0: κλεισμένοι μέσα στα φυσικά περιθώρια, είμαστε, λέει, κοινωνοί θείας φύσεως. Κοινωνός θείας φύσεως. Σε μπολιάζει ο Κύριος με τη δική του τη θεία φύση και δεν είσαι εγκλωβισμένος στην παγίδα του διαβόλου. Σε έχει μάθει να σκέφτεσαι ουράνια. Το θέλεις αυτό? Όλα έχουν να κάνουν, καθώς μας λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι χωρίς εμένα. Μα Κύριε, ακόμα και το να αγαπάω τους αδελφούς μου, δεν μπορώ να το πετύχω αυτό χωρίς εσένα. Ναι. Η αγάπη σου και η πρόθεσή σου μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι η βαθιά αγάπη την οποία ο Κύριος θα σε διδάξει, θα σε μάθει, θα την εμβολήσει μέσα στο χαρακτήρα σου. Γιατί πρώτα θα κάνει έργο μέσα σου. Θα βγάλει τη βρωμιά. Θα καθαρίσει την ψυχή σου. Σου έχει δώσει τον τρόπο. Ο λόγος ο δικός του. Θα ξεπλύνει κάθε άλλη αντίληψη. Θα αποκτήσεις νου Χριστού. Μαθαίνεις να γεμίζεις. Ξέρεις ότι ο Θεός είναι πλησίον και θέλει να χρησιμοποιήσει το σκεύος σου, ούτως ώστε να τον εκπροσωπείς αντάξια, πρέσβηση Χριστού, επιστολή, ουράνια που φέρει τη χαρά στον άνθρωπο του Ευαγγελίου. Μετανόησε, μετανοήσετε και θα λάβετε χάρη και έλεος. Εφεσίους, δέλτα κεφάλαιο, Εφεσίους. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση μην. Τι μας θέλει ο Κύριος, αδελφοί? Να περπατήσουμε με ταπεινοφροσύνη και πραότητα, πραότητος και μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Η αγάπη θα σου δώσει τη δύναμη να υποφέρεις, να ανέχεσαι. Γιατί καθώς κάνεις αυτή την επιλογή, συμβάλλεις στο να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Θα ενωθείς με το σώμα Του. Θα αρχίσει ο Κύριος να σε εμπιστεύεται πράγματα. Κάνε βήματα πίστης. Έλα πιο κοντά. Εκείνο που βλέπω είναι όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι και έρχεσαι πιο κοντά, τόσο περισσότερο έχει να σου δώσει ο Κύριος. Παρατηρώ την εργασία που κάνει μέσα μας. Αν θέλεις τα καλύτερα από εκείνον, δώσ' του και εσύ το καλύτερο. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ μας έβαλες στη δική σου οικογένεια, είμαστε ο λαός Σου, είμαστε, Κύριε, τα πολύτιμά Σου. Και το βράδυ αυτό κάθε λόγος, Κύριε, που ακούστηκε, έχει να κάνει με την απόφαση του καθενός μας, την επιλογή του καθενός μας, Κύριε. Να ενωθούμε, Κύριε. Να συσφιχτούμε, Κύριε Ιησού μας, με την αγάπη τη δική Σου. Καθώς μας είπες ότι από την αγάπη μας θα γνωρίσουν πάντες ότι είμαστε μαθητές Σου. Καθώς Εσύ μας δίδαξες την αγάπη. Εσύ είσαι η αγάπη, Κύριε. Και αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Από αληθινή αγάπη, Κύριε. Να γνωρίσει το τι Εσύ έκανες, Κύριε, από αγάπη, για να έχει την ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί Σου. Να παραδώσει, Κύριε, τις αμαρτίες Του στα πόδια Σου και να πληθεί με το αίμα Σου το Άγιο. Θέλουμε το δικό Σου το θέλημα, Κύριε. Την επιθυμία τη δική Σου. Μια καρδιά, Κύριε, να είμαστε ομόφρονες, προς φιλαδελφία ανυπόκριτο, μας λέει. Να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον όπως Εσύ μας αγάπησες. Έλα το βράδυ αυτό, Κύριε. Σου ζητάω να πάρεις κάθε σκιά, κάθε σκανδαλισμό, οτιδήποτε, Κύριε, οτιδήποτε, να ξέρει κάθε ένα παιδί Σου ότι αληθινά το αγαπάμε. Κάθε ένα παιδί Σου, Κύριε. Ο ένας τον άλλον, Κύριε, ότι αγαπάμε με τη δική Σου την καρδιά, Κύριε. Γιατί αυτό όλο ευαρεστεί Εσένα. Αυτό όλο, Κύριε, μας σε χαροποιεί και Εσύ έρχεσαι με την περιστερά Σου, Κύριε, να μας πλημμυρίσεις, να μας κάνεις αληθινά, Κύριε, αγαλίαμα των εθνών, Κύριε. Τα θαυμάσια Σου, Κύριε, θα ενεργηθούν ανάμεσά μας. Θα δούμε, Κύριε, αυτά τα θαύματα, θα δούμε τα μεγαλεία Σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, για τη δόξα τη δική Σου και μόνο. Για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε Ιησού μας, τη δόξα τη δική Σου. Καθώς εμείς είμαστε, Κύριε, άχρηστη δούλη Σου. Ναι, Κύριε, που μας ελέησες και έχουμε ανάγκη τη χάρη Σου κάθε μέρα. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν Ιησού μας, αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 17ο κεφάλαιο. Και ο Ηλίας ο θεσβήτης, αυτός από τους κατοίκους της Γαλάδ, είπε στον Αχάβ: «Ζει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ μπροστά στον οποίο στέκομαι. Αυτά τα χρόνια δεν θα υπάρχει δρόσος και βροχή παρά μονάχα με το λόγο του στόματός μου». Και ο λόγος του Κυρίου ήρθε σε αυτόν λέγοντας: «Αναχώρησα παιδό και στρέψε ανατολικά και κρύψου κοντά στο χήμαρο Χερίθ που είναι απέναντι από τον Ιορδάνη και θα πίνεις από το χήμαρο. Πρόσταξα δε τους κόρακες να σε τρέφουν εκεί». Και πήγε και έκανε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Επειδή πήγε και κάθεσε κοντά στον χήμαρο Χερίθ, που είναι απέναντι από τον Ιορδάνη. Και οι κόρακες του έφερναν ψωμί και κρέας το πρωί και ψωμί και κρέας την εσπέρα. Και έπινε νερό από τον χήμαρο. Και μετά από μερικές μέρες, ο χήμαρος Χερίθ ξεράθηκε, επειδή δεν έγινε βροχή επάνω στη γη. Και ήρθε σε αυτόν ο λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Αφού σηκωθείς, πήγαινε στα Σαρεπτά της Σιδώνας και κάθισε εκεί. Δες, έχω προστάξει εκεί μια χείρα γυναίκα να σε τρέφει». Και αφού σηκώθηκε, πήγε στα Σαρεπτά. Και καθώς ήρθε στην πύλη της πόλης, να, ήταν εκεί μια χείρα που μάζευε ξυλαράκια. Και της φώναξε και είπε: «Φέρε μου παρακαλώ σε δοχείο λίγο νερό να πιω». Και ενώ πήγε για να φέρει, της φώναξε και είπε: «Φέρε μου παρακαλώ και ένα κομμάτι ψωμί στο χέρι σου». Και εκείνη είπε: «Ζει ο Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί, αλλά μόνο μια χεριά αλεύρι στο πιθάρι και λίγο λάδι στο ρογί. Και δες, μαζεύω δύο ξυλαράκια για να πάω και να το φτιάξω για τον εαυτό μου και για το γιο μου και να το φάμε και να πεθάνουμε». Και ο Ηλίας της είπε: «Μη φοβάσαι. Πήγαινε, κάνε όπως είπες. Αλλά από αυτό κάνε πρώτα σε μένα μια μικρή πίτα και φέρ την σε μένα και έπειτα κάνε για τον εαυτό σου και για το γιο σου. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ: το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα αδειάσει, ούτε το ρογί με το λάδι θα ελαττωθεί, μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος θα δώσει βροχή επάνω στο πρόσωπο της γης». Και εκείνη πήγε και έκανε σύμφωνα με το λόγο του Ηλία. Και έτρωγε αυτή και αυτός και η οικογένειά της πολλές μέρες. Το πιθάρι με το αλεύρι δεν άδειασε, ούτε το ρογί με το λάδι ελαττώθηκε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε διαμέσου του Ηλία. Και μετά από τα πράγματα αυτά, αρρώστησε ο γιος της γυναίκας, της κυρίας του σπιτιού, και η αρρώστια του ήταν υπερβολικά δυνατή, μέχρις ότου δεν έμεινε μέσα του πνοή. Και είπε στον Ηλία: «Τι έχεις μαζί μου, άνθρωπε του Θεού? Ήρθες σε μένα για να φέρεις σε ενθύμηση τις ανομίες μου και να θανατώσεις το γιο μου?» Και εκείνος της είπε: «Δώσε μου το γιο σου». Και τον πήρε από τον κόρφο της και τον ανέβασε στο υπερόο, όπου αυτός καθόταν, και τον πλάγιασε επάνω στο κρεβάτι του. Και αναβόησε στον Κύριο και είπε: «Κύριε, Θεέ μου, έφερες κακό και επάνω στη χείρα, κοντά στην οποία παρικώ, ώστε να θανατώσεις το γιο της?» Και ξάπλωσε τρεις φορές επάνω στο παιδάκι και αναβόησε στον Κύριο και είπε: «Κύριε, Θεέ μου, ας επανέλθει, παρακαλώ, στο παιδάκι αυτό η ψυχή μέσα του». Και ο Κύριος εισάκουσε τη φωνή του Ηλία και στο παιδάκι επανήλθε μέσα του η ψυχή και ανέζησε. Και ο Ηλίας πήρε το παιδάκι και το κατέβασε από το υπερόο στο σπίτι και το έδωσε στη μητέρα του. Και ο Ηλίας είπε: «Δες, ο γιος σου ζει». Και η γυναίκα είπε στον Ηλία: «Τώρα γνωρίζω από αυτό ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου στο στόμα σου είναι αλήθεια». Ιερεμίας 48 κεφάλαιο. ενάντια στον Μωάβ. Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Αλίμονο στην Εβώ, επειδή χάθηκε. Η Κυριαθαΐμ καταντροπιάστηκε, κυριεύθηκε. Η Μισγάβ καταντροπιάστηκε και τρόμαξε. Δεν θα υπάρχει πλέον καύχημα στο Μωάβ. Στην Εσεβών βουλεύθηκαν εναντίον της κακό. Ελάτε, κι ας την εξαλείψουμε από το να είναι έθνος. Κι εσύ, Μαδμέν, θα κατεδαφιστείς. Μάχερα θα σε καταδιώξει. Φωνή κραυγής από το Ωροναΐμ, λαϊλασία και μεγάλο σύντριμα. Ο Μωάβ συντρίφθηκε. Τα παιδιά του έβγαλαν κραυγή, επειδή στην ανάβαση της Λουίθ θα υψωθεί κλάμα επάνω στο κλάμα. Για το λόγο ότι στην κατάβαση του Ωροναΐμ οι εχθροί άκουσαν κραυγή συντρίματος. Φύγετε, σώστε τη ζωή σας και γίνεστε σαν αγριομυρίκοι στην έρημο. Επειδή μια που έλπισες επάνω στα οχυρώματά σου και επάνω στους θησαυρούς σου, θα πιαστείς και εσύ ο ίδιος. Και ο χυμός θα βγει σε αιχμαλωσία, οι ιερείς του και οι άρχοντες του μαζί. Και ο εξολοθρευτής θα έρθει σε κάθε πόλη και δεν θα ξεφύγει καμιά πόλη.

δοχείο, ούτε πήγε σε αιχμαλωσία. Γι' αυτό η γεύση του έμεινε σε αυτόν και η μυρωδιά του δεν άλλαξε. Γι' αυτό, δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα στείλω εναντίον του μετατοπιστές και θα τον μετατοπίσουν και θα αδειάσουν τα δοχεία του και θα συντρίψουν τα πιθάρια του. Και ο Μωάβ θα ντροπιαστεί για το Χεμός, όπως ο οίκος Ισραήλ ντροπιάστηκε για τη Βεθήλ, την ελπίδα τους. Πώς λέτε, εμείς είμαστε ισχυροί και άνδρες δυνατοί για πόλεμο? Ο Μωάβ λαιλατήθηκε και οι πόλεις του πυρπολήθηκαν και οι εκλεκτοί νέοι του κατέβηκαν σε σφαγή, λέει ο βασιλιάς, που το όνομα του είναι «Ο Κύριος των δυνάμεων». Η συμφορά του Μωάβ πλησιάζει να έρθει και η θλίψη του σπέβδει υπερβολικά. Όλοι όσοι είστε ολόγυρά του, θρηνήστε τον. Και όλοι όσοι γνωρίζετε το όνομά του, πείτε «Πώς συντρίφθηκε η δυνατή ράβδος, η ένδοξη βακτηρία». Θυγατέρα, εσύ που κατοικείς στη Δεβόν, κατέβα από τη δόξα και κάθισε σε άνυδρη γη, επειδή ο λαιλάτης του Μωάβ ανεβαίνει εναντίον σου και θα αφανίσει τα οχυρώματά σου. Εσύ που κατοικείς στην Αροήρ, στάσου κοντά στον δρόμο και παρατήρησε. Ρώτησε αυτόν που φεύγει και αυτήν που διασώζεται και πες, τι έγινε? Ο Μωάβ καταντροπιάστηκε, επειδή συντρίφθηκε, ολόληξε και βόησε. Αναγγείλατε στην Αρνών ότι ο Μωάβ λαιλατήθηκε και η κρίση ήρθε επάνω στην παιδινή γη, επάνω στην Ολών και επάνω στην Ιαασά και πάνω στην Μιφαάθ και πάνω στη Δεβόν και πάνω στην Εβό και επάνω στην Βεθ Δευλαθαΐμ και επάνω στην Κυριάθαΐμ και επάνω στην Βεθ Γαμούλ και επάνω στην Βεθ Μεών και επάνω στην Κεριώθ και επάνω στη Βοσόρα και επάνω σε όλες τις πόλεις της γης του Μωάβ, αυτές που είναι μακριά και αυτές που είναι κοντά. Το κέρας του Μωάβ κομματιάστηκε μαζί και ο βραχίωνας του συντρίφθηκε, λέει ο Κύριος. Μεθύστε τον, επειδή μεγαλύνθηκε ενάντια στον Κύριο και ο Μωάβ θα κυλιστεί στον εμετό του και θα είναι και αυτός για γέλιο. Επειδή μήπως ο Ισραήλ δεν στάθηκε για γέλιο σε σένα? Μήπως βρέθηκε ανάμεσα σε κλέφτες? Επειδή όσες φορές μιλάς για αυτόν, σκυρτάς από χαρά. Κάτοικοι του Μωάβ, εγκαταλείψτε τις πόλεις και κατοικήστε σε πέτρινους τόπους και γίνεστε σαν περιστέρι που φωλιάζει στα πλάγια του στόματος του σπηλαίου. Ακούσαμε την υπερηφάνεια του Μωάβ, του υπερβολικά υπερήφανου, την υψηλοφροσύνη του και την αλαζονία του και την υπερηφάνεια του και την έπαρση της καρδιάς του. «Εγώ γνωρίζω τη μανία του», λέει ο Κύριος. «Όμως, όχι έτσι. Τα ψέματα του δεν θα τελεσφορήσουν. Γι' αυτό θα ολολήξω για το Μωάβ και θα αναβοήσω για ολόκληρο το Μωάβ. Θα θρηνολογήσουν για τους άνδρες της Κυρ Αιρές. Άμπελε της Σισβμά, θα κλάψω για σένα περισσότερο από τον κλαθμό της Ιαζήρ. Τα κλίματά σου διαπέρασαν τη θάλασσα. Έφτασαν μέχρι τη θάλασσα της Ιαζήρ. Ο λαιλάτης επέπεσε πάνω στο θερισμό σου και επάνω στον τριγητό σου. Και χαρά και αγαλίαση εξαλείφθηκε από την καρποφόρο πεδιάδα και από τη γη του Μωάβ. Και αφαίρεσα το κρασί από τους λινούς. Κανένας δεν θα λινοπατήσει αλαλάζοντας. Αλλά λαγμός δεν θα ακούστη. Εξαιτίας της κραυγής της Εσεβών που έφτασε μέχρι την Ελεαλή και μέχρι την Ιαάς, αυτοί έδωσαν τη φωνή τους από τη Σιγόρ μέχρι το Ροναΐμ σαν τριετές δαμάλι, επειδή και τα νερά του Νιμρίμ θα εκλείψουν. «Και θα παύσω στο Μωάβ», λέει ο Κύριος, «εκείνον που προσφέρει ολοκαύτωμα επάνω στους υψηλούς τόπους και αυτόν που θυμιάζει στους θεούς του. Γι' αυτό η καρδιά μου θα βογγίξει με θρήνο για το Μωάβ σαν αυλός και η καρδιά μου θα βογγίξει με θρήνο σαν αυλός για τους άνδρες της Κυρ Αιρές, επειδή τα αγαθά που αποκτήθηκαν σε αυτή χάθηκαν. Επειδή κάθε κεφάλι θα είναι φαλακρό
και κάθε πηγούρι

0: νυξηρισμένο. Επάνω σ' όλα τα χέρια θα υπάρχουν εντομές και πάνω στην οσφή σάκος. Επάνω σε όλες τις ταράτσες του Μωάβ και επάνω σε όλες τις πλατείες του θα υπάρχει θρήνος. Επειδή σύντριψα το Μωάβ σαν σκεύος, στο οποίο δεν υπάρχει χάρη, λέει ο Κύριος. Ολολήξτε, λέγοντας, πώς συντρίφτηκε. Πώς ο Μωάβ έστρεψε τα νότα του με κατεσχήνη. Έτσι ο Μωάβ θα είναι περίγελος και φρίκι σε όλους όσους είναι ολόγυρά του. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, θα πετάξει σαν αετός και θα πλώσει τις φτερούγες του επάνω στο Μωάβ. Η Κεριώθ κυριεύθηκε και τα οχυρώματα πιάστηκαν και οι καρδιές των ισχυρών του Μωάβ κατά την ημέρα εκείνη θα είναι σαν την καρδιά γυναίκας που κυλοπονάει. Και ο Μωάβ θα εξαλειφθεί από το να είναι λαός επειδή μεγαλύνθηκε ενάντια στον Κύριο. Φόβος και λάκος και παγίδα θα είναι πάνω σου, κάτοικε του Μωάβ, λέει ο Κύριος. Εκείνος που ξέφυγε από το φόβο θα πέσει στο λάκο. Και εκείνος που ανέβηκε από το λάκο θα πιαστεί στην παγίδα. Επειδή θα φέρω ενάντια σε αυτόν, ενάντια στο Μωάβ, τον χρόνο της επίσκεψής τους, λέει ο Κύριος. Αυτοί που έφυγαν στάθηκαν εξασθενημένοι κάτω από τη σκιά της Εσεβών. Όμως θα βγει φωτιά από την Εσεβών και φλόγα μέσα από την Σιών. Και θα καταφάει το όριο του Μωάβ και την ακρόπολη αυτών των πολεμιστών που θορυβούν. Αλίμονος εσένα, Μωάβ, ο λαός του Χεμός χάθηκε, επειδή οι γη σου πιάστηκαν εχμάλωτοι και οι θυγατέρες σου εχμάλωτοι. Εγώ όμως, στις έσχατες ημέρες, θα επιστρέψω την εχμαλωσία του Μωάβ, λέει ο Κύριος. Μέχρι εδώ η κρίση του Μωάβ. Η Ιερεμίας, 49ο κεφάλαιο. Για τους γιους Αμών. Έτσι λέει ο Κύριος. Μήπως δεν έχει γιους ο Ισραήλ? Δεν έχει κληρονόμο? Γιατί ο Μαλχόμ κληρονόμησε τη Γάδ και ο λαός του κατοικεί στις πόλεις εκείνου? Γι' αυτό δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω να ακουστεί στη Ραβά των γιών Αμών θόρυβος πολέμου. Και θα είναι σωρός ερυπείων και οι κομοπόλεις τους θα κατακαούν με φωτιά. Τότε ο Ισραήλ θα κληρονομήσει αυτούς που τον κληρονόμησαν, λέει ο Κύριος. Ολόληξε, Εσεβών, επειδή η γέ λαιλατήθηκε. Βοήστε, η κομοπόλης της Ραβά. Περιζωστείτε σάκους. Θρηνήστε και τρέξτε ολόγυρα μέσα από τους φραγμούς. Επειδή ο Μαλχόμ θα πάει σε εχμαλωσία, οι ιερείς του και οι άρχοντες του μαζί. Γιατί καυχάσαι στις κοιλάδες? Η κοιλάδα σου διέρευσε, θυγατέρα αποστάτρια, που έλπιζες στους θησαυρούς σου λέγοντας, ποιος θα έρθει εναντίον μου? Δες, εγώ φέρνω φόβο εναντίον σου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, από όλους τους περιοίκους σου, και θα διασκορπιστείτε κάθε ένας κατευθείαν μπροστά του, και δεν θα υπάρχει εκείνος που θα συνάξει αυτόν που πλανιέται. Κι ύστερα από αυτά θα επιστρέψω την εχμαλωσία των γιών Αμών, λέει ο Κύριος. Για τον Εδόμ. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν υπάρχει πλέον σοφία στη Θεμάν. Χάθηκε η βουλή από τους συνετούς. Έφυγε η σοφία τους. Φύγετε, στραφείτε. Κάντε βαθείς τόπους για κατοικία, κάτοικοι της Δεδάν. Επειδή θα φέρω επάνω του τον όλεθρο του Ισάβ, το γερό της επίσκεψής του. Αν έρχονταν σε σένα τριγητές, δεν θα άφηναν επάνω στάφυλλα? Αν έρχονταν κλέφτες κατά τη νύχτα, θα άρπαζαν εκείνο που τους αρκούσε. Εγώ όμως γύμνωσα τον Ισάβ. Αποκάλυψα τους κρυψώνες του και δεν θα μπορέσει να κρυφτεί. Λαιλατήθηκε το σπέρμα του και οι αδελφοί του και οι γείτονές του. Και αυτός δεν υπάρχει. Άφησε τα ορφανά σου. Εγώ θα τα ζωογονήσω. Και οι χείρες σου ας ελπίζουν σε μένα. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, δες, εκείνοι στους οποίους δεν τέριαζε να πιούν από το ποτήρι πραγματικά ήπιαν και εσύ θα μείνεις ολοκληρωτικά ατιμόρυτος. Δεν θα μείνεις ατιμόρυτος, αλλά θα πιείς οπωσδήποτε. Επειδή ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι η βοσόρα θα είναι σε θάμβος, σε όνειδος, σε ερήμωση και σε κατάρα. Και όλες οι πόλεις της θα είναι έρημες στον αιώνα. Άκουσα αγγελία από τον Κύριο και μηνυτής στάλθηκε στα έθνη λέγοντας «Συγκεντρωθείτε και ελάτε εναντίον της και σηκωθείτε σε πόλεμο. Επειδή δες, θα σε κάνω μικρόν ανάμεσα στα έθνη, ευκαταφρόνητον ανάμεσα στους ανθρώπους. Η τρομερότητά σου σε απάτησε και η υπερηφάνεια της καρδιάς σου, εσύ που κατοικείς στα κυλώματα των γκρεμών, εσύ που κατέχεις το ύψος των βουνών, και αν υψώσεις τη φωλιά σου σαν τον αετό, και απ' εκεί θα σε κατεβάσω», λέει ο Κύριος. «Και ο Εδόμ θα είναι θάμβος. Καθένας που διαβαίνει μέσα από αυτόν θα μείνει έκθαμβος και θα συρρήξει για όλες τις πληγές του. Όπως καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορα και τα πλησιόχωρά τους», λέει ο Κύριος, «έτσι δεν θα κατοικήσει εκεί άνθρωπος, ούτε γιος ανθρώπου θα παρικήσει εκεί. Δέστε, θα ανέβει σαν λιοντάρι από το φρίαγμα του Ιορδάνη ενάντια στην κατοικία του δυνατού. Εγώ όμως θα τον διώξω από αυτή γρήγορα. Και όποιος είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν θα τοποθετήσω επάνω σε αυτή. Επειδή ποιος είναι όμοιος με μένα και ποιος θα αντισταθεί σε μένα και ποιος είναι ο ποιμένας εκείνος που θα σταθεί ενάντια στο πρόσωπό μου. Γι' αυτό ακούστε τη βουλή του Κυρίου που βουλεύθηκε ενάντια στον Εδόμ και τους λογισμούς του που έκανε ενάντια στους κατοίκους της Θεμάν. Τα ελάχιστα του ποιμνίου θα τους παρασύρουν οπωσδήποτε. Η κατοικία τους θα ερημωθεί μαζί τους εξάπαντος. Από τον ήχο της άλωσής τους σύστηκε η γη. Ο ήχος της φωνής της ακούστηκε στην ερυθρά θάλασσα. Δέστε, θα ανέβει και θα πετάξει σαν αετός και θα απλώσει τις φτερούγες του ενάντια στη βοσόρα. Και κατά την ημέρα εκείνη, η καρδιά των ισχυρών του Εδόμ θα είναι σαν την καρδιά μιας γυναίκας που κυλοπονάει. Για τη Δαμασκό. Καταντροπιάστηκε η Εμάδ και η Αρφάδ, επειδή άκουσαν κακή αγγελία. Η καρδιά τους διαλύθηκε. Στη θάλασσα υπάρχει ταραχή. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Η Δαμασκός παρέλυσε. Στράφηκε σε φυγή και την κατέλαβε τρόμος. Αγωνία και πόνοι την κυρίευσαν, σαν εκείνη που γεννάει. Πώς δεν εναπέμεινε η ένδοξη πόλη, η πόλη της ευφροσύνης μου. Γι' αυτό οι νέοι της θα πέσουν στις πλατείες της και όλοι οι πολεμιστές άνδρες θα απολεστούν κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θα ανάψω φωτιά στα τείχη της Δαμασκού και θα καταφάει τα παλάτια του Βεν Αδάδ. Για την Κιδάρ και για τα βασίλεια της Ασόρ που πάταξε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Έτσι λέει ο Κύριος, σηκωθείτε, ανεβείτε στην Κιδάρ και λαιλατίστε τους γιους της Ανατολής. Θα κυριεύσουν τις σκηνές τους και τα κοπάδια τους. Θα πάρουν για τον εαυτό τους τα παραπετάσματά τους και ολόκληρη την αποσκευή τους και τις καμήλες τους και θα βοήσουν προς αυτούς τρόμος από παντού. Φύγετε, πηγαίνετε μακριά, να κάνετε βαθείς τόπους για κατοικία, κάτοικοι της Ασόρ, λέει ο Κύριος. Επειδή ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, βουλεύθηκε εναντίον σας βουλή και συλλογίστηκε εναντίον σας λογισμούς. Σηκωθείτε, ανεβείτε στο ήσυχο έθνος που κατοικεί με ασφάλεια, λέει ο Κύριος. Αυτοί δεν έχουν πύλες ούτε μοχλούς, αλλά κατοικούν μόνοι. Και οι καμήλες τους θα είναι λαιλασία και το πλήθος των κτηνών τους λάφυρο. Και θα τους διασκορπίσω σε όλους τους ανέμους, προς εκείνους που κατοικούν στα απότατα μέρη. Και θα φέρω επάνω τους τον όλεθρό τους από όλα τα πέρατά τους, λέει ο Κύριος. Και η Ασόρ θα είναι κατοικία τσακαλιών, έρημη παντοτινά. Εκεί δεν θα κατοικεί άνθρωπος και γιος ανθρώπου δεν θα παρικείς αυτή. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον προφήτη Ιερεμία ενάντια στην Ελάμ, στην αρχή της βασιλείας του Σεδεκία, του βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, δέστε, θα συντρίψω το τόξο της Ελάμ, την αρχή της δύναμής τους. Και θα φέρω ενάντια στην Ελάμ τους τέσσερις ανέμους από τα τέσσερα άκρα του ουρανού, και θα τους διασκορπίσω σε όλους αυτούς τους ανέμους. Και δεν θα υπάρχει έθνος όπου δεν θα έρθουν οι διωγμένοι της Ελάμ. Επειδή θα κατατρομάξω την Ελάμ μπροστά στους εχθρούς τους και μπροστά σε εκείνους που ζητούν την ψυχή τους. Και θα επιφέρω επάνω τους κακό το θυμό της οργής μου», λέει ο Κύριος. «Και θα στείλω πίσω τους τη μάχαιρα μέχρις ότου τους αναλώσω. Και θα στήσω το θρόνο μου στην Ελάμ και απ' εκεί θα εξολοθρεύσω βασιλιά και μεγιστάνες», λέει ο Κύριος. «Όμως στις έσχατες ημέρες θα επιστρέψω την αιχμαλωσία της Ελάμ», λέει ο Κύριος.
1: Δευτέρα επιστολή Ιωάννου. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή κοινότητα και τα μέλη της, που εγώ τους αγαπάω αληθινά, και όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Σας αγαπάμε εξαιτίας της αλήθειας που βρίσκεται σε μας και θα μείνει μαζί μας αιώνια. Η χάρη, η ευσπλαχνία και η ειρήνη από τον Πατέρα Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Πατέρα, ας είναι μαζί μας με αλήθεια και αγάπη. Χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα μέλη της κοινότητάς σας να σκέφτονται και να ζουν σύμφωνα με την αλήθεια, ακριβώς όπως λέει η εντολή που λάβαμε από τον Πατέρα. Και τώρα σας παραγγέλω, αγαπητή κοινότητα, να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν σας γράφω καμιά καινούρια εντολή, αλλά αυτή που είχαμε εξ αρχής. Να τι είναι η αγάπη. Να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του. Και η εντολή, όπως την ακούσατε εξ αρχής, είναι πως πρέπει να ζείτε με αγάπη. Στον κόσμο ξεχύθηκαν πολλοί πλάνοι που δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος. Όποιος τα λέει αυτά είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Προσέξτε τον εαυτό σας, για να μην χάσετε ό,τι καταφέραμε ως τώρα, αλλά να μπορέσετε να λάβετε ολόκληρο το μισθό σας. Όποιος δεν μένει πιστός στη διδασκαλία του Χριστού, αλλά την παραβαίνει, προχωρώντας δήθεν πέρα από αυτή, δεν έχει κοινωνία με το Θεό. Όποιος όμως μένει πιστός σε ό,τι δίδαξε ο Χριστός, αυτός έχει κοινωνία και με τον Πατέρα και με τον Υιό. Όταν λοιπόν κάποιος κήρυκας σας επισκέπτεται και δεν διδάσκει αυτή τη διδαχή, μην τον βάζετε στο σπίτι σας και μην τον καλωσορίζετε, γιατί όποιος τον καλωσορίζει συμμετέχει στα πονηρά του έργα. Έχω πολλά ακόμη να σας γράψω. Δεν θέλησα όμως να το κάνω με χαρτί και μελάνι, αλλά ελπίζω να σας επισκεφτώ και να τα πούμε από κοντά. Έτσι η χαρά μας θα είναι πλήρης. Τα μέλη της εκλεκτής αδελφικής σας κοινότητας σας χαιρετούν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι οι δίκαιοι είναι προορισμένοι να ζήσουμε αιώνια μέσα στην παρουσία του Πατέρα μας, του ουράνιου. Μιλάμε για ουρανό και απόψε θα μιλήσουμε για τον ουρανό, γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να μπορέσει το παιδί του, το πλάσμα του, να το γνωρίσει, να τον αγαπήσει, να τον υπηρετήσει και σε αυτόν τον αιώνα, ώστε να μπορέσει να τον απολαμβάνει συνέχεια στην αιωνιότητα. Η ονομασία ουρανός, όταν λέμε θα πάμε στον ουρανό, ξέρουμε ότι δεν είναι εδώ το στερέωμα, στην ατμόσφαιρα, αλλά περικλεί όλα όσα ο Κύριος έχει ετοιμάσει και θα προσφέρει στους λυτρωμένους του στην αιωνιότητα, που δεν ξέρουμε ακόμα κι εμείς οι πιστοί που μελετούμε τον Λόγο καλά-καλά πώς θα είναι, γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε εμπειριστεί. Και μπορούμε να κατανοήσουμε περισσότερο τη φύση του ουρανού αν δούμε κάποια αποσπάσματα μέσα από το Λόγο του Θεού που μας λέει κάποιες λέξεις που είναι σαν παραβολικές, όπως για παράδειγμα ο οίκος του πατρός μου, ο παράδεισος, τέτοια. Και ο παράδεισος για παράδειγμα, που η λέξη της σημαίνει κατακρίβεια κήπος, που είναι έτσι γύρω-γύρω σαν να έχει φράχτη. Και ξέρουμε ότι μέσα στην Εδέμο ο Θεός είχε βάλει τους προπάτορές μας, τους πρωτόπλαστους, που περπατήσαν μαζί με τον Θεό, μέσα στον παράδεισο, λέει, της Εδέμ. Αλλά στην πραγματικότητα, τώρα, αυτό το μέρος είναι εκεί που είναι τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων που περιμένουν την Ανάσταση. Ο οίκος του Πατέρα, Ιωάννης 14:2, αυτή η ονομασία που λέει με τα πολλά οικήματα, εκφράζει την εικόνα του σπιτιού, της ανάπαυσης, της κοινωνίας. Λέει, στην οικία του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά μέρη διαμονής. Είδε μη, θα σας έλεγα ότι πορεύομαι να σας ετοιμάσω τόπο. Και αν πορευτώ και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω κοντά μου για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Δηλαδή, ο ουρανός, εκτός του ότι θα είναι τέλεια, πολύ ωραία, θαυμάσια, είναι εκεί που θα είμαστε με τον Κύριό μας. Εβραίους 11:13. Υπάρχει η ουράνια γη. Θυμάστε τη φυσική Χανάν που βγήκε ο λαός Ισραήλ από την έρημο και μπήκε μέσα στη Χανάν, η γη της Επαγγελίας. Γράφει εδώ ο Παύλος, ζώντας σύμφωνα με την πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να λάβουν τις επαγγελίες, αλλά από μακριά τις είδαν και τις χαιρέτησαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και ότι διαμένουν προσωρινά πάνω στη γη. Εκείνοι λοιπόν που λένε τέτοια πράγματα φανερώνουν ότι επιζητούν μια πατρίδα. Και αν βέβαια θυμούνταν εκείνη από την οποία βγήκαν, θα είχαν καιρό να επιστρέψουν. Αλλά τώρα μια καλύτερη πατρίδα επιθυμούν, τούτες την επουράνια. Γι' αυτό ο Θεός δεν τρέπεται για αυτούς να επικαλείται Θεός τους, γιατί τους ετοίμασε πόλη. Δηλαδή, εκτός από την ουράνια πατρίδα, έχουμε και την πόλη, που λέει εδώ στο 10, λίγο πιο πίσω, εκφράζει την ιδέα μιας οργανωμένης κοινωνίας. Λέει για τον Αβραάμ, ο οποίος περίμενε την πόλη που έχει τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Τώρα που το είδε αυτό μέσα στο πνεύμα, ο Θεός θα του το έδειξε, ότι βγήκε από την πόλη του την Ούρ των Χαλδαίων, ήταν με τον Θεό χρόνια, αλλά ήξερε, λέει, ότι εκείνη η πόλη που έχει θεμέλια, δείχνει μια φυσική πόλη, της οποίας, λέει, τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Όπως είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, που θα είναι το αιώνιο κατοικητήριο της Εκκλησίας. Όμως, επειδή ζούμε μέσα στη σάρκα, ενώ διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και μας λέει θα, περιμένετε, Κύριος είναι εκεί, θα πάτε, θα είναι θαυμάσια, ωραία, βγαίνουν από μέσα μας και σκέψεις που λένε πολλές φορές, εγώ θέλω να ζήσω εδώ. Εντάξει, ο ουρανός, ίσως αργότερα, αλλά θέλω να μεγαλώσω, να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να έχω εγγόνια αν είσαι πιο μεγάλος, να σπουδάσω, να έχω επιτυχία, να απολαύσω αυτήν τη ζωή, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλός ο ουρανός, λέει ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται με τη σάρκα και με το πνεύμα. Τι να τον κάνω τον ουρανό όταν έχω δώσει την καρδιά μου στο Χριστό, έχω τακτοποιήσει το μέλλον μου και περνάω καλά εδώ. Ίσως αργότερα, αν πεθάνω, όταν πεθάνω, δηλαδή πόσο καλά μπορεί να είναι εκεί, τι παραπάνω θα έχω. Γιατί δηλαδή να επιθυμώ, λέμε τώρα για τις εικόνες, δρόμους με χρυσάφι στον ουρανό, αφού εγώ έχω το σπιτάκι μου εδώ, έχω τα χρήματα μου, την πολυτέλεια μου, το φαγητό μου, το ίντερνετ μου, ταξιδεύω όπου θέλω, βλέπω τα πάντα. Και σκέφτεται ο άνθρωπος, ο φυσικός, όχι μόνον αυτόν, αλλά γιατί πρέπει να κουραστώ για να πάω στον ουρανό, γιατί πρέπει να υποφέρω για την πίστη μου. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, ζούμε σε μια ευημερία και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, σε μια δημοκρατία που τα έχουμε όλα καλά και οι περισσότεροι πιστοί μέσα στην οικονομική άνεση, με την υγεία τους, με την ευμάρειά τους, δεν έχουν τόση ανάγκη τον ουρανό. Δεν είμαστε εμείς σκλάβοι μέσα σε έναν τόπο, μέσα στο βούρκο, μέσα στο μεσαίο να πούν «Κύριε, έλα, ελευθέρωσέ μας, βγάλε μας από εδώ γιατί είναι μαυρίλα». Περνάμε καλά στη ζωή μας εδώ και ευχαριστούμε τον Κύριο για την άνεση που μας έχει δώσει. Και μας κάνει αυτό να τρέχουμε μακριά από τις δυσκολίες, να φοβόμαστε να πεθάνουμε ως προς τον παλιόν άνθρωπο που μας λέει ο Λόγος του Θεού και να ακολουθήσουμε τον Κύριο, και δεν θέλουμε να πεθάνουμε, δεν φοβόμαστε τον θάνατο. Ενώ ο Κύριος λέει ότι «Παιδί μου, ζεις εδώ, αλλά μετά το θάνατο θα είναι ακόμα καλύτερα». Όχι, όχι, όχι. Ποιος θέλει να πεθάνει? Ζούμε για να έχουμε άμεσες λύσεις στα προβλήματά μας εδώ και τώρα, κάνοντας τη ζωή μας άνετη. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού μας δίνει κάποια παραδείγματα, όπως την Δευτέρα Τιμοθέου, στο πρώτο κεφάλαιο 8, που ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο μέσα από τη φυλακή, δηλαδή είσαι παιδί του Θεού, ακολουθείς τον Κύριο και είσαι μέσα σε μια δυσκολία επειδή ακολουθείς τον Κύριο. Μη λοιπόν ντραπείς, επεσχυνθείς τη μαρτυρία του Κυρίου μας. Μήτε εμέναν το δέσμιό του, αλλά συγκακοπάθησε στο Ευαγγέλιο σύμφωνα με τη δύναμη του Θεού. Συγκακοπάθησε. Να υποφέρεις δηλαδή για το Ευαγγέλιο. Στο τρίτο κεφάλαιο στο 10. Εσύ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, τι είδους μου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, τι είδους διωγμούς υπέφερα και από όλα με ελευθέρωσε ο Κύριος, με έσωσε. Αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς στο Χριστό Ιησού θα καταδιωχτούν. Δεν είναι ωραία εδάφη αυτά για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να απολαύσει τη ζωή του εδώ, με τον Κύριο. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 4-2, κήρυξε το λόγο, επίμεινε σε κατάλληλο και ακατάλληλο καιρό, έλεγξε, επιτίμησε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Και μετά στο 4 εδάφιο, χαίρετε στον Κύριο πάντοτε, πάλι θα πω χαίρετε. Και σκέφτεται κάποιος, πώς είναι δυνατόν τώρα μετά από τόσα αρνητικά, τόσες δυσκολίες, πώς μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να κρατηθεί στην πίστη και μάλιστα και μέσα στη φυλακή. Και φυλακή, αδερφοί, είναι φυλακή. Λέμε σήμερα είναι πιο καλές. Η φυλακή και τότε και τώρα είναι άσχημη. Πώς μπορούσε να ήταν χαρούμενος? Που μπορούσε, έτσι με το σκεπτικό το δικό μας, να πούμε «Κύριε, μα αφού κάνω το θέλημά σου, είμαι Απόστολος, με έχρισες με το πνεύμα σου, άφησα όλα, ούτε παντρεύτηκα όπως ο Παύλος, δεν νυφεύτηκε, ήταν όλος για το έργο. Γιατί δεν ανοίγεις τους δρόμους μπροστά, να ευαγγελίζω, να κάνω θαύματα, εσύ να τα κάνεις μέσα από μένα, τέλος πάντων να τρέξει το έργο σου και με έχεις μέσα στη φυλακή, στα δεσμά». Και κυρίως γιατί διάλεξεν αυτήν τη ζωή. Θυμάστε, ήταν ο διώκτης των χριστιανών και τελικά κατάντησε διωκόμενος. Όταν ο Κύριος τον έλεξε και αποφάσισε να γίνει δούλος Χριστού και διωκότανε γι' αυτόν. Με ποια λογική? Η απάντηση είναι ο ουρανός. Πίστευε πως υπάρχει ουρανός. Δεν τον ένοιαζε τον Παύλο για το τώρα. Ήθελε να υπηρετήσει τον Κύριο γιατί ήξερε τι θα συμβεί αργότερα. Η σχέση του δηλαδή με τον Κύριο Ιησού και η πεποίθηση του πως θα είναι για πάντα μαζί του ήταν το κίνητρό του να μείνει πιστός. Ζούσε για τον ουρανό. Και αυτά είναι τα παραδείγματα για μας. Δευτέρα Κορινθίους 4:17. Γιατί η προσωρινή ελαφρά θλίψη μας κατεργάζεται για μας ένα υπερβολικό αιώνιο βάρος δόξας. Μη σκοπούν των ημών τα βλεπόμενα, δηλαδή δεν προσιλώνουμε το βλέμμα μας σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται. Γιατί εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Μα θυμάστε που είπαμε για τα μάτια, τα πνευματικά και τα φυσικά. Τα φυσικά μάτια θέλουν να δουν αυτά που φαίνονται. Μα εκείνα που δεν βλέπονται, λέει, είναι αιώνια, άρα δεν μπορείς να τα δεις. Αφού δεν μπορώ να τα δω, μπορεί να τα πιάσεις μέσα στη σφαίρα της πίστης. Εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Στην 1η Κορινθίους 2:9, καθώς είναι γραμμένο, αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αυτά ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Πάλι δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν βγαίνουν μέσα μας. Τι ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν? Αυτά που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Δηλαδή όχι μόνο να πεις δεν άκουσα, δεν είδα, ούτε να το φανταστείς. Να το πεις πώς θα είναι, Κύριε, δείξε μου. Αυτά ετοίμασε ο Κύριος σε αυτούς που τον αγαπούν. Όμως ξέρουμε ότι ο Κύριος ετοίμασε κάτι πολύ πολύ όμορφο, γιατί είναι για αυτούς που τον αγαπούν και σίγουρα δεν θα τους εκθέσει. Αλλά είναι αυτό που λέμε η έκπληξη. Είναι αρκετά αυτά τα λόγια να μας κρατήσουν στην αδημονία για να μείνουμε με τον Κύριο για τον ουρανό που δεν τον έχουμε δει και ούτε ξέρουμε πώς θα είναι? Δευτέρα Τιμωθέου 4:8. Λοιπόν, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του. Τον ερχομόν του δηλαδή. Περιμένεις ένα στεφάνι και αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί, δεν είναι ένα στεφάνι δάφνινο να το βάλεις στο κεφάλι. Τι να το κάνεις στο στεφάνι? Ούτε χρυσό, ούτε ασημένιο, δεν έχει σημασία. Είναι αυτός ο στέφανος που θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Και ακόμα ένα στους Φιλιππησίους 3:20, γιατί αυτή είναι η εικόνα του ουρανού που τον έκανε να γράφει, το δικό μας πολίτευμα, τότε ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τώρα είναι εδώ που ζούμε, όπου ζούμε, το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, από όπου και περιμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είμαστε πολίτες του ουρανού. Ξέρετε, αδερφοί, ο άνθρωπος ενστικτοδός μέσα του πιστεύει στην ύπαρξη του ουρανού. Ο Θεός το έχει βάλει μέσα μας. Όπως το ότι υπάρχει ο Θεός, κάτι άλλος λέει δεν γίνεται να είναι έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε, έχει τόση εμπειρία, τόσο χαρακτήρα, τόσες αναμνήσεις, τόσα, να πεθάνει και να εξαφανιστεί και να μην υπάρχει τίποτα από αυτό. Κάπου συνεχίζει. Είναι μια πολύτιμη ψυχή. Δεν γίνεται να εξαφανίζεται αυτό. Και ο Θεός, ο οποίος είναι ο δημιουργός των ανθρώπινων εστίκτων, ξέρουμε ότι το βάζει μέσα μας, τον κάθε άνθρωπο. Όπως είπα όμως, έρχονται συχνά αρνητικές σκέψεις. Προσπαθούμε να τις διώξουμε, ξαναέρχονται και μας ενοχλούν. Δηλαδή θα θέλαμε τα του ουρανού, αμήν, όμως αντιλαμβανόμαστε ότι τρεφόμαστε από τα γήινα, γιατί είναι εύκολο τα γήινα. Αυτό πιάνεις, αυτό νιώθεις, αυτό μυρίζεσαι, αυτό εμπειρίζεσαι. Και αυτή η κατάσταση μας φέρνει μια συνεχή κατάκριση που σε σημείο μάλιστα πολλοί πιστεύουν ότι δεν είναι σωσμένοι, γιατί όπως ζουνε δεν ζουν σωστά, όπως θα έπρεπε. Και πολλοί νέοι χριστιανοί αλλά και παλιοί δίνουν συνεχώς αυτή τη μάχη. Τώρα, Ρωμαίους 8 στην αρχή, κανονικά είναι αντικανονικό να ζει κάποιος κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μας λέει δηλαδή ότι καμιά καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με τον Χριστό Ιησού. Κανένα κατάκριμα, λέει. Δηλαδή ο Θεός μας έχει δώσει αυτόν το, πέστε το, θαυμάσιο μηχανισμό που λέγεται μυαλό, για να σκεφτούμε και τα αιώνια που θα μείνουν για πάντα. Ο Κύριος το κάνει αυτό. Και η ανθρώπινη γλώσσα, όπως είπα, ακόμα και στην καλύτερη τη στιγμή, δεν μπορεί να περιγράψει πόσα είναι πραγματικά η αιώνια ζωή, γιατί δεν υπάρχουν λόγια. Στην Αποκάλυψη, στα δύο τελευταία κεφάλαια, η γλώσσα που χρησιμοποιείται απλώς μας βοηθάει να αποκτήσουμε μια αμυδρή εικόνα της ομορφιάς του μελλοντικού κόσμου. Σκεφτείτε, αδερφοί, μια κάμπια που θα γίνει πεταλούδα. Η κάμπια δεν το ξέρει. Είναι ένα σκουλίκι το οποίο κινείται αργά και δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι θα ανοίξει μετά το κουκούλι και θα βγει μια πεταλούδα και η πεταλούδα θα πετάει. Τι σημαίνει να πετάει? Δεν ξέρει καν τι είναι. Από εκεί που ήταν ακίνητη σχεδόν να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει. Δεν μπορούμε και εμείς όπως είμαστε εδώ σε αυτά τα σώματα, σε αυτήν τη γη, να φανταστούμε πώς θα είναι ο ουρανός. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Ο νους μας έχει φτιαχτεί για να σκέφτεται, να θυμάται, να αιτιολογεί, να φαντάζεται, να ονειρεύεται και όντως το μυαλό μας εργάζεται συνεχώς, χωρίς να σταματάει. Δεν χρειάζεται να το πιέσουμε για να λειτουργεί, το μυαλό μας δουλεύει μέρα νύχτα. Αυτό είναι και καλό, αλλά είναι και κακό ως προς το τι σκέψεις μπαίνουν μέσα και δουλεύουν. Όμως το μυαλό μας έχει την τάση να γεμίζει με τα πράγματα που εμείς το ταΐζουμε, να το πω έτσι. Πώς είναι ένας υπολογιστής? Σκέφτεται ανάλογα με το πρόγραμμα και τις πληροφορίες που του έχουμε βάλει. Λέει ο Κύριος στο Καταλουγάν 6:45, «Ο αγαθός άνθρωπος από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του προσφέρει το αγαθό και ο κακός από τον κακό προσφέρει το κακό, γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα του». Δηλαδή είναι σαν να έχουμε όλοι μας ένα θησαυροφυλάκιο, έτσι σε έναν τοίχο μέσα κλειστό με συνδυασμό και αποθηκεύουμε σε αυτόν τον χώρο το μυστικό ό,τι θέλουμε. Όταν είμαστε μέσα στην αμαρτία αποθηκεύαμε κακά πράγματα. Αλλά τώρα σαν χριστιανοί αποθηκεύουμε καλά. Το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτήν την αποθήκη, βρίσκει ό,τι φυλάξαμε εκεί και τα σκέφτεται, τα δουλεύει. Τώρα όταν πραγματικά έχουμε να αναγεννηθεί, οι αμαρτίες μας έχουν πληθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός τα ξεχνά, τα σβήνει όλα, ό,τι είχαμε κάνει. Εβραίους 10:16. «Αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω με αυτούς μετά τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος. «Είναι που θα δώσω τους νόμους μου πάνω στις καρδιές τους και πάνω στη διάνοιά τους θα τους γράψω. Ύστερα», προσθέτει, «και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πια». Αμήν, ο Κύριος δεν θα τις θυμάται πια, δεν θα τις λογαριάζει. Όμως το μυαλό μας δεν τα ξεχνά. Ναι, πολλά τα έχουμε ξεχάσει, αλλά τι συμβαίνει στις διάνοιες των ανθρώπων? Επειδή όλο το διάστημα που ζούσαμε μέσα στην αμαρτία αποθηκεύαμε εκεί τις εμπειρίες μας, κακές καλές, η διάνοια μας μπορεί να πάει πίσω ακριβώς εκεί και να αρχίσει να σκάβει σε αυτές τις ακαθαρσίες και να τις σκέφτεται, να τις αναλύει. Γιατί όπως είπαμε το μυαλό δουλεύει, δεν μπορεί να το σταματήσεις. Και όταν συνέχεια το μυαλό μας σκέφτεται κακά πράγματα, τότε γίνεται ένα φρούριο μέσα στο νου. Πώς χριστιανός θέλει ο άλλος να είναι νικητής. Αλλά γίνεται εκεί τώρα ένα φρούριο. Και αν το δουλεύεις ξανά και ξανά την ίδια σκέψη, τις ίδιες αναμνήσεις ή οτιδήποτε σκέψεις, αυτό φουντώνει, δυναμώνει συνέχεια. Και μπορεί να πει κάποιος πώς να το νικήσω, πώς μπορεί να γίνει αυτό, αφού ο Κύριος τα καθάρισε, εγώ γιατί να τα σκέφτομαι? Μπορεί να δεις μια εικόνα και να σου θυμίσει κάτι. Μια μυρωδιά, μια κουβέντα που άκουσες, να σε πάρει πίσω. Πρώτα-πρώτα, Ρωμαίους 12:2. Το μυαλό μας πρέπει συνέχεια να ανανεώνεται, ζώντας μια ζωή υποταγή στο θέλημα του Κυρίου. «Μη συμμορφώνεστε», λέει, «με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας. Και μετά, επειδή ο νους μας συνέχεια λειτουργεί, πρέπει να του δίνουμε καλά ερεθίσματα για να αρχίσει να σκέφτεται όπως θα έπρεπε να σκέφτεται. Φιλιππισίους 4:8. Γράφει ακόμα ο Απόστολος Παύλος, «Αδελφοί», γιατί μας λέει τι να συλλογιζόμαστε, «όσα είναι αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε». Δηλαδή, όταν βάζουμε στο μυαλό μας όμορφες σκέψεις, το γεμίζουμε, το αναγκάζουμε να σκέφτεται πάνω σε αυτές. Μπορούμε να έχουμε έλεγχο του μυαλού μας. Και η μεγαλύτερη γήινη χαρά, αν πολλαπλασιαστεί, μπορεί να περιγράψει μόνο αμυδρά την αγαλία που μας περιμένει τα παιδιά του Θεού, το τι πώς θα είναι. Γιατί η χαρά του ουρανού θα είναι αιώνια. Για να έχεις πραγματική επιτυχία και ευτυχία είναι η μονιμότητα, ότι δεν θα αλλάξει, δεν θα γίνει κάτι κακό αργότερα. Όμως, αν δεν στρέφουμε το μυαλό μας με τέτοια αγαθά, αυτό θα πάει πίσω στην αποθήκη, όπως είπαμε, στην παλιά ζωή, θα τραβήξει από εκεί κάποια κακή σκέψη και θα αρχίσει να σκέφτεται πάνω σε αυτή. Γιατί είναι εκεί. Άρα τι πρέπει να γίνει? Σκεφτείτε ένα μπουκάλι, ξέρω εγώ, αυτό που πίνουμε νερό, πλαστικό. Είναι γεμάτο αέρα, δεν μπορείς να... Αν αφαιρέσεις τον αέρα θα μπορεί να σπάσει, θα κολλήσει. Για να απαλλαγείς από αυτό, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το γεμίσεις με νερό. Γέμισες το με νερό, δεν θα υπάρχει ο αέρας, θα βγει από μέσα. Τι εννοώ? Δεν μπορούμε να αδειάσουμε το μυαλό μας, να μην σκεφτόμαστε. Δεν γίνεται. Ο Θεός το έχει κάνει να δουλεύει συνέχεια και να δουλεύει με τις πληροφορίες που έχει μέσα. Ο τρόπος για να απαλλαγούμε από κακές σκέψεις δεν είναι πάντα να τις πιέσουμε να βγουν, να βγουν. Φύγε σκέψη, φύγε σκέψη. Αλλά γέμισε το μυαλό σου με ευλογημένα πράγματα, αγνές σκέψεις, άγιες και καθαρές, των λόγων του Θεού, και έτσι οι κακές πρέπει να φύγουν, γιατί δεν θα υπάρχει χώρος, δεν θα υπάρχει ο αέρας που λέμε. Δηλαδή, αν διαβάζεις σκουπίδια, είσαι στις οθόνες, είτε κομπιούτερ, κινητό, ανάλογα, ακούς βρωμιές, κουτσομπολιά, ταΐζεις το μυαλό σου με αρνητικές σκέψεις, τότε ανάλογες σκέψεις θα σε κυριαρχήσουν. Και η ερώτηση που βγαίνει και είναι και επικίνδυνη, πιστεύουμε στον ουρανό, είναι αληθινός για μένα? Είναι επικίνδυνη γιατί ανάλογα με την απάντηση που δίνουμε πρέπει να δούμε και πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας. Γιατί κάθε χριστιανός θα πει με σιγουριά, πιστεύω πως υπάρχει ουρανός. Όμως φαίνεται αυτό στη ζωή μου? Και αν πρέπει να φαίνεται, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνεται φανερό? Γιατί αδερφοί, να το παραδεχθούμε, ο κάθε πιστός λέει, ναι, θέλω να πάω στον ουρανό, μακάρι να υπάρχει και θέλω να είμαι εκεί. Πιστεύω ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αλλά δεν μπορείς να ζεις σαν να μην υπάρχει. Και αυτό πώς το καταλαβαίνεις? Πώς χρησιμοποιάς το χρόνο σου που ο Κύριος μας δίνει, εφόσον είμαστε πολίτες του ουρανού? Προσεύχομαι? Και αν προσεύχομαι, πόσο προσεύχομαι? Πόσο διψάω για τον Θεό? Πόσο με πονάει για ψυχές που χάνονται γύρω μου? Ή πόσο με αφήνει αδιάφορο? Πόσο είμαι διαθετημένος να χάσω τον ύπνο μου για τη Βασιλεία του Θεού ή να βγω από το πρόγραμμα μου? Άρα, πιστεύω ότι υπάρχει ουρανός? Πιστεύω πως η σχέση μου με τον Κύριο Ιησού είναι τόσο σημαντική που να θεωρήσω όλα τα άλλα που με κόπον απόκτησα, όπως λέει ο Παύλος, σκύβαλα, σκουπίδια? Δηλαδή, η καριέρα μου, αν έχω, η κοινωνική μου θέση, η αξιοπρέπειά μου, είμαι έτοιμος εξαιτίας της πίστης μου να τα χάσω όλα? Γιατί ο Παύλος τα έχασε όλα και ήταν και μορφωμένος για την εποχή του. Αλλά αυτό ζητάει ο Κύριος, να είναι τόσο σημαντικός στη ζωή μας, ώστε η εικόνα του, ότι μια μέρα θα είμαστε για πάντα μαζί, να μας κάνει να θησαυρίζουμε στον ουρανό και όχι στη γη. Κάποιοι υπολογίζουν ότι περίπου το 60% των πρωτοπόρων ιεραποστόλων που πήγαν στην Αφρική παλιά, στα πρώτα 2 χρόνια της διακονίας τους πέθαιναν. Από τις αντιξόρτηση τους σκότωναν. Και η ερώτηση ήταν, γιατί πάνε? Αφού ακούσω ότι ο τάδε πήγε πέθανε, ο άλλος πήγε πέθανε, εσύ γιατί πας? Γιατί πίστευαν πως μόνο ο Χριστός σώζει και πίστευαν πως υπάρχει ουρανός. Δηλαδή ήθελαν να σώσουν όσο πιο πολλούς μπορούν και αν πέθαιναν, με τον Κύριο θα είμαι. Ήταν αυτή η πίστη τους. Σήμερα, γιατί η πίστη πως υπάρχει ουράνια πατρίδα είναι σημαντική? Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ο ουρανός δεν είναι κάτι που με απασχολεί μόνο όταν πεθάνω και μετά. Όταν θα φτάσω τελευταία μου, α, Κύριε, αφού μου λέει ότι ο Κύριος είναι η ανταμοιβή, ο Χριστός, πρέπει να έχω τη σχέση μου με τον Κύριο από τώρα. Δεν είναι να ζήσω τώρα όπως θέλω και μετά θα συναντήσω τον Χριστό. Τότε θα το γνωρίσω. Φιλιππισίους 3:14. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσης του Θεού, ενωμένος με τον Χριστό Ιησού. Ήδη ήταν ενωμένος ο Παύλος. Δηλαδή το γεγονός ότι θα το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Λέει στην 1 Ιωάννου 3:2, αγαπητοί, Τώρα τέκνα Θεού είμαστε και ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε καθώς είναι. Και εφόσον θα δεις τον Κύριο καθώς είναι, πρέπει να γίνεις σαν Αυτόν. Διαφορετικά δεν μπορείς να επιβιώσεις. Λέει, κανείς δεν θα δει τον Θεό και να ζήσει πρόσωπο προς πρόσωπο οι άνθρωποι. Αλλά εκεί λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και στην Αποκάλυψη 21:4 λέει, θα σκουπίσει κάθε μας δάκρυ και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τους οφθαλμούς τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πια, γιατί τα πρώτα έφυγαν. Βλέπετε, μας δίνει γεύσεις εδώ και εκεί πώς θα είναι. Γιατί αν δεν με νοιάζει ο ουρανός, δεν με νοιάζει ούτε και ο Χριστός. Αυτά τα δύο μια μέρα θα συνταυτιστούν. Εκεί στην Αποκάλυψη 21-22 λέει, στην ουράνιον πόλη ναός δεν θα υπάρχει. Και ναό δεν είδα μέσα σε αυτή, γιατί ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας είναι ναός της και το αρνείο. Και το επόμενο εδάφιο μας λέει, δεν θα θέλει ούτε φως του ήλιου. Και η πόλη δεν έχει ανάγκη τον ήλιο ούτε τη σελήνη για να φέγγουν σε αυτή, γιατί η δόξα του Θεού φώτισε αυτήν και ο λίχνος της είναι το αρνείο. Ο ουρανός λοιπόν με αφορά από σήμερα, γιατί ο Χριστός είναι ζωντανός τώρα. Και αν θέλω τον Χριστό τώρα, θα θέλω και τον ουρανό. Θα περιμένω την ώρα και τη στιγμή που θα είμαι για πάντα μαζί του. Αν λοιπόν η καρδιά μου δεν σκυρτάει για τον Κύριο Ιησού, δεν σκυρτάει για τον ουρανό, δεν σκέφτομαι, δεν με ενδιαφέρει τι θα είναι μετά και πώς εν και λοιπά, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Να πρέπει να μετανοήσω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι συμβαίνει όμως όταν οι άνθρωποι πραγματικά πιστεύουν στον ουρανό? Πώς μπορεί αυτή η αλήθεια να αλλάξει τη ζωή τους? Προσέξτε αδερφοί, δεν μας ζητάει ο Κύριος να γίνουμε όλοι ιεραπόστολοι, να τα αφήσουμε όλα και να φύγουμε και να αλλάξει εντελώς η ζωή μας. Όμως ξέρουμε ότι μας κάνει να ζούμε στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, όπου είμαστε, σαν παρεπίδινοι. Είμαι πολίτης του ουρανού. Εδώ είμαι προσωρινός, όπως ένιωθε ο Αβραάμ. Άφησε την άνεση του, άφησε την πόλη του και πήγαινε κάπου που του είπε ο Θεός, που δεν ήξερε πού. Αλλά ήξερε ότι δεν ήταν για εδώ η ζωή του πια. Σαν άνθρωποι που φαίνεται πως ζούμε για κάτι άλλο, έξω από αυτόν τον κόσμο. Εβραίους 10:32. Και το ότι είμαστε από άλλο κόσμο φαίνεται από το πώς αντιδρούμε στα παθήματα που έχουν να κάνουν με την πίστη μας. Να θυμάστε, λέει, τις προηγούμενες μέρες, κατά τις οποίες αφού φωτιστήκατε, υπομείνατε πολύ άθληση παθημάτων. Αφενός άλλοτε με ονειδισμούς και με θλίψεις σας έκαναν θέατρο. Αφετέρου άλλοτε γίνατε συμμέτοχοι με αυτούς που τους συμπεριφέρονταν έτσι. Και πράγματι, με τους φυλακισμένους συμπάσχατε και την αρπαγή των υπαρχόντος σας τη δεχθήκατε με χαρά, γνωρίζοντας ότι έχετε για τους εαυτούς σας καλύτερα και μόνιμα υπάρχοντα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν στο διωγμό με παρησία γιατί πίστευαν ότι κάτι άλλο υπάρχει πιο αληθινό. Μα να μου πάρουν το κρεβάτι μου, το τραπέζι μου, το ποτήρι μου, τι είχαν οι άνθρωποι τότε, την περιουσία τους, λέει, την αρπαγή των υπαρχόντος σας. Γιατί το άλλο ήταν τόσο αληθινό που όταν τους τα άρπαζαν τα υπάρχοντά τους, το έκαναν μάλιστα και με χαρά. Μα εκείνοι οι άνθρωποι πέθαναν πριν τόσους αιώνες. Βλέπετε όμως μέσα τους πώς ήταν ζωντανό. Εβραίους 11:24. Ο Μωυσής άφησε την Αίγυπτο και υπέφερε μαζί με το λαό του Θεού επειδή πίστευε στην ουράνια ανταμοιβή. Λέει, με την πίστη ο Μωυσής, όταν έγινε μεγάλος, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ και μάλλον διάλεξε να υποφέρει κακουχίες μαζί με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας. Επειδή θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον ονειδισμό του Χριστού, γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Δηλαδή η εικόνα του ουρανού τον έκανε να πει όχι στο τώρα για να κερδίσει κάτι μεγαλύτερο. Και αυτή η εικόνα, αδερφοί, ήταν τόσο δυνατή στο μυαλό του, ώστε παρά τα τόσα χρόνια μέσα στην έρημο, να μην κάνει πίσω. Και αδερφοί, η ζωή αυτή είναι μικρή, τελειώνει, μετά αρχίζει ο ουρανός. Σκεφτείτε 40 χρόνια στην έρημο, κι όμως μπροστά στην αιωνιότητα είναι λίγα. Γι' αυτό μπορεί να πει ο καθένας, αξίζει να περιμένω. Ο ουρανός αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζω τις δυσκολίες που οι άλλοι έχουν να αντιμετωπίσουν. Έχουμε πληγωμένες καρδιές, σπίτια, σχέσεις, φήμη, όμως ο Κύριος υπόσχεται γιατριά. Μια γιατριά που αρχίζει από τώρα, γιατί είπαμε ότι ο ουρανός ξεκινάει από τώρα μέσα μας και ολοκληρώνεται εκεί στην άμεση παρουσία του. Επίσης, αν έχουμε περιουσία εδώ στη γη, πάλι μας επηρεάζει ο ουρανός. Πώς τη διαχειριζόμαστε? Λουκάς 12:16. Γιατί μας προστατεύει από την πλεονεξία. Θυμάστε την παραβολή του άφρονα πλούσιου. Κάποιου, λέει, πλούσιου ανθρώπου κάρπισαν τα χωράφια με εφορία και διαλογιζόταν μέσα του λέγοντας, τι να κάνω, επειδή δεν έχω πού να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε, αυτό θα κάνω. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα οικοδομήσω μεγαλύτερες και θα συνάξω εκεί όλο το σιτάρι και τα αγαθά μου και θα πω στη ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά που κοίτονται για έτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πιες, εφραίνου. Είπε τότε σε αυτόν ο Θεός, άφρονα, αυτή τη νύχτα απαιτούν τη ψυχή σου από σένα και αυτά που ετοίμασες πιανού θα είναι? Έτσι γίνεται σε όποιον θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει για το Θεό. Το λάθος αυτού του ανθρώπου τι ήταν? Αφού δικά του ήταν, δεν έκλειψε από κανένα. Νόμιζε ότι όλα ήταν δικά του και πως ο ουρανός είναι εδώ. Το τώρα μετράει, άρα λοιπόν αυτό που μετράει τώρα, να ζήσουμε τώρα. Όλα για μας. Ποιο ήταν το λάθος του? Ότι είτε ξέχασε είτε δεν κατάλαβε πως η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Και δυστυχώς έζησε μόνο για το τώρα, αδιαφορώντας για το μετά. Δηλαδή αυτός έφυγε και αυτά που περίμενε έμειναν εδώ. Πήρε τα δώρα του Θεού και έζησε για αυτά ξεχνώντας τον Κύριο που του τα έδωσε. Αντίθετα, 1 Τιμοθέου 6:17, διαβάζουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιώ τις υλικές ευλογίες που ο Θεός μας δίνει. Γιατί μας δίνει ο Θεός υλικές ευλογίες και θέλει να τις χρησιμοποιήσουμε. Στους πλούσιους του τωρινού αιώνα παράγγελνε να μην υψηλοφρονούν, μήτε να έχουν ελπίσει στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό που μας παρέχει όλα πλούσια προς απόλαυση. Μας τα παρέχει ο Θεός όλα πλούσια να τα απολαύσουμε. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι πρόθυμοι στο να δίνουν, κοινωνικοί, αποθησαυρίζοντας για τους εαυτούς τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, ώστε να κρατήσουν γερά την πραγματική ζωή. Έχεις το θησαυρό σου και

Θα δίνω για το έργο του Θεού από ό,τι μου περισσεύει και από το εστέρημά σου. Θα δίνω σε αυτούς που δεν έχουν με χαρά, γιατί και αυτά που έχω για μένα είναι δώρα από το Θεό. Δηλαδή με βοηθάει ο ουρανός να μην τα βλέπω σαν δώρα μόνο, όχι σαν αυτό σκοπό, αλλά να είμαι διατεθειμένος αν χρειαστεί να γίνω φτωχός ή να ζήσω με λιγότερα για χάρη του Ευαγγελίου. Γιατί δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο. Είμαι πάρικος. Και γιατί ακόμη και αν έχω θλίψεις, αυτές είναι προσωρινές και ελαφριές σε σχέση με τη δόξα που με περιμένει. Κολοσσάης 3:1. Η ελπίδα του ουρανού, αδερφοί, είναι που μας κάνει να θέλουμε να ζήσουμε μια άγια ζωή. Αν λοιπόν εγερθήκατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω να ζητάτε, εκεί όπου ο Χριστός κάθεται συνεχώς στα δεξιά του Θεού. Τα άνω να φρονείτε, όχι όσα είναι πάνω στη γη. Γιατί πεθάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή σας, τότε κι εσείς μαζί Του θα φανερωθείτε μέσα σε δόξα. Άρα αφού με του Χριστού περιμένω τον Κύριο να φανερωθεί, γιατί τότε θα δοξαστούμε κι εμείς μαζί Του. Τώρα είμαστε ασήμαντα ανθρωπάκια, ποιος μας ξέρει και ποιος μας ξεχωρίζει. Όμως ο θησαυρός μας είναι μέσα στον Κύριο και ο Κύριος μέσα μας. Κολοσσαίς 3:5. Και αφού αυτή είναι η ελπίδα μας, τι λέει παρακάτω? Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που είναι πάνω στη γη. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η δωλολατρία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους γιους της απίθειας. Άρα, αν ζω για τον ουρανό, αυτό με κάνει να διαλέω και να υπακούω το Θεό σήμερα. Και όπως λέει στην 1η Ιωάννου, όποιος έχει την ελπίδα αυτή, καθαρίζει τον εαυτό του καθώς αυτός είναι καθαρός. Δηλαδή, αδερφοί, αν πιστεύω ότι υπάρχει ουρανός και με περιμένει, αυτό πρέπει να φανεί στη ζωή μου και στη ζωή σου. Τώρα, τι χρειαζόμαστε να κάνουμε για να ζούμε έτσι? Κάποιος μπορεί να προτείνει πολλές λύσεις. Να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, να ξυπνήσουμε, να αλλάξουμε προτεραιότητες. Η αλήθεια για τη ζωή μας και το Θεό χρειάζεται να μπει βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Ποια αλήθεια? Το γεγονός πως όλα αυτά, η απόλαυση της αμαρτίας, είναι πρόσχερα. Όλα έχουν ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, να θέλεις να απολαύσεις τη ζωή σου εδώ, αν πει κάποιος δεν με νοιάζει το μέλλον, εγώ θέλω εδώ να απολαύσω. Ωραία, απόλαυσε όσο θέλεις τη ζωή σου, απόλαυσε τη, θα τελειώσει. Θα γεράσεις και θα πεθάνεις. Κανείς δεν μένει, κανείς δεν έχει επιλογή να πει εγώ δεν θέλω να μείνω με το Θεό στον ουρανό, δεν με ενδιαφέρει, θα ζήσω εδώ στη γη αιωνία. Δεν μπορείς. Όλα αυτά που μας κάνουν να πιστεύουμε πως δεν έχουμε και τόσο ανάγκη τον ουρανό είναι αληθινά, αλλά είναι ταυτόχρονα και απατηλά. Μπορείς να τα ζήσεις, αλλά θα τελειώσουν πάλι. 1 Ιωάννου 2:17. Ο κόσμος παρέρχεται καθώς και η επιθυμία του. Αυτός όμως που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Φεύγουν έτσι τ' αλλιώς. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Θες να ζήσεις για πάντα? Πρέπει να έρθεις στον Χριστό. Δηλαδή να ζήσεις για το αύριο. Και ζώντας για το αύριο, αναγκαστικά ζεις σωστά για το σήμερα. Γιατί κανένας άλλος δεν δίνει την άφθονη ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι κανείς δεν μας αγαπάει όπως εκείνος. Γιατί κανείς άλλος δεν πέθανε για μας. Τώρα, θα έχει στον ουρανό πολυκαταστήματα και όχι, θα έχει τον Ιησού. Γι' αυτό πρέπει να τον ακολουθήσουμε, να τον αγαπήσουμε, γιατί το μέλλον είναι μαζί του. Γιατί αυτός μας αγαπάει τέλεια. Και μόνο ζώντας γι' αυτόν ζούμε ζωή με νόημα. Άρα αν πιστεύουμε ότι υπάρχει ουρανός και το θέλουμε, πρέπει να ζήσουμε άγια ζωή. Δηλαδή αν χρειαστεί να δοκιμαστεί η πίστη μου, να μην φοβάμαι, γιατί η ανταμοιβή του Χριστού είναι αληθινή και δεν χάνεται. Αν χρειαστεί να υποφέρουμε, μας περιμένει δόξα. Επομένως, εάν βάλω το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μου και πιστέψω ότι πραγματικά είναι όλα αλήθειες, όλα τα ρήματα,

0: πράγματα είναι εκεί για μένα. Παρακολουθώ με πιστότητα τις συναθρήσεις. Διαβάζω το λόγο, ακούω κηρύγματα, άγια μουσική, ύμνους. Θρέφω το μυαλό μου με αγνότητα. Το αποτέλεσμα τι είναι? Ότι άγιες σκέψεις θα κυριαρχήσουν. Εκεί που αγωνιζόμουν και βγαίνουν και είναι ένα μπάχαλο, το καλό και το κακό συνέχεια, θα βγει το καλό. Και το κακό θα αδυνατήσει, θα υποχωρήσει. Έτσι λέει, θα μπορούμε να εχμαλωτήσουμε εύκολα κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Γιατί αν είναι άγιον το μυαλό σου και έρθει μια αρνητική σκέψη, κάτι πονηρό, εύκολα το εχμαλωτίζεις, γιατί έχεις την νίκη ήδη. Ναι, παρόλα αυτά μπορεί καμιά φορά να έρθουν κακές σκέψεις στο νου μας, γιατί ζούμε σε αυτά τα σάρκινα σώματα και ο διάβολος είναι εκεί, ο παλαιός άνθρωπος είναι εκεί. Αλλά εφόσον είμαστε γεμάτοι με άγια πράγματα, μπορούμε και πάλι με τη δύναμη του Κυρίου να το κατακτήσουμε, να τις πολεμήσουμε, να τις νικήσουμε. Ξέρουμε, αδερφοί, όμως, ότι στον ουρανό δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν είτε θλίψη, είτε πόνος, είτε αδυναμία, ούτε να σκεφτόμαστε μήπως θα βαριόμαστε. Καμιά φορά λέμε, μα τι θα κάνουμε στον ουρανό? Θα είναι boring. Όπως ο Θεός, αδερφοί, έδωσε στον Αδάμ οδηγίες να διατηρεί, να φροντίζει τον πρώτον παράδεισο, δεν πρόκειται να μας αφήσει να είμαστε αδρανείς στο δεύτερο παράδεισο, στον ουρανό. Θα έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί του. Σκεφτείτε μόνο ότι θα είμαστε με τον Κύριο, θα το βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και ο Θεός μας δεν είναι Θεός τεμπέλης. Ο Θεός είναι δημιουργός. Είναι η φύση του τέτοια. Και στον ουρανό θα μας οδηγεί από χαρά σε χαρά, από δόξα σε δόξα, από αποκάλυψη σε αποκάλυψη. Ο Θεός είναι ανεξάντλητος, δεν τελειώνει. Δεν είναι απλά ένα πνεύμα και θα νιώθουμε απλά όμορφα. Όπως είπα στην αρχή, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο ωραία είναι, γιατί δεν πιστεύω δεν θα αντέξει το σώμα μας και να μπορούσαμε να δούμε. Ο Παύλος λέει, πήγα μέχρι τρίτον ουρανό και είδα πράγματα που δεν μπορώ να τα εκφράσω με λόγια. Θα είναι τόσο φτωχά αυτά που θα πω, τα λόγια δηλαδή, που θα μειώσω αυτό που είναι. Είναι ανεκλάδιτα, δεν μπορούν να υποθούν. Ας μείνουμε λοιπόν με την ιδέα της τέλειας έκπληξης. Γιατί αν έχουμε ένα Θεό ο οποίος μας αγάπησε και έδωσε τα πάντα για μας και μας ετοιμάζει εκεί για να περάσουμε όμορφα μαζί του στην αιωνιότητα, δεν χρειάζεται να μας πει. Ας είναι απλά η καλύτερη έκπληξη της ζωής μας. Φτάνει να κάνουμε το μέρος μας εδώ, όπως μας θέλει ο Κύριος να το κάνουμε, με πίστη. Για να κερδίσουμε αυτό που ο Θεός ετοίμασε, αδερφοί, και μέσα στη χάρη και το λέος του μας τα δίνει δωρεάν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για τον ουρανό. Ευχαριστούμε για ό,τι εσύ έχεις σκεφτεί, Κύριε μας, έχεις προείδει και θα μας το δώσεις, Κύριε, στην ύφη σου, στα παιδιά σου, Κύριε μας, στις πολύτιμες ψυχές που εσύ έσωσες, Κύριε μας. Εσύ πλήρωσες τα λίτρα πολύ ακριβά για να σωθούμε, Κύριε μας. Και όχι απλά να διαφύγουμε την αιώνια κόλαση, αλλά να απολαύσουμε την αιωνιότητα μαζί σου, Κύριε μας, μέσα στις αγγελικές σου δυνάμεις, Κύριε, σε ένα υπέροχο νέο κόσμο που δεν μπορούμε καν να το διανοηθούμε, αλλά εσύ τον ξέρεις πολύ καλά. Και εμπιστευόμαστε εσένα, Κύριε μας, για το κάθε τι, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του, εφάπαξε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ιωταΐτα. Και μετά πολλάς ημέρας ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον Ηλίαν κατά το τρίτον έτος λέγον. Είπαγε φανερώθητη εις τον Αχάβ και θέλω δώσει βροχήν επί το πρόσωπον της γης. Και υπήγαινε ο Ηλίας να φανερωθεί εις τον Αχάβ. Είδε πείνα επεβάρινεν επί την Σαμάρια. Και κάλεσεν ο Αχάβ τον Οβαδία των οικονόμων. Ο δε Οβαδία εφοβήτω τον Κύριον σφόδρα. Διότι ότε η Ιεζάβελ εξολόθρευε τους προφήτες του Κυρίου, ο Οβαδία έλαβε 100 προφήτες και έκρυψεν αυτούς αναπεντήκοντα εις πύλεον και διέτρεφεν αυτούς ενάρτο και ύδατη. Και είπεν ο Αχάβ προς τον Οβαδία, «Περίελθε εις την γην εις πάσας τας πηγάς των υδάτων και εις πάντας τους χυμάρους. Ίσως εύρωμεν χόρτον διά να σώσομεν την ζωήν των ύπων και των ημιώνων και να μη στερηθόμεν τα κτίνη. Εμέρισαν λοιπόν την γην εις αυτούς διά να διάρθωσιν αυτήν. Ο μεν Αχάβ απήλθε διά μιας οδού καταμόνας, ο δε Οβαδία απήλθε διάλης οδού καταμόνας. Και ενώ ήτο ο Οβαδία καθοδόν, ιδού ο Ηλίας συνείδησεν αυτόν. Και εκείνος εγνώρισεν αυτόν και έπεσεν κατά πρόσωπον αυτού και είπε, «Σύ είσαι, Κύριέ μου, Ηλία?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εγώ, είπαγε είπε προς τον Κύριό σου, ιδού ο Ηλίας». Και εκείνος είπε, «Τι μάρτησα, ώστε θέλεις να παραδώσεις τον δούλο σου εις την χείρα του Αχάβ, για να με θανατώσει? Ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν είναι έθνος η βασίλειον όπου δεν έστειλε ο Κύριός μου να σε ζητώσει. Και ότε έλεγον, δεν είναι αυτός, αυτός όρκιζε το βασίλειον και το έθνος ότι δεν σε έβρικαν. Και τώρα συλλέγεις, είπαγε, είπε προς τον Κύριό σου, ιδού ο Ηλίας. Και καθώς εγώ αναχωρήσω από σου, το πνεύμα του Κυρίου θέλει σε φέρει όπου δεν εξεύρω. Και όταν υπάγω και αναγγείλω τούτο προς τον Αχάβ και δεν σε έβρει, θέλει με θανατώσει. Αλλά δούλος σου φοβούμε τον Κύριον εκ νεότητός μου. Δεν απηγγέλθει προς τον Κύριό μου τι έκαμα, ότε η Ιεζάβελ εθανάτωνε τους προφήτες του Κυρίου, την η τρόπο έκρυψε 100 άνδρας εκ των προφητών του Κυρίου, αναπεντήκοντα εις πύλεον και διέθρεψα αυτούς ενάρτο και ύδατη. Και τώρα συλλέγεις, είπαγε, είπε προς τον Κύριό σου, ιδού ο Ηλίας, αλλά αυτός θέλει με θανατώσει. Και είπε ο Ηλίας, ζει ο Κύριος των δυνάμεων, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, ότι σήμερον θέλω εμφανιστεί εις αυτόν. Ήπήγε λοιπόν ο Οβαδία η συνάντηση του Αχάβ και απήγγειλε προς αυτόν. Και ο Αχάβ ήπήγε η συνάντηση του Ηλία. Και ως είδεν ο Αχάβ τον Ηλίαν, είπε προς αυτόν ο Αχάβ,

Και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα των λαών και είπε: «Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά αν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον. Και ο λαός δεν απεκριθεί προς Αυτόν λόγον». Τότε είπε ο Ηλίας προς τον λαόν: «Εγώ μόνος έμεινα προφήτης του Κυρίου. Οι δε προφήτε του Βάαλ είναι 450 άνδρες. Ας δώσωσι λοιπόν εις ημάς δύο μόσχους, και ας εκλέξωσι το ένα μόσχον δι' αυτούς, και ας διαμελήσωσιν αυτόν, και ας επιθέσωσιν αυτόν επί των ξύλων, και πυρ ας μη βάλωσι. Και εγώ θέλω ετοιμάσει τον άλλον μόσχον, και επιθέσει επί των ξύλων, και πυρ δεν θέλω βάλει. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας, και εγώ θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός, ως της εισακούσει διαπυρός, ούτως ας είναι ο Θεός». Και αποκριθείς πας ο λαός, είπε: «Καλός ο λόγος». Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτας του Βάαλ: «Εκλέξατε εις αυτούς τον ένα μόσχον και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη, διότι είστε πολλοί. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας, πυρ όμως μη βάλετε». Και έλαβον τον μόσχον τον δοθέντα εις αυτούς και ετοίμασαν αυτόν και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντες: «Επάκουσον ημών Βάαλ». Και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Και επίδον περί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησαν. Και περί την μεσημβρίαν ο Ηλίας μικτηρίζων αυτούς έλεγε: «Επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης, διότι η Θεός είναι, ή συνομιλεί, ή ασχολείται, ή είναι ισοδηπορίαν, ίσως κοιμάται και θέλει εξυπνήσει». Και επεκαλούντο με τα φωνής μεγάλης και κατετέμνοντο κατά την συνήθεια αυτών με μαχαίρας και με λόγχας, έως ου αίμα εξεχύθη επ' αυτούς. Και αφού παρήλθε η μεσημβρία και αυτοί προεφύτευον μέχρι της ώρας της προσφοράς και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης και ούκην προσοχή, τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα των λαών: «Πλησιάσατε προς εμέ». Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου το κεκριμνισμένο. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά των αριθμών των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον: «Ισραήλ θελείστε το όνομά σου». Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου. Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Και εστίβασε τα ξύλα και διεμέλισε τον μόσχον και επέθεσε αυτόν επί των ξύλων. Και είπε: «Γεμίσατε ύδατος 4 ιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα». Και είπε: «Δευτερώσατε και δευτέρωσα». Και είπε: «Τρισώσατε και ετρίσωσα». Και περιέτρεχε το ύδωρ πέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ έτη εγέμισεν ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασεν Ηλίας ο προφήτης και είπε: «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι σύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα. Επάκουσον μου, Κύριε, επάκουσον μου, δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι σύ, Κύριος, είσαι ο Θεός και σύ επέστρεψα στην καρδίαν αυτόν ο πίσω». Τότε έπεσε πυρ παρά Κυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλυψε το ίδωρ το ενδιάβλακι. Και ότε είδε πας ο λαός, έπεσον κατά πρόσωπον αυτόν και είπον: «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας: «Πιάσατε τους προφήτας του Βάαλ, μη δεις εξ αυτόν ας μη διασωθεί». Και επίασαν αυτούς. Και κατεβίβασεν αυτούς ο Ηλίας εις τον χήμαρον Κισών και έσφαξεν αυτούς εκεί. Και είπεν ο Ηλίας προς τον Αχάβ: «Ανάβα, φάγε και πίε, διότι είναι φωνή πλήθους βροχής». Και ανέβη

0: του Αχάβ για να φάγει και να πει. Ο δε Ηλίας ανέβη στην κορυφή του Καρμήλου και έκυψεν εις την γην και έβαλε το πρόσωπον αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού και είπε προς τον υπηρέτην αυτού «Ανάβα τώρα, βλέψον προς την θάλασσα». Και ανέβη και έβλεψε και είπε «Δεν είναι ουδέν». Ο δε είπεν «Είπαγε πάλιν έως επτάκης». Και την εβδόμην φοράν είπε «Ιδού νέφος μικρόν ως παλάμη ανθρώπου αναβαίνει εκ της θαλάσσης». Και είπεν «Ανάβα» είπε προς τον Αχάβ «Ζεύξον την άμαξά σου και κατάβα δια να μη σε εμποδίσει η βροχή». Και εντωμεταξύ ο ουρανός συνεσκότασεν εκ νεφών και ανέμου και έγινε βροχή μεγάλη. Και ανέβη ο Αχάβ επί την άμαξαν αυτού και υπήγεν εις Ιεζραήλ. Και χείρ Κυρίου εστάθη επί τον Ηλίαν. Και σφινέσφιξε την οσφήν αυτού και έτρεχεν έμπροσθεν του Αχάβ έως της εισόδου της Ιεζραήλ.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο νη. Ο λόγος τον οποίον ελάλησε Κύριος κατά της Βαβυλώνος, κατά της γης των Χαλδαίων, δια Ιερεμίου του προφήτου. Αναγγείλατε εν της έθνεση και κηρύξατε και υψώσατε σημαίαν. Κηρύξατε, μη κρύψετε. Είπατε, εκυριεύθη η Βαβυλών, κατησχύνθη ο Βίλ, συνετρίβει ο Μεροδάχ. Κατησχύνθησαν τα είδωλα αυτής, συνετρίβησαν τα βδελίγματα αυτής. Διότι από βορρά ανεβαίνει έθνος εναντίον αυτής, το οποίον θέλει καταστήσει την γη αυτής έρημον και δεν θέλει υπάρχει ο κατοικών εν αυτή. Από ανθρώπου έως κτίνους θέλουσι μετατοπιστεί, θέλουσι φύγει. Εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, λέγει Κύριος, θέλου συνελθεί οι Ισραήλ, αυτοί και οι Ιούδα ομού, βαδίζοντες και κλαίοντες. Θέλου συνυπάγει και ζητήσει Κύριον των Θεών αυτών. Θέλου συν ερωτήσει περί της οδού της Ιών με τα πρόσωπα αυτών προς εκεί, λέγοντες «Έλθετε και ας ενωθόμεν μετά του Κυρίου εν διαθήκη αιωνίο, ή της δεν θέλει λησμονηθεί». Ο λαός μου έγινε πρόβατα απολολότα. Οι ποιμένες αυτών παρέτρεψαν αυτούς, περιεπλάνησαν αυτούς εις τα όρη. Υπήγαν από όρους εις βουνών, ελισμόνησαν την μάνδραν αυτών. Πάντες οι ευρίσκοντες αυτούς κατέτρωγον αυτούς, και οι εχθροί αυτών είπων «Δεν πτέωμεν», διότι ημαρτήσαμεν εις Κύριον την κατοικίαν της δικαιοσύνης, ναι, εις Κύριον την ελπίδα των πατέρων αυτών. Φύγετε εκ μέσου της Βαβυλώνος και εξέλθετε εκ της γης των Χαλδαίων και γίνετε ως κρυοί έμπροσθεν ποιμνίων, διότι ιδού εγώ θέλω εγύρι και αναβιβάσει επί Βαβυλώνα συναγωγήν εθνών μεγάλων εκ γης βορρά και θέλουσι παραταχθεί εναντίον αυτής. Εκείθεν θέλει αλωθεί. Τα βέλη αυτών θέλουσιν είστε ως εμπείρου ισχυρού, δεν θέλουσιν επιστρέψει κενά. Και η Χαλδαία θέλει είστε λάφυρον. Πάντες οι λελατούντες αυτήν θέλουσι χορταστεί, λέγει Κύριος. Επειδή υφραίνεστε και εκαυχάστε, φθορείς της κληρονομίας μου, επειδή εσκυρτάτε ως δάμαλης επιχλώης και εχρεμετίζετε ως ρωμαλαίοι ύπη, η μήτυρ σας κατησχύνθη σφόδρα. Η γεννήτριά σας ενετράπη. Ιδού αυτή θέλει είστε η εσχάτη των εθνών, έρημος, γη ξηρά και άβατος. Εξαιτίας της οργής του Κυρίου δεν θέλει κατοικηθεί, αλλά θέλει ερημωθεί άπασα. Πας ο διαβαίνων δια της Βαβυλώνος, θέλει εκθαμβηθεί και συρρίξει επί πάσες τις πληγές αυτής. Παρατάχθητε εναντίον της Βαβυλώνος κύκλο. Πάντες οι εντείνοντες τόξων, το ξεύσατε κατά αυτής, μη φύδεστε βελών, διότι ημάρτησεν εις Κύριον. Αλλά αλλάξατε επ' αυτή κύκλο, παρέδοκεν εαυτήν. Έπεσαν τα θεμέλια αυτής, κατηδαφίστησαν τα τείχη αυτής. Διότι τούτο είναι η εκδίκηση του Κυρίου. Εκδικήθητε αυτήν, καθώς αυτή έκαμε, κάμετε εις αυτήν. Εκόψατε από Βαβυλώνος τον σπήροντα και τον κρατούντα δρέπανον εν καιρών φερισμού. Από προσώπου της εξολοθρευτικής μαχαίρας θέλου συνεπιστρέψει έκαστος εις τον λαόν αυτού και θέλου συφύγει έκαστος εις την γήν αυτού. Ο Ισραήλ είναι πρόβατον πλανόμενον. Λέοντες εκυνήγησαν αυτό. Πρώτος ο βασιλεύς της Ασσυρίας κατέφαγεν αυτόν και ύστερον ούτως ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατεσύντριψε τα οστά αυτού. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού, εγώ θέλω τιμωρήσει τον βασιλέα της Βαβυλώνος και την γήν αυτού, καθώς ετιμώρησα τον βασιλέα της Ασσυρίας. Και θέλω αποκαταστήσει τον Ισραήλ εν την κατοικία αυτού, και θέλει βόσκεστε τον Κάρμιλον και την Βασάν, και η ψυχή αυτού θέλει χορταστεί επί το όρος Εφραήμ και Γαλάβ. Εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, λέγει Κύριος, η ανομία του Ισραήλ θέλει ζητηθεί και δεν θέλει υπάρχει. Και εαμαρτία του Ιούδα και δεν θέλουν συνευρεθεί, διότι θέλω συγχωρήσει όσους αφήσω υπόλοιπον. Ανάβα επί την γήν των καταδυναστών, επ' αυτήν και επί τους κατοίκους της Φεδόκ. Αφάνισον και εξολόθρευσον κατόπιν αυτών, λέγει Κύριος, και κάμε κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ. Φωνή πολέμου εν τη γη και σύντριμα μέγα. Πώς συνεθλάστη και συνετρίβει η σφύρα πάσης της γης. Πώς έγινε η Βαβυλών εις θάμβος μεταξύ των εθνών. Έστησα παγίδα εισέ, μάλιστα και επιάστης Βαβυλών, και εσύ δεν εγνώρισας. Ευρέθης μάλιστα και συνελήφθης, διότι εις τον Κύριον αντεστάθης. Ο Κύριος ίνιξε την οπλοθήκην αυτού και εξήγαγε τα όπλα της οργής αυτού. Διότι το έργον τούτο έχει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων εν τη γη των Χαλδαίων. Έλθετε επ' αυτήν από τον περάτων. Ανοίξατε τα σαποθήκας αυτής. Καταστήσατε αυτήν ως σωρούς και εξολοθρεύσατε αυτήν. Ας μη μείνει εξ αυτής υπόλοιπον. Σφάξατε πάντα στους μόσχους αυτής. Ας καταβώσιν εις σφαγήν. Ουέις αυτούς, διότι ήλθεν η ημέρα αυτών, ο καιρός της επισκέψεως αυτών. Φωνή φευγόντων και διασωζωμένων από της γης Βαβυλώνος, δια να αναγγείλει εν Σιών την εκδίκησιν Κυρίου του Θεού ημών, την εκδίκησιν του ναού αυτού. Συγκαλέσατε τους τοξότας επί Βαβυλώνα. Πάντες οι εντείνοντες τόξων, στρατοπεδεύσατε κατά αυτής κύκλο. Μη δεις εξ αυτής, ας μη διασωθεί. Ανταπόδοτε εις αυτήν κατά το έργον αυτής. Κατά πάντα όσα έκαμε, κάμετε εις αυτήν. Διότι υπερηφανεύθη κατά του Κυρίου, κατά του Αγίου του Ισραήλ. Δια τούτο, οι νέοι αυτής θέλουν υπέσει εν τες πλατείες αυτής και πάντες οι άνδρες αυτής οι πολεμιστέ θέλουν συναπολεστεί κατ' εκείνην την ημέραν, λέγει Κύριος. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, ο επιρμένη, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Διότι ήλθεν η ημέρα σου, ο καιρός της επισκέψεώς σου. Και ο επιρμένος θέλει προσκόψει και πέσει, και δεν θέλει υπάρχει ο αναστήσων αυτών. Και θέλω ανάψει πυρ εν τες πόλεσιν αυτού, και θέλει καταφάγει πάντα τα πέριξ αυτού. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Οι Ισραήλ και οι Ιούδα κατεδυναστεύθησαν ομού. Και πάντες οι εχμαλωτεύσαντες αυτούς κατεκράτησαν αυτούς. Ιρνήθησαν να απολύσωσιν αυτούς. Πλην ο λυτρωτής αυτών είναι ισχυρός, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Θέλει εξάπαντος διαδικάσει την δίκην αυτών, για να αναπαύσει την γην και να ταράξει τους κατοίκους της Βαβυλώνος. Μάχερα επί τους Χαλδαίους, λέγει Κύριος, και επί τους κατοίκους της Βαβυλώνος, και επί τους μεγιστάνας αυτής, και επί τους σοφούς αυτής. Μάχερα επί τους ψευδοπροφήτας, και θέλουσι παραφρονήσει. Μάχερα επί τους ισχυρούς αυτής, και θέλουσι τρομάξει. Μάχερα επί τους ύπους αυτών και επί τας αμάξας αυτών και επί πάντα των σύμμικτων λαών, των εν μέσω αυτής, και θέλουσιν είστε ως γυναίκες. Μάχερα επί τους θησαυρούς αυτής, και θέλουσι διαρπαχθεί. Ξηρασία επί τα ύδατα αυτής, και θέλουσι ξηρανθεί. Διότι είναι γη των γλυπτών και εμοράνθησαν εν της ειδόλης αυτών. Δια τούτο θηρία και έλουρη θέλουσι κατοικήσει εκεί, και στρουθοκάμιλοι θέλουσι κατοικήσει εν αυτή. Και δεν θέλει κατοικηθεί πλέον εις τον αιώνα, και ουδής θέλει κατασκηνώσει εν αυτή εις γενεάν και γενεάν. Καθώς κατέστρεψεν ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα πλησιόχωρα αυτών, λέγει Κύριος, ούτως άνθρωπος δεν θέλει κατοικήσει εκεί, ουδέ Υιός ανθρώπου θέλει παρικήσει εν αυτή. Ιδού λαός θέλει ελθεί από βορρά και έθνος μέγα, και βασιλείς πολλοί θέλουσιν εγερθεί από των εσχάτων της γης. Τόξον και λόγχιν θέλουσι κρατεί. Είναι σκληροί και ανήλαιοι. Η φωνή αυτών ηχεί ως θάλασσα και επιβαίνουσιν επί ύπους, παρατεταγμένοι ως άνδρες εις πόλεμον εναντίον σου, θυγάτη Βαβυλώνος. Ήκουσεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος την φήμην αυτών και εχείρες αυτού παρελήθησαν. Στενοχωρία συνέλαβεν αυτόν ο Δίνες ως Τικτούσης. Ιδού θέλει αναβεί ως λέον από του φριάγματος του Ιορδάνου εναντίον της κατοικίας του δυνατού. Αλλά εγώ ταχαίως θέλω εκδιώξει αυτούς επ' αυτής. Και ώστις είναι ο εκλεκτός μου, τούτον θέλω καταστήσει επ' αυτήν, διότι τις όμοιός μου, και τις θέλει αντισταθεί εις εμέ, και τις είναι ο ποιμήν εκείνος, ώστις θέλει σταθεί κατά πρόσωπον μου. Δια τούτο ακούσατε την βουλήν του Κυρίου, την οποίαν εβουλεύθη κατά της Βαβυλώνος, και τους λογισμούς αυτού, τους οποίους ελογίστη κατά της γης των Χαλδαίων. Εξάπαντος, και τα ελάχιστα του ποιμνίου θέλουσι κατασύρει αυτούς. Εξάπαντος, η κατοικία αυτών θέλει ερημωθεί με ταυτόν. Από του ήχου της αλώσεως της Βαβυλώνος, εσύστη η γη και η κραυγή οικούστη εν της έθνεση. Θρήνη του Ιερεμίου. Κεφάλαιο Α. Πώς εκάθισε μόνη η πόλης υπεπληθυμένη λαών, κατέστη ως χείρα υπεπληθυμένη εν έθνεσιν. Η άρχουσα εν τες επαρχίες έγινεν υποτελής. Ακαταπαύστος κλαίει τη νύχτα και τα δάκρυα αυτής καταραίουσιν επί τας αγώνας αυτής. Εκ πάντων των αγαπώντων αυτήν δεν υπάρχει ο απαρηγορών αυτήν. Πάντες οι φίλοι αυτής εφέρθησαν προς αυτήν απίστος. Εχθροί έγιναν εις αυτήν. Ιχμαλωτίσθη ο Ιούδας υποθλίψεως και υποβαρίας δουλείας. Κάθητε εν της έθνεση, δεν ευρίσκει ανάπαυσιν. Πάντες οι διώκτε αυτού κατέλαβον αυτόν εν το μέσο των στενών. Εωδήτης Ιών πενθούσι, διότι ουδής έρχεται εις τας εορτάς. Πάσε επίλε αυτής είναι έρημη. Οι ιερείς αυτής αναστενάζουσιν, επαρθένοι αυτής είναι περίλυποι και αυτοί πλήρης πικρίας. Οι εναντίοι αυτής έγιναν κεφαλή, οι εχθροίς αυτής ευημερούσι, διότι ο Κύριος κατέθλιψεν αυτήν δια το πλήθος των ανομιών αυτής. Τα νήπια αυτής επορεύθησαν εις εχμαλωσίαν έμπροσεν του εχθρού και έφυγεν από τη θυγατρός Σιών πάσα η δόξα αυτής. Οι άρχοντες αυτής έγιναν ως έλαφοι, μη ευρίσκουσε βοσκήν, και ευάδιζον χωρίς δυνάμεως έμπροσθεν του διώκοντος. Ενεθυμήθη η Ιερουσαλήμ εν τες ημέρες της θλίψεως αυτής και της εξώσεως αυτής, πάντα τα επιθυμητά αυτής, τα οποία είχεν από χρόνων αρχαίων, ότε έπεσεν ο λαός αυτής εις την χείρα του εχθρού και δεν υπήρχεν ο βοηθόν αυτήν. Είδον αυτήν οι εχθροί εγέλασαν επί την καταπαύση αυτής. Αμαρτίαν ημάρτησεν η Ιερουσαλήμ, δια τούτου έγινεν ως ακάθαρτος. Πάντες οι δοξάζοντες αυτήν κατεφρόνησαν αυτήν, διότι είδον την ασχημοσύνην αυτής. Αυτή δε ανεστέναζε και απεστράφει εις τα οπίσω. Η ακαθαρσία αυτής ήτο εις τα κράσπεδα αυτής. Δεν ενεθυμήθη τα τέλη αυτής, όθεν εταπεινώθη εξαισίως. Δεν υπήρχεν ο παρηγορών αυτήν. Ιδέ, Κύριε, την θλίψην μου, διότι εμεγαλύνθη ο εχθρός. Ο εχθρός εξύπλωσε την χείρα αυτού επί πάντα τα επιθυμητά αυτής, διότι αυτή είδε τα έθνη εισερχόμενα εις το αγιαστήριον αυτής, τα οποία προσέταξας να μη εισέλθωσιν εις την συναγωγήν σου. Πάς ο λαός αυτής καταστενάζει ζητών άρτων. Έδωκαν τα επιθυμητά αυτών αντιτροφής, δια να επανέλθει η ψυχή αυτών. Ιδέ, Κύριε, και επίβλεψον, διότι έγινε εξουθενημένη. Ω, προς ημάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ιδέτε, αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ώστις έγινεν εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψεν ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού. Εξαπέστειλεν εξύψους πυρ επί τα οστά μου και κατεκράτησεν αυτά. Ήπλωσε δίκτυον εις τους πόδας μου. Με έστρεψεν εις τα οπίσω. Με κατέστησεν υφανισμένην όλην την ημέραν οδυνωμένην. Ο ζυγός των ασεβημάτων μου συνεσφίγχθη δια της χειρός αυτού. Περιεπλέχθησαν, ανέβησαν επί των τράχυλών μου. Κατέλυσε την δύναμήν μου. Ο Κύριος με παρέδωκεν εις χείρας, εξών δεν δύναμε να εγερθώ. Ο Κύριος κατέστρωσε πάντα στους δυνατούς μου εν το μέσο μου. Εκάλεσεν επ' εμέ ορισμένων καιρών, δια να συντρίψει τους εκλεκτούς μου. Ο Κύριος επάτησεν εν λινών την Παρθένων, την θυγατέρα Ιούδα. Δια ταύτα εγώ θρηνώ. Οι οφθαλμοί μου καταραίουσιν ύδατα. Διότι απεμακρύνθη απ' εμού ο παρηγορητής, ο αναζωπιών την ψυχήν μου. οι ιοί μου υφανίστησαν, διότι υπερίσχυσεν ο εχθρός. Η Σιών εκτείνει τα σχήρας αυτής, δεν υπάρχει ο παρηγορών αυτήν. Ο Κύριος προσέταξε περί του Ιακώβ. Οι εχθροί αυτού περιεκύκλωσαν αυτόν. Η Ιερουσαλήμ έγινε μεταξύ αυτών ως ακάθαρτος. Δίκαιος είναι ο Κύριος, διότι απεστάτησα από του λόγου αυτού. Ακούσατε παρακαλώ πάντες οι λαοί και ειδέτε των πόνων μου. Επαρθένη μου και οι νεανίσκοι μου επορεύθησαν εις εχμαλωσίαν. Εκάλεσα τους αγαπώντας με, αλλά αυτοί με υπάτησαν. Οι ιερείς μου και οι πρεσβύτεροί μου εξέπνευσαν εν τη πόλη, διότι εζήτησαν τροφήν υπέρ εαυτών, δια να επανέλθει η ψυχή αυτών. Ιδέ, Κύριε, διότι θλίβομαι. Τα εντόστιά μου ταράττονται, η καρδία μου αναστρέφεται εντός μου, διότι μεγάλος απεστάτησα. Έξωθεν η τέκνωσεν η μάχερα. Εν το οίκο ο θάνατος. Ήκουσαν, διότι στενάζω, δεν υπάρχει ο παρήγορόν με. Πάντες οι εχθροί μου ήκουσαν την συμφοράν μου. Εχάρισαν ότι εσύ έκαμες τούτο. Όταν φέρεις την ημέρα την οποία εκάλεσας, αυτή θέλουσι γίνει ως εγώ. Ας έλθει ενώπιον σου πάσα η κακία αυτών. Και κάμε εις αυτούς, ως έκαμες εις εμέ, δια πάντα τα αμαρτήματά μου. Διότι πολλοί είναι οι στεναγμοί μου και η καρδία μου εξέλιπε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Και ξεκινήσαμε με το μυστήριο της ζωής. Πόσο θαυμαστά ο Κύριος μας έπλασε. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Και μας φανερώνει, αδερφοί, το μεγαλείο του Θεού. Όλο αυτό. Ο Κύριος, τα μυστήριά Του, γενικά, είπαμε, δεν τα αποκαλύπτει στους ανθρώπους που είναι υπερήφανοι. Αλαζόνες, άπιστοι. Αλλά ο Κύριος θέλει να τα φανερώσει σε εμάς. Με ποιο σκοπό? Να πράξουμε το θέλημά Του, να πράξουμε εκείνο το οποίο Εκείνος θέλει με όλη μας την καρδιά, να μας ανοίξει την πνευματική σφαίρα, να αποκτήσουμε πίστη. Αμήν. Είδαμε το μυστήριο της αναγέννησης με το σπόρο που μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τα είπε ο Κύριος αυτά στην παραβολή του Σπύροντος. Για τους ανθρώπους είναι μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας. Πνεύμα το Άγιο που ο Κύριος φέρνει μέσα μας και κάνει ένα θαυμάσιο έργο. Θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση, όπως είπαμε στην αρχή. Φτάσαμε την τελευταία φορά στο μυστήριο του θανάτου. Με μελανά γράμματα ο Κύριος μας φανέρωσε κάποια πράγματα και μας απόδειξε, αδελφοί, ότι ο θάνατος, ο βιολογικός θάνατος, δεν είναι το τέλος. Αμήν. Ο Κύριος φανερώνει πράγματα μέσα από το λόγο του, αλλά και οι επιστήμονες βρίσκουν πράγματα, ανακαλύπτουν συνέχεια και επιβεβαιώνεται ο λόγος του Θεού. Αμήν. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το επόμενο που είναι το μυστήριο της Ανάστασης. Ο Παύλος το λέει μυστήριο, έτσι το ονομάζει. Α Κορινθίους 15:51 λέει «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς». Ένα μυστήριο. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή ερυπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Γιατί λέει πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί? Γιατί είναι και η ώρα της αρπαγής που κάποιοι δεν θα περάσουν το κατόφλι του θανάτου. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε. Θα αλλάξουμε μορφή. Σε μια στιγμή ερυπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη. Και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί. Εκείνη την ώρα της αρπαγής είναι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Και εκεί είναι που θα αναστηθούν οι δίκαιοι. Αναφέρεται στους δίκαιους. Γι' αυτό λέει πάντες μεν. Αυτό το πάντες έχει να κάνει με τους πιστούς ανθρώπους. Αλλά θα δούμε ότι και μετά ο Κύριος θα αναστήσει και τους απίστους. Θα περάσουν από αυτό που λέγεται Ανάσταση. Το σώμα τους θα αναστηθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Κανένας άνθρωπος, αδερφοί, δεν θα μείνει στο πρόσωπο της γης. Για φανταστείτε το λίγο. Πόσοι άνθρωποι πέρασαν σε αυτά τα χρόνια που υπάρχει ανθρώπινη ζωή στη γη πάνω. Πόσοι άνθρωποι, πόσα εκατομμύρια άνθρωποι. Με την Ανάσταση κανένας δεν θα μείνει κάτω. Υπάρχει Ανάσταση ζωής και Ανάσταση κρίσεως. Θα το δούμε παρακάτω. Κανένας. Τα ζώα που θα πεθάνουν θα μείνουν. Φανταστείτε όταν δηλαδή θα έρθει η ώρα που αναφέρει εκεί στη Β' Πέτρου ο Λόγος του Θεού, τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσε διαλυθεί η γη και τα εναυτή έργα, λέει, θέλουσε κατακαεί. Ο Κύριος θα τα διαλύσει όλα στο τέλος. Και δεν θα υπάρχει σε αυτή την υλική κτήση που ο Θεός δημιούργησε ούτε ένα ανθρώπινο κουκαλάκι. Τίποτα. Όλα ο Κύριος θα τα πάρει και θα πάνε ή στην παρουσία του Θεού ή κάτω. Τα ζώα εδώ θα μείνουν. Αυτό μας δίνει, αδερφοί, τη γνώση ότι εμείς σαν άνθρωποι δεν είμαστε για αυτόν εδώ τον κόσμο. Δεν μας δημιούργησε εδώ ο Θεός για εδώ. Αμήν. Αλλά στην παρουσία του Κυρίου ο Κύριος θέλει να φτάσουμε. Όταν δε το φθαρτό του το ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό του το ενδυθεί αφθνασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Το θάνατο, ο λόγος του Θεού, ο Κύριος τον ονομάζει εχθρό. Αμήν. Τελευταίος εχθρός, λέει, καταργείται ο θάνατος. Είναι εχθρός του ανθρώπου. Δεν είναι φίλος. Ο διάβολος θέλει να σκοτώσει και χρησιμοποίησε την αμαρτία ως προς αυτό. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ξέρει τα πάντα από την αρχή. Λέει ο λόγος γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού ήταν γραμμένος αυτός ο λόγος? Στον Οσιέ, στο ΙΓ 14 λέει, εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου? Πού άδει η φθορά? Η φθορά σου. Αδερφοί, ο Κύριος από την αρχή είχε μέσα στη βουλή του ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, ήξερε, βάσει προγνώσεως, γνώριζε όλο αυτό, ότι θα ερχόταν ο θάνατος και μέσα στη βουλή του ήταν και η Ανάσταση. Αμήν. Γι' αυτό και ονομάζει τον Χριστό πρωτότοκο εκ των νεκρών. Μα δεν ήταν ο πρώτος. Μέσα στη βουλή του Θεού ήταν πρώτος όμως. Ο πρώτος που συνέλαβε ο Κύριος όσον αφορά την Ανάσταση ήταν ο Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι γνώριζε τι θα γινόταν με το θάνατο, αλλά είχε βρει το σχέδιο του, μέσα στο σχέδιο του, τη λύση που ήταν η Ανάσταση. Το πιο παλιό βιβλίο της Γραφής, ο Ιώβ, με αποκάλυψη ο Ιώβ, χωρίς να έχει ακούσει τίποτα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, λέει στον Ιώβ στο 19-25, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει γερθεί εν τις εσχάτες κερίς, επί της γης ζει. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλω σου θεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Για φανταστείτε το. Με αποκάλυψη, αδερφοί, ο Κύριος τι λέει? Τι αποκαλύπτει στον Ιώβ? Με το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο λέει φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό. Στην Α Κορινθίους λέει ότι τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα βλέπουμε λέει διακατόπτρου ενιγματοδός, τότε θέλω ειδή πρόσωπο προς πρόσωπο. Το ίδιο λέει και ο Ιώβ. Λέει, θέλω συνθεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Θα τον δούμε. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Πολλοί φοβούνται το θάνατο. Είπαμε για το φόβο του θανάτου την προηγούμενη φορά. Αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να φοβόμαστε. Ο θάνατος θα έρθει. Αυτό που πραγματικά πρέπει να φοβόμαστε είναι όταν σταθούμε μπροστά σε εκείνον. Όταν σταθούμε μπροστά στην παρουσία του. Αμήν. Μην φοβήστε, λέει, αυτόν που μπορεί να σας σκοτώσει, σας αποκτήνει, λέει, το σώμα σας. Άλλον πρέπει να φοβήσετε. Εκείνος που μπορεί να αποκτήνει και το σώμα και την ψυχή είναι ο κριτής, ο οποίος τελικά θα δώσει την κρίση, θα εκφέρει την κρίση, θα φανερώσει την κρίση. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε ούτε το διάβολο ούτε το θάνατο. Αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι ποιος? Ο μεγάλος κριτής, με το φόβο, το καλό φόβο. Ο πρώτος άνθρωπος που ξέρουμε που μπήκε μέσα στην αυθαρσία ήταν ο Ενόχ. Περπάτησε 365 χρονών όταν αρπάχτηκε. Σαν να σου λέει ότι πρέπει να περπατήσεις 365 μέρες μαζί με τον Κύριο. Δηλαδή περιπάτησε μετά του Θεού ο Ενόχ και ο Κύριος τον μετέθεσε. Μπήκε μέσα στην αυθαρσία. Δεν υπάρχουν, αδερφοί, τίποτα, κάποιο στοιχείο από το σώμα του Ενόχ. Το ίδιο και του Ηλία μετά. Αμήν. Το ίδιο και του Ηλία. Ο Κύριος τον άρπαξε. Ο Μωυσής πέθανε και ο Κύριος πήρε το σώμα του. Μιλάει στον Ιούδα γι' αυτό ότι ο Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος, λέει, είχε διένεξη με το διάβολο, αγωνιζόμενος με το διάβολο, εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, να πάρει το σώμα του Μωυσή. Το ήθελε ο Κύριος. Αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε την αξία που έχει το σώμα μας στα μάτια του Θεού. Θα μπορούσε να πει κανένας ότι πήρε την ψυχή, πήρε το πνεύμα και το θέλει το σώμα. Όμως με το σώμα, αδερφοί, όλοι μας φανερώνουμε το τι υπάρχει μέσα μας. Αμήν. Και το σώμα του ανθρώπου είναι πολύτιμο μπροστά στα μάτια του Θεού. Είναι ο ναός. Έχει γίνει και θέλει να γίνει ο ναός του Θεού. Υπάρχουν 8 περιπτώσεις ανθρώπων μέσα στο Λόγο του Θεού που αναστήθηκαν και έζησαν μετά. Υπάρχουν οι άνθρωποι, όπως είπα, με τον Ενόχ, με τον Ηλία και με τον Μωυσή που βρεθήκαν στην παρουσία του Θεού με αποκορύφωμα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όμως υπάρχουν και 8 περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, καλό είναι να θυμηθούμε λίγο, που οι άνθρωποι πέθαναν και αναστήθηκαν και ξανάζησαν. Η πρώτη περίπτωση είναι με τον Ηλία, τον προφήτη, ο οποίος εκεί, αδερφοί, βλέπουμε την πρώτη Ανάσταση. Να προσεύχεται ένας άνθρωπος του Θεού και να ανασταίνει έναν άλλον άνθρωπο. Είναι εκεί στα Σαρεπτά της Σιδώνας που ο Κύριος τον είχε οδηγήσει να πάει εκεί, σε αυτή τη χείρα, που είχε ένα γιο, ο οποίος αρρώστησε και πέθανε. Λέει, Κύριε, τι ήρθες εδώ να μου θυμίσεις τις αμαρτίες μου, έλεγε στον προφήτη. Και ο προφήτης προσευχήθηκε με όλη την καρδιά και ζήτησε η ψυχή του παιδιού να επιστρέψει στο σώμα. Τι ξέρω, ο προφήτης. Έτσι και έγινε. Το δεύτερο βλέπουμε με τον Ελισέα, ο οποίος ήταν μια γυναίκα με τον άντρα της που φιλοξενούσε τον προφήτη. Όμως δεν είχε παιδί και της λέει, σε ένα χρόνο θα αποκτήσεις παιδί. Το ίδιο ακριβώς έγινε, μεγάλωσε το παιδί και μετά, καθώς ήταν στο χωράφι, ξέρω εγώ, λέει, κεφαλή μου, πεθαίνει το παιδί. Και έρχεται ο Ελισέα, ο προφήτης, και γίνεται ακριβώς το ίδιο όπως στην περίπτωση του Ηλία. Ανέστησε και έζησε. Η τρίτη περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη είναι όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει και επειδή βιαζόταν, ερχόταν εχθροί, τον έριξαν στον τάφο του Ελισέ και μόλις άγγιξε στα κόκαλα του Ελισέ, αναστήθηκε. Αυτές είναι τρεις περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε την κόρη του Ιάιρου, αρχισυνάγωγος. Πήγε στον Ιησού γιατί πέθαινε η κόρη του. Και ενώ υπήρχε όχλος, υπήρχε αυτή η ομορροούσα γυναίκα η οποία είχε ρίση αίματος, που έλαβε θεραπεία καθώς άνοιξε το ημάτιό του, γινόταν χαμός. Τελικά πεθαίνει το κορίτσι και πάει ο Κύριος και το ανασταίνει. Στο Λουκάς 8:49. Επίσης ο γιος της χείρας στην Αΐν, ο Λάζαρος 4 μέρες νεκρός, τον ανάστησε ο Κύριος. Αδελφοί, για φανταστείτε λίγο, όλα αυτά που περιγράφουν τα 4 Ευαγγέλια δεν τα έγραψε ένας άνθρωπος έτσι από φιλοσοφία. Τα 4 Ευαγγέλια έχουν και αρκετή διαφορά χρονολογική που γράφηκε ο Λουκάς μέχρι τον Ιωάννη. Και οι 12 μαθητές δεν διαλέχθηκαν απλά για να έχει 12 ο Κύριος. Διαλέχθηκαν για να είναι μάρτυρες για όλα όσα έκανε ο Κύριος. Μαρτυρούσαν. Αυτά τα πράγματα τα είδαν. Αμήν. Και είδαν λοιπόν το Λάζαρο, όπως και τις υπόλοιπες περιπτώσεις που ο Κύριος τον ανάστησε. Για φανταστείτε το λίγο. Λέει, ως ήδη, δηλαδή είχε αρχίσει η αποσύνθεση, το σώμα του έλειωνε και ξανά πάλι ο Κύριος σαν να γύρισε μια ταινία ανάποδα και το σήκωσε το Λάζαρο. Βλέπουμε στις πράξεις την Ταβιθά, τη Δορκάδα, με τον Πέτρο που την ανασταίνει, και βλέπουμε τον Εύτυχο, ο οποίος έπεσε καθώς κήρυτε ο Παύλος και πήγε πολύ αργά, έπεσε από το παράθυρο και ο Κύριος οδήγησε τον Παύλο, προσευχήθηκε πάνω και αναστήθηκε. Όλο αυτό όμως για τους απίστους είναι μορία. Όλες οι κινήσεις του Θεού, όλα αυτά τα θαυμάσια που ο Κύριος κάνει είναι τρέλα για αυτούς. Μέχρι και σήμερα έχουμε ακούσει πάρα πολλές. Το καλό του ίντερνετ είναι αυτό, θα λέγαμε, και της πληροφόρησης που έχουμε. Άνθρωποι που ανασταίνονται. Άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή τους και μετά επιστρέφουν και περιγράφουν το τι είδανε. Και συνήθως σχεδόν όλοι περιγράφουν, αδερφοί, αυτό το γεγονός. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που σας είπα για 314 περιπτώσεις εκγενετής τυφλών, οι οποίοι πέθαναν, δεν είχαν δει φως. Τα όνειρά τους, είπαμε, ήταν μόνο ό,τι άκουγαν, φανταστείτε. Δεν είχαν δει ποτέ φως, δεν είχαν δει ποτέ άνθρωπο. Και για κάποια λεπτά πέθαναν, έφυγαν από τη ζωή και μετά περιέγραφαν το τι είδαν, που δεν είχαν δει ποτέ τίποτα. Είδαν το χειρουργείο, είδαν τους γιατρούς, είδαν το περιβάλλον γύρω, είδαν το σώμα τους να φεύγει, είδαν το τούνελ αυτό που οδηγεί στην παρουσία του Θεού, πράγματα τα οποία έχουν περιγραφεί από πολλούς ανθρώπους που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή και έχουν επιστρέψει. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί πολλές φορές λένε οι άνθρωποι ότι γύρισε κανένας να μας πει πώς είναι? Και βέβαια γύρισε. Υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Και μέσα στις γενιές, αδερφοί, υπάρχουν μαρτυρίες. Για να καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Για να μην έχουμε το φόβο του θανάτου, αλλά να έχουμε την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Εκείνος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Μας ήρθε να μας δώσει άφθονη ζωή, όχι μια μικρή ζωή. Λέει, όποιος πιστεύει σε Αυτόν, όποιος Τον δέχεται και δέχεται εκείνον που Τον απέστειλε, μετέβηλε από το θάνατο ως τη ζωή. Δεν υπάρχει πλέον θάνατος για Αυτόν, ούτε για μας. Θέμα είναι θέμα αποκάλυψης, είναι θέμα πίστης όμως αυτό το πράγμα. Γιατί αδελφοί, έχουμε κάτι που ο Κύριος θέλει να κτίσουμε από τώρα. Δηλαδή αυτή η ζωή τι είναι? Είναι κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να υπάρχει, η ζωή αυτή, να δημιουργηθεί ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση και να πάμε στην παρουσία του Θεού με αυτό το ένδοξο σώμα που το ονομάζει οικοδομή. Αυτό το σώμα που υπάρχει σήμερα είναι η σκηνή σε αυτήν εδώ τη γη. Είναι κάτι προσωρινό. Είναι σαν ένας άνθρωπος θέλει να χτίσει ένα σπίτι μόνιμο και προσωρινά φτιάχνει μια σκηνή να περάσει κάποιος καιρός, να μαζέψει κάποια χρήματα ώστε να χτίσει το σπίτι που θα μένει συνέχεια. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν δίνει την έμφαση στη σκηνή. Δεν ξοδεύει όλα τα χρήματά του και όλο τον κόπο του και όλο τον χρόνο του στη σκηνή, γιατί είναι προσωρινή. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η οικοδομή. Και αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει σε όλους μας. Βλέπεις ανθρώπους διάσημους, γυναίκες που πάνε, φτιάχνουν το σώμα τους, φτιάχνουν, τραβάνε από εδώ, τραβάνε από εκεί, να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το άλλο. Βιταμίνες, ιστορίες, χίλια, δυο, μην έρθει ο θάνατος. Να ζήσουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Οι επενδύουν σε αυτή τη ζωή, δυστυχώς. Αλλά είναι σκηνή. Για τους απίστους λοιπόν είναι μορία ακόμα και σκάνδαλο. Ο Παύλος μιλάει στους Αθηναίους για τον Χριστό που αναστήθηκε και λέει, ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημέν εχλέβαζον. Ή δε είπαν, περί τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλι. Και ο Παύλος λέει, εξήλθε εκ μέσου αυτών. Έφυγε. Ανάσταση νεκρών. Οι άνθρωποι αυτοί το είχαν αποδεχτεί μέσα τους ότι εδώ είναι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Ας φάγουμε και ας πιούμε, διότι αύριο αποθνίσκομαι. Τελείωσε. Τι ματαιότητα είναι αυτή όμως. Τι λέτε, αξίζει ο άνθρωπος να το ψάξει, να το ερευνήσει, να το βρει. Και βέβαια αξίζει. Μέχρι και οι θρησκευόμενοι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Οι Σαδουκαίοι ήταν μια κάστα θρησκευτική στον καιρό του Χριστού. Ήταν οι Φαρισαίοι που είχαν ξεκινήσει κάπως καλά με ζήλο δηλαδή, αλλά μετά χάλασαν οι Φαρισαίοι, μπήκε αυτή η υποκρισία, που πίστευαν όμως σωστά όσον αφορά την Ανάσταση. Οι Σαδουκαίοι ήταν ιερείς. Για φανταστείτε, ιερείς και όμως ήταν τι? Δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Δεν πίστευαν στα πνεύματα. Στο 23 εδάφιο ρωτάνε, κατά Ιωάννη νομίζω είναι, ήρθαν οι Σαδουκαίοι στον Κύριο και λένε ότι δεν είναι Ανάστασης. Συγγνώμη. Εν εκείνη τη ημέρα προσήρθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάστασης και οι ρώτησαν αυτόν λέγοντες, Κύριε, εδώ τώρα μας δίνει μια πληροφορία το τι συμβαίνει στον ουρανό. Ήταν, λέει, μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε έναν άνθρωπο και πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος και βάσει αυτό που έλεγε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη πρέπει να την πάρει ο αδερφός, να αναστήσει σπέρμα στον νεκρό αδερφό του, τέλος πάντων. Πεθαίνει και ο δεύτερος, πεθαίνει και ο τρίτος, πεθαίνει και ο τέταρτος, πεθαίνει, 7 ήτανε και 7 πέθαναν. Και λέει στην Ανάσταση των νεκρών, τώρα με κοροϊδία η Σαδουκαίη, ποιανού θα ήταν γυναίκα. Και μας λέει εκεί ο Κύριος αρφή το τι θα συμβεί στην παρουσία του Θεού. Πλανάστε, λέει, μην γνωρίζετε στα γραφάς ούτε τη δύναμη του Θεού, διότι εν τη Αναστάσει ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Δεν υπάρχουν γάμοι. Μόνο ένας γάμος. Θα το πούμε την επόμενη φορά. Το μυστήριο του γάμου του Χριστού με την Εκκλησία. Είναι σαν άγγελοι στον ουρανό. Προσέξτε κάτι τώρα. Από τη μια ο Ιησούς, θυμάστε μια ιστορία που λέει για τον πλούσιο και για τον Λάζαρο. Τους δίνει μια ιστορία εκεί ενός πλούσιου, ο οποίος ήταν μάλλον άδικος πλούσιος, που πήγε στον τόπο, πέθαναν και οι δύο, πήγαν στον άδικο οι δύο, ο ένας πήγε στον τόπο της Βασάνου, ο πλούσιος, και ο Λάζαρος, ο φτωχός, πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Το έχουμε ακούσει όλοι. Εκεί περιγράφει το τι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη όταν πέθαινε ο άνθρωπος. Ενώ εδώ περιγράφει το τι θα γίνει στην Καινή Διαθήκη μετά που θα ερχόταν ο Κύριος να σταυρωθεί και να αναστηθεί, να μας αναστήσει μετά όλους. Βλέπετε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο αφηγήσεις του Χριστού. Η μία μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη που πήγαιναν όλοι οι άδικοι στον τόπο της Βασάνου, κάτω στον Άδη, και όλοι οι δίκαιοι στον κόλπο του Αβραάμ. Αλλά όταν ο Κύριος όμως πέθανε και πήγε τρεις μέρες στον Άδη, πήγε στον τόπο, τον κόλπο του Αβραάμ, και εχμαλώτησε, λέει, εχμαλωσία, και πήγε τους ανθρώπους που όλες αυτές τις ψυχές που ήταν κάτω στον Άδη, που δεν είχαν απόλαυση, που λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στον Άδη λέει, Κύριε, ποιος θα σε δοξολογήσει. Δεν υπήρχε αυτή η έκφραση της ευγνωμοσύνης. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, αδελφοί, να γευτούν την παρουσία του Θεού έτσι όπως είναι σήμερα, εξαιτίας της αμαρτίας. Η πρώτη λοιπόν περίπτωση μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη και εδώ μιλάει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναστηθούν ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Μιλάει για την Ανάσταση. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών δεν αναγνώσατε το ρηθέν προς εσάς, είπε του Θεού λέγοντας, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Άρα πρέπει να φύγει από το νου μας, από τη σκέψη μας, όλο αυτό που οι άνθρωποι έχουν όσον αφορά το θάνατο και όσον αφορά όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτή τη ζωή. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών. Αμήν. Είναι Θεός ζωντανών. Ζει η ψυχή του ανθρώπου. Το ότι θα αναστηθούμε και οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι θα αναστηθούν. Ιωάννης 5:28 λέει, μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες ή εν της μνημείς θέλουσε ακούσει τη φωνή αυτού. Όλοι. Όλοι θα ακούσουν τη φωνή του. Και θέλουσε εξέλθει πράξαντες τα αγαθά εις ανάσταση ζωής και πράξαντες τα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Υπάρχει ανάσταση ζωής και ανάσταση κρίσεως. Ξέρουμε ότι η ανάσταση κρίσεως είναι όταν θα αναστηθούν όλοι οι άδικοι. Δηλαδή, μέχρι τώρα και μέχρι στο τέλος όλοι οι άδικοι θα πηγαίνουν πού οι ψυχές τους? Στον τόπο της Βασάνου. Ναι, και τι θα περιμένουν? Την ανάσταση του σώματος. Ώστε τελικά να ρυφτούν εις τη γέννα του πυρός. Εκεί που ο Σκόλιξ δεν τελευταία και το πυρ λέει δεν σβήνεται. Θα ακούσει ζωντανά μια ομολογία τέτοια από κάποιον ο οποίος έφυγε και γύρισε πίσω. Και τον οδήγησε ο Κύριος στην παρουσία του Θεού, όμως έβλεπα από μακριά, γκόλασε. αξίζει κανένας να χαθεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας κάλεσε ο Κύριος να κηρύξουμε την Ανάσταση. Να κηρύξουμε τη σωτηρία. Να κηρύξουμε ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή μας. Να μην επενδύει ο άνθρωπος εδώ, μόνο εδώ. Τι κι αν ο άνθρωπος λέει όλο τον κόσμο κερδίσει και την ψυχή του ζημιώσει. Και πολύ περισσότερο να χάσει ο άνθρωπος την ψυχή του, να πάει στην κόλαση. Όλοι θα αναστηθούν. Η πρώτη Ανάσταση είναι όταν ο Κύριος έρθει και μας αρπάξει. Οι νεκροί όλοι θα αναστηθούν και εμείς, λέει, θα μεταμορφωθούμε. Όλοι από την Παλαιά Διαθήκη, από Αδάμ μέχρι τον καιρό μας, οι νεκροί θα αναστηθούν και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Και θα μας πάρει ο Κύριος την παρουσία Του μέσα στη δόξα Του. Φοβερή ώρα αυτή. Αυτή την ώρα δεν την ξέρει κανένας, μόνο ο Θεός. Ούτε ο Χριστός δεν την ξέρει. Εκείνος ξέρει την ώρα. Και μετά στο τέλος είναι που θα αναστήσει, δηλαδή μετά το τέλος της χιλιετής βασιλείας θα αναστήσει τους άδικους και θα τους παραστήσει μπροστά Του. Για φανταστείτε το, στον Κρητή. Ήδη θα έχουν πάρει την πρόγευση το πού θα πάνε. Α. Κορινθίους 15:21 λέει, διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου μέσα από τον Αδάμ, εισήλθε ο θάνατος, εισήλθε η αμαρτία, ούτω και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλωσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Αμήν. Έκαστος όμως κατά την ιδία αυτού τάξη. Υπάρχουν τάξεις που ανασταίνονται. Οι δίκαιοι, μεταβλέπουμε τους Αγίους της Λήψης, τους 144.000, μεταβλέπουμε μέσα το μεγάλο πλήθος της χιλιετής βασιλείας. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Εκείνος αναστήθηκε πρώτο μέσα στη Βουλή του Θεού. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού μέσα στη δόξα Του. Ενώ λέει ότι πάντες θέλουσι ακούσει τη φωνή του ανθρώπου και θα αναστηθούν, στο 24 εδάφιο λέει ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιον. Και η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε η νεκρή θέλουσε ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσε ζήσει. Θες να ακούσεις τη φωνή του Θεού? Θα την ακούσεις. Αν είσαι δίκαιος θα την ακούσεις. Ή θα την ακούσεις στην ώρα της αρπαγής που θα σε ζωντανώσει, είτε θα σε νεκρός. Όλοι θα την ακούσουν τη φωνή. Θα έρθει με κέλεσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπικα Θεού. Αμήν. Η φωνή. Τι άραγε να λέει αυτή η φωνή? Σηκωθείτε. Ήρθε η ώρα. Δεν ξέρουμε. Κέλεσμα, διάταγμα. Αμήν. Είναι όπως ο Χριστός είπε στο Λάζαρο. Λάζαρε, δεν βρω έξω. Κάπως έτσι θα είναι το κέλευσμα του Θεού και θα αρπαχτούμε. Και οι νεκροί θα αναστηθούν. Όμως δεν θα ακούσουν αυτή τη φωνή όλοι.

δώσει την καρδιά του στον Κύριο. Εκείνος είναι που θα ανοίξει το αυτί του εκείνη τη στιγμή ο Θεός και θα του πει «Δεύρω έξω, έλα μαζί μου». Στην Προσδρομέως μιλάει εκεί ότι θα είμαστε σύμφωνα με την ομοιότητα της Αναστάσεως του Χριστού, όπως ο Χριστός αναστήθηκε και έτσι και εμείς. Από πού ξεκινάει αυτό? Το σίγουρο για να αναστηθείς, στο βάπτισμα. Είναι το βάπτισμα. Κάποιος πολύ όμορφα είπε ότι πρέπει, λέει, να πεθάνεις πριν πεθάνεις για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος στο θάνατο. Παίρνεις την απόφαση του θανάτου ως προς τον κόσμο και την αμαρτία. Και μετά λέει, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Αμήν. Αφού γίναμε, λέει, σύμφοιτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου, θέλουμε είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Όπως εκείνος αναστήθηκε. Ακούσουμε τη φωνή που θα μας καλεί στην παρουσία του. Β' Τιμωθέου 1:9, θέλω να διαβάσω εδώ κάτι πολύ ωραίο. «Ως της έσωσε ημάς και κάλεσε με κλίση Αγία». Αμήν, όλους μας. «Ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση και χάριν τη δοθήσας ημάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων». Φανερωθήσαμε. Τι φανερώθηκε? Η χάρις. Δια της επιφανίας του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της κατήργησε μεν το θάνατο. Κατάργησε. Γεύτηκε το θάνατο και τον κατάργησε το θάνατο. Νίκησε το θάνατο. Έφερε δε εις φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Άρα το Ευαγγέλιο είναι εκείνο το οποίο μας φανερώνει και μας δείχνει και μας φωτίζει, θα λέγαμε, όσον αφορά την αυθαρσία και τη ζωή. Έφερε δε εις φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Τα καλά νέα είναι αυτά. Αμήν. Ότι έχουμε ζωή. Δεν βλέπουμε το θάνατο, βλέπουμε τη ζωή, την αιώνια και ζούμε μέσα σε αυτήν και την αυθαρσία. Η ζωή και η αυθαρσία είναι συνώνυμα, αδερφοί, της παρουσίας του Θεού. Αμήν. Όλα είναι άφθαρτα. Δεν κοιτάς εκεί πόσο χρονών είσαι, πόσο μου μένει ακόμα. Δεν υπάρχει αυτό. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να μας φωτίσει, να μας αποκαλύψει λοιπόν κάποια πράγματα και θα δούμε κάποια μέσα από το Λόγο του Θεού που έχουν να κάνει με την αυθαρσία. Πώς θα είναι λοιπόν το σώμα μας τότε? Δηλαδή, όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, αυτό το άφθαρτο σώμα, λέει, θα πρέπει να ντυθεί αυθαρσία, να ενδυθεί αθανασία. Αυτό, ξέρετε τι λέει, ότι το σώμα μας, αδερφοί, δεν λέει ότι θα το καταργήσει, θα μας δώσει ένα άσχετο από το σώμα που έχουμε, ένδοξο σώμα. Θα το ντύσει με αυθαρσία. Θα το μεταμορφώσει σε άφθαρτο. Η νεκρή θέλωση να στηθεί άφθαρτη, εμείς θα μεταμορφωθούμε και το φθαρτό του το θα ενδυθεί αυθαρσία. Τι θα κατοικεί μέσα στο σώμα μας το άφθαρτο? Και μιλάμε για άφθαρτα πράγματα. Γιατί το λέω? Για να καταλάβουμε, αδερφοί, το πού πρέπει να επενδύσουμε σαν πιστοί. Τι είναι εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε που μπορούμε να το λάβουμε και αυτό να μας συνοδεύει αιώνια? Α Πέτρου 1:23.

0: επειδή αναγεννηθήκατε ουχή εφθαρτού σπέρματος, λέει, αλλά αφθάρτου. Για του Λόγου του Θεού, του ζώντος που είναι ζωντανός, του μένοντος εις τον αιώνα. Αυτός ο σπόρος που μπήκε στις καρδιές μου. Δεν το βλέπεις, είναι αόρατος, όμως είναι ζωντανός και είναι άφθαρτος και μένει στον αιώνα. Καθώς λοιπόν θα αναστηθούμε, τι θα πάρουμε μαζί μας, ένα στοιχείο που θα πάρουμε μαζί μας σε αυτό το άφθαρτο σώμα? Το Λόγο του Κυρίου. Άφθαρτο σπέρμα. Ζει και μένει στον αιώνα. Μπήκε ένας σπόρος μέσα μας. Ένας αόρατος σπόρος που δεν θα φύγει ποτέ. Θα είναι πάντοτε μαζί μας. Πάντοτε μαζί μας θα είναι. Ο Λόγος του Θεού. Λέει στο κείμενο ότι αναγεννημένη ουκ εκ σποράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου. Δηλαδή έσπηρε ο Κύριος το σπόρο του. Έγινε μια σπορά. Πού έγινε η σπορά? Στην καρδιά μας. Αμήν, στην καρδιά μας. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά το τι γίνεται και στο σώμα του ανθρώπου και ακόμα στον εγκέφαλο, το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος όταν φεύγει ο άνθρωπος, όταν η καρδιά σταματάει. Το πώς ο Θεός τα έχει φτιάξει έτσι, ώστε τελικά όλα να περάσουν από μπροστά. Όλα τα μαζεύει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή, σαν να θέλουν να πάνε κάπου. Το έχουν βρει οι επιστήμονες αυτό. Ένα που θα μας συνοδεύει πάντοτε, αδερφοί, στην παρουσία του Θεού, θα είναι ο Λόγος του Θεού. Ένα άλλο, άφθαρτο, είναι το αίμα του Χριστού. Λέει, δεν ελυτρώθε δια της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού. Το τίμιο αίμα του Χριστού δεν είναι φθαρτό, είναι τι είναι? Άφθαρτο. Αμήν. Είναι άφθαρτο. Με το αίμα του ο Κύριος ράντισε τα Άγια των Αγίων. Αποκτήσας, λέει, τότε αποκτήσας αιωνία λύτρωση. Μα το αίμα είναι για εδώ. Αναστήθηκε ο Κύριος, θέλει ποιο αίμα? Ποιο αίμα? Με ποιο αίμα το ράντισε τα Άγια των Αγίων? Το δικό του αίμα. Αυτό το Άγιο αίμα. Άρα το αίμα, αφού θα αναστηθούμε κατά την ομοιότητα του Χριστού, το αίμα του Χριστού θα είναι στις καρδιές μας. Το αίμα του Χριστού θα είναι στις καρδιές μας και θα είναι άφθαρτο μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στη δόξα του Θεού. Θα είμαστε μέτοχοι της Άγιας Φύσης του Θεού, που είναι άφθαρτη η Άγια Φύση. Και λέει ότι γίναμε μέτοχοι Θείας Φύσεως. Θέλει ο Θεός να έχουμε τη φύση του Θεού, την Άγια Φύση του Θεού, από τώρα. Εις δε τον Βασιλέα των Αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνο σοφό Θεό. Πώς το λέει? Άφθαρτος. Δεν φτύρεται. Θέλουμε να γίνουμε μέτοχοι της. Και είμαστε, σε ένα σημείο είμαστε όλοι μας. Αλλά αυτό είναι που θα μας συντροφεύει πάντοτε. Και αυτό είναι τελικά που θα λάμπει στην παρουσία του Θεού. Αστέρας, λέει, διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Δηλαδή, τα αστέρια είναι οι Άγιοι και θα υπάρχει διαβάθμιση, λάμψης, δόξας, φωτός. Θέλουμε να είμαστε σαν ένα λίχνος που τρεμοσβήνει και είναι έτοιμος να... και να μας πάρει ο Κύριος. Αυτό που λέει, ως δαυλός, λέει, απεσπασμένος εκ του πυρός, που απλά καπνίζει. Ή θέλουμε να έχουμε τη δόξα του Θεού? Από τι εξαρτάται αυτό? Από το πόσο, από την Άγια Φύση του Θεού θα αποκτήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Εκεί θα φανερωθεί. Το έχουμε ξαναπεί στη μεταμόρφωση του Χριστού, στο όρος μεταμόρφωσης, τι είδανε? Είδαν τη δόξα, προσέξτε, που ο Χριστός είχε ήδη αποκτήσει καθώς είχε κοινωνία με τον Πατέρα του, τον Ουράνιο. Και αυτό φανερώθηκε. Για βάλε τον εαυτό σου τώρα να πήγαινε σε αυτό το όρος της μεταμόρφωσης και να σε μεταμορφώσει ο Θεός, να δούμε πώς είσαι από μέσα. Πώς θα ήμασταν άραγε? Χωρίς κλειδίδα, χωρίς ζητίδα, όπως θα είναι η Εκκλησία στους τελευταίους καιρούς. Έτσι θα είναι η Εκκλησία. Χωρίς κλειδίδα, χωρίς ζητίδα, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε έτσι? Ένα άλλο άφθαρτο που έχουμε όλοι μας, καθώς έχουμε αναγεννηθεί, είναι το άφθαρτο πνεύμα του ανθρώπου, το ανθρώπινο πνεύμα. Στην Α. Πέτρου λέει ότι ο στολισμός μας δεν θα πρέπει να είναι εξωτερικός, αλλά εσωτερικός. Ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αφθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Το πνεύμα του ανθρώπου. Άφθαρτη αγάπη. Θα μείνουν πίστης, λέει, ελπής, αγάπη, είναι τα τρία μεγαλύτερα. Αυτό που θα μείνει στην αιωνιότητα είναι η αγάπη όμως. Λέει ότι η χάρις, λέει, με τα πάντων των αγαπώντων τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν αφθαρσία, που αγαπάνε τον Κύριο με αφθαρσία. Η χάρη ας είναι με όλους όσοι αγαπούν αφθαρτά τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Πού πρέπει να επενδύσουμε, αδελφοί? Στο πνεύμα μας. Πρέπει να επενδύσουμε στην αγάπη, στη Θεία Φύση του Χριστού. Αμήν. Βλέπουμε ότι το άφθαρτο σώμα μας θα το συνοδεύει ένα άφθαρτο στεφάνι. Α. Κορινθίους 9.25 λέει ότι ο αγωνιζόμενος εις πάντα κρατεύεται εκείνη μεν για αναλάβωση θαρτών στέφανων, ημείς δε άφθαρτων. 24 πρεσβύτεροι στην παρουσία του Θεού, τους βλέπουμε στην Αποκάλυψη, με στεφάνια. Σύμβολο ότι αγωνιστήκαμε και νικήσαμε. Άφθαρτο στεφάνι. Ας πάρουν τη δόξα των ανθρώπων οι άνθρωποι. Εμείς δεν διαλέξαμε τη δόξα των ανθρώπων, αλλά τη δόξα του ίδιου του Θεού. Και θα λάβουμε επίσης και μια άφθαρτη κληρονομία. Ποια είναι η κληρονομία που θα λάβουμε? Α. Πέτρου 1.34. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, ότι κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένη εν της ουρανής διημάς. Ποια είναι αυτή η κληρονομιά μας? Ποια είναι αυτή η κληρονομιά μας? Τι θα κληρονομήσουμε? Τι θα κληρονομήσουμε? Εκείνον. Δεν θα κληρονομήσουμε τη ζωή που μας δίνει. Θα κληρονομήσουμε εκείνον που είναι η ζωή. Εκείνο θα κληρονομήσουμε. Αμήν. Α. Ιωάννου Γ2 λέει: αγαπητοί τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και ότι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ιδί Αυτόν καθώς είναι. Όμοιοι με Αυτόν. Και ξέρετε τι λέει παρακάτω? Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, λέει, καθαρίζει τον εαυτό του όπως εκείνος είναι καθαρός. Αγνίζει τον εαυτό του. Όλο αυτό το κήρυγμα δεν είναι απλά για να καταλάβουμε. Πολλά από αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Το θέμα είναι να πάρουμε αυτή την ελπίδα μέσα μας, να την έχουμε βεβαία και να καθαρίζουμε, λέει στο κείμενο, να αγνίζουμε τους εαυτούς μας, όπως εκείνος είναι αγνός. Καθαρή, αγνή, χωρίς πονηρία, χωρίς στεροβουλία, χωρίς κοινοδοξία, χωρίς φθόνο, χωρίς μισικακία, χωρίς ασυγχωρητικότητα, χωρίς τίποτα πονηρό. Και αυτό είναι το κήρυγμα. Αυτή είναι η προτροπή του Κυρίου σε εμάς, αδερφοί. Αφήσουμε ό,τι πονηρία έχουμε πάρει τόσα χρόνια από τον κόσμο, από την αμαρτία, και να ζητήσουμε την καθαρότητα, την αγνότητα. Να μην στην καρδιά μας, στα συναισθήματά μας, σε ό,τι κάνουμε, αδερφοί. Γιατί έχουμε μια ελπίδα. Να σταθούμε μπροστά σε εκείνον. Και πάντα να σκέφτεσαι, Κύριε, όταν εσύ έρθεις εκεί στο μεσουράνιμα και φωνάξεις, θα ακούσω τη φωνή σου. Θα την ακούσουμε. Θα ακούσουμε τη φωνή που θα μας φωνάζει να έρθουμε μαζί με όλους τους Αγίους στην παρουσία Του. Να αναστηθεί αυτό το σώμα, να μας ντύσει με τη δόξα Του. Λέει μέσα ότι ο Κύριος θα μας ντύσει με αυτό το ένδυμα, το ένδοξο ένδυμα. Και κάπου αλλού λέει, για να μην βρεθούμε γυμνοί. Άρα η Ανάσταση των αδίκων, αδερφοί, πώς θα είναι, τα σώματά τους πώς θα είναι. Βλέπουμε την ξεγυμνοσιά που υπάρχει στον κόσμο. Αυτό το δρόμο θα απαντήσουν. Δεν θα τους ντύσει ο Κύριος. Θα είναι γυμνοί. Και μπορεί να φανταστείς, δεν ξέρω, βλέπετε ότι ο Κύριος, αδερφοί, δεν έδωσε και πολύ χρόνο να μας εξηγήσει το τι συμβαίνει στην κόλαση. Απλά περιγραμματικά μας έχει πει κάτι. Ούτε για τους δαίμονες έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, ούτε για την κόλαση έχει ασχοληθεί να μας πει τι μας φανερώνει. Την παρουσία Του. Δες την Αποκάλυψη εκεί. Την νύφη, την κυκοσμημένη, τη βλέπει. Βλέπει την Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ, τη δόξα. Μην τη δόξα, γιατί θέλει να ζούμε εκεί. Έτσι θέλει να ζούμε. Όχι με φόβο, αλλά με την ελπίδα. Αμήν, με την ελπίδα ότι θα πάμε στην παρουσία του Θεού μέσα στην δόξα. Γι' αυτό και να εξασκήσουμε το αυτί μας από τώρα. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Όταν, αδελφοί, μάθεις να ακούς τη φωνή του Θεού, να είσαι σίγουρος ότι και εκείνη την ώρα θα την ακούσεις. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τώρα τι Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 18ο κεφάλαιο. Κι ύστερα από πολλές ημέρες, ο λόγος του Κυρίου ήρθε στον Ηλία κατά τον τρίτο χρόνο, λέγοντας «Πήγαινε και φανερώσου στον Αχάβ και θα δώσω βροχή επάνω στο πρόσωπο της γης». Και ο Ηλίας πήγε να φανερωθεί στον Αχάβ. Η πείνα, μάλιστα, γινόταν βαριά στη Σαμάρια. Και ο Αχάβ κάλεσε τον Οβαδία, τον οικονόμο. Και ο Οβαδία φοβόταν υπερβολικά τον Κύριο, επειδή όταν η Εζάβελ εξολόθερβε τους προφήτες του Κυρίου, ο Οβαδία είχε πάρει 100 προφήτες και τους έκρυψε σε σπηλιά ανά 50 και τους έτρεφε εκεί με ψωμί και νερό. Και ο Αχάβ είπε στον Οβαδία «Να περιέλθεις στη γη, σε όλες τις πηγές των νερών και σε όλους τους χυμάρους. Ίσως βρούμε χορτάρι για να σώσουμε τη ζωή των αλόγων και των μουλαριών και να μην στερηθούμε τα κτίνη». Χώρισαν λοιπόν τη γη για τον εαυτό τους για να τη διαπεράσουν. Ο Μεναχάβ αναχώρησε από ένα δρόμο, ολομόναχος. Ο Δεοβαδία αναχώρησε από άλλο δρόμο, ολομόναχος. Και ενώ ο Οβαδία βρισκόταν καθοδόν, να, τον συνάντησε ο Ηλίας. Και εκείνος τον γνώρισε και έπεσε μπρούμητα και είπε «Εσύ είσαι, Κύριε μου Ηλία». Και εκείνος του είπε «Εγώ, πήγαινε, πες τον Κύριό σου, να, ο Ηλίας». Και εκείνος είπε «Τι αμάρτησα, ώστε θέλεις να παραδώσεις το δούλο σου στο χέρι του Αχάβ για να με θανατώσει? Ζει ο Κύριος ο Θεός σου, δεν υπάρχει έθνος ή βασίλειο όπου ο Κύριός μου δεν έχει στείλει να σε αναζητούν. Και όταν έλεγαν «Δεν είναι», αυτός όρκιζε το βασίλειο και το έθνος ότι δεν σε βρήκαν. Και τώρα εσύ λες «Πήγαινε, πες στον Κύριό σου, να ο Ηλίας». Και καθώς εγώ αναχωρήσω από σένα, το πνεύμα του Κυρίου θα σε φέρει όπου δεν ξέρω. Και όταν πάω και αναγγείλω στον Αχάβ και δεν σε βρει, θα με θανατώσει. Αλλά ο δούλος σου φοβούμαι τον Κύριο από την νιώτη μου. Δεν αναγγέλθηκε στον Κύριό μου τι έκανα όταν η Εζάβελ θανάτωνε τους προφήτες του Κυρίου? Με ποιο τρόπο είχα κρύψει 100 άνδρες από τους προφήτες του Κυρίου σε σπηλιά ανά 50 και τους διέθρεψα με ψωμί και νερό? Και τώρα εσύ λες «Πήγαινε, πες στον Κύριό σου, να ο Ηλίας». Αλλά αυτός θα με θανατώσει. Και ο Ηλίας είπε «Ζει ο Κύριος των δυνάμεων, μπροστά στον οποίο παραστέκομαι, ότι σήμερα θα εμφανιστώ σε αυτόν». Πήγε λοιπόν ο Οβαδία σε συνάντηση του Αχάβ και του το ανήγγειλε. Και ο Αχάβ πήγε σε συνάντηση του Ηλία. Και καθώς ο Αχάβ είδε τον Ηλία, ο Αχάβ είπε σε αυτόν «Εσύ είσαι αυτός που διαταράζεις τον Ισραήλ». Και εκείνος είπε «Δεν διαταράζω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και η οικογένεια του πατέρα σου. Επειδή εσείς εγκαταλείψατε τις εντολές του Κυρίου και πήγες πίσω από τους Βααλίμ. Τώρα λοιπόν, στείλε, συγκέντρωσέ με ολόκληρο τον Ισραήλ στο βουνό τον Κάρμιλο και τους 450 προφήτες του Βαάλ και τους 400 προφήτες των Αλσών που τρώνε στο τραπέζι της Ιεζάβελ». Και ο Αχάβ έστειλε σε όλους τους γιους Ισραήλ και συγκέντρωσε τους προφήτες στο βουνό τον Κάρμιλο. Και ο Ηλίας πλησίασε σε ολόκληρο το λαό και είπε «Μέχρι πότε χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε αυτόν, αλλά αν ο Βαάλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν του απάντησε ούτε ένα λόγο. Τότε ο Ηλίας είπε στο λαό «Εγώ μόνος απέμεινα προφήτης του Κυρίου, ενώ οι προφήτες του Βαάλ είναι 450 άνδρες. Ας μας δώσουν λοιπόν δύο μοσχάρια. Και ας διαλέξουν για τον εαυτό τους τον αμοσχάρι και ας το διαμελήσουν και ας το βάλουν πάνω σε ξύλα. Φωτιά όμως ας μη βάλουν. Κι εγώ θα ετοιμάσω το άλλο μοσχάρι και θα το βάλω επάνω σε ξύλα. Και φωτιά δεν θα βάλω. Και να επικαλεστείτε το όνομα των Θεών σας και εγώ θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός που θα εισακούσει με φωτιά, αυτός ας είναι ο Θεός». και απαντώντας ολόκληρος ο λαός είπε «Καλός είναι ο λόγος». Και ο Ηλίας είπε στους προφήτες του Βααλ «Διαλέξτε για τον εαυτό σας το ένα μοσχάρι και ετοιμάστε το πρώτο, επειδή είστε πολλοί. Και επικαλεστείτε το όνομα του Θεού σας. Φωτιά όμως μη βάλετε». Και πήραν το μοσχάρι που τους δόθηκε και το ετοίμασαν και επικαλούνταν το όνομα του Βααλ από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, λέγοντας «Εισάκουσέ μας, Βααλ». Και δεν υπήρξε φωνή και δεν υπήρξε ακρόαση. Και πηδούσαν γύρω από το θυσιαστήριο που είχαν χτίσει. Και κατά το μεσημέρι, ο Ηλίας, περιπέζοντάς τους, έλεγε «Να τον επικαλείστε με δυνατή φωνή, επειδή Θεός είναι, ή έχει συνομιλία, ή έχει ασχολία, ή είναι σε οδηπορία, ή ίσως και να κοιμάται και θα ξυπνήσει». Και επικαλούνταν με μεγάλη φωνή και κατέκοβαν το σώμα τους, σύμφωνα με τη συνήθειά τους, με μαχαίρια και με λόγχες, μέχρι ότου ξεχύθηκε επάνω τους αίμα. Και αφού πέρασε το μεσημέρι και αυτοί προφήτευαν μέχρι την ώρα της προσφοράς και δεν υπήρξε φωνή και δεν υπήρξε ακρόαση και δεν υπήρξε προσοχή, τότε ο Ηλίας είπε σε ολόκληρο το λαό «Πλησιάστε σε μένα». Και ολόκληρος ο λαός πλησίασε σε αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου τον γκρεμισμένο. Και ο Ηλίας πήρε 12 πέτρες, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιών του Ιακώβ, προς τον οποίο έχει έρθει ο λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Το όνομά σου θα είναι Ισραήλ». Και έκτισε τις πέτρες σε θυσιαστήριο στο όνομα του Κυρίου. Και έκανε ένα αυλάκι γύρω από το θυσιαστήριο που χωρούσε 2 μέτρα σπόρο. Και εστίβαξε τα ξύλα και διαμέλισε το μοσχάρι και το έβαλε πάνω στα ξύλα. Και είπε «Γεμίστε 4 ιδρίες νερό και χύστε το επάνω στο ολοκαύτωμα και πάνω στα ξύλα». Και είπε «Δευτερώστε». Και δευτέρωσαν. Και είπε «Κάντε το 1/3 φορά». Και το έκαναν 1/3 φορά. Και το νερό περιέτρεχε γύρω από το θυσιαστήριο. Ακόμη και το αυλάκι γέμισε νερό. Και την ώρα της προσφοράς ο Ηλίας, ο προφήτης, πλησίασε και είπε «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει σήμερα γνωστό ότι εσύ είσαι ο Θεός

«Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός». Και ο Ηλίας τους είπε, «Πιάστε τους προφήτες του Βαάλ, κανένας από αυτούς ας μη διασωθεί». Και τους έπιασαν, και ο Ηλίας τους κατέβασε στο χήμαρο Κισών και εκεί τους έσφαξε. Και ο Ηλίας είπε στον Αχάβ, «Ανέβα, φάε και πιες, επειδή υπάρχει φωνή πλήθους βροχής». Και ο Αχάβ ανέβηκε για να φάει και να πιει. Και ο Ηλίας ανέβηκε στην κορυφή του Καρμήλου και έσκυψε στη γη και έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα στα γόνατά του και είπε στον υπηρέτη του, «Ανέβα τώρα, κοίταξε προς τη θάλασσα». Και ανέβηκε και κοίταξε και είπε, «Δεν είναι τίποτε». Και εκείνος είπε, «Πήγαινε πάλι μέχρι 7 φορές». Και την 7η φορά είπε, «Δες ένα μικρό σύννεφο σαν παλάμι ανθρώπου ανεβαίνει από τη θάλασσα». Και είπε, «Ανέβα, πες τον Αχάβ, ζεύξε την άμαξά σου και κατέβα για να μην σε εμποδίσει η βροχή». Και εντωμεταξύ, ο ουρανός μαύρισε από τα σύννεφα και τον άνεμο και έγινε μεγάλη βροχή. Και ο Αχάβ ανέβηκε στην άμαξά του και πήγε στην Ιεζραέλ. Και το χέρι του Κυρίου στάθηκε επάνω στον Ηλία και συνέσφιξε την οσφή του και έτρεχε μπροστά από τον Αχάβ μέχρι την είσοδο της Ιεζραέλ. Ιερεμίας, 50ο κεφάλαιο. Ο λόγος που μίλησε ο Κύριος ενάντια στη Βαβυλώνα, ενάντια στη γη των Χαλδαίων, διαμέσου του προφήτη Ιερεμία. «Αναγγείλατε στα έθνη και κηρύξτε και υψώστε σημαία. Κηρύξτε, μη κρύψετε. Πείτε, κυριεύθηκε η Βαβυλώνα. Καταντροπιάστηκε ο Βίλ. Συντρίφθηκε ο Μεροδάχ. Καταντροπιάστηκαν τα είδωλά της. Συντρίφθηκαν τα βδελίγματά της. Επειδή από βορρά ανεβαίνει έθνος εναντίον της, που θα κάνει τη γη της έρημη και δεν θα υπάρχει εκείνος που κατοικεί σε αυτή. Από άνθρωπο μέχρι κτίνος θα μετατοπιστούν, θα φύγουν. Κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, λέει ο Κύριος, θα έρθουν οι γη Ισραήλ, αυτή και η γη του Ιούδα μαζί, βαδίζοντας και κλαίγοντας, θα πάνε και θα ζητήσουν τον Κύριο το Θεό τους. Θα ρωτήσουν για τον δρόμο της Ιών με τα πρόσωπά τους προς τα κει, λέγοντας, «Ελάτε και ας ενωθούμε με τον Κύριο σε αιώνια διαθήκη που δεν θα λησμονηθεί». Ο λαός μου έγινε πρόβατα χαμένα. Οι ποιμένες τους έστρεψαν αλλού. Τους περιπλάνησαν στα βουνά. Πήγαν από βουνό σε λόφο. Λησμόνησαν τις μάντρες τους. Όλοι αυτοί που τους έβρισκαν τους κατέτρωγαν. Και οι εχθροί τους είπαν, «Δε φταίμε, επειδή αμάρτησαν στον Κύριο, την κατοικία της δικαιοσύνης. Ναι, στον Κύριο, την ελπίδα των πατέρων τους». «Φύγετε μέσα από τη Βαβυλώνα και βγείτε έξω από τη γη των Χαλδαίων και γίνετε σαν κρυάρια μπροστά στα κοπάδια. Επειδή, δέστε, εγώ θα σηκώσω και θα ανεβάσω ενάντια στη Βαβυλώνα σύναξη μεγάλων εθνών από τη γη του Βορρά. Και θα παραταχθούν εναντίον της. Απ' εκεί θα άλωθει. Τα βέλη τους θα είναι σαν έμπειρου ισχυρού άνδρα. Δεν θα επιστρέψουν αδιανά. Και η Χαλδαία θα είναι λάφυρο. Όλοι αυτοί που τη λελατούν θα χορτάσουν», λέει ο Κύριος. «Επειδή εφερενόσασταν και καφιόσασταν, φθορείς της κληρονομιάς μου. Επειδή σκυρτούσατε σαν δαμάλι επάνω σε χορτάρι και χρεμετίζατε σαν ρωμαλαία άλογα. Η μητέρα σας καταντροπιάστηκε υπερβολικά. Εκείνη που σας γέννησε, ντράπηκε. Δέστε, αυτή θα είναι η τελευταία των εθνών, έρημη, ξερή γη και άβατη. Εξαιτίας της οργής του Κυρίου δεν θα κατοικηθεί, αλλά θα ερημωθεί ολόκληρη. Καθένας που διαβαίνει διαμέσου της Βαβυλώνας θα γίνει έκθαμβος και θα συρρήξει για όλες τις πληγές της. Παραταχθείτε ενάντια στη Βαβυλώνα ολόγυρα. Όλοι όσοι τεντώνετε τόξο, να τοξεύσετε εναντίον της. Μη λυπάστε τα βέλη, επειδί αμάρτησε στον Κύριο. Αλλά αλλάξτε εναντίον της ολόγυρα. Παρέδωσε τον εαυτό της. Έπεσαν τα θεμελιά της. Κατεδαφίστηκαν τα τείχη.

0: της. Επειδή αυτό είναι η εκδίκηση του Κυρίου. Εκδικηθείτε την. Όπως αυτή έκανε, να κάνετε σε αυτή. Αποκόψτε από τη Βαβυλώνα αυτόν που σπέρνει και αυτόν που κρατάει δρεπάνη στην εποχή του θερισμού. Μπροστά από την εξολοθρευτική μάχαιρα θα επιστρέψουν καθένας στο λαό του και θα φύγει καθένας στη γη του. Ο Ισραήλ είναι ένα πρόβατο που πλανιέται. Λιοντάρια το κυνήγησαν. Πρώτος τον κατέφαγε ο βασιλιάς της Ασσυρίας και ύστερα αυτός ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, κατασύντριψε τα κόκαλά του. Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον, ο Θεός του Ισραήλ, δέστε, εγώ θα τιμωρήσω το βασιλιά της Βαβυλώνας και τη γη του, όπως τιμώρησα το βασιλιά της Ασσυρίας. Και θα αποκαταστήσω τον Ισραήλ στην κατοικία του και θα έχει για βοσκή τον Κάρμηλο και τη Βασάν. Και η ψυχή του θα χορτάσει επάνω στο βουνό Εφραήμ και Γαλαάδ. Κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, λέει ο Κύριος, θα ζητηθεί η ανομία του Ισραήλ και δεν θα υπάρχει. Και οι αμαρτίες του Ιούδα και δεν θα βρεθούν. Επειδή θα συγχωρήσω όσους αφήσω υπόλοιπο. Ανέβα ενάντια στη γη των καταδυναστών, ενάντια σε αυτή και ενάντια στους κατοίκους της Φεκόδ. Αφάνισε και εξολόθρευσε πίσω από αυτούς, λέει ο Κύριος, και κάνε σύμφωνα με όλα όσα σε πρόσταξα. Φωνή πολέμου στη γη και μεγάλο σύντριμα. Πώς συνθλάστηκε και συντρίφτηκε το σφυρί ολόκληρης της γης. Πώς η Βαβυλώνα έγινε σε θάμβος ανάμεσα στα έθνη. Έστησα παγίδα για σένα, μάλιστα, και πιάστηκες, Βαβυλώνα, και εσύ δεν γνώρισες. Βρέθηκες, μάλιστα, και σε συνέλαβαν, επειδή αντιστάθηκες στον Κύριο. Ο Κύριος άνοιξε την οπλοθήκη του και έβγαλε τα όπλα της οργής του, επειδή αυτό το έργο έχει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, μέσα στη γη των Χαλδαίων. Ελάτε εναντίον της από τα πέρατα της γης, ανοίξτε τις αποθήκες της. Να την κάνετε σαν σωρούς και εξολοθρεύστε την. Ας μη μείνει υπόλοιπο από αυτή. Σφάξτε όλα τα μοσχάρια της. Ας κατέβουν σε σφαγή. Αλίμονος αυτούς, επειδή ήρθε η ημέρα τους, ο καιρός της επίσκεψής τους. Φωνή εκείνων που φεύγουν και διασώζονται από τη γη της Βαβυλώνας, για να αναγγείλει στη Σιών την εκδίκηση του Κυρίου του Θεού μας, την εκδίκηση του ναού του. Συγκαλέστε τους τοξότες ενάντια στη Βαβυλώνα. Όλοι όσοι τεντώνετε τόξο, στρατοπεδεύστε εναντίον της ολόγυρα. Ας μη διασωθεί από αυτήν κανένας. Ανταποδώστε της σύμφωνα με το έργο της. Κάντε σε αυτή σύμφωνα με όσα έκανε. Επειδή υπερηφανεύθηκε ενάντια στον Κύριο, ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Γι' αυτό οι νέοι της θα πέσουν στις πλατείες της. Και όλοι οι πολεμιστές άνδρες της θα απολεσθούν κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, ω υπερήφανη, λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, επειδή ήρθε η ημέρα σου, ο καιρός της επίσκεψής σου. Και ο υπερήφανος θα προσκόψει και θα πέσει, και δεν θα υπάρχει αυτός που θα τον σηκώσει. Και θα ανάψω φωτιά στις πόλεις του και θα καταφάει όλα όσα είναι ολόγυρά του. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η γη Ισραήλ και η γη Ιούδα καταδυναστεύτηκαν μαζί. Και όλοι εκείνοι που τους εχμαλώτησαν τους κατακράτησαν. Αρνήθηκαν να τους αφήσουν ελεύθερους. Όμως ο λυτρωτής τους είναι ισχυρός. Κύριος των δυνάμεων είναι το όνομά του. Θα δικάσει τη δίκη τους οπωσδήποτε για να αναπαύσει τη γη και να ταράξει τους κατοίκους της Βαβυλώνας. «Μάχερα ενάντια στους Χαλδαίους», λέει ο Κύριος, «και ενάντια στους κατοίκους της Βαβυλώνας και ενάντια στους μεγιστάνες της και ενάντια στους σοφούς της. Μάχερα ενάντια στους ψευδοπροφήτες και θα παραφρονήσουν. Μάχερα ενάντια στους ισχυρούς της και θα τρομάξουν. Μάχερα ενάντια στα άλογα τους και ενάντια στις άμαξές τους και ενάντια σε ολόκληρο το σύμμιχτο λαό που είναι ανάμεσά της. και θα είναι σαν γυναίκες. Μάχερ ενάντια στους θησαυρούς της και θα διαρπαχθούν. Ξηρασία επάνω στα νερά της και θα ξεραθούν, επειδή είναι η γη των γλυπτών και μωράθηκαν στα είδωλά τους. Γι' αυτό θηρία και τσακάλια θα κατοικήσουν εκεί και στουρθοκάμιλοι θα κατοικήσουν μέσα σε αυτή. Και δεν θα κατοικηθεί πλέον στον αιώνα. Και κανένας δεν θα κατασκηνώσει σε αυτή σε γενεά και γενεά. Και καθώς ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα και τα πλησιόχωρά τους, λέει ο Κύριος, έτσι δεν θα κατοικήσει εκεί άνθρωπος, ούτε γιος ανθρώπου θα παρικήσει σε αυτή. Δέστε, λαός θα έρθει από το βορρά και έθνος μεγάλο και θα σηκωθούν πολλοί βασιλιάδες από τα έσχατα της γης. Θα κρατούν τόξο και λόγχοι, είναι σκληροί και άσπλαχνοι. Η φωνή τους ηχεί σαν θάλασσα και είναι καβάλα σε άλογα, παραταγμένοι σαν άνδρες σε πόλεμο εναντίον σου. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας άκουσε τη φήμη τους και τα χέρια του παρέλυσαν. Στενοχώρια τον έπιασε, οδύνες σαν εκείνη που γεννάει. Δέστε, θα ανέβει σαν λιοντάρι από το φρίαγμα του Ιορδάνη ενάντια στην κατοικία του δυνατού. Εγώ όμως θα τους διώξω γρήγορα από αυτή. Και όποιος είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν θα τοποθετήσω επάνω σε αυτή. Ποιος είναι όμοιος με μένα? Και ποιος θα αντισταθεί σε μένα? Και ποιος είναι ο ποιμένας εκείνος που θα σταθεί μπροστά στο πρόσωπό μου? Γι' αυτό, ακούστε τη βουλή του Κυρίου που βουλεύθηκε ενάντια στη Βαβυλώνα και τους λογισμούς του που έκανε ενάντια στη γη των Χαλδαίων. Τα ελάχιστα του κοπαδιού θα τους παρασύρουν οπωσδήποτε. Η κατοικία τους θα ερημωθεί μαζί τους οπωσδήποτε. Από τον ήχο της άλωσης της Βαβυλώνας σύστηκε η γη και η κραυγή ακούστηκε μέσα στα έθνη. Θρήνη, πρώτο κεφάλαιο. Πώς κάθισε μόνη η πόλη που ήταν γεμάτη από λαούς? Έγινε σαν χείρα, αυτή που ήταν γεμάτη από έθνη, αυτή που ηγεμόνευε στις επαρχίες, έγινε υποτελής. Κλαίει ακατάπαυστα τη νύχτα και τα δάκρυά της κατεβαίνουν επάνω στα σαγόνια της. Από όλους εκείνους που την αγαπούν, δεν υπάρχει αυτός που να την παρηγορεί. Όλοι οι φίλοι της φέρθηκαν σε αυτήν άπιστα. Έγιναν σε αυτήν εχθροί. Εχμαλωτίστηκε ο Ιούδας από θλίψη και βαριά δουλεία. Κάθεται μέσα στα έθνη. Δεν βρίσκει ανάπαυση. Όλοι οι διώχτες του τον έπιασαν μέσα στα στενά. Πενθούν οι δρόμοι της Ιών, επειδή δεν έρχεται κανένας στις γιορτές. Όλες οι πύλες της είναι έρημες. Οι ιερείς της αναστενάζουν. Οι παρθένες της είναι περίλυπες. Και αυτοί γεμάτη πικρία. Οι ενάντιοι της έγιναν κεφάλι. Οι εχθροί της ευημερούν. Επειδή ο Κύριος την κατέθλιψε εξαιτίας του πλήθους των ανομιών της. Τα νήπια της πήγαν σε αιχμαλωσία μπροστά από τον εχθρό. Και από τη θυγατέρα Σιών έφυγε όλη η δόξα της. Οι άρχοντες της έγιναν σαν ελάφια που δεν έβρισκαν βοσκή και βάδιζαν χωρίς δύναμη μπροστά από αυτούς που τους καταδίωκαν. Η Ιερουσαλήμ θυμήθηκε στις ημέρες της θλίψης της και της έξωσης της όλα τα επιθυμητά της που είχε από τα αρχαία χρόνια, όταν ο λαός της έπεσε στο χέρι του εχθρού και δεν υπήρχε αυτός που να τη βοηθήσει. Την είδαν οι εχθροί, γέλασαν εξαιτίας της κατάπαυσής της. Η Ιερουσαλήμ αμάρτησε αμαρτία. Γι' αυτό έγινε σαν ακάθαρτη. Όλοι αυτοί που τη δόξαζαν την καταφρόνησαν, επειδή είδαν την ασχημοσύνη της. Και αυτή αναστέναζε και στράφηκε προς τα πίσω. Η ακαθαρσία της ήταν στα κράσπεδά της. Δεν θυμήθηκε τα τέλη της. Γι' αυτό ταπεινώθηκε εκπληκτικά. Δεν υπήρχε εκείνος που να την παρηγορεί. «Κύριε, δες τη θλίψη μου, επειδή ο εχθρός μεγαλύνθηκε». Ο εχθρός άπλωσε το χέρι του επάνω σε όλα τα επιθυμητά της, επειδή αυτή είδε τα έθνη που έμπαιναν μέσα στο αγιαστήριό της, τα οποία είχες προστάξει να μην μπουν μέσα στη συναγωγή σου. Ολόκληρος ο λαός της στενάζει υπερβολικά, ζητώντας ψωμί. Τα επιθυμητά τους τα έδωσαν αντί για τροφή, για να επανέλθει η ψυχή τους. «Κύριε, δες και επίβλεψε, επειδή έγινα εξουθενωμένη». «Ω, προς εσάς, όλοι όσοι διαβαίνετε το δρόμο, επιβλέψτε και δείτε, αν υπάρχει πόνος σαν τον πόνο μου που έγινε σε μένα, με τον οποίο ο Κύριος με έθλιψε κατά την ημέρα της οργής του θυμού του. Έστειλε φωτιά από ψηλά επάνω στα κόκαλα μου και τα κατακράτησε. Άπλωσε δίχτυ στα πόδια μου. Με έστρεψε προς τα πίσω. Με έκανε αφανισμένη όλη την ημέρα να έχω οδύνες. Ο ζυγός των ασεβημάτων μου συσφίχτηκε με το χέρι του. Περιπλέχτηκαν. Ανέβηκαν επάνω στον τράχυλό μου. Κατέλυσε τη δύναμή μου. Ο Κύριος με παρέδωσε σε χέρια από τα οποία δεν μπορώ να σηκωθώ. Ο Κύριος έστρωσε κατά γης όλους τους δυνατούς μου στο μέσον μου. Κάλεσε εναντίον μου ορισμένον καιρό για να συντρίψει τους εκλεκτούς μου. Ο Κύριος πάτησε σε λινό την Παρθένα, τη θυγατέρα του Ιούδα. Γι' αυτά εγώ θρηνώ. Τα μάτια μου κατεβάζουν νερά, επειδή απομακρύνθηκε από μένα ο παρηγορητής, αυτός που αναζωοποιεί τη ψυχή μου. Οι γη μου αφανίστηκαν, επειδή ο εχθρός υπερίσχυσε. Η Σιών απλώνει τα χέρια της, δεν υπάρχει αυτός που παρηγορεί. Ο Κύριος πρόσταξε για τον Ιακώβ. Οι εχθροί του τον περικύκλωσαν. Η Ιερουσαλήμ έγινε ανάμεσά τους σαν ακάθαρτη. Δίκαιος είναι ο Κύριος, επειδή αποστάτησα από τον λόγο του. Ακούστε παρακαλώ όλοι οι λαοί και δέστε τον πόνο μου. Οι παρθένες μου και οι νεανίσκοι μου πορεύτηκαν σε αιχμαλωσία. Κάλεσα αυτούς που με αγαπούν, αυτοί όμως με απάτησαν. Οι ιερείς μου και οι πρεσβύτεροι μου εξέπνευσαν μέσα στην πόλη, επειδή ζήτησαν τροφή για τον εαυτό τους, για να επανέλθει η ψυχή τους. «Κύριε, δες, επειδή θλίβομαι, τα εντόσθια μου ταράζονται, η καρδιά μου ανακατεύεται μέσα μου, επειδή αποστάτησα πάρα πολύ. Απ' έξω ατέκνωσε η μάχαιρα, μέσα στο σπίτι ο θάνατος. Άκουσαν, επειδή στενάζω, δεν υπάρχει αυτός που να με παρηγορεί. Όλοι οι εχθροί μου άκουσαν τη συμφορά μου. Χάρηκαν ότι εσύ το έκανες αυτό. Όταν φέρεις την ημέρα που κάλεσες, αυτοί θα γίνουν όπως εγώ. Ας έρθει μπροστά σου όλη η κακία τους και κάνες αυτούς όπως έκανες σε μένα για όλα τα αμαρτήματά μου. Επειδή πολύ είναι η στεναγμή μου και η καρδιά μου είναι άτονη».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ας σκοθούμε να ζητήσουμε το χρήσμα του Κυρίου, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πιο μεγάλο μυστήριο, το οποίο αναφέρει ο Λόγος του Θεού και είναι το κυριότερο, είναι η καρδιά όλης της Γραφής. Και σαν μυστήριο που είναι, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι που είναι μυστικό, κρυμμένο. Δεν είναι φανερό να το ξέρουν όλοι. Και όπου βλέπουμε μυστήρια, την αρχαιότητα, χρειάζεται κάποιος μύστης, μυσταγωγός, κάποιος που να σου αναλύσει, να σου δείξει το τι είναι αυτό το μυστήριο. Και ο δικός μας μύστης ποιος είναι, αδελφοί? Είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Γι' αυτό θέλω όλοι να προσευχηθούμε, γιατί δεν είναι τα λόγια που θα πω, αδελφοί, είναι ο Κύριος πώς θα το φέρει μέσα στην καρδιά του καθενός μας για να γίνει αντιληπτό μέσα μας αυτό. Όχι απλά για λόγους θεολογίας που είναι λόγοι, αλλά για να γνωρίσουμε τον Κύριο. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μένω έκπληκτος όταν ακούω καμιά φορά συζητήσεις, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί, και βλέπω ότι είναι ριχά τα πράγματα. Ενώ πρέπει να αποκτήσουμε βάθος. Και αυτό εγώ δεν μπορώ να το δώσω, ο Κύριος μπορεί να το δώσει. Γι' αυτό ελάτε να προσευχηθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιος, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά Σου, Κύριε, να Σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη Σου, για την παρουσία Σου την γλυκιά, για το Πνεύμα Σου το Άγιο, για την κλίση Σου την Άγια, Κύριε, για τους λόγους Σου τους έξοχους. Και καθώς σήμερα είμαστε αντιμέτωποι, Κύριε, με αυτό που είναι το πιο έξοχο, το πιο λαμπρό, η πιο μεγάλη αποκάλυψη, Κύριε, του Λόγου Σου, βλέπουμε την αδυναμία μας, βλέπουμε, Κύριε, πόσο ελλιπείς είμαστε μπροστά Σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε να μας κάνεις χάρη, να κάνεις έλεος σε κάθε καρδιά. Έλα και μίλησε Εσύ, Κύριε. Έλα και άγγισε τα βάθη μας με το Λόγο Σου. Κάνε η αποκάλυψη που έχεις να μας δώσεις, Κύριε, να περάσει στα κατάβατα της ψυχής μας και να γίνει ζωή. Να αλλάξουμε ακόμη περισσότερο, σε μεγαλύτερο βάθος, Κύριε. Και εγώ έχω απόλυτη ανάγκη από Σένα, Ιησού. Αχρίος δούλου Σου είμαι, Κύριε. Έχω ανάγκη από το χρήσμα Σου αυτή την ώρα. Και Σου δίνω όλη τη δόξα, όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση. Σε Σένα, Νίκη, Βασιλιά μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Υπάρχουν πολλά μυστήρια στο Λόγο. Το μυστήριο της πίστης, το μυστήριο της βασιλείας, ο Χριστός στα έθνη, το μυστήριο του γάμου, που είναι πάλι το μυστήριο της ευφυΐας, είναι εκεί βέβαια. Αλλά κανένα από αυτά δεν ονομάζεται μέγα. Ελάτε να πάμε Α Τιμωθαίου 3 από το 15. Διαβάζω από το κείμενο. Εάν δε βραδύνω, αν δηλαδή αργοπορήσω, λέει ο Παύλος στον Τιμωθαίο, ή να είδεις πώς δει εν οίκο Θεόν αστρέφεται, για να γνωρίσεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο του Κυρίου, λέει ο Βάμβας. Στον οίκο του Θεού, ή της εστίν εκκλησία Θεού ζώντος. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Θεός της οίκος είναι η εκκλησία του Θεού του Ζώντος και λέει μετά στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Αυτή είναι η εκκλησία. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και ομολογουμένος μέγα εστίντο της ευσεβίας μυστήριων. Τι θα πει ομολογουμένος? Λέει βάμβας αναντηρήτως. Χωρίς αμφισβήτηση. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Στο κείμενο, πάμε να συνεχίσουμε, λέει ως. Το ως είναι αναφορική αντωνυμία. Ο οποίος θα πει. Για να βρούμε το υποκείμενο, πού θα το βρούμε? Ο οποίος. Πρέπει να βρούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος. Μπορεί κανείς να μου το βρει στις φράσεις που διαβάσαμε? 15. Το 15. Εκεί είναι. Το ξαναδιαβάζω. Εάν δεν βραδίνω ή να είδεις πως διεν οίκο Θεού αναστρέφεστε, ήτησε στην εκκλησία Θεού Ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας και ομολογουμένος, μέγα εστίν τό της ευσεβίας μυστήριων, ως εφανερώθη εν σαρκή. Πού πάει το ως? Τον Θεό τον Ζώντα. Ο Θεός ο Ζών. Και για να καταλαβαίνουμε τι μιλάμε, ο Θεός είναι εις, είναι ο Πατέρας, αυτός ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Δεν έχουμε δηλαδή Θεό και Θεό ή Θεούς που να πρέπει να διαλέξουμε έναν. Ο Θεός είναι εις, πάει, τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν είναι ουδής εκτός αυτού, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο ένας Θεός φανερώθηκε πώς? Εν σαρκή. Σε αντίθεση με αυτό που λέει στην προς Εβραίους, που είμαστε εκεί, προς Εβραίους να πάμε στο 1-1. 1-1. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τον πατέρα Σιμών διά των προφητών, πώς λάλησε? Πολλάκης και πολυτρόπος. Βλέπετε, ο Θεός πάντα ήθελε να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Να γνωριστεί στον άνθρωπο. Μάλιστα, λέει, το παίρνει στα άκρα ο Θεός και λέει, επικατάρατος όποιος δεν εξερευνά, με εξερευνά. Πολλάκης και πολυτρόπος ελάλησε, εν τεσσεσχάτης ταύτες ημέρες ελάλησε προς... Πάμε στο κείμενο λίγο να το δούμε. Πάμε στο κείμενο. Επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησε ημίν, πώς ελάλησε? Εν ιό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μέσα από και διά του ιού. Ο Κύριος μας ποιος είπε ότι έλεγε τα λόγια τα οποία έλεγε? Ο πατήρ, τους λόγους οι οποίες εγώ λαλώ, να πάμε κατά Ιωάννη 14 από το 8. Κατά Ιωάννη 14:8. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε δείξε εμάς τον Πατέρα και αρκεί εις εμάς. Στο κείμενο. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Το σου το χρόνο με θυμών ημί και ουκ εγνωκάσμε Φίλιππε. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες. Δηλαδή είναι βαριά έκφραση αυτή. Θα ρίξει και υπάρχει μια μικρή απογοήτευση εκεί εκ μέρους του Χριστού δηλαδή. Και λέει ο ερακώσε με εωρα και τον Πατέρα. Πόσοι λέγεις δείξεων ημίν τον Πατέρα. Πάμε παρακάτω στο 10. Δεν πιστεύεις ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμή εστίν. Ποιος ήταν μέσα του? Όταν μιλάμε για Θεό, ποιος ήταν μέσα του? Ο Πατέρας. Τα ρήματα τα οποία εγώ λέγω εις εσάς, δεν τα λαλώ απ' εμ' αυτού. Δεν τα λέω εγώ. Ο δε πατήρ εν εμή μένον ποιεί τα έργα αυτού. Οπότε όταν λέει ως εφανερώθη εν σαρκή, για ποιον Θεό μιλάμε ότι φανερώθηκε? Για τον ένα και μόνο Θεό. Το Θεό του Ισραήλ. Του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τον Θεό που φανερώθηκε στη Βάτο την Γεώμενη, στο Μωυσή, και του είπε, εγώ είμαι ο Αχιέ, Αχιέ, Ασέρ, Αχιέ. Ον. Αυτός που υπήρχα, υπάρχω και θα υπάρχω και είμαι ό,τι ευαρεστούμε να είμαι και είμαι ό,τι ο λαός μου με θέλει να είμαι. Το είναι το όνομα που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή. Και του είπε, στις τελευταίες μέρες θα σηκώσω έναν από τους αδερφούς σας, λέει, και θα βάλω τα λόγια μου στα χείλη του. Και η ψυχή η οποία δεν θα ακούσει θα εξολοθρευτεί εκ του λαού. Γι' αυτό όταν ήταν στον Ιωάννη, τον Βαπτιστή, τον ρώτηκαν, εσύ είσαι ο Χριστός? Ουχή. Εσύ είσαι ο προφήτης. Προσέξτε, δεν λέει αν είσαι προφήτης. Εσύ είσαι ο προφήτης, ο προφητευμένος από το Μωυσή. Γι' αυτόν τον προφήτη μιλούσαν. Τι είπε ο Ιωάννης? Όχι. Γιατί αυτός είναι ο Μεσσίας. Ο προφήτης. Τον περιμένανε. Μάλιστα, επειδή βλέπαν τα θαύματα και τις δυνάμεις, μεταξύ τους τα πλήθη αναρωτιόντουσαν. Άραγε αυτός είναι ο προφήτης. Ο προφήτης. Αυτόν που περιμένανε. Αλλά μέσα τους υπήρχε σύγκριση. Δεν ξέρανε ακριβώς να δουν τι ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού, να τα συνδυάσουν για να καταλάβουν τι επρόκειτο να γίνει. Ήτανε συγκεχημένα τα πράγματα. Χρειαζόταν αποκάλυψη. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και όποτε ο Λόγος του Κυρίου μας δείχνει τον Ιησού όσον αφορά τη θεότητά Του, ως Θεό. Ποιον Θεό μας δείχνει στο πρόσωπο του Χριστού? Γιατί εδώ είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Τον ένα Θεό, τον μόνο Θεό που υπάρχει. Προσέξτε λίγο. Μέχρι το τέλη του 3ου αιώνα τα πράγματα πήγαιναν κάπως καλά. Κάπως. 3ο αιώνα μετά Χριστό, έτσι. Μετά, μάλλον και από πιο πριν, ξεκίνησαν οι Νικολαίτες που λέει στην Αποκάλυψη να επιτίθενται στην Εκκλησία με σατανικές, δαιμονικές διδασκαλίες. Και ο διάβολος, αδελφοί, απ' αρχής, τι είναι αυτό που πολεμάει στο έργο του Θεού μέσα? Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πολεμάει πάρα πολύ. Πολεμάει το πρόσωπο του Θεού να το αλλοιώσει, να σου βάλει άλλους θεούς μπροστά, άλλα πράγματα, να συμπερδέψει, και κατ' επέκταση πολεμάει το πρόσωπο του Χριστού για την Καινή Διαθήκη. Πολεμάει το πρόσωπο του Χριστού. Εάν σου αλλοιώσει τον Χριστό, αλλοιώνεται η σωτηρία σου, αλλοιώνεται η αιώνια ζωή. Χαλάει. Και το επόμενο βήμα είναι να κάνει επίθεση στο δικό σου σκεύος. Με αμαρτία. Για να χαλάσει και αυτό, ώστε ο Θεός να μην μπορεί να κατοικήσει μέσα. Και μιλάω για την Καινή Διαθήκη. Τι λέγανε λοιπόν αυτοί? Έλεγαν ότι υπήρχε ένας μεγάλος, υψηλός, ο καλός Θεός. Σέξε λίγο. Αν υπάρχει το πράγμα, ο καλός Θεός. Και αυτός μετά, τα λένε emanations, δηλαδή απόρριες, γέννησε απόρριες θεούς, τους οποίους ονόμαζαν αιώνες, καμιά 30 περίπου, και όλοι αυτοί μαζί με τον Θεό ήταν το πλήρωμα. Προσέξτε τώρα, παράλληλοι όροι με το Λόγο του Θεού. Έτσι, ο διάβολος είναι σε αυτό μαέστρος. Και ο τελευταίος από αυτούς ήταν κακός Θεός και είναι αυτός που δημιούργησε την ύλη. Και αυτός ήταν ο Γιάχβε, ο Θεός του Ισραήλ. Και Ο λόγος που αμαρτάνουμε είναι επειδή είμαστε φτιαγμένοι από ύλη. Το σώμα μας, έλεγαν, ότι έχει μέσα του έμφυτη την αμαρτία. Είναι εκεί. Αφού είσαι από ύλη, έχεις αμαρτία. Πάει, τελείωσε. Και γι' αυτό ο Θεός, για να σώσει, ο καλός Θεός, προσέξτε, ότι αυτός ο Θεός, ποιος μιλάει από πίσω, αδερφή, είναι ο διάβολος. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε, ότι ο διάβολος λέει το ψέμα το λαλεί αφ' αυτού. Μόνος του. Από αρχής είναι ψεύτης και εξιδίου λαλεί το ψεύδος. Κατασκευάζει, μηχανέμεται ψευτιές, ψευδοδιασκαλίες, μέσα από θεωρίες, με τους φιλόσοφους, φιλοσοφία, και αυτό φιλοσοφία ήτανε, είναι ο γνωστικισμός ο λεγόμενος. Κοιτάει να στρέψει και να διαστρεβλώσει κάθε τι καλό το οποίο ο Θεός έχει δώσει. Και έτσι ονόμασε τον Θεό ότι είναι κακός Θεός. Ότι αυτός ο Θεός είναι σαν τον διάβολο δηλαδή. Έτσι το είχαν μέσα του. Προσέξτε τώρα. Όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που ήρθαν τον 4ο αιώνα μέσα στην Εκκλησία, αυτό είχαν στο κεφάλι τους. Αυτό είχαν. Αυτή την αντίληψη περί Θεού, ότι ο Θεός των Εβραίων ήταν κακός Θεός. Αλλά υπήρχε ο ένας καλός Θεός. Και έγινε αυτή η αλλαγή μέσα στις διάνοιες των φιλοσόφων χριστιανών σε ομοιωματικά. Γιατί τότε είχε πάψει πια η αναγέννηση, είχε πάψει το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και ο χριστιανισμός ξεκίνησε να γίνεται με το σπαθί. Όταν έλεγαν ότι να εκχριστιανίσουμε την Ανατολή ή τη Δύση, τι σήμαινε αυτό? Να στείλουν κήρυκες να κηρύξουνε? Όχι, τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν. Θα στείλουμε στρατεύματα και θα τους κάνουμε με το ζόρι να γίνουν χριστιανοί. Και όποιος δεν δέχεται, το κεφάλι. Από πού το πήρανε οι μουσουλμάνοι αυτό? Πού το βρήκανε? Το έκανε το Βυζάντιο. Και στην Ανατολή και στη Δύση. Όταν λοιπόν αυτός ο καλός Θεός ήθελε να σώσει τον κόσμο, έστειλε έναν από αυτούς τους μεσάζοντες θεούς, τον Θεό Λόγο. Τον έστειλε, αλλά χωρίς σώμα. Γιατί αν είχε σώμα, θα είχε αμαρτία. Άρα δεν μπορούσε να είναι αναμάρτητος. Και αυτός έπρεπε να είναι αναμάρτητος. Κοιτάξτε τώρα ο Ιωάννης τι λέει, θυμάστε στην Α Ιωάννου. Έτσι, κάνω μια εισαγωγή για να μπούμε στο κύριο θέμα. Στην Α Ιωάννου λέει ο Ιωάννης, παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς ήλθε, πώς? Ενσαρκεί. Θα το αναλύσουμε αυτό. Ότι ο Ιησούς ήλθε ενσαρκεί είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μάχαιρα του λόγου τα κόβει όλα αυτά. Και εδώ τι λέει? Ομολογουμένος μέγα εστίντο της ευσεβίας μυστήριων, ο Θεός. Ποιος Θεός? Ο Θεός ο ζών, ο ένας και μόνος. Εφανερώθη εν σαρκή. Τώρα, επειδή ήταν επηρεασμένη από αυτή τη διασκαλία του γνωστικισμού, όταν λέει εν σαρκή, θεώρησαν ότι αυτός ο Θεός Λόγος πήρε σάρκα. Αλλά το πρόσωπο μέσα του είναι ο Θεός Λόγος. Και γιατί μην νομίζετε στην αρχή κανείς δεν ήξερε τίποτα για τριάδα. Δεν ξέρανε. Και όταν στη σύνοδο της Νικαίας το 325 που έγινε, δεν υπήρχε θέμα τριάδας. Το θέμα τους ήτανε να αντικρούσουν τον Άριο, ο οποίος Άριος έλεγε ότι αυτός ο Θεός Λόγος ήταν μεν Θεός, αλλά μικρότερος από τον ένα Θεό. Και πίστευαν δηλαδή σε διθεϊσμό. Σατανική διδασκαλία. Αυτό, σε αυτό κάναν μάχη. Και στη διαδικασία αυτή ξεκίνησε, πήρανε κάποιες λέξεις του Τερτιλιανού και του Τσαβέλιου, και άρχισαν να μιλάνε για το μυστήριο της Τριάδας και από εκεί μετά ξεφύγανε εντελώς. Γιατί? έπρεπε να αλλάξουν τον Θεό του Ισραήλ. Να σπάσουν το Ης Θεός. Έχω πάρει τμήματα από τεράστιες κυκλοπαιδίες θεολογικές, οι οποίες λένε το εξής, ότι αυτό που έκανε η Εκκλησία τον 4ο αιώνα είναι ότι μετρίασε το μονοθεϊσμό. Το μετρίασε. Και πώς το μετριάζουμε το μονοθεϊσμό δηλαδή? Ο μονοθεϊσμός είναι του Ισραήλ και ο λόγος του είναι γεμάτος από εδάφια τα οποία προκαλούν όλη την ιδωλολατρία. Ο Θεός είναι Ης. Ης είναι ο Θεός. Ό,τι εδάφια θέλεις υπάρχουν. Που δεν μπορείς, δεν σε αφήνουν να παίξεις με το Ης Θεός. Δεν σε αφήνουν να το κάνεις αυτό. Αυτοί όμως το έκαναν με τη φιλοσοφία. Με τη φιλοσοφία. Όταν λοιπόν λέει ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, τι εννοεί εν σαρκή? Πρέπει να το βάλουμε μέσα στα πλαίσια του Λόγου του Θεού. Να μην ξεφύγουμε σε όλες αυτές τις ανοησίες που πίστευε ο γνωστικισμός και φέρανε οι φιλόσοφοι μέσα στην Εκκλησία. Όταν έλεγε, παράδειγμα, στις πράξεις όταν ο Πέτρος, τη μέρα της Πεντηκοστής, μιλάει για τον, παίρνει ένα απόσπασμα του Ιωήλ Β28. Ιωήλ Β28. Και εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλω εκχέη από το πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Τι εννοεί αυτό? Επί πάσαν σάρκα. Στη σάρκα μας έρχεται το πνεύμα. Είναι μιλάει για σκέτη σάρκα? Όχι. Ναι, υπάρχουν φορές στο Λόγο του Θεού μέσα που μιλάει για τη σάρκα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ. Υπάρχουν σάρκα, άλλη σάρκα των ιχθείων, άλλη σάρκα των ζώων, άλλη σάρκα των ανθρώπων. Μιλάει για σάρκα εκεί. Αλλά όταν λέει, για παράδειγμα, ο Πέτρος λέει «Πάσα σάρξ ως χόρτος». Τι εννοεί? Όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι. Το ενσαρκεί εδώ ο Θεός δεν θα φανερόταν ποτέ μέσα σε μια σάρκα σκέτη. Και θα δούμε γιατί. Το μυστήριο της ευσεβίας, αδελφοί μου, το λέει η ίδια η λέξη καθαρά. Η φανέρωση του Θεού απαιτεί κάτι εδώ. Ποια είναι η λέξη κλειδί εδώ? Η ευσέβεια. Η σάρκα δεν μπορεί να έχει ευσέβεια μόνη της. Άρα μιλάει για άνθρωπο ο οποίος είναι ευσεβής, τόσο ευσεβής, ώστε ο Θεός να φανερωθεί μέσα από αυτόν. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Ο έσχατος Αδάμ. Και αυτόν θέλω να δούμε λίγο. Είναι μυστήριο της ευσεβίας. Να φανερωθεί ο Θεός, ο ένας και μόνος, να φανερωθεί μέσα σε έναν άνθρωπο και μέσα από τον άνθρωπο. Μια άλλη συνώνυμη λέξη με την ευσέβεια είναι η λέξη ευλάβεια. Συνώνυμη. Εβραίους 5:7. Ο οποίος εν τες ημέρες σαρκός αυτού δεήσιστε και οι κετηρίες προς τον δυνάμενον σώζειν αυτόν εκ θανάτου, μετακραυγής ισχυράς και δακρύων προς ενέγκας, προσέφερε δηλαδή, και εισακουστής από της ευλαβίας, λέει στο κείμενο. Ο Βάβας νομίζω λέει, ναι, εισακούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Κοιτάξτε τι έκανε, λέει, κραυγές δυνατές, πρόσφερε δάκρυα, δεήσεις και οικετηρίες. Και είπαμε τι είναι οικετηρίες. Οικετηρίες ήταν ότι αν κινδύνευες από κάποιον που ήταν ανώτερος και δυνατότερος από σένα, έκοβες ένα κλαδί από την ελιά και πήγαινες και το πρόσφερες στο μεγάλο άρχοντα, που ήταν πάνω από αυτόν ο οποίος σε απειλούσε. Και του πρόσφερες την οικετηρία. Και αν τη δεχότανε, την έπαιρνε και την έβαζε δίπλα του και από εκείνη την ώρα και μετά δεν μπορούσε να σε πειράξει κανείς. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς, πρόσφερε οικετηρίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Ο εχθρός του ποιος ήτανε? Ο εχθρός του Χριστού. Ο θάνατος. Και η αιτία του θανάτου, η αμαρτία. Έπρεπε να γίνει η αμαρτία ο Χριστός για να πάρει την αμαρτία μας. Για να πάρει τις αρρώστιες και τις ασθένειες και όλο το κακό του ανθρώπου έπρεπε να το πάρει επάνω του και αυτό σήμαινε θάνατος. Και πήγαινε στον θάνατο με πλήρη γνώση ο Κύριος. Ήξερε ότι έπρεπε να περάσει από εκεί για να έρθει η σωτηρία και να ικανοποιήσει τον Θεό Πατέρα, αλλά και να σώσει όλους εμάς τα αδέλφια του. Με κραυγές ισχυρές και δάκρυα. Και γιατί εισακούστηκε? Λέει, εισακουστείς από της ευλαβίας. Η ίδια λέξη ισχύει και για μας. Στην προς Εβραίους 12:28 λέει, διότι βασιλείαν ασάλευτον παραλαμβάνοντας έχουμε χάρη, δια της οποίας λατρεύομεν ευαρέστως το Θεό με τα ευλαβίας και δέους. Με ευλάβεια και φόβο. Είναι δηλαδή μια αρετή η οποία πρέπει να υπάρχει σε κάθε πραγματικό παιδί του Θεού. Να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό με σέβας και ευλάβεια. Με ευλάβεια και δέος, λέει στο κείμενο. Σας θυμίζει τίποτα το δέος, ο φόβος? Σας θυμίζει κάτι που έχει σχέση με τον Χριστό? Τα έχουμε πει. Μάστε τα 7 πνεύματα. Το πρώτο είναι το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα της Διαθήκης. Και έχουμε άλλα 6. Το πρώτο από τα 6 είναι, θυμάστε, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δηλαδή, όλα αυτά τα πνεύματα που είναι ενέργειες του ίδιου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, έχουν ένα στόχο, να φέρουν την καρδιά σε τι, σε ποια κατάσταση? Δέος, φόβο του Κυρίου, ευλάβεια ή ευσέβεια. Ευσέβεια. Κοίταξα το λεξικό, τι σημαίνει ευλαβής. Λέει ο Σταματάκος, λαμβάνω τι ισχύρας μεταπροφυλάξεως. Παίρνω κάτι στα χέρια μου με προφύλαξη. Προσεκτικός, διακριτικός, φοβούμενος τους θεούς. Έτσι μιλάει από τα αρχαία κείμενα τα ελληνικά. Αλλά για μας είναι με φόβο Θεού δηλαδή. Ευσεβής, θεοσεβής σημαίνει. Ευσεβής. Είναι εκείνος που τρέφει σεβασμό προς κάποιον. Έτσι ο Σταματάκος το λέει πάλι αυτό. Αυτός που τρέφει σεβασμό και αφοσίωση προς τον Θεό και τον εκδηλώνει με την τήρηση των εντολών του, θεοσεβής, θεοσεβούμενος, ευλαβής. Αυτός είναι ο Παπινιώτης. Για το ευσεβής. Το ξαναλέω, αυτός που τρέφει σεβασμό και αφοσίωση προς τον Θεό. Θέλω αυτά τώρα να τα συνδέσουμε με τη φράση μέγα το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το μυστήριο της ευσεβίας. Να το συνδέσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ευσέβεια από τίνος μέρος είναι, από τον άνθρωπο ή από τον Θεό? Είναι από Θεό σε Θεό ή από Θεό σε άνθρωπο? Από Θεό σε άνθρωπο. Ο Θεός δεν φοβάται κανέναν. Μας σέβεται με άλλη έννοια, αλλά ο άνθρωπος είναι που πρέπει να σέβεται τον Θεό, να φοβάται τις εντολές του, να υπακούει τον Θεό του και να τον αγαπάει. Αυτό είναι το μέρος του ανθρώπου. Δηλαδή, για να φανερωθεί ο Θεός, φανερώθηκε στο Μωυσή στην Κειωμένη Βάτο, αλλά με άγγελο. Και όσες φορές ο Θεός έκανε κάποια φανέρωση, μέσω αγγέλων το έκανε. Αλλά αυτό δεν εξυπηρετούσε τον τελικό σκοπό του Θεού, γιατί ήθελε να φανερωθεί στις προδιαγραφές του Αδάμ, του ανθρώπου. Να τον δουν οι άνθρωποι σαν άνθρωπο. Να δουν το άπειρο, το αόρατο, ορατό και να το ψηλαφίσουν. Μάσε τι λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου 1 από το 1. Λέει, εκείνο το οποίο ήταν απ' αρχής, το οποίο νικούσαμε, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και εχείρηση ημών ψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής. Ο Θεός ήθελε ο άνθρωπος να έχει μια απτή εικόνα, μια απτή κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιησούς ονομάζεται εικόν του Θεού του αοράτου. Έχουμε τον Θεό και την εικόνα του. Προσέξτε, ακόμα εξηγούμε. Θέλω να φτάσουμε στο σημείο που να δούμε τον Χριστό μέσα στη δόξα του Πατέρα, τον Χριστό με τον Θεό εν. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και δεν ξέρω πόσοι σήμερα στην Ιφίλιο είναι που καταλαβαίνουν αυτό το μυστήριο. Και θα δούμε γιατί. Ποιο είναι το αντίθετο της ευσέβειας? Η ασέβεια. Η ασέβεια. Σέβομαι, πάλι λέει ο Μπαμπινιώτης. Αισθάνομαι σεβασμό, φόβο ή συστολή ενώπιον του Θεού. Αισθάνομαι θρησκευτικό φόβο. Εδούμε, ντρέπομαι, ευλαβούμε, λατρεύω, απονέμω μεγάλη τιμή ή μέγα σεβασμό προς κάποιον. Τι μας περιγράφουν οι λέξεις, αδελφοί? Μας περιγράφουν τη στάση του Ιησού. Αυτό μας περιγράφω. Επίσης, λέει ο Μπαμπινιώτης, το σέβομαι. Και δείχνει την ετυμολογία της αρχαίας λέξης. Λέει, φεύγω τρομαγμένος μακριά από κάτι. Ο Μωυσής τι είπε στο Σινά? Έμφοβος είμαι, Κύριε, και ένδρομος. Φοβόντουσαν όλοι μην τυχόν και πεθάνουν και μείνουν επί τόπου. Αποσύρωμαι, στρέφω τα νότα έντρομος. Το σέβομαι θα έχει προφανώς αρχική σημασία. Στρέφω το πρόσωπό μου από δέος. Από ιερό τρόμο. Και στη συνέχεια από συμπλήρωμα σε αιτιατική πτώση δήλωσε την απόδοση ευλαβικού φόβου, λέει ο Μπαμπινιώτης, ευλαβικός φόβος. Λέει στη Β' Τιμωθέου 3:5, έχοντες μορφήν ευσεβίας, στο κείμενο λέει μόρφωσιν ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη. Η ευσέβεια, αδελφοί μου, έχει δύναμη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η δύναμη μας, σαν παιδιά του Θεού, δεν προέρχεται από άλλες πηγές παρά μόνο από μία. Από τον ίδιο τον Κύριο που κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Σε εμάς είναι μινιατούρα, αλλά στον Κύριό μας κατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Γιατί κατοίκησε μέσα του? Όταν ήρθε τελικά η ώρα, 30 ετών ο Χριστός, ήταν σε ηλικία ενός όριμου άνδρα που μπορούσε να τον δεχθεί η κοινωνία του Ισραήλ ώστε να μιλήσει δημόσια. Ήταν η ηλικία που χρειόντουσαν οι ιερείς, δηλαδή από 25 ξεκινούσαν να λειτουργούν μέσα στο ναό, αλλά 30 ετών ήταν που έρχονταν το χρήσμα επάνω τους, τους χρήανε για να μπορούν να λειτουργούν κανονικά σαν ιερείς. Μπαίναν μέσα στο σώμα των ιερέων. Και 30 ετών χρήστηκε ο Δαβίδ βασιλιάς πάνω σε όλο τον Ισραήλ. Σε όλο τον Ισραήλ. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν να έρθει το χρήσμα επάνω του, ο Θεός μαρτύρησε. Τι είπε? «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθην». Τι σου λέει αυτό? Σου λέει ότι κοίταξα τη ζωή του από τότε που γεννήθηκε μέχρι τώρα και με ευαρέστησε. Με ευαρέστησε ο Υιός μου. Και δίνει μια δεύτερη μαρτυρία. Γιατί διπλή μαρτυρία είναι αυτή που έχει ισχύ μεταξύ δύο ή τριών μαρτύρων. Στο όρος της μεταμορφώσεως έρχεται πάλι, βλέπουν όραση τον Κύριο, τον Μωυσή, τον Ηλία και ακούν τη φωνή του Θεού, ο οποίος λέει «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευαιρεστήθην» και μετά τι λέει? «Αυτού ακούεται». Επιβεβαιώνει αυτό που έκανε στο βάπτισμα στον Ιορδάνη, το επιβεβαιώνει επάνω στο όρος μεταμορφώσεως ο Θεός. Η ευλάβεια, αδελφοί μου, έχει δύναμη μέσα της. Είναι, φαντάσου ότι είναι σαν ένας μαγνήτης μέσα μας, όταν είμαστε αληθινά ευλαβείς, που ελκύει την παρουσία του Θεού. Ελκύει τη φανέρωσή του. Θέλει ο Θεός να φανερωθεί μέσα από σένα. Φανερώθηκε η Χριστό γιατί ήθελε να φανερωθεί και μέσα σε όλους εμάς. Αλλά λέει είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μορφή ευσεβίας, δηλαδή θρησκευτολογικό πνεύμα, αλλά έχουν αρνηθεί τη δύναμη της ευσεβίας. Ποια είναι η δύναμη της ευσεβίας? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτή είναι η δύναμη της ευσεβίας. Εξαιτίας της ευλαβίας του ο Χριστός ήταν που έγινε το μέσο φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Έζησε τέλεια με απόλυτη ευσέβεια ενώπιον του Θεού. Έγινε ο ναός του Θεού, η εικόνα του Θεού του αυράτου, η μορφή του Θεού ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, λέει Φιλιππισίους β. 6. Το κατοικητήριο του πληρώματος της θεότητας. Εν αυτό κατοικεί πάντα το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Κολοσσάης β. 9. Έγινε ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Τώρα, όλα αυτά που είπαμε, πού θα τα κατατάξουμε? Στη θεότητα ή στον άνθρωπο? Πέστε μου, στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Πρέπει να το δούμε αυτό. Γιατί πολλοί αναιρούν τον άνθρωπο

να κατακτούν, παραδόθηκαν όλοι αυτοί στους Άραβες. Και το κάναμε χαρά, χωρίς να πέσει ούτε ένα βέλος. Τίποτα. Γιατί είχαν κουραστεί από την κακία, την θρησκευτική κακία των αυτοκρατόρων και όλων των υπολείπων θρήσκων. Και χάθηκε όλο εκείνο, ξαφνικά έγινε Ισλάμ. Έγινε Ισλάμ. Τι λένε, ότι επειδή ο Θεός Λόγος κατήξε μέσα στον άνθρωπο, μετά έχουμε δύο θελήματα. Του Θεού Λόγου, προσέξτε, ο πατέρας έφυγε από την εικόνα. Του Θεού Λόγου και του ανθρώπου. Της σαρκός, δηλαδή του ανθρώπου Χριστού. Και τι γίνεται τώρα εκεί, έχουμε δύο θελήματα. Και είπανε, αποφασίσανε ότι το ανθρώπινο θέλημα απορροφήθηκε από το θεϊκό και έτσι είναι μόνο το θεϊκό θέλημα. Αυτός είναι ο μονοφυσιτισμός. Που είναι λάθος. Είναι λάθος. Ο Κύριος μας, εάν έγινε το κατοικητήριο του Θεού και όλα αυτά που είπαμε, ήταν γιατί λειτουργούσε συνεχώς εκπίστεως μέσα από την ελεύθερη θέλησή του. Ποτέ ο Θεός δεν του κατάστρεψε το ελεύθερο θέλω του. Ποτέ. Γιατί ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Και ό,τι κάνει μέσα σου, θα το κάνει όταν η καρδιά σου ανοίξει. Αυτό κάνει. Ιδού είστε μες στην θύρα και κρούω. Θέλει πιο πολύ να ενεργήσει, πάλι θα χτυπήσει την πόρτα. Δεν τη σπάει, δεν σε πιέζει, δεν είναι δυνάστης ο Θεός. Δεν δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά βέβαια πόσο έχουν αλλοιώσει την αλήθεια. Και μέσα σε αυτά ζουν σήμερα οι περισσότεροι από το θρησκευτολογικό κόσμο. Έγινε ο ναός του Θεού, η εικόνα του Θεού, το ωρά του, η μορφή του Θεού, το κατοικητήριο του πνεύματος της θεότητας, ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Το είπαμε. Θυμάστε τι είπε. Ιωάννης Β' 19, όταν έβγαλε με το μαστίγιο όλους τους αργυραμιβούς από το ναό, την αυλή. Λέει, δείξε μας σημείο τι κάνεις τα αυτά. Λέει, λύσατε τον ναό τούτον. Χαλάσατε τον ναό τούτον. Και δια τριών ημερών εγώ θα τον εγείρω. Και λέει ο Ιωάννης, επεξηγεί στο 21, εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Έγινε ο ναός, δηλαδή η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο και ο ναός του Σολομώντα συμβούλιζαν αυτόν τον ναό, τον Κύριο Ιησού Χριστό και μαζί με τον Χριστό και όλους εμάς, την Εκκλησία. Φιλιππησίους Β' 5 λέει «Τούτο φρονείτε εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Αυτό το φρόνημα να έχετε, το οποίο ήταν μέσα στον Χριστό Ιησού. Μιλάει εκεί για άνθρωπο ή για Θεό. Για άνθρωπο μιλάει. Ο οποίος, ενώ υπήρχε εν μορφή Θεού. Μορφή τι σημαίνει? Φανέρωση. Ήταν η φανέρωση του Θεού. Η εικόνα του Θεού. Δεν θεώρησε αρπαγμό το είναι ίσα Θεό. Να το βάλουμε και αυτό λίγο στη θέση του. Δεν θεώρησε αρπαγμό το είναι ίσα Θεό. Δηλαδή, πώς θα το εννοήσουμε το ίσα Θεό? Έχουμε τον Θεό και έναν άλλον που είναι ίσα Θεό. Μετά έχουμε πρόβλημα. Το είναι πλάνη. Γιατί ο Θεός είναι ίσ. Μπορεί να ξεφύγεις από αυτό. Δεν γίνεται. Ήταν ίσα Θεό γιατί? Γιατί ο Θεός φανερώθηκε μέσα στον άνθρωπο Χριστό. Οπότε, στο πρόσωπό του ποιον βλέπαν, ποιον έπρεπε να βλέπουν? Τον έναν Θεό. Αυτό απέτυχε ο Θεός από τον Φίλιππο, ο Ιησούς από τον Φίλιππο. Το διαβάσαμε. Όσοις είδε με, είδε τον Πατέρα. Δεν λέει είδε και τον Πατέρα, είδε τον Πατέρα.
Η φανέρωση

0: του Θεού. Όταν λοιπόν βλέπουμε τον Χριστό εν μορφή Θεού, εδώ κάτω μιλάμε, πριν δοξαστεί, πριν δοξαστεί, είναι ίσα Θεό. Δηλαδή, είτε βλέπεις τον Ιησού, είτε τον Θεό, αν μπορούσες να τον δεις, είναι ένα και το αυτό. Ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Ίσα Θεό. Προσέξτε τώρα. Όσο ήταν ο Χριστός με το σώμα Του, εδώ στη γη, ήταν ελαττωμένος και ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μπορούσε να εκδηλωθεί μέσα από τον Χριστό. Τον ελάττωνε το ανθρώπινο σώμα. Μπορούσε να κάνει, και είδαμε ότι γινότανε, φοβερά θαύματα και δυνάμεις, τα οποία τα ενεργούσε ο Θεός από μέσα του. Υπάρχει ένα εδάφιο αυτό. Λέει, Β' 9, Εβραίους. Λέει, το δε βρα... Χρησιμοποιώ το κείμενο, γιατί ο Βάμβας, το κείμενο που χρησιμοποιεί, είχε αλλάξει πολλά πράγματα και δεν θέλω να διορθώνω όλη την ώρα. Γι' αυτό και πάω στο κείμενο. Λέει, αλλά να έχουμε και τον Βάμβα δίπλα. Τον δε ο λίγον τι παρά τους αγγέλους ηλατωμένων Ιησούν βλέπομεν. Λέει, τον δε βραχή τι παρά αγγέλους ηλατωμένων βλέπομεν Ιησούν δια το πάθημα του θανάτου. Πώς τον βλέπουμε? Ελαττωμένο. Κάτω από τους αγγέλους δηλαδή. Κάτω από την τάξη των αγγέλων θα λέγαμε. Γιατί? Γιατί ως άνθρωπος ο Χριστός γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και της Μαρίας. Και το έκανε αυτό ο Θεός για να, είδατε λέει, θυσία και προσφορά δεν η θέλη σας, δια τούτο σώμα καταρτίσομοι, λέει στο κείμενο. Κατήρτισα σε μένα σώμα. Είναι το ρυθμίζω, το ρύθμισε το τακτοποίησε το σώμα έτσι ούτως ώστε να μην υπάρχει ίχνος από αμαρτία ή τάση αμαρτίας μέσα στον Χριστό. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί ο Χριστός να σταθεί ως ο έσχατος Αδάμ. Και έτσι δεν μοιάζει κανείς από μας τον Χριστό. Σε αυτό το στοιχείο. Γι' αυτό και η Γραφή τον ονομάζει ο έσχατος Αδάμ. Ο πρώτος άνθρωπος, εγγύης ο οικός, ο δεύτερος εξ ουρανού, λέει στο κείμενο. Ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού. Και μετά λέει, ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσα, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Είναι Α' Κορινθίους το 15. Του έδωσε την ικανότητα ο Θεός να μπορεί να δοκιμαστεί με τους ίσους όρους όπως και ο Αδάμ. Ώστε στον Χριστό να δοκιμαστούμε και όλοι εμείς. Δηλαδή, εάν πετύχει ο Χριστός αυτό, θα μπορούσε να σώσει όλους εμάς. Θα μπορούσε μετά, εφόσον δεν θα είχε πράξει αμαρτία, θα είχε τη ζωή την οποία δίνει ο νόμος του Μωυσή, ο πράτων ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Έδινε ο νόμος, πρόσφερε ζωή αιώνια, αν μπορούσε να τα τηρήσει όλα. Και αυτήν τη δικαιοσύνη κέρδισε ο Χριστός. Αυτήν την αιώνια ζωή κέρδισε ο Χριστός και την είχε. Ο πατέρας του την έδωσε, μας το λέει, στο κατά Ιωάννη, στο 5. Να πάμε λίγο από το 23. Δια να τιμώσει πάντα τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον πατέρα, ο μη τιμών τον Υιόν δεν τιμά τον πατέρα, του πέψαντα αυτόν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούν το λόγο μου και πιστεύουν στο πέψαντά με, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Το 25. Μιλάει για την Ανάσταση, μετά λέει, στο 26, αυτό θέλαμε. Διότι καθώς ο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, τι είδους ζωή έχει ο πατέρας μέσα του? Άπειρη, αιώνια. Προσέξτε, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Πώς την έδωκε ο Θεός? Του είπε, άντε παιδάκι μου, επειδή εσύ είσαι ο μοναχογιός μου, πάρε ζωή. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης πρώτα απ' όλα. δεν είναι προσωπολήπτης. Ό,τι δίνει ο Θεός, το δίνει βάσει νόμων. Η φύση του είναι άγια, τέλεια, δίκαιη και ό,τι κάνει, θα το κάνει σύμφωνα με τους νόμους που διοικούν τη φύση του. Γι' αυτό, κοιτάξτε τι λέει, Εβραίους 2:17. Όθεν, θα πει το λοιπόν, όφιλε ο Υιός, ο Χριστός, να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Γιατί όφιλε. Το χρωστούσε δηλαδή αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί ο στόχος του ήταν να γίνει θυσία για το ανθρώπινο γένος. Δεν μπορούσε ο Θεός να θυσιάσει ένα άγγελο, έναν θεό ή οτιδήποτε, έναν, ξέρω εγώ, ημίθεο. Δεν θα τέριαζε η θυσία αυτή για να σώσει ανθρώπους. Έπρεπε άνθρωπος να, εφόσον άνθρωπος αμάρτησε, άνθρωπος έπρεπε να πεθάνει. Η ψυχή αμαρτήσεως αυτή θέλει, αποθάνει. Έπρεπε λοιπόν με μία θυσία να αγιάσει τους πιστεύοντες. Με μία θυσία. Αλλά αυτή η θυσία όμως έπρεπε να είναι τέλεια θυσία. Γι' αυτό και οι θυσίες όλες ήταν από ζώα τα οποία ήταν τέλεια. Τα ψάχνανε οι ιερείς να δούνε μήπως έχουν κάποιο ψεγάδι. Αν είχαν ψεγάδι, έξω. Έπρεπε να είναι ενιάυσιο το αρνί ενός έτους, να είναι καθαρό, να είναι υγιέστατο. Ενιάυσιο σήμαινε ότι ήταν στην καλύτερη ηλικία του. Και ο Χριστός θυσιάστηκε στην καλύτερη ηλικία του. 33 και μισό χρονών ήταν ο Χριστός. Και πήρε για να πάρει τη θέση του ανθρώπινου γένους. Γι' αυτό λέει, όφιλε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, ώστε να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς προς τον Θεό στο να ελάσκει τις αμαρτίες του λαού. Το να σκεπάζει τις αμαρτίες του λαού. Δεν μπορούσε να έρθει ένας Θεόσιος να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούσε. Δεν ήταν επιτρεπτό καν. Ούτε υπήρχε κάτι τέτοιο. Έτσι. Εβραίους 2:14 λέει, επειδή λοιπόν τα παιδεία και κοινώνηκεν αίματος και σαρκός, λέει στο κείμενο, εκεί λέει, εμέθεξαν. Πήραν δηλαδή μετοχή από αίμα και σάρκα. Όλοι από τον Αδάμ έχουμε αίμα και σάρκα. Και αυτός ο Υιός παραπλησίως, παρομοίως δηλαδή, μετέσχεν τον αυτόν. Έπρεπε να μετάσχει από τα ίδια. Δεν μπορούσε να έχει, να είναι ένα πρόσωπο Θεός μέσα Υιός, Θεός Υιός, ντυμένο σάρκα και να πάει σάρκα να θυσιαστεί για το ανθρώπινο γένος. Δεν περνάει τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν περνάει τη δικαιοκρισία του Θεού. Έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Γι' αυτό ο Χριστός, λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν τέλειος άνθρωπος. Είχε ανθρώπινο πνεύμα, ανθρώπινη ψυχή, ανθρώπινο σώμα. Ωραία. Κοιτάξτε λίγο τη σχέση του Χριστού. Πώς, όταν ήταν εδώ κάτω, τι σχέση είχε με τον Πατέρα. Ιωάννης 8:29. Και ο πέμψας με μετεμού εστίν. Αυτός ποιος τον έστειλε? Ο Πατέρας μαζί μου είναι. Ποτέ ο Κύριος δεν διεκδίκησε ότι ήταν κάποιος άλλος Θεός. Θεός Υιός, Θεός Πνεύμα Άγιο. Ποτέ. Για τον Πατέρα μιλάει συνέχεια. Το ίδιο και εμείς. Δεν με άφηκε μόνο ο Πατήρ μόνο, διότι εγώ κάνω πάντα τα αρεστά εις Αυτόν. Ποιος ευσεβεί προς ποιον? Ο άνθρωπος προς τον Θεό. Αυτό μας λέει. Στον Ισαΐα, 50 κεφάλαιο, 4 εδάφιο. Ο Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένο. Ποιος του έδωκε τη γλώσσα των πεπαιδευμένων? Ο Γιάχουε. Στο κείμενο λέει ο Γιάχουε. Ο Πατέρας. δια να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγον εν καιρό προς τον βεβαρημένο. Εγύρι από πρωίς πρωί, ακούστε, εγύρι το οτίον μου δια να ακούω ως υπεπαιδευμένη. Τι σου λέει, ότι κάθε μέρα ο Κύριος είχε κοινωνία με τον Πατέρα και ο Πατέρας του φανέρωνε το θέλημά του. Μήπως κάπως έτσι θέλει να είναι και για μας. Κύριος ο Θεός ίνιξεν οτίον εν εμή. Εννοεί το πνευματικό οτίο. Και εγώ δεν υπήθησα, δεν απήθησα, ουδέ στράφινο πίσω. Ό,τι του έδειχνε ο Θεός, ό,τι του ζητούσε να κάνει, ο Χριστός το έκανε με τέλεια επιμέλεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 6. Το νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας. Έπρεπε να το κάνει. Γιατί λέει, το μόλοπι αυτού ημίς άθιμεν. Γίναν κάποια πράγματα επάνω στον Χριστό, τα οποία είχαν τρομερό αντίκτυπο για όλη την ανθρώπινη φυλή. Και ο Κύριος το ήξερε και παρέδωσε και τα νότα του στο μαστίγιο. Και τα σιαγώνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου από υβρισμών και εμπτυσμάτων. Λέει, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε, το Θεό δηλαδή, επέπεσαν, επέμε. Πήρε την τροπή μας, τους ονειδισμούς, την κοροϊδία, ο Χριστός. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Δια τούτο δεν είναι τράπη, δεν τράπηκε ο Χριστός, που ήταν σχεδόν γυμνός πάνω στο σταυρό και έγινε δημόσιο θέαμα, φρικτό θέαμα. Δια τούτο έθεσα το πρόσωπό μου ως πέτραν σκληράν και εξεύρω ότι δεν θέλω κατασχυνθεί. Τι δείχνει αυτό, πώς όλο αυτό, πώς το περνούσε ο Κύριος, αδελφοί. Μπορεί να μου πει κανείς. Με πίστη το περνούσε. Με πίστη. Εμπιστευόταν τον λόγο, τον γραπτό και την αποκάλυψη που το έδινε ο Πατέρας κάθε πρωί. Κάθε μέρα. Και ζούσε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό ο Θεός ευαρεστήθηκε. Έτσι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κολοσσαής Β2 μας μιλάει πάλι για το μυστήριο της ευσεβίας, αλλά το λέει διαφορετικά στο κείμενο όμως. Λέει, «Ή να παρακληθώσιν εκαρδίες αυτών, συμβιβασθέντες εν αγάπη και εις παν πλούτος της πληροφορίας της συνέσεως, εις επίγνωσιν του μυστηρίου του Θεού Χριστού». Και θέλω να μπούμε λίγο εκεί τώρα. Το μυστήριο του Θεού Χριστού. Ξαναλέω. Εάν έλεγε το μυστήριο του Θεού, για ποιον Θεό θα μιλούσε? Σκέτο. Αν έλεγε το μυστήριο του Θεού, για ποιον Θεό μιλάμε? Του Πατέρα. Ένας και μόνος. Αυτός είναι. Όταν ρώτησαν τον Χριστό, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός, Κύριος είσαι στην. Ο Θεός ημών. Έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Ο Θεός μας. Αλλά εδώ τώρα πρόκειται για το μυστήριο του Θεού Χριστού, το μυστήριο της ευσεβίας. Δεν τελειώνει εκεί. Ναι, ο Χριστός ήταν γεμάτος ευσέβεια, γεμάτος ευλάβεια, ευαρέστησε τον Πατέρα, κατοίκησε ο Θεός μέσα του, αλλά έγινε η θυσία, μίλησε για τον Πατέρα, φανέρωσε το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού, αλλά περίμενε μετά τη δόξα που θα ερχότανε. Την περίμενε τη δόξα. Το ίδιο και εμείς. Όταν περιμένουμε να αρπαγεί, τι περιμένουμε, αδελφοί? Λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι. Δεν θα είμαστε θεοί. Αλλά η θεότητα θα κατοικήσει μέσα μας σε πολύ μεγαλύτερο μέτρο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Δεν μου λέτε, τώρα κατοικεί η θεότητα μέσα μας? Πώς κατοικεί? Πέστε μου. Με το Άγιο Πνεύμα. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι ο Θεός κατοικεί εν ημίν, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Έτσι κατοικεί ο Θεός. Πνεύμα είναι και ό,τι κάνει το κάνει με το Πνεύμα Του. Ωραία. Πόσο έχουμε από το Πνεύμα? Τώρα, μέτρο. Μέτρο. Μας το ονομάζει αραβόνα. Αραβόνα σημαίνει ότι όταν κάποιος πατέρας ήθελε να δώσει κληρονομιά στο παιδί του, έπαιρνε το παιδί του μια σακούλα μαζί και πηγαίνανε στον αγρό που ήθελε να του δώσει για κληρονομιά του. Έπαιρνε χώμα από τον αγρό, γέμιζε τη σακούλα και του έλεγε, παιδί μου, αυτός είναι ο αραβόνας της κληρονομίας σου. Του έδινε λίγο, αυτό όμως αντιπροσώπευε ότι όταν ερχόταν η ώρα θα έπαιρνε το υπόλοιπο. Τώρα μας έδωσε λίγο από το Πνεύμα Του ο Θεός. Αν μας δώσει λίγο παραπάνω, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Φεύγουμε. Αμήν. Και το θέλουμε. Αλλά γιατί έχουμε το σώμα, το οποίο αυτό σώμα μας εμποδίζει να πάρουμε περισσότερο από τη δόξα του Θεού, γιατί δεν είναι φτιαγμένο το σώμα αυτό να αντέξει το μεγαλείο της δόξας. Αντέχει αυτό που αντέχει. Όταν πάμε εκεί, θα αλλάξει το σώμα μας. Πάντες μεν δεν θέλουμε να κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε να μεταμορφωθεί. Όπως φορέσαμε την εικόνα του επίγειου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου, λέει. Την εικόνα του επουρανίου, δηλαδή θα γίνουμε σαν τον Χριστό. Και πόσο θα μας δώσει ο Θεός τότε? Ανάλογα με το τι έχεις κάνει εδώ σαν χριστιανός. Αυτή είναι η κληρονομία σου. Αυτό πρέπει λίγο να μας... Γι' αυτό λέμε, είναι πολύτιμος ο χρόνος αυτός που έχουμε σαν παιδιά του Θεού. Και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε τέλεια. Από τον αγώνα στην προσευχή, από αγιασμό, από μαρτυρία, να φέρουμε καρπό στον Κύριο. Όλα αυτά ο Θεός τα μετράει. Αυτό μιλάγαμε, ρώταγε ο αδερφός. Ακριβώς γι' αυτό. Τη διαφορά μεταξύ του βήματος και του λευκού θρόνου. Λέει, πάντες θέλουμε παρασταθεί ενώπιον του βήματος του Χριστού. Και μετά λέει στο τέλος, στο 20ο κεφάλαιο, μιλάει για την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου. Η διαφορά ποια είναι. Στο βήμα του Χριστού θα είναι η εκκλησία της αρπαγής. Μόνο δίκαιοι. Δεν υπάρχουν δίκαιοι και άδικοι. Στο λευκό θρόνο θα είναι δίκαιοι και άδικοι. Καταλαβαίνουμε. Όταν ο Κύριος μας τώρα αναστήθηκε και αναλήφθηκε, ξέρουμε ότι μπήκε μέσα στη δόξα. Με σώμα ένδοξο πλέον, το οποίο θα μπορούσε να αντέξει όλο το μεγαλείο του Θεού. Αυτό διαλέγεται ο Χριστός στο κατά Ιωάννη από το 14, 15 και 16 κεφάλαιο. Όταν λέει θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο για να είναι μαζί σας στον αιώνα. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Δεν θα σας αφήσω δηλαδή χωρίς πατέρα. Το ότι θα ερχόταν προς εμάς, ποιον θα μας έφερνε. Τον πατέρα, πώς. Πώς θα τον έφερνε. Με το να μας βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι έρχεται ο Πατέρας. Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Έτσι ξέρουμε ότι κατοικεί μέσα μας από το Πνεύμα το οποίο εδώ και εσύ μας, λέει Λόγος του Θεού. Ωραία. Του λέει κάθε εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου. Παρακάτω όμως, πάμε Ψαλμός 110, το 1 πρώτα, να το διαβάσουμε αυτό λίγο. Εγώ είμαι ο Πατέρας, ο Στέλιος ο Υιός. Και του λέει, κάθω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου. Έτσι. Και μας λένε ότι ο Υιός κάτσε στα δεξιά του Πατρός. Αμήν. Αλλά τι εννοεί, ο Θεός δεν έχει δεξιά και αριστερά. Είναι πνεύμα. Πάμε τώρα στο 5. Στο 5. Ακούστε τώρα τι λέει. Ο Κύριος ο εκ δεξιών σου, μιλάει στον Υιό τώρα. Και λέει ο Γιάχουε, στο κείμενο, ο Γιάχουε που είναι στα δεξιά σου, μιλάει στον Υιό. Άρα εγώ πού πρέπει να πάω τώρα. Ο Γιάχουε. Πού πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω εδώ και να γίνω εγώ η δεξιά του Υιού. Γιατί ό,τι έκανε ο Υιός, ποιος τα έκανε μέσα από αυτόν. Ο Πατέρας. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Δεξιά σημαίνει θέση εξουσίας, θέση δυνάμεως, θέση δόξας, θέση διακυβέρνησης στο θρόνο. Ωραία. Και τώρα τι βλέπουμε. Στο Δανίλ, στο 7, στο 13 βλέπουμε ο Υιός να έρχεται μετά των εφελών και να τον φέρουν μπροστά στον παλαιό των ημερών. Εν εφέλες λέει. Δηλαδή μετά την ανάληψη τον βλέπουμε να εισέρχεται στην παρουσία του Θεού και ο Θεός τώρα του δίνει, λέει, είδον εν οράμασι νυκτός και ειδού όσοι ως ανθρώπου ήρχεται μετά των εφελών του ουρανού. Γιατί όταν αναλήφθηκε τον υπέλαβε νεφέλη. Έτσι, και τώρα συνδέει την εικόνα εκείνη της ανάληψης με το τι συνέβη από εκεί και πέρα, μέσα στη παρουσία του Θεού. Και έφτασε έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Ποιον εισήγαγον, άλλον Θεό. Ποιος είναι στο θρόνο, πέστε μου, ο παλαιός των ημερών. Ποιος είναι αυτός, ο Πατέρας. Και ποιον φέρνουν, λέει, ως Υιός ανθρώπου. Ανθρώπου. Έτσι, μιλήσαμε για το πόσο ανθρώπινος είναι ο Χριστός. Και είναι, έτσι. Τώρα θα δούμε αυτό που είναι μέσα στο μυστήριο της ευσεβίας. Που δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, εάν ο Κύριος δεν έρθει να το αποκαλύψει. Αν πει σε εσένα το αποκάλυψε. Θα πω ότι μου έδειξε κάποια πράγματα από αυτό, γιατί σίγουρα έχει ένα αμέτρητο βάθος εκεί. Αλλά αυτό το κρίνετε εσείς. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει πρόσβαση στην παρουσία του Κυρίου, στο Λόγο του Θεού και να παίρνει από τον Θεό. Να παίρνει από τον Κύριο. Τι λέει? Και εις σύγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν, στον Υιό του ανθρώπου, εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί. Τώρα εδώ αλλάζει το θέμα. Τι κάνει ο Θεός? Δίνει όλη τη θεότητά του, το πνεύμα του, τις δυνάμεις του, τις αρετές του, στον Υιό, και στρέφει τη λατρεία πού? Στο πρόσωπο του Υιού. Τι μας είπε ο Κύριος? Όποιος έχει τον Υιό, ποιον έχει? Τον Πατέρα. Πάμε λίγο Α Ιωάννου 5.20. Α Ιωάννου 5.20. Εξεύρωμε δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν για να γνωρίσουμε ποιον. Τον αληθινό. Ποιος είναι ο αληθινός? Ο Πατέρας. Ο παλαιός των ημερών. Έτσι. Και ήμεθα εν το αληθινό. Προσέξτε τώρα. Είμαστε μέσα στον Πατέρα. Στον παλαιό των ημερών. Στον δημιουργό των πάντων. Στον κτήτορα του ουρανού και της γης. Πώς είμαστε εν το αληθινό? Εν το Υιό αυτού, Ιησού Χριστό. Ούτως. Ποιος? Ο Υιός. Γραμματική ξέρουμε. Όσο ξέρουμε. Λοιπόν. Ούτως ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Και τι μας λέει μετά? Τεκνία, φυλάξτε αυτούς από τον ειδώλων. Γιατί άραγε το είπε αυτό ο Ιωάννης? Γιατί έπεσε στην ειδωλατρία η Εκκλησία από τον 4ο αιώνα και μετά. Έχουμε λοιπόν τον Υιό του Θεού, τον Υιό του ανθρώπου, και αυτός ήρθε να μας φανερώσει τον αληθινό. Και είμαστε εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού. Πρώτον, εάν δεν είσαι εν το Υιό, δεν είσαι εν Θεό. Μπορούμε να πούμε αμήν? Ναι. Το όρισε ο Θεός για όλους, για πάντα. Για πάντα. Ο Θεός δεν θα φανερωθεί με άλλο τρόπο παρά μόνο μέσα από τον Υιό. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Έχει και αυτό μέσα του. Έχουμε λοιπόν τον αόρατο Θεό, που είναι πνεύμα και πληρεί τα πάντα, να κατοικεί πλήρως και να φανερώνεται μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Μέγα το της ευσεβίας μυστήριο. Αυτή είναι η κατάληξη της ευσεβίας. Η δύναμη της ευσεβίας. Γιατί ο Θεός συνέχεια μας λέει να αγιαζόμαστε, να καθαριζόμαστε, να μην αφήνουμε κακίες και έχθρες και έρηδες μέσα μας, αλλά να γεμίζουμε από εκείνον. Καμιά φορά μας παίρνει από κάτω αυτό το πράγμα, έτσι. Μας λένε λόγια, ακούμε πράγματα, αδικίες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και αυτό τώρα σφίγγεται η καρδιά σου μέσα και κάπου λίγο χάνεις την πορεία σου. Όχι. Βάλε στόχο. Όλα αυτά που περνάμε είναι δοκιμασίες και είναι μηδαμινά πράγματα μπροστά στην αιωνιότητα. Δεν θα τα θυμάσαι. Μπροστά στη δόξα του Θεού όλα θα σβήσουνε, θα φύγουνε. Πιστεύω ότι θα λέμε, τι καθόμασταν και παιδευόμασταν άδικα. Τι είπε στη Μάρθα? Μάρθα, Μάρθα. Ακούει η Μάρθα? Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζεις περί πολλών. Πλην ενός εστί χρία. Και έχουμε τώρα τον Ιωάννη, ο οποίος ξεκινάει την αποκάλυψη του Υιού από την αρχή του Ευαγγελίου, όταν λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος, εν αυτό ζωή είναι». Και μετά λέει στο 14, Ιωάννης 1:14, «Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισεν εν ημίν», μέσα μας. Ο Ιωάννης τώρα συνεχίζει την Αποκάλυψη. Μας λέει στο 14, 15, 16 τον Χριστό ως τον άλλο παράκλητο. Μας το λέει στην Α Ιωάννου, στο Β 1, τεκνία και αν τις αμαρτήσει έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς Χριστός ο δίκαιος. Αυτό μόνο σε βοηθάει να ερμηνεύσεις το 14, 15, 16. Μιλάει για τον άλλο παράκλητο. Αυτός είναι ο παράκλητος. Όστις είναι ο ηλασμός των αμαρτιών ημών, το σκέπασμα, και όχι μόνο των δικών μας, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και προχωράει και φτάνουμε στην δεύτερη και τρίτη επιστολή του, πάλι μας λέει για αυτό το θέμα, ότι όποιο πνεύμα λέει ότι ο Χριστός δεν ήρθε εν σαρκή, είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Και πάμε μετά στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο. Πώς ξεκινάει η Αποκάλυψη, αδελφοί? Πώς ξεκινάει το βιβλίο? Πάμε ένα-ένα. Ακούστε. Αποκάλυψη τίνος του Ιησού Χριστού. Το βιβλίο αυτό, σαν πρώτο στόχο, έχει να αποκαλύψει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και την αποκάλυψη αυτή ποιος του την έδωκε? Ο Θεός. Ο Πατέρας του την έδωκε. Για να δείξει στους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως. Και εφανέρωσαν αυτά αποστήλες δια του αγγέλου αυτού στον δούλο αυτού Ιωάννη. Ωραία. Και πώς ξεκινάει το πρώτο κεφάλαιο? Ξεκινάει αποκαλύπτοντας τον Ιησού μέσα στη δόξα του Πατέρα. Ελάτε να το δούμε αυτό στο 1.8. Μιλάει ο Ιησούς, μιλάει ο ένδοξος Ιησούς. Και τι λέει? Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ον, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Ποιος μιλάει? Μα είναι ο Ιησούς που τα λέει. Και προσέξτε, λέει εγώ, δεν λέει εμείς. Σας το έχω πει και άλλη φορά αυτό. Αλλά προσεύχομαι να πάρουμε το φως αυτό, να καταλάβουμε τον Κύριό μας. Λέει εγώ. Το λέει ο Ιησούς, αλλά ξέρουμε ότι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, θα τα δούμε στον Ισαΐα, είναι ο Πατέρας, ο Γιάχουε. Και δεν έχουμε πολλούς παντοκράτορες, αυτός είναι ο Ον, ο Ιν, ο ερχόμενος. Πού μας πάει αυτό? Στο Μωυσή, Έξοδος 3:14, που λέει ότι «Εχιέ ασέρ εχιέ», το όνομα του Θεού. Ωραία, ο Παντοκράτορ, ο Παντοκράτορ. Να πάμε λίγο να δούμε Κολοσσαίς Β' 8. Λέει, προσέχετε να μη σας εξαπατήσει κάποιος δια της φιλοσοφίας και ματέας απάτης και κενής απάτης. Η φιλοσοφία, αδερφοί μου, έχει εξαπατήσει τους πιο έξυπνους. Αν δεις τα γραπτά των επισκόπων, πού ονομάζονται πατέρες της Εκκλησίας, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί δεν έχει πατέρες η Εκκλησία, έχει μόνο ένα πατέρα. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι αδελφοί. Απλά βάλαν τίτλους για να σηκώνουν τους αυτούς όλο και πιο πολύ. Μαλώνανε ποιος θα φοράει τα πέδιλα του αυτοκράτορα και τι πράγματα και στολίδια του αυτοκράτορα θα μπορούσαν οι επίσκοποι, ο Πάπας και οι πατριάρχες να φοράνε για να υψώνουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, ξέφυγαν οι άνθρωποι. Ικτρά ξέφυγαν. Γι' αυτό και ήρθε τέτοια κατάρα. Το λέω όμως γιατί πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που κάνει ο Κύριος τώρα. Αν δεν το εκτιμήσουμε αυτό, μετά δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν εκτίμησαν τον Ιησού, τους άφησε ο Κύριος. Και δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό. Ούτε να το σκέφτομαι. Όχι, αδελφοί μου. Είμαστε οι νύμφοι του Κυρίου. Είμαστε το σώμα του Κυρίου. Και θα μείνουμε στην αλήθεια, θα κηρύξουμε την αλήθεια, θα ζούμε την αλήθεια και θα φτάσουμε νικητές μέχρι τέλους. Αμήν. Θα κάνουμε όλο το έργο που μας έχει δώσει ο Χριστός να κάνουμε. Θα το κάνουμε. Αμήν. Κολοσσαίς Β' 1. Προσέχετε να μην σας εξαπατήσει κάποιος με τη φιλοσοφία, δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων. Αυτά δηλαδή που οι άνθρωποι πίστευαν, τα πέρασαν μέσα στην Εκκλησία. κατά τα στοιχεία του κόσμου. Ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου, η ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, τα ηλιοστάσια, οι σημερίες, έτσι. Σε αυτά ήταν η Βαβυλώνα και ο Κωνσταντίνος με τα τσαρούχια. Γι' αυτό και αλλάξανε τις ημερομηνίες και του Πάσχα, αλλάξανε, βάλαν τη γέννηση του Χριστού 25 Δεκεμβρίου, κατά τα στοιχεία του κόσμου. Τους εξαπάτησε. Αυτός και οι υπόλοιποι. Προσέξτε τώρα τι λέει. Διότι εν αυτό, εν το Χριστό, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Το 10. Ελάτε να τη διαβάσουμε όλοι μαζί. Πάμε από το 9. Πάμε όλοι μαζί. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό. Ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Τι θα πει είστε πλήρης εν αυτό, εν το Χριστό. Όταν έχεις τον Χριστό, όταν τον λατρεύεις, τον δοξάζεις, τον ευλογείς και ό,τι κάνεις εν λόγω ή εν έργο τα κάνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, είσαι πλήρης. Δεν στέκεται ο πατέρας και λέει εμένα με ξεχάσανε. Ούτε υπάρχει κάποιο άλλος Θεός, ο Θεός Πνεύμα Άγιο να πει εμένα ούτε καν με δοξάζουν, ούτε καν προσεύονται σε μένα. Γιατί δεν υπάρχει προσευχή ή λατρεία στο Πνεύμα το Άγιο, στο Λόγο του Θεού μέσα. Γιατί είναι το Πνεύμα του Θεού. Η λατρεία πάει στο πρόσωπο, όχι στη φύση του. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η φύση του Θεού. Αυτό είναι ο Θεός, είναι Πνεύμα. Είμαστε πλήρεις. Και θέλω να δούμε, να προσεύχεσαι σας παρακαλώ, πρέπει να δούμε τον Κύριο στη δόξα του μέσα. Είναι κρίμα μετά από τόση ιστορία, τόσο λόγο, να μην μπορούμε να καταλάβουμε τον Κύριο. Γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα που έχουν κολλήσει μέσα μας. Εγώ παιδευόμουν χρόνια μέσα στην προσευχή μου για να δω πού απευθύνει την προσευχή μου. Στον Πατέρα προσεύχομαι, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά και ο Υιός. Έχω ακούσει άτομα προσεύχονται μόνο στον Πατέρα. Μόνο. Τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο ακόμα. Όχι ότι είναι λάθος η προσευχή. Δεν υπάρχει αποκάλυψη εκεί. Λέει ο Πέτρος, πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Για ποιον μιλάει που πρέπει να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Για ποιο όνομα μιλάει. Του Ιησού. Του Ιησού. Ο Στέφανος είπε, Κύριε, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Στον Ιησού μίλησε. Ποιος είναι εδώ ανάμεσά μας. Ο Ιησούς. Πέστε μου έναν τίτλο του Ιησού. Ματθαίος 1:20. Ο Εμμανουήλ. Α. Ο Θεός μαζί μας. Ο. Πώς είναι μαζί μας. Το μυστήριο της ευφεβίας. Εν Χριστώ είναι. Εν Χριστώ. Άρα, σαν τον Ιωάννη, μπορώ να μιλήσω σε εκείνον. Και τι βλέπουμε τώρα. Άκουσε εν τη Κυριακή ημέρα, την ημέρα του Κυρίου, φωνή ο Ιωάννης. Σαν σάλπιγγα. Και έλεγε στο 1:11 Αποκάλυψη. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Προσέξτε το εγώ είμαι. Δεν λέει εμείς. Εγώ είμαι. Το Α και το Ω. Ο πρώτος και ο έσχατος. Και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τα σεπτά εκκλησίες. Και λοιπά. Στο 1:13 λέει και εν μέσω των επτά λιχνιών είδω ένα όμοιον με ιών ανθρώπου. Ποιον βλέπει. Τον άνθρωπο Χριστό. Ενεδημένο ποδήρι χιτώνα, σαν ιερέα, αρχιερέα τον βλέπει δηλαδή. Ζωσμένο με χρυσή ζώνη, πλησίων των μαστών εδώ πάνω. Η κεφαλή του και οι τρίχες ήταν λευκέ ως μαλλίων λευκών. Πού το έχουμε δει αυτό. στο Δανιήλ στο 7. Πάμε λίγο στο 7, εδώ, στο 9. Ποταμός εθεώρουν έσω του θρόνου ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκόν όσκιον και τρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων. Ωραία, μας δίνει την εικόνα του πατέρα, ο οποίος κάθεται στο θρόνο. Και έρχεται τώρα ο Υιός του ανθρώπου και λέει ότι τον βλέπει ο Ιωάννης με λευκό μαλλί. Ποιον βλέπει? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό βλέπει. Και ως μαλλίων λευκών, ως χιόν. Η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Η πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβανο. Ως εν καμίνο πυρμένη. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Κάνε μια μελέτη και δες. Πού λέει για τη φωνή των υδάτων πολλών, να δεις ότι είναι η φωνή του Παντοδυνάμου. Η φωνή του Παντοδυνάμου. Πολλά ύδατα. Όποιος διψάς έρθει προς εμέ και ασπινεί και από την κοιλιά του, καθώς είπε η Γραφή, θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώντων. Τούτο δε έλεγε περί του Πνεύματος, το οποίο μελλονλαμβάνουν οι πιστεύσαντες εις αυτόν. Η φωνή των πολλών υδάτων. Όταν μιλάς δια του Πνεύματος, εν πνεύματι, είναι η ίδια φωνή. Γιατί είναι υδάτων πολλών. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός είναι άπειρος, αλλά και μέσα από κάθε πιστό βγαίνουν τα ύδατα. Πολλά ύδατα. Πολλά ύδατα. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρες. Ποιος κρατάει τα αστέρια? Ο Θεός. Βέβαια, αστέρες είναι οι υπηρέτες του Θεού, οι κήρυκες, οι διακονίες, έτσι. Και εκ του στόματος αυτού εξήγεται ο Ροφέα δύστομος οξία, η όψη αυτού έλαμπε ως ο ήλιος, λάμπει τη δυνάμει αυτού. Και ό,τι είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδες αυτού ως νεκρός. Και επέθηκε τη δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ, λέγον μη. Ακούστε τώρα. Μη φοβού. Εγώ, δεν λέει εμείς, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Στον Ισαΐα 41:4 λέει, τις ενήγησε και έκαμε τούτο, καλόν τας γενιάς απ' αρχής, εγώ ο Γιάχουε, λέει στο κείμενο, ο πρώτος και ο μετά των εσχάτων, εγώ αυτός. 43:10 Ισαΐας, «Σεις είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου, τον οποίον εξέλεξα, δια να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξεν, ουδέ θέλει υπάρχει μετεμέ». Πιο κάτω, 44:6, ούτε λέγει ο Γιάχουε, βασιλεύς του Ισραήλ, και ο λυτρωτής αυτού, ο Γιάχουε Σαβαώθ, ο Κύριος των δυνάμεων, «Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ έσχατος. Και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός». Και έρχεται τώρα ο Υιός του ανθρώπου και λέει στον Ιωάννη, «Εγώ είμαι ο πρώτος και έσχατος», το 17. «Ο ζών και έγινα νεκρός και εδώ είμαι ζών εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, ο Γιάχουε, ο ζών, ζει στους αιώνες πια, και έγινα νεκρός, έγινα». Δεν λέει γίναμε, έγινα. Ο Υιός του ανθρώπου. Και μέσα από αυτόν φανερώνεται τέλεια ο Θεός. Τώρα, punchline, τι είναι το ρεζουμέ? Γιατί το έκανε όλο αυτό ο Θεός? Γιατί φανερώθηκε εν σαρκή? Η λέξη φανερώθηκε, πρέπει να μας το πει. Γιατί να φανερωθεί? Πρώτα απ' όλα είναι αόρατος γι' αυτό. Άρα φανερώθηκε για ποιους? Για μας. Για μας. Για μας. Και πήρε τον Χριστό. Πρότυπο. Τον ικανοποίησε κατά πάντα. Απόλυτη και τέλεια ευσέβεια και ευλάβεια. Και φανέρωσε τη φύση του και τη δόξα του. Και όσο ήταν εδώ στη γη και μετά και τώρα. Και μέχρι τέλους. Και μέχρι τέλους. Αυτό θα κάνει ο Θεός. Θα βλέπουμε τον Θεό μέσα από τον αμνό, συνέχεια. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Πάμε Αποκάλυψη 21-22. 21 κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Λέει, και ναών δεν είδων εν αυτή, μιλάει για την Άνω Ιερουσαλήμ. Διότι ναός αυτής είναι Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το αρνείο, και η πόλη δεν έχει χρειαν ανάγκη ηλίου ούτε σελήνης. Δια να φέγγωση είναι αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτιζεν αυτήν και ο λίχνος αυτής, πιάς αυτής, της δόξας. Ο λίχνος, το λιχνάρι της. Είναι το αρνείο. Πώς θα βλέπουμε λοιπόν τη δόξα του Θεού? Ηλεκτρικό ρεύμα. Εάν βγάλουμε τη λάμπα, θα βλέπουμε τίποτα? Όχι. Η ενέργεια είναι εκεί. Περιμένει. Όσοι δες. Πρέπει να βάλουμε τη λάμπα. Ο λίχνος. Εσύ είσαι η λάμπα. Ο Κύριος είναι πρώτα ο Ιησούς και μετά εσύ κι εγώ. Γι' αυτό λέει αστήρ διαφέρει αστέρος κατά δόξαν. Θα λάμψει η δόξα του Θεού μέσα από μας. Και λέει, οι υπόλοιποι, οι Άγιοι της Χιλιδής Βασιλείας, θα έρχονται για να πάρουν μέρος και να έχουν κοινωνία σε αυτή τη δόξα. Αλλά πώς? Μέσα από την πόλη, που η πόλη είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, είναι η Εκκλησία. Τελειώνει καλά, αδερφοί? Αμήν. Αξίζει να είμαστε ευλαβείς άνθρωποι. Να αρνηθούμε το φρόνημα του άρχοντος, του αέρος, το οποίο βασιλεύει στους απειθίας. Πρέπει να το αρνηθείς αυτό. Έχουμε άλλα πράγματα να σκεφτούμε. Και εκεί πρέπει τα άνω ζητείτε μη τα επί της γης. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Όταν γονατίζεις, σε παρακαλώ, ζήτησε, Κύριε, αποκαλύψου. Δώσ' μου να σε αντιληφθώ, να καταλάβω και να μπω κι εγώ μέσα σε αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Να δεις τον Κύριο στη δόξα του μέσα. Να τον δεις ως τον Θεό σου. Αυτό κατάλαβε ο Θωμάς. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν είναι ένα μέρος του Θεού. Είναι όλος ο Θεός με το οριστικό άρθρο. Αυτός είναι. Και δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Και έτσι πρέπει να τον δοξάζουμε. Έτσι πρέπει να τον λατρεύουμε. Εφόσον θέλουμε να είμαστε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και αναρωτιέμαι μέσα μου, λέω, Κύριε, πόσοι από το λαό σου καταλαβαίνουνε τη δόξα σου, να σε δουν μέσα στη δόξα σου, που είναι η δόξα του Πατρός. Αλλά τουλάχιστον μεταξύ μας αυτό πρέπει να ανοίξει για να ευαρεστηθεί ο Θεός και να κάνει περισσότερα. Αμήν. Για να φανερωθεί. Θέλει λοιπόν ευλάβεια, θέλει ευσέβεια, θέλει αληθινό φόβο του Κυρίου. Σε ό,τι κάνουμε. Και ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα να φανερωθεί. Αμήν. Του αρέσει να φανερώνεται. Λέει, είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ ο Σωτήρ, αλλά όμως του αρέσει να φανερώνεται σε ποιους? Τους ταπεινούς της γης. Σε αυτούς που φοβούνται. Σε αυτούς που φοβούνται τον Κύριο. Έχουν τον Άγιο Φόβο του Κυρίου. Χαίρεται ο Θεός να φανερώνεται. Αμήν. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον ΙΖ. Και είπεν Ηλίας ο θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ προς Αχαάβ. Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δεν θελείστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ημιδιά του λόγου του στόματός μου. Κι ήρθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν, λέγον, αναχώρησον εντεύθεν και στρέψον προς Ανατολάς και κρύφθη τη πλησίον του χυμάρου Χερίθ του απέναντι του Ιορδάνου και θέλει σπίνη εκ του χυμάρου. Προσέταξα δε τους κόρακας να σε τρέφωσιν εκεί. Και υπήγε και έκαμε κατά τον λόγον του Κυρίου, διότι υπήγε και εκάθισε πλησίον του χυμάρου Χερίθ του απέναντι Ιορδάνου. Και οι κόρακες έφερον προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το εσπέρας και έπινεν εκ του χυμάρου. Μετά δε την ασημέρας εξηράνθη ο χύμαρος επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης. Και ήρθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, σηκωθείς είπαγε η Σαρεπτά της Σιδώνος και κάθισον εκεί. Ιδού προσέταξα εκεί η γυναίκα Χίραν να σε τρέφει. Και σηκωθείς πήγε η Σαρεπτά. Και ως ήρθεν εις την πύλην της πόλεως, ιδού εκεί η γυνή Χίρα συνάγουσα ξυλάρια. Και εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μη παρακαλώ ο λίγον είδωρ έναν γύο δια να πείω. Και ενώ πήγε να φέρει αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μη παρακαλώ κομμάτιον άρτου εντιχειρήσου. Ιδε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνον μίαν χεριάν αλεύρου εις το πιθάριον και ο λίγον έλαιον εις το ρογίον και ιδού συνάγω δύο ξυλάρια δια να υπάγω και να κάμω αυτό δια με αυτήν και δια των ιών μου και να φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε κάμε ως είπας. Πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μίαν μικράν πίταν και φέρε εις εμέ και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια τον ιό σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί, ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελάττωθεί,

0: Έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Είδε η πήγε και έκαμε κατά των λόγων του Ηλία. Κι έτρωγεν αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας πολλάς. Το πιθάριον του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρογίον του ελαίου ηλατώθη κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Μετά δε τα πράγματα ταύτα ηρώστησεν ο υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου, και η αρρωστία αυτού ή το δυνατή σφόδρα έωσου δεν έμεινε πνοή εν αυτό. Και είπε προς τον Ηλία, «Τι έχεις μετε μου, άνθρωπε του Θεού? Ήλθες προς εμέ δια να φέρεις εις ενθύμησιν τας ανομίας μου και να θανατώσεις τον υιόν?» Ο δε είπε προς αυτήν, «Δώσμη τον υιόν σου». Κι έλαβε αυτόν εκ του κόλπου αυτής και ανεβίβασε αυτόν εις το υπερόν όπου αυτός εκάθητο και επλαγίασε αυτόν επί την κλίνην αυτού. Και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, «Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακόν και εις την χείραν παρά τη οποία εγώ παρικώ, ώστε να θανατώσεις τον υιόν αυτής?» Και εξυπλώθη τρεις επί το πεδάριον και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, «Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει δέομε η ψυχή του πεδαρίου τούτου εντός αυτού». Και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής του Ηλία, και επανήλθεν η ψυχή του πεδαρίου εντός αυτού και ανέζησε. Και έλαβεν ο Ηλίας το πεδάριον και κατεβίβασεν αυτό από του υπερόου εις τον οίκον και έδωκε αυτό εις την μητέρα αυτού. Και είπεν ο Ηλίας, «Βλέπε, ζει ο υιός σου». Και είπεν η γυνή προς τον Ηλίαν, «Τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια».
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο μη ήτα, κατά του Μωάβ. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, «Ουέ εις την Νεβό, διότι απολέστη. Η κυρία Θαΐμ κατησχύνθη, εκυριεύθη. Η Μισγάβ κατησχύνθη και ετρόμαξε. Δεν θέλει είστε πλέον καύχημα εις τον Μωάβ. Εν εσεβών κακόν εβουλεύθησαν εναντίον αυτής. Έλθετε και ας εξαλείψομεν αυτήν από του να είναι έθνος. Και εσύ, Μαδμέν, θέλεις κατεδαφιστεί, μάχερα θέλεις σε καταδιώξει. Φωνή κραυγής από Οροναΐμ, λεϊλασία και σύντριμα μέγα. Ο Μωάβ συνετρίβει, τα παιδεία αυτού εξέπεμψαν κραυγήν, διότι εις την ανάβασιν της Λουίθ θέλει υψωθεί κλαθμός επί κλαθμών, επειδή εις την κατάβασιν του Οροναΐμ ήκουσαν οι εχθροί κραυγήν συντρίμματος. Φύγετε, σώσατε την ζωήν σας και γίνεστε ως αγριομυρίκοι εν τη ερήμο, διότι επειδή ήλπισας επί τα οχυρώματά σου και επί τους θησαυρού σου και εσύ αυτός θέλεις πιαστεί, και ο χεμός θέλει εξέλθει εις εχμαλωσίαν, οι ιερείς αυτού και οι άρχοντες αυτού ομού, και θέλει ελθεί επί πάσαν πόλην ο εξολοθρευτής, και πόλης δεν θέλει εκφύγει. Η κοιλάς έτη θέλει απολεστεί, και η παιδινή θέλει αφανιστεί, καθώς είπε Κύριος. Δότε πτέρυγας εις τον Μωάβ, δια να πετάσει και να εκφύγει, διότι επόλης αυτού θέλουν συνερημωθεί, χωρίς να υπάρχει ο κατοικών εν αυτές. Επικατάρατος ο ποιόν το έργον του Κυρίου αμελώς, και επικατάρατος ο αποσύρων την μάχεραν αυτού από αίματος. Ο Μωάβ εστάθη ατάραχος εκ νεότητος αυτού και ανεπάβετο επί την τριγίαν αυτού και δεν εξεκενώθη από αγγίου εις αγγίων, ουδέ υπήγεν εις εχμαλωσίαν. Δια τούτο η γεύση αυτού έμεινεν εις αυτόν και η οσμή αυτού δεν μετεβλήθη. Δια τούτο ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω αποστείλει επ' αυτόν μετατοπιστάς και θέλουσι μετατοπίσει αυτόν και θέλουσι εκενώσει τα αγγεία αυτού και συντρίψει τους πίθους αυτού. Και ο Μωάβ θέλει εσχυνθεί δια τον χεμός, καθώς ισχύνθη ο οίκος Ισραήλ δια την Βεθήλ την ελπίδα αυτών. Πώς λέγεται «Ημείς είμεθα ισχυροί και άνδρες δυνατοί εις πόλεμον»? Ο Μωάβ ελεηλατήθη και επιρπολήθησαν επόλης αυτού, και οι εκλεκτοί νέοι αυτού κατέβησαν εις σφαγήν, λέγει ο βασιλεύς, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Η συμφορά του Μωάβ πλησιάζει να έλθει και η θλίψης αυτού σπέβδει σφόδρα. Πάντες η κύκλο αυτού θρηνήσατε αυτόν και πάντες η γνωρίζοντες το όνομα αυτού είπατε πώς συνετρίβει η δυνατή ράβδος, η ένδοξος βακτηρία. Θυγάτηρ η κατοικούσα ενδεβών κατάβα από τις δόξεις και κάθισον έναν ίδρο, διότι ο λεϊλάτης του Μωάβ αναβαίνει επί σε και θέλει αφανίσει τα οχυρώματά σου. Η κατοικούσα εν Αροήρ στήθη πλησίον της οδού και παρατήρησον. Ερώτησον τον φεύγοντα και την διασωζωμένην και είπε «Τι έγινεν?» Ο Μωάβ κατησχύνθη, διότι συνετρίβει, ολόληξον και βόησον. Αναγγείλατε εις Αρνών ότι ο Μωάβ ελεηλατήθη και κρίσις ήλθεν επί την γην της Παιδινής, επί Ολών και επί Ιασά και επί Μιφαάθ και επί Δεβών και επί Νεβό και επί Βεθ Δεφλαθαΐμ και επί Κυριάθ Αΐμ και επί Βεθ Γαμούλ και επί Βεθ Μεών και επί Κεριώθ και επί Βοσόρα και επί πάσας τας πόλης της γης Μωάβ, τας Μακράν και τας Εγγύς. Το κέρας του Μωάβ συνεθλάσθη και ο βραχίων αυτού συνετρίβει, λέγει Κύριος. Μεθύσατε αυτόν, διότι εμεγαλύνθη κατά του Κυρίου. Και ο Μωάβ θέλει κυλιστεί εις των εμετών αυτού και θέλει είστε εις γέλωτα και αυτός. Διότι μήπως ο Ισραήλ δεν εστάθη γέλος εισέ, μήπως ευρέθη μεταξύ κλεπτών, διότι ο Σάκης ομιλείς περί αυτού, σκυρτάς υποχαράς. Κάτοικοι του Μωάβ, καταλείπετε τας πόλης και κατοικήσατε εν πέτρα και γένεστε ως περιστερά φολεύουσα εις τα πλάγια του στόματος του σπηλαίου. Οικούσαμεν την υπερηφανίαν του Μωάβ, του καθυπερβολήν υπερηφάνου, την υψηλοφροσύνην αυτού και την αλαζονίαν αυτού και την υπερηφανίαν αυτού και την έπαρσιν της καρδίας αυτού. Εγώ γνωρίζω την μανίαν αυτού, λέγει Κύριος, πλην ουχή ούτω τα ψεύδια αυτού δεν θέλουσι τελεσφορήσει. Δια τούτο θέλω ολολήξει δια τον Μωάβ και θέλω αναβοήσει δια όλων τον Μωάβ. Θέλουσι θρηνολογήσει δια τους άνδρας της Κύρ Έρες. Άμπελε τη Σιβμά, θέλω κλάψει δια σε υπέρ των κλαθμών της Ιαζήρ. Τα κλίματά σου διεπέρασαν την θάλασσαν, έφτασαν έως τις θαλάσσεις της Ιαζήρ. Ο λεϊλάτης επέπεσεν επί το θέρος σου και επί των τριγητών σου. Και χαρά και αγαλίασης εξυλήφθη από της καρποφόρου πεδιάδος και από της γης Μωάβ. Και αφήρεσα τον ίνον από τον λινόν, ουδής θέλει λινοπατήσει αλαλάζων, αλλά λαγμός δεν θέλει ακουστεί. Δια την κραυγήν της Εσεβών ή της έφτασεν έως Ελεαλή και έως Ιαάς, αυτοί έδωκαν την φωνήν αυτών από Σιγόρ έως Οροναΐμ, ως δάμαλης τριετής, διότι και τα ύδατα του Νιμρίμ θέλουν συνεκλείψει. Και θέλω πάυση εν το Μωάβ, λέγει Κύριος, τον προσφέροντα ολοκαυτώματα εις τους υψηλούς τόπους και τον θυμιάζοντα εις τους θεούς αυτού. Δια τούτο η καρδία μου θέλει βομβήσει δια τον Μωάβ ως αυλός και η καρδία μου θέλει βομβήσει ως αυλός δια τους άνδρας της Κύρ Έρες. Διότι τα αποκτηθέντα εις αυτήν αγαθά απολέστησαν. Διότι πάσα κεφαλή θέλει είστε φαλακρά και πας πόγον εξυρισμένος. Επί πάσα στα σχήρας θέλουσιν είστε εντομέ και επί την οσφήν σάκος. Επί πάντα τα δώματα του Μωάβ και επί πάσα στα πλατείας αυτού θρήνος θέλει είστε. Διότι συνέτριψα τον Μωάβ ως σκεύος, ενώ δεν υπάρχει χάρης, λέγει Κύριος. Ολολήξατε λέγοντες πώς συνετρίβει, πώς ο Μωάβ έστρεψε τα νότα εν κατεσχήνη. Ούτως ο Μωάβ θέλει είστε γέλος και φρίκι εις πάντα στους περί αυτών. Διότι ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω πετάσει ως αετός και θέλει απλώσει τα πτέρυγας αυτού επί τον Μωάβ. Η Κεριώθ εκυριεύθη και τα οχυρώματα επιάστησαν και καρδία των ισχυρών του Μωάβ θέλουσιν είστε κατ' εκείνην την ημέραν ως καρδία γυναικός κυλοπονούσης. Και ο Μωάβ θέλει εξαλειφθεί από του να είναι λαός διότι εμεγαλύνθη κατά του Κυρίου. Φόβος και λάκος και παγής θέλουσιν είστε επί σε κάτοικε του Μωάβ, λέγει Κύριος. Ο εκφυγών από του φόβου θέλει πέσει εις των λάκων και ο αναβάς εκ του λάκου θέλει πιαστεί εν τη παγίδη, διότι θέλω φέρει επ' αυτόν επί τον Μωάβ το έτος της επισκέψεως αυτών, λέγει Κύριος. Οι φυγόντες εστάθησαν υπό την σκιάν της Εσεβών ή των ημένη. Πυρ όμως θέλει εξέλθει εξ Εσεβών και φλόξ εκ μέσου της Ιών και θέλει καταφάγει το όριον του Μωάβ και την ακρόπολην των θορυβούντων πολεμιστών. Ουέ εισέ Μωάβ, ο λαός του χεμός απολέστη. διότι οι ιοί σου επιάστησαν εχμάλωτοι και οι θυγατέρες σου εχμάλωτοι. Αλλά εγώ θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία του Μωάβ εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει Κύριος. Μέχρι τούτου η κρίση του Μωάβ. Ιερεμίας, κεφάλαιο μη θήτα. Περί των ιών Αμών. Ούτω λέγει Κύριος. Μήπως δεν έχει ιούς ο Ισραήλ, δεν έχει κληρονόμων. Γιατί ο Μαλχώ με κληρονόμησε την Γάδ και ο λαός αυτού κατοικεί εν τες πόλες είναι εκείνου. Δια τούτο, ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω κάμι να ακουστεί εν ραβά των ιών Αμών θόρυβος πολέμου. Και θέλει είστε σωρός ερυπείων και εκόμε αυτής θέλουσι κατακαυθεί εν πυρή. Τότε ο Ισραήλ θέλει κληρονομήσει τους κληρονομήσαντας αυτόν, λέγει Κύριος. Ολόληξον εσεβών, διότι η γε ελεηλατήθη. Βοήσατε εκόμε της ραβά, περιζώστητε σάκους, θρηνήσατε και περιδράμετε δια των φραγμών. Διότι ο Μαλχόμ θέλει υπάγει εις εχμαλωσίαν, οι ιερείς αυτού και οι άρχοντες αυτού ομού. Γιατί καυχάσαι εις τα σκυλάδας, η κοιλά σου διέρευσε θυγάτηρ από στάτρια, ή τις ήλπιζες επί τους θησαυρούς σου, λέγουσα, τι θέλει ελθεί εναντίον μου. Ιδού εγώ φέρω φόβον επί σε, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, από πάντων των περιοίκων σου, και θέλετε διασκορπιστεί έκαστος κατά πρόσωπον αυτού, και δεν θέλει υπάρχει ο συνάξον των πλανόμενων. Και μετά ταύτα θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν των ιών Αμών, λέγει Κύριος. Περί του Εδόμ. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν είναι πλέον σοφία εν θεμάν, εχάθη η βουλή από των συνετών, έφυγεν η σοφία αυτών. Φύγετε, στράφητε, κάμετε τόπους βαθύς διακατοικίαν, κάτοικοι της Δεδάν, διότι θέλω φέρει επ' αυτών των όλεθρων του Ισάφ, των καιρών της επισκέψεως αυτού. Εάν ήρχοντο προσέ τριγητέ, δεν ήθελον αφήσει επιφυλίδας. Εάν κλέπτε διανυκτός, ήθελον αρπάσει του αρκούνης αυτούς. Αλλά εγώ εγύμνωσα τον Ισάφ, ανεκάλυψα τους κρυψώνος αυτού και δεν θέλει δυνηθεί να κρυφθεί. Ελεηλατήθη το σπέρμα αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι γείτονες αυτού και αυτός δεν υπάρχει. Άφε στα ορφανά σου, εγώ θέλω ζωογονήσει αυτά και εχείρε σου ας ελπίζω συνεπεμέ. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ιδού εκείνοι στους οποίους δεν προσήκε να πείωσιν από του ποτηρίου, το όντι έπιον. Και εσύ θέλεις μείνει όλος ατιμόρητος. Δεν θέλεις μείνει ατιμόρητος, αλλά εξάπαντος θέλεις πει. Διότι όμωσα εις εμ' αυτόν, λέγει Κύριος, ότι η βοσόρα θέλει είστε εις θάμβος, εις όνιδος, εις ερήμωσιν και εις κατάραν. Και πάσε επόλης αυτής θέλουσιν είστε έρημοι εις τον αιώνα. Ήκουσα αγγελίαν παρακυρίου και μηνυτής απεστάλλει προς τα έθνη λέγον «Συνάχθητε και έλθετε εναντίον αυτής και σηκώθητε εις πόλεμον, διότι ιδού θέλω σε κάμι μικρόν μεταξύ των εθνών, ευκαταφρόνητον μεταξύ των ανθρώπων. Η τρομερότη σου σε υπάτησε και η υπερηφανία της καρδίας σου, σύ ο κατοικών εν τη σκυλόμαση των κρυμνών, ο κατέχων το ύψος των βουνών». Και αν υψώσεις την φωλεάν σου ως ο αετός, και εκείθεν θέλω σε καταβιβάσει, λέγει Κύριος. Και ο Εδόμ θέλει είστε εις θάμβος. Πάσο διαβαίνον δι' αυτού θέλει εκθαμβηθεί και θέλει συρρήξει επί πάσες τις πληγές αυτού. Καθώς κατεστράφησαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα πλησιόχωρα αυτών, λέγει Κύριος, ούτως άνθρωπος δεν θέλει κατοικήσει εκεί, ουδέ υιός ανθρώπου θέλει παρεικήσει εκεί. Ιδού θέλει αναβεί ως λέον από του φριάγματος του Ιορδάνου εναντίον της κατοικίας του δυνατού. Αλλά εγώ ταχαίως θέλω εκδιώξει τούτον από αυτής και ώστις είναι ο εκλεκτός μου, τούτον θέλω καταστήσει επ' αυτήν. Διότι τις όμοιός μου και τις θέλει αντισταθεί εις εμέ και τις οποιμήν εκείνος ώστις θέλει σταθεί κατά πρόσωπον μου. Δια τούτου ακούσατε την βουλήν του Κυρίου την οποίαν ευουλεύθη κατά του Εδόμ και τους λογισμούς αυτού τους οποίους ελογίστη κατά των κατοίκων της Θεμάν. Εξάπαντος και τα ελάχιστα του πλημνίου θέλουσι κατασύρει αυτούς. Εξάπαντος η κατοικία αυτών θέλει ερημωθεί μετ' αυτών. Από του ήχου της αλώσεως αυτών εσύστη η γη. Ο ήχος της φωνής αυτής οικούστη εν τη ερυθρά θαλάσση. Ιδού θέλει αναβεί και πετάσει ως αετός και θέλει απλώσει τα σπτέρυγας αυτού επί βοσόραν. και εν τη ημέρα εκείνη η καρδία των ισχυρών του Εδόμ θελήστε ως καρδία γυναικός κυλοπονούσης. Περί της Δαμασκού, κατησχύνθη η Εμάθ και η Αρφάδ, διότι ήκουσαν κακήν αγγελίαν, ανελήθησαν, ταραχή είναι εν τη θαλάσση, δεν δύναται να ησυχάσει. Η Δαμασκός παρελήθη, εστράφη εις φυγήν και τρόμος κατέλαβεν αυτήν. Αγωνία και πόνη εκυρίευσαν αυτήν ως δικτούσης. Πώς δεν εναπελήφθη η πόλης η Ευκλεής, η πόλης της Εφροσύνης μου. Δια τούτο οι νέοι αυτοίς θέλουσι πέσει εν τες πλατείες αυτοίς και πάντες οι άνδρες οι πολεμιστές θέλουσι να πολεστεί κατ' εκείνην την ημέραν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλω ανάψει πύρεν το τείχη της Δαμασκού και θέλει καταφάγει τα παλάτια του Βεναδάδ. Περί της Κιδάρ και περί των βασιλείων της Ασόρ, τα οποία πάταξε Ναμπουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος. Ούτω λέγει Κύριος, σηκώθητε, ανάβητε προς την Κιδάρ και λαιλατίσατε τους ιούς της Ανατολής. Θέλουσι κυριεύσει τα σκηνά αυτών και τα πίμνια αυτών. Θέλουσι λάβει σε αυτούς τα παραπετάσματα αυτών και πάσαν την αποσκευήν αυτών και τα σκαμήλους αυτών. Και θέλουσι βοήσει προς αυτούς, τρόμος πανταχώθεν. Φύγετε, υπάγετε μακράν, κάμετε τόπους βαθύς διακατοικίαν, κάτοικοι της Ασόρ, λέγει Κύριος. Διότι Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς της Βαβυλώνος εβουλεύθη βουλήν εναντίον σας και ελογίσθη λογισμούς εναντίον σας. Σηκώθητε, ανάβητε εις το ήσυχον έθνος, το κατοικούν εν ασφαλεία, λέγει Κύριος. Ήτινες δεν έχουσι πύλας, ουδέ μοχλούς, αλλά κατοικούσι μόνοι. Και κάμιλοι αυτών θέλουσιν είστε λαιλασία και το πλήθος των κτηνών αυτών λάφυρον. Και θέλω διασκορπίσει αυτούς εις πάντα στους ανέμους, προς τους κατοικούντας εν της αποτάτω μέρεση. Και θέλω επιφέρει τον όλεθρον αυτών εκ πάντων των περάτων αυτών, λέγει Κύριος. Και η Ασόρ θέλει είστε κατοικία θωών, έρημος εις τον αιώνα. Δεν θέλει κατοικία εκεί άνθρωπος και δεν θέλει παρική εν αυτή ιός ανθρώπου. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Ιερεμίαν τον προφήτην, κατά της Ελάμ, εν τη αρχή της βασιλείας του Σεδεκίου, βασιλέως του Ιούδα, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ιδού, θέλω συντρίψει το τόξον της Ελάμ, την αρχή της δυνάμεως αυτών. Και θέλω φέρει επί την Ελάμ τους τέσσερας ανέμους εκ των τεσσάρων άκρων του ουρανού και θέλω διασκορπίσει αυτούς εις πάντας τούτους τους ανέμους. Και δεν θέλει είστε έθνος, όπου οι δεδιωγμένοι της Ελάμ δεν θέλουν συνελθεί. Διότι θέλω κατατρομάξει την Ελάμ έμπροσθεν των εχθρών αυτών και έμπροσθεν των ζητούντων την ψυχήν αυτών. Και θέλω επιφέρει κακόν επ' αυτούς, των θυμών της οργής μου, λέγει Κύριος. Και θέλω αποστείλει την μάχεραν ο πίσω αυτών, έως ου αναλώσω αυτούς. Και θέλω στήσει των θρόνων μου εν Ελάμ, και θέλω εξολοθρεύσει εκείθεν βασιλεία και μεγιστάνας, λέγει Κύριος. Πλην, εν τες εσχάτες ημέρες, θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία της Ελάμ, λέγει Κύριος.
2: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Δευτέρα. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτήν κυρίαν και προς τα τέκνα αυτής, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Και ουχή εγώ μόνος, αλλά και πάντες οι γνωρίσαντες την αλήθειαν. Δια την αλήθειαν ητισμένη εν ημίν, και θέλει είστε με θυμών εις τον αιώνα. Ή με θυμών χάρης, έλεος, ειρήνη, παραθεού Πατρός και παρακυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη. Εχάριν κατά πολλά, ότι έβρικα εκ των τέκνων σου την άσπερη πατούντας εν τη αληθεία, καθώς εντολήν ελάβομεν παρά του Πατρός. Και τώρα σε παρακαλώ, Κυρία, ουχίως γράφων προς σε εντολήν νέαν, αλλά εκείνην την οποίαν ήχομεν απαρχής, να αγαπώμεν αλλήλους. Και αυτή είναι η αγάπη, να περιπατώμεν κατά τας εντολάς αυτού. Αυτή είναι η εντολή, καθώς οικούσατε απαρχής, να περιπατείτε εις αυτήν. Διότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, ήτινες δεν ομολογούσιν ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή. Ότι ούτως είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Προσέχετε εις αυτούς, δια να μην χάσομεν εκείνα τα οποία εργάστημεν, αλλά να απολάβομεν πλήρη των μισθών. Πάσος της παραβαίνει και δεν μένει εν τη διδαχή του Χριστού, Θεόν δεν έχει. Ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτως έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν. Εάν της έρχεται προς εσάς και δεν φέρει την διδαχήν ταύτην, μη δέχεστε αυτόν εις οικίαν και μη λέγετε εις αυτόν το χέριν. διότι ο λέγον εις αυτόν το χέριν γίνεται κοινωνός εις τα πονηρά αυτού έργα. Αν και είχον πολλά να σας γράψω, δεν ήθελησα δια χάρτου και μελάνης, αλλά ελπίζω να έλθω προς εσάς και να λαλήσω στόμα προς στόμα, δια να είναι πλήρης η χαρά ημών. Σε ασπάζονται τα τέκνα της αδελφής σου της εκλεκτής. Αμήν.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ αληθινά είσαι ανάμεσά μας και εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε να παραδώσουμε τους εαυτούς μας. Να παραδοθούμε στους Άγιους σκοπούς σου. Και επιποθούμε και ζητάμε, Κύριε, την εργασία του Πνεύματός σου βαθιά μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Θέλουμε να μας μεταμορφώσεις, να μας αλλάξεις, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο σου τον Άγιο, Κύριε. Γιατί εσύ, Κύριε, δια του Λόγου σου κάνεις αυτές τις όμορφες επεμβάσεις και αλλάζεις, Κύριε, το χαρακτήρα μας. Καθώς εκείνη την ημέρα, Κύριε, θέλουμε να ταιριάζουμε στο περιβάλλον του ουρανού, Κύριε μας, να είμαστε μαζί σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε να χρήσεις και να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε, ώστε να επιδράσει, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας και να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα, Σωτήρα μας. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Όλοι εμείς είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο καθένας μας είμαστε μέλος του σώματος. Ο Κύριος αγαπάει την Εκκλησία Του. Τόσο όσο ώστε δόθηκε θυσία, έχισε το αίμα Του το Άγιο για να την αποκτήσει. Είμαστε τα πολύτιμά Του. Αμήν. Και θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, να εκτιμήσουμε περισσότερο το σώμα του Κυρίου, αλλά την ίδια στιγμή να δούμε και τη θέση μας και να πάρουμε αποφάσεις ώστε να είμαστε ενεργά μέλη. Γιατί το σώμα του ο Κύριος το θέλει να είναι ζωντανό. Αμήν. Χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω να παίρνουμε την ευθύνη που έχει αναποθέσει ο Κύριος στους ώμους μας. Έχεις καταλάβει την κλίση σου. Δεν είσαι απλά ακόλουθος. Δεν μας θέλει ο Κύριος σαν εκείνους οι οποίοι τον ακολουθούσαν για τα ψάρια και τον άρτο. Αλλά στην πρώτη δυσκολία τι έκαναν. Μόλις τους είπε ο Κύριος ότι αν δεν φάγετε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, τι έκαναν. Σκανδαλίστηκαν. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να δούμε το πώς μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό, ό,τι έχει να κάνει με τα σκάνδαλα που θέλει να φέρει και να ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας ακριβώς για το θέλημά του. Εκείνο που μας λέει στον νόμο, να αγαπήσουμε το Θεό με όλη μας την καρδιά, τη διάνοια, τη δύναμη. Όλες οι εντολές έχουν να κάνουν με το να αγαπήσουμε το Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. και το να μάθεις να αγαπάς είναι ένα θέμα. Καταρχήν, έρχεται σε αντίθεση με την ανιδιοτέλεια. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι, έχει μια εγωιστική ανθρώπινη φύση. Όταν αγαπάς, τι κάνεις? Θα πρέπει να πολεμήσεις αυτή την εγωιστική σου φύση. Ο Κύριος μας αγάπησε τόσο, ούτως ώστε έπρεπε να θυσιάσει ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό που μας ζητάει ο Κύριος είναι να αγαπούμε μεν όλους τους ανθρώπους, αλλά νοιάζεται, και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, να μάθουμε να αγαπούμε τα μέλη της οικογένειάς του. Στην Α Πέτρου, στο Β 17, μας παραγγέλνει ο Πέτρος, νοιάζεται, αγαπάει το σώμα του Κυρίου. Και αυτό που ζητάει από το κάθε μέλος, λέει, αγαπάτε την αδελφότητα, αγαπάτε. Α Πέτρου Β 17. Πάντες τιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε. Να αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα τους οικείους της πίστεως. Στις Γαλάτες στο σίγμα 10 λέει, ας εργαζόμαστε το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και γιατί τώρα ο Κύριος επιμένει να αγαπάμε, λέει, γιατί επιμένει ο Θεός να αγαπούμε με ξεχωριστή αγάπη τους υπόλοιπους πιστούς? Γιατί να έχουν την προτεραιότητα στην αγάπη μας έναντι των υπόλοιπων ανθρώπων? Η απάντηση είναι, αδελφοί, όταν γνωρίζουμε το Θεό, θα δούμε ότι απαρχής, όταν κάλεσε τον Αβραάμ, τον οποίον ονόμασε πατέρα της πίστεως, τι έκανε από τον Αβραάμ? Ένα λαό πίστης. Η όρασή του ήταν, επειδή αγαπούσε και αγαπάει όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, βρήκε έναν άνθρωπο κατά την καρδιά του, τον έκανε ένα έθνος. Το θέλημα του ήταν αυτό το έθνος να αντικατοπτρίζει στον υπόλοιπο κόσμο το ποιος είναι ο Θεός. Δηλαδή, ήθελε απ' αρχής ο Ισραήλ να είναι ένα παράδειγμα για όλα τα έθνη και να φανερώσει σε όλα τα υπόλοιπα έθνη και ανθρώπους ότι ο Θεός είναι αληθινός και πιστός. Αυτή ήταν απαρχής η καρδιά του. Αυτός ήταν ο τρόπος του. Και με τον ίδιο τρόπο επιθυμεί ο Κύριος η Εκκλησία του να είναι ένα παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους, όπου θα φανερώνει το μεγαλείο του, τη δόξα του. Εκείνο που μας λέει στο κατά Ιωάννη, στο γιο το αγάμα, εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Βλέπετε, πώς θα γνωρίσουν πάντες ότι είμαστε μαθητές του, ότι είμαστε δικοί του. Εάν έχετε αγάπην προς αλλήλους. Ο Ιησούς λοιπόν είπε ότι η αγάπη που θα έχουμε ο ένας προς τον άλλον και όχι οι γνώσεις μας, θα είναι η δυνατότερη μαρτυρία προς τον κόσμο. Αδελφοί, τι συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Είπαμε ότι αποτελείται ο άνθρωπος από το εγώ του. Επιθυμεί και πασχίζει να ικανοποιήσει τις επιδιώξεις του, το εγώ του, τα συμφέροντά του. Ακόμα και στα σύνολα που υπάρχουν στις ομάδες, τι υπερισχύει? Αυτό που μας έχει διδάξει η ιστορία, βλέπουμε πάντα. Να συνωμοτούν ο ένας ενάντια στον άλλο. Θέλει να επικρατήσει μια ομάδα έναντι της άλλης. Είναι γιατί ο διάβολος ακριβώς τι θέλει? Να διαιρεί και να βασιλεύει. Το διέρει και βασίλευε. Ακριβώς εδώ φανερώνεται η δύναμη του ζωντανού Θεού. Όταν παρά το εγώ, παρά την ανθρώπινη φύση, επειδή ακριβώς είναι η δύναμη του ζωντανού Θεού μέσα στην Εκκλησία, το κάθε μέλος έχει μάθει και μαθαίνει το πώς μπορεί να υπερισχύει η ομορφιά, η αγάπη του Θεού. Μαθαίνεις να αγαπάς. Είμαστε στα πόδια του Κυρίου, είμαστε οι μαθητές του. Αμήν. Μπορείς να δεχτείς προκλήσεις, να σκανδαλιστείς. Όμως, επειδή έχεις πιστέψει σε ένα ζωντανό Θεό, καθώς τον γνωρίζεις και μαθαίνεις από εκείνον, εκείνος τι κάνει? Επεμβαίνει μέσα στην καρδιά σου. Έρχεται μέσα στα βάθη του πνεύματός σου και κάνει μια τέτοια εξέχουσα εργασία. Σε μαθαίνει. Αρχίζει ο πνευματικός άνθρωπος και υπερισχύει στον ζωώδη. Ό,τι έχει να κάνει με τα ένστικτα, ό,τι έχει να κάνει με τις επιθυμίες του. Πλέον είσαι Υιός Θεού. Είσαι Υιός του ζωντανού Θεού. Μαθαίνεις από Εκείνον. Αμήν, αδελφοί. Διδάσκεσαι από Εκείνον. Και έρχεσαι να τα βάλεις στην πράξη. Και ξέρετε, η Εκκλησία του είναι το εργαστήριό του. Εδώ μας εκπαιδεύει και μας μαθαίνει, μας διδάσκει την αγάπη, πώς είναι δυνατόν και εφικτό εκείνο που μας παρήγγειλε, τον αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως εκείνος μας αγάπησε. Γιατί όλο αυτό πρώτα απ' όλα είναι ένα θαυμάσιο μάθημα. Καθώς μαθαίνεις να αγαπάς, του μοιάζεις. Εκείνος μας αγάπησε πρώτος και μας αγαπάει. Με απότερο σκοπό να γίνει το σχέδιο του Κυρίου. Καθένας που έρχεται μέσα στην Εκκλησία του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σε ένα μέτρο το κάνει και θέλουμε ακόμα περισσότερο. Να τον χτυπάει αυτό το κύμα της Θείας Αγάπης. Αμήν. το οποίο μας έκανε ο Κύριος τον καθέναν μας να είμαστε διαχειριστές της χάρης Του. Ο τρόπος που θα μεταδώσεις, ο τρόπος που θα χαιρετήσεις, ο τρόπος που θα προσδεχτείς τον άνθρωπο, με την καλοσύνη, με τη γλυκύτητα, όλα αυτά αντανακλούν ότι είσαι γιος του ζωντανού Θεού. Θα μπορούσε, αδελφοί, ο Κύριος, αφότου μας σώζει, να μας πει, ξέρετε κάτι, τώρα ο καθένας σας, μπορείτε να πάτε και να κλειστείτε σε ένα ησυχαστήριο και εγώ εκεί θα εργάζομαι μέσα στη ζωή σας. Δεν μας το λέει όμως αυτό, για να μην έχεις πειρασμούς. Να μην σε σκανδαλίζει ο αδελφός σου. Ξέρετε κάτι, έχει δοκιμαστεί στην πράξη. Ο άρχον του αέρος όμως θα έρθει να σε σκανδαλίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το άλλο είναι πώς θα σου δοθεί ευκαιρία να περάσεις τα τεστ. Να νικήσεις πράγματα που είναι κακό σκήμενα μέσα στο χαρακτήρα σου. Γι' αυτό μας θέλει και μας έθεσε μέσα στην Εκκλησία Του. Μας ονόμασε τα πολύτιμά Του. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής Του. Και αυτό που ποθεί βαθιά ο Κύριος, αδελφοί, είναι το κάθε ένας από μας. Να βλέπουμε τους υπόλοιπους όπως Εκείνος μας βλέπει. Αμήν. Και εκείνο που με έχει διδάξει ο Κύριος είναι ότι οριμάζουμε και εκείνο που βλέπω είναι ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει επιτρέψει στον Κύριο να εργαστεί μες στη ζωή του. Το πώς βλέπει τους αδελφούς. Το πώς συναναστρέφεται με τους αδελφούς. Βλέπεις με τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος, ο ένας τον άλλον. Ή βλέπεις τον αδελφό σου και το περνάς μέσα από τη σχέση σου με τον Κύριο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Το μάθημα της αγάπης, το να αγαπάμε, δεν μαθαίνεται στη μοναξιά. Όταν συναναστρέφεσαι μέσα στο σώμα του, μπορείς να δεις δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορείς να δεις αδελφούς οι οποίοι έχουν βάλει πρώτα απ' όλα τα πνευματικά, πρώτα απ' όλα τη σχέση τους με τον Κύριο, να προδεύσουν, να αυξηθούν, να τους χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Γιατί είπαμε ότι ο Κύριος το μέρος το δικό Του το έχει κάνει. Η πρόοδος μας και η αύξησή μας έχει να κάνει κατά πόσον εμείς έχουμε επιτρέψει στον Κύριο. Του έχουμε δώσει χρόνο, έχουμε βάλει προτεραιότητα πρώτα απ' όλα εκείνον από ότι τα δικά μας. Όταν το έχουμε κάνει αυτό, τι έχει συμβεί? Όταν δηλαδή ανελιπώς την Τετάρτη είσαι εδώ, την Παρασκευή είσαι εδώ, θα πας, θα τρέξεις. Όλο αυτό τι νομίζετε ότι θα κάνει μέσα στο χαρακτήρα σου? Θα σε αυξήσει. Θα αλλάξει πράγματα. Εάν ίσα ίσα θα του δώσεις, πάλι ο Κύριος σε αγαπάει, αλλά τι κάνει? Σε περιμένει να ανοίξεις περισσότερο σε εκείνον. Θα δεις λοιπόν παραδείγματα αφιέρωσης, παράδοσης. Και τι θα πεις μέσα σου? Πρέπει κι εγώ να ακολουθήσω αυτό το παράδειγμα. Αμήν. Είναι καλό παράδειγμα. Για μίμηση. Μιμητές μου γίνεστε, λέει, καθώς και εγώ του Χριστού, λέει ο Παύλος. Ασκεί καλή επιρροή. Μπορεί όμως να δεις και ανθρώπους ατελείς, εκνευριστικούς που σε απογοητεύουν. Πρόσεξε. Τι πρέπει να κάνεις? Να θυμάσαι ότι αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος τους χρησιμοποιεί γιατί σου δίνει μια ευκαιρία να μάθεις να αγαπάς. Εάν συμπεριφερθείς ανάλογα, έχεις επιλογή να συμπεριφερθείς ανάλογα. Ή να δράξεις την ευκαιρία και να συμπεριφερθείς σαν Υιός Θεού. Είναι η στιγμή όπου οι γνώσεις που λαμβάνεις μέσα από το Λόγο να βρουν εφαρμογή. Τι σου λέει? Η αγάπη πάντα ανέχεται. Μα ανέχεται και τις δυστροπίες του αδερφού μου. Ανέχεται και μια λάθος συμπεριφορά, τα νεύρα του. Ναι. Εάν θέλεις ο Κύριος να εργαστεί μες στη ζωή σου, θα πρέπει να κάνεις επιλογή εκείνη τη στιγμή. Δεν πειράζει. Είναι αδελφός μου, είναι πολύτιμο απόκτημα του Κυρίου. Κάποια στιγμή άνθρωπος είναι, μπορεί να παραφέρθει και λίγο. Δεν πάβει αυτό να αλλάξει την στάση μου απέναντί του. Τον αγαπούσα και θα συνεχίσω να τον αγαπώ, γιατί ο Κύριος τι μου λέει? Με όποιο μέτρο μετρώ, θα μετρήσει εκείνος. Και τι θα ήθελες εσύ, γιατί άνθρωπος είσαι. Σε μια δύσκολη στιγμή σου, που κάτι συμβαίνει, βρε παιδί μου, και βγαίνει ο κακός εαυτός σου. Τι θα ήθελες ο αδελφός σου να κάνει? Να σε παρεξηγήσει, να σου βάλει χ, ή να ενεργήσει σύμφωνα με την καρδιά που διδάσκει ο Κύριος μες στο Λόγο. Να σε σκεπάσει, να σε δικαιολογήσει, να σε καλύψει. Τι θα ήθελες? Κάνε ανάλογα. Κάνε ακριβώς το ίδιο. Όλο αυτό είναι η αγάπη του Κυρίου. Είναι υπακοή στο θέλημά Του. Για όλους τους ανθρώπους, αλλά ένα παραπάνω τους οικείους της πίστεως, διότι έχει ένα σκοπό ο Κύριος, ένα ένδοξο σχέδιο, η Εκκλησία Του να γίνει αγαλίαμα των εθνών. Πώς? Ενωμένοι, αγαπημένοι, ενάντια στην κακία του διαβόλου, στο μίσος του. Θέλει να βάλει πρόσκομα ανά πάσα στιγμή. Από τις 10 εντολές, οι 4 αφορούν τη σχέση μας με το Θεό. Και οι 6 αφορούν τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Τις οποίες ο Κύριος τις ανακεφαλαίωσε, είπαμε, σε 2. Να αγαπάς το Θεό και να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Και εκείνο που θέλω να δούμε, αδελφοί, γιατί εύκολο είναι να πεις να αγαπάς τον άλλον, αλλά στην πράξη διαπιστώνουμε ότι είναι πιο δύσκολο. Εμείς όμως, σαν παιδιά του Θεού, έχουμε ανακαλύψει τη δύναμη που μας ικανώνει να μπορούμε να τα καταφέρνουμε. Εάν δηλαδή από... σου λέει να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, το νου, με όλη σου τη δύναμη. Εάν πεις ότι κοίταξε, άστο αυτό, όμως δέχομαι τον αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Το δέχομαι, ναι, θα το πράττω. Ξέρετε τι συμβαίνει. Ο άνθρωπος αυτός αργά ή γρήγορα θα ανακαλύψει ότι έχει αποτύχει. Δεν μπορείς να αγαπάς πραγματικά τον αδελφό σου, εάν δεν περάσεις την αγάπη σου μέσα από την αγάπη σου για εκείνον, για το Θεό, με όλη σου την καρδιά, τη δύναμη. Να τα πούμε και διαφορετικά. Εκείνος είναι που, καθώς τον αγαπάμε, λέει, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου θα φυλάξετε. Και ο πατέρας λέει, εκείνος ο οποίος τον αγαπάει, φυλάτε το λόγο του, θα έρθει, λέει, και εν αυτόν μονήν ποιήσουμε. Ο Ιησούς μιλάει, εν αυτό θα έρθουμε.

0: Ενώ σε γεμίζει, τι έρχεται μέσα σου. Τι εμβολίζει το πνεύμα σου. Τι αλλάζει μέσα σου. Τι φεύγει από μέσα σου. Στην πράξη. Είσαι ξερός, δεν έχεις διάθεση, σου φταίνουν τα πάντα. Πες μου, σε αυτό το χρονικό σημείο, τι μπορείς να δώσεις στον αδελφό σου. Τι αγάπη μπορείς να του δώσεις όταν δεν φτάνει για σένα. Πας όμως στα πόδια του, του μιλάς, του λες, Κύριε μου, μου λείπεις, σε θέλω, έλα, εσύ είσαι ό,τι πιο πολύτιμο έχω, εσύ είσαι η χαρά και η ομορφιά της ζωής μου, Κύριε, θέλω το άγγιγμά σου. Θέλω να υπερχειλήσεις το ποτήριό μου. Έχω γευτεί, έχω γευτεί την εξοχότητα του να έχω κοινωνία αγάπης με σένα. Κάποια στιγμή, ενώ περιμένεις, εκείνος είναι πάντα πιστός, θα έρθει η γλυκιά πνοή του πνεύματός του. Θα διώξει το μαύρο σύννεφο, θα αλλάξει τη διάθεσή σου, θα πάρει την απογοήτευση, θα πάρει οτιδήποτε αρνητικό και τι θα σου εμφυσίσει μέσα. Αυτό που εκείνος είναι, αυτό που εκείνος έχει, θα σου δώσει αγάπη. Δεν είχες και τώρα έλαβες. Πριν ο διάβολος ήθελε να σου εστιάσει σε αυτό που σου είπε ο αδελφός σου. Και σου έκανε και παραφέρθηκε. Μα έκανε εκείνο. Το τιμήνει στα αυτιά σου. Το επαναλαμβάνει, το υπενθυμίζει. Γιατί, τι θέλει, θέλει να βάλει χώρισμα. Να σε σκανδαλίσει. Να τον βλέπεις και να τον κοιτάς με στραβά. Τι μου έκανες. Και έρχεται το άγγιγμα του Κυρίου. Και τι κάνει μες στην καρδιά σου. Ούτε καν ασχολείσαι. Βλέπεις το καλό. Βλέπεις το λίγο, αλλά το καλό εκεί εστιάζει. Έτσι γίνεται η μεταμόρφωση του Κυρίου σε μας, αλλά και κάθε αφορμή, κάθε αιτία μέσα στο σώμα του, ο Κύριος τι κάνει, το στρέφει προς το αγαθό. Την επόμενη φορά συναντιέσαι με αυτόν τον αδερφό, ο οποίος αγαπάει και εκείνος τον Κύριο. Μέσα στην προσευχή του έχει έρθει, τον έχει ελέγξει. Ξέρεις κάτι, αδερφέ μου, την περασμένη φορά παραφέρθηκα, συγγνώμη. Έλα, αδερφέ μου. Τι πειράζει. Τι γίνεται, αδερφή. Παίρνει νίκες. Ο πιστός παίρνει νίκες, ποιος, το σώμα του Χριστού πάνω σε εχθρικό περιβάλλον που είμαστε, στη γη, εδώ, ο κόσμος, αλλά τι πήραμε, νίκη, αμήν. Και ο Κύριος ξέρετε τι κάνει, χαίρεται σε αυτό το σώμα, θα εναποθέσω τη δόξα μου. Γιατί. Όποιος έχει, θα του δοθεί. Όταν έχεις καταλάβει το θέλημα του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου, ο Κύριος αισθάνεται ασφαλής να σου δώσει περισσότερο από τον εαυτό του. Και περισσότερο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρετε, οι άνθρωποι παρατηρούν ακόμα και η στάση μας προς εκείνους. Ένα παιδί του Θεού είναι μπολιασμένο με την ουράνια αγάπη του ζωντανού Θεού. Και είναι πρόκληση. Και είναι η ευκαιρία να θέλει να μάθει για το ζωντανό Θεό. Θέλουση από την αγάπη μας θα γνωρίσουν οι υπόλοιποι. Το είναι το σχέδιο του Κυρίου απ' αρχής. Γιατί νοιάζεται για τους πάντες. Νοιάζεται για όλους τους ανθρώπους να δουν και να γνωρίσουν. Αυτό που ακούν και βλέπουν καθημερινά τι είναι? Άσχημα πράγματα. Κακές ειδήσεις. Όταν ένας άνθρωπος φέρνει καλά νέα, μεταφέρει την οσμή του ουρανού στη γη, είναι η καλύτερη ομολογία. Φιλιππισίους στο Β' 2. Κάμετε πλήρη την χαρά μου να φρονείτε το αυτό έχοντες την αυτήν αγάπην όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Κάθε ένα παιδί του Θεού, κάθε ένας εργάτης του Κυρίου, λέει κάμετε πλήρη τη χαρά μου. Όταν ο Παύλος έβλεπε την Εκκλησία να είναι αγαπημένη, να φρονούν το αυτό. Και τι σημαίνει το να φρονώ το αυτό? Έχω βάλει το λόγο του Κυρίου πάνω από το δικό μου φρόνημα. Έχω κλειδώσει εκεί. Αυτό που λέει ο λόγος, αυτό είναι ισχυρό. Ο λόγος με διοικεί. Έχοντες την αυτήν αγάπη. Βλέπετε και η λέξη αγάπη. Ο κόσμος και ο διάβολος τη διαστρεβλώνει όπως θέλει. Αλλά εμείς μιλάμε την αυτήν αγάπη, την οποία δίδαξε ο Ιησούς. Αυτή την αγάπη. Την αγάπη της θυσίας. Όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου, Πατέρα. Αυτή την αγάπη. Και τότε τι συμβαίνει? Είμαστε ένα σώμα, αλλά και μια ψυχή, ομόψυχη. Και ένας νους. Ομόφρονες. Α Πέτρου γάμα 8. Τελευταίον δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι. Φιλάδελφοι. Φίλος και αδελφός. Θέλω να καταλάβεις και να καταλάβουμε, αδελφοί. Ο Κύριος πώς μας ονομάζει? Είμαστε οι νύμφοι Του. Πώς μας βλέπει Εκείνος? Ό,τι πιο πολύτιμο έχει στο πρόσωπο της γης είναι η Εκκλησία Του. Ό,τι πιο πολύτιμο. Όλη Του η προσοχή είναι στραμμένη επάνω μας. Αναρωτήσου εσύ το βράδυ αυτό. Πώς βλέπω την Εκκλησία του Κυρίου? Πώς τη βλέπω? Με αγάπη, Όταν υπερισχύει η αγάπη, ξεχυλίζει η καρδιά σου από αγάπη και βλέπεις τους αδελφούς σου με αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα συναισθήματα έχεις για εκείνον. Έτσι το καταλογίζει ο Κύριος. Ακριβώς έτσι. Εάν κάποιος λέει ότι αγαπώ το Θεό και μισεί τον αδελφό του, τι λέει ο Ιάκωβος, τι λέει? Ψεύτης είναι. Τίποτα δεν κρύβεται. Αν όμως με την καρδιά σου, με τη ζωή σου, αγαπάς τον αδελφό, αυτό φανερώνει ότι αγαπάς τον Θεό. Και ο καθρέφτης είναι ο λόγος, αδελφοί. Και καλό είναι να βλέπουμε τον εαυτό μας, γιατί τι μας δίνει αυτό το... Να διορθώσουμε πράγματα. Να διορθώσουμε πράγματα. Όλοι στην πορεία δοκιμαζόμαστε. Θυμάμαι στις αρχές. Ήταν πράγματα τα οποία κάποια δεν καταλάβαινα. Κάτι ο διάβολος καραδοκούσε εκεί, τι, να με σκανδαλίσει. Να με γυρίσει πίσω στον κόσμο. Αλλά τι είπα. Πήγα στην προσευχή και λέω, Κύριε, εγώ εσένα αγαπώ. Και αν είναι κάτι το οποίο με πειράζει, εγώ θα τα αφήσω σε σένα. Μπορεί να έρθει ένας άνεμος εκεί, σκανδαλισμού. Μην εστιάσεις σε αυτό. Εστίασε στον Κύριο που αγαπάς. Και να ξέρεις ότι καθώς το κάνεις αυτό, ο Κύριος θα σου δώσει αντίληψη. Να καταλάβεις περισσότερο. Να δεις ότι περισσότερες φορές έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είναι μέσα μας. Εγωισμούς, υπερηφάνειες, θυγόμαστε. Και είναι η ευκαιρία, εκεί τι κάνεις, τα θυσιάζεις. Λες, Κύριε, αρκεί να είμαι παιδί σου, να είμαι με το σώμα σου, με το λαό σου, Κύριε. Και τα υπόλοιπα, εσύ θα μου τα φανερώσεις. Θα τα τακτοποιήσεις, το πιστεύω. Ξέρετε τι κάνει ο Κύριος. Σε ανεβάζει σκαλοπάτι. Ενώ ο διάβολος τι θέλει, να σε γκρεμίσει. Ό,τι σου έχει δώσει, να σταρπάξει, να σε καταστήσει χώμα. Τι μας λέει λοιπόν, να γίνουμε φιλάδελφοι. Αγάπησε τον αδερφό σου, εκ καθαράς καρδίας. Α Πέτρου, Α 22. Και 23. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαρής καρδίας. Άρα, τι μας λες, αδερφέ Πέτρο, τι είναι το εμπόδιο μέσα στην ψυχή μας για να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους? Καθώς υπακούμε με την υπακοή της αλήθειας, συν τι λέει, διά του Πνεύματος. Υπακοή της αλήθειας, αλλά την ίδια στιγμή ποτίζομαι, πληρώνομαι την παρουσία του Κυρίου μέσα στην προσευχή. Τότε τι γίνεται? Καθαρίζεται η ψυχή. καθαρίζεται η ψυχή και φέρει ένα αποτέλεσμα. Αρχίζεις και αγαπάς. Αγαπάς τα αδέρφια σου. Αγαπάς το σώμα του Χριστού. Λέει προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον. Και αυτή είναι γνήσια αγάπη. Δεν είναι γεια σου αδελφέ και μετά. Άσε. Αρχίζεις και υποσκάπτεις. Όχι. Είσαι τέκνο του ζωντανού, του αληθινού Θεού. Και αγαπάς εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Αυτό μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί. Αυτό μας καλεί να του παραδοθούμε στο να κάνει τέλειο το έργο του καθαρισμού, του αγιασμού μέσα μας, γιατί αυτό φέρει αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Όταν είσαι γεμάτος από εκείνον, τι βγαίνει? Αγάπη εκ καθαράς καρδίας. Έλα, αδερφέ μου. Το νιώθει το κάθε σου κύτταρο. Αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί, η αγάπη μας προς τον ζωντανό Θεό, προς τον Κύριό μας, και το να του δοθούμε, να του παραδοθούμε ολοκληρωτικά, αυτό αλλάζει τη φύση μας. Τι είμαστε πλέον? Λέει, δεν είμαστε ανθρώπινη φύση μονάχα, κλεισμένοι μέσα στα φυσικά περιθώρια. Είμαστε, λέει, κοινωνοί θείας φύσεως. Κοινωνός θείας φύσεως. Σε μπολιάζει ο Κύριος με τη δική του τη θεία φύση και δεν είσαι εγκλωβισμένος στην παγίδα του διαβόλου. Σε έχει μάθει να σκέφτεσαι ουράνια. Το θέλεις αυτό? Όλα έχουν να κάνουν, καθώς μας λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι χωρίς εμένα. Μα Κύριε, ακόμα και το να αγαπάω τους αδελφούς μου, δεν μπορώ να το πετύχω αυτό χωρίς εσένα? Ναι. Η αγάπη σου και η πρόθεσή σου μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι η βαθιά αγάπη την οποία ο Κύριος θα σε διδάξει, θα σε μάθει, θα την εμβολήσει μέσα στο χαρακτήρα σου. Γιατί πρώτα θα κάνει έργο μέσα σου. Θα βγάλει τη βρωμιά. Θα καθαρίσει την ψυχή σου. Σου έχει δώσει τον τρόπο. Ο λόγος ο δικός του. Θα ξεπλύνει κάθε άλλη αντίληψη. Θα αποκτήσεις νου Χριστού. Μαθαίνεις να γεμίζεις. Ξέρεις ότι ο Θεός είναι πλησίον και θέλει να χρησιμοποιήσει το σκεύος σου, ούτως ώστε να τον εκπροσωπείς αντάξια. Πρέσβης Χριστού. Επιστολή. Ουράνια που φέρει τη χαρά στον άνθρωπο του Ευαγγελίου. Μετανόησε, μετανοήσετε και θα λάβετε χάρη και έλεος. Εφεσίους, δέλτα κεφάλαιο, το Εφεσίους. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση μην. Τι μας θέλει ο Κύριος, αδελφοί? Να περπατήσουμε με ταπεινοφροσύνη και πραότητα, πραότητος και μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Η αγάπη θα σου δώσει τη δύναμη να υποφέρεις, να ανέχεσαι. Γιατί καθώς κάνεις αυτή την επιλογή, συμβάλλεις στο να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Θα ενωθείς με το σώμα Του. Θα αρχίσει ο Κύριος να σε εμπιστεύεται πράγματα. Κάνε βήματα πίστης. Έλα πιο κοντά. Εκείνο που βλέπω είναι όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι και έρχεσαι πιο κοντά, τόσο περισσότερο έχει να σου δώσει ο Κύριος. Παρατηρώ την εργασία που κάνει μέσα μας. Αν θέλεις τα καλύτερα από εκείνον, δώσ' του και εσύ το καλύτερο. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ μας έβαλες στη δική σου οικογένεια. Είμαστε ο λαός σου. Είμαστε, Κύριε, τα πολύτιμά σου. Και το βράδυ αυτό κάθε λόγος, Κύριε, που ακούστηκε έχει να κάνει με την απόφαση του καθενός μας, την επιλογή του καθενός μας, Κύριε. Να ενωθούμε, Κύριε. Να συσφιχτούμε, Κύριε Ιησού μας, με την αγάπη τη δική σου. Καθώς μας είπες ότι από την αγάπη μας θα γνωρίσουν πάντες ότι είμαστε μαθητές σου. Καθώς εσύ μας δίδαξες την αγάπη. Εσύ είσαι η αγάπη, Κύριε. Και αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Από αληθινή αγάπη, Κύριε. Να γνωρίσει το τι εσύ έκανες, Κύριε, από αγάπη, για να έχει την ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί σου. Να παραδώσει, Κύριε, τις αμαρτίες του στα πόδια σου και να πληθεί με το αίμα σου το Άγιο. Θέλουμε το δικό σου το θέλημα, Κύριε. Την επιθυμία τη δική σου. Μια καρδιά, Κύριε, να είμαστε ομόφρονες, προς φιλαδελφία ανυπόκριτο, μας λέεις. Να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον όπως εσύ μας αγάπησες. Έλα το βράδυ αυτό, Κύριε. Σου ζητάω να πάρεις κάθε σκιά, κάθε σκανδαλισμό, οτιδήποτε, Κύριε, οτιδήποτε, να ξέρει κάθε ένα παιδί σου ότι αληθινά το αγαπάμε. Κάθε ένα παιδί σου, Κύριε. Ο ένας τον άλλον, Κύριε, ότι αγαπάμε με τη δική σου την καρδιά, Κύριε. Γιατί αυτό όλο ευαρεστεί εσένα. Αυτό όλο, Κύριε, μας σε χαροποιεί και εσύ έρχεσαι με την περιστερά σου, Κύριε, να μας πλημμυρίσεις, να μας κάνεις αληθινά, Κύριε, αγαλίαμα των εθνών, Κύριε. Τα θαυμάσια σου, Κύριε, θα ενεργηθούν ανάμεσά μας. Θα δούμε, Κύριε, αυτά τα θαύματα, θα δούμε τα μεγαλεία σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Για τη δόξα τη δική σου, Κύριε Ιησού μας, τη δόξα τη δική σου. Καθώς εμείς είμαστε, Κύριε, άχρηστη δούλη σου. Ναι, Κύριε, που μας ελέησες και έχουμε ανάγκη τη χάρη σου κάθε μέρα. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν Ιησού μας, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 17ο κεφάλαιο. Και ο Ηλίας ο Θεσβήτης, αυτός από τους κατοίκους της Γαλάδ, είπε στον Αχάβ: «Ζει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, μπροστά στον οποίο στέκομαι. Αυτά τα χρόνια δεν θα υπάρχει δρόσος και βροχή, παρά μονάχα με το λόγο του στόματός μου». Και ο λόγος του Κυρίου ήρθε σε αυτόν, λέγοντας: «Αναχώρησα παιδό και στρέψε ανατολικά και κρύψου κοντά στο χήμαρο Χερίθ, που είναι απέναντι από τον Ιορδάνη, και θα πίνεις από το χήμαρο. Πρόσταξα δε τους κόρακες να σε τρέφουν εκεί». Και πήγε και έκανε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, επειδή πήγε και κάθισε κοντά στον χήμαρο Χερίθ, που είναι απέναντι από τον Ιορδάνη. Και οι κόρακες του έφερναν ψωμί και κρέας το πρωί και ψωμί και κρέας την εσπέρα. Και έπινε νερό από τον χήμαρο. Και μετά από μερικές μέρες, ο χήμαρος Χερίθ ξεράθηκε, επειδή δεν έγινε βροχή επάνω στη γη. Και ήρθε σε αυτόν ο λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Αφού σηκωθείς, πήγαινε στα Σαρεπτά της Σιδώνας και κάθισε εκεί. Δες, έχω προστάξει εκεί μια χείρα γυναίκα να σε τρέφει». Και αφού σηκώθηκε, πήγε στα Σαρεπτά. Και καθώς ήρθε στην πύλη της πόλης, να, ήταν εκεί μια χείρα που μάζευε ξυλαράκια. Και της φώναξε και είπε: «Φέρε μου, παρακαλώ, σε δοχείο λίγο νερό να πιω». Και ενώ πήγε για να φέρει, της φώναξε και είπε: «Φέρε μου, παρακαλώ, και ένα κομμάτι ψωμί στο χέρι σου». Και εκείνη είπε: «Ζει ο Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί, αλλά μόνο μια χεριά αλεύρι στο πιθάρι και λίγο λάδι στο ρογί. Και δες, μαζεύω δύο ξυλαράκια για να πάω και να το φτιάξω για τον εαυτό μου και για το γιο μου και να το φάμε και να πεθάνουμε». Και ο Ηλίας της είπε: «Μη φοβάσαι. Πήγαινε, κάνε όπως είπες. Αλλά από αυτό κάνε πρώτα σε μένα μια μικρή πίτα και φέρ την σε μένα και έπειτα κάνε για τον εαυτό σου και για το γιο σου. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ: το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα αδειάσει, ούτε το ρογί με το λάδι θα ελαττωθεί, μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος θα δώσει βροχή επάνω στο πρόσωπο της γης». Και εκείνη πήγε και έκανε σύμφωνα με το λόγο του Ηλία. Και έτρωγε αυτή και αυτός και η οικογένειά της πολλές μέρες. Το πιθάρι με το αλεύρι δεν άδειασε, ούτε το ρογί με το λάδι ελαττώθηκε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε διαμέσου του Ηλία. Και μετά από τα πράγματα αυτά, αρρώστησε ο γιος της γυναίκας, της κυρίας του σπιτιού, και η αρρώστια του ήταν υπερβολικά δυνατή, μέχρι ότου δεν έμεινε μέσα του πνοή. Και είπε στον Ηλία: «Τι έχεις μαζί μου, άνθρωπε του Θεού? Ήρθες σε μένα για να φέρεις σε ενθύμηση τις ανομίες μου και να θανατώσεις το γιο μου?» Και εκείνος της είπε: «Δώσε μου το γιο σου». Και τον πήρε από τον κόρφο της και τον ανέβασε στο υπερόο, όπου αυτός καθόταν, και τον πλάγιασε επάνω στο κρεβάτι του. Και αναβόησε στον Κύριο και είπε: «Κύριε, Θεέ μου, έφερες κακό και επάνω στη χείρα, κοντά στην οποία παρικώ, ώστε να θανατώσεις το γιο της?» Και ξάπλωσε τρεις φορές επάνω στο παιδάκι και αναβόησε στον Κύριο και είπε: «Κύριε, Θεέ μου, ας επανέλθει, παρακαλώ, στο παιδάκι αυτό η ψυχή μέσα του». Και ο Κύριος εισάκουσε τη φωνή του Ηλία και στο παιδάκι επανήλθε μέσα του η ψυχή και ανέζησε. Και ο Ηλίας πήρε το παιδάκι και το κατέβασε από το υπερόο στο σπίτι και το έδωσε στη μητέρα του. Και ο Ηλίας είπε: «Δες, ο γιος σου ζει». Και η γυναίκα είπε στον Ηλία: «Τώρα γνωρίζω από αυτό ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου στο στόμα σου είναι αλήθεια». Ιερεμίας, 48ο κεφάλαιο. ενάντια στον Μωάβ. Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεον, ο Θεός του Ισραήλ. Αλίμονο στην Εβώ, επειδή χάθηκε. Η Κυριαθαΐμ καταντροπιάστηκε, κυριεύθηκε. Η Μισγάβ καταντροπιάστηκε και τρόμαξε. Δεν θα υπάρχει πλέον καύχημα στο Μωάβ. Στην Εσεβών βουλεύθηκαν εναντίον της κακό. Ελάτε, κι ας την εξαλείψουμε από το να είναι έθνος. Κι εσύ, Μαδμέν, θα κατεδαφιστείς. Μάχερα θα σε καταδιώξει. Φωνή κραυγής από το Ωροναΐμ, λαϊλασία και μεγάλο σύντριμα. Ο Μωάβ συντρίφτηκε. Τα παιδιά του έβγαλαν κραυγή, επειδή στην ανάβαση της Λουίθ θα υψωθεί κλάμα επάνω στο κλάμα. Για το λόγο ότι στην κατάβαση του Ωροναΐμ οι εχθροί άκουσαν κραυγή συντρίματος. «Φύγετε, σώστε τη ζωή σας και γίνεστε σαν αγριομυρίκοι στην έρημο. Επειδή μια που έλπισες επάνω στα οχυρώματά σου και επάνω στους θησαυρούς σου, θα πιαστείς και εσύ ο ίδιος. Και ο χυμός θα βγει σε αιχμαλωσία, οι ιερείς του και οι άρχοντες του μαζί. Και ο εξολοθρευτής θα έρθει σε κάθε πόλη και δεν θα ξεφύγει καμιά πόλη. Ακόμα και η κοιλάδα θα χαθεί και η παιδινή περιοχή θα αφανιστεί, όπως είπε ο Κύριος. Δώστε φτερούγες στο Μωάβ για να πετάξει και να ξεφύγει, επειδή οι πόλεις του θα ερημωθούν, χωρίς να υπάρχει μέσα σε αυτές εκείνος που κατοικεί. Επικατάρατος αυτός που πράττει το έργο του Κυρίου με τρόπο αμελή. Επικατάρατος και αυτός που αποσύρει τη μάχαιρά του από αίμα. Ο Μωάβ στάθηκε ατάραχος από την νιώτη του και αναπαυόταν επάνω στον τριγητό του και δεν άδειασε από δοχείο σε δοχείο, ούτε πήγε σε αιχμαλωσία. Γι' αυτό η γεύση του έμεινε σε αυτόν και η μυρωδιά του δεν άλλαξε. Γι' αυτό, δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα στείλω εναντίον του μετατοπιστές και θα τον μετατοπίσουν και θα αδειάσουν τα δοχεία του και θα συντρίψουν τα πιθάρια του. Και ο Μωάβ θα ντροπιαστεί για το χεμός, όπως ο οίκος Ισραήλ ντροπιάστηκε για τη Βεθήλ, την ελπίδα τους. Πώς λέτε, εμείς είμαστε ισχυροί και άνδρες δυνατοί για πόλεμο? Ο Μωάβ λαϊλατήθηκε και οι πόλεις του πυρπολήθηκαν και οι εκλεκτοί νέοι του κατέβηκαν σε σφαγή, λέει ο βασιλιάς, που το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Η συμφορά του Μωάβ πλησιάζει να έρθει και η θλίψη του σπέβδει υπερβολικά. Όλοι όσοι είστε ολογυρά του, θρηνήστε τον. Και όλοι όσοι γνωρίζετε το όνομά του, πείτε πώς συντρίφθηκε η δυνατή ράβδος, η ένδοξη βακτηρία. Θυγατέρα, εσύ που κατοικείς στη Δεβών, κατέβα από τη δόξα και κάθισε σε άνυδρη γη, επειδή ο λαϊλάτης του Μωάβ ανεβαίνει εναντίον σου και θα αφανίσει τα οχυρώματά σου. Εσύ που κατοικείς στην Αροήρ, στάσου κοντά στον δρόμο και παρατήρησε. Ρώτησε αυτόν που φεύγει και αυτήν που διασώζεται και πες, τι έγινε? Ο Μωάβ καταντροπιάστηκε, επειδή συντρίφθηκε, ολόληξε και βόησε. Αναγγείλατε στην Αρνών ότι ο Μωάβ λαϊλατήθηκε και η κρίση ήρθε επάνω στην παιδινή γη, επάνω στην Ολόν και επάνω στην Ιαασά και πάνω στην Μιφαάθ και πάνω στη Δεβών και πάνω στην Εβώ και επάνω στην Βεθ Δευλαθαΐμ και επάνω στην Κυριαθαΐμ και πάνω στην Βεθ Γαμούλ και επάνω στην Βεθ Μεών και πάνω στην Κεριώθ και πάνω στη Βοσόρα και πάνω σε όλες τις πόλεις της γης του Μωάβ, αυτές που είναι μακριά και αυτές που είναι κοντά. Το κέρας του Μωάβ κομματιάστηκε μαζί και ο βραχίωνας του συντρίφθηκε, λέει ο Κύριος. Μεθύστε τον, επειδή μεγαλύνθηκε ενάντια στον Κύριο και ο Μωάβ θα κυλιστεί στον εμετό του και θα είναι και αυτός για γέλιο. Επειδή μήπως ο Ισραήλ δεν στάθηκε για γέλιο σε σένα? Μήπως βρέθηκε ανάμεσα σε κλέφτες? Επειδή όσες φορές μιλάς για αυτόν, σκυρτάς από χαρά. Κάτοικοι του Μωάβ, εγκαταλείψτε τις πόλεις και κατοικήστε σε πέτρινους τόπους. και γίνεστε σαν περιστέρι που φωλιάζει στα πλάγια του στόματος του σπηλαίου. Ακούσαμε την υπερηφάνεια του Μωάβ, του υπερβολικά υπερήφανου, την υψηλοφροσύνη του και την αλαζονία του και την υπερηφάνεια του και την έπαρση της καρδιάς του. «Εγώ γνωρίζω τη μανία του», λέει ο Κύριος. «Όμως, όχι έτσι. Τα ψέματα του δεν θα τελεσφορήσουν. Γι' αυτό θα ολολήξω για το Μωάβ και θα αναβοήσω για ολόκληρο το Μωάβ. Θα θρηνολογήσουν για τους άνδρες της Κυρ Έρες. Άμπελε της Σισβμά, θα κλάψω για σένα περισσότερο από τον κλαθμό της Ιαζήρ. Τα κλίματα σου διαπέρασαν τη θάλασσα. Έφτασαν μέχρι τη θάλασσα της Ιαζήρ. Ο Λεϊλά της επέπεσε πάνω στο θερισμό σου και επάνω στον τριγητό σου. Και χαρά και αγαλίαση εξαλείφθηκε από την καρποφόρο πεδιάδα και από τη γη του Μωάβ. Και αφαίρεσα το κρασί από τους λινούς. Κανένας δεν θα λινοπατήσει αλαλάζοντας. Αλαλαγμός δεν θα ακούστη. Εξαιτίας της κραυγής της Εσεβών που έφτασε μέχρι την Ελεαλή και μέχρι την Ιαάς, αυτοί έδωσαν τη φωνή τους από τη Σιγόρ μέχρι το Ροναΐμ σαν τριετές δαμάλι, επειδή και τα νερά του Νιμρίμ θα εκλείψουν. «Και θα παύσω στο Μωάβ», λέει ο Κύριος, «εκείνον που προσφέρει ολοκαύτωμα επάνω στους υψηλούς τόπους και αυτόν που θυμιάζει στους θεούς του. Γι' αυτό η καρδιά μου θα βογγίξει με θρήνο για το Μωάβ σαν αυλός και η καρδιά μου θα βογγίξει με θρήνο σαν αυλός για τους άνδρες της Κυρ Έρες, επειδή τα αγαθά που αποκτήθηκαν σε αυτή χάθηκαν. Επειδή κάθε κεφάλι θα είναι φαλακρό και κάθε πηγούνι ξυρισμένο, επάνω σε όλα τα χέρια θα υπάρχουν εντομές και πάνω στην οσφή σάκος. Επάνω σε όλες τις ταράτσες του Μωάβ και επάνω σε όλες τις πλατείες του θα υπάρχει θρήνος. Επειδή σύντριψα το Μωάβ σαν σκεύος, στο οποίο δεν υπάρχει χάρη», λέει ο Κύριος. «Ολολήξτε», λέγοντας, «πώς συντρίφτηκε. Πόσο Μωάβ έστρεψε τα νότα του με κατεσχήνη. Έτσι ο Μωάβ θα είναι περίγελος και φρίκι σε όλους όσους είναι ολόγυρά του». «Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, θα πετάξει σαν αετός και θα πλώσει τις φτερούγες του επάνω στο Μωάβ. Η Κεριώθ κυριεύθηκε και τα οχυρώματα πιάστηκαν και οι καρδιές των ισχυρών του Μωάβ κατά την ημέρα εκείνη θα είναι σαν την καρδιά γυναίκας που κυλοπονάει. Και ο Μωάβ θα εξαλειφθεί από το να είναι λαός επειδή μεγαλύνθηκε ενάντια στον Κύριο. Φόβος και λάκος και παγίδα θα είναι πάνω σου, κάτοικε του Μωάβ», λέει ο Κύριος. «Εκείνος που ξέφυγε από το φόβο θα πέσει στο λάκκο. Και εκείνος που ανέβηκε από το λάκκο θα πιαστεί στην παγίδα. Επειδή θα φέρω ενάντια σε αυτόν, ενάντια στο Μωάβ, τον χρόνο

την αιχμαλωσία του Μωάβ, λέει ο Κύριος. Μέχρι εδώ η κρίση του Μωάβ. Η Ιερεμίας, 49ο κεφάλαιο. Για τους γιους Αμών. Έτσι λέει ο Κύριος. Μήπως δεν έχει γιους ο Ισραήλ? Δεν έχει κληρονόμο? Γιατί ο Μαλχόμ κληρονόμησε τη Γάδ και ο λαός του κατοικεί στις πόλεις εκείνου? Γι' αυτό δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω να ακουστεί στη Ραβά των γιών Αμών θόρυβος πολέμου. Και θα είναι σωρός ερυπείων και οι κομοπόλεις τους θα κατακαούν με φωτιά. Τότε ο Ισραήλ θα κληρονομήσει αυτούς που τον κληρονόμησαν, λέει ο Κύριος. Ολόληξε, Εσεβών, επειδή η γέ λαιλατήθηκε. Βοήστε, η κομοπόλη της Ραβά. Περιζωστείτε σάκους. Θρηνήστε και τρέξτε ολόγυρα μέσα από τους φραγμούς. Επειδή ο Μαλχόμ θα πάει σε αιχμαλωσία, οι ιερείς του και οι άρχοντες του μαζί. Γιατί καυχάσε στις κοιλάδες? Η κοιλάδα σου διέρευσε, θυγατέρα από στάτρια, που έλπιζες στους θησαυρούς σου λέγοντας «Ποιος θα έρθει εναντίον μου?» Δες, εγώ φέρνω φόβο εναντίον σου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, από όλους τους περιοίκους σου, και θα διασκορπιστείτε κάθε ένας κατευθείαν μπροστά του, και δεν θα υπάρχει εκείνος που θα συνάξει αυτόν που πλανιέται. Κι ύστερα από αυτά θα επιστρέψω την αιχμαλωσία των γιών Αμών, λέει ο Κύριος. Για τον Εδόμ. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν υπάρχει πλέον σοφία στη Θεμάν. Χάθηκε η βουλή από τους συνετούς. Έφυγε η σοφία τους. Φύγετε, στραφείτε, κάντε βαθείς τόπους για κατοικία, κάτοικοι της Δεδάν. Επειδή θα φέρω επάνω του τον όλεθρο του Ισάβ, το καιρό της επίσκεψής του. Αν έρχονταν σε σένα τριγητές, δεν θα άφηναν επάνω στάφυλλα? Αν έρχονταν κλέφτες κατά τη νύχτα, θα άρπαζαν εκείνο που τους αρκούσε. Εγώ όμως γύμνωσα τον Ισάβ, αποκάλυψα τους κρυψώνες του και δεν θα μπορέσει να κρυφτεί. Λαιλατήθηκε το σπέρμα του και οι αδελφοί του και οι γείτονές του. Και αυτός δεν υπάρχει. Άφησε τα ορφανά σου, εγώ θα τα ζωογονήσω και οι χείρες σου ας ελπίζουν σε μένα. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, δες, εκείνοι στους οποίους δεν τέριαζε να πιούν από το ποτήρι πραγματικά ήπιαν και εσύ θα μείνεις ολοκληρωτικά ατιμόρυτος. Δεν θα μείνεις ατιμόρυτος αλλά θα πιείς οπωσδήποτε. Επειδή ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι η βοσόρα θα είναι σε θάμβος, σε όνειδος, σε ερήμωση και σε κατάρα. Και όλες οι πόλεις της θα είναι έρημες στον αιώνα. Άκουσα αγγελία από τον Κύριο και μηνυτής στάλθηκε στα έθνη λέγοντας «Συγκεντρωθείτε και ελάτε εναντίον της και σηκωθείτε σε πόλεμο. Επειδή δες, θα σε κάνω μικρόν ανάμεσα στα έθνη, ευκαταφρόνητον ανάμεσα στους ανθρώπους. Η τρομερότητά σου σε απάτησε και η υπερηφάνεια της καρδιάς σου, εσύ που κατοικείς στα κυλώματα των γκρεμών, εσύ που κατέχεις το ύψος των βουνών, και αν υψώσεις τη φωλιά σου σαν τον αετό, και απ' εκεί θα σε κατεβάσω», λέει ο Κύριος. Και ο Εδόμ θα είναι θάμβος. Καθένας που διαβαίνει μέσα από αυτόν θα μείνει έκθαμβος και θα συρρήξει για όλες τις πληγές του. Όπως καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορα και τα πλησιόχωρά τους, λέει ο Κύριος, έτσι δεν θα κατοικήσει εκεί άνθρωπος, ούτε γιος ανθρώπου θα παρικήσει εκεί. Δέστε, θα ανέβει σαν λιοντάρι από το φρίαγμα του Ιορδάνη ενάντια στην κατοικία του δυνατού. Εγώ όμως θα τον διώξω από αυτή γρήγορα. Και όποιος είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν θα τοποθετήσω επάνω σε αυτή. Επειδή ποιος είναι όμοιος με μένα και ποιος θα αντισταθεί σε μένα και ποιος είναι ο ποιμένας εκείνος που θα σταθεί ενάντια στο πρόσωπό μου. Γι' αυτό ακούστε τη βουλή του Κυρίου που βουλεύθηκε ενάντια στον Εδόμ και τους λογισμούς του που έκανε ενάντια στους κατοίκους της Θεμάν. Τα ελάχιστα του ποιμνίου θα τους παρασύρουν οπωσδήποτε. Η κατοικία τους θα ερημωθεί μαζί τους εξάπαντος.

0: από τον ήχο της άλωσής τους σύστηκε η γη. Ο ήχος της φωνής της ακούστηκε στην ερυθρά θάλασσα. Δέστε, θα ανέβει και θα πετάξει σαν αετός και θα απλώσει τις φτερούγες του ενάντια στη Βοσόρα. Και κατά την ημέρα εκείνη, η καρδιά των ισχυρών του Εδόμ θα είναι σαν την καρδιά μιας γυναίκας που κυλοπονάει. Για τη Δαμασκό. Καταντροπιάστηκε η Εμάθ και η Αρφάδ, επειδή άκουσαν κακή αγγελία. Η καρδιά τους διαλύθηκε. Στη θάλασσα υπάρχει ταραχή. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Η Δαμασκός παρέλυσε. Στράφηκε σε φυγή και την κατέλαβε τρόμος. Αγωνία και πόνοι την κυρίευσαν, σαν εκείνη που γεννάει. Πώς δεν εναπέμεινε η ένδοξη πόλη, η πόλη της ευφροσύνης μου. Γι' αυτό οι νέοι της θα πέσουν στις πλατείες της και όλοι οι πολεμιστές άνδρες θα απολεστούν κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θα ανάψω φωτιά στα τείχη της Δαμασκού και θα καταφάει τα παλάτια του Βεν Αδάδ. Για την Κιδάρ και για τα βασίλεια της Ασόρ που πάταξε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Έτσι λέει ο Κύριος, σηκωθείτε, ανεβείτε στην Κιδάρ και λαιλατίστε τους γιους της Ανατολής. Θα κυριεύσουν τις σκηνές τους και τα κοπάδια τους. Θα πάρουν για τον εαυτό τους τα παραπετάσματά τους και ολόκληρη την αποσκευή τους και τις καμήλες τους. Και θα βοήσουν προς αυτούς τρόμος από παντού. Φύγετε, πηγαίνετε μακριά, να κάνετε βαθείς τόπους για κατοικία, κάτοικοι της Ασόρ, λέει ο Κύριος. Επειδή ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, βουλεύθηκε εναντίον σας βουλή και συλλογίστηκε εναντίον σας λογισμούς. Σηκωθείτε, ανεβείτε στο ήσυχο έθνος που κατοικεί με ασφάλεια, λέει ο Κύριος. Αυτοί δεν έχουν πύλες ούτε μοχλούς, αλλά κατοικούν μόνοι. Και οι καμήλες τους θα είναι λαιλασία και το πλήθος των κτηνών τους λάφυρο. Και θα τους διασκορπίσω σε όλους τους ανέμους, προς εκείνους που κατοικούν στα απότατα μέρη. Και θα φέρω επάνω τους τον όλεθρό τους από όλα τα πέρατά τους, λέει ο Κύριος. Και η Ασόρ θα είναι κατοικία τσακαλιών, έρημη παντοτινά. Εκεί δεν θα κατοικεί άνθρωπος και γιος ανθρώπου δεν θα παρικεί σε αυτή. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον προφήτη Ιερεμία ενάντια στην Ελάμ, στην αρχή της βασιλείας του Σεδεκία, του βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, δέστε, θα συντρίψω το τόξο της Ελάμ, την αρχή της δύναμής τους. Και θα φέρω ενάντια στην Ελάμ τους τέσσερις ανέμους από τα τέσσερα άκρα του ουρανού και θα τους διασκορπίσω σε όλους αυτούς τους ανέμους. Και δεν θα υπάρχει έθνος όπου δεν θα έρθουν οι διωγμένοι της Ελάμ. Επειδή θα κατατρομάξω την Ελάμ μπροστά στους εχθρούς τους και μπροστά σε εκείνους που ζητούν την ψυχή τους. Και θα επιφέρω επάνω τους κακό το θυμό της οργής μου», λέει ο Κύριος. «Και θα στείλω πίσω τους τη μάχαιρα μέχρις ότου τους αναλώσω. Και θα στήσω το θρόνο μου στην Ελάμ και απ' εκεί θα εξολοθρεύσω βασιλιά και μεγιστάνες», λέει ο Κύριος. «Όμως στις έσχατες ημέρες θα επιστρέψω την αιχμαλωσία της Ελάμ», λέει ο Κύριος.
1: Δευτέρα επιστολή Ιωάννου. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή κοινότητα και τα μέλη της, που εγώ τους αγαπάω αληθινά και όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Σας αγαπάμε εξαιτίας της αλήθειας που βρίσκεται σε μας και θα μείνει μαζί μας αιώνια. Η χάρη, η ευσπλαχνία και η ειρήνη από τον Πατέρα Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Πατέρα, ας είναι μαζί μας με αλήθεια και αγάπη. Χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα μέλη της κοινότητάς σας να σκέφτονται και να ζουν σύμφωνα με την αλήθεια, ακριβώς όπως λέει η εντολή που λάβαμε από τον Πατέρα. Και τώρα σας παραγγέλω, αγαπητή κοινότητα, να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. δεν σας γράφω καμιά καινούρια εντολή, αλλά αυτή που είχαμε εξ αρχής. Να τι είναι η αγάπη. Να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του. Και η εντολή, όπως την ακούσατε εξ αρχής, είναι πως πρέπει να ζείτε με αγάπη. Στον κόσμο ξεχύθηκαν πολλοί πλάνοι που δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος. Όποιος τα λέει αυτά είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Προσέξτε τον εαυτό σας, για να μην χάσετε ό,τι καταφέραμε ως τώρα, αλλά να μπορέσετε να λάβετε ολόκληρο το μισθό σας. Όποιος δεν μένει πιστός στη διδασκαλία του Χριστού, αλλά την παραβαίνει, προχωρώντας δήθεν πέρα από αυτή, δεν έχει κοινωνία με το Θεό. Όποιος όμως μένει πιστός σε ό,τι δίδαξε ο Χριστός, αυτός έχει κοινωνία και με τον Πατέρα και με τον Υιό. Όταν λοιπόν κάποιος κήρυκας σας επισκέπτεται και δεν διδάσκει αυτή τη διδαχή, μην τον βάζετε στο σπίτι σας και μην τον καλωσορίζετε, γιατί όποιος τον καλωσορίζει συμμετέχει στα πονηρά του έργα. Έχω πολλά ακόμη να σας γράψω. Δεν θέλησα όμως να το κάνω με χαρτί και μελάνι, αλλά ελπίζω να σας επισκεφτώ και να τα πούμε από κοντά. Έτσι η χαρά μας θα είναι πλήρης. Τα μέλη της εκλεκτής αδελφικής σας κοινότητας σας χαιρετούν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι οι δίκαιοι είναι προορισμένοι να ζήσουμε αιώνια μέσα στην παρουσία του Πατέρα μας του ουράνιου. Μιλάμε για ουρανό και απόψε θα μιλήσουμε για τον ουρανό, γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να μπορέσει το παιδί του, το πλάσμα του, να το γνωρίσει, να τον αγαπήσει, να τον υπηρετήσει και σε αυτόν τον αιώνα, ώστε να μπορέσει να τον απολαμβάνει συνέχεια στην αιωνιότητα. Η ονομασία ουρανός, όταν λέμε θα πάμε στον ουρανό, ξέρουμε ότι δεν είναι εδώ το στερέωμα, στην ατμόσφαιρα, αλλά περικλεί όλα όσα ο Κύριος έχει ετοιμάσει και θα προσφέρει στους λυτρωμένους του στην αιωνιότητα, που δεν ξέρουμε ακόμα κι εμείς οι πιστοί που μελετούμε τον Λόγο καλά-καλά πώς θα είναι, γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε εμπειριστεί. Και μπορούμε να κατανοήσουμε περισσότερο τη φύση του ουρανού αν δούμε κάποια αποσπάσματα μέσα από το Λόγο του Θεού που μας λέει κάποιες λέξεις που είναι σαν παραβολικές, όπως για παράδειγμα ο οίκος του πατρός μου, ο παράδεισος, τέτοια. Και ο παράδεισος για παράδειγμα, που η λέξη της σημαίνει κατακρίβεια κήπος, που είναι έτσι γύρω-γύρω σαν να έχει φράχτη. Και ξέρουμε ότι μέσα στην Εδέμο ο Θεός είχε βάλει τους προπάτορες μας, τους πρωτόπλαστους, που περπατήσαν μαζί με τον Θεό, μέσα στον παράδεισο, λέει, της Εδέμ. Αλλά στην πραγματικότητα, τώρα, αυτό το μέρος είναι εκεί που είναι τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων που περιμένουν την Ανάσταση. Ο οίκος του Πατέρα, Ιωάννης 14:2, αυτή η ονομασία που λέει με τα πολλά οικήματα, εκφράζει την εικόνα του σπιτιού, της ανάπαυσης, της κοινωνίας. Λέει, στην οικία του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά μέρη διαμονής. Είδε μη, θα σας έλεγα ότι πορεύουμε να σας ετοιμάσω τόπο. Και αν πορευτώ και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω κοντά μου για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Δηλαδή, ο ουρανός, εκτός του ότι θα είναι τέλεια, πολύ ωραία, θαυμάσια, είναι εκεί που θα είμαστε με τον Κύριό μας. Εβραίους 11:13. Υπάρχει η ουράνια γη. Θυμάστε τη φυσική Χανάν που βγήκε ο λαός Ισραήλ από την έρημο και μπήκε μέσα στη Χανάν, η γη της Επαγγελίας. Γράφει εδώ ο Παύλος, ζώντας σύμφωνα με την πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να λάβουν τις επαγγελίες, αλλά από μακριά τις είδαν και τις χαιρέτησαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και ότι διαμένουν προσωρινά πάνω στη γη. Εκείνοι λοιπόν που λένε τέτοια πράγματα φανερώνουν ότι επιζητούν μια πατρίδα. Και αν βέβαια θυμούνταν εκείνην από την οποία βγήκαν, θα είχαν καιρό να επιστρέψουν. Αλλά τώρα μια καλύτερη πατρίδα επιθυμούν, τούτες την επουράνια. Γι' αυτό ο Θεός δεν τρέπεται για αυτούς να επικαλείται Θεός τους, γιατί τους ετοίμασε πόλη. Δηλαδή, εκτός από την ουράνια πατρίδα, έχουμε και την πόλη, που λέει εδώ στο 10, λίγο πιο πίσω, εκφράζει την ιδέα μιας οργανωμένης κοινωνίας. Λέει για τον Αβραάμ, ο οποίος περίμενε την πόλη που έχει τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Τώρα που το είδε αυτό μέσα στο πνεύμα, ο Θεός θα του το έδειξε, ότι βγήκε από την πόλη του την Ούρ των Χαλδαίων, ήταν με το Θεό χρόνια, αλλά ήξερε, λέει, ότι εκείνη η πόλη που έχει θεμέλια, δείχνει μια φυσική πόλη, της οποίας, λέει, τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Όπως είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, που θα είναι το αιώνιο κατοικητήριο της Εκκλησίας. Όμως, επειδή ζούμε μέσα στη σάρκα, ενώ διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και μας λέει θα, περιμένετε, Κύριος είναι εκεί, θα πάτε, θα είναι θαυμάσια, ωραία, βγαίνουν από μέσα μας και σκέψεις που λένε πολλές φορές, εγώ θέλω να ζήσω εδώ. Εντάξει, ο ουρανός, ίσως αργότερα, αλλά θέλω να μεγαλώσω, να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να έχω εγγόνια αν είσαι πιο μεγάλος, να σπουδάσω, να έχω επιτυχία, να απολαύσω αυτήν τη ζωή, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλός ο ουρανός, λέει ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται με τη σάρκα και με το πνεύμα. Τι να τον κάνω τον ουρανό όταν έχω δώσει την καρδιά μου στον Χριστό, έχω τακτοποιήσει το μέλλον μου και περνάω καλά εδώ. Ίσως αργότερα, αν πεθάνω, όταν πεθάνω, δηλαδή πόσο καλά μπορεί να είναι εκεί, τι παραπάνω θα έχω. Γιατί δηλαδή να επιθυμώ, λέμε τώρα για τις εικόνες, δρόμους με χρυσάφι στον ουρανό, αφού εγώ έχω το σπιτάκι μου εδώ, έχω τα χρήματά μου, την πολυτέλεια μου, το φαγητό μου, το ίντερνετ μου, ταξιδεύω όπου θέλω, βλέπω τα πάντα. Και σκέφτεται ο άνθρωπος, ο φυσικός, όχι μόνο αυτόν, αλλά γιατί πρέπει να κουραστώ για να πάω στον ουρανό, γιατί πρέπει να υποφέρω για την πίστη μου. Γιατί ξέρετε αδερφοί, ζούμε σε μια ευημερία και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, σε μια δημοκρατία που τα έχουμε όλα καλά και οι περισσότεροι πιστοί μέσα στην οικονομική άνεση, με την υγεία τους, με την ευμάρειά τους, δεν έχουν τόση ανάγκη τον ουρανό. Δεν είμαστε εμείς σκλάβοι μέσα σε έναν τόπο, μέσα στο βούρκο, μέσα στο μεσαίο να πούν «Κύριε, έλα, ελευθέρωσέ μας, βγάλε μας από εδώ γιατί είναι μαυρίλα». Περνάμε καλά στη ζωή μας εδώ και ευχαριστούμε τον Κύριο για την άνεση που μας έχει δώσει. Και μας κάνει αυτό να τρέχουμε μακριά από τις δυσκολίες, να φοβόμαστε να πεθάνουμε ως προς τον παλιόν άνθρωπο που μας λέει ο Λόγος του Θεού και να ακολουθήσουμε τον Κύριο, και δεν θέλουμε να πεθάνουμε, δεν φοβόμαστε το θάνατο. Ενώ ο Κύριος λέει ότι «Παιδί μου, ζεις εδώ, αλλά μετά το θάνατο θα είναι ακόμα καλύτερα». Όχι, όχι, όχι. Ποιος θέλει να πεθάνει? Ζούμε για να έχουμε άμεσες λύσεις στα προβλήματά μας εδώ και τώρα, κάνοντας τη ζωή μας άνετη. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού μας δίνει κάποια παραδείγματα, όπως την Δευτέρα Τιμοθέου, στο πρώτο κεφάλαιο 8, που ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο μέσα από τη φυλακή, δηλαδή είσαι παιδί του Θεού, ακολουθείς τον Κύριο και είσαι μέσα σε μια δυσκολία επειδή ακολουθείς τον Κύριο. Μη λοιπόν ντραπείς, επεσχυνθείς τη μαρτυρία του Κυρίου μας. Μήτε εμέναν το δέσμιό του, αλλά συγκακοπάθησε στο Ευαγγέλιο σύμφωνα με τη δύναμη του Θεού. Συγκακοπάθησε. Να υποφέρεις δηλαδή για το Ευαγγέλιο. Στο τρίτο κεφάλαιο στο 10. Εσύ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, τι είδους μου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο Εικόνιο, στα Λύστρα, τι είδους διωγμούς υπέφερα και από όλα με ελευθέρωσε ο Κύριος, με έσωσε. Αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς στο Χριστό Ιησού θα καταδιωχτούν. Δεν είναι ωραία εδάφη αυτά για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να απολαύσει τη ζωή του εδώ, με τον Κύριο. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 4-2, κήρυξε το λόγο, επίμεινε σε κατάλληλο και ακατάλληλο καιρό, έλεγξε, επιτίμησε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Και μετά στο 4 εδάφιο, χαίρετε στον Κύριο πάντοτε, πάλι θα πω χαίρετε. Και σκέφτεται κάποιος πώς είναι δυνατόν τώρα μετά από τόσα αρνητικά, τόσες δυσκολίες, πώς μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να κρατηθεί στην πίστη και μάλιστα και μέσα στη φυλακή. Και φυλακή, αδερφοί, είναι φυλακή. Λέμε σήμερα είναι πιο καλές. Η φυλακή και τότε και τώρα είναι άσχημη. Πώς μπορούσε να ήταν χαρούμενος? Που μπορούσε, έτσι με το σκεπτικό το δικό μας, να πούμε «Κύριε, μα αφού κάνω το θέλημά σου, είμαι Απόστολος, με έχρισες με το πνεύμα σου, τα άφησα όλα, ούτε παντρεύτηκα όπως ο Παύλος, δεν νυμφεύτηκε, ήταν όλος για το έργο. Γιατί δεν ανοίγεις τους δρόμους μπροστά να ευαγγελίζω, να κάνω θαύματα, εσύ να τα κάνεις μέσα από μένα, τέλος πάντων να τρέξει το έργο σου και με έχεις μέσα στη φυλακή, στα δεσμά». Και κυρίως γιατί διάλεξεν αυτήν τη ζωή. Θυμάστε, ήταν ο διώχτης των χριστιανών και τελικά κατάντησε διωκόμενος, όταν ο Κύριος τον έλεξε και αποφάσισε να γίνει δούλος Χριστού και διωκότανε γι' αυτόν. Με ποια λογική? Η απάντηση είναι ο ουρανός. Πίστευε πως υπάρχει ουρανός. Δεν τον ένοιαζε τον Παύλο για το τώρα. Ήθελε να υπηρετήσει τον Κύριο γιατί ήξερε τι θα συμβεί αργότερα. Η σχέση του δηλαδή με τον Κύριο Ιησού και η πεποίθηση του πως θα είναι για πάντα μαζί του ήταν το κίνητρό του να μείνει πιστός. Ζούσε για τον ουρανό. Και αυτά είναι τα παραδείγματα για μας. Δευτέρα Κορινθίους 4:17. Γιατί Η προσωρινή ελαφρά θλίψη μας κατεργάζεται για μας ένα υπερβολικά υπερβολικό αιώνιο βάρος δόξας. Μη σκοπούντων ημών τα βλεπόμενα, δηλαδή δεν προσιλώνουμε το βλέμμα μας σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται. Γιατί εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Μα θυμάστε που είπαμε για τα μάτια, τα πνευματικά και τα φυσικά. Τα φυσικά μάτια θέλουν να δουν αυτά που φαίνονται. Μα εκείνα που δεν βλέπονται, λέει, είναι αιώνια, άρα δεν μπορείς να τα δεις. Αφού δεν μπορώ να τα δω, μπορεί να τα πιάσεις μέσα στη σφαίρα της πίστης. Εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Στην 1η Κορινθίους 2, 9, καθώς είναι γραμμένο, αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αυτά ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Πάλι δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν βγαίνουν μέσα μας. Τι ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν? Αυτά που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Δηλαδή όχι μόνο να πεις δεν άκουσα, δεν είδα, ούτε να το φανταστείς. Να το πεις πώς θα είναι, Κύριε, δείξε μου. Αυτά ετοίμασε ο Κύριος σε αυτούς που τον αγαπούν. Όμως ξέρουμε ότι ο Κύριος ετοίμασε κάτι πολύ πολύ όμορφο, γιατί είναι για αυτούς που τον αγαπούν και σίγουρα δεν θα τους εκθέσει. Αλλά είναι αυτό που λέμε η έκπληξη. Είναι αρκετά αυτά τα λόγια να μας κρατήσουν στην αδειμονία για να μείνουμε με τον Κύριο για τον ουρανό που δεν τον έχουμε δει και ούτε ξέρουμε πώς θα είναι? Δευτέρα Τιμωθέου 4:8. Λοιπόν, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του. Τον ερχομό του δηλαδή. Περιμένεις ένα στεφάνι και αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί, δεν είναι ένα στεφάνι δάφνινο, να το βάλεις στο κεφάλι, τι να το κάνεις στο στεφάνι. Ούτε χρυσό, ούτε ασημένιο, δεν έχει σημασία. Είναι αυτός ο στέφανος που θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Και ακόμα ένα στους Φιλιππισίους 3:20, γιατί αυτή είναι η εικόνα του ουρανού που τον έκανε να γράφει, το δικό μας πολίτευμα, τότε ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τώρα είναι εδώ που ζούμε, όπου ζούμε, το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, από όπου και περιμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είμαστε πολίτες του ουρανού. Ξέρετε, αδερφοί, ο άνθρωπος ενστικτοδός μέσα του πιστεύει στην ύπαρξη του ουρανού. Ο Θεός το έχει βάλει μέσα μας. Όπως το ότι υπάρχει ο Θεός, κάτι άλλος λέει δεν γίνεται να είναι έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε, έχει τόση εμπειρία, τόσο χαρακτήρα, τόσες αναμνήσεις, τόσα, να πεθάνει και να εξαφανιστεί και να μην υπάρχει τίποτα από αυτό. Κάπου συνεχίζει. Είναι μια πολύτιμη ψυχή, δεν γίνεται να εξαφανίζεται αυτό. Και ο Θεός, ο οποίος είναι ο δημιουργός των ανθρώπινων εστίκτων, ξέρουμε ότι το βάζει μέσα μας τον κάθε άνθρωπο. Όπως είπα όμως, έρχονται συχνά αρνητικές σκέψεις. Προσπαθούμε να τις διώξουμε, ξαναέρχονται και μας ενοχλούν. Δηλαδή θα θέλαμε τα του ουρανού, αμήν, όμως αντιλαμβανόμαστε ότι τρεφόμαστε από τα γήινα, γιατί είναι εύκολο τα γήινα. Αυτό πιάνεις, αυτό νιώθεις, αυτό μυρίζεσαι, αυτό εμπειρίζεσαι. Και αυτή η κατάσταση μας φέρνει μια συνεχή κατάκριση που σε σημείο μάλιστα πολλοί πιστεύουν ότι δεν είναι σωσμένοι, γιατί όπως ζούνε δεν ζουν σωστά, όπως θα έπρεπε. Και πολλοί νέοι χριστιανοί αλλά και παλιοί δίνουν συνεχώς αυτή τη μάχη. Τώρα, Ρωμαίους 8 στην αρχή, κανονικά είναι αντικανονικό να ζει κάποιος κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μας λέει δηλαδή ότι καμιά καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με τον Χριστό Ιησού. Κανένα κατάκριμα, λέει. Δηλαδή ο Θεός μας έχει δώσει αυτόν το, πέστε το, θαυμάσιο μηχανισμό που λέγεται μυαλό, για να σκεφτούμε και τα αιώνια που θα μείνουν για πάντα. Ο Κύριος το κάνει αυτό. Και η ανθρώπινη γλώσσα, όπως είπα, ακόμα και στην καλύτερη τη στιγμή, δεν μπορεί να περιγράψει πόσα είναι πραγματικά η αιώνια ζωή, γιατί δεν υπάρχουν λόγια. Στην Αποκάλυψη, στα δύο τελευταία κεφάλια, η γλώσσα που χρησιμοποιείται απλώς μας βοηθάει να αποκτήσουμε μια αμυδρή εικόνα της ομορφιάς του μελλοντικού κόσμου. Σκεφτείτε, αδερφοί, μια κάμπια που θα γίνει πεταλούδα. Η κάμπια δεν το ξέρει. Είναι ένα σκουλίκι το οποίο κινείται αργά και δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι θα ανοίξει μετά το κουκούλι και θα βγει μια πεταλούδα και η πεταλούδα θα πετάει. Τι σημαίνει να πετάει? Δεν ξέρει καν τι είναι. Από εκεί που ήταν ακίνητη σχεδόν να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει. Δεν μπορούμε και εμείς όπως είμαστε εδώ σε αυτά τα σώματα, σε αυτήν τη γη, να φανταστούμε πώς θα είναι ο ουρανός. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Ο νους μας έχει φτιαχτεί για να σκέφτεται, να θυμάται, να αιτιολογεί, να φαντάζεται, να ονειρεύεται και όντως το μυαλό μας εργάζεται συνεχώς, χωρίς να σταματάει. Δεν χρειάζεται να το πιέσουμε για να λειτουργεί, το μυαλό μας δουλεύει μέρα νύχτα. Αυτό είναι και καλό, αλλά είναι και κακό ως προς το τι σκέψεις μπαίνουν μέσα και δουλεύουν. Όμως το μυαλό μας έχει την τάση να γεμίζει με τα πράγματα που εμείς το ταΐζουμε, να το πω έτσι. Πώς είναι ένας υπολογιστής? Σκέφτεται ανάλογα με το πρόγραμμα και τις πληροφορίες που του έχουμε βάλει. Λέει ο Κύριος στο Καταλουγάν 6:45, «Ο αγαθός άνθρωπος από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του προσφέρει το αγαθό και ο κακός από τον κακό προσφέρει το κακό, γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα του». Δηλαδή είναι σαν να έχουμε όλοι μας ένα θησαυροφυλάκιο, έτσι σε έναν τοίχο μέσα κλειστό με συνδυασμό και αποθηκεύουμε σε αυτόν τον χώρο το μυστικό ό,τι θέλουμε. Όταν είμαστε μέσα στην αμαρτία αποθηκεύαμε κακά πράγματα. Αλλά τώρα σαν χριστιανοί αποθηκεύουμε καλά. Το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτήν την αποθήκη, βρίσκει ό,τι φυλάξαμε εκεί και τα σκέφτεται, τα δουλεύει. Τώρα όταν πραγματικά έχουμε να αναγεννηθεί, οι αμαρτίες μας έχουν πληθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός τα ξεχνά, τα σβήνει όλα, ό,τι είχαμε κάνει. Εβραίους 10:16. «Αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω με αυτούς μετά τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος. «Είναι που θα δώσω τους νόμους μου πάνω στις καρδιές τους και πάνω στη διάνοιά τους θα τους γράψω. Ύστερα», προσθέτει, «και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πια». Αμήν, ο Κύριος δεν θα τις θυμάται πια, δεν θα τις λογαριάζει. Όμως το μυαλό μας δεν τα ξεχνά. Ναι, πολλά τα έχουμε ξεχάσει, αλλά τι συμβαίνει στις διάνοιες των ανθρώπων? Επειδή όλο το διάστημα που ζούσαμε μέσα στην αμαρτία αποθηκεύαμε εκεί τις εμπειρίες μας, κακές καλές, η διάνοια μας μπορεί να πάει πίσω ακριβώς εκεί και να αρχίσει να σκάβει σε αυτές τις ακαθαρσίες και να τις σκέφτεται, να τις αναλύει. Γιατί όπως είπαμε το μυαλό δουλεύει, δεν μπορεί να το σταματήσεις. Και όταν συνέχεια το μυαλό μας σκέφτεται κακά πράγματα, τότε γίνεται ένα φρούριο μέσα στο νου. Πώς χριστιανός θέλει ο άλλος να είναι νικητής. Αλλά γίνεται εκεί τώρα ένα φρούριο. Και αν το δουλεύεις ξανά και ξανά την ίδια σκέψη, τις ίδιες αναμνήσεις ή οτιδήποτε σκέψεις, αυτό φουντώνει, δυναμώνει συνέχεια. Και μπορεί να πει κάποιος πώς να το νικήσω, πώς μπορεί να γίνει αυτό, αφού ο Κύριος τα καθάρισε, εγώ γιατί να τα σκέφτομαι? Μπορεί να δεις μια εικόνα και να σου θυμίσει κάτι. Μια μυρωδιά, μια κουβέντα που άκουσες, θα σε πάρει πίσω. Πρώτα-πρώτα, Ρωμαίους 12:2. Το μυαλό μας πρέπει συνέχεια να ανανεώνεται, ζώντας μια ζωή υποταγή στο θέλημα του Κυρίου. «Μη συμμορφώνεστε», λέει, «με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας. Και μετά, επειδή ο νους μας συνέχεια λειτουργεί, πρέπει να του δίνουμε καλά ερεθίσματα για να αρχίσει να σκέφτεται όπως θα έπρεπε να σκέφτεται. Φιλιππισίους 4:8. Γράφει ακόμα ο Απόστολος Παύλος, «Αδελφοί», γιατί μας λέει τι να συλλογιζόμαστε, «όσα είναι αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε». Δηλαδή, όταν βάζουμε στο μυαλό μας όμορφες σκέψεις, το γεμίζουμε, το αναγκάζουμε να σκέφτεται πάνω σε αυτές. Μπορούμε να έχουμε έλεγχο του μυαλού μας. Και η μεγαλύτερη γήινη χαρά, αν πολλαπλασιαστεί, μπορεί να περιγράψει μόνο αμυδρά την αγαλία που μας περιμένει τα παιδιά του Θεού, το τι πώς θα είναι. Γιατί η χαρά του ουρανού θα είναι αιώνια. Για να έχεις πραγματική επιτυχία και ευτυχία είναι η μονιμότητα, ότι δεν θα αλλάξει, δεν θα γίνει κάτι κακό αργότερα. Όμως, αν δεν στρέφουμε το μυαλό μας με τέτοια αγαθά, αυτό θα πάει πίσω στην αποθήκη, όπως είπαμε, στην παλιά ζωή, θα τραβήξει από εκεί κάποια κακή σκέψη και θα αρχίσει να σκέφτεται πάνω σε αυτή. Γιατί είναι εκεί. Άρα τι πρέπει να γίνει? Σκεφτείτε ένα μπουκάλι, ξέρω εγώ, αυτό που πίνουμε νερό, πλαστικό. Είναι γεμάτο αέρα, δεν μπορείς να... Αν αφαιρέσει τον αέρα θα μπορεί να σπάσει, θα κολλήσει. Για να απαλλαγείς από αυτό, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το γεμίσεις με νερό. Γέμισες το με νερό, δεν θα υπάρχει ο αέρας, θα βγει από μέσα. Τι εννοώ? Δεν μπορούμε να αδειάσουμε το μυαλό μας, να μην σκεφτόμαστε. Δεν γίνεται. Ο Θεός το έχει κάνει να δουλεύει συνέχεια και να δουλεύει με τις πληροφορίες που έχει μέσα. Ο τρόπος για να απαλλαγούμε από κακές σκέψεις δεν είναι πάντα να τις πιέσουμε να βγουν, να βγουν. Φύγε σκέψη, φύγε σκέψη. Αλλά γέμισε το μυαλό σου με ευλογημένα πράγματα, αγνές σκέψεις, άγιες και καθαρές, των λόγων του Θεού, και έτσι οι κακές πρέπει να φύγουν, γιατί δεν θα υπάρχει χώρος, δεν θα υπάρχει ο αέρας που λέμε. Δηλαδή, αν διαβάζεις σκουπίδια, είσαι στις οθόνες, είτε κομπιούτερ, κινητό, ανάλογα, ακούς βρωμιές, κουτσομπολιά, ταΐζεις το μυαλό σου με αρνητικές σκέψεις, τότε ανάλογες σκέψεις θα σε κυριαρχήσουν. Και η ερώτηση που βγαίνει και είναι και επικίνδυνη, πιστεύουμε στον ουρανό, είναι αληθινός για μένα? Είναι επικίνδυνη γιατί ανάλογα με την απάντηση που δίνουμε πρέπει να δούμε και πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας. Γιατί κάθε χριστιανός θα πει με σιγουριά, πιστεύω πως υπάρχει ουρανός. Όμως φαίνεται αυτό στη ζωή μου? Και αν πρέπει να φαίνεται, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνεται φανερό? Γιατί αδερφοί, να το παραδεχθούμε, ο κάθε πιστός λέει, ναι, θέλω να πάω στον ουρανό, μακάρι να υπάρχει και θέλω να είμαι εκεί. Πιστεύω ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αλλά δεν μπορείς να ζεις σαν να μην υπάρχει. Και αυτό πώς το καταλαβαίνεις? Πώς χρησιμοποιάς το χρόνο σου που ο Κύριος μας δίνει, εφόσον είμαστε πολίτες του ουρανού? Προσεύχομαι? Και αν προσεύχομαι, πόσο προσεύχομαι? Πόσο διψάω για τον Θεό? Πόσο με πονάει για ψυχές που χάνονται γύρω μου? Ή πόσο με αφήνει αδιάφορο? Πόσο είμαι διαθετημένος να χάσω τον ύπνο μου για τη Βασιλεία του Θεού ή να βγω από το πρόγραμμα μου? Άρα, πιστεύω ότι υπάρχει ουρανός? Πιστεύω πως η σχέση μου με τον Κύριο Ιησού είναι τόσο σημαντική που να θεωρήσω όλα τα άλλα που με κόπον απόκτησα, όπως λέει ο Παύλος, σκύβαλα, σκουπίδια? Δηλαδή, η καριέρα μου, αν έχω, η κοινωνική μου θέση, η αξιοπρέπειά μου, είμαι έτοιμος εξαιτίας της πίστης μου να τα χάσω όλα? Γιατί ο Παύλος τα έχασε όλα και ήταν και μορφωμένος για την εποχή του. Αλλά αυτό ζητάει ο Κύριος, να είναι τόσο σημαντικός στη ζωή μας, ώστε η εικόνα του, ότι μια μέρα θα είμαστε για πάντα μαζί, να μας κάνει να θησαυρίζουμε στον ουρανό και όχι στη γη. Κάποιοι υπολογίζουν ότι περίπου το 60% των πρωτοπόρων ιεραποστόλων που πήγαν στην Αφρική παλιά, στα πρώτα 2 χρόνια της διακονίας τους πέθαιναν από τις αντιξόρτες ή τους σκότωναν. Και η ερώτηση ήταν, γιατί πάνε, αφού ακούς ότι ο τάδε πήγε πέθανε, ο άλλος πήγε πέθανε, εσύ γιατί πας? Γιατί πίστευαν πως μόνο ο Χριστός σώζει και πίστευαν πως υπάρχει ουρανός. Δηλαδή ήθελαν να σώσουν όσο πιο πολλούς μπορούν και αν πέθαιναν, με τον Κύριο θα είμαι. Ήταν αυτή η πίστη τους. Σήμερα, γιατί η πίστη πως υπάρχει ουράνια πατρίδα είναι σημαντική? Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ο ουρανός δεν είναι κάτι που με απασχολεί μόνο όταν πεθάνω και μετά. Όταν θα φτάσω τελευταία μου, α, Κύριε, αφού μου λέει ότι ο Κύριος είναι η ανταμοιβή, ο Χριστός, πρέπει να έχω τη σχέση μου με τον Κύριο από τώρα. Δεν είναι να ζήσω τώρα όπως θέλω και μετά θα συναντήσω τον Χριστό, τότε θα το γνωρίσω. Φιλιππισίους 3:14. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσης του Θεού, ενωμένος με τον Χριστό Ιησού. Ήδη ήταν ενωμένος ο Παύλος. Δηλαδή το γεγονός ότι θα το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Λέει στην 1 Ιωάννου 3:2, αγαπητοί, Τώρα τέκνα Θεού είμαστε και ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε καθώς είναι. Και εφόσον θα δεις τον Κύριο καθώς είναι, πρέπει να γίνεις σαν Αυτόν. Διαφορετικά δεν μπορείς να επιβιώσεις. Λέει, κανείς δεν θα δει τον Θεό και να ζήσει πρόσωπο προς πρόσωπο οι άνθρωποι. Αλλά εκεί λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και στην Αποκάλυψη 21:4 λέει, θα σκουπίσει κάθε μας δάκρυ και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τους οφθαλμούς τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πια, γιατί τα πρώτα έφυγαν. Βλέπετε, μας δίνει γεύσεις εδώ και εκεί πώς θα είναι. Γιατί αν δεν με νοιάζει ο ουρανός, δεν με νοιάζει ούτε και ο Χριστός. Αυτά τα δύο μια μέρα θα συνταυτιστούν. Εκεί στην Αποκάλυψη 21-22 λέει, στην ουράνιον πόλη ναός δεν θα υπάρχει. Και ναό δεν είδα μέσα σε αυτή, γιατί ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας είναι ναός της και το αρνείο. Και το επόμενο εδάφιο μας λέει, δεν θα θέλει ούτε φως του ήλιου. Και η πόλη δεν έχει ανάγκη τον ήλιο ούτε τη σελήνη για να φέγγουν σε αυτή, γιατί η δόξα του Θεού φώτισε αυτήν και ο λίχνος της είναι το αρνείο. Ο ουρανός λοιπόν με αφορά από σήμερα, γιατί ο Χριστός είναι ζωντανός τώρα. Και αν θέλω τον Χριστό τώρα, θα θέλω και τον ουρανό. Θα περιμένω την ώρα και τη στιγμή που θα είμαι για πάντα μαζί του. Αν λοιπόν η καρδιά μου δεν σκυρτάει για τον Κύριο Ιησού, δεν σκυρτάει για τον ουρανό, δεν σκέφτομαι, δεν με ενδιαφέρει τι θα είναι μετά και πώς εν και λοιπά, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Να πρέπει να μετανοήσω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι συμβαίνει όμως όταν οι άνθρωποι πραγματικά πιστεύουν στον ουρανό? Πώς μπορεί αυτή η αλήθεια να αλλάξει τη ζωή τους? Προσέξτε αδερφοί, δεν μας ζητάει ο Κύριος να γίνουμε όλοι ιεραπόστολοι, να τα αφήσουμε όλα και να φύγουμε και να αλλάξει εντελώς η ζωή μας. Όμως ξέρουμε ότι μας κάνει να ζούμε στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, όπου είμαστε, σαν παρεπίδινοι. Είμαι πολίτης του ουρανού. Εδώ είμαι προσωρινός, όπως ένιωθε ο Αβραάμ. Άφησε την άνεση του, άφησε την πόλη του και πήγαινε κάπου που του είπε ο Θεός, που δεν ήξερε πού. Αλλά ήξερε ότι δεν ήταν για εδώ η ζωή του πια. Σαν άνθρωποι που φαίνεται πως ζούμε για κάτι άλλο, έξω από αυτόν τον κόσμο. Εβραίους 10:32. Και το ότι είμαστε από άλλο κόσμο φαίνεται από το πώς αντιδρούμε στα παθήματα που έχουν να κάνουν με την πίστη μας. Να θυμάστε, λέει, τις προηγούμενες μέρες, κατά τις οποίες, αφού φωτιστήκατε, υπομείνατε πολύ άθληση παθημάτων. Αφενός άλλοτε με ονειδισμούς και με θλίψεις σας έκαναν θέατρο. Αφετέρου άλλοτε γίνατε συμμέτοχοι με αυτούς που τους συμπεριφέρονταν έτσι. Και πράγματι, με τους φυλακισμένους συμπάσχατε και την αρπαγή των υπαρχόντων σας τη δεχθήκατε με χαρά, γνωρίζοντας ότι έχετε για τους εαυτούς σας καλύτερα και μόνιμα υπάρχοντα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν στο διωγμό με παρησία γιατί πίστευαν ότι κάτι άλλο υπάρχει πιο αληθινό. Μα να μου πάρουν το κρεβάτι μου, το τραπέζι μου, το ποτήρι μου, τι είχαν οι άνθρωποι τότε, την περιουσία τους, λέει, την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Γιατί το άλλο ήταν τόσο αληθινό που όταν τους τα άρπαζαν τα υπάρχοντά τους, το έκαναν μάλιστα και με χαρά. Μα εκείνοι οι άνθρωποι πέθαναν πριν τόσους αιώνες. Βλέπετε όμως μέσα τους πώς ήταν ζωντανό. Εβραίους 11:24. Ο Μωυσής άφησε την Αίγυπτο και υπέφερε μαζί με το λαό του Θεού επειδή πίστευε στην ουράνια ανταμοιβή. Λέει, με την πίστη ο Μωυσής, όταν έγινε μεγάλος, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ και μάλλον διάλεξε να υποφέρει κακουχίες μαζί με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας. Επειδή θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον ονειδισμό του Χριστού, γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Δηλαδή η εικόνα του ουρανού τον έκανε να πει όχι στο τώρα για να κερδίσει κάτι μεγαλύτερο. Και αυτή η εικόνα, αδερφοί, ήταν τόσο δυνατή στο μυαλό του, ώστε παρά τα τόσα χρόνια μέσα στην έρημο, να μην κάνει πίσω. Και αδερφοί, η ζωή αυτή είναι μικρή, τελειώνει, μετά αρχίζει ο ουρανός. Σκεφτείτε 40 χρόνια στην έρημο, κι όμως μπροστά στην αιωνιότητα είναι λίγα. Γι' αυτό μπορεί να πει ο καθένας, αξίζει να περιμένω. Ο ουρανός αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζω τις δυσκολίες που οι άλλοι έχουν να αντιμετωπίσουν. Έχουμε πληγωμένες καρδιές, σπίτια, σχέσεις, φήμη, όμως ο Κύριος υπόσχεται γιατριά. Μια γιατριά που αρχίζει από τώρα, γιατί είπαμε ότι ο ουρανός ξεκινάει από τώρα μέσα μας και ολοκληρώνεται εκεί στην άμεση παρουσία του. Επίσης, αν έχουμε περιουσία εδώ στη γη, πάλι μας επηρεάζει ο ουρανός. Πώς τη διαχειριζόμαστε? Λουκάς 12:16. Γιατί μας προστατεύει από την πλεονεξία. Θυμάστε την παραβολή του άφρονα πλούσιου. Κάποιου, λέει, πλούσιου ανθρώπου κάρπισαν τα χωράφια με εφορία και διαλογιζόταν μέσα του λέγοντας, τι να κάνω, επειδή δεν έχω πού να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε, αυτό θα κάνω. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα οικοδομήσω μεγαλύτερες και θα συνάξω εκεί όλο το σιτάρι και τα αγαθά μου και θα πω στη ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά που κοίτονται για έτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πιες, εφραίνου. Είπε τότε σε αυτόν ο Θεός, άφρονα, αυτή τη νύχτα απαιτούν τη ψυχή σου από σένα και αυτά που ετοίμασες πιανού θα είναι? Έτσι γίνεται σε όποιον θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει για το Θεό. Το λάθος αυτού του ανθρώπου τι ήταν? Αφού δικά του ήταν, δεν έκλειψε από κανένα. Νόμιζε ότι όλα ήταν δικά του και πως ο ουρανός είναι εδώ. Το τώρα μετράει, άρα λοιπόν αυτό που μετράει τώρα, να ζήσουμε τώρα. Όλα για μας. Και όταν το λάθος του, ότι είτε ξέχασε είτε δεν κατάλαβε πως η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Και δυστυχώς έζησε μόνο για το τώρα, αδιαφορώντας για το μετά. Δηλαδή αυτός έφυγε και αυτά που περίμενε έμειναν εδώ. Πήρε τα δώρα του Θεού και έζησε γι' αυτά ξεχνώντας τον Κύριο που του τα έδωσε. Αντίθετα, 1 Τιμοθέου 6:17, διαβάζουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιώ τις υλικές ευλογίες που ο Θεός μας δίνει. Γιατί μας δίνει ο Θεός υλικές ευλογίες και θέλει να τις χρησιμοποιήσουμε. Στους πλούσιους του τωρινού αιώνα παράγγελνε να μην υψηλοφρονούν, μήτε να έχουν ελπίσει στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό που μας παρέχει όλα πλούσια προς απόλαυση. Μας τα παρέχει ο Θεός όλα πλούσια να τα απολαύσουμε. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι πρόθυμοι στο να δίνουν, κοινωνικοί, αποθησαυρίζοντας για τους εαυτούς τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, ώστε να κρατήσουν γερά την πραγματική ζωή. Έχεις το θησαυρό σου και λέει αποθησαύρισε, δηλαδή εργάσουμε τα υπάρχοντά σου με τέτοιον τρόπο, αποθησαύρισε τα, ώστε να έχεις ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον. Οι άνθρωποι λένε να τα βάλω στην τράπεζα, να τα στηβάξω για να έχω για το μέλλον. Ο Κύριος σου λέει είναι αλλιώς το καλό θεμέλιο, ώστε να κρατήσεις γερά την πραγματική ζωή. Γιατί αν πιστεύω πως υπάρχει ο ουρανός, τότε θα προσπαθήσω με ό,τι μέσα έχω να μαζέψω εκεί θησαυρό. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός μου, εκεί θα είναι και η καρδιά μου. Θα είμαι γενναιόδωρος, θα υπηρετώ, θα δίνω για το έργο του Θεού από ό,τι μου περισσεύει και από το υστέρημά σου. Θα δίνω σε αυτούς που δεν έχουν με χαρά, γιατί και αυτά που έχω για μένα είναι δώρα από το Θεό. Δηλαδή με βοηθάει ο ουρανός να μην τα βλέπω σαν δώρα μόνο, όχι σαν αυτό σκοπό, αλλά να είμαι διατεθειμένος αν χρειαστεί να γίνω φτωχός ή να ζήσω με λιγότερα για χάρη του Ευαγγελίου. Γιατί δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο. Είμαι πάρικος. Και γιατί ακόμη και αν έχω θλίψεις, αυτές είναι προσωρινές και ελαφριές σε σχέση με τη δόξα που με περιμένει. Κολοσσάης 3:1. Η ελπίδα του ουρανού, αδερφοί, είναι που μας κάνει να θέλουμε να ζήσουμε μια άγια ζωή. Αν λοιπόν εγερθήκατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω να ζητάτε, εκεί όπου ο Χριστός κάθεται συνεχώς στα δεξιά του Θεού. Τα άνω να φρονείτε, όχι όσα είναι πάνω στη γη. Γιατί πεθάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή σας, τότε κι εσείς μαζί Του θα φανερωθείτε μέσα σε δόξα. Άρα αφού με του Χριστού περιμένω τον Κύριο να φανερωθεί, γιατί τότε θα δοξαστούμε κι εμείς μαζί Του. Τώρα είμαστε ασήμαντα ανθρωπάκια. Ποιος μας ξέρει και ποιος μας ξεχωρίζει. Όμως ο θησαυρός μας είναι μέσα στον Κύριο και ο Κύριος μέσα μας. Κολοσσαίς 3:5. Και αφού αυτή είναι η ελπίδα μας, τι λέει παρακάτω? Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που είναι πάνω στη γη. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η δωλολατρία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους γιους της απίθειας. Άρα, αν ζω για τον ουρανό, αυτό με κάνει να διαλέω και να υπακούω το Θεό σήμερα. Και όπως λέει στην 1η Ιωάννου, όποιος έχει την ελπίδα να αυτή, καθαρίζει τον εαυτό του καθώς αυτός είναι καθαρός. Δηλαδή, αδερφοί, αν πιστεύω ότι υπάρχει ουρανός και με περιμένει, αυτό πρέπει να φανεί στη ζωή μου και στη ζωή σου. Τώρα, τι χρειαζόμαστε να κάνουμε για να ζούμε έτσι? Κάποιος τώρα προτείνει πολλές λύσεις. Να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, να ξυπνήσουμε, να αλλάξουμε προτεραιότητες. Η αλήθεια για τη ζωή μας και το Θεό χρειάζεται να μπει βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Ποια αλήθεια? Το γεγονός πως όλα αυτά

ταυτόχρονα και απατηλά. Μπορείς να τα ζήσεις, αλλά θα τελειώσουν πάλι. 1 Ιωάννου 2:17. Ο κόσμος παρέρχεται καθώς και η επιθυμία του. Αυτός όμως που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Φεύγουν έτσι τ' αλλιώς. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Θες να ζήσεις για πάντα? Πρέπει να έρθεις στον Χριστό. Δηλαδή να ζήσεις για το αύριο. Και ζώντας για το αύριο, αναγκαστικά ζεις σωστά για το σήμερα. Γιατί κανένας άλλος δεν δίνει την άφθονη ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι κανείς δεν μας αγαπάει όπως εκείνος. Γιατί κανείς άλλος δεν πέθανε για μας. Τώρα, θα έχει στον ουρανό πολυκαταστήματα και όχι, θα έχει τον Ιησού. Γι' αυτό πρέπει να τον ακολουθήσουμε, να τον αγαπήσουμε, γιατί το μέλλον είναι μαζί του. Γιατί αυτός μας αγαπάει τέλεια. Και μόνο ζώντας γι' αυτόν ζούμε ζωή με νόημα. Άρα αν πιστεύουμε ότι υπάρχει ουρανός και το θέλουμε, πρέπει να ζήσουμε άγια ζωή. Δηλαδή αν χρειαστεί να δοκιμαστεί η πίστη μου, να μην φοβάμαι, γιατί η ανταμοιβή του Χριστού είναι αληθινή και δεν χάνεται. Αν χρειαστεί να υποφέρουμε, μας περιμένει δόξα. Επομένως, εάν βάλω το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μου και πιστέψω ότι πραγματικά είναι όλα αλήθειες, όλα τα ρήματα είναι εκεί για μένα. Παρακολουθώ με πιστότητα τις συναθρήσεις. Διαβάζω το λόγο, ακούω κηρύγματα, άγια μουσική, ύμνους. Θρέφω το μυαλό μου με αγνότητα. Το αποτέλεσμα τι είναι? Ότι άγιες σκέψεις θα κυριαρχήσουν. Εκεί που αγωνιζόμουν και βγαίνουν και είναι ένα μπάχαλο, το καλό και το κακό συνέχεια, θα βγει το καλό και το κακό θα αδυνατήσει, θα υποχωρήσει. Έτσι λέει, θα μπορούμε να εχμαλωτήσουμε εύκολα κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Γιατί αν είναι άγιον το μυαλό σου και έρθει μια αρνητική σκέψη, κάτι πονηρό, εύκολα το εχμαλωτήσεις γιατί έχεις την νίκη ήδη. Ναι, παρόλα αυτά μπορεί καμιά φορά να έρθουν κακές σκέψεις στο νου μας, γιατί ζούμε σε αυτά τα σάρκινα σώματα και ο διάβολος είναι εκεί, ο παλαιός άνθρωπος είναι εκεί. Αλλά εφόσον είμαστε γεμάτοι με άγια πράγματα, μπορούμε και πάλι με τη δύναμη του Κυρίου να το κατακτήσουμε, να τις πολεμήσουμε, να τις νικήσουμε. Ξέρουμε, αδερφοί, όμως, ότι στον ουρανό δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν είτε θλίψη, είτε πόνος, είτε αδυναμία, ούτε να σκεφτόμαστε μήπως θα βαριόμαστε. Καμιά φορά λέμε, μα τι θα κάνουμε στον ουρανό? Θα είναι boring. Όπως ο Θεός, αδερφοί, έδωσε στον Αδάμ οδηγίες να διατηρεί, να φροντίζει τον πρώτον παράδεισο, δεν πρόκειται να μας αφήσει να είμαστε αδρανείς στο δεύτερο παράδεισο, στον ουρανό. Θα έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί του. Σκεφτείτε μόνο ότι θα είμαστε με τον Κύριο, θα το βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και ο Θεός μας δεν είναι Θεός τεμπέλης. Ο Θεός είναι δημιουργός. Είναι η φύση του τέτοια. Και στον ουρανό θα μας οδηγεί από χαρά σε χαρά, από δόξα σε δόξα, από αποκάλυψη σε αποκάλυψη. Ο Θεός είναι ανεξάντλητος, δεν τελειώνει. Δεν είναι απλά ένα πνεύμα και θα νιώθουμε απλά όμορφα. Όπως είπα στην αρχή, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο ωραία είναι, γιατί δεν πιστεύω δεν θα αντέξει το σώμα μας και να μπορούσαμε να δούμε. Ο Παύλος λέει, πήγα μέχρι τρίτον ουρανό και είδα πράγματα που δεν μπορώ να τα εκφράσω με λόγια. Θα είναι τόσο φτωχά αυτά που θα πω, τα λόγια δηλαδή, που θα μειώσω αυτό που είναι. Είναι ανεκλάρητα, δεν μπορώ να υποθούν. Ας μείνουμε λοιπόν με την ιδέα της τέλειας έκπληξης. Γιατί αν έχουμε έναν Θεό ο οποίος μας αγάπησε και έδωσε τα πάντα για μας και μας ετοιμάζει εκεί για να περάσουμε όμορφα μαζί του στην αιωνιότητα, δεν χρειάζεται να μας πει. Ας είναι απλά η καλύτερη έκπληξη της ζωής μας. Φτάνει να κάνουμε το μέρος μας εδώ, όπως μας θέλει ο Κύριος να το κάνουμε, με πίστη. Για να κερδίσουμε αυτό που ο Θεός ετοίμασε, αδερφοί, και μέσα στη χάρη και το λέω του μας τα δίνει δωρεάν. Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για τον ουρανό. Ευχαριστούμε για ό,τι εσύ έχεις σκεφτεί, Κύριε μας, έχεις προείδει και θα μας το δώσεις, Κύριε, στην ύφη σου, στα παιδιά σου, Κύριε μας,
στις πολύτιμες ψυχές που εσύ έσωσες.

0: Δώσες, Κύριε μας. Εσύ πλήρωσες τα λύτρα πολύ ακριβά για να σωθούμε, Κύριε μας. Και όχι απλά να διαφύγουμε την αιώνια κόλαση, αλλά να απολαύσουμε την αιώνια μαζί σου, Κύριε μας, μέσα στις αγγελικές σου δυνάμεις, Κύριε, σε ένα υπέροχο νέο κόσμο που δεν μπορούμε καν να το διανοηθούμε, αλλά εσύ τον ξέρεις πολύ καλά. Και εμπιστευόμαστε εσένα, Κύριε μας, για το κάθε τι, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ιωταΐτα. Και μετά πολλά σημέρας ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον Ηλίαν κατά το τρίτον έτος λέγον. Είπαγε φανερώθητη εις τον Αχάβ και θέλω δώσει βροχήν επί το πρόσωπον της γης. Και υπήγαινε ο Ηλίας να φανερωθεί εις τον Αχάβ. Είδε πείνα επεβάρινεν επί την Σαμάρια. Και κάλεσεν ο Αχάβ τον Οβαδία των οικονόμων. Ο δε Οβαδία εφοβήτω τον Κύριον σφόδρα. Διότι ότε η Ιεζάβελ εξολόθρευε τους προφήτες του Κυρίου, ο Οβαδία έλαβεν 100 προφήτες και έκρυψεν αυτούς αναπεντήκοντα εις πύλεον και διέτρεφεν αυτούς ενάρτο και ύδατη. Και είπεν ο Αχάβ προς τον Οβαδία, περίελθε εις την γην εις πάσας τας πηγάς των υδάτων και εις πάντας τους χυμάρους. Ίσως εύρωμεν χόρτον διά να σώσομεν την ζωήν των ύπων και των ημιώνων και να μη στερηθόμεν τα κτίνη. Εμέρισαν λοιπόν την γην εις αυτούς διά να διάρθωσιν αυτήν. Ομέν Αχάβ απήλθε διά μιας οδού καταμόνας, ο δε Οβαδία απήλθε διάλης οδού καταμόνας. Και ενώ ήτο ο Οβαδία καθοδόν, ιδού ο Ηλίας συνείδησεν αυτόν. Και εκείνος εγνώρισεν αυτόν και έπεσεν κατά πρόσωπον αυτού και είπε «Σύ είσαι, Κυρία μου, Ηλία?» Ο δε είπε προς αυτόν «Εγώ, είπαγε είπε προς τον Κύριό σου, ιδού ο Ηλίας». Και εκείνος είπε «Τι μάρτησα, ώστε θέλεις να παραδώσεις τον δούλο σου εις την χείρα του Αχάβ, δια να με θανατώσει? Ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν είναι έθνος η βασίλειον όπου δεν έστειλεν ο Κύριός μου να σε ζητώσει. Και ότε έλεγον δεν είναι αυτός, αυτός όρκιζε το βασίλειον και το έθνος ότι δεν σε έβρικαν. Και τώρα συλλέγεις, είπαγε, είπε προς τον Κύριό σου, ιδού ο Ηλίας. Και καθώς εγώ αναχωρήσω από σου, το πνεύμα του Κυρίου θέλει σε φέρει όπου δεν εξεύρω. Και όταν υπάγω και αναγγείλω τούτο προς τον Αχάβ και δεν σε έβρει, θέλει με θανατώσει. Αλλά δούλο σου φοβούμε τον Κύριον εκ νεότητός μου. Δεν απηγγέλθη προς τον Κύριό μου τι έκαμα, ότε η Ιεζάβελ εθανάτωνε τους προφήτας του Κυρίου, την η τρόπο έκρυψα 100 άνδρας εκ των προφητών του Κυρίου, αναπεντήκοντα εις πύλεον και διέθρεψα αυτούς ενάρτο και ύδατη. Και τώρα συλλέγεις, είπαγε, είπε προς τον Κύριό σου, ιδού ο Ηλίας, αλλά αυτός θέλει με θανατώσει. Και είπεν ο Ηλίας, ζει ο Κύριος των δυνάμεων, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, ότι σήμερον θέλω εμφανιστεί εις αυτόν. Υπήγε λοιπόν ο Οβαδία η συνάντηση του Αχάβ και απήγγειλε προς αυτόν. Και ο Αχάβ υπήγε η συνάντηση του Ηλία. Και ως είδεν ο Αχάβ τον Ηλίαν, είπε προς αυτόν ο Αχάβ, «Σύ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ?» Ο δε είπε, «Δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά σύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι σύς εγκατελείπεται τα σέντολάς του Κυρίου και ή πήγες κατόπιν των Βααλήν. Τώρα λοιπόν Απόστηλον, συνάθρισον προς εμέ πάντα τον Ισραήλ, εις το όρος των Κάρμηλων και τους προφήτας του Βαάλ, τους 400 πεντήκοντα και τους 400 προφήτας των Αρσών, ή την εστρόβουσιν εις την τράπεζα της Ιεζάβελ». Και απέστειλεν ο Αχάβ προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ και συνήθρισε τους προφήτας εις το όρος των Κάρμηλων. Και προσήλθεν ο Ηλίας προς πάντα των λαών και είπε «Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά εάν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον. Και ο λαός δεν απεκρίθει προς Αυτόν λόγον». Τότε είπεν ο Ηλίας προς τον λαόν, «Εγώ μόνος έμεινα προφήτης του Κυρίου. Οι δε προφήτε του Βάαλ είναι 450 άνδρες. Ας δώσωσι λοιπόν εις ημάς δύο μόσχους, και ας εκλέξωσι το ένα μόσχον δι' αυτούς, και ας διαμελήσωσιν αυτόν, και ας επιθέσωσιν αυτόν επί των ξύλων και πυρ ας μη βάλωσι. Και εγώ θέλω ετοιμάσει τον άλλον μόσχον και επιθέσει επί των ξύλων και πυρ δεν θέλω βάλει. Και επικαλέστητε το όνομα των Θεών σας και εγώ θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός, ως της εισακούσει διαπυρός, ούτως ας είναι ο Θεός. Και αποκριθείς πας ο λαός, είπε, καλός ο λόγος. Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτας του Βάαλ, εκλέξατε εις αυτούς τον ένα μόσχον και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη, διότι είστε πολλοί. Και επικαλέστητε το όνομα των Θεών σας, πυρ όμως μη βάλετε. Και έλαβον τον μόσχον τον δοθέντα εις αυτούς και ετοίμασαν αυτόν και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντες, επάκουσον ημών Βάαλ και ουκην φωνή και ουκην ακρόασης και επίδων περί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησαν. Και περί την μεσημβρίαν ο Ηλίας μικτηρίζων αυτούς έλεγε, επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης, διότι η Θεός είναι, η συνομιλεί, η ασχολείται, η είναι ισοδηπορίαν, ίσως κοιμάται και θέλει εξυπνήσει. Και επεκαλούντο με τα φωνής μεγάλης και κατετέμνοντο κατά την συνήθεια αυτών με μαχαίρας και με λόγχας, εωσού αίμα εξεχήθη επ' αυτούς. Και αφού παρήλθε η μεσημβρία και αυτοί προεφύτευον μέχρι της ώρας της προσφοράς και ουκην φωνή και ουκην ακρόασης και ουκην προσοχή, τότε είπεν ο Ηλίας προς πάντα των λαών, πλησιάσατε προς εμέ και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου το και κρυμνισμένο. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά των αριθμών των φυλών των Ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον, Ισραήλ θελείστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου. Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Και εστίβασε τα ξύλα και διεμέλισε τον μόσχον και επέθεσε αυτόν επί των ξύλων. Και είπε, γεμίσατε ύδατος 4 σιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα. Και είπε, δευτερώσατε και δευτέρωσα. Και είπε, τρισώσατε και ετρίσωσα. Και περιέτρεχε το ύδωρ πέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ έτη εγέμισεν ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασεν Ηλίας ο προφήτης και είπε, Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι σύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα. Επάκουσον μου, Κύριε, επάκουσον μου, δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι σύ, Κύριος, είσαι ο Θεός και σύ επέστρεψα στην καρδίαν αυτόν ο πίσω. Τότε έπεσε πυρ παρά Κυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλυψε το είδωρ το ενδιάβλακι. Κι ότε είδε πας ο λαός, έπεσον κατά πρόσωπον αυτόν και είπον, «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας, «Πιάσατε τους προφήτας του Βάαλ, μη δεις εξ αυτόν ας μη διασωθεί». Και επίασαν αυτούς. Και κατεβίβασεν αυτούς ο Ηλίας εις τον χήμαρον Κισών και έσφαξεν αυτούς εκεί. Και είπεν ο Ηλίας προς τον Αχάβ, «Ανάβα, φάγε και πίε, διότι είναι φωνή πλήθους βροχής». Και ανέβη ο Αχάβ δια να φάγει και να πει. Ο δε Ηλίας ανέβη στην κορυφή του Καρμήλου και έκυψεν εις την γην και έβαλε το πρόσωπον αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού. Και είπε προς τον υπηρέτην αυτού, «Ανάβα τώρα, βλέψον προς την θάλασσα». Και ανέβη και έβλεψε και είπεν, «Δεν είναι ουδέν». Ο δε είπεν, «Είπαγε πάλιν έως επτάκης». Και την 7η φοράν είπε, «Ιδού νέφος μικρόν ως παλάμη ανθρώπου αναβαίνει εκ της θαλάσσης». Και είπεν, «Ανάβα», είπε προς τον Αχάβ, ζεύξον την άμαξά σου και κατάβα για να μη σε εμποδίσει η βροχή. Και εντωμεταξύ ο ουρανός συνεσκότασε εκ νεφών και ανέμου και έγινε βροχή μεγάλη. Και ανέβη ο Αχάβ επί την άμαξαν αυτού και υπήγεν εις Ιεζραήλ. Και χείρ Κυρίου εστάθη επί τον Ηλίαν. Και συνέσφιξε την οσφήν αυτού και έτρεχεν έμπροσθεν του Αχάβ έως της εισόδου της Ιεζραήλ.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο νι. Ο λόγος τον οποίον ελάλησε Κύριος κατά της Βαβυλώνος, κατά της γης των Χαλδαίων, δια Ιερεμίου του προφήτου. Αναγγείλατε εν της έθνεση και κηρύξατε και υψώσατε σημαίαν. Κηρύξατε, μη κρύψετε. Είπατε, εκυριεύθη η Βαβυλών, κατησχύνθη ο Βίλ, συνετρίβει ο Μεροδάχ. Κατησχύνθησαν τα είδωλα αυτής, συνετρίβησαν τα βδελίγματα αυτής. Διότι από βορρά ανεβαίνει έθνος εναντίον αυτής, το οποίον θέλει καταστήσει την γη αυτής έρημον και δεν θέλει υπάρχει ο κατοικών εν αυτή. Από ανθρώπου έως κτίνους θέλουσι μετατοπιστεί, θέλουσι φύγει. Εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, λέγει Κύριος, θέλου συνελθεί η Ιη Ισραήλ, αυτή και η Ιη Ιούδα ομού, βαδίζοντες και κλαίοντες.

εις Κύριον την κατοικία της δικαιοσύνης, ναι, εις Κύριον την ελπίδα των πατέρων αυτών. Φύγετε εκ μέσου της Βαβυλώνος και εξέλθετε εκ της γης των Χαλδαίων και γίνετε ως κρυοί έμπροσθεν ποιμνίων, διότι ιδού εγώ θέλω εγύρι και αναβιβάσει επί Βαβυλώνα συναγωγήν εθνών μεγάλων εκ γης βορρά και θέλουσι παραταχθεί εναντίον αυτής. Εκείθεν θέλει αλωθεί. Τα βέλη αυτών θέλουσιν είστε ως εμπείρου ισχυρού, δεν θέλουσιν επιστρέψει κενά. Και η Χαλδαία θέλει είστε λάφυρον. Πάντες οι λελατούντες αυτήν θέλουσι χορταστεί, λέγει Κύριος. Επειδή υφραίνεστε και εκαυχάστε, φθορείς της κληρονομίας μου, επειδή εσκυρτάτε ως δάμαλης επιχλώης και εχρεμετίζετε ως ρωμαλαίοι ύπη, η μήτυρ σας κατησχύνθη σφόδρα. Η γεννήτριά σας ενετράπη. Ιδού αυτή θέλει είστε η εσχάτη των εθνών, έρημος, γη ξηρά και άβατος. Εξαιτίας της οργής του Κυρίου δεν θέλει κατοικηθεί, αλλά θέλει ερημωθεί άπασα. Πας ο διαβαίνων δια της Βαβυλώνος, θέλει εκθαμβηθεί και συρρίξει επί πάσες τις πληγές αυτής. Παρατάχθητε εναντίον της Βαβυλώνος κύκλο. Πάντες οι εντείνοντες τόξων, το ξεύσατε κατά αυτής, μη φύδεστε βελών, διότι η μάρτης εν εις Κύριον. Αλλά αλλάξατε επ' αυτή κύκλο, παρέδοκεν εαυτήν. Έπεσαν τα θεμέλια αυτής, κατηδαφίστησαν τα τείχη αυτής. Διότι τούτο είναι η εκδίκηση του Κυρίου. Εκδικήθητε αυτήν, καθώς αυτή έκαμε, κάμετε εις αυτήν. Εκόψατε από Βαβυλώνος τον σπήροντα και τον κρατούντα δρέπανον εν καιρών θερισμού. Από προσώπου της εξολοθρευτικής μαχαίρας θέλουσιν επιστρέψει έκαστος εις τον λαόν αυτού και θέλουσι φύγει έκαστος εις την γήν αυτού. Ο Ισραήλ είναι πρόβατον πλανόμενον. Λέοντες εκυνήγησαν αυτό. Πρώτος ο βασιλεύς της Ασσυρίας κατέφαγεν αυτόν και ύστερον ούτως ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατεσύντριψε τα οστά αυτού. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού, εγώ θέλω τιμωρήσει τον βασιλέα της Βαβυλώνος και την γήν αυτού, καθώς ετιμώρησα τον βασιλέα της Ασσυρίας. Και θέλω αποκαταστήσει τον Ισραήλ εν την κατοικία αυτού και θέλει βόσκεστε τον Κάρμιλον και την Βασάν και η ψυχή αυτού θέλει χορταστεί επί το όρος Εφραήμ και Γαλάβ. Εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, λέγει Κύριος, η ανομία του Ισραήλ θέλει ζητηθεί και δεν θέλει υπάρχει. Και εαμαρτίε του Ιούδα και δεν θέλω συνευρεθεί, διότι θέλω συγχωρήσει όσους αφήσω υπόλοιπον. Ανάβα επί την γήν των καταδυναστών, επ' αυτήν και επί τους κατοίκους της Φεδόκ. Αφάνισον και εξολόθρευσον κατόπιν αυτών, λέγει Κύριος, και κάμε κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ. Φωνή πολέμου εν τη γη και σύντριμα μέγα. Πώς συνεθλάστη και συνετρίβει η σφύρα πάσης της γης. Πώς έγινε η Βαβυλών εις θάμβος μεταξύ των εθνών. Έστησα παγίδα εισέ, μάλιστα και επιάστης Βαβυλών, και εσύ δεν εγνώρισας. Ευρέθης μάλιστα και συνελήφθης, διότι εις τον Κύριον αντεστάθης. Ο Κύριος ίνιξε την οπλοθήκην αυτού και εξήγαγε τα όπλα της οργής αυτού. Διότι το έργον τούτο έχει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων εν τη γη των Χαλδαίων. Έλθετε επ' αυτήν από τον περάτων. Ανοίξατε τα σαποθήκας αυτής. Καταστήσατε αυτήν ως σωρούς και εξολοθρεύσατε αυτήν. Ας μη μείνει εξ αυτής υπόλοιπον. Σφάξατε πάντα στους μόσχους αυτής. Ας καταβώσιν εις σφαγήν. Ουέις αυτούς, διότι ήλθεν η ημέρα αυτών, ο καιρός της επισκέψεως αυτών. Φωνή φευγόντων και διασωζωμένων από της γης Βαβυλώνος, δια να αναγγείλει εν Σιών την εκδίκησιν Κυρίου του Θεού ημών, την εκδίκησιν του ναού αυτού. Συγκαλέσατε τους τοξότας επί Βαβυλώνα. Πάντες οι εντείνοντες τόξων, στρατοπεδεύσατε κατά αυτής κύκλο. Μη δεις εξ αυτής, ας μη διασωθεί. Ανταπόδοτε εις αυτήν κατά το έργον αυτής. Κατά πάντα όσα έκαμε, κάμετε εις αυτήν. Διότι υπερηφανεύθη κατά του Κυρίου, κατά του Αγίου του Ισραήλ. Δια τούτο, οι νέοι αυτής θέλουσι πέσει εν τες πλατείες αυτής και πάντες οι άνδρες αυτής οι πολεμιστέ θέλουσι να πολεστεί κατ' εκείνην την ημέραν, λέγει Κύριος. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, ο επιρμένη, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων.

0: διότι ήλθεν η ημέρα σου, ο καιρός της επισκέψεώς σου. Και ο επιρμένος θέλει προσκόψει και πέσει, και δεν θέλει υπάρχει ο αναστήσων αυτών. Και θέλω ανάψει πυρ εν τες πόλεσιν αυτού, και θέλει καταφάγει πάντα τα πέριξ αυτού. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, οι Ισραήλ και οι Ιούδα κατεδυναστεύθησαν ομού, και πάντες οι εχμαλωτεύσαντες αυτούς κατεκράτησαν αυτούς, ειρνήθησαν να απολύσωσιν αυτούς. Πλην ο λυτρωτής αυτών είναι ισχυρός, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Θέλει εξάπαντος διαδικάσει την δίκην αυτών, για να αναπαύσει την γην και να ταράξει τους κατοίκους της Βαβυλώνος. Μάχερα επί τους Χαλδαίους, λέγει Κύριος, και επί τους κατοίκους της Βαβυλώνος, και επί τους μεγιστάνας αυτής, και επί τους σοφούς αυτής. Μάχερα επί τους ψευδοπροφήτας, και θέλουσι παραφρονήσει. Μάχερα επί τους ισχυρούς αυτής, και θέλουσι τρομάξει. Μάχερα επί τους ύπους αυτών, και επί τας αμάξας αυτών, και επί πάντα των σύμμικτων λαών, των εν μέσω αυτής, και θέλουσιν είστε ως γυναίκες. Μάχερα επί τους θησαυρούς αυτής, και θέλουσι διαρπαχθεί. Ξηρασία επί τα ύδατα αυτής, και θέλουσι ξηρανθεί. Διότι είναι γη των γλυπτών, και εμοράνθησαν εν της ειδόλης αυτών. Δια τούτο θηρία και έλουρη θέλουσι κατοικήσει εκεί, και στρουθοκάμιλη θέλουσι κατοικήσει εν αυτή. Και δεν θέλει κατοικηθεί πλέον εις τον αιώνα, και ουδής θέλει κατασκηνώσει εν αυτή εις γενεάν και γενεάν. Καθώς κατέστρεψεν ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και τα πλησιόχωρα αυτών, λέγει Κύριος, ούτως άνθρωπος δεν θέλει κατοικήσει εκεί, ουδέ Υιός ανθρώπου θέλει παρικήσει εν αυτή. Ιδού, λαός θέλει ελθεί από βορρά και έθνος μέγα, και βασιλείς πολλοί θέλουσιν εγερθεί από των εσχάτων της γης. Τόξον και λόγχιν θέλουσι κρατεί. Είναι σκληροί και ανήλαιοι. Η φωνή αυτών ηχεί ως θάλασσα και επιβαίνουσιν επί ύπους, παρατεταγμένοι ως άνδρες εις πόλεμον, εναντίον σου, θυγάτηρ Βαβυλώνος. Ήκουσεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος την φήμην αυτών και εχείρες αυτού παρελήθησαν. Στενοχωρία συνέλαβεν αυτών, οδύνες ως τικτούσεις. Ιδού, θέλει αναβεί ως λέον από του φριάγματος του Ιορδάνου εναντίον της κατοικίας του δυνατού. Αλλά εγώ ταχαίως θέλω εκδιώξει αυτούς επ' αυτής. Και ώστις είναι ο εκλεκτός μου, τούτον θέλω καταστήσει επ' αυτήν, διότι τις όμοιός μου, και τις θέλει αντισταθεί εις εμέ, και τις είναι ο ποιμήν εκείνος ώστις θέλει σταθεί κατά πρόσωπον μου. Δια τούτο ακούσατε την βουλήν του Κυρίου, την οποίαν εβουλεύθη κατά της Βαβυλώνος, και τους λογισμούς αυτού τους οποίους ελογίστη κατά της γης των Χαλδαίων. Εξάπαντος, και τα ελάχιστα του ποιμνίου θέλουσι κατασύρει αυτούς. Εξάπαντος, η κατοικία αυτών θέλει ερημωθεί με ταυτόν. Από του ήχου της αλώσεως της Βαβυλώνος, εσύστη η γη και η κραυγή οικούστη εν της έθνεση. Θρήνη του Ιερεμίου. Κεφάλαιο Α. Πώς εκάθισε μόνη η πόλης υπεπληθυμένη λαών, κατέστη ως χείρα υπεπληθυμένη εν έθνεσιν. Η άρχουσα εν τες επαρχίες έγινεν υποτελής. Ακαταπαύστος κλαίει τη νύχτα και τα δάκρυα αυτής καταραίουσιν επί τας ιαγώνας αυτής. Εκ πάντων των αγαπώντων αυτήν δεν υπάρχει ο απαρηγορών αυτήν. Πάντες οι φίλοι αυτής εφέρθησαν προς αυτήν απίστος. Εχθροί έγιναν εις αυτήν. Ιχμαλωτίσθη ο Ιούδας υποθλίψεως και υποβαρίας δουλείας. Κάθεται εν της έθνεση, δεν ευρίσκει ανάπαυσιν. Πάντες οι διώκτε αυτού κατέλαβον αυτόν εν το μέσο των στενών. Εωδήτης Ιών πενθούσι, διότι ουδής έρχεται εις τας εορτάς. Πάσε επίλε αυτής είναι έρημη. Οι ιερείς αυτής αναστενάζουσιν, επαρθένοι αυτής είναι περίλυποι και αυτοί πλήρης πικρίας. Οι εναντίοι αυτής έγιναν κεφαλή, οι εχθροί αυτής ευημερούσι, διότι ο Κύριος κατέθλιψεν αυτήν δια το πλήθος των ανομιών αυτής. Τα νήπια αυτής επορεύθησαν εις εχμαλωσίαν έμπροσεν του εχθρού και έφυγεν από τη θυγατρός Σιών πάσα η δόξα αυτής. Οι άρχοντες αυτής έγιναν ως έλαφοι, μη ευρίσκουσε βοσκήν και ευάδιζον χωρίς δυνάμεως έμπροσεν του διώκοντος. Ενεθυμήθη η Ιερουσαλήμ εν τες ημέρες της θλίψεως αυτής και της εξώσεως αυτής, πάντα τα επιθυμητά αυτής, τα οποία είχεν από χρόνων αρχαίων, ότε έπεσεν ο λαός αυτής εις την χείρα του εχθρού και δεν υπήρχεν ο βοηθόν αυτήν. Είδον αυτήν οι εχθροί εγέλασαν επί τη καταπαύση αυτής. Αμαρτίαν ημάρτησεν η Ιερουσαλήμ, δια τούτου έγινεν ως ακάθαρτος. Πάντες οι δοξάζοντες αυτήν κατεφρόνησαν αυτήν, διότι είδον την ασχημοσύνην αυτής. Αυτή δε ανεσθέναζε και απεστράφει εις τα οπίσω. Η ακαθαρσία αυτής ήτο εις τα κράσπεδα αυτής. Δεν ενεθυμήθη τα τέλη αυτής, όθεν εταπεινώθη εξαισίως. Δεν υπήρχεν ο παρηγορών αυτήν. Ιδέ, Κύριε, την θλίψην μου, διότι εμεγαλύνθη ο εχθρός. Ο εχθρός εξύπλωσε την χείρα αυτού επί πάντα τα επιθυμητά αυτής, διότι αυτή είδε τα έθνη εισερχόμενα εις το αγιαστήριον αυτής, τα οποία προσέταξας να μη εισέλθωσιν εις την συναγωγήν σου. Πάς ο λαός αυτής καταστενάζει ζητών άρτων. Έδωκαν τα επιθυμητά αυτών αντιτροφής, δια να επανέλθει η ψυχή αυτών. Ιδέ, Κύριε, και επίβλεψον, διότι έγινε εξουθενημένη. Ω, προς ημάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ιδέτε, αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ώστις έγινεν εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψεν ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού. Εξαπέστειλεν εξύψους πυρ επί τα οστά μου και κατεκράτησεν αυτά. Ήπλωσε δίκτυον εις τους πόδας μου. Με έστρεψεν εις τα οπίσω. Με κατέστησεν υφανισμένην όλην την ημέραν οδυνωμένην. Ο ζυγός των ασεβημάτων μου συνεσφίγχθη δια της χειρός αυτού. Περιεπλέχθησαν, ανέβησαν επί των τράχυλών μου. Κατέλυσε την δύναμήν μου. Ο Κύριος με παρέδωκεν εις χείρας, εξών δεν δύναμε να εγερθώ. Ο Κύριος κατέστρωσε πάντα στους δυνατούς μου εν το μέσο μου. Εκάλεσεν επ' εμέ ορισμένων καιρών, δια να συντρίψει τους εκλεκτούς μου. Ο Κύριος επάτησεν εν λινών την Παρθένων, την θυγατέρα Ιούδα. Δια ταύτα εγώ θρηνώ. Η οφθαλμή μου καταραίουσιν ύδατα. Διότι απεμακρύνθη απ' εμού ο παρηγορητής, ο αναζωπιών την ψυχήν μου. Οι ιοί μου υφανίστησαν, διότι υπερίσχυσεν ο εχθρός. Η Σιών εκτείνει τα σχήρας αυτής, δεν υπάρχει ο παρηγορών αυτήν. Ο Κύριος προσέταξε περί του Ιακώβ. Οι εχθροί αυτού περιεκύκλωσαν αυτόν. Η Ιερουσαλήμ έγινε μεταξύ αυτών ως ακάθαρτος. Δίκαιος είναι ο Κύριος, διότι απεστάτησα από του λόγου αυτού. Ακούσατε παρακαλώ πάντες οι λαοί και ιδέτε των πόνων μου. Επαρθένοι μου και οι νεανίσκοι μου επορεύθησαν εις εχμαλωσίαν. Εκάλεσα τους αγαπώντας με, αλλά αυτοί με υπάτησαν. Οι ιερείς μου και οι πρεσβύτεροι μου εξέπνευσαν εν τη πόλη, διότι εζήτησαν τροφήν υπέρε αυτών, δια να επανέλθει η ψυχή αυτών. Ιδέ, Κύριε, διότι θλίβομαι. Τα εντόστιά μου ταράττονται, η καρδία μου αναστρέφεται εντός μου, διότι μεγάλος απεστάτησα. Έξωθεν η τέκνωσεν η μάχερα. Εν το οίκο ο θάνατος. Ήκουσαν, διότι στενάζω, δεν υπάρχει ο παρήγορόν με. Πάντες οι εχθροί μου ήκουσαν την συμφοράν μου. Εχάρισαν ότι εσύ έκαμες τούτο. Όταν φέρεις την ημέρα την οποία ανεκάλεσας, αυτή θέλουσι γίνει ως εγώ. Ας έλθει ενώπιον σου πάσα η κακία αυτών. Και κάμε εις αυτούς, ως έκαμες εις εμέ, δια πάντα τα αμαρτήματά μου. Διότι πολύ είναι η στεναγμή μου και η καρδία μου εξέλιπε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Και ξεκινήσαμε με το μυστήριο της ζωής. Πόσο θαυμαστά ο Κύριος μας έπλασε. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Και μας φανερώνει, αδερφοί, το μεγαλείο του Θεού. Όλο αυτό. Ο Κύριος, τα μυστήριά Του, γενικά, είπαμε, δεν τα αποκαλύπτει στους ανθρώπους που είναι υπερήφανοι. Αλαζόνες, άπιστοι. Αλλά ο Κύριος θέλει να τα φανερώσει σε εμάς. Με ποιο σκοπό? Να πράξουμε το θέλημά Του, να πράξουμε εκείνο το οποίο Εκείνος θέλει με όλη μας την καρδιά, να μας ανοίξει την πνευματική σφαίρα, να αποκτήσουμε πίστη. Αμήν. Είδαμε το μυστήριο της αναγέννησης με το σπόρο που μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τα είπε ο Κύριος αυτά στην παραβολή του Σπύροντος. Για τους ανθρώπους είναι μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας. Πνεύμα το Άγιο που ο Κύριος φέρνει μέσα μας και κάνει ένα θαυμάσιο έργο. Θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση, όπως είπαμε στην αρχή. Φτάσαμε την τελευταία φορά στο μυστήριο του θανάτου. Με μελανά γράμματα ο Κύριος μας φανέρωσε κάποια πράγματα και μας απόδειξε, αδελφοί, ότι ο θάνατος, ο βιολογικός θάνατος, δεν είναι το τέλος. Αμήν. Ο Κύριος φανερώνει πράγματα μέσα από το Λόγο Του, αλλά και οι επιστήμονες βρίσκουν πράγματα, ανακαλύπτουν συνέχεια και επιβεβαιώνεται ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το επόμενο που είναι το μυστήριο της Ανάστασης. Ο Παύλος το λέει μυστήριο, έτσι το ονομάζει. Α Κορινθίους 15:51 λέει «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς». Ένα μυστήριο. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Γιατί λέει πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί? Γιατί είναι και η ώρα της αρπαγής που κάποιοι δεν θα περάσουν το κατόφλι του θανάτου. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε. Θα αλλάξουμε μορφή. Σε μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη. Και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί. Εκείνη την ώρα της αρπαγής είναι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Και εκεί είναι που θα αναστηθούν οι δίκαιοι. Αναφέρεται στους δίκαιους. Γι' αυτό λέει πάντες μεν. Αυτό το πάντες έχει να κάνει με τους πιστούς ανθρώπους. Αλλά θα δούμε ότι και μετά ο Κύριος θα αναστήσει και τους απίστους. Θα περάσουν από αυτό που λέγεται Ανάσταση. Το σώμα τους θα αναστηθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Κανένας άνθρωπος, αδερφοί, δεν θα μείνει στο πρόσωπο της γης. Για φανταστείτε το λίγο, πόσοι άνθρωποι πέρασαν σε αυτά τα χρόνια που υπάρχει ανθρώπινη ζωή στη γη πάνω. Πόσοι άνθρωποι, πόσα εκατομμύρια άνθρωποι. Με την Ανάσταση κανένας δεν θα μείνει κάτω. Υπάρχει Ανάσταση ζωής και Ανάσταση κρίσεως. Θα το δούμε παρακάτω. Κανένας. Τα ζώα που θα πεθάνουν θα μείνουν. Φανταστείτε όταν δηλαδή θα έρθει η ώρα που αναφέρει εκεί στη Β' Πέτρου ο Λόγος του Θεού. Τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσε διαλυθεί η γη και τα εναυτή έργα, λέει, θέλουσε κατακαεί. Ο Κύριος θα τα διαλύσει όλα στο τέλος. Και δεν θα υπάρχει σε αυτή την υλική κτήση που ο Θεός δημιούργησε ούτε ένα ανθρώπινο κουκαλάκι. Τίποτα. Όλα ο Κύριος θα τα πάρει και θα πάνε ή στην παρουσία του Θεού ή κάτω. Τα ζώα εδώ θα μείνουν. Αυτό μας δίνει, αδερφοί, τη γνώση ότι εμείς σαν άνθρωποι δεν είμαστε για αυτόν εδώ τον κόσμο. Δεν μας δημιούργησε εδώ ο Θεός για εδώ. Αμήν. Αλλά στην παρουσία του Κυρίου ο Κύριος θέλει να φτάσουμε. Όταν δε το φθαρτό του το ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό του το ενδυθεί αφθνασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Το θάνατο, ο λόγος του Θεού, ο Κύριος τον ονομάζει εχθρό. Αμήν. Τελευταίος εχθρός, λέει, καταργείται ο θάνατος. Είναι εχθρός του ανθρώπου. Δεν είναι φίλος. Ο διάβολος θέλει να σκοτώσει και χρησιμοποίησε την αμαρτία ως προς αυτό. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ξέρει τα πάντα από την αρχή. Λέει ο λόγος γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού ήταν γραμμένος αυτός ο λόγος? Στον Οσιέ, στο ΙΓ 14 λέει, εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου? Πού άδει η φθορά? Η φθορά σου. Αδερφοί, ο Κύριος από την αρχή είχε μέσα στη βουλή του ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, ήξερε, βάσει προγνώσεως, γνώριζε όλο αυτό, ότι θα ερχόταν ο θάνατος και μέσα στη βουλή του ήταν και η Ανάσταση. Αμήν. Γι' αυτό και ονομάζει τον Χριστό πρωτότοκο εκ των νεκρών. Μα δεν ήταν ο πρώτος. Μέσα στη βουλή του Θεού ήταν πρώτος όμως. Ο πρώτος που συνέλαβε ο Κύριος όσον αφορά την Ανάσταση ήταν ο Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι γνώριζε τι θα γινόταν με το θάνατο, αλλά είχε βρει το σχέδιο του, μέσα στο σχέδιο του, τη λύση που ήταν η Ανάσταση. Το πιο παλιό βιβλίο της Γραφής, ο Ιώβ, με αποκάλυψη ο Ιώβ, χωρίς να έχει ακούσει τίποτα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, λέει στον Ιώβ στο 19-25, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει γερθεί εν τις εσχάτες καιρής επί της γης. Ζει. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλωση θεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Για φανταστείτε το. Με αποκάλυψη, αδερφοί, ο Κύριος τι λέει? Τι αποκαλύπτει στον Ιώβ? Με το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο λέει φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό. Στην Αλφα Κορινθίους λέει ότι τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα βλέπουμε λέει διακατόπτρου ενηγματοδός, τότε θέλω ειδή πρόσωπο προς πρόσωπο. Το ίδιο λέει και ο Ιώβ. Λέει, θέλω συνθεωρήσει ο οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Θα τον δούμε. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Πολλοί φοβούνται το θάνατο. Είπαμε για το φόβο του θανάτου την προηγούμενη φορά. Αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να φοβόμαστε. Ο θάνατος θα έρθει. Αυτό που πραγματικά πρέπει να φοβόμαστε είναι όταν σταθούμε μπροστά σε εκείνον. Όταν σταθούμε μπροστά στην παρουσία του. Αμήν. Μην φοβήστε, λέει, αυτόν που μπορεί να σας σκοτώσει, σας αποκτήνει, λέει, το σώμα σας. Άλλον πρέπει να φοβήσετε. Εκείνος που μπορεί να αποκτήνει και το σώμα και την ψυχή. Είναι ο κριτής, ο οποίος τελικά θα δώσει την κρίση. Θα εκφέρει την κρίση. Θα φανερώσει την κρίση. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε ούτε το διάβολο ούτε το θάνατο. Αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι ποιος? Ο μεγάλος κριτής, με το φόβο, τον καλό φόβο. Ο πρώτος άνθρωπος που ξέρουμε που μπήκε μέσα στην αυθαρσία ήταν ο Ενόχ. Περπάτησε 365 χρονών όταν αρπάχτηκε. Σαν να σου λέει ότι πρέπει να περπατήσεις 365 μέρες μαζί με τον Κύριο. Υπερεπάτησε μετά του Θεού ο Ενόχ και ο Κύριος τον μετέθεσε. Μπήκε μέσα στην αυθαρσία. Δεν υπάρχουν, αδερφοί, τίποτα, κάποιο στοιχείο από το σώμα του Ενόχ. Το ίδιο και του Ηλία μετά. Αμήν. Το ίδιο και του Ηλία. Ο Κύριος τον άρπαξε. Ο Μωυσής πέθανε και ο Κύριος πήρε το σώμα του. Μιλάει στον Ιούδα γι' αυτό ότι ο Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος, λέει, είχε διένεξη με το διάβολο, αγωνιζόμενος με το διάβολο, εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, να πάρει το σώμα του Μωυσή. Το ήθελε ο Κύριος. Αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε την αξία που έχει το σώμα μας στα μάτια του Θεού. Θα μπορούσε να πει κανένας ότι πήρε την ψυχή, πήρε το πνεύμα, τι το θέλει το σώμα. Όμως με το σώμα, αδερφοί, όλοι μας φανερώνουμε το τι υπάρχει μέσα μας. Αμήν. Και το σώμα του ανθρώπου είναι πολύτιμο μπροστά στα μάτια του Θεού. Είναι ο ναός. Έχει γίνει και θέλει να γίνει ο ναός του Θεού. Υπάρχουν 8 περιπτώσεις ανθρώπων μέσα στο Λόγο του Θεού που αναστήθηκαν και έζησαν μετά. Υπάρχουν οι άνθρωποι, όπως είπα, με τον Ενόχ, με τον Ηλία και με τον Μωυσή που βρεθήκαν στην παρουσία του Θεού, με αποκορύφωμα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όμως υπάρχουν και 8 περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, καλό είναι να θυμηθούμε λίγο, που οι άνθρωποι πέθαναν και αναστήθηκαν και ξανάζησαν. Η πρώτη περίπτωση είναι με τον Ηλία, τον προφήτη, ο οποίος εκεί, αδερφοί, βλέπουμε την πρώτη Ανάσταση. Να προσεύχεται ένας άνθρωπος του Θεού και να ανασταίνει έναν άλλον άνθρωπο. Είναι εκεί στα Σαρεπτά της Σιδώνας που ο Κύριος τον είχε οδηγήσει να πάει εκεί, σε αυτή τη χείρα, που είχε ένα γιο ο οποίος αρρώστησε και πέθανε. Λέει, Κύριε, τι ήρθες εδώ να μου θυμίσεις αμαρτίες μου, έλεγε στον προφήτη. Και ο προφήτης προσευχήθηκε με όλη την καρδιά και ζήτησε η ψυχή του παιδιού να επιστρέψει στο σώμα. Τι ξέρω, ο προφήτης. Έτσι και έγινε. Το δεύτερο βλέπουμε με τον Ελισέα, ο οποίος ήταν μια γυναίκα με τον άντρα της που φιλοξενούσε τον προφήτη. Όμως δεν είχε παιδί και της λέει, σε ένα χρόνο θα αποκτήσεις παιδί. Το ίδιο ακριβώς έγινε, μεγάλωσε το παιδί και μετά, καθώς ήταν στο χωράφι, ξέρω εγώ, λέει, κεφαλή μου, πεθαίνει το παιδί. Και έρχεται ο Ελισέα, ο προφήτης, και γίνεται ακριβώς το ίδιο όπως στην περίπτωση του Ηλία. Ανέστησε και έζησε. Η τρίτη περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη είναι όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει και επειδή βιαζόταν, ερχόταν εχθροί, τον έριξαν στον τάφο του Ελισέα και μόλις άγγιξε στα κόκαλα του Ελισέα, αναστήθηκε. Αυτές είναι τρεις περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε την κόρη του Ιάιρου. Αρχισυνάγωγος πήγε στον Ιησού γιατί πέθαινε η κόρη του. Και ενώ υπήρχε όχλος, υπήρχε αυτή η αιμορροούσα γυναίκα η οποία είχε ρίση αίματος, που έλαβε θεραπεία καθώς άνοιξε το ημάτιό του, γινόταν χαμός. Τελικά πεθαίνει το κορίτσι και πάει ο Κύριος και το ανασταίνει. Στο Λουκάς 8:49. Επίσης ο γιος της χείρας στην Αΐν, ο Λάζαρος 4 μέρες νεκρός, τον ανάστησε ο Κύριος. Αδελφοί, για φανταστείτε λίγο, όλα αυτά που περιγράφουν τα 4 Ευαγγέλια, δεν τα έγραψε ένας άνθρωπος έτσι από φιλοσοφία. Τα 4 Ευαγγέλια έχουν και αρκετή διαφορά χρονολογική που γράφηκε ο Λουκάς μέχρι τον Ιωάννη. Και οι 12 μαθητές δεν διαλέχθηκαν απλά για να έχει 12 ο Κύριος. Διαλέχθηκαν για να είναι μάρτυρες για όλα όσα έκανε ο Κύριος. Μαρτυρούσαν. Αυτά τα πράγματα τα είδαν. Αμήν. Και είδαν λοιπόν το Λάζαρο, όπως και τις υπόλοιπες περιπτώσεις που ο Κύριος τον ανάστησε. Για φανταστείτε το λίγο. Λέει, ως ήδη, δηλαδή είχε αρχίσει η αποσύνθεση, το σώμα του έλειωνε και ξανά πάλι ο Κύριος σαν να γύρισε μια ταινία ανάποδα και το σήκωσε το Λάζαρο. Βλέπουμε στις πράξεις την Ταβιθά, τη Δορκάδα, με τον Πέτρο που την ανασταίνει, και βλέπουμε τον εύτυχο, ο οποίος έπεσε καθώς κήρυται ο Παύλος και πήγε πολύ αργά, έπεσε από το παράθυρο και ο Κύριος οδήγησε τον Παύλο, προσευχήθηκε πάνω και αναστήθηκε. Όλο αυτό όμως για τους απίστους είναι μορία. Όλες οι κινήσεις του Θεού, όλα αυτά τα θαυμάσια που ο Κύριος κάνει είναι τρέλα για αυτούς. Μέχρι και σήμερα έχουμε ακούσει πάρα πολλές. Το καλό του ίντερνετ είναι αυτό, θα λέγαμε, και της πληροφόρησης που έχουμε. Άνθρωποι που ανασταίνονται. Άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή τους και μετά επιστρέφουν και περιγράφουν το τι είδανε. Και συνήθως σχεδόν όλοι περιγράφουν, αδερφοί, αυτό το γεγονός. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που σας είπα για 314 περιπτώσεις εκγενετής τυφλών, οι οποίοι πέθαναν, δεν είχαν δει φως. Τα όνειρά τους, είπαμε, ήταν μόνο ό,τι άκουγαν, φανταστείτε. Δεν είχαν δει ποτέ φως, δεν είχαν δει ποτέ άνθρωπο. Και για κάποια λεπτά πέθαναν, έφυγαν από τη ζωή και μετά περιέγραφαν το τι είδαν, που δεν είχαν δει ποτέ τίποτα. Είδαν το χειρουργείο, είδαν τους γιατρούς, είδαν το περιβάλλον γύρω, είδαν το σώμα τους να φεύγει, είδαν το τούνελ αυτό που οδηγεί στην παρουσία του Θεού, πράγματα τα οποία έχουν περιγραφεί από πολλούς ανθρώπους που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή και έχουν επιστρέψει. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί πολλές φορές λένε οι άνθρωποι ότι γύρισε κανένας να μας πει πώς είναι? Και βέβαια γύρισε. Υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Και μέσα στις γενιές, αδελφοί, υπάρχουν μαρτυρίες. Για να καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Για να μην έχουμε το φόβο του θανάτου, αλλά να έχουμε την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Εκείνος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Μας ήρθε να μας δώσει άφθονη ζωή, όχι μια μικρή ζωή. Λέει, όποιος πιστεύει σε Αυτόν, όποιος Τον δέχεται και δέχεται εκείνον που Τον απέστειλε, μετέβηλε από το θάνατο ως τη ζωή. Δεν υπάρχει πλέον θάνατος για Αυτόν, ούτε για μας. Θέμα είναι θέμα αποκάλυψης, είναι θέμα πίστης όμως αυτό το πράγμα. Γιατί αδελφοί, έχουμε κάτι που ο Κύριος θέλει να κτίσουμε από τώρα. Δηλαδή αυτή η ζωή τι είναι? Είναι κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να υπάρχει, η ζωή αυτή, να δημιουργηθεί ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση και να πάμε στην παρουσία του Θεού με αυτό το ένδοξο σώμα που το ονομάζει οικοδομή. Αυτό το σώμα που υπάρχει σήμερα είναι η σκηνή σε αυτήν εδώ τη γη. Είναι κάτι προσωρινό. Είναι σαν ένας άνθρωπος θέλει να χτίσει ένα σπίτι μόνιμο και προσωρινά φτιάχνει μια σκηνή να περάσει κάποιος καιρός, να μαζέψει κάποια χρήματα ώστε να χτίσει το σπίτι που θα μένει συνέχεια. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν δίνει την έμφαση στη σκηνή. Δεν ξοδεύει όλα τα χρήματά του και όλο τον κόπο του και όλο τον χρόνο του στη σκηνή, γιατί είναι προσωρινή. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η οικοδομή. Και αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει σε όλους μας. Βλέπεις ανθρώπους διάσημους, γυναίκες που κάνουν, φτιάχνουν το σώμα τους, φτιάχνουν, τραβάνε από εδώ, τραβάνε από εκεί, να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το άλλο. Βιταμίνες, ιστορίες, χίλια, δυο, μην έρθει ο θάνατος. Να ζήσουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Επενδύουν σε αυτή τη ζωή, δυστυχώς. Αλλά είναι σκηνή. Για τους απίστους λοιπόν είναι μορία ακόμα και σκάνδαλο. Ο Παύλος μιλάει στους Αθηναίους για τον Χριστό που αναστήθηκε και λέει, ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημέν εχλέβαζον. Ή δε λοιπόν περί τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλι. Και ο Παύλος λέει, εξήλθε εκ μέσου αυτών. Έφυγε. Ανάσταση νεκρών. Οι άνθρωποι αυτοί το είχαν αποδεχτεί μέσα τους ότι εδώ είναι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Ας φάγουμε και ας πιούμε, διότι αύριο αποθνίσκομαι. Τελείωσε. Τι ματαιότητα είναι αυτή όμως. Τι λέτε, αξίζει ο άνθρωπος να το ψάξει, να το ερευνήσει, να το βρει? Και βέβαια αξίζει. Μέχρι και οι θρησκευόμενοι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Οι Σαδουκαίοι ήταν μια κάστα θρησκευτική στον καιρό του Χριστού. Ήταν οι Φαρισαίοι, είχαν ξεκινήσει κάπως καλά με ζήλο δηλαδή, αλλά μετά χάλασαν οι Φαρισαίοι, μπήκε αυτή η υποκρισία. Που πίστευαν όμως σωστά όσον αφορά την Ανάσταση. Οι Σαδουκαίοι ήταν ιερείς. Για φανταστείτε, ιερείς και όμως ήταν τι? Δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Δεν πίστευαν στα πνεύματα. Στο 23 εδάφιο ρωτάνε, κατά Ιωάννη νομίζω είναι, ήρθαν οι Σαδουκαίοι στον Κύριο και λένε ότι δεν είναι Ανάστασης. Συγγνώμη. Εν εκείνη τη ημέρα προσήλθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάστασης και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, Κύριε, εδώ τώρα μας δίνει μια πληροφορία το τι συμβαίνει στον ουρανό. Ήταν λέει μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε έναν άνθρωπο και πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος και βάσει αυτό που έλεγε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να την πάρει ο αδερφός να αναστήσει σπέρμα τον νεκρό αδερφό του, τέλος πάντων. Πεθαίνει και ο δεύτερος, πεθαίνει και ο τρίτος, πεθαίνει και ο τέταρτος, πεθαίνει, 7 ήτανε και 7 πέθαναν. Και λέει στην Ανάσταση των νεκρών, τώρα με κοροϊδία οι Σαδουκαίοι, ποιανού θα ήταν γυναίκα. Και μας λέει εκεί ο Κύριος αρφή, το τι θα συμβεί στην παρουσία του Θεού. Πλανάστε, λέει, μην γνωρίζετε στα γραφάς ούτε τη δύναμη του Θεού, διότι εν τη Αναστάση ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Δεν υπάρχουν γάμοι, μόνο ένας γάμος. Θα πούμε την επόμενη φορά το μυστήριο του γάμου του Χριστού με την Εκκλησία. Είναι σαν άγγελοι στον ουρανό. Προσέξτε κάτι τώρα. Από τη μια ο Ιησούς, θυμάστε μια ιστορία που λέει για τον πλούσιο και για τον Λάζαρο. Τους δίνει μια ιστορία εκεί ενός πλούσιου, ο οποίος ήταν μάλλον άδικος πλούσιος, που πήγε στον τόπο, πέθαναν και οι δύο, πήγαν στον άδικο δύο, ο ένας πήγε στον τόπο της Βασάνου, ο πλούσιος, και ο Λάζαρος, ο φτωχός, πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Το έχουμε ακούσει όλοι. Εκεί περιγράφει το τι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη όταν πέθαινε ο άνθρωπος. Ενώ εδώ περιγράφει το τι θα γίνει στην Καινή Διαθήκη μετά που θα ερχόταν ο Κύριος να σταυρωθεί και να αναστηθεί, να μας αναστήσει μετά όλους. Βλέπετε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο αφηγήσεις του Χριστού. Η μία μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη που πήγαιναν όλοι οι άδικοι στον τόπο της Βασάνου, κάτω στον Άδη, και όλοι οι δίκαιοι στον κόλπο του Αβραάμ. Αλλά όταν ο Κύριος όμως πέθανε και πήγε τρεις μέρες στον Άδη, πήγε στον τόπο, τον κόλπο του Αβραάμ, και εχμαλώτησε, λέει, εχμαλωσία, και πήγε τους ανθρώπους που όλες αυτές τις ψυχές που ήταν κάτω στον Άδη, που δεν είχαν απόλαυση, που λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στον Άδη λέει, Κύριε, ποιος θα σε δοξολογήσει? Δεν υπήρχε αυτή η έκφραση της ευγνωμοσύνης. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, αδελφοί, να γευτούν την παρουσία του Θεού έτσι όπως είναι σήμερα, εξαιτίας της αμαρτίας. Η πρώτη λοιπόν περίπτωση μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη, και εδώ μιλάει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναστηθούν ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Μιλάει για την Ανάσταση. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών δεν αναγνώσατε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού λέγοντας, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Άρα πρέπει να φύγει από το νου μας, από τη σκέψη μας, όλο αυτό που οι άνθρωποι έχουν όσον αφορά το θάνατο και όσον αφορά όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτή τη ζωή. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών. Αμήν. Είναι Θεός ζωντανών. Ζει η ψυχή του ανθρώπου. Το ότι θα αναστηθούμε και οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι θα αναστηθούν. Ιωάννης 5:28 λέει, μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες ή εν της μνημείς θέλουσε ακούσει τη φωνή αυτού. Όλοι. Όλοι θα ακούσουν τη φωνή του. Και θέλουσε εξέλθει πράξαντες τα αγαθά εις ανάσταση ζωής, και υπράξαντες τα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Υπάρχει ανάσταση ζωής και ανάσταση κρίσεως. Ξέρουμε ότι η ανάσταση κρίσεως είναι όταν θα αναστηθούν όλοι οι άδικοι. Δηλαδή, μέχρι τώρα και μέχρι στο τέλος όλοι οι άδικοι θα πηγαίνουν πού οι ψυχές τους? Στον τόπο της Βασάνου. Και τι θα περιμένουν? Την ανάσταση του σώματος, ώστε τελικά να ρυφτούν εις τη γέννα του πυρός, εκεί που ο σκόλιξ δεν τελευταία και το πυρ, λέει, δεν σβήνεται. Θα ακούσει ζωντανά μια ομολογία τέτοια από κάποιον ο οποίος έφυγε και γύρισε πίσω και τον οδήγησε ο Κύριος στην παρουσία του Θεού, όμως έβλεπα από μακριά, γκόλασε. Αξίζει κανένας να χαθεί?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας κάλεσε ο Κύριος να κηρύξουμε την Ανάσταση. Να κηρύξουμε τη σωτηρία, να κηρύξουμε ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή μας. Να μην επενδύει ο άνθρωπος εδώ, μόνο εδώ. Τι κι αν ο άνθρωπος λέει όλο τον κόσμο κερδίσει και την ψυχή του ζημιώσει. Και πολύ περισσότερο να χάσει ο άνθρωπος την ψυχή του, να πάει στην κόλαση. Όλοι θα αναστηθούν. Η πρώτη Ανάσταση είναι όταν ο Κύριος έρθει και μας αρπάξει. Οι νεκροί όλοι θα αναστηθούν και εμείς, λέει, θα μεταμορφωθούμε. Όλοι από Παλαιά Διαθήκη, από Αδάμ μέχρι τον καιρό μας, οι νεκροί θα αναστηθούν και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Και θα μας πάρει ο Κύριος την παρουσία Του μέσα στη δόξα Του. Φοβερή ώρα αυτή. Αυτή την ώρα δεν την ξέρει κανένας, μόνο ο Θεός. Ούτε ο Χριστός δεν την ξέρει. Εκείνος ξέρει την ώρα. Και μετά στο τέλος είναι που θα αναστήσει, δηλαδή μετά το τέλος της χιλιετής βασιλείας θα αναστήσει τους άδικους και θα τους παραστήσει μπροστά Του. Για φανταστείτε το, στον Κρητή. Ήδη θα έχουν πάρει την πρόγευση το πού θα πάνε. Α. Κορινθίους 15:21 λέει: «Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου μέσα από τον Αδάμ, εισήλθε ο θάνατος, εισήλθε η αμαρτία, ούτω και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνήσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό». Αμήν. Έκαστος όμως κατά την ιδία αυτού τάξη. Υπάρχουν τάξεις που ανασταίνονται. Οι δίκαιοι, μετά βλέπουμε τους Αγίους της Λήψης, τους 144.000, μετά βλέπουμε μέσα το μεγάλο πλήθος της χιλιετής βασιλείας. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Εκείνος αναστήθηκε πρώτο μέσα στη Βουλή του Θεού. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού μέσα στη δόξα Του. Ενώ λέει ότι πάντες θέλουσι ακούσει τη φωνή του ανθρώπου και θα αναστηθούν, στο 24 εδάφιο λέει ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιον. Και η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Ναι. Αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε η νεκρή θέλουσε ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσε ζήσει. Θες να ακούσεις τη φωνή του Θεού? Ναι. Θα την ακούσεις. Αν είσαι δίκαιος θα την ακούσεις. Ή θα την ακούσεις στην ώρα της αρπαγής που θα σε ζωντανός ή θα σε νεκρός. Όλοι θα την ακούσουν τη φωνή. Θα έρθει με κέλεσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπικα Θεού. Αμήν. Η φωνή. Τι άραγε να λέει αυτή η φωνή? Σηκωθείτε. Ήρθε η ώρα. Δεν ξέρουμε. Κέλεσμα, διάταγμα. Αμήν. Είναι όπως ο Χριστός είπε στο Λάζαρο: «Λάζαρε, δεν βρω έξω». Κάπως έτσι θα είναι το κέλευσμα του Θεού και θα αρπαχτούμε και οι νεκροί θα αναστηθούν. Όμως δεν θα ακούσουν αυτή τη φωνή όλοι. Ποιοι είναι εκείνοι που θα ακούσουν τη φωνή? Οι δίκαιοι. Όστις έχει οτίο να ακούσει, ας ακούσει. Το οτίο αυτό ανοίγει, αδερφοί, σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αμήν. Όποιος έχει αυτή να ακούσει, το Θεό του να τον καλεί, να καταλάβει την αγάπη του Θεού να δώσει την καρδιά του στον Κύριο. Εκείνος είναι που θα ανοίξει το αυτί του εκείνη τη στιγμή ο Θεός και θα του πει «Δεύρω έξω, έλα μαζί μου». Στην προς Ρωμαίους μιλάει εκεί ότι θα είμαστε σύμφωνα με την ομοιότητα της Αναστάσεως του Χριστού, όπως ο Χριστός αναστήθηκε έτσι και εμείς αναστήθηκε. Από πού ξεκινάει αυτό? Το σίγουρο για να αναστηθείς, στο βάπτισμα. Είναι το βάπτισμα. Κάποιος πολύ όμορφα είπε ότι πρέπει, λέει, να πεθάνεις πριν πεθάνεις για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος στο θάνατο. Παίρνεις την απόφαση του θανάτου ως προς τον κόσμο και την αμαρτία. Και μετά λέει, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Αμήν. Αφού γίναμε, λέει, σύμφοιτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου, θέλουμε είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Όπως εκείνος αναστήθηκε. Ακούσουμε τη φωνή που θα μας καλεί στην παρουσία του. Β' Τιμωθέου 1:9, θέλω να διαβάσω εδώ κάτι πολύ ωραίο. «Ως της έσωσε ημάς και κάλεσε με κλίση Αγία». Αμήν, όλους μας. «Ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση και χάριν τη δοθήσες ημάς εν Χριστώ Ιησού προ χρόνων αιωνίων». Φανερωθήσαμε. Τι φανερώθηκε? Η χάρις. Δια της επιφανίας του σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατήργησε μεν το θάνατο. Κατάργησε. Γεύτηκε το θάνατο και τον κατάργησε το θάνατο. Νίκησε το θάνατο. Έφερε δε εις φως τη ζωή και την αφθαρσία δια του Ευαγγελίου. Άρα το Ευαγγέλιο είναι εκείνο το οποίο μας φανερώνει και μας δείχνει και μας φωτίζει, θα λέγαμε, όσον αφορά την αφθαρσία

Δεν υπάρχει αυτό. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να μας φωτίσει, να μας αποκαλύψει λοιπόν κάποια πράγματα και θα δούμε κάποια μέσα από το Λόγο του Θεού που έχουν να κάνει με την αυθαρσία. Πώς θα είναι λοιπόν το σώμα μας τότε. Δηλαδή, όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, αυτό το άφθαρτο σώμα, λέει, θα πρέπει να ντυθεί αυθαρσία, να ενδυθεί αθανασία. Αυτό, ξέρετε τι λέει, ότι το σώμα μας, αδελφοί, δεν λέει ότι θα το καταργήσει, θα μας δώσει ένα άσχετο από το σώμα που έχουμε, ένδοξο σώμα. Θα το ντύσει με αυθαρσία. Θα το μεταμορφώσει σε άφθαρτο. Η νεκρή θέλωση να στηθεί άφθαρτη, εμείς θα μεταμορφωθούμε και το φθαρτό του το θα ενδυθεί αυθαρσία. Τι θα κατοικεί μέσα στο σώμα μας το άφθαρτο? Και μιλάμε για άφθαρτα πράγματα. Γιατί το λέω? Για να καταλάβουμε, αδελφοί, το πού πρέπει να επενδύσουμε σαν πιστοί. Τι είναι εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε που μπορούμε να το λάβουμε και αυτό να μας συνοδεύει αιώνια? Α. Πέτρου 1.23. Επειδή αναγεννηθήκατε ουχή εκφθαρτού σπέρματος, λέει, αλλά αφθάρτου για του Λόγου του Θεού, του ζώντος που είναι ζωντανός, του μένοντος εις τον αιώνα. Αυτός ο σπόρος που μπήκε στις καρδιές μας, δεν το βλέπεις, είναι αόρατος, όμως είναι ζωντανός και είναι άφθαρτος και μένει στον αιώνα. Καθώς λοιπόν θα αναστηθούμε, τι θα πάρουμε μαζί μας? Ένα στοιχείο που θα πάρουμε μαζί μας σε αυτό το άφθαρτο σώμα: το Λόγο του Κυρίου. Άφθαρτο σπέρμα. Ζει και μένει στον αιώνα. Μπήκε ένα σπόρος μέσα μας. Ένας αόρατος σπόρος που δεν θα φύγει ποτέ. Θα είναι πάντοτε μαζί μας. Πάντοτε μαζί μας θα είναι ο Λόγος του Θεού. Λέει στο κείμενο ότι αναγεννημένη ουκ εκ σποράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου. Δηλαδή έσπηρε ο Κύριος το σπόρο του. Έγινε μια σπορά. Πού έγινε η σπορά? Στην καρδιά μας. Αμήν, στην καρδιά μας. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά το τι γίνεται και στο σώμα του ανθρώπου και ακόμα στον εγκέφαλο του. Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος όταν φεύγει ο άνθρωπος, όταν η καρδιά σταματάει? Το πώς ο Θεός τα έχει φτιάξει έτσι, ώστε τελικά όλα να περάσουν από μπροστά. Όλα τα μαζεύει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή, σαν να θέλουν να πάνε κάπου. Το έχουν βρει οι επιστήμονες αυτό. Ένα που θα μας συνοδεύει πάντοτε, αδελφοί, στην παρουσία του Θεού, θα είναι ο Λόγος του Θεού. Ένα άλλο άφθαρτο είναι το αίμα του Χριστού. Λέει, δεν ελυτρώθηκε δια της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού. Το τίμιο αίμα του Χριστού δεν είναι φθαρτό, είναι τι είναι? Άφθαρτο. Αμήν. Είναι άφθαρτο. Με το αίμα του ο Κύριος ράντισε τα Άγια των Αγίων. Αμήν. Αποκτήσας, λέει, τότε αποκτήσας αιωνία λύτρωση. Μα το αίμα είναι για εδώ. Αναστήθηκε ο Κύριος, θέλει ποιο αίμα? Ποιο αίμα? Με ποιο αίμα το ράντισε τα Άγια των Αγίων? Το δικό του αίμα. Αυτό το Άγιο αίμα. Άρα το αίμα, αφού θα αναστηθούμε κατά την ομοιότητα του Χριστού, το αίμα του Χριστού θα είναι στις καρδιές μας. Το αίμα του Χριστού θα είναι στις καρδιές μας.

0: θα είναι άφθαρτο μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στη δόξα του Θεού. Θα είμαστε μέτοχοι της Άγιας Φύσης του Θεού που είναι άφθαρτη η Άγια Φύση. Και λέει ότι γίναμε μέτοχοι Θείας Φύσεως. Θέλει ο Θεός να έχουμε τη φύση του Θεού, την Άγια Φύση του Θεού, από τώρα. Εις δε τον Βασιλέα των Αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνο σοφό Θεό. Πώς το λέει, άφθαρτος. Δεν φτύρεται. Θέλουμε να γίνουμε μέτοχοι της. Είμαστε, σε ένα σημείο είμαστε όλοι μας. Αλλά αυτό είναι που θα μας συντροφεύει πάντοτε. Και αυτό είναι τελικά που θα λάμπει στην παρουσία του Θεού. Αστέρας λέει, διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Δηλαδή, θα στέλνει οι Άγιοι και θα υπάρχει διαβάθμιση, λάμψης, δόξας, φωτός. Θέλουμε να είμαστε σαν ένα λίχνος που τρεμοσβήνει και είναι έτοιμος να... και να μας πάρει ο Κύριος. Αυτό που λέει, ως δαυλός λέει απεσπασμένος εκ του πυρός, που απλά καπνίζει. Ή θέλουμε να έχουμε τη δόξα του Θεού. Από τι εξαρτάται αυτό? Από το πόσο από την Άγια Φύση του Θεού θα αποκτήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Εκεί θα φανερωθεί. Το έχουμε ξαναπεί στη μεταμόρφωση του Χριστού. Στο όρος μεταμόρφωσης τι είδανε? Είδαν τη δόξα, προσέξτε, που ο Χριστός είχε ήδη αποκτήσει καθώς είχε κοινωνία με τον Πατέρα του, τον Ουράνιο. Και αυτό φανερώθηκε. Για βάλε τον εαυτό σου τώρα να πήγαινε σε αυτό το όρος μεταμόρφωσης και να σε μεταμορφώσει ο Θεός, να δούμε πώς είσαι από μέσα. Πώς θα ήμασταν άραγε? Χωρίς κλειδά, χωρίς ζητήδα, όπως θα είναι η Εκκλησία στους τελευταίους καιρούς. Έτσι θα είναι η Εκκλησία. Χωρίς κλειδά, χωρίς ζητήδα, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε έτσι? Ένα άλλο άφθαρτο που έχουμε όλοι μας, καθώς έχουμε αναγεννηθεί, είναι το άφθαρτο πνεύμα του ανθρώπου, το ανθρώπινο πνεύμα. Στην Α. Πέτρου λέει ότι ο στολισμός μας δεν θα πρέπει να είναι εξωτερικός, αλλά εσωτερικός. Ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Το πνεύμα του ανθρώπου. Άφθαρτη αγάπη θα μείνουν πίστης, λέει, ελπής, αγάπη, είναι τα τρία μεγαλύτερα. Αυτό που θα μείνει στην αιωνιότητα είναι η αγάπη όμως. Λέει ότι η χάρις λέει με τα πάντα των αγαπώντων τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν αυθαρσία, που αγαπάνε τον Κύριο με αυθαρσία. Η χάρη ας είναι με όλους όσοι αγαπούν αυθαρτά τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Πού πρέπει να επενδύσουμε, αδελφοί? Στο πνεύμα μας. Πρέπει να επενδύσουμε στην αγάπη, στη Θεία Φύση του Χριστού. Αμήν. Βλέπουμε ότι το άφθαρτο σώμα μας θα το συνοδεύει ένα άφθαρτο στεφάνι. Α. Κορινθίους 9.25 λέει ότι ο αγωνιζόμενος εις πάντα κρατεύεται εκείνη μεν για αναλάβωση φθαρτών στέφανων, ημείς δε άφθαρτον. 24 πρεσβύτεροι στην παρουσία του Θεού, τους βλέπουμε στην Αποκάλυψη, με στεφάνια. Σύμβολο ότι αγωνιστήκαμε και νικήσαμε. Άφθαρτο στεφάνι. Ας πάρουν τη δόξα των ανθρώπων οι άνθρωποι. Εμείς δεν διαλέξαμε τη δόξα των ανθρώπων, αλλά τη δόξα του ίδιου του Θεού. Και θα λάβουμε επίσης και μια άφθαρτη κληρονομία. Ποια είναι η κληρονομία που θα λάβουμε? Α. Πέτρου 1.34. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, ότι κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένη εν της ουρανής διημάς. Ποια είναι αυτή η κληρονομιά μας? Ποια είναι αυτή η κληρονομιά μας? Τι θα κληρονομήσουμε? Τι θα κληρονομήσουμε? Εκείνον. Δεν θα κληρονομήσουμε τη ζωή που μας δίνει. Θα κληρονομήσουμε εκείνον που είναι η ζωή. Εκείνον θα κληρονομήσουμε. Αμήν. Α Ιωάννου γάμα 2 λέει: αγαπητοί τώρα είμεθα τέκνα Θεού και ότι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ιδί Αυτόν καθώς είναι. Όμοι με Αυτόν. Και ξέρετε τι λέει παρακάτω? Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα λέει καθαρίζει τον εαυτό του όπως εκείνος είναι καθαρός. Αγνίζει τον εαυτό του. Όλο αυτό το κήρυγμα δεν είναι απλά για να καταλάβουμε, πολλά από αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Το θέμα είναι να πάρουμε αυτή την ελπίδα μέσα μας, να την έχουμε βεβαία και να καθαρίζουμε, λέει στο κείμενο, να αγνίζουμε τους εαυτούς μας όπως εκείνος είναι αγνός. Καθαρή, αγνή, χωρίς πονηρία, χωρίς στεροβουλία, χωρίς κοινοδοξία, χωρίς φθόνο, χωρίς μισικακία, χωρίς ασυχορτικότητα, χωρίς τίποτα πονηρό. Και αυτό είναι το κήρυγμα. Αυτή είναι η προτροπή του Κυρίου σε μας, αδερφοί. Αφήσουμε ό,τι πονηρία έχουμε πάρει από τόσα χρόνια από τον κόσμο, από την αμαρτία και να ζητήσουμε την καθαρότητα, την αγνότητα. Αμήν, στην καρδιά μας, στα συναισθήματά μας, σε ό,τι κάνουμε αδερφοί. Γιατί έχουμε μια ελπίδα. Να σταθούμε μπροστά σε εκείνον. Και πάντα να σκέφτεσαι, Κύριε, όταν εσύ έρθεις εκεί στο μεσουράνιμα και φωνάξεις, θα ακούσω τη φωνή σου? Θα την ακούσουμε? Θα ακούσουμε τη φωνή που θα μας φωνάζει να έρθουμε μαζί με όλους τους Αγίους στην παρουσία του, να αναστηθεί αυτό το σώμα, να μας ντύσει με τη δόξα του? Λέει μέσα ότι ο Κύριος θα μας ντύσει με αυτό το ένδυμα του, το ένδοξο ένδυμα. Και κάπου αλλού λέει για να μην βρεθούμε γυμνοί. Άρα η Ανάσταση των αδίκων, αδερφοί, πώς θα είναι? Τα σώματά τους πώς θα είναι? Βλέπουμε την ξεγυμνοσιά που υπάρχει στον κόσμο. Αυτό το δρόμο θα απαντήσουν. Δεν θα τους ντύσει ο Κύριος. Θα είναι γυμνοί. Και μπορείς να φανταστείς, δεν ξέρω, βλέπετε ότι ο Κύριος αδερφοί δεν έδωσε και πολύ χρόνο να μας εξηγήσει το τι συμβαίνει στην κόλαση. Απλά περιγραμματικά μας έχει πει κάτι. Ούτε για τους δαίμονες έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, ούτε για την κόλαση έχει ασχοληθεί να μας πει τι μας φανερώνει. Την παρουσία του. Δες την Αποκάλυψη εκεί. Την νύφη, την κυκοσμημένη, τη βλέπει. Βλέπει την Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ, τη δόξα. Μην τη δόξα, γιατί θέλει να ζούμε εκεί. Έτσι θέλει να ζούμε. Όχι με φόβο, αλλά με την ελπίδα. Αμήν, με την ελπίδα ότι θα πάμε στην παρουσία του Θεού μέσα στην δόξα. Γι' αυτό και να εξασκήσουμε το αυτί μας από τώρα. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Όταν, αδελφοί, μάθεις να ακούς τη φωνή του Θεού, να είσαι σίγουρος ότι και εκείνη την ώρα θα την ακούσεις. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 18ο κεφάλαιο. Κι ύστερα από πολλές ημέρες, ο λόγος του Κυρίου ήρθε στον Ηλία κατά τον τρίτο χρόνο, λέγοντας «Πήγαινε και φανερώσω στον Αχάβ και θα δώσω βροχή επάνω στο πρόσωπο της γης». Και ο Ηλίας πήγε να φανερωθεί στον Αχάβ. Η πείνα, μάλιστα, γινόταν βαριά στη Σαμάρια. Και ο Αχάβ κάλεσε τον Οβαδία, τον οικονόμο. Και ο Οβαδία φοβόταν υπερβολικά τον Κύριο, επειδή όταν η Εζάβελ εξολόθερβε τους προφήτες του Κυρίου, ο Οβαδία είχε πάρει 100 προφήτες και τους έκρυψε σε σπηλιά ανά 50 και τους έτρεφε εκεί με ψωμί και νερό. Και ο Αχάβ είπε στον Οβαδία «Να περιέλθεις στη γη σε όλες τις πηγές των νερών και σε όλους τους χυμάρους. Ίσως βρούμε χορτάρι για να σώσουμε τη ζωή των αλόγων και των μουλαριών και να μην στερηθούμε τα κτίνη». Χώρισαν λοιπόν τη γη για τον εαυτό τους για να τη διαπεράσουν. Ο Μεναχάβ αναχώρησε από ένα δρόμο, ολομόναχος. Ο Δεοβαδία αναχώρησε από άλλο δρόμο, ολομόναχος. Και ενώ ο Οβαδία βρισκόταν καθοδόν, να, τον συνάντησε ο Ηλίας. Και εκείνος τον γνώρισε και έπεσε μπρούμητα και είπε «Εσύ είσαι, Κύριε μου Ηλία». Και εκείνος του είπε «Εγώ». Πήγαινε, πες τον Κύριό σου, να, ο Ηλίας. Και εκείνος είπε, «Τι αμάρτησα, ώστε θέλεις να παραδώσεις το δούλο σου στο χέρι του Αχάβ για να με θανατώσει? Ζει ο Κύριος ο Θεός σου, δεν υπάρχει έθνος ή βασίλειο όπου ο Κύριός μου δεν έχει στήλη να σε αναζητούν. Και όταν έλεγαν, δεν είναι, αυτός όρκιζε το βασίλειο και το έθνος ότι δεν σε βρήκαν. Και τώρα εσύ λες, πήγαινε, πες στον Κύριό σου, να ο Ηλίας. Και καθώς εγώ αναχωρήσω από σένα, το πνεύμα του Κυρίου θα σε φέρει όπου δεν ξέρω. Και όταν πάω και αναγγείλω στον Αχάβ και δεν σε βρει, θα με θανατώσει. Αλλά ο δούλος σου φοβούμε τον Κύριο από την νιώτη μου. Δεν αναγγέλθηκε στον Κύριό μου τι έκανα όταν η Εζάβελ θανάτωνε τους προφήτες του Κυρίου? Με ποιο τρόπο είχα κρύψει 100 άνδρες από τους προφήτες του Κυρίου σε σπηλιά ανά 50 και τους διέθρεψα με ψωμί και νερό? Και τώρα εσύ λες, πήγαινε, πες στον Κύριό σου, να ο Ηλίας. Αλλά αυτός θα με θανατώσει». Και ο Ηλίας είπε, «Ζει ο Κύριος των δυνάμεων, μπροστά στον οποίο παραστέκομαι, ότι σήμερα θα εμφανιστώ σε αυτόν». Πήγε λοιπόν ο Οβαδία σε συνάντηση του Αχάβ και του το ανήγγειλε. Και ο Αχάβ πήγε σε συνάντηση του Ηλία. Και καθώς ο Αχάβ είδε τον Ηλία, ο Αχάβ είπε σε αυτόν, «Εσύ είσαι αυτός που διαταράζεις τον Ισραήλ». Και εκείνος είπε, «Δεν διαταράζω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και η οικογένεια του πατέρα σου. Επειδή εσείς εγκαταλείψατε τις εντολές του Κυρίου και πήγες πίσω από τους Βααλίμ. Τώρα λοιπόν, στείλε, συγκέντρωσέ με ολόκληρο τον Ισραήλ στο βουνό τον Κάρμιλο και τους 450 προφήτες του Βααλ και τους 400 προφήτες των Αλσών που τρώνε στο τραπέζι της Ιεζάβελ». Και ο Αχάβ έστειλε σε όλους τους γιους Ισραήλ και συγκέντρωσε τους προφήτες στο βουνό τον Κάρμιλο. Και ο Ηλίας πλησίασε σε ολόκληρο το λαό και είπε, «Μέχρι πότε χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε αυτόν, αλλά αν ο Βαάλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν του απάντησε ούτε ένα λόγο. Τότε ο Ηλίας είπε στο λαό, «Εγώ μόνος απέμεινα προφήτης του Κυρίου, ενώ οι προφήτες του Βαάλ είναι 450 άνδρες. Ας μας δώσουν λοιπόν δύο μοσχάρια. Και ας διαλέξουν για τον εαυτό τους τον αμοσχάρι και ας το διαμελήσουν και ας το βάλουν πάνω σε ξύλα. Φωτιά όμως ας μη βάλουν. Κι εγώ θα ετοιμάσω το άλλο μοσχάρι και θα το βάλω επάνω σε ξύλα. Και φωτιά δεν θα βάλω. Και να επικαλεστείτε το όνομα των Θεών σας και εγώ θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός που θα εισακούσει με φωτιά, αυτός ας είναι ο Θεός». και απαντώντας ολόκληρος ο λαός είπε «Καλός είναι ο λόγος». Και ο Ηλίας είπε στους προφήτες του Βααλ «Διαλέξτε για τον εαυτό σας το ένα μοσχάρι και ετοιμάστε το πρώτο, επειδή είστε πολλοί. Και επικαλεστείτε το όνομα του Θεού σας. Φωτιά όμως μη βάλετε». Και πήραν το μοσχάρι που τους δόθηκε και το ετοίμασαν και επικαλούνταν το όνομα του Βααλ από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, λέγοντας «Εισάκουσέ μας, Βααλ». Και δεν υπήρξε φωνή και δεν υπήρξε ακρόαση. Και πηδούσαν γύρω από το θυσιαστήριο που είχαν χτίσει. Και κατά το μεσημέρι, ο Ηλίας, περιπέζοντάς τους, έλεγε «Να τον επικαλείστε με δυνατή φωνή, επειδή Θεός είναι, ή έχει συνομιλία, ή έχει ασχολία, ή είναι σε οδηπορία, ή ίσως και να κοιμάται και θα ξυπνήσει». Και επικαλούνταν με μεγάλη φωνή και κατέκοβαν το σώμα τους, σύμφωνα με τη συνήθειά τους, με μαχαίρια και με λόγχες, μέχρι ότου ξεχύθηκε επάνω τους αίμα. Και αφού πέρασε το μεσημέρι και αυτοί προφήτευαν μέχρι την ώρα της πρόσφορας και δεν υπήρξε φωνή και δεν υπήρξε ακρόαση και δεν υπήρξε προσοχή, τότε ο Ηλίας είπε σε ολόκληρο το λαό «Πλησιάστε σε μένα». Και ολόκληρος ο λαός πλησίασε σε αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου τον γκρεμισμένο. Και ο Ηλίας πήρε 12 πέτρες, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιών του Ιακώβ, προς τον οποίο είχε έρθει ο λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Το όνομά σου θα είναι Ισραήλ». Και έκτισε τις πέτρες σε θυσιαστήριο στο όνομα του Κυρίου. Και έκανε ένα αυλάκι γύρω από το θυσιαστήριο που χωρούσε 2 μέτρα σπόρο. Και εστίβαξε τα ξύλα και διαμέλισε το μοσχάρι και το έβαλε πάνω στα ξύλα. Και είπε «Γεμίστε 4 ιδρίες νερό και χύστε το επάνω στο ολοκαύτωμα και πάνω στα ξύλα». Και είπε «Δευτερώστε». Και δευτέρωσαν. Και είπε «Κάντε το μια τρίτη φορά». Και το έκαναν μια τρίτη φορά. Και το νερό περιέτρεχε γύρω από το θυσιαστήριο. Ακόμη και το αυλάκι γέμισε νερό. Και την ώρα της προσφοράς ο Ηλίας, ο προφήτης, πλησίασε και είπε «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει σήμερα γνωστό ότι εσύ είσαι ο Θεός στον Ισραήλ και εγώ δούλος σου και σύμφωνα με το λόγο σου έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Εισάκουσέ με, Κύριε, εισάκουσέ με, για να γνωρίσει αυτός ο λαός ότι εσύ ο Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ γύρισες την καρδιά τους πίσω». Τότε έπεσε φωτιά από τον Κύριο και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τις πέτρες και το χώμα και έγλυψε το νερό αυτό που ήταν στο αυλάκι. Και όταν ολόκληρος ο λαός το είδε, έπεσαν μπρούμητα μπροστά τους και είπαν «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός! Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός!» Και ο Ηλίας τους είπε «Πιάστε τους προφήτες του Βααλ, κανένας από αυτούς ας μη διασωθεί». Και τους έπιασαν και ο Ηλίας τους κατέβασε στο χήμαρο Κισών και εκεί τους έσφαξε. Και ο Ηλίας είπε στον Αχάβ «Ανέβα, φάε και πιες, επειδή υπάρχει φωνή πλήθους βροχής». Και ο Αχάβ ανέβηκε για να φάει και να πιει. Και ο Ηλίας ανέβηκε στην κορυφή του Καρμήλου και έσκυψε στη γη και έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα στα γόνατά του και είπε στον υπηρέτη του «Ανέβα τώρα, κοίταξε προς τη θάλασσα». Και ανέβηκε και κοίταξε και είπε «Δεν είναι τίποτε». Και εκείνος είπε «Πήγαινε πάλι, μέχρι 7 φορές». Και την 7η φορά είπε «Δες, ένα μικρό σύννεφο σαν παλάμη ανθρώπου ανεβαίνει από τη θάλασσα». Και είπε «Ανέβα, πες τον Αχάβ, ζεύξε την άμαξά σου και κατέβα για να μην σε εμποδίσει η βροχή». Και εντωμεταξύ, ο ουρανός μαύρισε από τα σύννεφα και τον άνεμο και έγινε μεγάλη βροχή. Και ο Αχάβ ανέβηκε στην άμαξά του και πήγε στην Ιεζραέλ. Και το χέρι του Κυρίου στάθηκε επάνω στον Ηλία και συνέσφιξε την οσφή του και έτρεχε μπροστά από τον Αχάβ μέχρι την είσοδο της Ιεζραέλ. Η Ιερεμίας, πεντηκοστό κεφάλαιο. Ο λόγος που μίλησε ο Κύριος ενάντια στη Βαβυλώνα, ενάντια στη γη των Χαλδαίων, διαμέσου του προφήτη Ιερεμία. Αναγγείλατε στα έθνη και κηρύξτε και υψώστε σημαία. Κηρύξτε, μη κρύψετε. Πείτε, κυριεύθηκε η Βαβυλώνα. Καταντροπιάστηκε ο Βίλ. Συντρίφθηκε ο Μεροδάχ. Καταντροπιάστηκαν τα είδωλά της, συντρίφθηκαν τα βδελίγματά της. Επειδή από βορρά ανεβαίνει έθνος εναντίον της, που θα κάνει τη γη της έρημη και δεν θα υπάρχει εκείνος που κατοικεί σε αυτή. Από άνθρωπο μέχρι κτίνος θα μετατοπιστούν, θα φύγουν. Κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, λέει ο Κύριος, θα έρθουν οι γη Ισραήλ, αυτοί και οι γη του Ιούδα μαζί. Βαδίζοντας και κλαίγοντας, θα πάνε και θα ζητήσουν τον Κύριο το Θεό τους. Θα ρωτήσουν για τον δρόμο της Ιών με τα πρόσωπά τους προς τα εκεί, λέγοντας «Ελάτε και ας ενωθούμε με τον Κύριο σε αιώνια διαθήκη που δεν θα λησμονηθεί». Ο λαός μου έγινε πρόβατα χαμένα. Οι ποιμένες τους τους έστρεψαν αλλού. Τους περιπλάνησαν στα βουνά. Πήγαν από βουνό σε λόφο. Λυσμόνησαν τις μάντρες τους. Όλοι αυτοί που τους έβρισκαν τους κατέτρωγαν και οι εχθροί τους είπαν «Δε φταίμε, επειδή αμάρτησαν στον Κύριο την κατοικία της δικαιοσύνης. Ναι, στον Κύριο την ελπίδα των πατέρων τους». Φύγετε μέσα από τη Βαβυλώνα και βγείτε έξω από τη γη των Χαλδαίων και γίνετε σαν κρυάρια μπροστά στα κοπάδια. Επειδή, δέστε, εγώ θα σηκώσω και θα ανεβάσω ενάντια στη Βαβυλώνα σύναξη μεγάλων εθνών από τη γη του Βορρά και θα παραταχθούν εναντίον της, απ' εκεί θα αλωθεί. Τα βέλη τους θα είναι σαν έμπειρου ισχυρού άνδρα. Δεν θα επιστρέψουν αδιανά. Και η Χαλδαία θα είναι λάφυρο. Όλοι αυτοί που τη λελατούν θα χορτάσουν, λέει ο Κύριος. Επειδή εφρενόσασταν και καφιόσασταν φθορείς της κληρονομιάς μου, επειδή σκυρτούσατε σαν δαμάλια πάνω σε χορτάρι και χρεμετίζατε σαν ρωμαλαία άλογα. Η μητέρα σας καταντροπιάστηκε υπερβολικά. Εκείνη που σας γέννησε, ντράπηκε. Δέστε, αυτή θα είναι η τελευταία των εθνών, έρημη, ξερή γη και άβατη. Εξαιτίας της οργής του Κυρίου δεν θα κατοικηθεί, αλλά θα ερημωθεί ολόκληρη. Καθένας που διαβαίνει διαμέσου της Βαβυλώνας θα γίνει έκθαμβος και θα συρρήξει για όλες τις πληγές της. Παραταχθείτε ενάντια στη Βαβυλώνα ολόγυρα. Όλοι όσοι τεντώνετε τόξο, να τοξεύσετε εναντίον της. Μη λυπάστε τα βέλη, επειδή αμάρτησε στον Κύριο. Αλλά αλλάξτε εναντίον της ολόγυρα. Παρέδωσε τον εαυτό της. Έπεσαν τα θεμελιά της. Κατεδαφίστηκαν τα τείχη της. Επειδή αυτό είναι η εκδίκηση του Κυρίου. Εκδικηθείτε την. Όπως αυτή έκανε, να κάνετε σε αυτή. Αποκόψτε από τη Βαβυλώνα αυτόν που σπέρνει και αυτόν που κρατάει δρεπάνη στην εποχή του θερισμού. Μπροστά από την εξολοθρευτική μάχαιρα θα επιστρέψουν καθένας στο λαό του και θα φύγει καθένας στη γη του. Ο Ισραήλ είναι ένα πρόβατο που πλανιέται. Λιοντάρια το κυνήγησαν. Πρώτος τον κατέφαγε ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Και ύστερα αυτός ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, κατασύντριψε τα κόκαλά του. Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ, «Δέστε, εγώ θα τιμωρήσω το βασιλιά της Βαβυλώνας

στη γη των καταδυναστών, ενάντια σε αυτή και ενάντια στους κατοίκους της Φεκόδ. Αφάνισε και εξολόθρευσε πίσω από αυτούς, λέει ο Κύριος, και κάνε σύμφωνα με όλα όσα σε πρόσταξα. Φωνή πολέμου στη γη και μεγάλο σύντριμα. Πώς συνθλάστηκε και συντρίφθηκε το σφυρί ολόκληρης της γης. Πώς η Βαβυλώνα έγινε σε θάμβος ανάμεσα στα έθνη. Έστησα παγίδα για σένα, μάλιστα, και πιάστηκες, Βαβυλώνα, και εσύ δεν γνώρισες. Βρέθηκες, μάλιστα, και σε συνέλαβαν, επειδή αντιστάθηκες στον Κύριο. Ο Κύριος άνοιξε την οπλοθήκη του και έβγαλε τα όπλα της οργής του, επειδή αυτό το έργο έχει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, μέσα στη γη των Χαλδαίων. Ελάτε εναντίον της από τα πέρατα της γης, ανοίξτε τις αποθήκες της, να την κάνετε σαν σωρούς και εξολοθρεύστε την. Ας μη μείνει υπόλοιπο από αυτή. Σφάξτε όλα τα μοσχάρια της, ας κατέβουν σε σφαγή. Αλίμονος αυτούς, επειδή ήρθε η ημέρα τους, ο καιρός της επίσκεψής τους. Φωνή εκείνων που φεύγουν και διασώζονται από τη γη της Βαβυλώνας, για να αναγγείλει στη Σιών την εκδίκηση του Κυρίου του Θεού μας, την εκδίκηση του ναού του. Συγκαλέστε τους τοξότες ενάντια στη Βαβυλώνα. Όλοι όσοι τεντώνετε τόξο, στρατοπεδεύστε εναντίον της, ολόγυρα. Ας μη διασωθεί από αυτήν κανένας. Ανταποδώστε της σύμφωνα με το έργο της. Κάντε σε αυτή σύμφωνα με όσα έκανε. Επειδή υπερηφανεύθηκε ενάντια στον Κύριο, ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Γι' αυτό οι νέοι της θα πέσουν στις πλατείες της και όλοι οι πολεμιστές άνδρες της θα απολεσθούν κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, ω υπερήφανη, λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, επειδή ήρθε η ημέρα σου, ο καιρός της επίσκεψής σου. Και ο υπερήφανος θα προσκόψει και θα πέσει. Και δεν θα υπάρχει αυτός που θα τον σηκώσει. Και θα ανάψω φωτιά στις πόλεις του και θα καταφάει όλα όσα είναι ολογυρά του. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η γη Ισραήλ και η γη Ιούδα καταδυναστεύτηκαν μαζί. Και όλοι εκείνοι που τους εχμαλώτησαν τους κατακράτησαν. Αρνήθηκαν να τους αφήσουν ελεύθερους. Όμως ο λυτρωτής τους είναι ισχυρός, Κύριος των δυνάμεων είναι το όνομά του. Θα δικάσει τη δίκη τους οπωσδήποτε, για να αναπαύσει τη γη και να ταράξει τους κατοίκους της Βαβυλώνας. «Μάχερα ενάντια στους Χαλδαίους», λέει ο Κύριος, «και ενάντια στους κατοίκους της Βαβυλώνας, και ενάντια στους μεγιστάνες της, και ενάντια στους σοφούς της». Μάχερα ενάντια στους ψευδοπροφήτες και θα παραφρονήσουν. Μάχερα ενάντια στους ισχυρούς της και θα τρομάξουν. Μάχερα ενάντια στα άλογα τους και ενάντια στις άμαξές τους και ενάντια σε ολόκληρο το σύμμιχτο λαό που είναι ανάμεσά της. Και θα είναι σαν γυναίκες. Μάχερα ενάντια στους θησαυρούς της και θα διαρπαχθούν. Ξηρασία επάνω στα νερά της και θα ξεραθούν. Επειδή είναι η γη των γλυπτών. Και μωράθηκαν στα είδωλά τους. Γι' αυτό θηρία και τσακάλια θα κατοικήσουν εκεί και στρουθοκάμιλοι θα κατοικήσουν μέσα σε αυτή. Και δεν θα κατοικηθεί πλέον στον αιώνα. Και κανένας δεν θα κατασκηνώσει σε αυτή σε γενεά και γενεά. Και καθώς ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα πλησιόχωρά τους, λέει ο Κύριος, έτσι δεν θα κατοικήσει εκεί άνθρωπος, ούτε γιος ανθρώπου θα παρικήσει σε αυτή. Δέστε, λαός θα έρθει από το βορρά και έθνος μεγάλο, και θα σηκωθούν πολλοί βασιλιάδες από τα έσχατα της γης. Θα κρατούν τόξο και λόγχοι, είναι σκληροί και άσπλαχνοι, η φωνή τους ηχεί σαν θάλασσα και είναι καβάλα σε άλογα, παραταγμένοι σαν άνδρες σε πόλεμο εναντίον σου. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας άκουσε τη φήμη τους και τα χέρια του παρέλυσαν. Στενοχώρια τον έπιασε, οδύνες σαν εκείνη που γεννάει. Δέστε, θα ανέβει σαν λιοντάρι από το φρίαγμα του Ιορδάνη ενάντια στην κατοικία του δυνατού. Εγώ όμως θα τους διώξω γρήγορα από αυτή,

0: και όποιος είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν θα τοποθετήσω επάνω σε αυτή. Ποιος είναι όμοιος με μένα και ποιος θα αντισταθεί σε μένα και ποιος είναι ο ποιμένας εκείνος που θα σταθεί μπροστά στο πρόσωπό μου. Γι' αυτό, ακούστε τη βουλή του Κυρίου που βουλεύθηκε ενάντια στη Βαβυλώνα και τους λογισμούς του που έκανε ενάντια στη γη των Χαλδαίων. Τα ελάχιστα του κοπαδιού θα τους παρασύρουν οπωσδήποτε. Η κατοικία τους θα ερημωθεί μαζί τους οπωσδήποτε. Από τον ήχο της άλωσης της Βαβυλώνας σύστηκε η γη και η κραυγή ακούστηκε μέσα στα έθνη. Θρήνη, πρώτο κεφάλαιο. Πώς κάθισε μόνη η πόλη που ήταν γεμάτη από λαούς? Έγινε σαν χείρα, αυτή που ήταν γεμάτη από έθνη. Αυτή που ηγεμόνευε στις επαρχίες, έγινε υποτελής. Κλαίει ακατάπαυστα τη νύχτα και τα δάκρυά της κατεβαίνουν επάνω στα σαγόνια της. Από όλους εκείνους που την αγαπούν, δεν υπάρχει αυτός που να την παρηγορεί. Όλοι οι φίλοι της φέρθηκαν σε αυτήν άπιστα. Έγιναν σε αυτήν εχθροί. Εχμαλωτίστηκε ο Ιούδας από θλίψη και βαριά δουλεία. Κάθεται μέσα στα έθνη. Δεν βρίσκει ανάπαυση. Όλοι οι διώχτες του τον έπιασαν μέσα στα στενά. Πενθούν οι δρόμοι της Ιών, επειδή δεν έρχεται κανένας στις γιορτές. Όλες οι πύλες της είναι έρημες. Οι ιερείς της αναστενάζουν. Οι παρθένες της είναι περίλυπες. Και αυτή γεμάτη πικρία. Οι ενάντιοι της έγιναν κεφάλι. Οι εχθροί της ευημερούν. Επειδή ο Κύριος την κατέθλιψε εξαιτίας του πλήθους των ανομιών της. Τα νήπια της πήγαν σε αιχμαλωσία μπροστά από τον εχθρό. Και από τη θυγατέρα Σιών έφυγε όλη η δόξα της. Οι άρχοντες της έγιναν σαν ελάφια που δεν έβρισκαν βοσκή και βάδιζαν χωρίς δύναμη μπροστά από αυτούς που τους καταδίωκαν. Η Ιερουσαλήμ θυμήθηκε στις ημέρες της θλίψης της και της έξωσης της όλα τα επιθυμητά της που είχε από τα αρχαία χρόνια, όταν ο λαός της έπεσε στο χέρι του εχθρού και δεν υπήρχε αυτός που να τη βοηθήσει. Την είδαν οι εχθροί, γέλασαν εξαιτίας της κατάπαυσής της. Η Ιερουσαλήμ αμάρτησε αμαρτία. Γι' αυτό έγινε σαν ακάθαρτη. Όλοι αυτοί που τη δόξαζαν την καταφρόνησαν, επειδή είδαν την ασχημοσύνη της. Και αυτή αναστέναζε και στράφηκε προς τα πίσω. Η ακαθαρσία της ήταν στα κράσπεδά της. Δεν θυμήθηκε τα τέλη της. Γι' αυτό ταπεινώθηκε εκπληκτικά. Δεν υπήρχε εκείνος που να την παρηγορεί. «Κύριε, δες τη θλίψη μου, επειδή ο εχθρός μεγαλύνθηκε». Ο εχθρός άπλωσε το χέρι του επάνω σε όλα τα επιθυμητά της, επειδή αυτή είδε τα έθνη που έμπαιναν μέσα στο αγιαστήριό της, τα οποία είχες προστάξει να μην μπουν μέσα στη συναγωγή σου. Ολόκληρος ο λαός της στενάζει υπερβολικά, ζητώντας ψωμί. Τα επιθυμητά τους τα έδωσαν αντί για τροφή, για να επανέλθει η ψυχή τους. «Κύριε, δες και επίβλεψε, επειδή έγινα εξουθενωμένη». «Ω, προς εσάς, όλοι όσοι διαβαίνετε το δρόμο, επιβλέψτε και δείτε, αν υπάρχει πόνος σαν τον πόνο μου που έγινε σε μένα, με τον οποίο ο Κύριος με έθλιψε κατά την ημέρα της οργής του θυμού του. Έστειλε φωτιά από ψηλά επάνω στα κόκαλα μου και τα κατακράτησε. Άπλωσε δίχτυ στα πόδια μου, με έστρεψε προς τα πίσω, με έκανε αφανισμένη, όλη την ημέρα να έχω δίνες. Ο ζυγός των ασεβημάτων μου συσφίχτηκε με το χέρι του. Περιπλέχτηκαν, ανέβηκαν επάνω στον τράχυλό μου. Κατέλυσε τη δύναμή μου. Ο Κύριος με παρέδωσε σε χέρια από τα οποία δεν μπορώ να σηκωθώ. Ο Κύριος έστρωσε κατά γης όλους τους δυνατούς μου στο μέσον μου. Κάλεσε εναντίον μου ορισμένον καιρό για να συντρίψει τους εκλεκτούς μου. Ο Κύριος πάτησε σε λινό την Παρθένα, τη θυγατέρα του Ιούδα. Γι' αυτά εγώ θρηνώ. Τα μάτια μου κατεβάζουν νερά, επειδή απομακρύνθηκε από μένα ο παρηγορητής, αυτός που αναζωοποιεί τη ψυχή μου. Οι γη μου αφανίστηκαν, επειδή ο εχθρός υπερίσχυσε. Η Σιών απλώνει τα χέρια της, δεν υπάρχει αυτός που παρηγορεί. Ο Κύριος πρόσταξε για τον Ιακώβ. Οι εχθροί του τον περικύκλωσαν. Η Ιερουσαλήμ έγινε ανάμεσά τους σαν ακάθαρτη. Δίκαιος είναι ο Κύριος, επειδή αποστάτησα από τον λόγο του. Ακούστε παρακαλώ όλοι οι λαοί και δέστε τον πόνο μου. Οι παρθένες μου και οι νεανίσκοι μου πορεύτηκαν σε αιχμαλωσία. Κάλεσα αυτούς που με αγαπούν, αυτοί όμως με απάτησαν. Οι ιερείς μου και οι πρεσβύτεροι μου εξέπνευσαν μέσα στην πόλη, επειδή ζήτησαν τροφή για τον εαυτό τους, για να επανέλθει η ψυχή τους. Κύριε δες, επειδή θλίβομαι, τα εντόσθια μου ταράζονται, η καρδιά μου ανακατεύεται μέσα μου, επειδή αποστάτησα πάρα πολύ. Απ' έξω ατέκνωσε η μάχαιρα, μέσα στο σπίτι ο θάνατος. Άκουσαν, επειδή στενάζω, δεν υπάρχει αυτός που να με παρηγορεί. Όλοι οι εχθροί μου άκουσαν τη συμφορά μου. Χάρηκαν ότι εσύ το έκανες αυτό. Όταν φέρεις την ημέρα που κάλεσες, αυτοί θα γίνουν όπως εγώ. Ας έρθει μπροστά σου όλη η κακία τους και κάνες αυτούς όπως έκανες σε μένα για όλα τα αμαρτήματά μου. Επειδή πολλοί είναι οι στεναγμοί μου και η καρδιά μου είναι άτονη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ας σκοθούμε να ζητήσουμε το χρήσμα του Κυρίου, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πιο μεγάλο μυστήριο, το οποίο αναφέρει ο Λόγος του Θεού και είναι το κυριότερο, είναι η καρδιά όλης της Γραφής. Και σαν μυστήριο που είναι, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι που είναι μυστικό, κρυμμένο. Δεν είναι φανερό να το ξέρουν όλοι. Και όπου βλέπουμε μυστήρια, την αρχαιότητα, χρειάζεται κάποιος μύστης, μυσταγωγός, κάποιος που να σου αναλύσει, να σου δείξει το τι είναι αυτό το μυστήριο. Και ο δικός μας μύστης ποιος είναι, αδελφοί? Είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Γι' αυτό θέλω όλοι να προσευχηθούμε, γιατί δεν είναι τα λόγια που θα πω, αδελφοί, είναι ο Κύριος πώς θα το φέρει μέσα στην καρδιά του καθενός μας για να γίνει αντιληπτό μέσα μας αυτό. Όχι απλά για λόγους θεολογίας που είναι λόγοι, αλλά για να γνωρίσουμε τον Κύριο. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μένω έκπληκτος όταν ακούω καμιά φορά συζητήσεις, ξέρω εγώ, από εδώ από εκεί και βλέπω ότι είναι ριχά τα πράγματα. Ενώ πρέπει να αποκτήσουμε βάθος. Και αυτό εγώ δεν μπορώ να το δώσω, ο Κύριος μπορεί να το δώσει. Γι' αυτό ελάτε να προσευχηθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιος, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά Σου, Κύριε, να Σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη Σου, για την παρουσία Σου την γλυκιά, για το Πνεύμα Σου το Άγιο, για την κλίση Σου την Άγια, Κύριε, για τους λόγους Σου τους έξοχους. Και καθώς σήμερα είμαστε αντιμέτωποι, Κύριε, με αυτό που είναι το πιο έξοχο, το πιο λαμπρό, η πιο μεγάλη αποκάλυψη, Κύριε, του Λόγου Σου, βλέπουμε την αδυναμία μας, βλέπουμε, Κύριε, πόσο ελλιπείς είμαστε μπροστά Σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε να μας κάνεις χάρη, να κάνεις έλεος σε κάθε καρδιά. Έλα και μίλησε Εσύ, Κύριε. Έλα και άγγισε τα βάθη μας με το Λόγο Σου. Κάνε η αποκάλυψη που έχεις να μας δώσεις, Κύριε, να περάσει στα κατάβατα της ψυχής μας και να γίνει ζωή. Να αλλάξουμε ακόμη περισσότερο, σε μεγαλύτερο βάθος, Κύριε. Και εγώ έχω απόλυτη ανάγκη από Σένα, Ιησού. Αχρίος δούλος Σου είμαι, Κύριε. Έχω ανάγκη από το χρήσμα Σου αυτή την ώρα. Και Σου δίνω όλη τη δόξα, όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση. Σε Σένα, Νίκη, Βασιλιά μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Υπάρχουν πολλά μυστήρια στο Λόγο. Το μυστήριο της πίστης, το μυστήριο της βασιλείας, ο Χριστός στα έθνη, το μυστήριο του γάμου, που είναι πάλι το μυστήριο της ευρείας, είναι εκεί βέβαια. Αλλά κανένα από αυτά δεν ονομάζεται μέγα. Ελάτε να πάμε Α Τιμωθέου 3 από το 15. Διαβάζω από το κείμενο. Εάν δε βραδίνω, αν δηλαδή αργοπορήσω, λέει ο Παύλος στον Τιμωθέο, ή να είδεις πώς δει εν οίκο Θεόν αστρέφεται, για να γνωρίσεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο του Κυρίου, λέει ο Βάμβας. Στον οίκο του Θεού, ή της εστίν εκκλησία Θεού ζώντος. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε. ως τις 20 είναι η εκκλησία του Θεού του Ζώντος και λέει μετά στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Αυτή είναι η εκκλησία. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και ομολογουμένος μέγα εστίν το της ευσεβίας μυστήριων. Τι θα πει ομολογουμένος? Λέει βάμβας αναντηρήτως. Χωρίς αμφισβήτηση. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Στο κείμενο, πάμε να συνεχίσουμε, λέει ως. Το ως είναι αναφορική αντωνυμία. Ο οποίος θα πει. Για να βρούμε το υποκείμενο, πού θα το βρούμε? Ο οποίος. Πρέπει να βρούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος. Μπορεί κανείς να μου το βρει στις φράσεις που διαβάσαμε. Το 15. Εκεί είναι. Το ξαναδιαβάζω. Εάν δεν βραδίνω ή να είδεις πώς δι' εν οίκω Θεού αναστρέφεστε, ήτησε στην εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας και ομολογουμένος, μέγα εστίν το της ευσεβίας μυστήριων, ως εφανερώθη εν σαρκή. Πού πάει το ως? Τον Θεό τον ζώντα. Ο Θεός ο ζών. Και για να καταλαβαίνουμε τι μιλάμε, ο Θεός είναι εις, είναι ο Πατέρας, αυτός ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Δεν έχουμε δηλαδή Θεό και Θεό ή Θεούς που να πρέπει να διαλέξουμε έναν. Ο Θεός είναι εις. Πάει, τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν είναι ουδής εκτός αυτού, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο ένας Θεός φανερώθηκε πώς? Εν σαρκή. Σε αντίθεση με αυτό που λέει στην προς Εβραίους, που είμαστε εκεί, προς Εβραίους να πάμε στο 1-1. 1-1. Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε προς τον πατέρα Σιμών δια των προφητών, πώς λάλησε? Πολλάκης και πολυτρόπος. Βλέπετε, ο Θεός πάντα ήθελε να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Να γνωριστεί στον άνθρωπο. Μάλιστα, λέει, το παίρνει στα άκρα ο Θεός και λέει, επικατάρατος όποιος δεν εξερευνά, με εξερευνά. Πολλάκης και πολυτρόπος ελάλησε, εν τεσσεσχάτης ταύτες ημέρες ελάλησε προς... Πάμε στο κείμενο λίγο να το δούμε. Πάμε στο κείμενο. Επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησε ημίν, πώς ελάλησε? Εν ιό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μέσα από και διά του ιού. Ο Κύριος μας ποιος είπε ότι έλεγε τα λόγια τα οποία έλεγε? Ο πατήρ, τους λόγους οι οποίες εγώ λαλώ, να πάμε κατά Ιωάννη 14 από το 8. Κατά Ιωάννη 14:8. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Στο κείμενο. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Το σου το χρόνο με θυμών ημί και ουκ εγνωκάσμε Φίλιππε. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες. Δηλαδή είναι βαριά έκφραση αυτή. Θα ρίξει και υπάρχει μια μικρή απογοήτευση εκεί εκ μέρους του Χριστού δηλαδή. Και λέει ο ιωρακός εμέ εωρακέ τον πατέρα. Πόσοι λέγεις δείξεων ημίν τον πατέρα. Πάμε παρακάτω στο 10. Δεν πιστεύεις ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμή εστίν. Ποιος ήταν μέσα του? Όταν μιλάμε για Θεό, ποιος ήταν μέσα του? Ο Πατέρας. Τα ρήματα τα οποία εγώ λέγω εις εσάς, δεν τα λαλώ απ' εμ' αυτού. Δεν τα λέω εγώ. Ο δε πατήρ εν εμή μένον ποιεί τα έργα αυτού. Οπότε όταν λέει ως εφανερώθη εν σαρκή, για ποιον Θεό μιλάμε ότι φανερώθηκε? Για τον ένα και μόνο Θεό. Το Θεό του Ισραήλ. Του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τον Θεό που φανερώθηκε στη Βάτο, την Γεώμενη, στο Μωυσή και του είπε «Εγώ είμαι ο Αχιέ, Αχιέ, Ασέρ, Αχιέ». Ον. Αυτός που υπήρχα, υπάρχω και θα υπάρχω και είμαι ό,τι ευαρεστούμε να είμαι και είμαι ό,τι ο λαός μου με θέλει να είμαι. Το είναι το όνομα που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή. Και του είπε «Στις τελευταίες μέρες θα σηκώσω έναν από τους αδερφούς σας», λέει, «και θα βάλω τα λόγια μου στα χείλη του. Και η ψυχή η οποία δεν θα ακούσει θα εξολοθρευτεί εκ του λαού». Γι' αυτό όταν ήταν στον Ιωάννη, τον Βαπτιστή, τον ρώτηκαν «Εσύ είσαι ο Χριστός?» «Ουχή». «Εσύ είσαι ο προφήτης?» Προσέξτε, δεν λέει αν είσαι προφήτης. «Εσύ είσαι ο προφήτης, ο προφητευμένος από τον Μωυσή». Για αυτόν τον προφήτη μιλούσαν. Τι είπε ο Ιωάννης? Όχι. Γιατί αυτός είναι ο Μεσσίας. Ο προφήτης. Τον περιμένανε. Μάλιστα, επειδή βλέπαν τα θαύματα και τις δυνάμεις, μεταξύ τους τα πλήθη αναρωτιόντουσαν. Άραγε αυτός είναι ο προφήτης. Ο προφήτης. Αυτόν που περιμένανε. Αλλά μέσα τους υπήρχε σύγκριση. Δεν ξέρανε ακριβώς να δουν τι ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού, να τα συνδυάσουν για να καταλάβουν τι επρόκειτο να γίνει. Ήτανε συγκεχημένα τα πράγματα. Χρειαζόταν αποκάλυψη. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και όποτε ο Λόγος του Κυρίου μας δείχνει τον Ιησού όσον αφορά τη θεότητά Του, ως Θεό. Ποιον Θεό μας δείχνει στο πρόσωπο του Χριστού? Γιατί εδώ είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Τον ένα Θεό, τον μόνο Θεό που υπάρχει. Προσέξτε λίγο. Μέχρι το τέλη του 3ου αιώνα τα πράγματα πήγαιναν κάπως καλά. Κάπως. 3ο αιώνα μετά Χριστό, έτσι. Μετά, μάλλον και από πιο πριν, ξεκίνησαν οι Νικολαίτες που λέει στην Αποκάλυψη να επιτίθενται στην Εκκλησία με σατανικές, δαιμονικές διδασκαλίες. Και ο διάβολος, αδελφοί, απ' αρχής, τι είναι αυτό που πολεμάει στο έργο του Θεού μέσα? Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πολεμάει πάρα πολύ. Πολεμάει το πρόσωπο του Θεού να το αλλοιώσει, να σου βάλει άλλους θεούς μπροστά, άλλα πράγματα, να συμπερδέψει, και κατ' επέκταση πολεμάει το πρόσωπο του Χριστού για την Καινή Διαθήκη. Πολεμάει το πρόσωπο του Χριστού. Εάν σου αλλοιώσει τον Χριστό, αλλοιώνει τη σωτηρία σου, αλλοιώνεται η αιώνια ζωή. Χαλάει. Και το επόμενο βήμα είναι να κάνει επίθεση στο δικό σου σκεύος. Με αμαρτία. Για να χαλάσει και αυτό, ώστε ο Θεός να μην μπορεί να κατοικήσει μέσα. Και μιλάω για την Καινή Διαθήκη. Τι λέγανε λοιπόν αυτοί? Έλεγαν ότι υπήρχε ένας μεγάλος, υψηλός, ο καλός Θεός. Σέξε λίγο. Αν υπάρχει το πράγμα, ο καλός Θεός. Και αυτός μετά, τα λένε emanations, δηλαδή απόρριες, γέννησε απόρριες θεούς, τους οποίους ονόμαζαν αιώνες, καμιά 30 περίπου, και όλοι αυτοί μαζί με τον Θεό ήταν το πλήρωμα. Προσέξτε τώρα, παράλληλοι όροι με το Λόγο του Θεού. Έτσι, ο διάβολος είναι σε αυτό μαέστρος. Και ο τελευταίος από αυτούς ήταν κακός Θεός και είναι αυτός που δημιούργησε την ύλη. Και αυτός ήταν ο Γιάχβε, ο Θεός του Ισραήλ. Και Ο λόγος που αμαρτάνουμε είναι επειδή είμαστε φτιαγμένοι από ύλη. Το σώμα μας, έλεγαν, ότι έχει μέσα του έμφυτη την αμαρτία. Είναι εκεί. Αφού είσαι από ύλη, έχεις αμαρτία. Πάει, τελείωσε. Και γι' αυτό ο Θεός, για να σώσει, ο καλός Θεός, προσέξτε, ότι αυτός ο Θεός, ποιος μιλάει από πίσω, αδερφοί, είναι ο διάβολος. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε, ότι ο διάβολος λέει το ψέμα το λαλεί αφ' αυτού. Μόνος του. Από αρχής είναι ψεύτης και εξιδίου λαλεί το ψεύδος. Κατασκευάζει, μηχανεύεται ψευτιές, ψευδοδιασκαλίες, μέσα από θεωρίες, με τους φιλόσοφους, φιλοσοφία, και αυτό φιλοσοφία ήτανε, είναι ο γνωστικισμός ο λεγόμενος. Κοιτάει να στρέψει και να διαστρεβλώσει κάθε τι καλό το οποίο ο Θεός έχει δώσει. Και έτσι ονόμασε τον Θεό ότι είναι κακός Θεός. Ότι αυτός ο Θεός είναι σαν τον διάβολο δηλαδή. Έτσι το είχαν μέσα του. Προσέξτε τώρα. Όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που ήρθαν τον 4ο αιώνα μέσα στην Εκκλησία, αυτό είχαν στο κεφάλι τους. Αυτό είχαν. Αυτή την αντίληψη περί Θεού, ότι ο Θεός των Εβραίων ήταν κακός Θεός. Αλλά υπήρχε ο ένας καλός Θεός. Και έγινε αυτή η αλλαγή μέσα στις διάνοιες των φιλοσόφων χριστιανών σε ομοιωματικά. Γιατί τότε είχε πάψει πια η αναγέννηση, είχε πάψει το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και ο χριστιανισμός ξεκίνησε να γίνεται με το σπαθί. Όταν έλεγαν ότι να εκχριστιανίσουμε την Ανατολή ή τη Δύση, τι σήμαινε αυτό? Να στείλουν κήρυκες να κηρύξουνε? Όχι, τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν. Θα στείλουμε στρατεύματα και θα τους κάνουμε με το ζόρι να γίνουν χριστιανοί. Και όποιος δεν δέχεται, το κεφάλι. Από πού το πήρανε οι μουσουλμάνοι αυτό? Πού το βρήκανε? Το έκανε το Βυζάντιο. Και στην Ανατολή και στη Δύση. Όταν λοιπόν αυτός ο καλός Θεός ήθελε να σώσει τον κόσμο, έστειλε έναν από αυτούς τους μεσάζοντες θεούς, τον Θεό Λόγο. Τον έστειλε, αλλά χωρίς σώμα. Γιατί αν είχε σώμα, θα είχε αμαρτία. Άρα δεν μπορούσε να είναι αναμάρτητος. Και αυτός έπρεπε να είναι αναμάρτητος. Κοιτάξτε τώρα ο Ιωάννης τι λέει. Θυμάστε στην Α Ιωάννου. Έτσι. Κάνουμε μια εισαγωγή για να μπούμε στο κύριο θέμα. Στην Α Ιωάννου λέει ο Ιωάννης, παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς ήλθε, πώς? Εν σαρκή. Θα το αναλύσουμε αυτό. Ότι ο Ιησούς ήλθε εν σαρκή είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μάχαιρα του λόγου τα κόβει όλα αυτά. Και εδώ τι λέει? Ομολογουμένος μέγα εστίντο της ευσεβίας μυστήριων, ο Θεός. Ποιος Θεός? Ο Θεός ο ζών, ο ένας και μόνος. Εφανερώθη εν σαρκή. Τώρα, επειδή ήταν επηρεασμένη από αυτή τη διασκαλία του γνωστικισμού, όταν λέει εν σαρκή, θεώρησαν ότι αυτός ο Θεός Λόγος πήρε σάρκα. Αλλά το πρόσωπο μέσα του είναι ο Θεός Λόγος. Και γιατί μην νομίζετε στην αρχή, κανείς δεν ήξερε τίποτα για τριάδα. Δεν ξέρανε. Και όταν στη σύνοδο της Νικαίας, το 325 που έγινε, δεν υπήρχε θέμα τριάδας. Το θέμα τους ήτανε να αντικρούσουν τον Άριο, ο οποίος Άριος έλεγε ότι αυτός ο Θεός Λόγος ήταν μεν Θεός, αλλά μικρότερος από τον ένα Θεό. Και πίστευαν δηλαδή σε διθεϊσμό. Σατανική διδασκαλία. Αυτό, σε αυτό κάναν μάχη. Και στη διαδικασία αυτή ξεκίνησε, πήρανε κάποιες λέξεις του Τερτιλιανού και του Τσαβέλιου, και άρχισαν να μιλάνε για το μυστήριο της Τριάδας και από εκεί μετά ξεφύγανε εντελώς. Γιατί? έπρεπε να αλλάξουν τον Θεό του Ισραήλ. Να σπάσουν το «Εις Θεός». Έχω πάρει τμήματα από τεράστιες κυκλοπαιδίες θεολογικές, οι οποίες λένε το εξής, ότι αυτό που έκανε η Εκκλησία τον 4ο αιώνα είναι ότι μετρίασε το μονοθεϊσμό. Το μετρίασε. Και πώς το μετριάζουμε το μονοθεϊσμό δηλαδή? Ο μονοθεϊσμός είναι του Ισραήλ και ο λόγος του είναι γεμάτος από εδάφια τα οποία προκαλούν όλη την ειδωλολατρία. Ο Θεός είναι Εις. Εις είναι ο Θεός. Ό,τι εδάφια θέλεις υπάρχουν. Που δεν μπορείς, δεν σε αφήνουν να παίξεις με το Εις Θεός. Δεν σε αφήνουν να το κάνεις αυτό. Αυτοί όμως το έκαναν με τη φιλοσοφία. Με τη φιλοσοφία. Όταν λοιπόν λέει ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, τι εννοεί εν σαρκή? Πρέπει να το βάλουμε μέσα στα πλαίσια του Λόγου του Θεού. Να μην ξεφύγουμε σε όλες αυτές τις ανοησίες που πίστευε ο γνωστικισμός και φέρανε οι φιλόσοφοι μέσα στην Εκκλησία. Όταν έλεγε, παράδειγμα, στις πράξεις όταν ο Πέτρος, τη μέρα της Πεντηκοστής, μιλάει για τον, παίρνει ένα απόσπασμα του Ιωήλ Β28. Ιωήλ Β28. Και εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλω εκχέει από το πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Τι εννοεί αυτό? Επί πάσαν σάρκα. Στη σάρκα μας έρχεται το πνεύμα. Μιλάει για σκέτη σάρκα? Όχι. Ναι, υπάρχουν φορές στο Λόγο του Θεού μέσα που μιλάει για τη σάρκα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ. Υπάρχουν σάρκα, άλλη σάρκα των ιχθείων, άλλη σάρκα των ζώων, άλλη σάρκα των ανθρώπων. Μιλάει για σάρκα εκεί. Αλλά όταν λέει, για παράδειγμα, ο Πέτρος λέει «Πάσα σάρξ ως χόρτος». Τι εννοεί? Όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι. Το ενσαρκεί εδώ ο Θεός. Δεν θα φανερόταν ποτέ μέσα σε μια σάρκα σκέτη. Και θα δούμε γιατί. Το μυστήριο της ευσεβίας, αδελφοί μου, το λέει η ίδια η λέξη καθαρά. Η φανέρωση του Θεού απαιτεί κάτι εδώ. Ποια είναι η λέξη κλειδί εδώ? Η ευσέβεια. Η σάρκα δεν μπορεί να έχει ευσέβεια μόνη της. Άρα μιλάει για άνθρωπο ο οποίος είναι ευσεβής, τόσο ευσεβής ώστε ο Θεός να φανερωθεί μέσα από αυτόν. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Ο έσχατος Αδάμ. Και αυτόν θέλω να δούμε λίγο. Είναι μυστήριο της ευσεβίας να φανερωθεί ο Θεός, ο ένας και μόνος, να φανερωθεί μέσα σε έναν άνθρωπο και μέσα από τον άνθρωπο. Μια άλλη συνώνυμη λέξη με την ευσέβεια είναι η λέξη ευλάβεια. Συνώνυμη. Εβραίους 5:7. Ο οποίος εν τες ημέρες σαρκός αυτού δεήσιστε και οι κετηρίες προς τον δυνάμενον σώζειν αυτόν εκ θανάτου μετακραυγής ισχυράς και δακρύων προς ενέγκας, προσέφερε δηλαδή, και εισακουστής από της ευλαβίας, λέει στο κείμενο. Ο Βάβας νομίζω λέει, ναι, εισακούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Κοιτάξτε τι έκανε, λέει, κραυγές δυνατές, πρόσφερε δάκρυα, δεήσεις και οικετηρίες. Και είπαμε τι είναι οικετηρίες. Οικετηρίες ήταν ότι αν κινδύνευες από κάποιον που ήταν ανώτερος και δυνατότερος από σένα, έκοβες ένα κλαδί από την ελιά και πήγαινες και το πρόσφερες στο μεγάλο άρχοντα, που ήταν πάνω από αυτόν ο οποίος σε απειλούσε. Και του πρόσφερες την οικετηρία. Και αν τη δεχότανε, την έπαιρνε και την έβαζε δίπλα του και από εκείνη την ώρα και μετά δεν μπορούσε να σε πειράξει κανείς. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς, πρόσφερε οικετηρίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Ο εχθρός του ποιος ήτανε? Ο εχθρός του Χριστού. Ο θάνατος. Και η αιτία του θανάτου, η αμαρτία. Έπρεπε να γίνει η αμαρτία ο Χριστός για να πάρει την αμαρτία μας. Για να πάρει τις αρρώστιες και τις ασθένειες και όλο το κακό του ανθρώπου έπρεπε να το πάρει επάνω του και αυτό σήμαινε θάνατος. Και πήγαινε στον θάνατο με πλήρη γνώση ο Κύριος. Ήξερε ότι έπρεπε να περάσει από εκεί για να έρθει η σωτηρία και να ικανοποιήσει τον Θεό Πατέρα, αλλά και να σώσει όλους εμάς τα αδέλφια του. Με κραυγές ισχυρές και δάκρυα. Και γιατί εισακούστηκε? Λέει, εισακουστείς από της ευλαβίας. Η ίδια λέξη ισχύει και για μας. Στην προς Εβραίους 12:28 λέει, διότι βασιλεία ανασάρευτον παραλαμβάνοντας έχουμε χάρη, δια της οποίας λατρεύομεν ευαρέστως το Θεό με τα ευλαβίας και δέους. Με ευλάβεια και φόβο. Είναι δηλαδή μια αρετή η οποία πρέπει να υπάρχει σε κάθε πραγματικό παιδί του Θεού. Να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό με σέβας και ευλάβεια. Με ευλάβεια και δέος, λέει στο κείμενο. Σας θυμίζει τίποτα το δέος, ο φόβος? Σας θυμίζει κάτι που έχει σχέση με τον Χριστό? Τα έχουμε πει. Μάστε τα 7 πνεύματα. Το πρώτο είναι το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα της Διαθήκης. Και έχουμε άλλα 6. Το πρώτο από τα 6 είναι, μάστε, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δηλαδή, όλα αυτά τα πνεύματα που είναι ενέργειες του ίδιου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, έχουν ένα στόχο, να φέρουν την καρδιά σε τι, σε ποια κατάσταση. Δέος, φόβο του Κυρίου, ευλάβεια ή ευσέβεια. Ευσέβεια. Κοίταξα το λεξικό, τι σημαίνει ευλαβής. Λέει ο Σταματάκος, λαμβάνω τι ισχύρας μεταπροφυλάξεως. Παίρνω κάτι στα χέρια μου με προφύλαξη. Προσεκτικός, διακριτικός, φοβούμενος τους θεούς. Έτσι μιλάει από τα αρχαία κείμενα τα ελληνικά, αλλά για μας είναι με φόβο Θεού δηλαδή. Ευσεβής, θεοσεβής σημαίνει. Ευσεβής είναι εκείνος που τρέφει σεβασμό προς κάποιον. Έτσι ο Σαματάκος το λέει πάλι αυτό. Αυτός που τρέφει σεβασμό και αφοσίωση προς τον Θεό και τον εκδηλώνει με την τήρηση των εντολών του, θεοσεβής, θεοσεβούμενος, ευλαβής. Αυτός είναι ο Παμπινιώτης. Για το ευσεβής. Το ξαναλέω, αυτός που τρέφει σεβασμό και αφοσίωση προς τον Θεό. Θέλω αυτά τώρα να τα συνδέσουμε με τη φράση μέγα το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το μυστήριο της ευσεβίας. Να το συνδέσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ευσέβεια από τίνος μέρος είναι, από τον άνθρωπο ή από τον Θεό? Είναι από Θεό σε Θεό ή από Θεό σε άνθρωπο? Από Θεό σε άνθρωπο. Ο Θεός δεν φοβάται κανέναν. Μας σέβεται με άλλη έννοια, αλλά ο άνθρωπος είναι που πρέπει να σέβεται τον Θεό, να φοβάται τις εντολές του, να υπακούει τον Θεό του και να τον αγαπάει. Αυτό είναι το μέρος του ανθρώπου. Δηλαδή, για να φανερωθεί ο Θεός, φανερώθηκε στο Μωυσή, στην Κοιμωμένη Βάτο, αλλά με άγγελο. Και όσες φορές ο Θεός έκανε κάποια φανέρωση, μέσω αγγέλων το έκανε. Αλλά αυτό δεν εξυπηρετούσε τον τελικό σκοπό του Θεού, γιατί ήθελε να φανερωθεί στις προδιαγραφές του Αδάμ, του ανθρώπου. Να τον δουν οι άνθρωποι σαν άνθρωπο. Να δουν το άπειρο, το αόρατο, ορατό και να το ψηλαφίσουν. Μάστε τι λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου 1 από το 1. Λέει, εκείνο το οποίο ήταν απ' αρχής, το οποίο νικούσαμε, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και εχείρηση ημών ψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής. Ο Θεός ήθελε ο άνθρωπος να έχει μια απτή εικόνα, μια απτή κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιησούς ονομάζεται εικόν του Θεού του αοράτου. Έχουμε τον Θεό και την εικόνα του. Προσέξτε, ακόμα εξηγούμε. Θέλω να φτάσουμε στο σημείο που να δούμε τον Χριστό μέσα στη δόξα του Πατέρα, τον Χριστό με τον Θεό εν. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και δεν ξέρω πόσοι σήμερα στην Ιφίλιο είναι που καταλαβαίνουν αυτό το μυστήριο. Και θα δούμε γιατί. Ποιο είναι το αντίθετο της ευσέβειας? Η ασέβεια. Η ασέβεια. Σέβομαι, πάλι λέει ο Μπαμπινιώτης. Αισθάνομαι σεβασμό, φόβο ή συστολή ενώπιον του Θεού. Αισθάνομαι θρησκευτικό φόβο. Εδούμε, ντρέπομαι, ευλαβούμε, λατρεύω, απονέμω μεγάλη τιμή ή μέγα σεβασμό προς κάποιον. Τι μας περιγράφουν οι λέξεις, αδελφοί? Μας περιγράφουν τη στάση του Ιησού. Αυτό μας περιγράφουν. Επίσης, λέει ο Μπαμπινιώτης, το σέβομαι και δείχνει την ετυμολογία της αρχαίας λέξης. Λέει, φεύγω τρομαγμένος μακριά από κάτι. Ο Μωυσής τι είπε στο Σινά? Έφοβος είμαι, Κύριε, και έντρομος. Φοβόντουσαν όλοι οι μη τυχόν και πεθάνουν και μείνουν επί τόπου. Αποσύρωμαι, στρέφω τα νότα έντρομος. Το σέβομαι θα έχει προφανώς αρχική σημασία. Στρέφω το πρόσωπό μου από δέος. Από ιερό τρόμο. Και στη συνέχεια από συμπλήρωμα σε αιτιατική πτώση δήλωσε την απόδοση ευλαβικού φόβου, λέει ο Μπαμπινιώτης. Ευλαβικός φόβος. Λέει στη Β' Τιμωθέου 3:5, έχοντες μορφήν ευσεβίας. Στο κείμενο λέει μόρφωσιν ευσεβίας. Την δε δύναμεν αυτής ειρνημένη. Η ευσέβεια, αδελφοί μου, έχει δύναμη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η δύναμη μας, σαν παιδιά του Θεού, δεν προέρχεται από άλλες πηγές παρά μόνο από μία. Από τον ίδιο τον Κύριο που κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβείας. Σε εμάς είναι μινιατούρα, αλλά στον Κύριό μας κατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Γιατί κατοίκησε μέσα του? Όταν ήρθε τελικά η ώρα, 30 ετών ο Χριστός, ήταν σε ηλικία ενός όριμου άνδρα που μπορούσε να τον δεχθεί η κοινωνία του Ισραήλ ώστε να μιλήσει δημόσια. Ήταν ηλικία που χρειόντουσαν οι ιερείς, δηλαδή από 25 ξεκινούσαν να λειτουργούν μέσα στο ναό, αλλά 30 ετών ήταν που έρχονταν το χρήσμα πάνω τους, τους χρήανε για να μπορούν να λειτουργούν κανονικά σαν ιερείς. Μπαίνανε μέσα στο σώμα των ιερέων. Και 30 ετών χρήστηκε ο Δαβίδ βασιλιάς πάνω σε όλο τον Ισραήλ. Σε όλο τον Ισραήλ. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν να έρθει το χρήσμα επάνω του, ο Θεός μαρτύρησε. Τι είπε? Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθην. Τι σου λέει αυτό? Σου λέει ότι κοίταξα τη ζωή του από τότε που γεννήθηκε μέχρι τώρα και με ευαρέστησε. Με ευαρέστησε ο Υιός μου. Και δίνει μια δεύτερη μαρτυρία, γιατί διπλή μαρτυρία είναι αυτή που έχει ισχύει μεταξύ δύο ή τριών μαρτύρων. Στο όρος της μεταμορφώσεως έρχεται πάλι, βλέπουν όραση τον Κύριο, τον Μωυσή, τον Ηλία και ακούν τη φωνή του Θεού, ο οποίος λέει «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευαιρεστήθην» και μετά τι λέει? «Αυτού ακούεται». Επιβεβαιώνει αυτό που έκανε στο βάπτισμα στον Ιορδάνη, το επιβεβαιώνει επάνω στο όρος μεταμορφώσεως ο Θεός. Η ευλάβεια, αδελφοί μου, έχει δύναμη μέσα της. Είναι, φαντάσου ότι είναι σαν ένας μαγνήτης μέσα μας, όταν είμαστε αληθινά ευλαβείς, που ελκύει την παρουσία του Θεού. Ελκύει τη φανέρωσή του. Θέλει ο Θεός να φανερωθεί μέσα από σένα. Φανερώθηκε η Χριστό γιατί ήθελε να φανερωθεί και μέσα σε όλους εμάς. Αλλά λέει είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μορφή ευσεβίας, δηλαδή θρησκευτολογικό πνεύμα, αλλά έχουν αρνηθεί τη δύναμη της ευσεβίας. Ποια είναι η δύναμη της ευσεβίας? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτή είναι η δύναμη της ευσεβίας. Εξαιτίας της ευλαβίας του ο Χριστός ήταν που έγινε το μέσο φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Έζησε τέλεια με απόλυτη ευσέβεια ενώπιον του Θεού. Έγινε ο ναός του Θεού, η εικόνα του Θεού του αυράτου, η μορφή του Θεού ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, λέει Φιλιππισίους β. 6. Το κατοικητήριο του πληρώματος της θεότητας. Εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Κολοσσάης β. 9. Έγινε ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Τώρα, όλα αυτά που είπαμε, πού θα τα κατατάξουμε, στη θεότητα ή στον άνθρωπο? Πέστε μου, στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Πρέπει να το δούμε αυτό. Γιατί πολλοί αναιρούν τον άνθρωπο και τον βλέπουν μονάχα ότι είναι ο Θεός. Αυτό κάνουν οι μονοφυσίτες. Μια μεγάλη πλάνη, η οποία κατάκτησε όλη την Ανατολή. Και όταν ήρθαν οι Άραβες, επειδή τους είχαν σε κακή εκτίμηση οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, όλες, Αίγυπτος, Λιβύη, κάτω την Αιθιοπία, Αραβία, όλα τα μέρη, με τα Περσία κλπ. Όταν άρχισαν οι Άραβες να κατακτούν, παραδόθηκαν όλοι αυτοί στους Άραβες. Και το κάναμε χαρά, χωρίς να πέσει ούτε ένα βέλος. Τίποτα. Γιατί είχαν κουραστεί από την κακία, την θρησκευτική κακία των αυτοκρατόρων και όλων των υπολείπων θρήσκων. Και χάθηκε όλο εκείνο, ξαφνικά έγινε Ισλάμ. Έγινε Ισλάμ. Τι λένε, ότι επειδή ο Θεός Λόγος κατήξε μέσα στον άνθρωπο, μετά έχουμε δύο θελήματα. Του Θεού Λόγου, προσέξτε, ο πατέρας έφυγε από την εικόνα. Του Θεού Λόγου και του ανθρώπου, της σαρκός, δηλαδή του ανθρώπου Χριστού. Και τι γίνεται τώρα εκεί, έχουμε δύο θελήματα. Και είπανε, αποφασίσανε ότι το ανθρώπινο θέλημα απορροφήθηκε από το θεϊκό και έτσι είναι μόνο το θεϊκό θέλημα. Αυτός είναι ο μονοθεσιτισμός, που είναι λάθος. Είναι λάθος. Ο Κύριος μας, εάν έγινε το κατοικητήριο του Θεού και όλα αυτά που είπαμε, ήταν γιατί λειτουργούσε συνεχώς εκπίστεως μέσα από την ελεύθερη θέλησή του. Ποτέ ο Θεός δεν του κατάστρεψε το ελεύθερο θέλω του. Ποτέ. Γιατί ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Και ό,τι κάνει μέσα σου, θα το κάνει.

Θεού. Το κατοικητήριο του πνεύματος Θεότητας, ο χαρακτήρα της υποστάσεως αυτού. Το είπαμε. Θυμάστε τι είπε. Ιωάννης Β' 19, όταν έβγαλε με το μαστίγι όλους τους αργυραμιβούς από τον ναό, την αυλή. Λέει, δείξε μας σημείο ότι κάνεις τα αυτά. Λέει, λύσατε τον ναό τούτον. Χαλάσατε τον ναό τούτον και δια τριών ημερών εγώ θα τον εγείρω. Και λέει ο Ιωάννης, επεξηγεί στο 21, εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Έγινε ο ναός, δηλαδή η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Και ο ναός Σολομώντα συμβούλιζαν αυτόν τον ναό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και μαζί με τον Χριστό και όλους εμάς, την Εκκλησία. Φιλιππησίους Β' 5 λέει, τούτο φρονείτε εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Αυτό το φρόνημα να έχετε, το οποίο ήταν μέσα στον Χριστό Ιησού. Μιλάει εκεί για άνθρωπο ή για Θεό. Για άνθρωπο μιλάει. Ο οποίος, ενώ υπήρχε εν μορφή Θεού. Μορφή τι σημαίνει? Φανέρωση. Ήταν η φανέρωση του Θεού. Η εικόνα του Θεού. Δεν θεώρησε αρπαγμό το είναι ίσα Θεό. Να το βάλουμε και αυτό λίγο στη θέση του. Δεν θεώρησε αρπαγμό το είναι ίσα Θεό. Δηλαδή, πώς θα το εννοήσουμε το ίσα Θεό? Έχουμε τον Θεό και έναν άλλον που είναι ίσα Θεό. Μετά έχουμε πρόβλημα. Το είναι πλάνη. Γιατί ο Θεός είναι ίσ. Μπορεί να ξεφύγεις από αυτό. Δεν γίνεται. Ήταν ίσα Θεό γιατί? Γιατί ο Θεός φανερώθηκε μέσα στον άνθρωπο Χριστό. Οπότε στο πρόσωπό του ποιον βλέπαν, ποιον έπρεπε να βλέπουν? Τον έναν Θεό. Αυτό απέτησε ο Θεός από τον Φίλιππο, ο Ιησούς από τον Φίλιππο. Το διαβάσαμε. Όσοις είδε με, είδε τον Πατέρα. Δεν λέει είδε και τον Πατέρα, είδε τον Πατέρα. Είναι η φανέρωση του Θεού. Όταν λοιπόν βλέπουμε τον Χριστό εν μορφή Θεού, εδώ κάτω μιλάμε, πριν δοξαστεί, είναι ίσα Θεό. Δηλαδή, είτε βλέπεις τον Ιησού, είτε τον Θεό, αν μπορούσε να τον δεις, είναι ένα και το αυτό. Ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Ίσα Θεό. Προσέξτε τώρα. Όσο ήταν ο Χριστός με το σώμα του, εδώ στη γη, ήταν ελαττωμένος και ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μπορούσε να εκδηλωθεί μέσα από τον Χριστό. Τον ελάττωνε το ανθρώπινο σώμα. Μπορούσε να κάνει, και είδαμε ότι γινότανε, φοβερά θαύματα και δυνάμεις, τα οποία τα ενεργούσε ο Θεός από μέσα. Υπάρχει ένα εδάφιο αυτό, λέει, Β' 9, Εβραίους, λέει, το δε βρα... Χρησιμοποιώ το κείμενο γιατί ο Βάμβας, το κείμενο που χρησιμοποιεί, έχει αλλάξει πολλά πράγματα και δεν θέλω να διορθώνω όλη την ώρα, γι' αυτό και πάω στο κείμενο. Λέει, αλλά να έχουμε και τον Βάμβα δίπλα. Τον δε ο λίγον τύπαρο τους αγγέλους ηλατωμένων Ιησούν βλέπομεν, λέει, τον δε βραχή τύπαρα αγγέλους ηλατωμένων βλέπομεν Ιησούν δια το πάθημα του θανάτου, πώς τον βλέπουμε, ελαττωμένο. Κάτω από τους αγγέλους δηλαδή, κάτω από την τάξη των αγγέλων θα λέγαμε. Γιατί ως άνθρωπος ο Χριστός γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και της Μαρίας. Και το έκανε αυτό ο Θεός για να, είδατε λέει, θυσία και προσφορά δεν η θέλη σας, δια τούτο σώμα καταρτήσομοι, λέει στο κείμενο. Κατήρτισα σε μένα σώμα. Είναι το ρυθμίζω, το ρύθμισε, το τακτοποίησε το σώμα έτσι ούτως ώστε να μην υπάρχει ίχνος από αμαρτία ή τάση αμαρτίας.
μέσα στον Χριστό.

0: Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί ο Χριστός να σταθεί ως ο έσχατος Αδάμ. Και έτσι δεν μοιάζει κανείς από εμάς τον Χριστό. Σε αυτό το στοιχείο. Γι' αυτό και η Γραφή τον ονομάζει ο έσχατος Αδάμ. Ο πρώτος άνθρωπος, εγγύης ο οίκος, ο δεύτερος εξ ουρανού, λέει στο κείμενο. Ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού. Και μετά λέει, ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσα, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Είναι Α Κορινθίους το 15. Του έδωσε την ικανότητα ο Θεός να μπορεί να δοκιμαστεί με τους ίσους όρους όπως και ο Αδάμ. Ώστε στον Χριστό να δοκιμαστούμε και όλοι εμείς. Δηλαδή, εάν πετύχει ο Χριστός αυτό, θα μπορούσε να σώσει όλους εμάς. Θα μπορούσε μετά, εφόσον δεν θα είχε πράξει αμαρτία, θα είχε τη ζωή την οποία δίνει ο νόμος του Μωυσή, λέει η ψυχή. Ο πράτων ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Έδινε ο νόμος, πρόσφερε ζωή αιώνια, αν μπορούσε να τα τηρήσει όλα. Και αυτήν τη δικαιοσύνη κέρδισε ο Χριστός. Αυτήν την αιώνια ζωή κέρδισε ο Χριστός και την είχε. Ο πατέρας του την έδωσε, μας το λέει, στο κατά Ιωάννη, στο 5. Να πάμε λίγο από το 23. Για να τιμώσει πάντα τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον πατέρα, ο μη τιμών τον Υιόν δεν τιμά τον πατέρα, τον πέψαντα αυτόν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούν το λόγο μου και πιστεύουν στο πέψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Το 25. Μιλάει για την Ανάσταση, μετά λέει, στο 26, αυτό θέλαμε. Διότι καθώς ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, τι είδους ζωή έχει ο πατέρας μέσα του? Άπειρη, αιώνια. Προσέξτε, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Πώς την έδωκε ο Θεός? Του είπε, άντε παιδάκι μου, επειδή εσύ είσαι ο μοναχογιός μου, πάρε ζωή. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης πρώτα απ' όλα. Δεν είναι προσωπολήπτης. Ό,τι δίνει ο Θεός, το δίνει βάσει νόμων. Η φύση του είναι άγια, τέλεια, δίκαιη και ό,τι κάνει θα το κάνει σύμφωνα με τους νόμους που διοικούν τη φύση του. Γι' αυτό, κοιτάξτε τι λέει, Εβραίους 2:17. Όθεν, θα πει το λοιπόν, όφιλε ο Υιός, ο Χριστός, να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Γιατί όφιλε? Το χρωστούσε δηλαδή αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί ο στόχος του ήταν να γίνει θυσία για το ανθρώπινο γένος. Δεν μπορούσε ο Θεός να θυσιάσει ένα άγγελο, έναν Θεό ή οτιδήποτε, έναν, ξέρω εγώ, ημίθεο. Δεν θα τέριαζε η θυσία αυτή για να σώσει ανθρώπους. Έπρεπε άνθρωπος να, εφόσον άνθρωπος αμάρτησε, άνθρωπος έπρεπε να πεθάνει. Η ψυχή αμαρτήσεως αυτή θέλει αποθάνει. Έπρεπε λοιπόν με μία θυσία να αγιάσει τους πιστεύοντες. Με μία θυσία. Αλλά αυτή η θυσία όμως έπρεπε να είναι τέλεια θυσία. Γι' αυτό και οι θυσίες όλες ήταν από ζώα τα οποία ήταν τέλεια. Τα ψάχναν οι ιερείς να δούνε μήπως έχουν κάποιο ψεγάδι. Αν είχαν ψεγάδι, έξω. Έπρεπε να είναι ενιάφσιο το αρνί ενός έτους, να είναι καθαρό, να είναι υγιέστατο. Ενιάφσιο σήμαινε ότι ήταν στην καλύτερη ηλικία του. Και ο Χριστός θυσιάστηκε στην καλύτερη ηλικία του. 33 και μισό χρονών ήταν ο Χριστός. Και πήρε για να πάρει τη θέση του ανθρώπινου γένους. Γι' αυτό λέει, όφιλε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, ώστε να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύσα προς τον Θεό στο να ελάσκει τις αμαρτίες του λαού. Το να σκεπάζει τις αμαρτίες του λαού. Δεν μπορούσε να έρθει ένας Θεόσιος να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούσε. Δεν ήταν επιτρεπτό καν. Ούτε υπήρχε κάτι τέτοιο. Έτσι. Εβραίους 2.14 λέει, επειδή λοιπόν τα παιδεία και κοινώνηκεν αίματος και σαρκός, λέει στο κείμενο, εκεί λέει, εμέθεξαν. Πήραν δηλαδή μετοχή από αίμα και σάρκα. Όλοι από τον Αδάμ έχουμε αίμα και σάρκα. Και αυτός ο Υιός παραπλησίως, παρομοίως δηλαδή, μετέσχεν τον αυτόν. Έπρεπε να μετάσχει από τα ίδια. Δεν μπορούσε να έχει, να είναι ένα πρόσωπο Θεός μέσα Υιός, Θεός Υιός, ντυμένο σάρκα και να πάει σάρκα να θυσιαστεί για το ανθρώπινο γένος. Δεν περνάει τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν περνάει τη δικαιοκρισία του Θεού. Έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Γι' αυτό ο Χριστός, λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν τέλειος άνθρωπος. Είχε ανθρώπινο πνεύμα, ανθρώπινη ψυχή, ανθρώπινο σώμα. Ωραία. Κοιτάξτε λίγο τη σχέση του Χριστού. Πώς, όταν ήταν εδώ κάτω, τι σχέση είχε με τον Πατέρα. Ιωάννης 8:29. Και ο πέμψας με τεμού εστίν. Αυτός ποιος τον έστειλε? Ο Πατέρας μαζί μου είναι. Ποτέ ο Κύριος δεν διεκδίκησε ότι ήταν κάποιος άλλος Θεός. Θεός Υιός, Θεός Πνεύμα Άγιο. Ποτέ. Για τον Πατέρα μιλάει συνέχεια. Το ίδιο και εμείς. Δεν με άφηκε μόνο ο Πατήρ μόνον, διότι εγώ κάνω πάντα τα αρεστά εις Αυτόν. Ποιος ευσεβεί, προς ποιον? Ο άνθρωπος προς τον Θεό. Αυτό μας λέει. Στον Ισαΐα, 50 κεφάλαιο, 4 εδάφιο. Ο Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένο. Ποιος του έδωκε τη γλώσσα των πεπαιδευμένων? Ο Γιάχουε. Στο κείμενο λέει ο Γιάχουε. Ο Πατέρας. Δια να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγον εν καιρό προς τον βεβαρημένο. Εγύρι από πρωί εις πρωί. Ακούστε. Εγύρι το οτίον μου δια να ακούω ως υπεπαιδευμένη. Τι σου λέει? Ότι κάθε μέρα ο Κύριος είχε κοινωνία με τον Πατέρα και ο Πατέρας του φανέρωνε το θέλημά του. Μήπως κάπως έτσι θέλει να είναι και για μας? Κύριος ο Θεός ίνιξεν οτίον εν εμή. Εννοεί το πνευματικό οτίο. Και εγώ δεν υπήθησα, δεν απήθησα, ουδέ στράφινο πίσω. Ό,τι του έδειχνε ο Θεός, ό,τι του ζητούσε να κάνει, ο Χριστός το έκανε με τέλεια επιμέλεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 6. Τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας. Έπρεπε να το κάνει. Γιατί λέει, το μόλοπι αυτού ημίς οι άθιμεν. Γίναν κάποια πράγματα επάνω στον Χριστό, τα οποία είχαν τρομερό αντίκτυπο για όλη την ανθρώπινη φυλή. Και ο Κύριος το ήξερε και παρέδωσε και τα νότα του στο μαστίγιο. Και τα σιαγώνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου από υβρισμών και εμβδισμάτων. Λέει, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε, το Θεό δηλαδή, επέπεσαν, επέμε. Πήρε την τροπή μας, τους ονειδισμούς, την κοροϊδία, ο Χριστός. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Δια τούτο δεν ενετράπη, δεν τράπηκε ο Χριστός, που ήταν σχεδόν γυμνός πάνω στο σταυρό και έγινε δημόσιο θέαμα, φρικτό θέαμα. Δια τούτο έθεσα το πρόσωπό μου ως πέτραν σκληράν και εξεύρω ότι δεν θέλω κατασχυνθεί. Τι δείχνει αυτό, πώς όλο αυτό, πώς το περνούσε ο Κύριος, αδελφοί? Μπορεί να μου πει κανείς? Με πίστη το περνούσε. Με πίστη. Εμπιστευόταν τον λόγο τον γραπτό και την αποκάλυψη που του έδινε ο πατέρας κάθε πρωί. Κάθε μέρα. Και ζούσε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό ο Θεός ευαρεστήθηκε. Έτσι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κολοσσαής Β2 μας μιλάει πάλι για το μυστήριο της ευσεβίας, αλλά το λέει διαφορετικά στο κείμενο όμως. Λέει, «Ή να παρακληθώσιν εκαρδίες αυτών, συμβιβασθέντες εν αγάπη και εις παν πλούτος της πληροφορίας της συνέσεως, εις επίγνωσιν του μυστηρίου του Θεού Χριστού». Και θέλω να μπούμε λίγο εκεί τώρα. Το μυστήριο του Θεού Χριστού. Ξαναλέω. Εάν έλεγε το μυστήριο του Θεού, για ποιον Θεό θα μιλούσε? Σκέτο. Αν έλεγε το μυστήριο του Θεού, για ποιον Θεό μιλάμε? Του Πατέρα. Ένας και μόνος. Αυτός είναι. Όταν ρώτησαν τον Χριστό, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός, Κύριος ίσως την. Ο Θεός ημών. Έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Ο Θεός μας. Αλλά εδώ τώρα πρόκειται για το μυστήριο του Θεού Χριστού, το μυστήριο της ευσεβίας. Δεν τελειώνει εκεί. Ναι, ο Χριστός ήταν γεμάτος ευσέβεια, γεμάτος ευλάβεια, ευαρέστησε τον Πατέρα, κατοίκησε ο Θεός μέσα του, αλλά έγινε η θυσία, μίλησε για τον Πατέρα, φανέρωσε το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού, αλλά περίμενε μετά τη δόξα που θα ερχότανε. Την περίμενε τη δόξα. Το ίδιο και εμείς. Όταν περιμένουμε να αρπαγεί, τι περιμένουμε, αδελφοί? Λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι. Δεν θα είμαστε θεοί. Αλλά η θεότητα θα κατοικήσει μέσα μας σε πολύ μεγαλύτερο μέτρο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Δεν μου λέτε, τώρα κατοικεί η θεότητα μέσα μας? Πώς κατοικεί? Πέστε μου. Με το Άγιο Πνεύμα. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι ο Θεός κατοικεί εν ημίν, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Έτσι κατοικεί ο Θεός. Πνεύμα είναι και ό,τι κάνει, το κάνει με το Πνεύμα Του. Ωραία. Πόσο έχουμε από το Πνεύμα τώρα? Μέτρο. Μέτρο. Μας το ονομάζει αραβόνα. Αραβόνα σημαίνει ότι όταν κάποιος πατέρας ήθελε να δώσει κληρονομιά στο παιδί του, έπαιρνε το παιδί του μια σακούλα μαζί και πηγαίνανε στον αγρό που ήθελε να του δώσει για κληρονομιά του. Έπαιρνε χώμα από τον αγρό, γέμιζε τη σακούλα και του έλεγε, παιδί μου, αυτός είναι ο αραβόνας της κληρονομίας σου. Του έδινε λίγο. Αυτό όμως αντιπροσώπευε ότι όταν ερχόταν η ώρα, θα έπαιρνε το υπόλοιπο. Τώρα μας έδωσε λίγο από το Πνεύμα Του ο Θεός. Αν μας δώσει λίγο παραπάνω, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Φεύγουμε. Αμήν. Και το θέλουμε. Αλλά γιατί έχουμε το σώμα, το οποίο αυτό σώμα μας εμποδίζει να πάρουμε περισσότερο από τη δόξα του Θεού, γιατί δεν είναι φτιαγμένο το σώμα αυτό να αντέξει το μεγαλείο της δόξας. Αντέχει αυτό που αντέχει. Όταν πάμε εκεί, θα αλλάξει το σώμα μας. Πάντες μεν δεν θέλουμε να κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε να μεταμορφωθεί. Όπως φορέσαμε την εικόνα του Επίγειου, θα φορέσουμε και την εικόνα του Επουρανίου, λέει. Την εικόνα του Επουρανίου. Δηλαδή θα γίνουμε σαν τον Χριστό. Και πόσο θα μας δώσει ο Θεός τότε? Ανάλογα με το τι έχεις κάνει εδώ σαν χριστιανός. Αυτή είναι η κληρονομία σου. Αυτό πρέπει λίγο να μας... Γι' αυτό λέμε, είναι πολύτιμος ο χρόνος αυτός που έχουμε σαν παιδιά του Θεού. Και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε τέλεια. Από τον αγώνα στην προσευχή, από αγιασμό, από μαρτυρία, να φέρουμε καρπό στον Κύριο. Όλα αυτά ο Θεός τα μετράει. Αυτό μιλάγαμε, ρώταγε ο αδερφός. ακριβώς γι' αυτό. Τη διαφορά μεταξύ του βήματος και του λευκού θρόνου. Λέει, πάντες θέλουμε παρασταθεί ενώπιον του βήματος του Χριστού. Και μετά λέει στο τέλος, στο 20ο κεφάλαιο, μιλάει για την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου. Η διαφορά ποια είναι? Στο βήμα του Χριστού θα είναι η εκκλησία της αρπαγής. Μόνο δίκαιοι. Δεν υπάρχουν δίκαιοι και άδικοι. Στο λευκό θρόνο θα είναι δίκαιοι και άδικοι. Καταλαβαίνουμε. Όταν ο Κύριος μας τώρα αναστήθηκε και αναλήφθηκε, ξέρουμε ότι μπήκε μέσα στη δόξα. Με σώμα ένδοξο πλέον, το οποίο θα μπορούσε να αντέξει όλο το μεγαλείο του Θεού. Αυτό διαλέγεται ο Χριστός στο κατά Ιωάννη από το 14, 15 και 16 κεφάλαιο. Όταν λέει θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο για να είναι μαζί σας στον αιώνα. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Δεν θα σας αφήσω δηλαδή χωρίς Πατέρα. Το ότι θα ερχόταν προς εμάς, ποιον θα μας έφερνε? Τον Πατέρα. Πώς? Πώς θα τον έφερνε? Με το να μας βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι έρχεται ο Πατέρας. Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Έτσι ξέρουμε ότι κατοικεί μέσα μας από το Πνεύμα το οποίο εδώ και εσύ μας, λέει Λόγος του Θεού. Ωραία. Του λέει κάθε εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδι των ποδών σου. Παρακάτω όμως, πάμε Ψαλμός 110, το 1 πρώτα, να το διαβάσουμε αυτό λίγο. Εγώ είμαι ο Πατέρας, ο Στέλιος ο Υιός. Και του λέει, κάθω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδι των ποδών σου. Έτσι. Και μας λένε ότι ο Υιός κάτσε στα δεξιά του Πατρός. Αμήν. Αλλά τι εννοεί? Ο Θεός δεν έχει δεξιά και αριστερά. Είναι Πνεύμα. Πάμε τώρα στο 5. Στο 5. Ακούστε τώρα τι λέει. Ο Κύριος ο εκ δεξιών σου, μιλάει στον Υιό τώρα. Και λέει ο Γιάχουε, στο κείμενο, ο Γιάχουε που είναι στα δεξιά σου, μιλάει στον Υιό. Άρα εγώ πού πρέπει να πάω τώρα? Ο Γιάχουε. Πού πρέπει να πάω? Πρέπει να πάω εδώ και να γίνω εγώ η δεξιά του Υιού. Γιατί ό,τι έκανε ο Υιός, ποιος τα έκανε μέσα από αυτόν? Ο Πατέρας. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί? Δεξιά σημαίνει θέση εξουσίας, θέση δυνάμεως, θέση δόξας, θέση διακυβέρνησης, στο θρόνο. Ωραία. Και τώρα τι βλέπουμε? Στο Δανιήλ, στο 7, στο 13 βλέπουμε ο Υιός να έρχεται μετά των νεφελών και να τον φέρουν μπροστά στον παλαιό των ημερών. Εν νεφέλες, λέει. Δηλαδή, μετά την ανάληψη, τον βλέπουμε να εισέρχεται στην παρουσία του Θεού και ο Θεός τώρα του δίνει, λέει, είδον εν οράμασι νυκτός και ειδού όσοι ως ανθρώπου ήρχεται μετά των νεφελών του ουρανού. Γιατί όταν αναλήφθηκε, τον υπέλαβε νεφέλη. Έτσι, και τώρα συνδέει την εικόνα εκείνη της ανάληψης με το τι συνέβη από εκεί και πέρα, μέσα στη παρουσία του Θεού. Και έφτασε έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Ποιον εισήγαγον? Άλλον Θεό. Ποιος είναι στο θρόνο? Πέστε μου. Ο παλαιός των ημερών. Ποιος είναι αυτός? Ο Πατέρας. Και ποιον φέρνουν? Λέει ως Υιός ανθρώπου. Ανθρώπου. Έτσι μιλήσαμε για το πόσο ανθρώπινος είναι ο Χριστός. Και είναι, έτσι. Τώρα θα δούμε αυτό που είναι μέσα στο μυστήριο της ευσεβίας. Που δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος εάν ο Κύριος δεν έρθει να το αποκαλύψει. Να πει σε εσένα το αποκάλυψε. Θα πω ότι μου έδειξε κάποια πράγματα από αυτό, γιατί σίγουρα έχει ένα αμέτρητο βάθος εκεί. Αλλά αυτό το κρίνετε εσείς. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει πρόσβαση στην παρουσία του Κυρίου, στο Λόγο του Θεού και να παίρνει από τον Θεό. Να παίρνει από τον Κύριο. Τι λέει? Και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν, στον Υιό του ανθρώπου, εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί. Τώρα εδώ αλλάζει το θέμα. Τι κάνει ο Θεός? Δίνει όλη τη θεότητά Του, το πνεύμα Του, τις δυνάμεις Του, τις αρετές Του, στον Υιό, και στρέφει τη λατρεία πού? Στο πρόσωπο του Υιού. Τι μας είπε ο Κύριος? Όποιος έχει τον Υιό, ποιον έχει? Τον Πατέρα. Πάμε λίγο Α Ιωάννου 5.20. Α Ιωάννου 5.20. Εξεύρωμε δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόηση για να γνωρίσουμε ποιον? Τον αληθινό. Ποιος είναι ο αληθινός? Ο Πατέρας. Ο παλαιός των ημερών. Έτσι. Και ήμεθα εν το αληθινό. Προσέξτε τώρα. Είμαστε μέσα στον Πατέρα. Στον παλαιό των ημερών. Στον δημιουργό των πάντων. Στον κτήτορα του ουρανού και της γης. Πώς είμαστε εν το αληθινό? Εν το Υιό αυτού, Ιησού Χριστό. Ούτως. Ποιος? Ο Υιός. Γραμματική ξέρουμε. Όσο ξέρουμε. Λοιπόν, ούτως ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Και τι μας λέει μετά? Τεκνία, φυλάξτε αυτούς από τον ειδώλων. Γιατί άραγε το είπε αυτό ο Ιωάννης? Γιατί έπεσε στην ειδωλατρία η Εκκλησία από τον 4ο αιώνα και μετά. Έχουμε λοιπόν τον Υιό του Θεού, τον Υιό του ανθρώπου, και αυτός ήρθε να μας φανερώσει τον αληθινό. Και είμαστε εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού. Πρώτον, εάν δεν είσαι εν το Υιό, δεν είσαι εν Θεό. Μπορούμε να πούμε αμήν? Ναι. Το όρισε ο Θεός για όλους, για πάντα. Για πάντα. Ο Θεός δεν θα φανερωθεί με άλλο τρόπο παρά μόνο μέσα από τον Υιό. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Έχει και αυτό μέσα του. Έχουμε λοιπόν τον αόρατο Θεό, που είναι πνεύμα και πληρεί τα πάντα, να κατοικεί πλήρως και να φανερώνεται μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Μέγα το της ευσεβίας μυστήριο. Αυτή είναι η κατάληξη της ευσεβίας. Η δύναμη της ευσεβίας. Γιατί ο Θεός συνέχεια μας λέει να αγιαζόμαστε, να καθαριζόμαστε, να μην αφήνουμε κακίες και έχθρες και έρηδες μέσα μας, αλλά να γεμίζουμε από εκείνον. Καμιά φορά μας παίρνει από κάτω αυτό το πράγμα, έτσι. Μας λένε λόγια, ακούμε πράγματα, αδικίες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και αυτό τώρα σφίγγεται η καρδιά σου μέσα και κάπου λίγο χάνεις την πορεία σου. Όχι. Βάλε στόχο. Όλα αυτά που περνάμε είναι δοκιμασίες και είναι μηδαμινά πράγματα μπροστά στην αιωνιότητα. Δεν θα τα θυμάσαι! Μπροστά στη δόξα του Θεού όλα θα σβήσουνε, θα φύγουνε. Πιστεύω ότι θα λέμε, τι καθόμαστε και παιδευόμασταν άδικα. Τι είπε στη Μάρθα? Μάρθα, Μάρθα. Ακούει η Μάρθα? Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλών. Πλην ενός εστί χρία. Και έχουμε τώρα τον Ιωάννη, ο οποίος ξεκινάει την αποκάλυψη του Υιού από την αρχή του Ευαγγελίου, όταν λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος, εν αυτό ζωή είναι». Και μετά λέει στο 14, Ιωάννης 1:14, «Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισεν εν ημίν», μέσα μας. Ο Ιωάννης τώρα συνεχίζει την Αποκάλυψη. Μας λέει στο 14, 15, 16 τον Χριστό ως τον άλλο παράκλητο. Μας το λέει στην Α Ιωάννου, στο Β 1, τεκνία και αν τις αμαρτήσει έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς Χριστός ο δίκαιος. Αυτό μόνο σε βοηθάει να ερμηνεύσεις το 14, 15, 16. Μιλάει για τον άλλο παράκλητο. Αυτός είναι ο παράκλητος. Ώστε είναι ο ηλασμός των αμαρτιών ημών, το σκέπασμα, και όχι μόνο των δικών μας, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και προχωράει και φτάνουμε στην δεύτερη και τρίτη επιστολή του, πάλι μας λέει για αυτό το θέμα, ότι όποιο πνεύμα λέει ότι ο Χριστός δεν ήρθε εν σαρκή, είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Και πάμε μετά στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο. Πώς ξεκινάει η Αποκάλυψη, αδελφοί? Πώς ξεκινάει το βιβλίο? Πάμε ένα-ένα. Ακούστε. Αποκάλυψη τίνος του Ιησού Χριστού. Το βιβλίο αυτό, σαν πρώτο στόχο, έχει να αποκαλύψει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και την αποκάλυψη αυτή ποιος του την έδωκε? Ο Θεός. Ο Πατέρας του την έδωκε. Για να δείξει στους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως. Και εφανέρωσαν αυτά από στήλες δια του αγγέλου αυτού στον δούλο αυτού Ιωάννη. Ωραία. Και πώς ξεκινάει το πρώτο κεφάλαιο? Ξεκινάει αποκαλύπτοντας τον Ιησού μέσα στη δόξα του Πατέρα. Ελάτε να το δούμε αυτό στο 1.8. Μιλάει ο Ιησούς, μιλάει ο ένδοξος Ιησούς. Και τι λέει? Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ον, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Ποιος μιλάει? Μα είναι ο Ιησούς που τα λέει. Και προσέξτε, λέει εγώ. Δεν λέει εμείς. Σας το έχω πει και άλλη φορά αυτό. Αλλά προσεύχομαι να πάρουμε το φως αυτό, να καταλάβουμε τον Κύριό μας. Λέει εγώ. Το λέει ο Ιησούς, αλλά ξέρουμε ότι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, θα το δούμε στον Ισαΐα, είναι ο Πατέρας, ο Γιάχουε. Και δεν έχουμε πολλούς παντοκράτορες, αυτός είναι ο ερχόμενος. Πού μας πάει αυτό? Στο Μωυσή, Έξοδος 3:14, που λέει ότι «Εχιέ ασέρ εχιέ», το όνομα του Θεού. Ωραία, ο Παντοκράτορ. Ο Παντοκράτορ. Να πάμε λίγο να δούμε Κολοσσαίς Β 8. Λέει, προσέχετε να μην σας εξαπατήσει κάποιος δια της φιλοσοφίας και ματαίας απάτης και κενής απάτης. Η φιλοσοφία, αδερφοί μου, έχει εξαπατήσει τους πιο έξυπνους. Αν δεις τα γραπτά των επισκόπων, πού ονομάζονται πατέρες της Εκκλησίας, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί δεν έχει πατέρες της Εκκλησίας, έχει μόνο ένα πατέρα. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι αδελφοί. Απλά βάλαν τίτλους για να σηκώνουν τους αυτούς όλο και πιο πολύ. Μαλώνανε ποιος θα φοράει τα πέδιλα του αυτοκράτορα και τι πράγματα και στολίδια του αυτοκράτορα θα μπορούσαν οι επίσκοποι, ο Πάπας και οι πατριάρχες να φοράνε για να υψώνουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, ξέφυγαν οι άνθρωποι. Ικτρά ξέφυγαν. Γι' αυτό και ήρθε τέτοια κατάρα. Το λέω όμως γιατί πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που κάνει ο Κύριος τώρα. Αν δεν το εκτιμήσουμε αυτό, μετά δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν εκτίμησαν τον Ιησού, τους άφησε ο Κύριος. Και δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό. Ούτε να το σκέφτομαι. Όχι, αδελφοί μου. Είμαστε οι νύμφοι του Κυρίου. Είμαστε το σώμα του Κυρίου. Και θα μείνουμε στην αλήθεια, θα κηρύξουμε την αλήθεια, θα ζούμε την αλήθεια και θα φτάσουμε νικητές μέχρι τέλους. Αμήν. Θα κάνουμε όλο το έργο που μας έχει δώσει ο Χριστός να κάνουμε. Θα το κάνουμε. Αμήν. Κολοσσαίς Β 1. Προσέχετε να μην σας εξαπατήσει κάποιος με τη φιλοσοφία, δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων. Αυτά δηλαδή που οι άνθρωποι πίστευαν, τα πέρασαν μέσα στην Εκκλησία. κατά τα στοιχεία του κόσμου. Ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου, η ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, τα ηλιοστάσια, οι σημερίες, έτσι. Σε αυτά ήταν η Βαβυλώνα και ο Κωνσταντίνος με τα τσαρούχια. Γι' αυτό και αλλάξανε τις ημερομηνίες και του Πάσχα, αλλάξανε, βάλαν τη γέννηση του Χριστού 25 Δεκεμβρίου, κατά τα στοιχεία του κόσμου. Τους εξαπάτησε. Αυτός και οι υπόλοιποι. Προσέξτε τώρα τι λέει. Διότι εν αυτό, εν το Χριστό, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Το 10. Ελάτε να τη διαβάσουμε όλοι μαζί. Πάμε από το 9. Πάμε όλοι μαζί. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό. Ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Τι θα πει είστε πλήρης εν αυτό, εν το Χριστό. Όταν έχεις τον Χριστό, όταν τον λατρεύεις, τον δοξάζεις, τον ευλογείς και ό,τι κάνεις εν λόγω ή εν έργο τα κάνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, είσαι πλήρης. Δεν στέκεται ο πατέρας και λέει εμένα με ξεχάσανε. Ούτε υπάρχει κάποιο άλλος Θεός, ο Θεός Πνεύμα Άγιο να πει εμένα ούτε καν με δοξάζουν, ούτε καν προσεύονται σε μένα. Γιατί δεν υπάρχει προσευχή ή λατρεία στο Πνεύμα το Άγιο, στο Λόγο του Θεού μέσα. Γιατί είναι το Πνεύμα του Θεού. Η λατρεία πάει στο πρόσωπο, όχι στη φύση του. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η φύση του Θεού. Αυτό είναι ο Θεός, είναι Πνεύμα. Είμαστε πλήρεις. Και θέλω να δούμε, να προσεύχεσαι παρακαλώ. Πρέπει να δούμε τον Κύριο στη δόξα του μέσα. Είναι κρίμα μετά από τόση ιστορία, τόσο λόγο, να μην μπορούμε να καταλάβουμε τον Κύριο. Γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα που έχουν κολλήσει μέσα μας. Εγώ παιδευόμουν χρόνια μέσα στην προσευχή μου για να δω πού απευθύνει την προσευχή μου. Στον Πατέρα προσεύχομαι, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά και ο Υιός. Έχω ακούσει άτομα προσεύχονται μόνο στον Πατέρα. Μόνο. Τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο ακόμα. Όχι ότι είναι λάθος η προσευχή. Δεν υπάρχει αποκάλυψη εκεί. Λέει ο Πέτρος, πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Για ποιον μιλάει που πρέπει να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Για ποιο όνομα μιλάει. Του Ιησού. Του Ιησού. Ο Στέφανος είπε, Κύριε, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Στον Ιησού μίλησε. Ποιος είναι εδώ ανάμεσά μας. Ο Ιησούς. Πέστε μου έναν τίτλο του Ιησού. Ματθαίος 1:20. Ο Εμμανουήλ. Α. Ο Θεός μαζί μας. Ο. Πώς είναι μαζί μας. Το μυστήριο της ευφεβίας. Εν Χριστώ είναι. Εν Χριστώ. Άρα, σαν τον Ιωάννη, μπορώ να μιλήσω σε εκείνον. Και τι βλέπουμε τώρα. Άκουσε εν τη Κυριακή ημέρα, την ημέρα του Κυρίου, φωνή ο Ιωάννης. Σαν σάλπιγγα. Και έλεγε στο 11, 1:11, αποκάλυψη. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Προσέξτε το εγώ είμαι. Δεν λέει εμείς. Εγώ είμαι. Το Α και το Ω. Ο πρώτος και ο έσχατος. Και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τα σεπτά εκκλησίας. Και λοιπά. Στο 1:13 λέει και εν μέσω των επτά λιχνιών είδω ένα όμοιον με ιόν ανθρώπου. Ποιον βλέπει. Τον άνθρωπο Χριστό. Ενεδημένο ποδήρυχη τόνα, σαν ιερέα, αρχιερέα τον βλέπει δηλαδή. Ζωσμένο με χρυσή ζώνη, πλησίων των μαστών εδώ πάνω. Η κεφαλή του και οι τρίχες ήταν λευκέ ως μαλλίων λευκών. Πού το έχουμε δει αυτό. στο Δανιήλ στο 7. Πάμε λίγο στο 7, εδώ, στο 9. Ποταμός εθεώρουν έσω του θρόνου ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε. Του οποίου το ένδυμα ή το λευκό ως και ον και τρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων. Ωραία, μας δίνει την εικόνα του πατέρα ο οποίος κάθεται στο θρόνο. Και έρχεται τώρα ο Υιός του ανθρώπου και λέει ότι τον βλέπει ο Ιωάννης με λευκό μαλλί. Ποιον βλέπει? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό βλέπει. Και ως μαλλίων λευκών, ως γιών. Η οφθαλμία αυτού ως φλόξ πυρός. Οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανο. Ως εν καμίνο πυρωμένη. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Κάνε μια μελέτη και δες. Πού λέει για τη φωνή των υδάτων πολλών, δεις ότι είναι η φωνή του Παντοδυνάμου. Η φωνή του Παντοδυνάμου. Πολλά ύδατα. Όποιος διψάς έρθει προς εμέ και ασπίνει και από την κοιλιά του, καθώς είπε η γραφή, θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώντων. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο εμελολαμβάνουν οι πιστεύσαντες εις αυτόν. Η φωνή των πολλών υδάτων. Όταν μιλάς δια του πνεύματος, εν πνεύματι, είναι η ίδια φωνή. Γιατί είναι υδάτων πολλών. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός είναι άπειρος, αλλά και μέσα από κάθε πιστό βγαίνουν τα ύδατα. Πολλά ύδατα. Πολλά ύδατα. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρες. Ποιος κρατάει τα αστέρια? Ο Θεός. Βέβαια, αστέρες είναι οι υπηρέτες του Θεού, οι κήρυκες, οι διακονίες, έτσι. Και εκ του στόματος αυτού εξήγηκε το ροφέα δύστομος οξία, η όψη αυτού έλαμπε ως ο ήλιος, λάμπει τη δυνάμη αυτού. Και ό,τι είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Και επέθηκε τη δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ, λέγον μη. Ακούστε τώρα. Μη φοβού. Εγώ, δεν λέει εμείς, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Στον Ισαΐα 41:4 λέει, τις ενήγησε και έκαμε τούτο, καλόν τας γενιάς απ' αρχής, εγώ ο Γιάχουε, λέει στο κείμενο, ο πρώτος και ο μετά των εσχάτων, εγώ αυτός. 43:10 Ισαΐας, «Σεις είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου, τον οποίον εξέλεξα, για να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξεν, ουδέ θέλει υπάρχει μετεμέ». Πιο κάτω, 44:6, ούτω λέγει ο Γιάχουε, βασιλεύς του Ισραήλ, και ο λυτρωτής αυτού, ο Γιάχουε Σαβαώθ, ο Κύριος των δυνάμεων, «Εγώ είμαι ο πρώτος, και εγώ έσχατος. Και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός». Και έρχεται τώρα ο Υιός του ανθρώπου και λέει στον Ιωάννη, «Εγώ είμαι ο πρώτος και έσχατος», το 17. «Ο ζών και έγινα νεκρός και εδώ είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, ο Γιάχουε, ο ζών, ζει στους αιώνες πια, και έγινα νεκρός, έγινα». Δεν λέει γίναμε, έγινα. Ο Υιός του ανθρώπου. Και μέσα από αυτόν φανερώνεται τέλεια ο Θεός. Τώρα, punchline, τι είναι το ρεζουμέ. Γιατί το έκανε όλο αυτό ο Θεός? Γιατί φανερώθηκε εν σαρκή? Η λέξη φανερώθηκε, πρέπει να μας το πει. Γιατί να φανερωθεί? Πρώτα απ' όλα είναι αόρατος γι' αυτό. Άρα φανερώθηκε για ποιους? Για μας. Για μας. Για μας. Και πήρε τον Χριστό. Πρότυπο. Τον ικανοποίησε κατά πάντα. Απόλυτη και τέλεια ευσέβεια και ευλάβεια. Και φανέρωσε τη φύση του και τη δόξα του. Και όσο ήταν εδώ στη γη και μετά και τώρα. Και μέχρι τέλους. Και μέχρι τέλους. Αυτό θα κάνει ο Θεός. Θα βλέπουμε τον Θεό μέσα από τον αμνό, συνέχεια. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Πάμε Αποκάλυψη 21-22. 21 κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Λέει, και ναών δεν είδων εν αυτή, μιλάει για την Άνω Ιερουσαλήμ. Διότι ναός αυτής είναι Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το αρνείο, και η πόλη δεν έχει χρήαν ανάγκη ηλίου ούτε σελήνης. Δια να φέγγος είναι αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτιζεν αυτήν και ο λίχνος αυτής, πιάς αυτής, της δόξας. Ο λίχνος, το λιχνάρι της. Είναι το αρνείο. Πώς θα βλέπουμε λοιπόν τη δόξα του Θεού? Ηλεκτρικό ρεύμα. Εάν βγάλουμε τη λάμπα, θα βλέπουμε τίποτα? Όχι. Η ενέργεια είναι εκεί. Περιμένει. Όσοι δες. Πρέπει να βάλουμε τη λάμπα. Ο λίχνος. Εσύ είσαι η λάμπα. Ο Κύριος είναι πρώτα ο Ιησούς και μετά εσύ κι εγώ. Γι' αυτό λέει αστήρ διαφέρει αστέρος κατά δόξαν. Θα λάμψει η δόξα του Θεού μέσα από μας. Και λέει, οι υπόλοιποι, οι Άγιοι της Χιλιετής Βασιλείας, θα έρχονται για να πάρουν μέρος και να έχουν κοινωνία σε αυτή τη δόξα. Αλλά πώς? Μέσα από την πόλη, που η πόλη είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, είναι η Εκκλησία. Τελειώνει καλά, αδερφοί? Αμήν. Αξίζει να είμαστε ευλαβείς άνθρωποι. Να αρνηθούμε το φρόνημα του άρχοντος, του αέρος, το οποίο βασιλεύει στους απειθίας. Πρέπει να το αρνηθείς αυτό. Έχουμε άλλα πράγματα να σκεφτούμε. Και εκεί πρέπει τα άνω ζητείτε μη τα επί της γης. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Όταν γονατίζεις, σε παρακαλώ, ζήτησε, Κύριε, αποκαλύψου. Δώσ' μου να σε αντιληφθώ, να καταλάβω και να μπω κι εγώ μέσα σε αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Να δεις τον Κύριο στη δόξα του μέσα. Να τον δεις ως τον Θεό σου. Αυτό κατάλαβε ο Θωμάς. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν είναι ένα μέρος του Θεού. Είναι όλος ο Θεός με το οριστικό άρθρο. Αυτός είναι. Και δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Και έτσι πρέπει να τον δοξάζουμε. Έτσι πρέπει να τον λατρεύουμε. Εφόσον θέλουμε να είμαστε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και αναρωτιέμαι μέσα μου, λέω, Κύριε, πόσοι από το λαό σου καταλαβαίνουν τη δόξα σου, να σε δουν μέσα στη δόξα σου, που είναι η δόξα του Πατρός. Αλλά τουλάχιστον μεταξύ μας αυτό πρέπει να ανοίξει για να ευαρεστηθεί ο Θεός και να κάνει περισσότερα. Αμήν. Για να φανερωθεί. Θέλει λοιπόν ευλάβεια, θέλει ευσέβεια, θέλει αληθινό φόβο του Κυρίου. Αμήν. Σε ό,τι κάνουμε. Και ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα να φανερωθεί. Αμήν. Του αρέσει να φανερώνεται. Λέει, είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ ο Σωτήρ, αλλά όμως του αρέσει να φανερώνεται σε ποιους? Τους ταπεινούς της γης. Σε αυτούς που φοβούνται. Σε αυτούς που φοβούνται τον Κύριο. Έχουν τον Άγιο Φόβο του Κυρίου. Χαίρεται ο Θεός να φανερώνεται. Αμήν. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον ΙΖ. Και είπεν Ηλίας ο θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ προς Αχαάβ. Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δεν θελείστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ημιδιά του λόγου του στόματός μου. Κι ήρθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν, λέγον, αναχώρησον εντεύθεν και στρέψον προς Ανατολάς και κρύφθη τη πλησίον του χυμάρου Χερίθ του απέναντι του Ιορδάνου και θέλει σπίνη εκ του χυμάρου. Προσέταξα δε τους κόρακας να σε τρέφωσιν εκεί. Και υπήγε και έκαμε κατά των λόγων του Κυρίου, διότι υπήγε και εκάθισε πλησίον του χυμάρου Χερίθ του απέναντι Ιορδάνου. Και οι κόρακες έφερον προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το εσπέρας και έπινεν εκ του χυμάρου. Μετά δε την ασημέρας εξηράνθη ο χύμαρος επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης. Και ήρθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, σηκωθείς, είπαγε η Σαρεπτά της Σιδώνος και κάθισον εκεί. Ιδού προσέταξα εκεί η γυναίκα Χίραν να σε τρέφει. Και σηκωθείς πήγε η Σαρεπτά. Και ως ήρθεν εις την πύλην της πόλεως, ιδού εκεί

0: φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, «Μη φοβού, είπαγε κάμε ως είπας. Πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μίαν μικράν πίταν και φέρε εις εμέ και έπειτα κάμε διά σε αυτήν και διά τον υιόν σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί, ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελάττωθεί. Έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης». Είδε υπήγε και έκαμε κατά των λόγων του Ηλία. Κι έτρωγεν αυτοί και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας πολλάς. Το πιθάριον του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρογίον του ελαίου ηλατώθη κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Μετά δε τα πράγματα ταύτα ηρώστησεν ο υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου, και η αρρωστία αυτού ή το δυνατή σφόδρα έως σου δεν έμεινε πνοή εν αυτό. Και είπε προς τον Ηλία, «Τι έχεις με τεμού, άνθρωπε του Θεού? Ήλθες προς εμέ δια να φέρεις εις ενθύμησιν τας ανομίας μου και να θανατώσεις τον υιόν?» Ο δε είπε προς αυτήν, «Δώσ' μη τον υιόν σου». Κι έλαβε αυτόν εκ του κόλπου αυτής και ανεβίβασε αυτόν εις το υπερόν, όπου αυτός εκάθητο, και επλαγίασε αυτόν επί την κλίνην αυτού. Και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, «Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακόν και εις την χείραν παρά τη οποία εγώ παρικώ, ώστε να θανατώσεις τον υιόν αυτής?» Και εξυπλώθη τρεις επί το πεδάριον και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, «Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει δέομαι η ψυχή του πεδαρίου τούτου εντός αυτού». Και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής του Ηλία, και επανήλθεν η ψυχή του πεδαρίου εντός αυτού και ανέζησε. Και έλαβεν ο Ηλίας το πεδάριον και κατεβίβασεν αυτό από του υπερώου εις τον οίκον και έδωκε αυτό εις την μητέρα αυτού. Και είπεν ο Ηλίας, «Βλέπε, ζει ο υιός σου». Και είπεν η γηνή προς τον Ηλίαν, «Τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια».
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο μη ήτα. Κατά του Μωάβ. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ουέ εις την Νεβό, διότι απολέστη. Η κυρία Θαΐμ κατησχύνθη, εκυριεύθη. Η Μισγάβ κατησχύνθη και ετρόμαξε. Δεν θέλει είστε πλέον καύχημα εις τον Μωάβ. Εν εσεβών κακόν ευουλεύθησαν εναντίον αυτής. Έλθετε και ας εξαλείψομεν αυτήν από του να είναι έθνος. Και εσύ, Μαδμέν, θέλεις κατεδαφιστεί, μάχερα θέλεις καταδιώξει. Φωνή κραυγής από Οροναΐμ, λεϊλασία και σύντριμα μέγα. Ο Μωάβ συνετρίβει, τα πεδία αυτού εξέπεμψαν κραυγήν, διότι εις την ανάβασιν της Λουίθ θέλει υψωθεί κλαθμός επί κλαθμών, επειδή εις την κατάβασιν του Οροναΐμ ήκουσαν οι εχθροί κραυγήν συντρίμματος. Φύγετε, σώσατε την ζωήν σας και γίνεστε ως αγριομυρίκοι εν τη ερήμο, διότι επειδή ήλπισας επί τα οχυρώματά σου και επί τους θησαυρού σου και εσύ αυτός θέλεις πιαστεί, και ο χεμός θέλει εξέλθει εις εχμαλωσίαν, οι ιερείς αυτού και οι άρχοντες αυτού ομού, και θέλει ελθεί επί πάσαν πόλην ο εξολοθρευτής και πόλης δεν θέλει εκφύγει. Η κοιλάς έτη θέλει απολεστεί και η παιδινή θέλει αφανιστεί, καθώς είπε Κύριος. Δότε πτέρυγας εις τον Μωάβ για να πετάσει και να εκφύγει, διότι επόλης αυτού θέλουν συνερημωθεί χωρίς να υπάρχει ο κατοικών εν αυτές. Επικατάρατος ο ποιόν το έργον του Κυρίου αμελώς και επικατάρατος ο αποσύρων την μάχεραν αυτού από αίματος. Ο Μωάβ εστάθη ατάραχος εκ νεότητος αυτού και ανεπάβετο επί την τριγίαν αυτού και δεν εξεκενώθη από αγκίου εις αγκίον ουδέ υπήγεν εις εχμαλωσίαν. Δια τούτο η γεύση αυτού έμεινεν εις αυτόν και η οσμή αυτού δεν μετεβλήθη. Δια τούτο ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω αποστείλει επ' αυτόν μετατοπιστάς και θέλουσι μετατοπίσει αυτόν και θέλουσι εκενώσει τα αγκία αυτού και συντρίψει τους πίθους αυτού. Και ο Μωάβ θέλει εσχυνθεί

0: δια των Χεμός, καθώς ισχύνθη ο οίκος Ισραήλ δια την Βεθήλ την ελπίδα αυτών. Πώς λέγεται «Ημείς είμεθα ισχυροί και άνδρες δυνατοί εις πόλεμον»? Ο Μωάβ ελεηλατήθη και επυρπολήθησανε πόλεις αυτού, και οι εκλεκτοί νέοι αυτού κατέβησαν εις σφαγήν, λέγει ο βασιλεύς, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Η συμφορά του Μωάβ πλησιάζει να έλθει και οι θλίψεις αυτού σπέβδει σφόδρα. Πάντες η κύκλο αυτού θρηνήσατε αυτόν και πάντες οι γνωρίζοντες το όνομα αυτού είπατε «Πώς συνετρίβει η δυνατή ράβδος, η ένδοξος βακτηρία». Θυγάτηρ, η κατοικούσα ενδεβών, κατάβα από τις δόξεις και κάθισον έναν ίδρο, διότι ο λεηλάτης του Μωάβ αναβαίνει επί σε και θέλει αφανίσει τα οχυρώματά σου. Η κατοικούσα εν Αροήρ στήθη πλησίον της οδού και παρατήρησον. Ερώτησον τον φεύγοντα και την διασωζωμένην και είπε «Τι έγινεν?» Ο Μωάβ κατησχύνθη, διότι συνετρίβει, ολόληξον και βόησον. Αναγγείλατε εις Αρνών ότι ο Μωάβ ελεηλατήθη και κρίσις ήλθεν επί την γην της παιδινής, επί Ολών και επί Ιασά και επί Μιφαάθ και επί Ιδεβών και επί Νεβό και επί Βεθ Δεφλαθαΐμ και επί Κυριάθαΐμ και επί Βεθ Γαμούλ και επί Βεθ Μεών και επί Κεριώθ και επί Βοσόρα και επί πάσας τας πόλης της γης Μωάβ, τας Μακράν και τας Εγγύς. Το κέρας του Μωάβ συνεθλάσθη και ο βραχίων αυτού συνετρίβει, λέγει Κύριος. Μεθύσατε αυτόν, διότι εμεγαλύνθη κατά του Κυρίου. Και ο Μωάβ θέλει κυλιστεί εις των εμετών αυτού και θέλει είστε εις γέλωτα και αυτός. Διότι μήπως ο Ισραήλ δεν εστάθη γέλος εις σε, μήπως ευρέθη μεταξύ κλεπτών, διότι ο Σάκης ομιλείς περί αυτού σκυρτάς υποχαράς. Κάτοικοι του Μωάβ καταλείπετε τας πόλης και κατοικήσατε εν πέτρα και γένεστε ως περιστερά φολεύουσα εις τα πλάγια του στόματος του σπηλαίου. Οικούσαμεν την υπερηφανίαν του Μωάβ, του καθυπερβολήν υπερηφάνου, την υψηλοφροσύνην αυτού και την αλαζονίαν αυτού και την υπερηφανίαν αυτού και την έπαρσιν της καρδίας αυτού. Εγώ γνωρίζω την μανίαν αυτού, λέγει Κύριος, πλην ουχή ούτω τα ψεύδι αυτού δεν θέλουσι τελεσφορήσει. Δια τούτο θέλω ολολήξει δια τον Μωάβ και θέλω αναβοήσει δια όλων τον Μωάβ. Θέλουσι θρηνολογήσει δια τους άνδρας της Κυρ Έρες. Άμπελε τη Σιβμά, θέλω κλάψει δια σε υπέρ των κλαθμών της Ιαζήρ. Τα κλίματά σου διεπέρασαν την θάλασσαν, έφτασαν έως τις θαλάσσεις της Ιαζήρ. Ο λεηλάτης επέπεσεν επί το θέρος σου και επί των τριγητών σου. Και χαρά και αγαλίασης εξυλήφθη από της καρποφόρου πεδιάδος και από της γης Μωάβ. Και αφήρεσα τον ίνον από τον λινόν, ουδής θέλει λινοπατήσει αλαλάζων, αλλά λαγμός δεν θέλει ακουστεί. Δια την κραυγήν της Εσεβών ή της έφτασεν έως Ελεαλή και έως Ιαάς, αυτοί έδωκαν την φωνήν αυτών από Σιγόρ έως Οροναΐμ, ως δάμαλης τριετής, διότι και τα ύδατα του Νιμρίμ θέλουν συνεκλείψει. Και θέλω πάυση εν το Μωάβ, λέγει Κύριος, τον προσφέροντα ολοκαυτώματα εις τους υψηλούς τόπους και τον θυμιάζοντα εις τους θεούς αυτού. Δια τούτο η καρδία μου θέλει βομβήσει δια τον Μωάβ ως αυλός και η καρδία μου θέλει βομβήσει ως αυλός δια τους άνδρας της Κυρ Έρες. Διότι τα αποκτηθέντα εις αυτήν αγαθά απολέστησαν. Διότι πάσα κεφαλή θέλει είστε φαλακρά και πας πόγον εξηρισμένος. Επί πάσα στα σχήρας θέλου συνείστε εντομέ και επί την οσφήν σάκος. Επί πάντα τα δώματα του Μωάβ και επί πάσα στα πλατείας αυτού θρήνος θέλει είστε. Διότι συνέτριψα τον Μωάβ ως σκεύος, εν ό δεν υπάρχει χάρης, λέγει Κύριος. Ολολήξατε λέγοντες πώς συνετρίβει, πώς ο Μωάβ έστρεψε τα νότα εν κατεσχήνη. Ούτως ο Μωάβ θέλει είστε γέλος και φρίκη εις πάντα στους περί αυτών. Διότι ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω πετάσει ως αετός και θέλει απλώσει τα σπτέρυγας αυτού επί τον Μωάβ. Η Κεριώθ εκυριεύθη και τα οχυρώματα επιάστησαν και καρδία των ισχυρών του Μωάβ θέλουσιν είστε κατ' εκείνην την ημέραν ως καρδία γυναικός κυλοπονούσης. Και ο Μωάβ θέλει εξαλειφθεί από του να είναι λαός, διότι εμεγαλύνθη κατά του Κυρίου. Φόβος και λάκος και παγής θέλουσιν είστε επί σε κάτοικε του Μωάβ, λέγει Κύριος. Ο εκφυγών από του φόβου θέλει πέσει εις τον λάκον, και ο αναβάσεκ του λάκου θέλει πιαστεί εν τη παγίδη, διότι θέλω φέρει επ' αυτόν, επί τον Μωάβ, το έτος της επισκέψεως αυτών, λέγει Κύριος. Οι φυγόντες εστάθησαν υπό την σκιάν της Εσεβών, η τονημένη. Πυρ όμως θέλει εξέλθει εξ Εσεβών και φλόξ εκ μέσου της Ιών, και θέλει καταφάγει το όριον του Μωάβ και την ακρόπολην των θορυβούντων πολεμιστών. Ουέισε Μωάβ, ο λαός του Χεμός απολέσθη, διότι οι ιοί σου επιάστησαν εχμάλωτη και οι θυγατέρες σου εχμάλωτη. Αλλά εγώ θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν του Μωάβ εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει Κύριος. Μέχρι τούτου η κρίση του Μωάβ. Η Ιερεμίας, κεφάλαιο μη θήτα. Περί των ιών Αμών. Ούτω λέγει Κύριος. Μήπως δεν έχει ιούς ο Ισραήλ, δεν έχει κληρονόμων. Γιατί ο Μαλχό με κληρονόμησε την Γάδ και ο λαός αυτού κατοικεί εν τες πόλες είναι εκείνου. Δια τούτο, ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω κάμι να ακουστεί εν Ραβά των ιών Αμών θόρυβος πολέμου. Και θέλει είστε σωρός ερυπείων και εκόμε αυτής θέλουσι κατακαυθεί εν πυρή. Τότε ο Ισραήλ θέλει κληρονομήσει τους κληρονομήσαντας αυτών, λέγει Κύριος. Ολόληξον Εσεβών, διότι η γε ελεηλατήθη. Βοήσατε εκόμε της Ραβά, περιζώστητε σάκους, θρηνήσατε και περιδράμετε δια των φραγμών. Διότι ο Μαλχόμ θέλει υπάγει εις εχμαλωσίαν, οι ιερείς αυτού και οι άρχοντες αυτού ομού. Γιατί καυχάσε εις τα σκυλάδας, η κοιλά σου διέρευσε θυγάτηρ αποστάτρια, ή τις ήλπιζες επί τους θησαυρού σου, λέγουσα, τι θέλει ελθεί εναντίον μου. Ιδού εγώ φέρω φόβον επί σε, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, από πάντων των περιοίκων σου. Και θέλετε διασκορπιστεί έκαστος κατά πρόσωπον αυτού, και δεν θέλει υπάρχει ο συνάξον των πλανόμενων. Και μετά ταύτα, θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν των ιών Αμών, λέγει Κύριος. Περί του Εδόμ. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν είναι πλέον σοφία εν θεμάν, εχάθη η βουλή από των συνετών, έφυγεν η σοφία αυτών. Φύγετε, στράφητε, κάμετε τόπους βαθύς διακατοικίαν, κάτοικοι της Δεδάν, διότι θέλω φέρει επ' αυτών των όλεθρων του Ισάφ, των καιρών της επισκέψεως αυτού. Εάν ήρχον το προσέ τριγητέ, δεν ήθελον να αφήσει επιφυλίδας. Εάν κλέπτε διανυκτός, ήθελον αρπάσει του αρκούνης αυτούς. Αλλά εγώ εγύμνωσα τον Ισάφ, ανεκάλυψα τους κρυψώνος αυτού και δεν θέλει δυνηθεί να κρυφθεί. Ελεηλατήθη το σπέρμα αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι γείτονες αυτού και αυτός δεν υπάρχει. Άφες τα ορφανά σου, εγώ θέλω ζωογονήσει αυτά και εχείρε σου ας ελπίζω συνεπεμέ. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ιδού εκείνοι εις τους οποίους δεν προσήκε να πείωσιν από του ποτηρίου, το όντι έπιον. Και εσύ θέλεις μείνει όλος ατιμόρητος. Δεν θέλεις μείνει ατιμόρητος, αλλά εξάπαντος θέλεις πει. Διότι όμως άισε με αυτόν, λέγει Κύριος, ότι η βοσόρα θέλει είστε εις θάμβος, εις όνιδος, εις ερήμωσιν και εις κατάραν. Και πάσε επόλης αυτής θέλουσιν είστε έρημοι εις τον αιώνα. Ήκουσα αγγελίαν παρακυρίου και μηνυτής απεστάλη προς τα έθνη λέγον «Συνάχθητε και έλθετε εναντίον αυτής και σηκώθητε εις πόλεμον, διότι ιδού θέλω σε κάμι μικρόν μεταξύ των εθνών, ευκαταφρόνητον μεταξύ των ανθρώπων. Η τρομερότη σου σε υπάτησε και η υπερηφανία της καρδίας σου, σύ ο κατοικών εν τη σκυλόμαση των κρυμνών, ο κατέχων το ύψος των βουνών. Και αν υψώσεις την φωλεάν σου ως ο αετός, και εκείθεν θέλω σε καταβιβάσει», λέγει Κύριος. «Και ο Εδόμ θέλει είστε εις θάμβος. Πάσο διαβαίνον δι' αυτού θέλει εκθαμβηθεί και θέλει συρρήξει επί πάσες τες πληγές αυτού. Καθώς κατεστράφησαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα πλησιόχωρα αυτών», λέγει Κύριος, «ούτως άνθρωπος δεν θέλει κατοικήσει εκεί, ουδέ υιός ανθρώπου θέλει παρηκήσει εκεί. Ιδού θέλει αναβεί ως λέον από του φριάγματος του Ιορδάνου εναντίον της κατοικίας του δυνατού. Αλλά εγώ ταχαίως θέλω εκδιώξει τούτον από αυτής, και ώστις είναι ο εκλεκτός μου, τούτον θέλω καταστήσει επ' αυτήν. Διότι τις όμοιός μου, και τις θέλει αντισταθεί εις εμέ, και τις οποιμήν εκείνος, ώστις θέλει σταθεί κατά πρόσωπον μου, δια τούτου ακούσατε την βουλήν του Κυρίου, την οποίαν εβουλεύθη κατά του Εδόμ, και τους λογισμούς αυτού, τους οποίους ελογίστη κατά των κατοίκων της Θεμάν. Εξάπαντος και τα ελάχιστα του πλημνίου θέλουσι κατασύρει αυτούς. Εξάπαντος η κατοικία αυτών θέλει ερημωθεί μετ' αυτών. Από του ήχου της αλώσεως αυτών εσύστη η γη. Ο ήχος της φωνής αυτής οικούστη εν τη ερυθρά θαλάσση. Ιδού θέλει αναβεί και πετάσει ως αετός και θέλει απλώσει τας πτέρυγας αυτού επί βοσόραν. Και εν τη ημέρα εκείνη, η καρδία των ισχυρών του Εδόμ θέλει είστε ως καρδία γυναικός κυλοπονούσης. Περί της Δαμασκού. Κατησχύνθη η Εμάθ και η Αρφάδ, διότι ήκουσαν κακήν αγγελίαν. Ανελήθησαν, ταραχή είναι εν τη θαλάσση, δεν δύναται να ησυχάσει. Η Δαμασκός παρελήθη, εστράφη εις φυγήν και τρόμος κατέλαβεν αυτήν. Αγωνία και πόνη εκυρίευσαν αυτήν ως δικτούσης. Πώς δεν εναπελήφθη η πόλης η Ευκλεής, η πόλης της Εφροσύνης μου. Δια τούτο οι νέοι αυτοίς θέλουσι πέσει εν τες πλατείες αυτοίς και πάντες οι άνδρες οι πολεμιστέ θέλουσι να πολεστεί κατ' εκείνην την ημέραν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλω ανάψει πύρεν το τείχη της Δαμασκού και θέλει καταφάγει τα παλάτια του Βεναδάδ. Περί της Κιδάρ και περί των βασιλείων της Ασόρ, τα οποία πάταξε Ναμπουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος. Ούτω λέγει Κύριος, σηκώθητε, ανάβητε προς την Κιδάρ και λαιλατίσατε τους ιούς της Ανατολής. Θέλουσι κυριεύσει τα σκηνά αυτών και τα πίμνια αυτών. Θέλουσι λάβει σε αυτούς τα παραπετάσματα αυτών και πάσαν την αποσκευήν αυτών και τα σκαμήλους αυτών. Και θέλουσι βοήσει προς αυτούς, τρόμος πανταχώθεν. Φύγετε, υπάγετε μακράν, κάμετε τόπους βαθύς διακατοικίαν, κάτοικοι της Ασόρ, λέγει Κύριος. Διότι Ναμπουχοδονόσορ βασιλεύς της Βαβυλώνος εβουλεύθη βουλήν εναντίον σας και ελογίσθη λογισμούς εναντίον σας. Σηκώθητε, ανάβητε εις το ήσυχον έθνος, το κατοικούν εν ασφαλεία, λέγει Κύριος. Ήτινες δεν έχουσι πύλας, ουδέ μοχλούς, αλλά κατοικούσι μόνοι. Και εκάμιλοι αυτών θέλουσιν είστε λαιλασία και το πλήθος των κτηνών αυτών λάφυρον. Και θέλω διασκορπίσει αυτούς εις πάντα στους ανέμους, προς τους κατοικούντας εν της αποτάτω μέρεση. Και θέλω επιφέρει τον όλεθρον αυτών εκ πάντων των περάτων αυτών, λέγει Κύριος. Και η Ασόρ θέλει είστε κατοικία θωών, έρημος εις τον αιώνα. Δεν θέλει κατοικεί εκεί άνθρωπος και δεν θέλει παρική εν αυτή ιός ανθρώπου. Ο λόγος του Κυρίου αγενόμενος προς Ιερεμίαν τον προφήτην, κατά της Ελάμ, εν τη αρχή της βασιλείας του Σεδεκίου, βασιλέως του Ιούδα, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ιδού, θέλω συντρίψει το τόξον της Ελάμ, την αρχή της δυνάμεως αυτών. Και θέλω φέρει επί την Ελάμ τους τέσσερας ανέμους εκ των τεσσάρων άκρων του ουρανού και θέλω διασκορπίσει αυτούς εις πάντας τούτους τους ανέμους. Και δεν θέλει είστε έθνος, όπου η δεδιωγμένη της Ελάμ δεν θέλου συνελθεί. Διότι θέλω κατατρομάξει την Ελάμ έμπροσθεν των εχθρών αυτών και έμπροσθεν των ζητούντων την ψυχήν αυτών. Και θέλω επιφέρει κακόν επ' αυτούς των θυμών της οργής μου, λέγει Κύριος. Και θέλω αποστείλει την μάχεραν οπίσω αυτών, έωσου αναλώσω αυτούς. Και θέλω στήσει τον θρόνον μου εν Ελάμ, και θέλω εξολοθρεύσει εκείθεν βασιλεία και μεγιστάνας, λέγει Κύριος. Πλην, εν τέσσες χάτες ημέρες, θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν της Ελάμ, λέγει Κύριος.
1: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Δευτέρα. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτήν κυρίαν και προς τα τέκνα αυτής, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Και ουχή εγώ μόνος, αλλά και πάντες οι γνωρίσαντες την αλήθειαν. Δια την αλήθειαν ητισμένη εν ημίν, και θέλει είστε με θυμών εις τον αιώνα. Ή με θυμών χάρης, έλεος, ειρήνη, παραθεού Πατρός και παρακυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη. Εχάριν κατά πολλά, ότι έβρικα εκ των τέκνων σου την άσπερη πατούντας εν τη αληθεία, καθώς εντολήν ελάβομεν παρά του Πατρός. Και τώρα σε παρακαλώ, Κυρία, ουχή ως γράφων προσέ εντολήν νέαν, αλλά εκείνην την οποίαν ήχομεν απαρχής, να αγαπόμεν αλλήλους. Και αυτή είναι η αγάπη, να περιπατώμεν κατά τας εντολάς αυτού. Αυτή είναι η εντολή, καθώς οικούσατε απαρχής, να περιπατείτε εις αυτήν. Διότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, ήτινες δεν ομολογούσιν ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, ότι ούτως είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Προσέχετε εις αυτούς, δια να μην χάσομεν εκείνα τα οποία εργάστημεν, αλλά να απολάβομεν πλήρη των μισθών. Πάσος της παραβαίνει και δεν μένει εν τη διδαχή του Χριστού, Θεόν δεν έχει. Ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτως έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν. Εάν της έρχεται προς εσάς και δεν φέρει την διδαχήν ταύτην, μη δέχεστε αυτόν εις οικίαν και μη λέγεται εις αυτόν το χέριν. Διότι ο λέγον εις αυτόν το χέριν γίνεται κοινωνός εις τα πονηρά αυτού έργα. Αν και είχον πολλά να σας γράψω, δεν ήθελησα δια χάρτου και μελάνης, αλλά ελπίζω να έλθω προς εσάς και να λαλήσω στόμα προς στόμα, δια να είναι πλήρης η χαρά ημών. Σε ασπάζονται τα τέκνα της αδελφής σου της εκλεκτής. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ αληθινά είσαι ανάμεσά μας και εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε να παραδώσουμε τους εαυτούς μας, να παραδοθούμε στους Άγιους σκοπούς σου και επιποθούμε και ζητάμε, Κύριε, την εργασία του Πνεύματός σου βαθιά μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Θέλουμε να μας μεταμορφώσεις, να μας αλλάξεις, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο σου τον Άγιο, Κύριε, γιατί εσύ, Κύριε, δια του Λόγου σου κάνεις αυτές τις όμορφες επεμβάσεις και αλλάζεις, Κύριε, το χαρακτήρα μας. Καθώς εκείνη την ημέρα, Κύριε, θέλουμε να ταιριάζουμε στο περιβάλλον του ουρανού, Κύριε μας, να είμαστε μαζί σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε να χρήσεις και να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε, ώστε να επιδράσει, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας και να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα, Σωτήρα μας. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Όλοι εμείς είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο καθένας μας είμαστε μέλος του σώματος. Ο Κύριος αγαπάει την Εκκλησία Του, τόσο όσο ώστε δόθηκε θυσία, έχισε το αίμα Του το Άγιο για να την αποκτήσει. Είμαστε τα πολύτιμά Του. Αμήν. Και θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, να εκτιμήσουμε περισσότερο το σώμα του Κυρίου, αλλά την ίδια στιγμή να δούμε και τη θέση μας και να πάρουμε αποφάσεις ώστε να είμαστε ενεργά μέλη. Γιατί το σώμα του ο Κύριος το θέλει να είναι ζωντανό. Αμήν. Χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω να παίρνουμε την ευθύνη που έχει αναποθέσει ο Κύριος στους ώμους μας. Έχεις καταλάβει την κλίση σου. Δεν είσαι απλά ακόλουθος. Δεν μας θέλει ο Κύριος σαν εκείνους οι οποίοι τον ακολουθούσαν για τα ψάρια και τον άρτο. Αλλά στην πρώτη δυσκολία, τι έκαναν? Μόλις τους είπε ο Κύριος ότι αν δεν φάγετε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, τι έκαναν? Σκανδαλίστηκαν. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να δούμε το πώς μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό, ό,τι έχει να κάνει με τα σκάνδαλα που θέλει να φέρει και να ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας ακριβώς για το θέλημά του. Εκείνο που μας λέει στον νόμο να αγαπήσουμε το Θεό με όλη μας την καρδιά, τη διάνοια, τη δύναμη. Όλες οι εντολές έχουν να κάνουν με το να αγαπήσουμε το Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. και το να μάθεις να αγαπάς είναι ένα θέμα. Καταρχήν, έρχεται σε αντίθεση με την ανιδιοτέλεια. Βλέπετε, ο άνθρωπος έχει μια εγωιστική ανθρώπινη φύση. Όταν αγαπάς, τι κάνεις? Θα πρέπει να πολεμήσεις αυτή την εγωιστική σου φύση. Ο Κύριος μας αγάπησε τόσο, ούτως ώστε έπρεπε να θυσιάσει ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό που μας ζητάει ο Κύριος είναι να αγαπούμε μεν όλους τους ανθρώπους, αλλά νοιάζεται, και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, να μάθουμε να αγαπούμε τα μέλη της οικογένειάς του. Στην Α Πέτρου, στο Β 17, μας παραγγέλνει ο Πέτρος, νοιάζεται, αγαπάει το σώμα του Κυρίου. Και αυτό που ζητάει από το κάθε μέλος, λέει, αγαπάτε την αδελφότητα, αγαπάτε. Α Πέτρου Β 17. Πάντες τιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε. Να αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα τους οικείους της πίστεως. Στις Γαλάτες στο σίγμα 10 λέει, ας εργαζόμαστε το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και γιατί τώρα ο Κύριος επιμένει να αγαπάμε, λέει, γιατί επιμένει ο Θεός να αγαπούμε με ξεχωριστή αγάπη τους υπόλοιπους πιστούς? Γιατί να έχουν την προτεραιότητα στην αγάπη μας έναντι των υπόλοιπων ανθρώπων? Η απάντηση είναι, αδελφοί, όταν γνωρίζουμε το Θεό, θα δούμε ότι απαρχής, όταν κάλεσε τον Αβραάμ, τον οποίον ονόμασε πατέρα της πίστεως, τι έκανε από τον Αβραάμ? Ένα λαό πίστης. Η όρασή του ήταν, επειδή αγαπούσε και αγαπάει όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, βρήκε έναν άνθρωπο κατά την καρδιά του, τον έκανε ένα έθνος. Το θέλημα του ήταν αυτό το έθνος να αντικατοπτρίζει στον υπόλοιπο κόσμο το ποιος είναι ο Θεός. Δηλαδή, ήθελε απ' αρχής ο Ισραήλ να είναι ένα παράδειγμα για όλα τα έθνη και να φανερώσει σε όλα τα υπόλοιπα έθνη και ανθρώπους ότι ο Θεός είναι αληθινός και πιστός. Αυτή ήταν απαρχής η καρδιά του. Αυτός ήταν ο τρόπος του. Και με τον ίδιο τρόπο επιθυμεί ο Κύριος η Εκκλησία του να είναι ένα παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους, όπου θα φανερώνει το μεγαλείο του, τη δόξα του. Εκείνο που μας λέει στο κατά Ιωάννη στο γιο το αγάμα, εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Βλέπετε, πώς θα γνωρίσουν πάντες ότι είμαστε μαθητές του, ότι είμαστε δικοί του. Εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Ο Ιησούς λοιπόν είπε ότι η αγάπη που θα έχουμε ο ένας προς τον άλλον και όχι οι γνώσεις μας θα είναι η δυνατότερη μαρτυρία προς τον κόσμο. Αδελφοί, τι συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Είπαμε ότι αποτελείται ο άνθρωπος από το εγώ του. Επιθυμεί και πασχίζει να ικανοποιήσει τις επιδιώξεις του, το εγώ του, τα συμφέροντά του. Ακόμα και στα σύνολα που υπάρχουν στις ομάδες, τι υπερισχύει? Αυτό που μας έχει διδάξει η ιστορία, βλέπουμε πάντα. Να συνωμοτούν ο ένας ενάντια στον άλλο. Θέλει να επικρατήσει μια ομάδα έναντι της άλλης. Είναι γιατί ο διάβολος ακριβώς τι θέλει? Να διαιρεί και να βασιλεύει. Το διέρει και βασίλευε. Ακριβώς εδώ φανερώνεται η δύναμη του ζωντανού Θεού. Όταν παρά το εγώ, παρά την ανθρώπινη φύση, επειδή ακριβώς είναι η δύναμη του ζωντανού Θεού μέσα στην Εκκλησία, το κάθε μέλος έχει μάθει και μαθαίνει το πώς μπορεί να υπερισχύει η ομορφιά, η αγάπη του Θεού. Μαθαίνεις να αγαπάς. Είμαστε στα πόδια του Κυρίου, είμαστε οι μαθητές του. Αμήν. Μπορείς να δεχτείς προκλήσεις, να σκανδαλιστείς. Όμως, επειδή έχεις πιστέψει σε ένα ζωντανό Θεό, καθώς τον γνωρίζεις και μαθαίνεις από εκείνον, εκείνος τι κάνει? Επεμβαίνει μέσα στην καρδιά σου. Έρχεται μέσα στα βάθη του πνεύματός σου και κάνει μια τέτοια εξέχουσα εργασία. Σε μαθαίνει. Αρχίζει ο πνευματικός άνθρωπος και υπερισχύει στον ζωώδη. Ό,τι έχει να κάνει με τα ένστικτα, ό,τι έχει να κάνει με τις επιθυμίες του. Πλέον είσαι Υιός Θεού. Είσαι Υιός του ζωντανού Θεού. Μαθαίνεις από εκείνον. Αμήν, αδελφοί. Διδάσκεσαι από εκείνον. Και έρχεσαι να τα βάλεις στην πράξη. Και ξέρετε, η εκκλησία του είναι το εργαστήριό του. Εδώ μας εκπαιδεύει και μας μαθαίνει, μας διδάσκει την αγάπη. Πώς είναι δυνατόν και εφικτό εκείνο που μας παρήγγειλε, το να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως εκείνος μας αγάπησε. Γιατί όλο αυτό πρώτα απ' όλα είναι ένα θαυμάσιο μάθημα. Καθώς μαθαίνεις να αγαπάς, του μοιάζεις. Εκείνος μας αγάπησε πρώτος και μας αγαπάει. Με απότερο σκοπό να γίνει το σχέδιο του Κυρίου. Καθένας που έρχεται μέσα στην Εκκλησία του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σε ένα μέτρο το κάνει και θέλουμε ακόμα περισσότερο. Να τον χτυπάει αυτό το κύμα της Θείας Αγάπης. Αμήν. το οποίο μας έκανε ο Κύριος τον καθέναν μας να είμαστε διαχειριστές της χάρης Του. Ο τρόπος που θα μεταδώσεις, ο τρόπος που θα χαιρετήσεις, ο τρόπος που θα προσδεχτείς τον άνθρωπο, με την καλοσύνη, με τη γλυκύτητα, όλα αυτά αντανακλούν ότι είσαι γιος του ζωντανού Θεού. Θα μπορούσε, αδελφοί, ο Κύριος, αφού του μας σώζει, να μας πει, ξέρετε κάτι, τώρα ο καθένας σας, μπορείτε να πάτε και να κλειστείτε σε ένα ησυχαστήριο και εγώ εκεί θα εργάζομαι μέσα στη ζωή σας. Δεν μας το λέει όμως αυτό, για να μην έχεις πειρασμούς. Να μην σε σκανδαλίζει ο αδελφός σου. Ξέρετε κάτι, έχει δοκιμαστεί στην πράξη. Ο άρχον του αέρος όμως θα έρθει να σε σκανδαλίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το άλλο είναι πώς θα σου δοθεί ευκαιρία να περάσεις τα τεστ. Να νικήσεις πράγματα που είναι κακό σκήμενα μέσα στο χαρακτήρα σου. Γι' αυτό μας θέλει και μας έθεσε μέσα στην Εκκλησία Του. Μας ονόμασε τα πολύτιμά Του. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής Του. Και αυτό που ποθεί βαθιά ο Κύριος, αδελφοί, είναι το κάθε ένας από μας. Να βλέπουμε τους υπόλοιπους όπως Εκείνος μας βλέπει. Αμήν. Και εκείνο που με έχει διδάξει ο Κύριος είναι ότι οριμάζουμε και εκείνο που βλέπω είναι ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει επιτρέψει στον Κύριο να εργαστεί μες στη ζωή του. Το πώς βλέπει τους αδελφούς. Το πώς συναναστρέφεται με τους αδελφούς. Βλέπεις με τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος, ο ένας τον άλλον. Ή βλέπεις τον αδελφό σου και το περνάς μέσα από τη σχέση σου με τον Κύριο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Το μάθημα της αγάπης, το να αγαπάμε, δεν μαθαίνεται στη μοναξιά. Όταν συναναστρέφεσαι μέσα στο σώμα του, μπορείς να δεις δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορείς να δεις αδελφούς οι οποίοι έχουν βάλει πρώτα απ' όλα τα πνευματικά, πρώτα απ' όλα τη σχέση τους με τον Κύριο, να προδεύσουν, να αυξηθούν, να τους χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Γιατί είπαμε ότι ο Κύριος το μέρος το δικό Του το έχει κάνει. Η πρόοδος μας και η αύξησή μας έχει να κάνει κατά πόσον εμείς έχουμε επιτρέψει στον Κύριο. Του έχουμε δώσει χρόνο, έχουμε βάλει προτεραιότητα πρώτα απ' όλα εκείνον από ότι τα δικά μας. Όταν το έχουμε κάνει αυτό, τι έχει συμβεί? Όταν δηλαδή ανελιπώς την Τετάρτη είσαι εδώ, την Παρασκευή είσαι εδώ, θα πας, θα τρέξεις. Όλο αυτό τι νομίζετε ότι θα κάνει μέσα στο χαρακτήρα σου? Θα σε αυξήσει. Θα αλλάξει πράγματα. Εάν ίσα ίσα θα του δώσεις, πάλι ο Κύριος σε αγαπάει, αλλά τι κάνει? Σε περιμένει να ανοίξει περισσότερο σε εκείνον. Θα δεις λοιπόν παραδείγματα αφιέρωσης, παράδοσης. Και τι θα πεις μέσα σου? Πρέπει κι εγώ να ακολουθήσω αυτό το παράδειγμα. Αμήν. Είναι καλό παράδειγμα. Για μίμηση. Μιμητές μου γίνεστε, λέει, καθώς και εγώ του Χριστού, λέει ο Παύλος. Ασκεί καλή επιρροή. Μπορεί όμως να δεις και ανθρώπους ατελείς, εκνευριστικούς που σε απογοητεύουν. Πρόσεξε. Τι πρέπει να κάνεις. Να θυμάσαι ότι αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος τους χρησιμοποιεί γιατί σου δίνει μια ευκαιρία να μάθεις να αγαπάς. Εάν συμπεριφερθείς ανάλογα, έχεις επιλογή να συμπεριφερθείς ανάλογα. Ή να δράξεις την ευκαιρία και να συμπεριφερθείς σαν Υιός Θεού. Είναι η στιγμή όπου οι γνώσεις που λαμβάνεις μέσα από το Λόγο να βρουν εφαρμογή. Τι σου λέει? Η αγάπη πάντα ανέχεται. Μα ανέχεται και τις δυστροπίες του αδερφού μου. Ανέχεται και μια λάθος συμπεριφορά, τα νεύρα του. Ναι. Εάν θέλεις ο Κύριος να εργαστεί μες στη ζωή σου, θα πρέπει να κάνεις επιλογή εκείνη τη στιγμή. Δεν πειράζει. Είναι αδελφός μου, είναι πολύτιμο απόκτημα του Κυρίου. Κάποια στιγμή άνθρωπος είναι, μπορεί να παραφέρθει και λίγο. Δεν πάβει αυτό να αλλάξει την στάση μου απέναντί του. Τον αγαπούσα και θα συνεχίσω να τον αγαπώ, γιατί ο Κύριος τι μου λέει? Με όποιο μέτρο μετρώ, θα μετρήσει εκείνος. Και τι θα ήθελες εσύ, γιατί άνθρωπος είσαι. Σε μια δύσκολη στιγμή σου, που κάτι συμβαίνει, βρε παιδί μου, και βγαίνει ο κακός εαυτός σου. Τι θα ήθελες ο αδελφός σου να κάνει? Να σε παρεξηγήσει, να σου βάλει χ, ή να ενεργήσει σύμφωνα με την καρδιά που διδάσκει ο Κύριος μες στο Λόγο. Να σε σκεπάσει, να σε δικαιολογήσει, να σε καλύψει. Τι θα ήθελες? Κάνε ανάλογα. Κάνε ακριβώς το ίδιο. Όλο αυτό είναι η αγάπη του Κυρίου. Είναι υπακοή στο θέλημά Του. Για όλους τους ανθρώπους, αλλά ένα παραπάνω τους οικείους της πίστεως, διότι έχει ένα σκοπό ο Κύριος, ένα ένδοξο σχέδιο, η Εκκλησία Του να γίνει αγαλίαμα των εθνών. Πώς? Ενωμένοι, αγαπημένοι, ενάντια στην κακία του διαβόλου, στο μίσος του. Θέλει να βάλει πρόσκομα ανά πάσα στιγμή. Από τις 10 εντολές, οι 4 αφορούν τη σχέση μας με το Θεό. Και οι 6 αφορούν τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Τις οποίες ο Κύριος τις ανακεφαλαίωσε, είπαμε, σε 2. Να αγαπάς το Θεό και να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Και εκείνο που θέλω να δούμε, αδελφοί, γιατί εύκολο είναι να πεις να αγαπάς τον άλλον, αλλά στην πράξη διαπιστώνουμε ότι είναι πιο δύσκολο. Εμείς όμως, σαν παιδιά του Θεού, έχουμε ανακαλύψει τη δύναμη που μας ικανώνει να μπορούμε να τα καταφέρνουμε. Εάν δηλαδή από... σου λέει να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, το νου, με όλη σου τη δύναμη. Εάν πεις ότι κοίταξε, άστο αυτό, όμως δέχομαι τον αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Το δέχομαι, ναι, θα το πράττω. Ξέρετε τι συμβαίνει. Ο άνθρωπος αυτός αργά ή γρήγορα θα ανακαλύψει ότι έχει αποτύχει. Δεν μπορείς να αγαπάς πραγματικά τον αδελφό σου εάν δεν περάσεις την αγάπη σου μέσα από την αγάπη σου για εκείνον, για το Θεό με όλη σου την καρδιά, τη δύναμη. Να τα πούμε και διαφορετικά. Εκείνος είναι που, καθώς τον αγαπάμε, λέει, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου θα φυλάξετε. Και ο πατέρας λέει, εκείνος ο οποίος τον αγαπάει, φυλάτε το λόγο του, θα έρθει, λέει, και εν αυτόν μονήν ποιήσουμε. Ο Ιησούς μιλάει. Εν αυτό θα έρθουμε και θα ποιήσουμε μονή. Θα σε κάνει κατοικητήριό του, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι η διαφορά, αδελφοί. Όταν η σχέση σου με τον αδελφό σου περνάει μέσα από τη σχέση σου με τον Κύριο, έχεις μάθει ότι είναι πιστός, είναι ζωντανός και ότι θέλει με το Πνεύμα του το Άγιο να σε πληρώνει κάθε μέρα, να σε γεμίζει. Ενώ σε γεμίζει, τι έρχεται μέσα σου. Τι εμβολίζει το Πνεύμα σου. Τι αλλάζει μέσα σου. Τι φεύγει από μέσα σου. Στην πράξη. Είσαι ξερός. Δεν έχεις διάθεση, σου φταίνουν τα πάντα. Πες μου, σε αυτό το χρονικό σημείο, τι μπορείς να δώσεις στον αδελφό σου. Τι αγάπη μπορείς να του δώσεις όταν δεν φτάνει για σένα. Πας όμως στα πόδια του, του μιλάς, του λες, Κύριε μου, μου λείπεις, σε θέλω, έλα. Εσύ είσαι ότι πιο πολύτιμο έχω. Εσύ είσαι η χαρά και η ομορφιά της ζωής μου, Κύριε. Θέλω το άγγιγμά σου. Θέλω να υπερχυλήσεις το ποτήριό μου. Έχω γευτεί, έχω γευτεί την εξοχότητα του να έχω κοινωνία αγάπης με σένα. Κάποια στιγμή ενώ περιμένεις, εκείνος είναι πάντα πιστός. Θα έρθει η γλυκιά πνοή του Πνεύματός του. Θα διώξει το μαύρο σύννεφο. Θα αλλάξει τη διάθεσή σου. Θα πάρει την απογοήτευση, θα πάρει οτιδήποτε αρνητικό. Και τι θα σου εμφυσίσει μέσα. Αυτό που εκείνος είναι. Αυτό που εκείνος έχει. Θα σου δώσει αγάπη. Δεν είχες και τώρα έλαβες. Πριν, ο διάβολος ήθελε να σου εστιάσει σε αυτό που σου είπε ο αδελφός σου. Και σου έκανε και παραφέρθηκε. Μα έκανε

0: εστιάζει. Έτσι γίνεται η μεταμόρφωση του Κυρίου σε μας, αλλά και κάθε αφορμή, κάθε αιτία μέσα στο σώμα του, ο Κύριος τι κάνει, το στρέφει προς το αγαθό. Την επόμενη φορά συναντιέσαι με αυτόν τον αδερφό, ο οποίος αγαπάει και εκείνος τον Κύριο. Μέσα στην προσευχή του έχει έρθει, τον έχει ελέγξει. Ξέρεις κάτι, αδερφέ μου, την περασμένη φορά παραφέρθηκα. Συγγνώμη. Έλα, αδερφέ μου. Δεν πειράζει. Τι γίνεται, αδερφοί. Παίρνει νίκες ο πιστός, παίρνει νίκες. Ποιος? Το σώμα του Χριστού πάνω σε εχθρικό περιβάλλον που είμαστε, στη γη, εδώ, ο κόσμος, αλλά τι πήραμε? Νίκη! Αμήν! Και ο Κύριος, ξέρετε τι κάνει? Χαίρεται. Σε αυτό το σώμα θα εναποθέσω τη δόξα μου. Γιατί? Όποιος έχει, θα του δοθεί. Όταν έχεις καταλάβει το θέλημα του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου, ο Κύριος αισθάνεται ασφαλής να σου δώσει περισσότερο από τον εαυτό του. Και περισσότερο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρετε, οι άνθρωποι παρατηρούν ακόμα και η στάση μας

0: προς εκείνους. Ένα παιδί του Θεού είναι μπολιασμένο με την ουράνια αγάπη του ζωντανού Θεού. Και είναι πρόκληση. Και είναι η ευκαιρία να θέλει να μάθει για το ζωντανό Θεό. Θέλουση από την αγάπη μας θα γνωρίσουν οι υπόλοιποι. Το είναι το σχέδιο του Κυρίου απ' αρχής. Γιατί νοιάζεται για τους πάντες. Νοιάζεται για όλους τους ανθρώπους να δουν και να γνωρίσουν. Αυτό που ακούν και βλέπουν καθημερινά τι είναι. Άσχημα πράγματα. Κακές ειδήσεις. Όταν ένας άνθρωπος φέρνει καλά νέα, μεταφέρει την οσμή του ουρανού στη γη, είναι η καλύτερη ομολογία. Φιλιππισίους στο Β' 2. Κάμετε πλήρη την χαρά μου να φρονείτε το αυτό έχοντες την αυτήν αγάπην όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Κάθε ένα παιδί του Θεού, κάθε ένας εργάτης του Κυρίου λέει κάμετε πλήρη τη χαρά μου. Όταν ο Παύλος έβλεπε την Εκκλησία να είναι αγαπημένη, να φρονούν το αυτό. Και τι σημαίνει το να φρονώ το αυτό? Έχω βάλει το λόγο του Κυρίου πάνω από το δικό μου φρόνημα. Έχω κλειδώσει εκεί. Αυτό που λέει ο λόγος, αυτό είναι ισχυρό. Ο λόγος με διοικεί. Έχοντες την αυτήν αγάπη. Βλέπετε και η λέξη αγάπη. Ο κόσμος και ο διάβολος τη διαστρεβλώνει όπως θέλει. Αλλά εμείς μιλάμε την αυτήν αγάπη, την οποία δίδαξε ο Ιησούς. Αυτή την αγάπη. Την αγάπη της θυσίας. Όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου, Πατέρα. Αυτή την αγάπη. Και τότε τι συμβαίνει? Είμαστε ένα σώμα, αλλά και μια ψυχή, ομόψυχη. Και ένας νους. Ομόφρονες. Α Πέτρου γάμα 8. Τελευταίον δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι. Φιλάδελφοι. Φίλος και αδελφός. Θέλω να καταλάβεις και να καταλάβουμε, αδελφοί. Ο Κύριος πώς μας ονομάζει? Είμαστε οι νύμφοι Του. Πώς μας βλέπει εκείνος? Ό,τι πιο πολύτιμο έχει στο πρόσωπο της γης είναι η Εκκλησία Του. Ό,τι πιο πολύτιμο. Όλη Του η προσοχή είναι στραμμένη επάνω μας. Αναρωτήσου εσύ το βράδυ αυτό. Πώς βλέπω την Εκκλησία του Κυρίου? Πώς τη βλέπω? Με αγάπη. Όταν υπερισχύει η αγάπη, ξεχυλίζει η καρδιά σου από αγάπη και βλέπεις τους αδελφούς σου με αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα συναισθήματα έχεις για εκείνον. Έτσι το καταλογίζει ο Κύριος. Ακριβώς έτσι. Εάν κάποιος λέει ότι αγαπώ το Θεό και μισεί τον αδελφό του, τι λέει ο Ιάκωβος, τι λέει? Ψεύτης είναι. Τίποτα δεν κρύβεται. Αν όμως με την καρδιά σου, με τη ζωή σου, αγαπάς τον αδελφό, αυτό φανερώνει ότι αγαπάς τον Θεό. Και ο καθρέφτης είναι ο λόγος, αδελφοί. Και καλό είναι να βλέπουμε τον εαυτό μας, γιατί τι μας δίνει αυτό το... Να διορθώσουμε πράγματα. Να διορθώσουμε πράγματα. Όλοι στην πορεία δοκιμαζόμαστε. Θυμάμαι στις αρχές. Ήταν πράγματα τα οποία κάποια δεν καταλάβαινα. Κάτι ο διάβολος καραδοκούσε εκεί, τι, να με σκανδαλίσει. Να με γυρίσει πίσω στον κόσμο. Αλλά τι είπα. Πήγα στην προσευχή και λέω, Κύριε, εγώ εσένα αγαπώ. Και αν είναι κάτι το οποίο με πειράζει, εγώ θα τα αφήσω σε σένα. Μπορεί να έρθει ένας άνεμος εκεί, σκανδαλισμού. Μην εστιάσεις σε αυτό. Εστίασε στον Κύριο που αγαπάς. Και να ξέρεις ότι καθώς το κάνεις αυτό, ο Κύριος θα σου δώσει αντίληψη. Να καταλάβεις περισσότερο. Να δεις ότι περισσότερες φορές έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είναι μέσα μας. Εγωισμούς, υπερηφάνειες, θυγόμαστε. Και είναι η ευκαιρία, εκεί τι κάνεις, τα θυσιάζεις. Λες, Κύριε, αρκεί να είμαι παιδί σου, να είμαι με το σώμα σου, με το λαό σου, Κύριε. Και τα υπόλοιπα, εσύ θα μου τα φανερώσεις. Θα τα τακτοποιήσεις, το πιστεύω. Ξέρετε τι κάνει ο Κύριος. Σε ανεβάζει σκαλοπάτι. Ενώ ο διάβολος τι θέλει, να σε γκρεμίσει. Ό,τι σου έχει δώσει, να σταρπάξει, να σε καταστήσει χώμα. Τι μας λέει λοιπόν, να γίνουμε φιλάδελφοι. Αγάπησε τον αδερφό σου, εκ καθαράς καρδίας. Α Πέτρου, Α 22. Και 23. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαρής καρδίας. Άρα τι μας λες, αδερφέ Πέτρο, τι είναι το εμπόδιο μέσα στην ψυχή μας για να αγαπήσουμε εν θέρμους αλλήλους? Καθώς υπακούμε με την υπακοή της αλήθειας, συν τι λέει, διά του Πνεύματος. Υπακοή της αλήθειας, αλλά την ίδια στιγμή ποτίζομαι, πληρώνομαι την παρουσία του Κυρίου μέσα στην προσευχή. Τότε τι γίνεται? Καθαρίζεται η ψυχή. Καθαρίζεται η ψυχή. Και φέρει ένα αποτέλεσμα. Αρχίζεις και αγαπάς Αγαπάς τα αδέρφια σου. Αγαπάς το σώμα του Χριστού. Λέει προς Φιλαδελφίαν ανυπόκριτον. Και αυτή είναι γνήσια αγάπη. Δεν είναι γεια σου αδελφέ και μετά. Άσε. Αρχίζεις και υποσκάπτεις. Όχι. Είσαι τέκνο του ζωντανού, του αληθινού Θεού. Και αγαπάς εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Αυτό μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί. Αυτό μας καλεί να του παραδοθούμε στο να κάνει τέλειο το έργο του καθαρισμού, του αγιασμού μέσα μας, γιατί αυτό φέρει αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Όταν είσαι γεμάτος από εκείνον, τι βγαίνει? Αγάπη εκ καθαράς καρδίας. Έλα, αδερφέ μου. Το νιώθει το κάθε σου κύτταρο. Αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί, η αγάπη μας προς τον ζωντανό Θεό, προς τον Κύριό μας, και το να του δοθούμε, να του παραδοθούμε ολοκληρωτικά, αυτό αλλάζει τη φύση μας. Τι είμαστε πλέον? Λέει, δεν είμαστε ανθρώπινη φύση μονάχα, κλεισμένοι μέσα στα φυσικά περιθώρια. Είμαστε, λέει, κοινωνοί θείας φύσεως. Κοινωνός θείας φύσεως. Σε μπολιάζει ο Κύριος με τη δική του τη θεία φύση και δεν είσαι εγκλωβισμένος στην παγίδα του διαβόλου. Σε έχει μάθει να σκέφτεσαι ουράνια. Το θέλεις αυτό? Όλα έχουν να κάνουν, καθώς μας λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι χωρίς εμένα. Μα Κύριε, ακόμα και το να αγαπάω τους αδελφούς μου, δεν μπορώ να το πετύχω αυτό χωρίς εσένα. Ναι. Η αγάπη σου και η πρόθεσή σου μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι η βαθιά αγάπη την οποία ο Κύριος θα σε διδάξει, θα σε μάθει, θα την εμβολήσει μέσα στο χαρακτήρα σου. Γιατί πρώτα θα κάνει έργο μέσα σου. Θα βγάλει τη βρωμιά. Θα καθαρίσει την ψυχή σου. Σου έχει δώσει τον τρόπο. Ο λόγος ο δικός του. Θα ξεπλύνει κάθε άλλη αντίληψη. Θα αποκτήσεις νου Χριστού. Μαθαίνεις να γεμίζεις. Ξέρεις ότι ο Θεός είναι πλησίον και θέλει να χρησιμοποιήσει το σκεύος σου, ούτως ώστε να τον εκπροσωπείς αντάξια. Πρέσβης Χριστού. Επιστολή. Ουράνια που φέρει τη χαρά στον άνθρωπο του Ευαγγελίου. Μετανόησε, μετανοήσετε και θα λάβετε χάρη και έλεος. Εφεσίους, δέλτα κεφάλαιο, το Εφεσίους. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Εν σώμα και εν πνεύμα καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση μην. Τι μας θέλει ο Κύριος, αδελφοί? Να περπατήσουμε με ταπεινοφροσύνη και πραότητα, πραότητος και μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Η αγάπη θα σου δώσει τη δύναμη να υποφέρεις, να ανέχεσαι. Γιατί καθώς κάνεις αυτή την επιλογή, συμβάλλεις στο να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Θα ενωθείς με το σώμα Του. Θα αρχίσει ο Κύριος να σε εμπιστεύεται πράγματα. Κάνε βήματα πίστης. Έλα πιο κοντά. Εκείνο που βλέπω είναι όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι και έρχεσαι πιο κοντά, τόσο περισσότερο έχει να σου δώσει ο Κύριος. Παρατηρώ την εργασία που κάνει μέσα μας. Αν θέλεις τα καλύτερα από εκείνον, δώσ' του και εσύ το καλύτερο. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ μας έβαλες στη δική σου οικογένεια. Είμαστε ο λαός σου. Είμαστε, Κύριε, τα πολύτιμά σου. Και το βράδυ αυτό κάθε λόγος, Κύριε, που ακούστηκε έχει να κάνει με την απόφαση του καθενός μας, την επιλογή του καθενός μας, Κύριε. Να ενωθούμε, Κύριε. Να συσφιχτούμε, Κύριε Ιησού μας, με την αγάπη τη δική σου. Καθώς μας είπες ότι από την αγάπη μας θα γνωρίσουν πάντες ότι είμαστε μαθητές σου. Καθώς εσύ μας δίδαξες την αγάπη. Εσύ είσαι η αγάπη, Κύριε. Και αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Από αληθινή αγάπη, Κύριε. Να γνωρίσει το τι εσύ έκανες, Κύριε, από αγάπη, για να έχει την ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί σου. Να παραδώσει, Κύριε, τις αμαρτίες του στα πόδια σου και να πληθεί με το αίμα σου το Άγιο. Θέλουμε το δικό σου το θέλημα, Κύριε. Την επιθυμία τη δική σου. Μια καρδιά, Κύριε, να είμαστε ομόφρονες, προς φιλαδελφία ανυπόκριτο, μας λέεις. Να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον όπως εσύ μας αγάπησες. Έλα το βράδυ αυτό, Κύριε. Σου ζητάω να πάρεις κάθε σκιά, κάθε σκανδαλισμό, οτιδήποτε, Κύριε, οτιδήποτε, να ξέρει κάθε ένα παιδί σου ότι αληθινά το αγαπάμε. Κάθε ένα παιδί σου, Κύριε. Ο ένας τον άλλον, Κύριε, ότι αγαπάμε με τη δική σου την καρδιά, Κύριε. Γιατί αυτό όλο ευαρεστεί εσένα. Αυτό όλο, Κύριε, μας σε χαροποιεί και εσύ έρχεσαι με την περιστερά σου, Κύριε, να μας πλημμυρίσεις, να μας κάνεις αληθινά, Κύριε, αγαλίαμα των εθνών, Κύριε. Τα θαυμάσια σου, Κύριε, θα ενεργηθούν ανάμεσά μας. Θα δούμε, Κύριε, αυτά τα θαύματα, θα δούμε τα μεγαλεία σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Για τη δόξα τη δική σου, Κύριε Ιησού μας, τη δόξα τη δική σου. Καθώς εμείς είμαστε, Κύριε, άχρηστη δούλη σου. Ναι, Κύριε, που μας ελέησες και έχουμε ανάγκη τη χάρη σου κάθε μέρα. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν Ιησού μας, αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 17ο κεφάλαιο. Και ο Ηλίας ο θεσβήτης, αυτός από τους κατοίκους της Γαλάδ, είπε στον Αχάβ: «Ζει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ μπροστά στον οποίο στέκομαι. Αυτά τα χρόνια δεν θα υπάρχει δρόσος και βροχή, παρά μονάχα με το λόγο του στόματός μου». Και ο λόγος του Κυρίου ήρθε σε αυτόν, λέγοντας: «Αναχώρησε απ' εδώ και στρέψε ανατολικά και κρύψου κοντά στο χήμαρο Χερίθ, που είναι απέναντι από τον Ιορδάνη, και θα πίνεις από το χήμαρο. Πρόσταξα δε τους κόρακες να σε τρέφουν εκεί». Και πήγε και έκανε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, επειδή πήγε και κάθισε κοντά στον χήμαρο Χερίθ, που είναι απέναντι από τον Ιορδάνη. Και οι κόρακες του έφερναν ψωμί και κρέας το πρωί και ψωμί και κρέας την εσπέρα. Και έπινε νερό από τον χήμαρο. Και μετά από μερικές μέρες, ο χήμαρος Χερίθ ξεράθηκε, επειδή δεν έγινε βροχή επάνω στη γη. Και ήρθε σε αυτόν ο λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Αφού σηκωθείς, πήγαινε στα Σαρεπτά της Σιδώνας και κάθισε εκεί. Δες, έχω προστάξει εκεί μια χείρα γυναίκα να σε τρέφει». Και αφού σηκώθηκε, πήγε στα Σαρεπτά. Και καθώς ήρθε στην πύλη της πόλης, να, ήταν εκεί μια χείρα που μάζευε ξυλαράκια. Και της φώναξε και είπε: «Φέρε μου, παρακαλώ, σε δοχείο λίγο νερό να πιω». Και ενώ πήγε για να φέρει, της φώναξε και είπε: «Φέρε μου, παρακαλώ, και ένα κομμάτι ψωμί στο χέρι σου». Και εκείνη είπε: «Ζει ο Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί, αλλά μόνο μια χεριά αλεύρι στο πιθάρι και λίγο λάδι στο ρογί. Και δες, μαζεύω δύο ξυλαράκια για να πάω και να το φτιάξω για τον εαυτό μου και για το γιο μου και να το φάμε και να πεθάνουμε». Και ο Ηλίας της είπε: «Μη φοβάσαι. Πήγαινε, κάνε όπως είπες. Αλλά από αυτό κάνε πρώτα σε μένα μια μικρή πίτα και φέρ την σε μένα και έπειτα κάνε για τον εαυτό σου και για το γιο σου. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ: το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα αδειάσει, ούτε το ρογί με το λάδι θα ελαττωθεί, μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος θα δώσει βροχή επάνω στο πρόσωπο της γης». Και εκείνη πήγε και έκανε σύμφωνα με το λόγο του Ηλία. Και έτρωγε αυτή και αυτός και η οικογένειά της πολλές μέρες. Το πιθάρι με το αλεύρι δεν άδειασε, ούτε το ρογί με το λάδι ελαττώθηκε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε διαμέσου του Ηλία. Και μετά από τα πράγματα αυτά, αρρώστησε ο γιος της γυναίκας, της κυρίας του σπιτιού, και η αρρώστια του ήταν υπερβολικά δυνατή, μέχρι ότου δεν έμεινε μέσα του πνοή. Και είπε στον Ηλία: «Τι έχεις μαζί μου, άνθρωπε του Θεού? Ήρθες σε μένα για να φέρεις σε ενθύμηση τις ανομίες μου και να θανατώσεις το γιο μου?» Και εκείνος της είπε: «Δώσε μου το γιο σου». Και τον πήρε από τον κόρφο της και τον ανέβασε στο υπερό, όπου αυτός καθόταν, και τον πλάγιασε επάνω στο κρεβάτι του. Και αναβόησε στον Κύριο και είπε: «Κύριε, Θεέ μου, έφερες κακό και επάνω στη χείρα, κοντά στην οποία παρικώ, ώστε να θανατώσεις το γιο της?» Και ξάπλωσε τρεις φορές επάνω στο παιδάκι και αναβόησε στον Κύριο και είπε: «Κύριε, Θεέ μου, ας επανέλθει, παρακαλώ, στο παιδάκι αυτό η ψυχή μέσα του». Και ο Κύριος εισάκουσε τη φωνή του Ηλία και στο παιδάκι επανήλθε μέσα του η ψυχή και ανέζησε. Και ο Ηλίας πήρε το παιδάκι και το κατέβασε από το υπερό στο σπίτι και το έδωσε στη μητέρα του. Και ο Ηλίας είπε: «Δες, ο γιος σου ζει». Και η γυναίκα είπε στον Ηλία: «Τώρα γνωρίζω από αυτό ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου στο στόμα σου είναι αλήθεια». Ιερεμίας 48 κεφάλαιο. ενάντια στον Μωάβ. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Αλίμονος την Ευώ, επειδή χάθηκε. Η Κυριαθαΐμ καταντροπιάστηκε, κυριεύθηκε. Η Μισγάβ καταντροπιάστηκε και τρόμαξε. Δεν θα υπάρχει πλέον καύχημα στο Μωάβ. Στην Εσεβών βουλεύθηκαν εναντίον της κακό. Ελάτε, κι ας την εξαλείψουμε από το να είναι έθνος. Κι εσύ, Μαδμέν, θα κατεδαφιστείς. Μάχερα θα σε καταδιώξει. Φωνή κραυγής από το Ωροναΐμ, λαϊλασία και μεγάλο σύντριμα. Ο Μωάβ συντρίφτηκε. Τα παιδιά του έβγαλαν κραυγή, επειδή στην ανάβαση της Λουίθ θα υψωθεί κλάμα επάνω στο κλάμα. Για το λόγο ότι στην κατάβαση του Ωροναΐμ οι εχθροί άκουσαν κραυγή συντρίματος. Φύγετε, σώστε τη ζωή σας και γίνεστε σαν αγριομυρίκοι στην έρημο. Επειδή μια που έλπισες επάνω στα οχυρώματά σου και επάνω στους θησαυρούς σου, θα πιαστείς και εσύ ο ίδιος. Και ο χυμός θα βγει σε αιχμαλωσία, οι ιερείς του και οι άρχοντες του μαζί. Και ο εξολοθρευτής θα έρθει σε κάθε πόλη και δεν θα ξεφύγει καμιά πόλη. Ακόμα και η κοιλάδα θα χαθεί και η παιδινή περιοχή θα αφανιστεί, όπως είπε ο Κύριος. Δώστε φτερούγες στο Μωάβ για να πετάξει και να ξεφύγει, επειδή οι πόλεις του θα ερημωθούν, χωρίς να υπάρχει μέσα σε αυτές εκείνος που κατοικεί. Επικατάρατος αυτός που πράττει το έργο του Κυρίου με τρόπο αμελή. Επικατάρατος και αυτός που αποσύρει τη μάχαιρά του από αίμα. Ο Μωάβ στάθηκε ατάραχος από την νιώτη του και αναπαυότανε πάνω στον τριγητό του και δεν άδειασε από δοχείο σε δοχείο, ούτε πήγε σε αιχμαλωσία. Γι' αυτό η γεύση του έμεινε σε αυτόν και η μυρωδιά του δεν άλλαξε. Γι' αυτό, δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα στείλω εναντίον του μετατοπιστές και θα τον μετατοπίσουν και θα αδειάσουν τα δοχεία του και θα συντρίψουν τα πιθάρια του. Και ο Μωάβ θα ντροπιαστεί για το χεμός, όπως ο οίκος Ισραήλ ντροπιάστηκε για τη Βεθήλ, την ελπίδα τους. Πώς λέτε, εμείς είμαστε ισχυροί και άνδρες δυνατοί για πόλεμο? Ο Μωάβ λαιλατήθηκε και οι πόλεις του πυρπολήθηκαν και οι εκλεκτοί νέοι του κατέβηκαν σε σφαγή, λέει ο βασιλιάς, που το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Η συμφορά του Μωάβ πλησιάζει να έρθει και η θλίψη του σπέβδει υπερβολικά. Όλοι όσοι είστε ολόγυρά του, θρηνήστε τον. Και όλοι όσοι γνωρίζετε το όνομά του, πείτε πώς συντρίφθηκε η δυνατή ράβδος, η ένδοξη βακτηρία. Θυγατέρα, εσύ που κατοικείς στη Δεβών, κατέβα από τη δόξα και κάθισε σε άνυδρη γη, επειδή ο λαιλάτης του Μωάβ ανεβαίνει εναντίον σου και θα αφανίσει τα οχυρώματά σου. Εσύ που κατοικείς στην Αροήρ, στάσου κοντά στον δρόμο και παρατήρησε. Ρώτησε αυτόν που φεύγει και αυτήν που διασώζεται και πες, τι έγινε? Ο Μωάβ καταντροπιάστηκε, επειδή συντρίφθηκε, ολόληξε και βόησε. Αναγγείλατε στην Αρνών ότι ο Μωάβ λαιλατήθηκε και η κρίση ήρθε επάνω στην παιδινή γη, επάνω στην Ολόν και επάνω στην Ιαασά και πάνω στην Μιφαάθ και πάνω στη Δεβών και πάνω στην Εβώ και επάνω στην Βεθ Δευλαθαΐμ και επάνω στην Κυριαθαΐμ και πάνω στην Βεθ Γαμούλ και επάνω στην Βεθ Μεών και πάνω στην Κεριώθ και πάνω στη Βοσόρα και πάνω σε όλες τις πόλεις της γης του Μωάβ, αυτές που είναι μακριά και αυτές που είναι κοντά. Το κέρας του Μωάβ κομματιάστηκε μαζί και ο βραχίωνας του συντρίφθηκε, λέει ο Κύριος. Μεθύστε τον, επειδή μεγαλύνθηκε ενάντια στον Κύριο και ο Μωάβ θα κυλιστεί στον εμετό του και θα είναι και αυτός για γέλιο. Επειδή μήπως ο Ισραήλ δεν στάθηκε για γέλιο σε σένα? Μήπως βρέθηκε ανάμεσα σε κλέφτες? Επειδή όσες φορές μιλάς για αυτόν, σκυρτάς από χαρά. Κάτοικοι του Μωάβ, εγκαταλείψτε τις πόλεις και κατοικήστε σε πέτρινους τόπους. και γίνεστε σαν περιστέρι που φωλιάζει στα πλάγια του στόματος του σπηλαίου. Ακούσαμε την υπερηφάνεια του Μωάβ, του υπερβολικά υπερήφανου, την υψηλοφροσύνη του και την αλαζονία του και την υπερηφάνεια του και την έπαρση της καρδιάς του. «Εγώ γνωρίζω τη μανία του», λέει ο Κύριος. «Όμως, όχι έτσι. Τα ψέματα του δεν θα τελεσφορήσουν. Γι' αυτό θα ολολήξω για το Μωάβ και θα αναβοήσω για ολόκληρο το Μωάβ. Θα θρηνολογήσουν για τους άνδρες της Κυρ Έρες. Άμπελε της Σισβμά, θα κλάψω για σένα περισσότερο από τον κλαθμό της Ιαζήρ. Τα κλίματά σου διαπέρασαν τη θάλασσα. Έφτασαν μέχρι τη θάλασσα της Ιαζήρ. Ο Λεϊλά της επέπεσε πάνω στο θερισμό σου και επάνω στον τριγητό σου. Και χαρά και αγαλίαση εξαλείφθηκε από την καρποφόρο πεδιάδα και από τη γη του Μωάβ. Και αφαίρεσα το κρασί από τους λινούς. Κανένας δεν θα λινοπατήσει αλαλάζοντας. Αλλά λαγμός δεν θα ακούστη. Εξαιτίας της κραυγής της Εσεβών που έφτασε μέχρι την Ελεαλή και μέχρι την Ιαάς, αυτοί έδωσαν τη φωνή τους από τη Σιγόρ μέχρι το Ροναΐμ σαν τριετές δαμάλι, επειδή και τα νερά του Νιμρίμ θα εκλείψουν. «Και θα πάυσω στο Μωάβ», λέει ο Κύριος, «εκείνον που προσφέρει ολοκαύτωμα επάνω στους υψηλούς τόπους και αυτόν που θυμιάζει στους θεούς του. Γι' αυτό η καρδιά μου θα βογγίξει με θρήνο για το Μωάβ σαν αυλός και η καρδιά μου θα βογγίξει με θρήνο σαν αυλός για τους άνδρες της Κυρ Έρες, επειδή τα αγαθά που αποκτήθηκαν σε αυτή χάθηκαν. Επειδή κάθε κεφάλι θα είναι φαλακρό και κάθε πηγούνι ξυρισμένο, επάνω σε όλα τα χέρια θα υπάρχουν εντομές και πάνω στην οσφή σάκος. Επάνω σε όλες τις ταράτσες του Μωάβ και επάνω σε όλες τις πλατείες του θα υπάρχει θρήνος. Επειδή σύντριψα το Μωάβ σαν σκεύος, στο οποίο δεν υπάρχει χάρη», λέει ο Κύριος. «Ολολήξτε», λέγοντας, «πώς συντρίφτηκε. Πώς ο Μωάβ έστρεψε τα νότα του με κατεσχήνη. Έτσι ο Μωάβ θα είναι περίγελος και φρίκι σε όλους όσους είναι ολόγυρά του». «Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, θα πετάξει σαν αετός και θα πλώσει τις στερούγες του επάνω στο Μωάβ. Η Κεριώθ κυριεύθηκε και τα οχυρώματα πιάστηκαν και οι καρδιές των ισχυρών του Μωάβ κατά την ημέρα εκείνη θα είναι σαν την καρδιά γυναίκας που κυλοπονάει. Και ο Μωάβ θα εξαλειφθεί από το να είναι λαός επειδή μεγαλύνθηκε ενάντια στον Κύριο. Φόβος και λάκος και παγίδα θα είναι πάνω σου, κάτοικε του Μωάβ», λέει ο Κύριος. «Εκείνος που ξέφυγε από το φόβο θα πέσει στο λάκο. Και εκείνος που ανέβηκε από το λάκο θα πιαστεί στην παγίδα. Επειδή θα φέρω ενάντια σε αυτόν, ενάντια στο Μωάβ, τον χρόνο της επίσκεψής τους», λέει ο Κύριος. Αυτοί που έφυγαν στάθηκαν εξασθενημένοι κάτω από τη σκιά της Εσεβών. Όμως θα βγει φωτιά από την Εσεβών και φλόγα μέσα από την Σιών και θα καταφάει το όριο του Μωάβ και την ακρόπολη αυτών των πολεμιστών που θορυβούν. «Αλίμονο σε σένα, Μωάβ, ο λαός του Χεμός χάθηκε, επειδή οι γη σου πιάστηκαν εχμάλωτοι και οι θυγατέρες σου εχμάλωτοι. Εγώ όμως, στις έσχατες ημέρες, θα επιστρέψω την εχμαλωσία του Μωάβ», λέει ο Κύριος. Μέχρι εδώ η κρίση του Μωάβ. Η Ιερεμίας, 49ο κεφάλαιο. Για τους γιους Αμών. Έτσι λέει ο Κύριος. Μήπως δεν έχει γιους ο Ισραήλ? Δεν έχει κληρονόμους?

τους. Θρηνήστε και τρέξτε ολόγυρα μέσα από τους φραγμούς. Επειδή ο Μαλχόμ θα πάει σε αιχμαλωσία, οι ιερείς του και οι άρχοντες του μαζί. Γιατί καυχάσε στις κοιλάδες? Η κοιλάδα σου διέρευσε, θυγατέρα αποστάτρια, που έλπιζες στους θησαυρούς σου λέγοντας «Ποιος θα έρθει εναντίον μου?» Δες, εγώ φέρνω φόβο εναντίον σου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, από όλους τους περιοίκους σου, και θα διασκορπιστείτε κάθε ένας κατευθείαν μπροστά του, και δεν θα υπάρχει εκείνος που θα συνάξει αυτόν που πλανιέται. Κι ύστερα από αυτά θα επιστρέψω την αιχμαλωσία των γιών Αμμών, λέει ο Κύριος. Για τον Εδόμ. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν υπάρχει πλέον σοφία στη Θεμάν. Χάθηκε η βουλή από τους συνετούς. Έφυγε η σοφία τους. Φύγετε, στραφείτε. Κάντε βαθείς τόπους για κατοικία, κάτοικοι της Δεδάν. Επειδή θα φέρω επάνω του τον όλεθρο του Ισάβ, το καιρό της επίσκεψής του. Αν έρχονταν σε σένα τριγητές, δεν θα άφηναν επάνω στάφυλλα. Αν έρχονταν κλέφτες κατά τη νύχτα, θα άρπαζαν εκείνο που τους αρκούσε. Εγώ όμως γύμνωσα τον Ισάβ, αποκάλυψα τους κρυψώνες του και δεν θα μπορέσει να κρυφτεί. Λαιλατήθηκε το σπέρμα του και οι αδελφοί του και οι γείτονές του. Και αυτός δεν υπάρχει. Άφησε τα ορφανά σου. Εγώ θα τα ζωογονήσω. Και οι χείρες σου ας ελπίζουν σε μένα. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, δες, εκείνοι στους οποίους δεν τέριαζε να πιούν από το ποτήρι πραγματικά ήπιαν και εσύ θα μείνεις ολοκληρωτικά ατιμόρητος. Δεν θα μείνεις ατιμόρητος αλλά θα πιείς οπωσδήποτε. Επειδή ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι η βοσόρα θα είναι σε θάμβος, σε όνειδος, σε ερήμωση και σε κατάρα. Και όλες οι πόλεις της θα είναι έρημες στον αιώνα. Άκουσα αγγελία από τον Κύριο και μηνυτής στάλθηκε στα έθνη λέγοντας «Συγκεντρωθείτε και ελάτε εναντίον της και σηκωθείτε σε πόλεμο. Επειδή δες, θα σε κάνω μικρόν ανάμεσα στα έθνη, ευκαταφρόνητον ανάμεσα στους ανθρώπους. Η τρομερότητά σου σε απάτησε και η υπερηφάνεια της καρδιάς σου, εσύ που κατοικείς τα κυλώματα των γκρεμών, εσύ που κατέχεις το ύψος των βουνών και αν υψώσεις τη φωλιά σου σαν τον αετό, και απ' εκεί θα σε κατεβάσω, λέει ο Κύριος. Και ο Εδόμ θα είναι θάμβος. Καθένας που διαβαίνει μέσα από αυτόν θα μείνει έκθαμβος και θα συρρήξει για όλες τις πληγές του. Όπως καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορα και τα πλησιόχωρά τους, λέει ο Κύριος, έτσι δεν θα κατοικήσει εκεί άνθρωπος, ούτε γιος ανθρώπου θα παρικήσει εκεί. Δέστε, θα ανέβει σαν λιοντάρι από το φρίαγμα του Ιορδάνη ενάντια στην κατοικία του δυνατού. Εγώ όμως θα τον διώξω από αυτή γρήγορα. Και όποιος είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν θα τοποθετήσω επάνω σε αυτή. Επειδή ποιος είναι όμοιος με μένα και ποιος θα αντισταθεί σε μένα και ποιος είναι ο ποιμένας εκείνος που θα σταθεί ενάντια στο πρόσωπό μου. Γι' αυτό ακούστε τη βουλή του Κυρίου που βουλεύθηκε ενάντια στον Εδόμ και τους λογισμούς του που έκανε ενάντια στους κατοίκους της Θεμάν. Τα ελάχιστα του ποιμνίου θα τους παρασύρουν οπωσδήποτε. Η κατοικία τους θα ερημωθεί μαζί τους εξάπαντος. Από τον ήχο της άλωσής τους σύστηκε η γη. Ο ήχος της φωνής της ακούστηκε στην ερυθρά θάλασσα. Δέστε, θα ανέβει και θα πετάξει σαν αετός. Και θα απλώσει τις φτερούγες του ενάντια στη Βοσόρα. Και κατά την ημέρα εκείνη, η καρδιά των ισχυρών του Εδόμ θα είναι σαν την καρδιά μιας γυναίκας που κυλοπονάει. Για τη Δαμασκό. Καταντροπιάστηκε η Εμάδ και η Αρφάδ, επειδή άκουσαν κακή αγγελία. Η καρδιά τους διαλύθηκε. Στη θάλασσα υπάρχει ταραχή. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Η Δαμασκός παρέλυσε, στράφηκε σε φυγή και την κατέλαβε τρόμος. Αγωνία και πόνη την κυρίευσαν, σαν εκείνη που γεννάει. Πώς δεν εναπέμεινε η ένδοξη πόλη, η πόλη της ευφροσύνης μου.

0: της θα πέσουν στις πλατείες της και όλοι οι πολεμιστές άνδρες θα απολεστούν κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θα ανάψω φωτιά στα τείχη της Δαμασκού και θα καταφάει τα παλάτια του Βεν Αδάδ. Για την Κιδάρ και για τα βασίλεια της Ασόρ που πάταξε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Έτσι λέει ο Κύριος, σηκωθείτε, ανεβείτε στην Κιδάρ και λαιλατίστε τους γιους της Ανατολής. Θα κυριεύσουν τις σκηνές τους και τα κοπάδια τους. Θα πάρουν για τον εαυτό τους τα παραπετάσματά τους και ολόκληρη την αποσκευή τους και τις καμήλες τους και θα βοήσουν προς αυτούς τρόμος από παντού. Φύγετε, πηγαίνετε μακριά, να κάνετε βαθείς τόπους για κατοικία, κάτοικοι της Ασόρ, λέει ο Κύριος. Επειδή ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, βουλεύθηκε εναντίον σας βουλή και συλλογίστηκε εναντίον σας λογισμούς. Σηκωθείτε, ανεβείτε στο ήσυχο έθνος που κατοικεί με ασφάλεια, λέει ο Κύριος. Αυτοί δεν έχουν πύλες ούτε μοχλούς, αλλά κατοικούν μόνοι. Και οι καμήλες τους θα είναι λαιλασία και το πλήθος των κτηνών τους λάφυρο. Και θα τους διασκορπίσω σε όλους τους ανέμους, προς εκείνους που κατοικούν στα απότατα μέρη. Και θα φέρω επάνω τους τον όλεθρό τους από όλα τα πέρατά τους, λέει ο Κύριος. Και η Ασόρ θα είναι κατοικία τσακαλιών, έρημη παντοτινά. Εκεί δεν θα κατοικεί άνθρωπος και γιος ανθρώπου δεν θα παρικεί σε αυτή. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον προφήτη Ιερεμία ενάντια στην Ελάμ, στην αρχή της βασιλείας του Σεδεκία, του βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, δέστε, θα συντρίψω το τόξο της Ελάμ, την αρχή της δύναμής τους. Και θα φέρω ενάντια στην Ελάμ τους τέσσερις ανέμους από τα τέσσερα άκρα του ουρανού και θα τους διασκορπίσω σε όλους αυτούς τους ανέμους. Και δεν θα υπάρχει έθνος όπου δεν θα έρθουν οι διωγμένοι της Ελάμ. Επειδή θα κατατρομάξω την Ελάμ μπροστά στους εχθρούς τους και μπροστά σε εκείνους που ζητούν την ψυχή τους. Και θα επιφέρω επάνω τους κακό το θυμό της οργής μου», λέει ο Κύριος. «Και θα στείλω πίσω τους τη μάχαιρα μέχρις ότου τους αναλώσω. Και θα στήσω το θρόνο μου στην Ελάμ και απ' εκεί θα εξολοθρεύσω βασιλιά και μεγιστάνες», λέει ο Κύριος. «Όμως στις έσχατες ημέρες θα επιστρέψω την αιχμαλωσία της Ελάμ», λέει ο Κύριος.
1: Δευτέρα επιστολή Ιωάννου. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή κοινότητα και τα μέλη της, που εγώ τους αγαπάω αληθινά και όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Σας αγαπάμε εξαιτίας της αλήθειας που βρίσκεται σε μας και θα μείνει μαζί μας αιώνια. Η χάρη, η ευσπλαχνία και η ειρήνη από τον Πατέρα Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Πατέρα, ας είναι μαζί μας με αλήθεια και αγάπη. Χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα μέλη της κοινότητάς σας να σκέφτονται και να ζουν σύμφωνα με την αλήθεια, ακριβώς όπως λέει η εντολή που λάβαμε από τον Πατέρα. Και τώρα σας παραγγέλω, αγαπητή κοινότητα, να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν σας γράφω καμιά καινούρια εντολή, αλλά αυτή που είχαμε εξ αρχής. Να τι είναι η αγάπη. Να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του. Και η εντολή, όπως την ακούσατε εξ αρχής, είναι πως πρέπει να ζείτε με αγάπη. Στον κόσμο ξεχύθηκαν πολλοί πλάνοι που δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος. Όποιος τα λέει αυτά είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Προσέξτε τον εαυτό σας, για να μην χάσετε ό,τι καταφέραμε ως τώρα, αλλά να μπορέσετε να λάβετε ολόκληρο το μισθό σας. Όποιος δεν μένει πιστός στη διδασκαλία του Χριστού, αλλά την παραβαίνει, προχωρώντας δήθεν πέρα από αυτή, δεν έχει κοινωνία με το Θεό. Όποιος όμως μένει πιστός σε ό,τι δίδαξε ο Χριστός, αυτός έχει κοινωνία και με τον Πατέρα και με τον Υιό. Όταν λοιπόν κάποιος κήρυκας σας επισκέπτεται και δεν διδάσκει αυτή τη διδαχή, μην τον βάζετε στο σπίτι σας και μην τον καλωσορίζετε, γιατί όποιος τον καλωσορίζει συμμετέχει στα πονηρά του έργα. Έχω πολλά ακόμη να σας γράψω. Δεν θέλησα όμως να το κάνω με χαρτί και μελάνι, αλλά ελπίζω να σας επισκεφτώ και να τα πούμε από κοντά. Έτσι η χαρά μας θα είναι πλήρης. Τα μέλη της εκλεκτής αδελφικής σας κοινότητας σας χαιρετούν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι οι δίκαιοι είναι προορισμένοι να ζήσουμε αιώνια μέσα στην παρουσία του Πατέρα μας, του ουράνιου. Μιλάμε για ουρανό και απόψε θα μιλήσουμε για τον ουρανό, γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να μπορέσει το παιδί του, το πλάσμα του, να το γνωρίσει, να τον αγαπήσει, να τον υπηρετήσει και σε αυτόν τον αιώνα, ώστε να μπορέσει να τον απολαμβάνει συνέχεια στην αιωνιότητα. Η ονομασία ουρανός, όταν λέμε θα πάμε στον ουρανό, ξέρουμε ότι δεν είναι εδώ το στερέωμα, στην ατμόσφαιρα, αλλά περικλεί όλα όσα ο Κύριος έχει ετοιμάσει και θα προσφέρει στους λυτρωμένους του στην αιωνιότητα, που δεν ξέρουμε ακόμα κι εμείς οι πιστοί που μελετούμε τον Λόγο καλά-καλά πώς θα είναι, γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε εμπειριστεί. Και μπορούμε να κατανοήσουμε περισσότερο τη φύση του ουρανού αν δούμε κάποια αποσπάσματα μέσα από το Λόγο του Θεού που μας λέει κάποιες λέξεις που είναι σαν παραβολικές, όπως για παράδειγμα ο οίκος του πατρός μου, ο παράδεισος, τέτοια. Και ο παράδεισος για παράδειγμα, που η λέξη της σημαίνει κατακρίβεια κήπος, που είναι έτσι γύρω-γύρω σαν να έχει φράχτη. Και ξέρουμε ότι μέσα στην Εδέμο ο Θεός είχε βάλει τους προπάτορες μας, τους πρωτόπλαστους, που περπατήσαν μαζί με τον Θεό, μέσα στον παράδεισο, λέει, της Εδέμ. Αλλά στην πραγματικότητα, τώρα, αυτό το μέρος είναι εκεί που είναι τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων που περιμένουν την Ανάσταση. Ο οίκος του Πατέρα, Ιωάννης 14:2, αυτή η ονομασία που λέει με τα πολλά οικήματα, εκφράζει την εικόνα του σπιτιού, της ανάπαυσης, της κοινωνίας. Λέει, στην οικία του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά μέρη διαμονής. Είδε μη, θα σας έλεγα ότι πορεύουμε να σας ετοιμάσω τόπο. Και αν πορευτώ και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω κοντά μου για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Δηλαδή, ο ουρανός, εκτός το ότι θα είναι τέλεια, πολύ ωραία, θαυμάσια, είναι εκεί που θα είμαστε με τον Κύριό μας. Εβραίους 11:13. Υπάρχει η ουράνια γη. Θυμάστε τη φυσική Χανάν που βγήκε ο λαός Ισραήλ από την έρημο και μπήκε μέσα στη Χανάν, η γη της Επαγγελίας. Γράφει εδώ ο Παύλος, ζώντας σύμφωνα με την πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να λάβουν τις επαγγελίες, αλλά από μακριά τις είδαν και τις χαιρέτησαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και ότι διαμένουν προσωρινά πάνω στη γη. Εκείνοι λοιπόν που λένε τέτοια πράγματα φανερώνουν ότι επιζητούν μια πατρίδα. Και αν βέβαια θυμούνταν εκείνην από την οποία βγήκαν, θα είχαν καιρό να επιστρέψουν. Αλλά τώρα μια καλύτερη πατρίδα επιθυμούν, τούτες την επουράνια. Γι' αυτό ο Θεός δεν τρέπεται για αυτούς να επικαλείται Θεός τους, γιατί τους ετοίμασε πόλη. Δηλαδή, εκτός από την ουράνια πατρίδα, έχουμε και την πόλη, που λέει εδώ στο 10, λίγο πιο πίσω, εκφράζει την ιδέα μιας οργανωμένης κοινωνίας. Λέει για τον Αβραάμ, ο οποίος περίμενε την πόλη που έχει τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Τώρα που το είδε αυτό μέσα στο πνεύμα, ο Θεός θα του το έδειξε, ότι βγήκε από την πόλη του την Ούρ των Χαλδαίων, ήταν με τον Θεό χρόνια, αλλά ήξερε, λέει, ότι εκείνη η πόλη που έχει θεμέλια, δείχνει μια φυσική πόλη, της οποίας, λέει, τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Όπως είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, που θα είναι το αιώνιο κατοικητήριο της Εκκλησίας. Όμως, επειδή ζούμε μέσα στη σάρκα, ενώ διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και μας λέει θα, περιμένετε, Κύριος είναι εκεί, θα πάτε, θα είναι θαυμάσια, ωραία, βγαίνουν από μέσα μας και σκέψεις που λένε πολλές φορές, εγώ θέλω να ζήσω εδώ. Εντάξει, ο ουρανός, ίσως αργότερα, αλλά θέλω να μεγαλώσω, να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να έχω εγγόνια αν είσαι πιο μεγάλος, να σπουδάσω, να έχω επιτυχία, να απολαύσω αυτήν τη ζωή, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλός ο ουρανός, λέει ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται με τη σάρκα και με το πνεύμα. Τι να τον κάνω τον ουρανό όταν έχω δώσει την καρδιά μου στον Χριστό, έχω τακτοποιήσει το μέλλον μου και περνάω καλά εδώ. Ίσως αργότερα, αν πεθάνω, όταν πεθάνω, δηλαδή πόσο καλά μπορεί να είναι εκεί, τι παραπάνω θα έχω. Γιατί δηλαδή να επιθυμώ, λέμε τώρα για τις εικόνες, δρόμους με χρυσάφι στον ουρανό, αφού εγώ έχω το σπιτάκι μου εδώ, έχω τα χρήματα μου, την πολυτέλεια μου, το φαγητό μου, το ίντερνετ μου, ταξιδεύω όπου θέλω, βλέπω τα πάντα. Και σκέφτεται ο άνθρωπος, ο φυσικός, όχι μόνο αυτόν, αλλά γιατί πρέπει να κουραστώ για να πάω στον ουρανό, γιατί πρέπει να υποφέρω για την πίστη μου. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, ζούμε σε μια ευημερία και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, σε μια δημοκρατία που τα έχουμε όλα καλά και οι περισσότεροι πιστοί, μέσα στην οικονομική άνεση, με την υγεία τους, με την ευμάρειά τους, δεν έχουν τόση ανάγκη τον ουρανό. Δεν είμαστε εμείς σκλάβοι μέσα σε έναν τόπο, μέσα στο βούρκο, μέσα στο μεσαίο να πούν «Κύριε, έλα, ελευθέρωσέ μας, βγάλε μας από εδώ γιατί είναι μαυρίλα». Περνάμε καλά στη ζωή μας εδώ και ευχαριστούμε τον Κύριο για την άνεση που μας έχει δώσει. Και μας κάνει αυτό να τρέχουμε μακριά από τις δυσκολίες, να φοβόμαστε να πεθάνουμε ως προς τον παλιόν άνθρωπο που μας λέει ο Λόγος του Θεού και να ακολουθήσουμε τον Κύριο, και δεν θέλουμε να πεθάνουμε, δεν φοβόμαστε τον θάνατο. Ενώ ο Κύριος λέει ότι «Παιδί μου, ζεις εδώ, αλλά μετά το θάνατο θα είναι ακόμα καλύτερα». Όχι, όχι, όχι. Ποιος θέλει να πεθάνει? Ζούμε για να έχουμε άμεσες λύσεις στα προβλήματά μας εδώ και τώρα, κάνοντας τη ζωή μας άνετη. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού μας δίνει κάποια παραδείγματα, όπως την Δευτέρα Τιμοθέου, στο πρώτο κεφάλαιο 8, που ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο μέσα από τη φυλακή, δηλαδή είσαι παιδί του Θεού, ακολουθείς τον Κύριο και είσαι μέσα σε μια δυσκολία επειδή ακολουθείς τον Κύριο. Μη λοιπόν ντραπείς, επεσχυνθείς τη μαρτυρία του Κυρίου μας. Μήτε εμέναν το δέσμιό του, αλλά συγκακοπάθησες το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τη δύναμη του Θεού. Συγκακοπάθησε. Να υποφέρεις δηλαδή για το Ευαγγέλιο. Στο τρίτο κεφάλαιο στο 10. Εσύ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, τι είδους μου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, τι είδους διωγμούς υπέφερα και από όλα με ελευθέρωσε ο Κύριος, με έσωσε. Αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς στο Χριστό Ιησού θα καταδιωχτούν. Δεν είναι ωραία εδάφια αυτά για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να απολαύσει τη ζωή του εδώ, με τον Κύριο. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 4-2, κήρυξε το λόγο, επίμεινε σε κατάλληλο και ακατάλληλο καιρό, έλεγξε, επιτίμησε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Και μετά στο 4 εδάφιο, χαίρετε στον Κύριο πάντοτε, πάλι θα πω χαίρετε. Και σκέφτεται κάποιος, πώς είναι δυνατόν τώρα μετά από τόσα αρνητικά, τόσες δυσκολίες, πώς μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να κρατηθεί στην πίστη και μάλιστα και μέσα στη φυλακή. Και φυλακή, αδερφή, είναι φυλακή. Λέμε σήμερα είναι πιο καλές. Η φυλακή και τότε και τώρα είναι άσχημη. Πώς μπορούσε να ήταν χαρούμενος? Που μπορούσε, έτσι με το σκεπτικό το δικό μας, να πούμε «Κύριε, αφού κάνω το θέλημά σου, είμαι Απόστολος, με έχρισες με το πνεύμα σου, τα άφησα όλα, ούτε παντρεύτηκα όπως ο Παύλος, δεν υφεύτηκε, ήταν όλος για το έργο, γιατί δεν ανοίγεις τους δρόμους μπροστά να ευαγγελίζω, να κάνω θαύματα, εσύ να τα κάνεις μέσα από μένα, τέλος πάντων να τρέξει το έργο σου και με έχεις μέσα στη φυλακή, στα δεσμά». Και κυρίως γιατί διάλεξεν αυτήν τη ζωή. Θυμάστε, ήταν ο διώχτης των χριστιανών και τελικά κατάντησε διωκόμενος όταν ο Κύριος τον έλεξε και αποφάσισε να γίνει δούλος Χριστού και διωκότανε γι' αυτόν. Με ποια λογική? Η απάντηση είναι ο ουρανός. Πίστευε πως υπάρχει ουρανός. Δεν τον ένοιαζε τον Παύλο για το τώρα. Ήθελε να υπηρετήσει τον Κύριο γιατί ήξερε τι θα συμβεί αργότερα. Η σχέση του δηλαδή με τον Κύριο Ιησού και η πεποίθηση του πως θα είναι για πάντα μαζί του ήταν το κίνητρό του να μείνει πιστός. Ζούσε για τον ουρανό. Και αυτά είναι τα παραδείγματα για μας. Δευτέρα Κορινθίους 4:17. Γιατί η προσωρινή ελαφρά θλίψη μας κατεργάζεται για μας ένα υπερβολικά υπερβολικό αιώνιο βάρος δόξας. Μη σκοπούντων ημών τα βλεπόμενα, δηλαδή δεν προσιλώνουμε το βλέμμα μας σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται. Γιατί εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Μα θυμάστε που είπαμε για τα μάτια, τα πνευματικά και τα φυσικά. Τα φυσικά μάτια θέλουν να δουν αυτά που φαίνονται. Μα εκείνα που δεν βλέπονται, λέει, είναι αιώνια, άρα δεν μπορείς να τα δεις. Αφού δεν μπορώ να τα δω, μπορεί να τα πιάσεις μέσα στη σφαίρα της πίστης. Εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Στην 1η Κορινθίους 2, 9, καθώς είναι γραμμένο, αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αυτά ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Πάλι δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν βγαίνουν μέσα μας. Τι ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν? Αυτά που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Δηλαδή όχι μόνο να πεις δεν άκουσα, δεν είδα, ούτε να το φανταστείς. Να το πεις πώς θα είναι, Κύριε, δείξε μου. Αυτά ετοίμασε ο Κύριος σε αυτούς που τον αγαπούν. Όμως ξέρουμε ότι ο Κύριος ετοίμασε κάτι πολύ πολύ όμορφο, γιατί είναι για αυτούς που τον αγαπούν. Και σίγουρα δεν θα τους εκθέσει. Αλλά είναι αυτό που λέμε η έκπληξη. Είναι αρκετά αυτά τα λόγια να μας κρατήσουν στην αδειμονία για να μείνουμε με τον Κύριο για τον ουρανό που δεν τον έχουμε δει και ούτε ξέρουμε πώς θα είναι. Δευτέρα Τιμωθέου 4:8. Λοιπόν, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του, τον ερχομό του δηλαδή. Περιμένεις ένα στεφάνι και αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί, δεν είναι ένα στεφάνι δάφνινο, το βάρεις στο κεφάλι, τι να το κάνεις το στεφάνι. Ούτε χρυσό, ούτε ασημένιο, δεν έχει σημασία. Είναι αυτός ο στέφανος που θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Και ακόμα ένα στους Φιλιππησίους 3:20, γιατί αυτή είναι η εικόνα του ουρανού που τον έκανε να γράφει, το δικό μας πολίτευμα, τότε ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τώρα είναι εδώ που ζούμε, όπου ζούμε, το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, από όπου και περιμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είμαστε πολίτες του ουρανού. Ξέρετε, αδερφοί, ο άνθρωπος ενστικτοδός μέσα του πιστεύει στην ύπαρξη του ουρανού. Ο Θεός το έχει βάλει μέσα μας. Όπως το ότι υπάρχει ο Θεός, κάτι άλλος λέει δεν γίνεται να είναι έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε, έχει τόση εμπειρία, τόσο χαρακτήρα, τόσες αναμνήσεις, τόσα, να πεθάνει και να εξαφανιστεί και να μην υπάρχει τίποτα από αυτό. Κάπου συνεχίζει. Είναι μια πολύτιμη ψυχή. Δεν γίνεται να εξαφανίζεται αυτό. Και ο Θεός, ο οποίος είναι ο δημιουργός των ανθρώπινων εστίκτων, ξέρουμε ότι το βάζει μέσα μας τον κάθε άνθρωπο. Όπως είπα όμως, έρχονται συχνά αρνητικές σκέψεις. Προσπαθούμε να τις διώξουμε, ξαναέρχονται και μας ενοχλούν. Δηλαδή θα θέλαμε τα του ουρανού, αμήν, όμως αντιλαμβανόμαστε ότι τρεφόμαστε από τα γήινα, γιατί είναι εύκολο τα γήινα. Αυτό πιάνεις, αυτό νιώθεις, αυτό μυρίζεσαι, αυτό εμπειρίζεσαι. Και αυτή η κατάσταση μας φέρνει μια συνεχή κατάκριση, που σε σημείο μάλιστα πολλοί πιστεύουν ότι δεν είναι σωσμένοι, γιατί όπως ζουνε δεν ζουν σωστά, όπως θα έπρεπε. Και πολλοί νέοι χριστιανοί, αλλά και παλιοί, δίνουν συνεχώς αυτή τη μάχη. Τώρα, Ρωμαίους 8 στην αρχή, κανονικά είναι αντικανονικό να ζει κάποιος κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μας λέει δηλαδή ότι καμιά καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με τον Χριστό Ιησού. Κανένα κατάκριμα, λέει. Δηλαδή ο Θεός μας έχει δώσει αυτόν το, πέστε το, θαυμάσιο μηχανισμό που λέγεται μυαλό, για να σκεφτούμε και τα αιώνια που θα μείνουν για πάντα. Ο Κύριος το κάνει αυτό. Και η ανθρώπινη γλώσσα, όπως είπα, ακόμα και στην καλύτερη τη στιγμή, δεν μπορεί να περιγράψει πόσα είναι πραγματικά η αιώνια ζωή, γιατί δεν υπάρχουν λόγια. Στην Αποκάλυψη, στα δύο τελευταία κεφάλαια, η γλώσσα που χρησιμοποιείται απλώς μας βοηθάει να αποκτήσουμε μια αμυδρή εικόνα της ομορφιάς του μελλοντικού κόσμου. Σκεφτείτε, αδερφοί, μια κάμπια που θα γίνει πεταλούδα. Η κάμπια δεν το ξέρει. Είναι ένα σκουλίκι το οποίο κινείται αργά και δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι θα ανοίξει μετά το κουκούλι και θα βγει μια πεταλούδα και η πεταλούδα θα πετάει. Τι σημαίνει να πετάει? Δεν ξέρει καν τι είναι. Από εκεί που ήταν ακίνητη σχεδόν να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει. Δεν μπορούμε και εμείς όπως είμαστε εδώ σε αυτά τα σώματα, σε αυτήν τη γη, να φανταστούμε πώς θα είναι ο ουρανός. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Ο νους μας έχει φτιαχτεί για να σκέφτεται, να θυμάται, να αιτιολογεί, να φαντάζεται, να ονειρεύεται και όντως το μυαλό μας εργάζεται συνεχώς, χωρίς να σταματάει. Δεν χρειάζεται να το πιέσουμε για να λειτουργεί, το μυαλό μας δουλεύει μέρα νύχτα. Αυτό είναι και καλό, αλλά είναι και κακό ως προς το τι σκέψεις μπαίνουν μέσα και δουλεύουν. Όμως το μυαλό μας έχει την τάση να γεμίζει με τα πράγματα που εμείς το ταΐζουμε. Να το πω έτσι. Πώς είναι ένας υπολογιστής? Σκέφτεται ανάλογα με το πρόγραμμα και τις πληροφορίες που του έχουμε βάλει. Λέει ο Κύριος στο Καταλουκάν 6:45, «Ο αγαθός άνθρωπος από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του προσφέρει το αγαθό και ο κακός από τον κακό προσφέρει το κακό, γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα του». Δηλαδή είναι σαν να έχουμε όλοι μας ένα θησαυροφυλάκιο, έτσι σε έναν τοίχο μέσα κλειστό, με συνδυασμό, και αποθηκεύουμε σε αυτόν τον χώρο, το μυστικό, ό,τι θέλουμε. Όταν είμαστε μέσα στην αμαρτία, αποθηκεύαμε κακά πράγματα. Αλλά τώρα σαν χριστιανοί αποθηκεύουμε καλά. Το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτήν την αποθήκη, βρίσκει ό,τι φυλάξαμε εκεί και τα σκέφτεται, τα δουλεύει. Τώρα, όταν πραγματικά έχουμε να αναγεννηθεί, οι αμαρτίες μας έχουν πληθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός τα ξεχνά, τα σβήνει όλα, ό,τι είχαμε κάνει. Εβραίους 10:16. «Αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω με αυτούς μετά τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος. «Είναι που θα δώσω τους νόμους μου πάνω στις καρδιές τους και πάνω στη διάνοιά τους θα τους γράψω. Ύστερα», προσθέτει, «και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πια». Αμήν, ο Κύριος δεν θα τις θυμάται πια, δεν θα τις λογαριάζει. Όμως το μυαλό μας δεν τα ξεχνά. Ναι, πολλά τα έχουμε ξεχάσει, αλλά τι συμβαίνει στις διάνοιες των ανθρώπων? Επειδή όλο το διάστημα που ζούσαμε μέσα στην αμαρτία αποθηκεύαμε εκεί τις εμπειρίες μας, κακές καλές, η διάνοιά μας μπορεί να πάει πίσω ακριβώς εκεί και να αρχίσει να σκάβει σε αυτές τις ακαθαρσίες και να τις σκέφτεται, να τις αναλύει. Γιατί όπως είπαμε, το μυαλό δουλεύει, δεν μπορεί να το σταματήσεις. Και όταν συνέχεια το μυαλό μας σκέφτεται κακά πράγματα, τότε γίνεται ένα φρούριο μέσα στο νου. Πώς χριστιανός θέλει ο άλλος να είναι νικητής. Αλλά γίνεται εκεί τώρα ένα φρούριο. Και αν το δουλεύεις ξανά και ξανά την ίδια σκέψη, τις ίδιες αναμνήσεις ή οτιδήποτε σκέψεις, αυτό φουντώνει, δυναμώνει συνέχεια. Και μπορεί να πει κάποιος, πώς να το νικήσω, πώς μπορεί να γίνει αυτό, αφού ο Κύριος τα καθάρισε, εγώ γιατί να τα σκέφτομαι? Μπορεί να δεις μια εικόνα και να σου θυμίσει κάτι. Μια μυρωδιά, μια κουβέντα που άκουσες, να σε πάρει πίσω. Πρώτα-πρώτα, Ρωμαίους 12:2. Το μυαλό μας πρέπει συνέχεια να ανανεώνεται, ζώντας μια ζωή υποταγή στο θέλημα του Κυρίου. «Μη συμμορφώνεστε», λέει, «με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας. Και μετά, επειδή ο νους μας συνέχεια λειτουργεί, πρέπει να του δίνουμε καλά ερεθίσματα για να αρχίσει να σκέφτεται όπως θα έπρεπε να σκέφτεται. Φιλιππισίους 4:8. Γράφει ακόμα ο Απόστολος Παύλος, «Αδελφοί», γιατί μας λέει τι να συλλογιζόμαστε, «όσα είναι αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε». Δηλαδή, όταν βάζουμε στο μυαλό μας όμορφες σκέψεις, το γεμίζουμε, το αναγκάζουμε να σκέφτεται πάνω σε αυτές. Μπορούμε να έχουμε έλεγχο του μυαλού μας. Και η μεγαλύτερη γήινη χαρά, αν πολλαπλασιαστεί, μπορεί να περιγράψει μόνο αμυδρά την αγαλία που μας περιμένει τα παιδιά του Θεού, το τι πώς θα είναι. Γιατί η χαρά του ουρανού θα είναι αιώνια. Για να έχεις πραγματική επιτυχία και ευτυχία είναι η μονιμότητα, ότι δεν θα αλλάξει, δεν θα γίνει κάτι κακό αργότερα. Όμως, αν δεν στρέφουμε το μυαλό μας με τέτοια αγαθά, αυτό θα πάει πίσω στην αποθήκη, όπως είπαμε, στην παλιά ζωή, θα τραβήξει από εκεί κάποια κακή σκέψη και θα αρχίσει να σκέφτεται πάνω σε αυτή. Γιατί είναι εκεί. Άρα τι πρέπει να γίνει? Σκεφτείτε ένα μπουκάλι, ξέρω εγώ, αυτό που πίνουμε νερό, πλαστικό. Είναι γεμάτο αέρα, δεν μπορείς να... Αν αφαιρέσεις τον αέρα θα... μπορεί να σπάσει, θα κολλήσει. Για να απαλλαγείς από αυτό, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το γεμίσεις με νερό. Γέμισες το με νερό, δεν θα υπάρχει ο αέρας, θα βγει από μέσα. Τι εννοώ? Δεν μπορούμε να αδειάσουμε το μυαλό μας, να μην σκεφτόμαστε. Δεν γίνεται. Ο Θεός το έχει κάνει να δουλεύει συνέχεια και να δουλεύει με τις πληροφορίες που έχει μέσα. Ο τρόπος για να απαλλαγούμε από κακές σκέψεις δεν είναι πάντα να τις πιέσουμε να βγουν, να βγουν. Φύγε σκέψη, φύγε σκέψη. Αλλά γέμισε το μυαλό σου με ευλογημένα πράγματα, αγνές σκέψεις, άγιες και καθαρές, το λόγο του Θεού, και έτσι οι κακές πρέπει να φύγουν, γιατί δεν θα υπάρχει χώρος, δεν θα υπάρχει ο αέρας που λέμε. Δηλαδή αν διαβάζεις σκουπίδια, είσαι στις οθόνες, είτε κομπιούτερ, κινητό, ανάλογα, ακούς βρωμιές, κουτσομπολιά, ταΐζεις το μυαλό σου με αρνητικές σκέψεις, τότε ανάλογες σκέψεις θα σε κυριαρχήσουν. Και η ερώτηση που βγαίνει και είναι και επικίνδυνη, πιστεύουμε στον ουρανό, είναι αληθινός για μένα? Είναι επικίνδυνη γιατί ανάλογα με την απάντηση που δίνουμε πρέπει να δούμε και πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας. Γιατί κάθε χριστιανός θα πει με σιγουριά, πιστεύω πως υπάρχει ουρανός. Όμως φαίνεται αυτό στη ζωή μου? Και αν πρέπει να φαίνεται, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνεται φανερό? Γιατί αδερφοί, να το παραδεχτούμε, ο κάθε πιστός λέει, ναι, θέλω να πάω στον ουρανό, μακάρι να υπάρχει και θέλω να είμαι εκεί. Πιστεύω ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αλλά δεν μπορείς να ζεις σαν να μην υπάρχει. Και αυτό πώς το καταλαβαίνεις? Πώς χρησιμοποιάς το χρόνο σου που ο Κύριος μας δίνει, εφόσον είμαστε πολίτες του ουρανού? Προσεύχομαι? Και αν προσεύχομαι, πόσο προσεύχομαι? Πόσο διψάω για τον Θεό? Πόσο με πονάει για ψυχές που χάνονται γύρω μου? Ή πόσο με αφήνει αδιάφορο? Πόσο είμαι διαθετημένος να χάσω τον ύπνο μου για τη Βασιλεία του Θεού ή να βγω από το πρόγραμμα μου? Άρα, πιστεύω ότι υπάρχει ουρανός? Πιστεύω πως η σχέση μου με τον Κύριο Ιησού είναι τόσο σημαντική που να θεωρήσω όλα τα άλλα που με κόπον απόκτησα, όπως λέει ο Παύλος, σκύβαλα, σκουπίδια? Δηλαδή, η καριέρα μου, αν έχω, η κοινωνική μου θέση, η αξιοπρέπειά μου, είμαι έτοιμος εξαιτίας της πίστης μου να τα χάσω όλα? Γιατί ο Παύλος τα έχασε όλα και ήταν και μορφωμένος για την εποχή του. Αλλά αυτό ζητάει ο Κύριος, να είναι τόσο σημαντικός στη ζωή μας, ώστε η εικόνα του, ότι μια μέρα θα είμαστε για πάντα μαζί, να μας κάνει να θησαυρίζουμε στον ουρανό και όχι στη γη. Κάποιοι υπολογίζουν ότι περίπου το 60% των πρωτοπόρων ιεραποστόλων που πήγαν στην Αφρική παλιά, στα πρώτα 2 χρόνια της διακονίας τους πέθαιναν. Από τις αντιξόρτηση τους σκότωναν. Και η ερώτηση ήταν, γιατί πάνε? Αφού ακούσω ότι ο τάδε πήγε πέθανε, ο άλλος πήγε πέθανε, εσύ γιατί πας? Γιατί πίστευαν πως μόνο ο Χριστός σώζει και πίστευαν πως υπάρχει ουρανός. Δηλαδή ήθελαν να σώσουν όσο πιο πολλούς μπορούν και αν πέθαιναν, με τον Κύριο θα είμαι. Ήταν αυτή η πίστη τους. Σήμερα, γιατί η πίστη πως υπάρχει ουράνια πατρίδα είναι σημαντική? Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ο ουρανός δεν είναι κάτι που με απασχολεί μόνο όταν πεθάνω και μετά. Όταν θα φτάσω τελευταία μου, α, Κύριε, αφού μου λέει ότι ο Κύριος είναι η ανταμοιβή, ο Χριστός, πρέπει να έχω τη σχέση μου με τον Κύριο από τώρα. Δεν είναι να ζήσω τώρα όπως θέλω και μετά θα συναντήσω τον Χριστό, τότε θα το γνωρίσω. Φιλιππισίους 3:14. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσης του Θεού, ενωμένος με τον Χριστό Ιησού. Ήδη ήταν ενωμένος ο Παύλος. Δηλαδή το γεγονός ότι θα το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Λέει στην 1 Ιωάννου 3:2, αγαπητοί, Τώρα τέκνα Θεού είμαστε και ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε καθώς είναι. Και εφόσον θα δεις τον Κύριο καθώς είναι, πρέπει να γίνεις σαν Αυτόν. Διαφορετικά δεν μπορείς να επιβιώσεις. Λέει, κανείς δεν θα δει τον Θεό και να ζήσει πρόσωπο προς πρόσωπο οι άνθρωποι. Αλλά εκεί λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και στην Αποκάλυψη 21:4 λέει, θα σκουπίσει κάθε μας δάκρυ και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τους οφθαλμούς τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πια, γιατί τα πρώτα έφυγαν. Βλέπετε, μας δίνει γεύσεις εδώ και εκεί πώς θα είναι. Γιατί αν δεν με νοιάζει ο ουρανός, δεν με νοιάζει ούτε και ο Χριστός. Αυτά τα δύο μια μέρα θα συνταυτιστούν. Εκεί στην Αποκάλυψη 21-22 λέει, στην ουράνιον πόλη ναός δεν θα υπάρχει. Και ναό δεν είδα μέσα σε αυτή, γιατί ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας είναι ναός της και το αρνείο. Και το επόμενο εδάφιο μας λέει, δεν θα θέλει ούτε φως του ήλιου. Και η πόλη δεν έχει ανάγκη τον ήλιο ούτε τη σελήνη για να φέγγουν σε αυτή, γιατί η δόξα του Θεού φώτισε αυτήν και ο λίχνος της είναι το αρνείο. Ο ουρανός λοιπόν με αφορά από σήμερα, γιατί ο Χριστός είναι ζωντανός τώρα. Και αν θέλω τον Χριστό τώρα, θα θέλω και τον ουρανό. Θα περιμένω την ώρα και τη στιγμή που θα είμαι για πάντα μαζί του. Αν λοιπόν η καρδιά μου δεν σκυρτάει για τον Κύριο Ιησού, δεν σκυρτάει για τον ουρανό, δεν σκέφτομαι, δεν με ενδιαφέρει τι θα είναι μετά και πώς εν και λοιπά, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Να πρέπει να μετανοήσω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι συμβαίνει όμως όταν οι άνθρωποι πραγματικά πιστεύουν στον ουρανό? Πώς μπορεί αυτή η αλήθεια να αλλάξει τη ζωή τους? Προσέξτε αδερφοί, δεν μας ζητάει ο Κύριος να γίνουμε όλοι ιεραπόστολοι, να τα αφήσουμε όλα και να φύγουμε και να αλλάξει εντελώς η ζωή μας. Όμως ξέρουμε ότι μας κάνει να ζούμε στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, όπου είμαστε, σαν παρεπίδινοι. Είμαι πολίτης του ουρανού. Εδώ είμαι προσωρινός, όπως ένιωθε ο Αβραάμ. Άφησε την άνεση του, άφησε την πόλη του και πήγαινε κάπου που του είπε ο Θεός, που δεν ήξερε πού. Αλλά ήξερε ότι δεν ήταν για εδώ η ζωή του πια. Σαν άνθρωποι που φαίνεται πως ζούμε για κάτι άλλο, έξω από αυτόν τον κόσμο. Εβραίους 10:32. Και το ότι είμαστε από άλλο κόσμο φαίνεται από το πώς αντιδρούμε στα παθήματα που έχουν να κάνουν με την πίστη μας. Να θυμάστε, λέει, τις προηγούμενες μέρες, κατά τις οποίες, αφού φωτιστήκατε, υπομείνατε πολύ άθληση παθημάτων. Αφενός άλλοτε με ονειδισμούς και με θλίψεις σας έκαναν θέατρο. Αφετέρου άλλοτε γίνατε συμμέτοχοι με αυτούς που τους συμπεριφέρονταν έτσι. Και πράγματι, με τους φυλακισμένους συμπάσχατε και την αρπαγή των υπαρχόντος σας τη δεχθήκατε με χαρά, γνωρίζοντας ότι έχετε για τους εαυτούς σας καλύτερα και μόνιμα υπάρχοντα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν στο διωγμό με παρησία γιατί πίστευαν ότι κάτι άλλο υπάρχει πιο αληθινό. Μα να μου πάρουν τα κρεβάτια μου, το τραπέζι μου, το ποτήρι μου, τι είχαν οι άνθρωποι τότε, την περιουσία τους, λέει, την αρπαγή των υπαρχόντος σας. Γιατί το άλλο ήταν τόσο αληθινό που όταν τους τα άρπαζαν τα υπάρχοντά τους, το έκαναν μάλιστα και με χαρά. Μα εκείνοι οι άνθρωποι πέθαναν πριν τόσους αιώνες. Βλέπετε όμως μέσα τους πώς ήταν ζωντανό. Εβραίους 11:24. Ο Μωυσής άφησε την Αίγυπτο και υπέφερε μαζί με το λαό του Θεού επειδή πίστευε στην ουράνια ανταμοιβή. Λέει, με την πίστη ο Μωυσής, όταν έγινε μεγάλος, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ και μάλλον διάλεξε να υποφέρει κακουχίες μαζί με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας. Επειδή θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον ονειδισμό του Χριστού, γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Δηλαδή η εικόνα του ουρανού τον έκανε να πει όχι στο τώρα για να κερδίσει κάτι μεγαλύτερο. Και αυτή η εικόνα, αδερφοί, ήταν τόσο δυνατή στο μυαλό του, ώστε παρά τα τόσα χρόνια μέσα στην έρημο, να μην κάνει πίσω. Και αδερφοί, η ζωή αυτή είναι μικρή, τελειώνει, μετά αρχίζει ο ουρανός. Σκεφτείτε 40 χρόνια στην έρημο, κι όμως μπροστά στην αιωνιότητα είναι λίγα. Γι' αυτό μπορεί να πει ο καθένας, αξίζει να περιμένω. Ο ουρανός αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζω τις δυσκολίες που οι άλλοι έχουν να αντιμετωπίσουν. Έχουμε πληγωμένες καρδιές, σπίτια, σχέσεις, φήμη. Όμως ο Κύριος υπόσχεται γιατριά. Μια γιατριά που αρχίζει από τώρα, γιατί είπαμε ότι ο ουρανός ξεκινάει από τώρα μέσα μας και ολοκληρώνεται εκεί στην άμεση παρουσία του. Επίσης, αν έχουμε περιουσία εδώ στη γη, πάλι μας επηρεάζει ο ουρανός. Πώς τη διαχειριζόμαστε? Λουκάς 12:16. Γιατί μας προστατεύει από την πλεονεξία. Θυμάστε την παραβολή του άφρονα πλούσιου. Κάποιου, λέει, πλούσιου ανθρώπου κάρπισαν τα χωράφια με εφορία και διαλογιζόταν μέσα του λέγοντας, τι να κάνω, επειδή δεν έχω πού να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε, αυτό θα κάνω. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα οικοδομήσω μεγαλύτερες και θα συνάξω εκεί όλο το σιτάρι και τα αγαθά μου και θα πω στη ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά που κοίτονται για έτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πιες, εφραίνου. Είπε τότε σε αυτόν ο Θεός, άφρονα, αυτή τη νύχτα απαιτούν τη ψυχή σου από σένα και αυτά που ετοίμασες πιανού θα είναι? Έτσι γίνεται σε όποιον θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει για το Θεό. Το λάθος αυτού του ανθρώπου τι ήταν? Αφού δικά του ήταν, δεν έκλειψε από κανένα. Νόμιζε ότι όλα ήταν δικά του και πως ο ουρανός είναι εδώ. Το τώρα μετράει, άρα λοιπόν αυτό που μετράει τώρα, να ζήσουμε τώρα. Όλα για μας. Ποιο ήταν το λάθος του? Ότι είτε ξέχασε είτε δεν κατάλαβε πως η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Και δυστυχώς έζησε μόνο για το τώρα, αδιαφορώντας για το μετά. Δηλαδή αυτός έφυγε και αυτά που περίμενε έμειναν εδώ. Πήρε τα δώρα του Θεού και έζησε για αυτά ξεχνώντας τον Κύριο που του τα έδωσε. Αντίθετα, 1 Τιμοθέου 6, 17, διαβάζουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιώ τις υλικές ευλογίες που ο Θεός μας δίνει. Γιατί μας δίνει ο Θεός υλικές ευλογίες και θέλει να τις χρησιμοποιήσουμε. Στους πλούσιους του τωρινού αιώνα παράγγελνε να μην υψηλοφρονούν, μήτε να έχουν ελπίσει στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό που μας παρέχει όλα πλούσια προς απόλαυση. Μας τα παρέχει ο Θεός όλα πλούσια να τα απολαύσουμε. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι πρόθυμοι στο να δίνουν, κοινωνικοί, αποθησαυρίζοντας για τους εαυτούς τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, ώστε να κρατήσουν γερά την πραγματική ζωή. Έχεις το θησαυρό σου και λέει αποθησαύρισε, δηλαδή εργάσουμε τα υπάρχοντά σου με τέτοιον τρόπο, αποθησαύρισε τα, ώστε να έχεις ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον. Οι άνθρωποι λένε να τα βάλω στην τράπεζα, να τα στηβάξω για να έχω για το μέλλον. Ο Κύριος σου λέει είναι αλλιώς το καλό θεμέλιο, ώστε να κρατήσεις γερά την πραγματική ζωή. Γιατί αν πιστεύω πως υπάρχει ο ουρανός, τότε θα προσπαθήσω με ό,τι μέσα έχω να μαζέψω εκεί θησαυρό. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός μου, εκεί θα είναι και η καρδιά μου. Θα είμαι γενναιόδωρος, θα υπηρετώ, θα δίνω για το έργο του Θεού από ό,τι μου περισσεύει και από το υστέρημά σου. Θα δίνω σε αυτούς που δεν έχουν με χαρά, γιατί και αυτά που έχω για μένα είναι δώρα από το Θεό. Δηλαδή με βοηθάει ο ουρανός να μην τα βλέπω σαν δώρα μόνο, όχι σαν αυτό σκοπό, αλλά να είμαι διατεθειμένος αν χρειαστεί να γίνω φτωχός ή να ζήσω με λιγότερα για χάρη του Ευαγγελίου. Γιατί δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο. Είμαι πάρικος. Και γιατί ακόμη και αν έχω θλίψεις, αυτές είναι προσωρινές και ελαφριές σε σχέση με τη δόξα που με περιμένει. Κολοσσάης 3:1. Η ελπίδα του ουρανού, αδερφοί, είναι που μας κάνει να θέλουμε να ζήσουμε μια άγια ζωή. Αν λοιπόν εγερθήκατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω να ζητάτε, εκεί όπου ο Χριστός κάθεται συνεχώς στα δεξιά του Θεού. Τα άνω να φρονείτε, όχι όσα είναι πάνω στη γη. Γιατί πεθάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή σας, τότε κι εσείς μαζί Του θα φανερωθείτε μέσα σε δόξα. Άρα αφού με του Χριστού περιμένω τον Κύριο να φανερωθεί, γιατί τότε θα δοξαστούμε κι εμείς μαζί Του. Τώρα είμαστε ασήμαντα ανθρωπάκια. Ποιος μας ξέρει και ποιος μας ξεχωρίζει. Όμως ο θησαυρός μας είναι μέσα στον Κύριο και ο Κύριος μέσα μας. Κολοσσαίς 3:5. Και αφού αυτή είναι η ελπίδα μας, τι λέει παρακάτω? Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που είναι πάνω στη γη. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η δωλολατρία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους γιους της απήθειας. Άρα, αν ζω για τον ουρανό, αυτό με κάνει να διαλέω και να υπακούω το Θεό σήμερα. Και όπως λέει στην 1η Ιωάννου, όποιος έχει την ελπίδα αυτή, καθαρίζει τον εαυτό του καθώς αυτός είναι καθαρός. Δηλαδή, αδερφοί, αν πιστεύω ότι υπάρχει ουρανός και με περιμένει, αυτό πρέπει να φανεί στη ζωή μου και στη ζωή σου. Τώρα, τι χρειαζόμαστε να κάνουμε για να ζούμε έτσι? Κάποιος μπορεί να προτείνει πολλές λύσεις. Να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, να ξυπνήσουμε, να αλλάξουμε προτεραιότητες. Η αλήθεια για τη ζωή μας και το Θεό χρειάζεται να μπει βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Ποια αλήθεια? Το γεγονός πως όλα αυτά, η απόλαυση της αμαρτίας, είναι πρόσχερα. Όλα έχουν ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, να θέλεις να απολαύσεις τη ζωή σου εδώ, αν πει κάποιος δεν με νοιάζει το μέλλον, εγώ θέλω εδώ να απολαύσω. Ωραία, απόλαυσε όσο θέλεις τη ζωή σου, απόλαυσε τη, θα τελειώσει. Θα γεράσεις και θα πεθάνεις. Κανείς δεν μένει, κανείς δεν έχει επιλογή να πει Εγώ δεν θέλω να μείνω με τον Θεό στον ουρανό, δεν με ενδιαφέρει, θα ζήσω εδώ στη γη αιώνια. Δεν μπορείς. Όλα αυτά που μας κάνουν να πιστεύουμε πως δεν έχουμε και τόσο ανάγκη τον ουρανό, είναι αληθινά, αλλά είναι ταυτόχρονα και απατηλά. Μπορείς να τα ζήσεις, αλλά θα τελειώσουν πάλι. 1 Ιωάννου 2:17. Ο κόσμος παρέρχεται καθώς και η επιθυμία του. Αυτός όμως που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Φεύγουν έτσι τ' αλλιώς. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Θες να ζήσεις για πάντα, πρέπει να έρθεις στον Χριστό. Δηλαδή να ζήσεις για το αύριο. Και ζώντας για το αύριο, αναγκαστικά ζεις σωστά για το σήμερα. Γιατί κανένας άλλος δεν δίνει την άφθονη ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι κανείς δεν μας αγαπάει όπως εκείνος. Γιατί κανείς άλλος δεν πέθανε για μας. Τώρα, θα έχει στον ουρανό πολυκαταστήματα και όχι, θα έχει τον Ιησού. Γι' αυτό πρέπει να τον ακολουθήσουμε, να τον αγαπήσουμε, γιατί το μέλλον είναι μαζί του. Γιατί αυτός μας αγαπάει τέλεια. Και μόνο ζώντας γι' αυτόν ζούμε ζωή με νόημα. Άρα αν πιστεύουμε ότι υπάρχει ουρανός και το θέλουμε, πρέπει να ζήσουμε άγια ζωή. Δηλαδή αν χρειαστεί να δοκιμαστεί η πίστη μου,

0: και βγαίνουν και είναι ένα μπάχαλο, το καλό και το κακό συνέχεια, θα βγει το καλό. Και το κακό θα αδυνατήσει, θα υποχωρήσει. Έτσι λέει, θα μπορούμε να εχμαλωτήσουμε εύκολα κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Γιατί αν είναι άγιον το μυαλό σου και έρθει μια αρνητική σκέψη, κάτι πονηρό, εύκολα το εχμαλωτίζεις, γιατί έχεις την νίκη ήδη. Ναι, παρόλα αυτά μπορεί καμιά φορά να έρθουν κακές σκέψεις στο νου μας, γιατί ζούμε σε αυτά τα σάρκινα σώματα και ο διάβολος είναι εκεί, ο παλαιός άνθρωπος είναι εκεί. Αλλά εφόσον είμαστε γεμάτοι με άγια πράγματα, μπορούμε και πάλι με τη δύναμη του Κυρίου να το κατακτήσουμε, να τις πολεμήσουμε, να τις νικήσουμε. Ξέρουμε, αδερφοί, όμως, ότι στον ουρανό δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν είτε θλίψη, είτε πόνος, είτε αδυναμία, ούτε να σκεφτόμαστε μήπως θα βαριόμαστε. Καμιά φορά λέμε, μα τι θα κάνουμε στον ουρανό. Θα είναι boring. Όπως ο Θεός, αδερφοί, έδωσε στον Αδάμ οδηγίες να διατηρεί, να φροντίζει τον πρώτον παράδεισο, δεν πρόκειται να μας αφήσει να είμαστε αδρανείς στο δεύτερο παράδεισο, στον ουρανό. Θα έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί του. Σκεφτείτε μόνο ότι θα είμαστε με τον Κύριο, θα το βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και ο Θεός μας δεν είναι Θεός τεμπέλης. Ο Θεός είναι δημιουργός. Είναι η φύση του τέτοια. Και στον ουρανό θα μας οδηγεί από χαρά σε χαρά, από δόξα σε δόξα, από αποκάλυψη σε αποκάλυψη. Ο Θεός είναι ανεξάντλητος, δεν τελειώνει. Δεν είναι απλά ένα πνεύμα και θα νιώθουμε απλά όμορφα. Όπως είπα στην αρχή, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο ωραία είναι, γιατί δεν πιστεύω δεν θα αντέξει το σώμα μας και να μπορούσαμε να δούμε. Ο Παύλος λέει, πήγα μέχρι τρίτον ουρανό και είδα πράγματα που δεν μπορώ να τα εκφράσω με λόγια. Θα είναι τόσο φτωχά αυτά που θα πω, τα λόγια δηλαδή, που θα μειώσω αυτό που είναι. Είναι ανεκλάρητα, δεν μπορούν να υποθούν. Ας μείνουμε λοιπόν με την ιδέα της τέλειας έκπληξης. Γιατί αν έχουμε ένα Θεό ο οποίος μας αγάπησε και έδωσε τα πάντα για μας και μας ετοιμάζει εκεί για να περάσουμε όμορφα μαζί του στην αιωνιότητα, δεν χρειάζεται να μας πει. Ας είναι απλά η καλύτερη έκπληξη της ζωής μας. Φτάνει να κάνουμε το μέρος μας εδώ, όπως μας θέλει ο Κύριος να το κάνουμε, με πίστη. Για να κερδίσουμε αυτό που ο Θεός ετοίμασε, αδερφοί, και μέσα στη χάρη και το λέω του μας τα δίνει δωρεάν. Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για τον ουρανό. Ευχαριστούμε για ό,τι εσύ έχεις σκεφτεί, Κύριε μας, έχεις προείδει και θα μας το δώσεις, Κύριε, στην ύμφη σου, στα παιδιά σου, Κύριε μας, στις πολύτιμες ψυχές που εσύ έσωσες, Κύριε μας. Εσύ πλήρωσες τα λίτρα πολύ ακριβά για να σωθούμε, Κύριε μας, και όχι απλά να διαφύγουμε την αιώνια κόλαση, αλλά να απολαύσουμε την αιωνιότητα μαζί σου, Κύριε μας, μέσα στις αγγελικές σου δυνάμεις, Κύριε, σε ένα υπέροχο νέο κόσμο που δεν μπορούμε καν να το διανοηθούμε, αλλά εσύ τον ξέρεις πολύ καλά. Και εμπιστευόμαστε εσένα, Κύριε μας, για το κάθε τι, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ιωταΐτα. Και μετά πολλά ημέρας ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον Ηλίαν κατά το τρίτον έτος λέγον. Είπαγε φανερώθη τη εις τον Αχάβ και θέλω δώσει βροχήν επί το πρόσωπον της γης. Και υπήγαινε ο Ηλίας να φανερωθεί εις τον Αχάβ. Είδε πείνα επεβάρινεν επί την Σαμάρια. Και κάλεσεν ο Αχάβ τον Οβαδία των οικονόμων. Ο δε Οβαδία εφοβήτω τον Κύριον σφόδρα. Διότι ότε η Ιεζάβελ εξολόθρευε τους προφήτες του Κυρίου, ο Οβαδία έλαβεν 100 προφήτες και έκρυψεν αυτούς αναπεντήκοντα εις πύλεον και διέτρεφεν αυτούς ενάρτο και ύδατη. Και είπεν ο Αχάβ προς τον Οβαδία, περίελθε εις την γην εις πάσας τας πηγάς των υδάτων και εις πάντας τους χυμάρους. Ίσως εύρωμεν χόρτον διά να σώσομεν την ζωήν των ύπων και των ημιώνων και να μη στερηθόμεν τα κτίνη. Εμέρισαν λοιπόν την γην εις αυτούς διά να διάρθωσιν αυτήν. Ομέν Αχάβ απήλθε διά μιας οδού καταμόνας, ο δε Οβαδία απήλθε διά άλλης οδού καταμόνας. Και ενώ ήτο ο Οβαδία καθοδόν, ιδού ο Ηλίας συνείδησεν αυτόν. Και εκείνος εγνώρισεν αυτόν και έπεσεν κατά πρόσωπον αυτού και είπε «Σύ είσαι, Κυρία μου, Ηλία?» Ο δε είπε προς αυτόν «Εγώ, είπαγε είπε προς τον Κύριό σου, ιδού ο Ηλίας». Και εκείνος είπε «Τι μάρτησα, ώστε θέλεις να παραδώσεις τον δούλο σου εις την χείρα του Αχάβ, δια να με θανατώσει? Ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν είναι έθνος η βασίλειον όπου δεν έστειλεν ο Κύριός μου να σε ζητώσει. Και ότε έλεγον δεν είναι αυτός, αυτός όρκιζε το βασίλειον και το έθνος ότι δεν σε έβρικαν. Και τώρα συλλέγεις, είπαγε, είπε προς τον Κύριό σου, ιδού ο Ηλίας. Και καθώς εγώ αναχωρήσω από σου, το πνεύμα του Κυρίου θέλει σε φέρει όπου δεν εξεύρω. Και όταν υπάγω και αναγγείλω τούτο προς τον Αχάβ και δεν σε έβρει, θέλει με θανατώσει. Αλλά δούλο σου φοβούμε τον Κύριον εκ νεότητός μου. Δεν απηγγέλθη προς τον Κύριό μου τι έκαμα, ότε η Ιεζάβελ εθανάτωνε τους προφήτας του Κυρίου, την η τρόπο έκρυψα 100 άνδρας εκ των προφητών του Κυρίου, αναπεντήκοντα εις πύλεον και διέθρεψα αυτούς ενάρτο και ύδατη. Και τώρα συλλέγεις, είπαγε, είπε προς τον Κύριό σου, ιδού ο Ηλίας, αλλά αυτός θέλει με θανατώσει. Και είπεν ο Ηλίας, ζει ο Κύριος των δυνάμεων, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, ότι σήμερον θέλω εμφανιστεί εις αυτόν. Υπήγε λοιπόν ο Οβαδία η συνάντηση του Αχάβ και απήγγειλε προς αυτόν. Και ο Αχάβ υπήγε η συνάντηση του Ηλία. Και ως είδεν ο Αχάβ τον Ηλίαν, είπε προς αυτόν ο Αχάβ, «Σύ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ?» Ο δε είπε, «Δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά σύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι σύς εγκατελείπεται τα σέντολάς του Κυρίου και ή πήγες κατόπιν των Βααλήν. Τώρα λοιπόν Απόστηλον, συνάθρισον προς εμέ πάντα τον Ισραήλ, εις το όρος των Κάρμηλων και τους προφήτας του Βαάλ, τους 400 πεντήκοντα και τους 400 προφήτας των Αρσών, ή την εστρόγουσιν εις την τράπεζα της Ιεζάβελ». Και απέστειλεν ο Αχάβ προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ και συνήθρισε τους προφήτας εις το όρος των Κάρμηλων. Και προσήλθεν ο Ηλίας προς πάντα των λαών και είπε «Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά εάν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον. Και ο λαός δεν απεκρίθει προς Αυτόν λόγον». Τότε είπεν ο Ηλίας προς τον λαόν, «Εγώ μόνος έμεινα προφήτης του Κυρίου. Οι δε προφήτε του Βάαλ είναι 450 άνδρες. Ας δώσω σοι λοιπόν εις ημάς δύο μόσχους, και ας εκλέξω σοι το ένα μόσχον δι' αυτούς, και ας διαμελήσω συν αυτόν, και ας επιθέσω συν αυτόν επί των ξύλων, και πυρ ας μη βάλωσι. Και εγώ θέλω ετοιμάσει τον άλλον μόσχον, και επιθέσει επί των ξύλων, και πυρ δεν θέλω βάλει. Και επικαλέστητε το όνομα των Θεών σας, και εγώ θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός, ως της εις ακούσει διαπυρός, ούτως ας είναι ο Θεός. Και αποκριθείς πας ο λαός, είπε, καλός ο λόγος. Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτας του Βάαλ, εκλέξατε εις αυτούς τον ένα μόσχον και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη, διότι είστε πολλοί. Και επικαλέστητε το όνομα των Θεών σας, πυρ όμως μη βάλετε. Και έλαβον τον μόσχον τον δοθέντα εις αυτούς και ετοίμασαν αυτόν και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντες, επάκουσον ημών Βάαλ, και ουκην φωνή και ουκην ακρόασης, και επίδων περί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησαν. Και περί την μεσημβρίαν ο Ηλίας μικτηρίζων αυτούς έλεγε, επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης, διότι η Θεός είναι, ή συνομιλεί, ή ασχολείται, ή είναι ισοδηπορίαν, ίσως κοιμάται και θέλει εξυπνήσει. Και επεκαλούντο με τα φωνής μεγάλης και κατετέμνοντο κατά την συνήθεια αυτών με μαχαίρας και με λόγχας, εωσού αίμα εξεχήθη επ' αυτούς. Και αφού παρήλθε η μεσημβρία και αυτοί προεφύτευον μέχρι της ώρας της προσφοράς και ουκην φωνή και ουκην ακρόασης και ουκην προσοχή, τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα των λαών, πλησιάσατε προς εμέ, και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου το και κρυμνισμένο. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά των αριθμών των φυλών των Ιωνιακώβ, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον, Ισραήλ θελείστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου. Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Και εστίβασε τα ξύλα και διεμέλισε τον μόσχον και επέθεσε αυτόν επί των ξύλων. Και είπε, γεμίσατε ύδατος 4 σιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα. Και είπε, δευτερώσατε και δευτέρωσα. Και είπε, τρισώσατε και ετρίσωσα. Και περιέτρεχε το είδωρ πέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ έτη εγέμισεν ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασεν Ηλίας ο προφήτης και είπε, Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι σύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα. Επάκουσον μου, Κύριε, επάκουσον μου, δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι σύ, Κύριος, είσαι ο Θεός και σύ επέστρεψα στην καρδίαν αυτόν ο πίσω. Τότε έπεσε πυρ παρά Κυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλυψε το είδωρ το ενδιάβλακι. Κι ότε είδε πας ο λαός, έπεσον κατά πρόσωπον αυτόν και είπον, «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας, «Πιάσατε τους προφήτας του Βάαλ, μη δεις εξ αυτόν ας μη διασωθεί». Και επίασαν αυτούς, και κατεβίβασεν αυτούς ο Ηλίας εις τον χήμαρον Κισών και έσφαξεν αυτούς εκεί. Και είπεν ο Ηλίας προς τον Αχάβ, «Ανάβα, φάγε και πίε, διότι είναι φωνή πλήθους βροχής». Και ανέβει ο Αχάβ δια να φάγει και να πει. Ο δε Ηλίας ανέβη στην κορυφή του Καρμήλου και έκυψεν εις την γην και έβαλε το πρόσωπον αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού. Και είπε προς τον υπηρέτην αυτού, «Ανάβα τώρα, βλέψον προς την θάλασσα». Και ανέβη και έβλεψε και είπεν, «Δεν είναι ουδέν». Ο δε είπεν, «Είπαγε πάλιν έως επτάκης». Και την 7η φοράν είπε, «Ιδού νέφος μικρόν, ως παλάμη ανθρώπου αναβαίνει εκ της θαλάσσης. Και είπεν, ανάβα, είπε προς τον Αχάβ, ζεύξον την άμαξά σου και κατάβα, δια να μη σε εμποδίσει η βροχή. Και εντωμεταξύ ο ουρανός συνεσκότασε εκ νεφών και ανέμου και έγινε βροχή μεγάλη. Και ανέβη ο Αχάβ επί την άμαξαν αυτού και υπήγεν εις Ιεζραήλ. Και χείρ Κυρίου εστάθη επί τον Ηλίαν. Και συνέσφιξε την οσφήν αυτού και έτρεχεν έμπροσθεν του Αχάβ έως της εισόδου της Ιεζραήλ.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο νι. Ο λόγος τον οποίον ελάλησε Κύριος κατά της Βαβυλώνος, κατά της γης των Χαλδαίων, δια Ιερεμίου του προφήτου. Αναγγείλατε εν της έθνεση και κηρύξατε και υψώσατε σημαίαν. Κηρύξατε, μη κρύψετε. Είπατε, εκυριεύθη η Βαβυλών, κατησχύνθη ο Βίλ, συνετρίβει ο Μεροδάχ. Κατησχύνθησαν τα είδωλα αυτής, συνετρίβησαν τα βδελίγματα αυτής. Διότι από βορρά ανεβαίνει έθνος εναντίον αυτής, το οποίον θέλει καταστήσει την γη αυτής έρημον και δεν θέλει υπάρχει ο κατοικών εν αυτή. Από ανθρώπου έως κτίνους θέλουσι μετατοπιστεί, θέλουσι φύγει. Εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, λέγει Κύριος, θέλουν συνελθεί οι Ιησραήλ, Ισραήλ, αυτοί και οι Ιούδα ομού, βαδίζοντες και κλαίοντες. Θέλουν συνυπάγει και ζητήσει Κύριον των Θεών αυτών. Θέλουν συν ερωτήσει περί της οδού της Ιών με τα πρόσωπα αυτών προς εκεί, λέγοντες «Έλθετε και ας ενωθόμεν μετά του Κυρίου εν διαθήκη αιωνίο, ή της δεν θέλει λησμονηθεί». Ο λαός μου έγινε πρόβατα απολολότα. Οι ποιμένες αυτών παρέτρεψαν αυτούς, περιεπλάνησαν αυτούς εις τα όρη. Υπήγαν από όρους εις βουνών, ελισμόνησαν την μάνδραν αυτών. Πάντες οι ευρίσκοντες αυτούς κατέτρωγον αυτούς, και οι εχθροί αυτών είπων «Δεν πτέωμεν», διότι ημαρτήσαμεν εις Κύριον την κατοικίαν της δικαιοσύνης, ναι, εις Κύριον την ελπίδα των πατέρων αυτών. Φύγετε εκ μέσου της Βαβυλώνος και εξέλθετε εκ της γης των Χαλδαίων και γίνετε ως κρυοί έμπροσθεν ποιμνίων, διότι ιδού εγώ θέλω εγύρι και αναβιβάσει επί Βαβυλώνα συναγωγήν εθνών μεγάλων εκ γης βορρά και θέλουσι παραταχθεί εναντίον αυτής. Εκείθεν θέλει αλωθεί. Τα βέλη αυτών θέλουσιν είστε ως εμπείρου ισχυρού, δεν θέλουσιν επιστρέψει κενά. Και η Χαλδαία θέλει είστε λάφυρον. Πάντες οι λελατούντες αυτήν θέλουσι χορταστεί, λέγει Κύριος. Επειδή υφραίνεστε και εκαυχάστε, φθορείς της κληρονομίας μου, επειδή εσκυρτάτε ως δάμαλης επιχλώης και εχρεμετίζετε ως ρωμαλαίη ύπη, η μήτυρ σας κατησχύνθη σφόδρα. Η γεννήτριά σας ενετράπη. Ιδού αυτή θέλει είστε η εσχάτη των εθνών, έρημος, γη ξηρά και άβατος. Εξαιτίας της οργής του Κυρίου δεν θέλει κατοικηθεί, αλλά θέλει ερημωθεί άπασα. Πας ο διαβαίνων δια της Βαβυλώνος, θέλει εκθαμβηθεί και συρρήξει επί πάσες τις πληγές αυτής. Παρατάχθητε εναντίον της Βαβυλώνος κύκλο. Πάντες οι εντείνοντες τόξων, τοξεύσατε κατά αυτής, μη φύδεστε βελών, διότι η μάρτης εν εις Κύριον. Αλλά αλλάξατε επ' αυτή κύκλο, παρέδοκεν εαυτήν. Έπεσαν τα θεμέλια αυτής, κατηδαφίστησαν τα τείχη αυτής. Διότι τούτο είναι η εκδίκηση του Κυρίου. Εκδικήθητε αυτήν, καθώς αυτή έκαμε, κάμετε εις αυτήν. Εκόψατε από Βαβυλώνος τον σπύροντα και τον κρατούντα δρέπανον εν καιρών φερισμού. Από προσώπου της εξολοθρευτικής μαχαίρας θέλουσιν επιστρέψει έκαστος εις τον λαόν αυτού και θέλουσι φύγει έκαστος εις την γήν αυτού. Ο Ισραήλ είναι πρόβατον πλανόμενον. Λέοντες εκυνήγησαν αυτό. Πρώτος ο βασιλεύς της Ασσυρίας κατέφαγεν αυτόν και ύστερον ούτως ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατεσύντριψε τα οστά αυτού. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού, εγώ θέλω τιμωρήσει τον βασιλέα της Βαβυλώνος και την γήν αυτού, καθώς ετιμώρησα τον βασιλέα της Ασσυρίας. Και θέλω αποκαταστήσει τον Ισραήλ εν την κατοικία αυτού, και θέλει βόσκεστε τον Κάρμιλον και την Βασάν, και η ψυχή αυτού θέλει χορταστεί επί το όρος Εφραήμ και Γαλάβ. Εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, λέγει Κύριος, η ανομία του Ισραήλ θέλει ζητηθεί και δεν θέλει υπάρχει. και εαμαρτίε του Ιούδα και δεν θέλω συνευρεθεί, διότι θέλω συγχωρήσει όσους αφήσω υπόλοιπον. Ανάβα επί την γήν των καταδυναστών, επ' αυτήν και επί τους κατοίκους της Φεδόκ. Αφάνισον και εξολόθρευσον κατόπιν αυτών, λέγει Κύριος, και κάμε κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ. Φωνή πολέμου εν τη γη και σύντριμα μέγα. Πώς συνεθλάστη και συνετρίβει η σφύρα πάσης της γης. Πώς έγινεν η Βαβυλών εις θάμβος μεταξύ των εθνών. Έστησα παγίδα εισέ, μάλιστα και επιάστης Βαβυλών, και εσύ δεν εγνώρισας. Ευρέθης μάλιστα και συνελήφθης, διότι εις τον Κύριον αντεστάθης. Ο Κύριος ίνιξε την οπλοθήκην αυτού και εξήγαγε τα όπλα της οργής αυτού. Διότι το έργον τούτο έχει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων εν τη γη των Χαλδαίων. Έλθετε επ' αυτήν από των περάτων. Ανοίξατε τα σαποθήκας αυτής. Καταστήσατε αυτήν ως σωρούς και εξολοθρεύσατε αυτήν. Ας μη μείνει εξ αυτής υπόλοιπον. Σφάξατε πάντα στους μόσχους αυτής. Ας καταβώσιν εις σφαγήν. Ουέις αυτούς. Διότι ήλθεν η ημέρα αυτών, ο καιρός της επισκέψεως αυτών. Φωνή φευγόντων και διασωζωμένων από της γης Βαβυλώνος, δια να αναγγείλει εν Σιών την εκδίκησιν Κυρίου

Εγώ είμαι εναντίον σου, ο επιρμένη, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Διότι ήλθεν η ημέρα σου, ο καιρός της επισκέψεώς σου. Και ο επιρμένος θέλει προσκόψει και πέσει, και δεν θέλει υπάρχει ο αναστήσων αυτών. Και θέλω ανάψει πυρ εν τες πόλεσιν αυτού, και θέλει καταφάγει πάντα τα πέριξ αυτού. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Οι Ισραήλ και οι Ιούδα κατεδυναστεύθησαν ομού. Και πάντες οι εχμαλωτεύσαντες αυτούς κατεκράτησαν αυτούς. Ιρνήθησαν να απολύσωσιν αυτούς. Πλην ο λυτρωτής αυτών είναι ισχυρός. Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Θέλει εξάπαντος διαδικάσει την δίκην αυτών για να αναπαύσει την γην και να ταράξει τους κατοίκους της Βαβυλώνος. Μάχερα επί τους Χαλδαίους, λέγει Κύριος, και επί τους κατοίκους της Βαβυλώνος, και επί τους μεγιστάνας αυτής, και επί τους σοφούς αυτής. Μάχερα επί τους ψευδοπροφήτας, και θέλουσι παραφρονήσει. Μάχερα επί τους ισχυρούς αυτής, και θέλουσι τρομάξει. Μάχερα επί τους ύπους αυτών, και επί τας αμάξας αυτών, και επί πάντα των σύμμικτων λαών, των εν μέσω αυτής, και θέλουσιν είστε ως γυναίκες. Μάχερα επί τους θησαυρούς αυτής, και θέλουσι διαρπαχθεί. Ξηρασία επί τα ύδατα αυτής, και θέλουσι ξηρανθεί. Διότι είναι γη των γλυπτών, και εμοράνθησαν εν της ειδόλης αυτών. Δια τούτο θηρία και έλουρη θέλουσι κατοικήσει εκεί, και στρουθοκάμιλη θέλουσι κατοικήσει εν αυτή. Και δεν θέλει κατοικηθεί πλέον εις τον αιώνα, και ουδής θέλει κατασκηνώσει εν αυτή εις γενεάν και γενεάν. Καθώς κατέστρεψεν ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και τα πλησιόχωρα αυτών, λέγει Κύριος, ούτως άνθρωπος δεν θέλει κατοικήσει εκεί, ουδέ Υιός ανθρώπου θέλει παρικήσει εν αυτή. Ιδού, λαός θέλει ελθεί από βορρά και έθνος μέγα, και βασιλείς πολλοί θέλουσιν εγερθεί από των εσχάτων της γης. Τόξον και λόγχιν θέλουσι κρατεί. Είναι σκληροί και ανήλαιοι. Η φωνή αυτών ηχεί ως θάλασσα και επιβαίνουσιν επί ύπους, παρατεταγμένοι ως άνδρες εις πόλεμον, εναντίον σου, θυγάτηρ Βαβυλώνος. Ήκουσεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος την φήμην αυτών και εχείρες αυτού παρελήθησαν. Στενοχωρία συνέλαβεν αυτών, ο δίνες ως τικτούσις. Ιδού θέλει αναβεί ως λέον από του φριάγματος του Ιορδάνου εναντίον της κατοικίας του δυνατού. Αλλά εγώ ταχαίως θέλω εκδιώξει αυτούς επ' αυτής. Και ώστις είναι ο εκλεκτός μου, τούτον θέλω καταστήσει επ' αυτήν, διότι τις όμοιός μου, και τις θέλει αντισταθεί εις εμέ, και τις είναι ο ποιμήν εκείνος ώστις θέλει σταθεί κατά πρόσωπον μου. Δια τούτο ακούσατε την βουλήν του Κυρίου, την οποίαν εβουλεύθη κατά της Βαβυλώνος, και τους λογισμούς αυτού τους οποίους ελογίστη κατά της γης των Χαλδαίων. Εξάπαντος, και τα ελάχιστα του ποιμνίου θέλουσι κατασύρει αυτούς. Εξάπαντος, η κατοικία αυτών θέλει ερημωθεί με ταυτόν. Από του ήχου της αλώσεως της Βαβυλώνος, εσύστη η γη και η κραυγή οικούστη εν της έθνεση. Θρήνη του Ιερεμίου. Κεφάλαιο Α. Πώς εκάθισε μόνη η πόλης υπεπληθυμένη λαών, κατέστη ως χείρα υπεπληθυμένη εν έθνεσιν. Η άρχουσα εν τες επαρχίες έγινεν υποτελής. Ακαταπαύστος κλαίει τη νύκτα και τα δάκρυα αυτής καταραίουσιν επί τας ιαγώνας αυτής. Εκ πάντων των αγαπώντων αυτήν δεν υπάρχει ο απαρηγορών αυτήν. Πάντες οι φίλοι αυτής εφέρθησαν προς αυτήν απίστος. Εχθροί έγιναν εις αυτήν. Ιχμαλωτίσθη ο Ιούδας υποθλίψεως και υποβαρίας δουλείας. Κάθεται εν της έθνεση, δεν ευρίσκει ανάπαυσιν. Πάντες οι διώκτε αυτού κατέλαβον αυτόν εν το μέσο των στενών. Εωδήτης Ιών πενθούσι, διότι ουδής έρχεται εις τας εορτάς. Πάσε επίλε αυτής είναι έρημη. Οι ιερείς αυτής αναστενάζουσιν, επαρθένοι αυτής είναι περίλυποι και αυτοί πλήρης πικρίας. Οι εναντίοι αυτής έγιναν κεφαλή, οι εχθροί αυτής ευημερούσιοι, διότι ο Κύριος κατέθλιψεν αυτήν δια το πλήθος των ανομιών αυτής. Τα νήπια αυτής επορεύθησαν εις εχμαλωσίαν έμπροσεν του εχθρού και έφυγεν από τη θυγατρός Σιών πάσα η δόξα αυτής. Οι άρχοντες αυτής έγιναν ως έλαφοι, μη ευρίσκουσε βοσκήν και ευάδιζον χωρίς δυνάμεως έμπροσεν του διώκοντος. Ενεθυμήθη η Ιερουσαλήμ
εν τες ημέρες της θλίψης.

0: ενδείξεως αυτής και της εξώσεως αυτής, πάντα τα επιθυμητά αυτής, τα οποία είχεν από χρόνων αρχαίων, ότε έπεσεν ο λαός αυτής εις την χείρα του εχθρού και δεν υπήρχεν ο βοηθόν αυτήν. Είδον αυτήν οι εχθροί εγέλασαν επί την καταπαύση αυτής. Αμαρτίαν ημάρτησεν η Ιερουσαλήμ, διετούτου έγινεν ως ακάθαρτος. Πάντες οι δοξάζοντες αυτήν κατεφρόνησαν αυτήν, διότι είδον την ασχημοσύνην αυτής. Αυτή δε ανεστέναζε και απεστράφει εις τα οπίσω. Η ακαθαρσία αυτής ήτου εις τα κράσπεδα αυτής. Δεν ενεθυμήθη τα τέλη αυτής, όθεν εταπεινώθη εξαισίως. Δεν υπήρχεν ο παρηγορών αυτήν. Ιδέ, Κύριε, την θλίψην μου, διότι εμεγαλύνθη ο εχθρός. Ο εχθρός εξύπλωσε την χείρα αυτού επί πάντα τα επιθυμητά αυτής, διότι αυτή είδε τα έθνη εισερχόμενα εις το αγιαστήριον αυτής, τα οποία προσέταξας να μη εισέλθωσιν εις την συναγωγήν σου. Πάς ο λαός αυτής καταστενάζει ζητών άρτων. Έδωκαν τα επιθυμητά αυτών αντιτροφής, δια να επανέλθει η ψυχή αυτών. Ιδέ, Κύριε, και επίβλεψον, διότι έγινε εξουθενημένη. Ω, προς ημάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ιδέτε, αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ώστις έγινεν εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψεν ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού. Εξαπέστειλεν εξύψους πυρ επί τα οστά μου και κατεκράτησεν αυτά. Ήπλωσε δίκτυον εις τους πόδας μου. Με έστρεψεν εις τα οπίσω. Με κατέστησεν υφανισμένην όλην την ημέραν οδυνομένην. Ο ζυγός των ασεβημάτων μου συνεσφίγχθη δια της χειρός αυτού. Περιεπλέχθησαν, ανέβησαν επί των τράχυλών μου. Κατέλησε την δύναμήν μου. Ο Κύριος με παρέδωκεν εις χείρας, εξών δεν δύναμε να εγερθώ. Ο Κύριος κατέστρωσε πάντα στους δυνατούς μου εν το μέσο μου. Εκάλεσεν επ' εμέ ορισμένων καιρών, δια να συντρίψει τους εκλεκτούς μου. Ο Κύριος επάτησεν εν λινών την Παρθένων, την θυγατέρα Ιούδα. Δια ταύτα εγώ θρηνώ. Η οφθαλμή μου καταραίουσιν ύδατα. Διότι απεμακρύνθη απ' εμού ο παρηγορητής, ο αναζωπιών την ψυχήν μου. Οι ιοί μου υφανίστησαν, διότι υπερίσχυσεν ο εχθρός. Η Σιών εκτείνει τα σχήρας αυτής, δεν υπάρχει ο παρηγορών αυτήν. Ο Κύριος προσέταξε περί του Ιακώβ. Οι εχθροί αυτού περιεκύκλωσαν αυτόν. Η Ιερουσαλήμ έγινε μεταξύ αυτών ως ακάθαρτος. Δίκαιος είναι ο Κύριος, διότι απεστάτησα από του λόγου αυτού. Ακούσατε παρακαλώ πάντες οι λαοί και ειδέτε των πόνων μου. Επαρθένοι μου και οι νεανίσκοι μου επορεύθησαν εις εχμαλωσίαν. Εκάλεσα τους αγαπώντας με, αλλά αυτοί με υπάτησαν. Οι ιερείς μου και οι πρεσβύτεροί μου εξέπνευσαν εν τη πόλη, διότι εζήτησαν τροφήν υπέρ αυτών, δια να επανέλθει η ψυχή αυτών. Ιδέ, Κύριε, διότι θλίβομαι. Τα εντόστιά μου ταράττονται, η καρδία μου αναστρέφεται εντός μου, διότι μεγάλος απεστάτησα. Έξωθεν η τέκνωσεν η μάχερα. Εν το οίκο ο θάνατος. Ήκουσαν, διότι στενάζω, δεν υπάρχει ο παρήγορόν με. Πάντες οι εχθροί μου ήκουσαν την συμφοράν μου. Εχάρισαν ότι εσύ έκαμες τούτο. Όταν φέρεις την ημέρα την οποία νεκάλεσας, αυτή θέλουσι γίνει ως εγώ. Ας έλθει ενώπιον σου πάσε η κακία αυτών. Και κάμε εις αυτούς, ως έκαμες εις εμέ, δια πάντα τα αμαρτήματά μου. Διότι πολλοί είναι η στεναγμή μου και η καρδία μου εξέλιπε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Και ξεκινήσαμε με το μυστήριο της ζωής. Πόσο θαυμαστά ο Κύριος μας έπλασε. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Και μας φανερώνει, αδερφοί, το μεγαλείο του Θεού. Όλο αυτό. Ο Κύριος, τα μυστήριά Του, γενικά, είπαμε, δεν τα αποκαλύπτει στους ανθρώπους που είναι υπερήφανοι, αλλά ζώνες, άπιστοι. Αλλά ο Κύριος θέλει να τα φανερώσει σε εμάς. Με ποιο σκοπό? Να πράξουμε το θέλημά Του, να πράξουμε εκείνο το οποίο Εκείνος θέλει με όλη μας την καρδιά, να μας ανοίξει την πνευματική σφαίρα, να αποκτήσουμε πίστη. Αμήν. Είδαμε το μυστήριο της αναγέννησης με το σπόρο που μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τα είπε ο Κύριος αυτά στην παραβολή του Σπύροντος. Για τους ανθρώπους είναι μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας. Πνεύμα το Άγιο που ο Κύριος φέρνει μέσα μας και κάνει ένα θαυμάσιο έργο. Θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση, όπως είπαμε στην αρχή. Φτάσαμε την τελευταία φορά στο μυστήριο του θανάτου. Με μελανά γράμματα ο Κύριος μας φανέρωσε κάποια πράγματα και μας απόδειξε, αδελφοί, ότι ο θάνατος, ο βιολογικός θάνατος, δεν είναι το τέλος. Αμήν. Ο Κύριος φανερώνει πράγματα μέσα από το λόγο Του, αλλά και οι επιστήμονες βρίσκουν πράγματα, ανακαλύπτουν συνέχεια και επιβεβαιώνεται ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το επόμενο που είναι το μυστήριο της Ανάστασης. Ο Παύλος το λέει μυστήριο, έτσι το ονομάζει. Α Κορινθίους 15:51 λέει «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς». Ένα μυστήριο. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Γιατί λέει πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί? Γιατί είναι και η ώρα της αρπαγής που κάποιοι δεν θα περάσουν το κατόφλι του θανάτου. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε. Θα αλλάξουμε μορφή. Σε μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη. Και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί. Εκείνη την ώρα της αρπαγής είναι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Και εκεί είναι που θα αναστηθούν οι δίκαιοι. Αναφέρεται στους δίκαιους. Γι' αυτό λέει πάντες μεν. Αυτό το πάντες έχει να κάνει με τους πιστούς ανθρώπους. Αλλά θα δούμε ότι και μετά ο Κύριος θα αναστήσει και τους απίστους. Θα περάσουν από αυτό που λέγεται Ανάσταση. Το σώμα τους θα αναστηθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Κανένας άνθρωπος, αδερφοί, δεν θα μείνει στο πρόσωπο της γης. Για φανταστείτε το λίγο. Πόσοι άνθρωποι πέρασαν σε αυτά τα χρόνια που υπάρχει η ανθρώπινη ζωή στη γη πάνω. Πόσοι άνθρωποι, πόσα εκατομμύρια άνθρωποι. Με την Ανάσταση κανένας δεν θα μείνει κάτω. Υπάρχει Ανάσταση ζωής και Ανάσταση κρίσεως. Θα το δούμε παρακάτω. Κανένας. Τα ζώα που θα πεθάνουν θα μείνουν. Φανταστείτε όταν δηλαδή θα έρθει η ώρα που αναφέρει εκεί στη Β' Πέτρου ο Λόγος του Θεού τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσε διαλυθεί η γη και τα εναυτή έργα λέει θέλουσε κατακαεί ο Κύριος θα τα διαλύσει όλα στο τέλος και δεν θα υπάρχει σε αυτή την υλική κτήση που ο Θεός δημιούργησε ούτε ένα ανθρώπινο κουκαλάκι, τίποτα. Όλα ο Κύριος θα τα πάρει και θα πάνε ή στην παρουσία του Θεού ή κάτω. Τα ζώα εδώ θα μείνουν. Αυτό μας δίνει, αδερφοί, τη γνώση ότι εμείς σαν άνθρωποι δεν είμαστε για αυτόν εδώ τον κόσμο. Δεν μας δημιούργησε εδώ ο Θεός για εδώ. Αμήν. Αλλά στην παρουσία του Κυρίου ο Κύριος θέλει να φτάσουμε. Όταν δε το φθαρτό του το ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό του το ενδυθεί αφθνασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Το θάνατο ο λόγος του Θεού ο Κύριος τον ονομάζει εχθρό. Αμήν. Τελευταίος εχθρός λέει καταργείται ο θάνατος. Είναι εχθρός του ανθρώπου. Δεν είναι φίλος. Ο διάβολος θέλει να σκοτώσει και χρησιμοποίησε την αμαρτία ως προς αυτό. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ξέρει τα πάντα από την αρχή. Λέει ο λόγος γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πού ήταν γραμμένος αυτός ο λόγος? Στον Οσιέ, στο Ιώτα Γάμα 14 λέει «Εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου? Πού άδει η φθορά?» Η φθορά σου. Αδερφοί, ο Κύριος από την αρχή είχε μέσα στη βουλή του ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, ήξερε, βάσει προγνώσεως, γνώριζε όλο αυτό, ότι θα ερχόταν ο θάνατος και μέσα στη βουλή του ήταν και η Ανάσταση. Αμήν. Γι' αυτό και ονομάζει τον Χριστό πρωτότοκο εκ των νεκρών. Μα δεν ήταν ο πρώτος. Μέσα στη βουλή του Θεού ήταν πρώτος όμως. Ο πρώτος που συνέλαβε ο Κύριος όσον αφορά την Ανάσταση ήταν ο Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι γνώριζε τι θα γινόταν με το θάνατο, αλλά είχε βρει το σχέδιο του, μέσα στο σχέδιο του, τη λύση που ήταν η Ανάσταση. Το πιο παλιό βιβλίο της Γραφής, ο Ιώβ, με αποκάλυψη ο Ιώβ, χωρίς να έχει ακούσει τίποτα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, λέει στον Ιώβ στο 19-25, «Διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει γερθεί εν τις εσχάτες κερίς, επί της γης, ζει. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλουσι θεωρήσει ο φθαλμί μου και ουχή άλλος». Για φανταστείτε το. Με αποκάλυψη, αδερφοί, ο Κύριος τι λέει? Τι αποκαλύπτει στον Ιώβ? «Με το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο λέει φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό». Στην Α Κορινθίους λέει ότι τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα βλέπουμε λέει διακατόπτρου ενηγματοδός, τότε θέλω ειδή πρόσωπο προς πρόσωπο. Το ίδιο λέει και ο Ιώβ. Λέει, θέλω συνθεωρήσει ο οφθαλμί μου και ουχή άλλος. Θα τον δούμε. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Τι λέτε,
2: Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
1: Πολλοί φοβούνται το θάνατο. Είπαμε για το φόβο του θανάτου την προηγούμενη φορά. Αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να φοβόμαστε. Ο θάνατος θα έρθει. Αυτό που πραγματικά πρέπει να φοβόμαστε είναι όταν σταθούμε μπροστά σε εκείνον. Όταν σταθούμε μπροστά στην παρουσία του. Αμήν. Μην φοβήστε, λέει, αυτόν που μπορεί να σας σκοτώσει, σας αποκτήνει, λέει, το σώμα σας. Άλλον πρέπει να φοβήσετε. Εκείνος που μπορεί να αποκτήνει και το σώμα και την ψυχή. Είναι ο κριτής, ο οποίος τελικά θα δώσει την κρίση. Θα εκφέρει την κρίση. Θα φανερώσει την κρίση. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε ούτε το διάβολο ούτε το θάνατο. Αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι ποιος? Ο μεγάλος κριτής. Με το φόβο, το καλό φόβο. Ο πρώτος άνθρωπος που ξέρουμε που μπήκε μέσα στην αυθαρσία ήταν ο Ενόχ. Περπάτησε 365 χρονών όταν αρπάχτηκε. Σαν να σου λέει ότι πρέπει να περπατήσεις 365 μέρες μαζί με τον Κύριο. Δηλαδή περιπάτησε μετά του Θεού ο Ενόχ και ο Κύριος τον μετέθεσε. Μπήκε μέσα στην αυθαρσία. Δεν υπάρχουν, αδερφοί, τίποτα, κάποιο στοιχείο από το σώμα του Ενόχ. Το ίδιο και του Ηλία μετά. Αμήν. Το ίδιο και του Ηλία. Ο Κύριος τον άρπαξε. Ο Μωυσής πέθανε και ο Κύριος πήρε το σώμα του. Μιλάει στον Ιούδα γι' αυτό ότι ο Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος, λέει, είχε διένεξη με το διάβολο, αγωνιζόμενος με το διάβολο, εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, να πάρει το σώμα του Μωυσή. Το ήθελε ο Κύριος. Αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε την αξία που έχει το σώμα μας στα μάτια του Θεού. Θα μπορούσε να πει κανένας ότι πήρε την ψυχή, πήρε το πνεύμα και το θέλει το σώμα. Όμως με το σώμα, αδερφοί, όλοι μας φανερώνουμε το τι υπάρχει μέσα μας. Αμήν. Και το σώμα του ανθρώπου είναι πολύτιμο μπροστά στα μάτια του Θεού. Είναι ο ναός. Έχει γίνει και θέλει να γίνει ο ναός του Θεού. Υπάρχουν 8 περιπτώσεις ανθρώπων μέσα στο Λόγο του Θεού που αναστήθηκαν και έζησαν μετά. Υπάρχουν οι άνθρωποι, όπως είπα, με τον Ενόχ, με τον Ηλία και με τον Μωυσή που βρεθήκαν στην παρουσία του Θεού με αποκορύφωμα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όμως υπάρχουν και 8 περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, καλό είναι να τις θυμηθούμε λίγο, που οι άνθρωποι πέθαναν και αναστήθηκαν και ξανάζησαν. Η πρώτη περίπτωση είναι με τον Ηλία, τον προφήτη, ο οποίος εκεί, αδερφοί, βλέπουμε την πρώτη Ανάσταση. Να προσεύχεται ένας άνθρωπος του Θεού και να ανασταίνει έναν άλλον άνθρωπο. Είναι εκεί στα Σαρεπτά της Σιδώνας που ο Κύριος τον είχε οδηγήσει να πάει εκεί, σε αυτή τη χείρα, που είχε ένα γιο, ο οποίος αρρώστησε και πέθανε. Λέει, Κύριε, τι ήρθες εδώ να μου θυμίσεις αμαρτίες μου, έλεγε στον προφήτη. Και ο προφήτης προσευχήθηκε με όλη την καρδιά και ζήτησε η ψυχή του παιδιού να επιστρέψει στο σώμα. Τι ξέρω, ο προφήτης. Έτσι και έγινε. Το δεύτερο βλέπουμε με τον Ελισέα, ο οποίος ήταν μια γυναίκα με τον άντρα της που φιλοξενούσε τον προφήτη. Όμως δεν είχε παιδί και της λέει σε ένα χρόνο θα αποκτήσεις παιδί. Το ίδιο ακριβώς έγινε, μεγάλωσε το παιδί και μετά, καθώς ήταν στο χωράφι, ξέρω εγώ, λέει κεφαλή μου, πεθαίνει το παιδί. Και έρχεται ο Ελισαίο, ο προφήτης, και γίνεται ακριβώς το ίδιο όπως την περίπτωση του Ηλία. Ανέστησε και έζησε. Η τρίτη περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη είναι όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει και επειδή βιαζόταν, ερχόταν εχθροί, τον έριξαν στον τάφο του Ελισέ και μόλις άγγιξε στα κόκαλα του Ελισέ, αναστήθηκε. Αυτές είναι τρεις περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε την κόρη του Ιάιρου, αρχισυνάγωγος. Πήγε στον Ιησού γιατί πέθαινε η κόρη του. Και ενώ υπήρχε όχλος, υπήρχε αυτή η ομορροούσα γυναίκα η οποία είχε ρίση αίματος που έλαβε θεραπεία καθώς άνοιξε το ημάτιό του, γινόταν χαμός. Τελικά πεθαίνει το κορίτσι και πάει ο Κύριος και το ανασταίνει. Στο Λουκάς 8:49. Επίσης ο γιος της χείρας στην Αΐν, ο Λάζαρος 4 μέρες νεκρός, τον ανάστησε ο Κύριος. Αδελφοί, για φανταστείτε λίγο, όλα αυτά που περιγράφουν τα 4 Ευαγγέλια δεν τα έγραψε ένας άνθρωπος έτσι από φιλοσοφία. Τα 4 Ευαγγέλια έχουν και αρκετή διαφορά χρονολογική που γράφηκε ο Λουκάς μέχρι τον Ιωάννη. Και οι 12 μαθητές δεν διαλέχθηκαν απλά για να έχει 12 ο Κύριος. Διαλέχθηκαν για να είναι μάρτυρες. Για όλα όσα έκανε ο Κύριος. Μαρτυρούσαν. Αυτά τα πράγματα τα είδαν. Αμήν. Και είδαν λοιπόν το Λάζαρο. Όπως και τις υπόλοιπες περιπτώσεις που ο Κύριος τον ανάστησε. Για φανταστείτε το λίγο, λέει ως ήδη, δηλαδή είχε αρχίσει η αποσύνθεση, το σώμα του έλειωνε και ξανά πάλι ο Κύριος σαν να γύρισε μια ταινία ανάποδα και το σήκωσε το Λάζαρο. Βλέπουμε στις πράξεις την Ταβιθά, τη Δορκάδα με τον Πέτρο που την ανασταίνει. Και βλέπουμε τον εύτυχο, ο οποίος έπεσε καθώς κήρυτε ο Παύλος και πήγε πολύ αργά, έπεσε από το παράθυρο και ο Κύριος οδήγησε τον Παύλο, προσευχήθηκε πάνω και αναστήθηκε. Όλο αυτό όμως για τους απίστους είναι μορία. Όλες οι κινήσεις του Θεού, όλα αυτά τα θαυμάσια που ο Κύριος κάνει είναι τρέλα για αυτούς. Μέχρι και σήμερα έχουμε ακούσει πάρα πολλές. Το καλό του ίντερνετ είναι αυτό, θα λέγαμε, και της πληροφόρησης που έχουμε. Άνθρωποι που ανασταίνονται. Άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή τους και μετά επιστρέφουν και περιγράφουν το τι είδανε. Και συνήθως σχεδόν όλοι περιγράφουν, αδερφοί, αυτό το γεγονός. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που σας είπα για 314 περιπτώσεις εκγενετής τυφλών οι οποίοι πέθαναν, δεν είχαν δει φως. Τα όνειρά τους, είπαμε, ήταν μόνο ό,τι άκουγαν, φανταστείτε. Δεν είχαν δει ποτέ φως, δεν είχαν δει ποτέ άνθρωπο. Και για κάποια λεπτά πέθαναν, έφυγαν από τη ζωή και μετά περιέγραφαν το τι είδαν που δεν είχαν δει ποτέ τίποτα. Είδαν το χειρουργείο, είδαν τους γιατρούς, είδαν το περιβάλλον γύρω, είδαν το σώμα τους να φεύγει, είδαν το τούνελ αυτό που οδηγεί στην παρουσία του Θεού, πράγματα τα οποία έχουν περιγραφεί από πολλούς ανθρώπους που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή και έχουν επιστρέψει. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί πολλές φορές λένε οι άνθρωποι ότι γύρισε κανένας να μας πει πώς είναι. Και βέβαια γύρισε. Υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Και μέσα στις γενιές, αδελφοί, υπάρχουν μαρτυρίες. Για να καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Για να μην έχουμε το φόβο του θανάτου, αλλά να έχουμε την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Εκείνος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Μας ήρθε να μας δώσει άφθονη ζωή, όχι μια μικρή ζωή. Λέει, όποιος πιστεύει σε Αυτόν, όποιος Τον δέχεται και δέχεται εκείνον που Τον απέστειλε, μετέβηλε από το θάνατο ως τη ζωή. Δεν υπάρχει πλέον θάνατος για Αυτόν, ούτε για μας. Θέμα είναι θέμα αποκάλυψης, είναι θέμα πίστης όμως αυτό το πράγμα. Γιατί αδελφοί, έχουμε κάτι που ο Κύριος θέλει να κτίσουμε από τώρα. Δηλαδή αυτή η ζωή τι είναι? Είναι κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να υπάρχει, η ζωή αυτή, να δημιουργηθεί ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση και να πάμε στην παρουσία του Θεού με αυτό το ένδοξο σώμα που το ονομάζει οικοδομή. Αυτό το σώμα που υπάρχει σήμερα είναι η σκηνή σε αυτήν εδώ τη γη. Είναι κάτι προσωρινό. Είναι σαν ένας άνθρωπος θέλει να χτίσει ένα σπίτι μόνιμο και προσωρινά φτιάχνει μια σκηνή να περάσει κάποιος καιρός, να μαζέψει κάποια χρήματα ώστε να χτίσει το σπίτι που θα μένει συνέχεια. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν δίνει την έμφαση στη σκηνή. Δεν ξοδεύει όλα τα χρήματά του και όλο τον κόπο του και όλο τον χρόνο του στη σκηνή, γιατί είναι προσωρινή. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η οικοδομή. Και αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει σε όλους μας. Βλέπεις ανθρώπους διάσημους, γυναίκες που πάνε, φτιάχνουν το σώμα τους, φτιάχνουν, τραβάνε από εδώ, τραβάνε από εκεί, να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το άλλο. Βιταμίνες, ιστορίες, χίλια, δυο, μην έρθει ο θάνατος. Να ζήσουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Επενδύουν σε αυτή τη ζωή, δυστυχώς. Αλλά είναι η σκηνή. Για τους απίστους λοιπόν είναι μορία ακόμα και σκάνδαλο. Ο Παύλος μιλάει στους Αθηναίους για τον Χριστό που αναστήθηκε και λέει, ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημέν εχλέβαζον. Είδε λοιπόν, περί τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλι. Και ο Παύλος λέει, εξήλθε εκ μέσω αυτών. Έφυγε. Ανάσταση νεκρών. Οι άνθρωποι αυτοί το είχαν αποδεχτεί μέσα τους ότι εδώ είναι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Ας φάγουμε και ας πιούμε, διότι αύριο αποθνίσκουμε. Τελείωσε. Τι ματαιότητα είναι αυτή όμως. Τι λέτε, αξίζει ο άνθρωπος να το ψάξει, να το ερευνήσει, να το βρει. Και βέβαια αξίζει. Μέχρι και οι θρησκευόμενοι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Οι Σαδουκαίοι ήταν μια κάστα θρησκευτική στον καιρό του Χριστού. Ήταν οι Φαρισαίοι που είχαν ξεκινήσει κάπως καλά. Καλά με ζήλο δηλαδή, αλλά μετά χάλασαν οι Φαρισαίοι. Μπήκε αυτή η υποκρισία. Που πίστευαν όμως σωστά όσον αφορά την Ανάσταση. Οι Σαδουκαίοι ήταν ιερείς. Για φανταστείτε, ιερείς και όμως ήταν τι? Δεν πίστευα στην Ανάσταση. Δεν πίστευα στα πνεύματα. Στο 23 εδάφιο ρωτάνε, κατά Ιωάννη νομίζω είναι, ήρθαν οι Σαδουκαίοι στον Κύριο και λένε ότι δεν είναι Ανάστασης, συγγνώμη, εν εκείνη τη ημέρα προσήρθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάστασης και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, Κύριε, εδώ τώρα μας δίνει μια πληροφορία το τι συμβαίνει στον ουρανό. Ήταν, λέει, μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε έναν άνθρωπο και πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος και βάσει αυτό που έλεγε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη πρέπει να την πάρει ο αδερφός. Να αναστήσει σπέρμα στον νεκρό αδερφό του, τέλος πάντων. Πεθαίνει και ο δεύτερος, πεθαίνει και ο τρίτος, πεθαίνει και ο τέταρτος, πεθαίνει 7 ήτανε και 7 πέθαναν. Και λέει στην Ανάσταση των νεκρών, τώρα με κοροϊδία η Σαδουκαίη, ποιανού θα ήταν γυναίκα. Και μας λέει εκεί ο Κύριος αρφή, το τι θα συμβεί στην παρουσία του Θεού. Πλανάστε, λέει, μην γνωρίζετε στα γραφάς ούτε τη δύναμη του Θεού, διότι εν τη Αναστάση ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Δεν υπάρχουν γάμοι. Μόνο ένας γάμος. Θα το πούμε την επόμενη φορά. Το μυστήριο του γάμου του Χριστού με την Εκκλησία. Είναι σαν άγγελοι στον ουρανό. Προσέξτε κάτι τώρα. Από τη μια ο Ιησούς, θυμάστε μια ιστορία που λέει για τον πλούσιο και για τον Λάζαρο. Τους δίνει μια ιστορία εκεί ενός πλούσιου, ο οποίος ήταν μάλλον άδικος πλούσιος, που πήγε στον τόπο, πέθαναν και οι δύο, πήγαν στον Άδη και οι δύο, ο ένας πήγε στον τόπο της Βασάνου, ο πλούσιος, και ο Λάζαρος, ο φτωχός, πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Το έχουμε ακούσει όλοι. Εκεί περιγράφει το τι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη όταν πέθαινε ο άνθρωπος. Ενώ εδώ περιγράφει το τι θα γίνει στην Καινή Διαθήκη μετά που θα ερχόταν ο Κύριος να σταυρωθεί και να αναστηθεί, να μας αναστήσει μετά όλους. Βλέπετε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο αφηγήσεις του Χριστού. Η μία μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη που πήγαιναν όλοι οι άδικοι στον τόπο της Βασάνου, κάτω στον Άδη, και όλοι οι δίκαιοι στον κόλπο του Αβραάμ. Αλλά όταν ο Κύριος όμως πέθανε και πήγε 3 μέρες στον Άδη, πήγε στον τόπο, τον κόλπο του Αβραάμ, και εχμαλώτησε, λέει, εχμαλωσία, και πήγε τους ανθρώπους που όλες αυτές τις ψυχές που ήταν κάτω στον Άδη, που δεν είχαν απόλαυση, που λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στον Άδη λέει, Κύριε, ποιος θα σε δοξολογήσει? Δεν υπήρχε αυτή η έκφραση της ευγνωμοσύνης. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, αδερφοί, να γευτούν την παρουσία του Θεού έτσι όπως είναι σήμερα, εξαιτίας της αμαρτίας. Η πρώτη λοιπόν περίπτωση μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη και εδώ μιλάει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναστηθούν ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Μιλάει για την Ανάσταση. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών δεν αναγνώσατε το ρηθέν προς εσάς, είπε του Θεού λέγοντας, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Άρα πρέπει να φύγει από το νου μας, από τη σκέψη μας, όλο αυτό που οι άνθρωποι έχουν όσον αφορά το θάνατο και όσον αφορά όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτή τη ζωή. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών. Είναι Θεός ζωντανών. Ζει η ψυχή του ανθρώπου. Το ότι θα αναστηθούμε και οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι θα αναστηθούν. Ιωάννης 5:28 λέει, μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες ή εν της μνημείς θέλουσε ακούσει τη φωνή αυτού. Όλοι. Όλοι θα ακούσουν τη φωνή του. Και θέλουσε εξέλθει οι πράξαντες στα αγαθά εις ανάσταση ζωής και οι πράξαντες στα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Υπάρχει ανάσταση ζωής και ανάσταση κρίσεως. Ξέρουμε ότι η ανάσταση κρίσεως είναι όταν θα αναστηθούν όλοι οι άδικοι. Δηλαδή, μέχρι τώρα και μέχρι στο τέλος όλοι οι άδικοι θα πηγαίνουν πού οι ψυχές τους? Στον τόπο της Βασάνου. Ναι, και τι θα περιμένουν? Την ανάσταση του σώματος. Ώστε τελικά να ρυφτούν εις τη γέννα του πυρός. Εκεί που ο σκόλιξ δέντε λεφτά και το πυρ, λέει, δεν σβήνεται. Είχα ακούσει ζωντανά μια ομολογία τέτοια από κάποιον ο οποίος έφυγε και γύρισε πίσω. Και τον οδήγησε ο Κύριος στην παρουσία του Θεού, όμως έβλεπα από μακριά την κόλαση. Αξίζει κανένας να χαθεί?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας κάλεσε ο Κύριος να κηρύξουμε την Ανάσταση, να κηρύξουμε τη σωτηρία, να κηρύξουμε ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή μας. Να μην επενδύει ο άνθρωπος εδώ, μόνο εδώ. Τι κι αν ο άνθρωπος λέει όλο τον κόσμο κερδίσει και την ψυχή του ζημιώσει. Και πολύ περισσότερο να χάσει ο άνθρωπος την ψυχή του, να πάει στην κόλαση. Όλοι θα αναστηθούν. Η πρώτη Ανάσταση είναι όταν ο Κύριος έρθει και μας αρπάξει. Οι νεκροί όλοι θα αναστηθούν και εμείς, λέει, θα μεταμορφωθούμε. Όλοι από Παλαιά Διαθήκη, από Αδάμ μέχρι τον καιρό μας, οι νεκροί θα αναστηθούν και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Και θα μας πάρει ο Κύριος την παρουσία Του μέσα στη δόξα Του. Φοβερή ώρα αυτή. Αυτή την ώρα δεν την ξέρει κανένας, μόνο ο Θεός. Ούτε ο Χριστός δεν την ξέρει. Εκείνος ξέρει την ώρα. Και μετά στο τέλος είναι που θα αναστήσει, δηλαδή μετά το τέλος της χιλιετής βασιλείας θα αναστήσει τους άδικους και θα τους παραστήσει μπροστά Του. Για φανταστείτε το, στον Κρητή. Ήδη θα έχουν πάρει την πρόγευση το πού θα πάνε. Α. Κορινθίους 15:21 λέει: διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου μέσα από τον Αδάμ, εισήλθε ο θάνατος, εισήλθε η αμαρτία, ούτω και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Αμήν. Έκαστος όμως κατά την ιδία αυτού τάξη. Υπάρχουν τάξεις που ανασταίνονται. Οι δίκαιοι, μετά βλέπουμε τους Αγίους της Λήψης, τους 144.000, μετά βλέπουμε μέσα το μεγάλο πλήθος της χιλιετής βασιλείας. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Εκείνος αναστήθηκε πρώτο, μέσα στη Βουλή του Θεού. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού μέσα στη δόξα Του. Ενώ λέει ότι πάντες θέλουσι ακούσει τη φωνή του ανθρώπου και θα αναστηθούν, στο 24 εδάφιο λέει ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντα με έχει ζωή αιώνιον, και η κρίση δεν έρχεται αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε η νεκρή θέλουσε ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσε ζήσει. Θες να ακούσεις τη φωνή του Θεού? Θα την ακούσεις. Αν είσαι δίκαιος θα την ακούσεις. Ή θα την ακούσεις στην ώρα της αρπαγής που θα σε ζωντανώσει, είτε θα είσαι νεκρός. Όλοι θα την ακούσουν τη φωνή. Θα έρθει με κέλεσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπικα Θεού. Αμήν. Η φωνή. Τι άραγε να λέει αυτή η φωνή? Σηκωθείτε. Ήρθε η ώρα. Δεν ξέρουμε. Κέλεσμα, διάταγμα. Αμήν. Είναι όπως ο Χριστός είπε στο Λάζαρο: Λάζαρε, δεν βρω έξω. Κάπως έτσι θα είναι το κέλευμα του Θεού και θα αρπαχτούμε και οι νεκροί θα αναστηθούν. Όμως δεν θα ακούσουν αυτή τη φωνή όλοι. Ποιοι είναι εκείνοι που θα ακούσουν τη φωνή? Οι δίκαιοι. Ώστες έχει οτίο να ακούσει, ας ακούσει. Το οτίο αυτό ανοίγει, αδερφοί, σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αμήν. Όποιος έχει αυτή να ακούσει, το Θεό του να τον καλεί, να καταλάβει την αγάπη του Θεού, να δώσει την καρδιά του στον Κύριο. Εκείνος είναι που θα ανοίξει το αυτί του εκείνη τη στιγμή ο Θεός και θα του πει «Δεύρω έξω, έλα μαζί μου». Στην προς Ρωμαίους μιλάει εκεί ότι θα είμαστε σύμφωνα με την ομοιότητα της Αναστάσεως του Χριστού, όπως ο Χριστός αναστήθηκε έτσι και εμείς αναστήθηκε. Από πού ξεκινάει αυτό? Το σίγουρο για να αναστηθείς, στο βάπτισμα. Είναι το βάπτισμα. Κάποιος πολύ όμορφα είπε ότι πρέπει, λέει, να πεθάνεις πριν πεθάνεις για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος στο θάνατο. Παίρνεις την απόφαση του θανάτου ως προς τον κόσμο και την αμαρτία. Και μετά λέει, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Αμήν. Αφού γίναμε, λέει, σύμφοιτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου, θέλουμε είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Όπως εκείνος αναστήθηκε. Ακούσουμε τη φωνή που θα μας καλεί στην παρουσία του. Β' Τιμωθέου 1:9, θέλω να διαβάσω εδώ κάτι πολύ ωραίο. «Ως της έσωσε ημάς και κάλεσε με κλίση Αγία». Αμήν, όλους μας. «Ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση και χάριν τη δοθήσες ημάς εν Χριστώ Ιησού προ χρόνων αιωνίων». Φανερωθήσαν. Τι φανερώθηκε? Η χάρις. Δια της επιφανίας του Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατήργησε μεν το θάνατο. Κατάργησε. Γεύτηκε το θάνατο και τον κατάργησε το θάνατο. Νίκησε το θάνατο. Έφερε δε εις φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Άρα το Ευαγγέλιο είναι εκείνο το οποίο μας φανερώνει και μας δείχνει και μας φωτίζει, θα λέγαμε, όσον αφορά την αυθαρσία και τη ζωή. Έφερε δε εις φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Τα καλά νέα είναι αυτά. Αμήν. Ότι έχουμε ζωή. Δεν βλέπουμε το θάνατο, βλέπουμε τη ζωή, την αιώνια και ζούμε μέσα σε αυτήν και την αυθαρσία. Η ζωή και η αυθαρσία είναι συνώνυμα, αδερφοί, της παρουσίας του Θεού. Αμήν. Όλα είναι αυθαρτά. Δεν κοιτάς εκεί πόσο χρονών είσαι, πόσο μου μένει ακόμα. Δεν υπάρχει αυτό. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να μας φωτίσει, να μας αποκαλύψει λοιπόν κάποια πράγματα και θα δούμε κάποια μέσα από το Λόγο του Θεού που έχουν να κάνει με την αυθαρσία. Πώς θα είναι λοιπόν το σώμα μας τότε? Δηλαδή, όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, αυτό το άφθαρτο σώμα, λέει, θα πρέπει να ντυθεί αυθαρσία, να ενδυθεί αθανασία. Αυτό, ξέρετε τι λέει, ότι το σώμα μας, αδερφοί, δεν λέει ότι θα το καταργήσει, θα μας δώσει ένα άσχετο από το σώμα που έχουμε, ένδοξο σώμα. Θα το ντύσει με αυθαρσία. Θα το μεταμορφώσει σε αυθαρτό. Η νεκρή θέλωση να στηθεί αυθαρτή, εμείς θα μεταμορφωθούμε και το φθαρτό του το θα ενδυθεί αυθαρσία. Τι θα κατοικεί μέσα στο σώμα μας το άφθαρτο? Και μιλάμε για άφθαρτα πράγματα. Γιατί το λέω? Για να καταλάβουμε, αδελφοί, το που πρέπει να επενδύσουμε σαν πιστοί. Τι είναι εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε που μπορούμε να το λάβουμε και αυτό να μας συνοδεύει αιώνια?
2: Α. Πέτρου 1.23.
1: Επειδή αναγεννηθήκατε ουχή εφθαρτού σπέρματος, λέει, αλλά αφθάρτου. Για του Λόγου του Θεού. Του ζώντος, που είναι ζωντανός, του μένοντος εις τον αιώνα. Αυτός ο σπόρος, πού μπήκε? Στις καρδιές μου. Δεν το βλέπεις, είναι αόρατος. Όμως είναι ζωντανός και είναι άφθαρτος και μένει στον αιώνα. Καθώς λοιπόν θα αναστηθούμε, τι θα πάρουμε μαζί μας? Ένα στοιχείο που θα πάρουμε μαζί μας σε αυτό το άφθαρτο σώμα. Το Λόγο του Κυρίου. Άφθαρτο σπέρμα. Ζει και μένει στον αιώνα. Μπήκε ένας σπόρος μέσα μας. Ένας αόρατος σπόρος που δεν θα φύγει ποτέ. Θα είναι πάντοτε μαζί μας. Πάντοτε μαζί μας θα είναι. Ο Λόγος του Θεού. Λέει στο κείμενο ότι αναγεννημένη ουκ εκ σποράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου. Δηλαδή έσπηρε ο Κύριος το σπόρο του. Έγινε μια σπορά. Πού έγινε η σπορά? Στην καρδιά μας. Αμήν, στην καρδιά μας. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά το τι γίνεται και στο σώμα του ανθρώπου και ακόμα στον εγκέφαλο, το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος όταν φεύγει ο άνθρωπος, όταν η καρδιά σταματάει. Το πώς ο Θεός τα έχει φτιάξει έτσι, ώστε τελικά όλα να περάσουν από μπροστά, όλα τα μαζεύει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή, σαν να θέλουν να πάνε κάπου. Το έχουν βρει οι επιστήμονες αυτό. Ένα που θα μας συνοδεύει πάντοτε, αδερφοί, στην παρουσία του Θεού, θα είναι ο Λόγος του Θεού. Ένα άλλο άφθαρτο είναι το αίμα του Χριστού.

Αναστήθηκε ο Κύριος, το ίδιο, ποιο αίμα. Ποιο αίμα. Με ποιο αίμα το ράντισε τα Άγια των Αγίων. Το δικό του αίμα. Αυτό το Άγιο αίμα. Άρα το αίμα, αφού θα αναστηθούμε κατά την ομοιότητα του Χριστού, το αίμα του Χριστού θα είναι στις καρδιές μας. Το αίμα του Χριστού θα είναι στις καρδιές μας και θα είναι άφθαρτο μέσα στην ομοιότητα, μέσα στη δόξα του Θεού. Θα είμαστε μέτοχοι της Άγιας Φύσης του Θεού που είναι άφθαρτη η Άγια Φύση. Και λέει ότι γίναμε μέτοχοι Θείας Φύσεως. Θέλει ο Θεός να έχουμε τη φύση του Θεού, την Άγια Φύση του Θεού, από τώρα. Εις δε τον Βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνο σοφό Θεό. Πώς τον λέει, άφθαρτος. Δεν φτύρεται. Θέλουμε να γίνουμε μέτοχοι. Και είμαστε, σε ένα σημείο είμαστε όλοι μας. Αλλά αυτό είναι που θα μας συντροφεύει πάντοτε. Και αυτό είναι τελικά που θα λάμπει στην παρουσία του Θεού. Αστέρας λέει, διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Δηλαδή, τα αστέρια είναι οι Άγιοι και θα υπάρχει διαβάθμιση, λάμψης, δόξας, φωτός. Θέλουμε να είμαστε σαν ένα λίγνος που τρεμοσβήνει και είναι έτοιμος να... και να μας πάρει ο Κύριος. Αυτό που λέει, ως δαυλός, λέει, απεσπασμένος εκ του πυρός, που απλά καπνίζει. Ή θέλουμε να έχουμε τη δόξα του Θεού. Από τι εξαρτάται αυτό? Από το πόσο, από την Άγια Φύση του Θεού θα αποκτήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Εκεί θα φανερωθεί. Το έχουμε ξαναπεί στη μεταμόρφωση του Χριστού. Ο όρος της μεταμόρφωσης, τι είδανε? Είδαν τη δόξα, προσέξτε, που ο Χριστός είχε ήδη αποκτήσει καθώς είχε κοινωνία με τον Πατέρα του, τον Ουράνιο. Και αυτό φανερώθηκε. Για βάλε τον εαυτό σου τώρα να πήγαινε σε αυτό το όρος της μεταμόρφωσης και να σε μεταμορφώσει ο Θεός, να δούμε πώς είσαι από μέσα. Πώς θα ήμασταν άραγε? Χωρίς κοιλίδα, χωρίς ζητίδα, όπως ήταν η Εκκλησία στους τελευταίους καιρούς. Έτσι θα είναι η Εκκλησία. Χωρίς κοιλίδα, χωρίς ζητίδα, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε έτσι. Ένα άλλο άφθαρτο που έχουμε όλοι μας, καθώς έχουμε αναγεννηθεί, είναι το άφθαρτο πνεύμα του ανθρώπου, το ανθρώπινο πνεύμα. Στην Α' Πέτρου λέει ότι ο στολισμός μας δεν θα πρέπει να είναι εξωτερικός, αλλά εσωτερικός. Ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Το πνεύμα του ανθρώπου. Άφθαρτη αγάπη θα μείνουν πίστης, λέει, ελπής, αγάπη, είναι τα τρία μεγαλύτερα. Αυτό που θα μείνει στην αιωνιότητα είναι η αγάπη όμως. Λέει ότι η χάρις, λέει, με τα πάντων των αγαπώντων τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν αυθαρσία, που αγαπάνε τον Κύριο με αυθαρσία. Η χάρη ας είναι με όλους όσοι αγαπούν αφθαρτά τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Πού πρέπει να επενδύσουμε, αδελφοί? Στο πνεύμα μας. Πρέπει να επενδύσουμε στην αγάπη, στη Θεία Φύση του Χριστού. Αμήν. Βλέπουμε ότι το άφθαρτο σώμα μας θα το συνοδεύει ένα άφθαρτο στεφάνι. Α' Κορινθίους 9:25 λέει ότι ο αγωνιζόμενος εις πάντα κρατεύεται εκείνη μεν για αναλάβωση θαρτών στέφανων, ημείς δε άφθαρτον. 24 πρεσβύτεροι στην παρουσία του Θεού, τους βλέπουμε στην Αποκάλυψη, με στεφάνια. Σύμβολο ότι αγωνιστήκαμε και νικήσαμε. Άφθαρτο στεφάνι.

0: ας πάρουν τη δόξα των ανθρώπων οι άνθρωποι. Εμείς δεν διαλέξαμε τη δόξα των ανθρώπων, αλλά τη δόξα του ίδιου του Θεού. Και θα λάβουμε επίσης και μια άφθαρτη κληρονομία. Ποια είναι η κληρονομία που θα λάβουμε? Α. Πέτρου 1.34. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, ότι κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένη εν της ουρανής διημάς. Ποια είναι αυτή η κληρονομιά μας? Ποια είναι αυτή η κληρονομιά μας? Τι θα κληρονομήσουμε? Εκείνον. Δεν θα κληρονομήσουμε τη ζωή που μας δίνει. Θα κληρονομήσουμε εκείνον που είναι η ζωή. Εκείνον θα κληρονομήσουμε. Αμήν. Α Ιωάννου Γ 2 λέει: αγαπητοί τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και ότι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε, εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ιδί Αυτόν καθώς είναι. Όμοιοι με Αυτόν. Και ξέρετε τι λέει παρακάτω? Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, λέει, καθαρίζει τον εαυτό του όπως εκείνος είναι καθαρός. Αγνίζει τον εαυτό του. Όλο αυτό το κήρυγμα δεν είναι απλά για να καταλάβουμε. Πολλά από αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Το θέμα είναι να πάρουμε αυτή την ελπίδα μέσα μας, να την έχουμε βεβαία και να καθαρίζουμε, λέει στο κείμενο, να αγνίζουμε τους εαυτούς μας, όπως εκείνος είναι αγνός. Καθαρή, αγνή, χωρίς πονηρία, χωρίς στεροβουλία, χωρίς κοινοδοξία, χωρίς φθόνο, χωρίς μυσικακία, χωρίς ασυγχωρητικότητα, χωρίς τίποτα πονηρό. Και αυτό είναι το κήρυγμα. Αυτή είναι η προτροπή του Κυρίου σε μας, αδερφοί. Αφήσουμε ό,τι πονηρία έχουμε πάρει από τόσα χρόνια από τον κόσμο, από την αμαρτία, και να ζητήσουμε την καθαρότητα, την αγνότητα. Αμήν. Στην καρδιά μας, στα συναισθήματά μας, σε ό,τι κάνουμε, αδερφοί, γιατί έχουμε μια ελπίδα, να σταθούμε μπροστά σε εκείνον και πάντα να σκέφτεσαι: Κύριε, όταν εσύ έρθεις εκεί στο μεσουράνιμα και φωνάξεις, θα ακούσω τη φωνή σου? Θα την ακούσουμε? Θα ακούσουμε τη φωνή που θα μας φωνάζει να έρθουμε μαζί με όλους τους Αγίους στην παρουσία του, να αναστηθεί αυτό το σώμα, να μας ντύσει με τη δόξα του? Λέει μέσα ότι ο Κύριος θα μας ντύσει με αυτό το ένδυμα του, το ένδοξο ένδυμα. Και κάπου αλλού λέει: για να μην βρεθούμε γυμνοί. Άρα η Ανάσταση των αδίκων, αδερφοί, πώς θα είναι? Τα σώματά τους πώς θα είναι? Βλέπουμε την ξεγυμνοσιά που υπάρχει στον κόσμο. Αυτό το δρόμο θα απαντήσουν. Δεν θα τους ντύσει ο Κύριος. Θα είναι γυμνοί. Και μπορείς να φανταστείς, δεν ξέρω, βλέπετε ότι ο Κύριος, αδερφοί, δεν έδωσε και πολύ χρόνο να μας εξηγήσει το τι συμβαίνει στην κόλαση. Απλά περιγραμματικά μας έχει πει κάτι. Ούτε για τους δαίμονες έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, ούτε για την κόλαση έχει ασχοληθεί να μας πει. Τι μας φανερώνει? Την παρουσία του. Δες την Αποκάλυψη εκεί. Την νύφη, την κυκοσμημένη, τη βλέπει. Βλέπει την Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ, τη δόξα. Μην τη δόξα, γιατί θέλει να ζούμε εκεί, έτσι θέλει να ζούμε. Όχι με φόβο, αλλά με την ελπίδα. Αμήν. Με την ελπίδα ότι θα πάμε στην παρουσία του Θεού μέσα στην δόξα. Γι' αυτό και να εξασκήσουμε το αυτί μας από τώρα. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Όταν, αδελφοί,
1: μάθεις να ακούς τη φωνή του Θεού, να είσαι σίγουρος ότι και εκείνη την ώρα θα την ακούσεις. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 18ο κεφάλαιο. Κι ύστερα από πολλές ημέρες, ο λόγος του Κυρίου ήρθε στον Ηλία κατά τον τρίτο χρόνο, λέγοντας «Πήγαινε και φανερώσω στον Αχάβ και θα δώσω βροχή επάνω στο πρόσωπο της γης». Και ο Ηλίας πήγε να φανερωθεί στον Αχάβ. Η πείνα μάλιστα γινόταν βαριά στη Σαμάρια. Και ο Αχάβ κάλεσε τον Οβαδία, τον οικονόμο. Και ο Οβαδία φοβόταν υπερβολικά τον Κύριο, επειδή όταν η Εζάβελ εξολόθερβε τους προφήτες του Κυρίου, ο Οβαδία είχε πάρει 100 προφήτες και τους έκρυψε σε σπηλιά ανά 50 και τους έτρεφε εκεί με ψωμί και νερό. Και ο Αχάβ είπε στον Οβαδία «Να περιέλθεις στη γη, σε όλες τις πηγές των νερών και σε όλους τους χυμάρους. Ίσως βρούμε χορτάρι για να σώσουμε τη ζωή των αλόγων και των μουλαριών και να μην στερηθούμε τα κτίνη». Χώρισαν λοιπόν τη γη για τον εαυτό τους για να τη διαπεράσουν. Ο Μεναχάβ αναχώρησε από ένα δρόμο, ολομόναχος. Ο Δεοβαδία αναχώρησε από άλλο δρόμο, ολομόναχος. Και ενώ ο Οβαδία βρισκόταν καθοδόν, να, τον συνάντησε ο Ηλίας. Και εκείνος τον γνώρισε και έπεσε μπρούμητα και είπε «Εσύ είσαι, Κύριε μου Ηλία». Και εκείνος του είπε «Εγώ, πήγαινε, πες τον Κύριό σου, να, ο Ηλίας». Και εκείνος είπε «Τι αμάρτησα, ώστε θέλεις να παραδώσεις το δούλο σου στο χέρι του Αχάβ για να με θανατώσει? Ζει ο Κύριος ο Θεός σου, δεν υπάρχει έθνος ή βασίλειο όπου ο Κύριος μου δεν έχει στείλει να σε αναζητούν. Και όταν έλεγαν «Δεν είναι», αυτός όρκιζε το βασίλειο και το έθνος ότι δεν σε βρήκαν. Και τώρα εσύ λες «Πήγαινε, πες στον Κύριό σου, να ο Ηλίας. Και καθώς εγώ αναχωρήσω από σένα, το πνεύμα του Κυρίου θα σε φέρει όπου δεν ξέρω. Και όταν πάω και αναγγείλω στον Αχάβ και δεν σε βρει, θα με θανατώσει. Αλλά ο δούλος σου φοβούμε τον Κύριο από την νιώτη μου. Δεν αναγγέλθηκε στον Κύριό μου τι έκανα όταν η Εζάβελ θανάτωνε τους προφήτες του Κυρίου? Με ποιο τρόπο είχα κρύψει 100 άνδρες από τους προφήτες του Κυρίου σε σπηλιά ανά 50 και τους διέθρεψα με ψωμί και νερό? Και τώρα εσύ λες, πήγαινε, πες στον Κύριό σου, να ο Ηλίας. Αλλά αυτός θα με θανατώσει». Και ο Ηλίας είπε «Ζει ο Κύριος των δυνάμεων, μπροστά στον οποίο παραστέκομαι, ότι σήμερα θα εμφανιστώ σε αυτόν». Πήγε λοιπόν ο Οβαδία σε συνάντηση του Αχάβ και του το ανήγγειλε. Και ο Αχάβ πήγε σε συνάντηση του Ηλία. Και καθώς ο Αχάβ είδε τον Ηλία, ο Αχάβ είπε σε αυτόν «Εσύ είσαι αυτός που διαταράζεις τον Ισραήλ». Και εκείνος είπε «Δεν διαταράζω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και η οικογένεια του πατέρα σου. Επειδή εσείς εγκαταλείψατε τις εντολές του Κυρίου και πήγες πίσω από τους Βααλίμ. Τώρα λοιπόν, στείλε, συγκέντρωσέ με ολόκληρο τον Ισραήλ στο βουνό τον Κάρμιλο και τους 450 προφήτες του Βαάλ και τους 400 προφήτες των Αλσών που τρώνε στο τραπέζι της Ιεζάβελ». Και ο Αχάβ έστειλε σε όλους τους γιους Ισραήλ και συγκέντρωσε τους προφήτες στο βουνό τον Κάρμιλο. Και ο Ηλίας πλησίασε σε ολόκληρο το λαό και είπε «Μέχρι πότε χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε αυτόν, αλλά αν ο Βαάλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν του απάντησε ούτε ένα λόγο. Τότε ο Ηλίας είπε στο λαό «Εγώ μόνος απέμεινα προφήτης του Κυρίου, ενώ οι προφήτες του Βαάλ είναι 450 άνδρες. Ας μας δώσουν λοιπόν δύο μοσχάρια. Και ας διαλέξουν για τον εαυτό τους τον αμοσχάρι και ας το διαμελήσουν και ας το βάλουν πάνω σε ξύλα. Φωτιά όμως ας μη βάλουν. Και εγώ θα ετοιμάσω το άλλο μοσχάρι και θα το βάλω επάνω σε ξύλα. Και φωτιά δεν θα βάλω. Και να επικαλεστείτε το όνομα των Θεών σας και εγώ θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός που θα εισακούσει με φωτιά, αυτός ας είναι ο Θεός». Και απαντώντας ολόκληρος ο λαός είπε «Καλός είναι ο λόγος». Και ο Ηλίας είπε στους προφήτες του Βααλ «Διαλέξτε για τον εαυτό σας το ένα μοσχάρι και ετοιμάστε το πρώτο, επειδή είστε πολλοί. Και επικαλεστείτε το όνομα του Θεού σας. Φωτιά όμως μη βάλετε». Και πήραν το μοσχάρι που τους δόθηκε και το ετοίμασαν και επικαλούνταν το όνομα του Βααλ από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, λέγοντας «Εισάκουσέ μας, Βααλ». Και δεν υπήρξε φωνή και δεν υπήρξε ακρόαση. Και πηδούσαν γύρω από το θυσιαστήριο που είχαν χτίσει. Και κατά το μεσημέρι, ο Ηλίας, περιπέζοντάς τους, έλεγε «Να τον επικαλείστε με δυνατή φωνή, επειδή Θεός είναι, ή έχει συνομιλία, ή έχει ασχολία, ή είναι σε οδηπορία, ή ίσως και να κοιμάται και θα ξυπνήσει». Και επικαλούνταν με μεγάλη φωνή και κατέκοβαν το σώμα τους, σύμφωνα με τη συνήθειά τους, με μαχαίρια και με λόγχες, μέχρι ότου ξεχύθηκε επάνω τους αίμα. Και αφού πέρασε το μεσημέρι και αυτοί προφήτευαν μέχρι την ώρα της προσφοράς και δεν υπήρξε φωνή και δεν υπήρξε ακρόαση και δεν υπήρξε προσοχή, τότε ο Ηλίας είπε σε ολόκληρο το λαό «Πλησιάστε σε μένα». Και ολόκληρος ο λαός πλησίασε σε αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου τον γκρεμισμένο. Και ο Ηλίας πήρε 12 πέτρες, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιών του Ιακώβ, προς τον οποίο είχε έρθει ο λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Το όνομά σου θα είναι Ισραήλ». Και έκτισε τις πέτρες σε θυσιαστήριο στο όνομα του Κυρίου. Και έκανε ένα αυλάκι γύρω από το θυσιαστήριο που χωρούσε 2 μέτρα σπόρο. Και εστίβαξε τα ξύλα και διαμέλισε το μοσχάρι και το έβαλε πάνω στα ξύλα. Και είπε «Γεμίστε 4 ιδρίες νερό και χύστε το επάνω στο ολοκαύτωμα και πάνω στα ξύλα». Και είπε «Δευτερώστε». Και δευτέρωσαν. Και είπε «Κάντε το μια τρίτη φορά». Και το έκαναν μια τρίτη φορά. Και το νερό περιέτρεχε γύρω από το θυσιαστήριο. Ακόμη και το αυλάκι γέμισε νερό. Και την ώρα της προσφοράς ο Ηλίας, ο προφήτης, πλησίασε και είπε «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει σήμερα γνωστό ότι εσύ είσαι ο Θεός στον Ισραήλ και εγώ δούλος σου και σύμφωνα με το λόγο σου έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Εισάκουσέ με, Κύριε, εισάκουσέ με, για να γνωρίσει αυτός ο λαός ότι εσύ ο Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ γύρισες την καρδιά τους πίσω». Τότε έπεσε φωτιά από τον Κύριο και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τις πέτρες και το χώμα και έγλυψε το νερό αυτό που ήταν στο αυλάκι. Και όταν ολόκληρος ο λαός το είδε, έπεσαν μπρούμητα μπροστά τους και είπαν «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός! Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός!» Και ο Ηλίας τους είπε «Πιάστε τους προφήτες του Βααλ, κανένας από αυτούς ας μη διασωθεί». Και τους έπιασαν και ο Ηλίας τους κατέβασε στο χήμαρο Κισών και εκεί τους έσφαξε. Και ο Ηλίας είπε στον Αχάβ «Ανέβα, φάε και πιες, επειδή υπάρχει φωνή πλήθους βροχής». Και ο Αχάβ ανέβηκε για να φάει και να πιει. Και ο Ηλίας ανέβηκε στην κορυφή του Καρμήλου και έσκυψε στη γη και έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα στα γόνατά του και είπε στον υπηρέτη του «Ανέβα τώρα, κοίταξε προς τη θάλασσα». Και ανέβηκε και κοίταξε και είπε «Δεν είναι τίποτε». Και εκείνος είπε «Πήγαινε πάλι, μέχρι 7 φορές». Και την 7η φορά είπε «Δες ένα μικρό σύννεφο σαν παλάμι ανθρώπου ανεβαίνει από τη θάλασσα». Και είπε «Ανέβα, πες τον Αχάβ, ζεύξε την άμαξά σου και κατέβα για να μην σε εμποδίσει η βροχή». Και εντωμεταξύ, ο ουρανός μαύρισε από τα σύννεφα και τον άνεμο και έγινε μεγάλη βροχή. Και ο Αχάβ ανέβηκε στην άμαξά του και πήγε στην Ιεζραέλ. Και το χέρι του Κυρίου στάθηκε επάνω στον Ηλία και συνέσφιξε την οσφή του και έτρεχε μπροστά από τον Αχάβ μέχρι την είσοδο της Ιεζραέλ. Ιερεμίας, πεντηκοστό κεφάλαιο. Ο λόγος που μίλησε ο Κύριος ενάντια στη Βαβυλώνα, ενάντια στη γη των Χαλδαίων, διαμέσου του προφήτη Ιερεμία. Αναγγείλατε στα έθνη και κηρύξτε και υψώστε σημαία. Κηρύξτε, μη κρύψετε. Πείτε, κυριεύθηκε η Βαβυλώνα. Καταντροπιάστηκε ο Βίλ. Συντρίφθηκε ο Μεροδάχ. Καταντροπιάστηκαν τα είδωλά της, συντρίφθηκαν τα βδελίγματά της. Επειδή από βορρά ανεβαίνει έθνος εναντίον της, που θα κάνει τη γη της έρημη και δεν θα υπάρχει εκείνος που κατοικεί σε αυτή. Από άνθρωπο μέχρι κτίνος θα μετατοπιστούν, θα φύγουν. Κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, λέει ο Κύριος, θα έρθουν οι γη Ισραήλ, αυτοί και οι γη του Ιούδα μαζί. Βαδίζοντας και κλαίγοντας, θα πάνε και θα ζητήσουν τον Κύριο το Θεό τους. Θα ρωτήσουν για τον δρόμο της Ιών με τα πρόσωπά τους προς τα εκεί, λέγοντας «Ελάτε και ας ενωθούμε με τον Κύριο σε αιώνια διαθήκη που δεν θα λησμονηθεί». Ο λαός μου έγινε πρόβατα χαμένα. Οι ποιμένες τους τους έστρεψαν αλλού. Τους περιπλάνησαν στα βουνά. Πήγαν από βουνό σε λόφο. Λυσμόνησαν τις μάντρες τους. Όλοι αυτοί που τους έβρισκαν τους κατέτρωγαν και οι εχθροί τους είπαν «Δε φταίμε, επειδή αμάρτησαν στον Κύριο την κατοικία της δικαιοσύνης. Ναι, στον Κύριο την ελπίδα των πατέρων τους». Φύγετε μέσα από τη Βαβυλώνα και βγείτε έξω από τη γη των Χαλδαίων και γίνετε σαν κρυάρια μπροστά στα κοπάδια. Επειδή, δέστε, εγώ θα σηκώσω και θα ανεβάσω ενάντια στη Βαβυλώνα σύναξη μεγάλων εθνών από τη γη του Βορρά και θα παραταχθούν εναντίον της, απ' εκεί θα αλωθεί. Τα βέλη τους θα είναι σαν έμπειρου ισχυρού άνδρα. Δεν θα επιστρέψουν αδιανά. Και η Χαλδαία θα είναι λάφυρο. Όλοι αυτοί που τη λελατούν θα χορτάσουν, λέει ο Κύριος. Επειδή εφρενόσασταν και καφιόσασταν φθορείς της κληρονομιάς μου, επειδή σκυρτούσατε σαν δαμάλια πάνω σε χορτάρι και χρεμετίζατε σαν ρωμαλαία άλογα. Η μητέρα σας καταντροπιάστηκε υπερβολικά. Εκείνη που σας γέννησε, ντράπηκε. Δέστε, αυτή θα είναι η τελευταία των εθνών, έρημη, ξερή γη και άβατη. Εξαιτίας της οργής του Κυρίου δεν θα κατοικηθεί, αλλά θα ερημωθεί ολόκληρη. Καθένας που διαβαίνει διαμέσου της Βαβυλώνας θα γίνει έκθαμβος και θα συρρήξει για όλες τις πληγές της. Παραταχθείτε ενάντια στη Βαβυλώνα ολόγυρα. Όλοι όσοι τεντώνετε τόξο, να τοξεύσετε εναντίον της. Μη λυπάστε τα βέλη, επειδή αμάρτησε στον Κύριο. Αλλά αλλάξτε εναντίον της ολόγυρα. Παρέδωσε τον εαυτό της. Έπεσαν τα θεμελιά της. Κατεδαφίστηκαν τα τείχη της. Επειδή αυτό είναι η εκδίκηση του Κυρίου. Εκδικηθείτε την. Όπως αυτή έκανε, να κάνετε σε αυτή. Αποκόψτε από τη Βαβυλώνα αυτόν που σπέρνει και αυτόν που κρατάει δρεπάνη στην εποχή του θερισμού. Μπροστά από την εξολοθρευτική μάχαιρα θα επιστρέψουν καθένας στο λαό του και θα φύγει καθένας στη γη του. Ο Ισραήλ είναι ένα πρόβατο που πλανιέται. Λιοντάρια το κυνήγησαν. Πρώτος τον κατέφαγε ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Και ύστερα αυτός ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, κατασύντριψε τα κόκαλά του. Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ, «Δέστε, εγώ θα τιμωρήσω το βασιλιά της Βαβυλώνας και τη γη του, όπως τιμώρησα το βασιλιά της Ασσυρίας. Και θα αποκαταστήσω τον Ισραήλ στην κατοικία του και θα έχει για βοσκή τον Κάρμηλο και τη Βασάν. Και η ψυχή του θα χορτάσει επάνω στο βουνό Εφραήμ και Γαλαάδ». Κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, λέει ο Κύριος, θα ζητηθεί η ανομία του Ισραήλ και δεν θα υπάρχει. Και οι αμαρτίες του Ιούδα και δεν θα βρεθούν. Επειδή θα συγχωρήσω όσους αφήσω υπόλοιπο. Ανέβα ενάντια στη γη των καταδυναστών, ενάντια σε αυτή και ενάντια στους κατοίκους της Φεκόδ. Αφάνισε και εξολόθρευσε πίσω από αυτούς, λέει ο Κύριος. και κάνε σύμφωνα με όλα όσα σε πρόσταξα. Φωνή πολέμου στη γη και μεγάλο σύντριμα. Πώς συνθλάστηκε και συντρίφθηκε το σφυρί ολόκληρη τη γη. Πώς η Βαβυλώνα έγινε σε θάμβος ανάμεσα στα έθνη. Έστησα παγίδα για σένα, μάλιστα, και πιάστηκες, Βαβυλώνα, και εσύ δεν γνώρισες. Βρέθηκες, μάλιστα, και σε συνέλαβαν, επειδή αντιστάθηκες στον Κύριο. Ο Κύριος άνοιξε την οπλοθήκη του και έβγαλε τα όπλα της οργής του. Επειδή αυτό το έργο έχει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, μέσα στη γη των Χαλδαίων. Ελάτε εναντίον της από τα πέρατα της γης. Ανοίξτε τις αποθήκες της. Να την κάνετε σαν σωρούς και εξολοθρεύστε την. Ας μη μείνει υπόλοιπο από αυτή. Σφάξτε όλα τα μοσχάρια της. Ας κατέβουν σε σφαγή. Αλίμονος αυτούς. Επειδή ήρθε η ημέρα τους, ο καιρός της επίσκεψής τους. Φωνή εκείνων που φεύγουν και διασώζονται από τη γη της Βαβυλώνας, για να αναγγείλει στη Σιών την εκδίκηση του Κυρίου του Θεού μας, την εκδίκηση του ναού του. Συγκαλέστε τους τοξότες ενάντια στη Βαβυλώνα. Όλοι όσοι τεντώνετε τόξο, στρατοπεδεύστε εναντίον της ολόγυρα. Ας μη διασωθεί από αυτήν κανένας. Ανταποδώστε της σύμφωνα με το έργο της. Κάντε σε αυτή σύμφωνα με όσα έκανε. Επειδή υπερηφανεύθηκε ενάντια στον Κύριο, ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Γι' αυτό οι νέοι της θα πέσουν στις πλατείες της και όλοι οι πολεμιστές άνδρες της θα απολεσθούν κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, ω υπερήφανη, λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, επειδή ήρθε η ημέρα σου, ο καιρός της επίσκεψής σου. Και ο υπερήφανος θα προσκόψει και θα πέσει. Και δεν θα υπάρχει αυτός που θα τον σηκώσει. Και θα ανάψω φωτιά στις πόλεις του και θα καταφάει όλα όσα είναι ολόγυρά του. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η γη Ισραήλ και η γη Ιούδα καταδυναστεύτηκαν μαζί. Και όλοι εκείνοι που τους εχμαλώτησαν τους κατακράτησαν. Αρνήθηκαν να τους αφήσουν ελεύθερους. Όμως ο λυτρωτής τους είναι ισχυρός, Κύριος των δυνάμεων είναι το όνομά του. Θα δικάσει τη δίκη τους οπωσδήποτε, για να αναπαύσει τη γη και να ταράξει τους κατοίκους της Βαβυλώνας. «Μάχερα ενάντια στους Χαλδαίους», λέει ο Κύριος, «και ενάντια στους κατοίκους της Βαβυλώνας και ενάντια στους μεγιστάνες της». Και ενάντια στους σοφούς της. Μάχερα ενάντια στους ψευδοπροφήτες και θα παραφρονήσουν. Μάχερα ενάντια στους ισχυρούς της και θα τρομάξουν. Μάχερα ενάντια στα άλογα τους και ενάντια στις άμαξές τους και ενάντια σε ολόκληρο το σύμμιχτο λαό που είναι ανάμεσά της. Και θα είναι σαν γυναίκες. Μάχερα ενάντια στους θησαυρούς της και θα διαρπαχθούν. Ξηρασία επάνω στα νερά της και θα ξεραθούν, επειδή είναι η γη των γλυπτών και μοράθηκαν στα είδωλά τους. Γι' αυτό θηρία και τσακάλια θα κατοικήσουν εκεί και στρουθοκάμιλοι θα κατοικήσουν μέσα σε αυτή και δεν θα κατοικηθεί πλέον στον αιώνα και κανένας δεν θα κατασκηνώσει σε αυτή σε γενεά και γενεά. Και καθώς ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα πλησιόχωρά τους, λέει ο Κύριος, έτσι δεν θα κατοικήσει εκεί άνθρωπος, ούτε γιος ανθρώπου θα παρικήσει σε αυτή. Δέστε, λαός θα έρθει από το βορρά και έθνος μεγάλο και θα σηκωθούν πολλοί βασιλιάδες από τα έσχατα της γης. Θα κρατούν τόξο και λόγχοι, είναι σκληροί και άσπλαχνοι. Η φωνή τους ηχεί σαν θάλασσα και είναι καβάλα σε άλογα, παραταγμένοι σαν άνδρες σε πόλεμο εναντίον σου. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας άκουσε τη φήμη τους και τα χέρια του παρέλυσαν. Στενοχώρια τον έπιασε, οδύνες σαν εκείνη που γεννάει. Δέστε, θα ανέβει σαν λιοντάρι από το φρίαγμα του Ιορδάνη ενάντια στην κατοικία του δυνατού. Εγώ όμως θα τους διώξω γρήγορα από αυτή. Και όποιος είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν θα τοποθετήσω επάνω σε αυτή. Ποιος είναι όμοιος με μένα?

Θρήνη, πρώτο κεφάλαιο. Πώς κάθισε μόνη η πόλη που ήταν γεμάτη από λαούς? Έγινε σαν χείρα, αυτή που ήταν γεμάτη από έθνη. Αυτή που ηγεμόνευε στις επαρχίες, έγινε υποτελής. Κλαίει ακατάπαυστα τη νύχτα και τα δάκρυά της κατεβαίνουν επάνω στα σαγόνια της. Από όλους εκείνους που την αγαπούν, δεν υπάρχει αυτός που να την παρηγορεί. Όλοι οι φίλοι της φέρθηκαν σε αυτήν άπιστα. Έγιναν σε αυτήν εχθροί. Εχμαλωτίστηκε ο Ιούδας από θλίψη και βαριά δουλεία. Κάθεται μέσα στα έθνη. Δεν βρίσκει ανάπαυση. Όλοι οι διώχτες του τον έπιασαν μέσα στα στενά. Πενθούν οι δρόμοι της Ιών, επειδή δεν έρχεται κανένας στις γιορτές. Όλες οι πύλες της είναι έρημες. Οι ιερείς της αναστενάζουν. Οι παρθένες της είναι περίλυπες. Και αυτή γεμάτη πικρία. Οι ενάντιοι της έγιναν κεφάλι. Οι εχθροί της ευημερούν. Επειδή ο Κύριος την κατέθλιψε εξαιτίας του πλήθους των ανομιών της. Τα νήπια της πήγαν σε αιχμαλωσία μπροστά από τον εχθρό. Και από τη θυγατέρα Σιών έφυγε όλη η δόξα της. Οι άρχοντες της έγιναν σαν ελάφια που δεν έβρισκαν βοσκή και βάδιζαν χωρίς δύναμη μπροστά από αυτούς που τους καταδίωκαν. Η Ιερουσαλήμ θυμήθηκε στις ημέρες της θλίψης της και της έξωσης της όλα τα επιθυμητά της που είχε από τα αρχαία χρόνια, όταν ο λαός της έπεσε στο χέρι του εχθρού και δεν υπήρχε αυτός που να τη βοηθήσει. Την είδαν οι εχθροί, γέλασαν εξαιτίας της κατάπαυσής της. Η Ιερουσαλήμ αμάρτησε αμαρτία, γι' αυτό έγινε σαν ακάθαρτη. Όλοι αυτοί που τη δόξαζαν την καταφρόνησαν, επειδή είδαν την ασχημοσύνη της. Και αυτή αναστέναζε και στράφηκε προς τα πίσω. Η ακαθαρσία της ήταν στα κράσπεδά της. Δεν θυμήθηκε τα τέλη της. Γι' αυτό ταπεινώθηκε εκπληκτικά. Δεν υπήρχε εκείνος που να την παρηγορεί. «Κύριε, δες τη θλίψη μου, επειδή ο εχθρός μεγαλύνθηκε». Ο εχθρός άπλωσε το χέρι του επάνω σε όλα τα επιθυμητά της. Επειδή αυτή είδε τα έθνη που έμπαιναν μέσα στο αγιαστήριό της, τα οποία είχες προστάξει να μην μπουν μέσα στη συναγωγή σου. Ολόκληρος ο λαός της στενάζει υπερβολικά, ζητώντας ψωμί. Τα επιθυμητά τους τα έδωσαν αντί για τροφή, για να επανέλθει η ψυχή τους. «Κύριε, δες και επίβλεψε, επειδή έγινα εξουθενωμένη». «Ω, προς εσάς, όλοι όσοι διαβαίνετε το δρόμο, επιβλέψτε και δείτε, αν υπάρχει πόνος σαν τον πόνο μου που έγινε σε μένα, με τον οποίο ο Κύριος με έθλιψε κατά την ημέρα της οργής του θυμού του. Έστειλε φωτιά από ψηλά επάνω στα κόκαλα μου και τα κατακράτησε. Άπλωσε δίχτυ στα πόδια μου, με έστρεψε προς τα πίσω, με έκανε αφανισμένη, όλη την ημέρα να έχω οδύνες. Ο ζυγός των ασεβημάτων μου συσφίχτηκε με το χέρι του. Περιπλέχτηκαν, ανέβηκαν επάνω στον τράχυλό μου. Κατέλυσε τη δύναμή μου. Ο Κύριος με παρέδωσε σε χέρια από τα οποία δεν μπορώ να σηκωθώ. Ο Κύριος έστρωσε κατά γης όλους τους δυνατούς μου στο μέσον μου. Κάλεσε εναντίον μου ορισμένο καιρό για να συντρίψει τους εκλεκτούς μου. Ο Κύριος πάτησε σε λινό την Παρθένα, τη θυγατέρα του Ιούδα. Γι' αυτά εγώ θρηνώ. Τα μάτια μου κατεβάζουν νερά, επειδή απομακρύνθηκε από μένα ο παρηγορητής, αυτός που αναζωοποιεί τη ψυχή μου. Οι γη μου αφανίστηκαν, επειδή ο εχθρός υπερίσχυσε. Η Σιών απλώνει τα χέρια της. Δεν υπάρχει αυτός που παρηγορεί. Ο Κύριος

0: πρόσταξε για τον Ιακώβ. Οι εχθροί του τον περικύκλωσαν. Η Ιερουσαλήμ έγινε ανάμεσά τους σαν ακάθαρτη. Δίκαιος είναι ο Κύριος, επειδή αποστάτησα από τον λόγο του. Ακούστε παρακαλώ όλοι οι λαοί και δέστε τον πόνο μου. Οι παρθένες μου και οι νεανίσκοι μου πορεύτηκαν σε αιχμαλωσία. Κάλεσα αυτούς που με αγαπούν, αυτοί όμως με απάτησαν. Οι ιερείς μου και οι πρεσβύτεροι μου εξέπνευσαν μέσα στην πόλη, επειδή ζήτησαν τροφή για τον εαυτό τους, για να επανέλθει η ψυχή τους. Κύριε δες, επειδή θλίβομαι, τα εντόσθια μου ταράζονται, η καρδιά μου ανακατεύεται μέσα μου, επειδή αποστάτησα πάρα πολύ. Απ' έξω ατέκνωσε η μάχαιρα, μέσα στο σπίτι ο θάνατος. Άκουσαν, επειδή στενάζω. Δεν υπάρχει αυτός που να με παρηγορεί. Όλοι οι εχθροί μου άκουσαν τη συμφορά μου. Χάρηκαν ότι εσύ το έκανες αυτό. Όταν φέρεις την ημέρα που κάλεσες, αυτοί θα γίνουν όπως εγώ. Ας έρθει μπροστά σου όλη η κακία τους και κάνες αυτούς όπως έκανες σε μένα για όλα τα αμαρτήματά μου. Επειδή πολλοί είναι οι στεναγμοί μου και η καρδιά μου είναι άτονη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθόμαστε τώρα ταπεινά στα δικά σου πόδια, Ιησού, γιατί είσαι εδώ ανάμεσά μας κατά το λόγο σου. Νιώθουμε την παρουσία σου, Κύριε. Και θέλουμε σήμερα να ανοίξεις το λόγο σου και να μας μιλήσεις, Κύριε. Να μας φέρεις μέσα σε αυτό το υπόβαθρο στο οποίο εσύ οικοδόμησες τις εκκλησίες σου. Να ανοίξεις τη διάνοια, το πνεύμα μας, να καταλάβουμε, Κύριε, το πνευματικό σου έργο, Ιησού Άγιε. Να έχουμε αποκάλυψη, φως, κατεύθυνση και οδηγία ζωής, Κύριε Ιησού. Να μην παραπέμε δεξιά και αριστερά, αλλά η όρασή μας να είναι σαν του αετού, Κύριε Θεέ μου, γιατί εσύ έρχεσαι να κάνεις θαυμάσια πράγματα, Κύριε, αλλά και τρομερά μαζί. Γιατί είναι ώρα να αποκαταστήσεις, Κύριε, αυτά που εχθρός κάλασε, αυτά που οι αγριόχειροι και οι λύκοι κατέστρεψαν. Τώρα είναι η ώρα που εσύ αποκαθιστάνεις, Κύριε. Κάλεσες τη γενιά μας, μας κάλεσες, Κύριε, όπως τότε, γιατί είσαι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζεις, δεν αλλοιούσαι. Και είσαι εδώ να μας μιλήσεις σήμερα το βράδυ. Και εγώ έχω ανάγκη από το χρήσμα σου, έχω ανάγκη από την παρουσία σου, Κύριε. Και τα παιδιά σου, χρήσε τα ότα της καρδιές μας, Κύριε, για να υψωθεί το όνομά σου το μέγα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Όπως είπα, πολλοί διερωτώνται με αυτά που βλέπουμε, τη σύγχυση που υπάρχει γύρω, το κομμάτιασμα αυτό, και θα πει κανείς πώς ξέρουμε ποια είναι η αληθινή εκκλησία. Ο γνώμονας είναι εδώ. Αμήν. Έχουμε το γνώμονα, έχουμε τον κανόνα, έχουμε το θεμέλιο της αλήθειας, το οποίο έθεσε ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι προφήτες. Αυτοί θα μας πούνε. Δεν μπορεί να πει ο καθένας, α, είναι η δικιά μας η εκκλησία καλύτερη. Με ποια βάση? Επειδή έχεις φίλους εκεί? Επειδή εκεί γεννήθηκες? Ποια είναι τα κριτήρια? Και έχουμε, μας έχει αφήσει ο Κύριος παραδείγματα. Για παράδειγμα, ξεκινώντας την Αποκάλυψη, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές, ο Κύριος προφητεύει την ιστορία της Εκκλησίας, μιλάει για όλη την Εκκλησία του. Από το 30 μετά Χριστό, τη μέρα της Πεντηκοστής, μέχρι και την αρπαγή και μετά την αρπαγή, τα 3,5 χρόνια της θλίψης που είναι η Εκκλησία της Λαοδικίας. Αλλά τι κάνει? Βάζει την ιστορία σε 7 περίοδους και κάθε περίοδο της δίνει ένα όνομα μιας υπαρκτής Εκκλησίας, η οποία υπήρχε στο βόρειο ανατολικό μέρος της τότε Μικράς Ασίας, σημερινής Τουρκίας, το οποίο ονομαζόταν, η επαρχία αυτή ονομαζόταν Ασία. Και χρησιμοποιεί 7 ονόματα, περιγράφει 7 εκκλησίες οι οποίες υπήρχαν και επεκτείνεται η προφητεία σε επιτόπιες εκκλησίες. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Ασία ή όχι, αλλά περιγράφει ταυτόχρονα το σύνολο των εκκλησιών, σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκονται, και ταυτόχρονα περιγράφει και τις καρδιές των ανθρώπων που μπορεί να είναι σε μια από αυτές τις 7 καταστάσεις. Και θέλω να πάρουμε λίγο παράδειγμα από αυτές τις εκκλησίες. Κάνω μια ερώτηση λοιπόν. Τι λέτε, ήταν αληθινές εκκλησίες αυτές οι 7? Σίγουρα. Οκ. Okay. Γιατί πρέπει να πάρουμε σωστή αντίληψη τι σημαίνει αληθινή εκκλησία. Δεν σημαίνει τέλεια. Η εκκλησία πάντοτε αποτελείται από ατελείς ανθρώπους, οι οποίοι όμως είχαν την εμπειρία της αναγέννησης με τον Κύριο, το κάλεσμά του, οι οποίοι βαπτίστηκαν στο νερό στο όνομα του Ιησού Χριστού, οι οποίοι βαπτίστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο με το σημείο των γλωσσών, και οι εκκλησίες αυτές όλες είχαν ζωντανή την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά τους. Από τον καιρό που ο Ιωάννης τελείωσε την Αποκάλυψη, περίπου το 98 μετά Χριστό. Μιλάμε δηλαδή ότι αυτές οι εκκλησίες στις οποίες γράφει ο Χριστός είχαν υπάρξει περίπου 50 χρόνια, 40-50 χρόνια κάθε μια. Γιατί τη ίδρυσε ο Παύλος, υπηρετήθηκαν από τον Παύλο, υπηρετήθηκαν από τον Ιωάννη, υπηρετήθηκαν από άλλους Αποστόλους, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν συνεργάτες με τους Αποστόλους και θα λέγαμε ότι είχαν την καλύτερη πείμανση, την καλύτερη οδηγία, συμφωνούμε, να έχεις Αποστόλους του Αρνίου ή τον Απόστολο Παύλο να υπηρετεί την Εκκλησία. Τι ωραίο, τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, γεννήθηκαν αυτές οι εκκλησίες μέσα στη φρεσκάδα του μηνύματος του Χριστού από ανθρώπους οι οποίοι έζησαν, τον είδαν τον Χριστό, μίλησαν μαζί του, τους μίλησε, ήταν φρέσκια η μαρτυρία. Έτσι. Είχαν την πιο παραγωγική, θα λέγαμε, έκθεση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξουσίας που μπορούσε να τους υπηρετήσει, που ήταν οι Απόστολοι. Είχαν έξοχη πνευματική ηγεσία. Διδάχθηκαν τα δόγματα της Γραφής αθρώα, καθαρά. Η αλήθεια ήταν ξάστερη. Όμως, διαβάζοντας τα λόγια του Κυρίου για τις 7 εκκλησίες, τι βλέπουμε, αδερφοί? Βλέπουμε ότι οι 5 από τις 2 είχαν ελαττώματα. Εκτός από 2, που είναι η Σμύρνη και η Λαοδικία, που αναφέρονται βέβαια η Σμύρνη στην περίοδο των διωγμών, η Λαοδικία ενώ η Φιλαδέλφια. Η Φιλαδέλφια είναι η εκκλησία της Αρπαγής, δηλαδή το τώρα είναι αυτό. Γίνεται όλο αυτό. Δεν τους κάνει κανένα παράπονο, είναι ευχαριστημένος. Αλλά με τις άλλες 5 βλέπουμε ότι είχαν προβλήματα οι εκκλησίες αυτές. Σοβαρά προβλήματα. Είχαν πέσει θύματα επιρροής της κουλτούρας γύρω τους. Με αποτέλεσμα να αποστατούν από την κεφαλή της εκκλησίας που είναι ο Χριστός. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει αυτό το ότι συνέβαινε τότε. Δηλαδή πόσα 50 χρόνια, 50 χρόνια εκκλησίες από τον καιρό που ξεκίνησαν. Έτσι, άντε την πρώτη εκατονταετία. Εμείς πόσα χρόνια απέχουμε? 2.000. Περίπου. 2.000. Εάν αυτές οι εκκλησίες είχαν πρόβλημα, που είναι αληθινές εκκλησίες, δεν είναι παράξενο ότι και η εκκλησία σήμερα θα έχει κάποια προβλήματα, κάποιες δυσκολίες, η μια έτσι, η άλλη αλλιώς, ανάλογα με το τι συμβαίνει, τι κάνει ο εχθρός, πώς είναι οι άνθρωποι, πόσο δίνονται ή δεν δίνονται στον Κύριο. Αλλά αυτό δεν τους κάνει να είναι ψευδοεκκλησία. Σήμερα οι βιβλικά υγιείς πιστοί που αγαπούν και υπηρετούν εκκλησίες, ενώ για τιμένες ηγέτες, είναι η μειοψηφία. Λίγοι είναι. Πολλοί επιμένες αγωνίζονται να διακρίνουν τι πρέπει να κάνουν. Οι συναθρήσεις φανερώνουν σαρκικότητα, επιπολαιότητα, ρηχότητα. Οι ηγέτες πέφτουν στην αμαρτία. Οι άνθρωποι στην εκκλησία ακολουθούν πρότυπα αμαρτίας. Έξω, κόσμος, ντύσιματα, συμπεριφορές κλπ. Και φαίνεται να υπάρχει μια σπανιότητα πιστών εκκλησιών που χαρακτηρίζονται από αλήθεια, από αγάπη και χαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί πιστοί ποιμένες, των οποίων οι εκκλησίες διστάζουν να ακολουθήσουν την πιστή ηγεσία τους. Δεν ακολουθούν. Δεν δέχονται τους ποιμένες τους, δεν δέχονται την ηγεσία που ο Θεός έβαλε στην εκκλησία. Αντίθετα με αυτό που διαβάζουμε στην Εβραίους 13-17, πείθεστε εις τους προεστώτας σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας ως μέλλοντες να αποδώσουσιν λόγων. Δια να κάμνηση τούτο με τα χαράς και μη στενάτες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Υπάρχει πολλή θλίψη μέσα στη διακονία εξαιτίας των άπιστων εκκλησιών, αδερφοί. και είμαι σε θέση να το γνωρίζω καλά, γιατί υπηρετώ την Εκκλησία σε αρκετά ευρύ φάσμα. Αγαπάμε την Εκκλησία του Κυρίου. Την Εκκλησία. Να πω αυτό. Μια και λέμε για την αληθινή Εκκλησία, μόνο η λέξη Εκκλησία πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε ποια είναι η αληθινή Εκκλησία. Εκ καλό. Αυτοί που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο. Αυτοί που έχουν κάνει διαθήκη στο αίμα της θυσίας, έχουν ξεχωρίσει τη ζωή τους από την αμαρτία, από τον κόσμο, από το σκοτάδι και ζουν για εκείνον και υπακούν σε εκείνον. Αυτή είναι η Εκκλησία. Έχουμε εδώ τέτοιους εκκλησιαζόμενους. Αμήν. Αμήν. Πάντοτε η κοσμική Εκκλησία, πώς να το πω, στηριζόταν σε άμετρα πράγματα. Δηλαδή, κάνουμε την κοινωνία με φτάζημα. Δηλαδή, αν είναι οχτάζημα, τι θα γίνει. Που ο Κύριος δεν θέλει καθόλου η κοινωνία να έχει προζύμι μέσα. Αμήν. Καθώς είστε άζυμοι, μας λέει. Γιατί άζυμο σημαίνει χωρίς αμαρτία και αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Και ένα σωρό άλλα. Ο Παύλος, σαν ποιμένας πολλών εκκλησιών, γιατί η Αποστολική Διακονία, όταν σε στέλνει ο Κύριος κάπου, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ποιμάνεις αυτούς που είναι εκεί, τις πρώτες ψυχές. Οπότε, αναγκαστικά, ποιμένε ο Παύλος. Και αυτές οι εκκλησίες είχαν σοβαρά προβλήματα, τα διαβάζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Παρόλο που τους έδωσε ζωή αρχικά μέσω του κηρύγματος του Λόγου, παρόλο που η ηγεσία του ήταν ό,τι μπορούσαν να ελπίζουν ή να περιμένουν ποτέ, το καλύτερο. Υπήρχαν εκκλησίες που ο ίδιος εδραίωσε, οι οποίες όμως ράγισαν την καρδιά του Παύλου με τα καμώματά τους. Η εκκλησία στην Κόρινθο, για παράδειγμα. Τι διαβάζουμε, ΑΒ Κορινθίους. Ήταν σαρκική, κοσμική. Διχασμένοι, περήφανοι, χωρίς αγάπη. Γι' αυτό τους γράφει το κεφάλαιο της αγάπης. Είναι Α' Κορινθίους το 13. Επισημαίνει αυτά τα πράγματα στις δύο του επιστολές, προσπαθώντας να διορθώσει τις ανομίες τους και που βρίσκονται στην Καινή Διαθήκη. Ήτανε αληθινή εκκλησία Κόρινθος. Αμήν. Ήτανε. Βεβαίως και ήτανε. Αν δεις πώς ξεκινάει την επιστολή ο Παύλος, λέει Παύλος Απόστολος προς τους Αγίους, τους εν Κορίνθων, τους εν Εφέσων. Αγίους ονομάζει. Χρησιμοποιεί στολισμούς για να στολίσει την Εκκλησία για αυτό που είναι στα μάτια του Κυρίου. Και μετά έρχεται να διορθώσει. Πόσοι θέλουμε διόρθωση, για να δω. Όσο είμαστε εδώ, αδελφοί, να μας διορθώνει ο Κύριος. Ξέρετε, έχω φτιάξει το σπίτι μου πριν. Το ξεκίνησα από το 86. Το έφτιαξα σχεδόν με τα χέρια μου. Τώρα αρχίζει και μου παλιώνει. Πρέπει να φτιάξω αυτό, πρέπει να φτιάξω το άλλο, πρέπει να διορθώσω εκείνο, για να μείνει το σπίτι. Δεν άλλο τι θα κάνει. Εάν δεν διορθώνεται το σπίτι, τι θα κάνει. Θα πέσει. Θα διαλύσει. Γι' αυτό ο Κύριος έβαλε διακονίες, έβαλε μαστόρους, έβαλε ανθρώπους με χρήσμα, ειδικό χρήσμα, για κάθε διακονία, για να υπηρετεί την Εκκλησία Του, για να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Μετά ήταν η Εκκλησία στη Γαλατεία. Ω, τι λέτε, οι εκκλησίες αυτές ήταν αληθινές εκκλησίες. Αμήν, ήτανε, αλλά είχαν πέσει θύματα ενός ελαττωματικού Ευαγγελίου, το οποίο κηρύτταν οι Ιουδαίζοντες. Είχαν περιπέσει σε σαρκική συμπεριφορά, γι' αυτό του γράφει στο 5.16, φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία κλπ. Σε νομικισμό, απιστία στην αλήθεια για τον Κύριο. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα σε μια εκκλησία. Στην Έφεσο, αν κοιτάξουμε και από το μήνυμα στην Αποκάλυψη και από την επιστολή προς Εφεσίους, βλέπουμε υπερηφάνεια είχαν. Ανυπομονησία. Κρατημένη στις αμαρτίες του παρελθόντος. χωρίς συγχώρεση και πνευματική δύναμη. Μετά έχουμε την Εκκλησία των Κολοσσέων. Όλες οι εκκλησίες του Χριστού, Άγιες σε ονομάζει, αλλά δεν έπαβαν να είχαν η κάθε μια ανάλογα κάποιο ή κάποια προβλήματα. Οι Κολοσσές ελκύονταν προς τον νομικισμό, τη στρακικότητα. Γινόταν επιθέσεις συνέχεια, το λέμε στην εκκλησιαστική ιστορία. Η χειρότερη επίθεση που έγινε στις αρχές της Εκκλησίας και ιδιαίτερα από το 3ο αιώνα και μετά ήταν οι επιθέσεις μέσα από τον γνωστικισμό, από τον συγκριτισμό που δημιουργήθηκε από ένα κράμα φιλοσοφιών που ήρθαν και χτύπησαν κατά μέτωπο την Εκκλησία. Και όπως βλέπουμε τι κάνανε, ποιος νικήθηκε. Ποιος νίκησε το διάβα του χρόνου? Ο κόσμος. Ο κόσμος νίκησε. Νιώθω το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, τώρα είναι τόσο συσπηρωμένο. Θέλει να εκτονωθεί ο Κύριος, να φανερώσει τη δόξα Του, να σπάσει πράγματα. Έχετε δει ανεμοστρόβιλο, τους μεγάλους τυφώνες, που σηκώνει τα πάντα. Έτσι θα περάσει ο Κύριος. Πνευματικά θα το κάνει και θα σηκώσει οτιδήποτε σκουπίδι, οτιδήποτε φυτεία δεν είναι φυτεμένη από εκείνον. Ο Κύριος θα τη σηκώσει. Έχει θεία οργή και θείο θυμό ενάντια σε ό,τι γίνεται μέσα στη βασιλεία Του. Θυμάστε ο Κύριος πώς εκδήλωσε τον θυμό αυτόν όταν ήταν στην Ιερουσαλήμ. Τι έκανε? Πήγε στους αργυραμιούς και λέει, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό που κάνετε δεν είναι και τόσο καλό. Γιατί σας παρακαλώ, πηγαίνετε πιο έξω λιγάκι. Έτσι τους μίλησε. Όχι. Τι έκανε? Μαστίγιο. Δεν χτύπησε κανέναν. Δεν πλήγωσε κανέναν. Θόρυβο έκανε. Τους τρόμαξε και βγήκαν όλοι έξω. Δυο φορές καθάρισε το ναό του. Και είναι προφητικό αυτό, ότι ο Κύριος καθάρισε την Εκκλησία την αρχή με τους Αποστόλους και τώρα είναι η δεύτερη φορά που θα το κάνει. Και το κάνει και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Μπήκαν σε λατρεία αγγέλων οι Κολοσσαίοι. Μυστικισμούς. Καλογερισμούς. Από εκεί ξεκίνησαν αυτά. Και μέσα από την Ανατολή. Προς Φιλιππισίους. Παραπονεμένη εκκλησία, ανήσυχη, περήφανη, χαρακτηρισμένη από διχόνοια. Όλα αυτά τα βλέπουμε μέσα στις επιστολές για τις αληθινές εκκλησίες. Το καταλάβαμε αυτό, αδελφοί? Ωραία. Μην πεις λοιπόν ότι εντάξει, αλλά δεν είναι τέλεια, χάρηκα. Δεν μου λες κάτι καινούριο. Αλλά θα δούμε τώρα τι εκτιμάει ο Κύριος από μας. Τι ζητάει, τι θέλει. Τι είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν λαό που έχουμε μια ιστορία. Από πότε ήρθα, το 81 έχω έρθει από εδώ. Όταν ήρθα, είναι ψυχή, τίποτα. Άνθρωπο. Πήγαινα στο σούπερ μάρκετ να πάρω γάλα και έλεγα, ένα γάλα παρακαλώ. Από πού είσαι? Ξένος, σαν τη μύγα μες στο γάλα ήμουν. Αλλά είχαμε προφητεία, είχαμε τον λόγο. Ο Κύριος μας έστειλε, ήθελε να κάνει το έργο, λέει, από εκεί θα ξεκινήσω το έργο μου. Έχω λαό να σηκώσω. Αυτά είναι γραμμένα στο μαγνητόφωνο. Ξέρετε πότε? Το 80 και το 81. Όμως υπήρχε μια εκκλησία, αδελφοί, που έφερε στον Παύλο χαρά και μόνο χαρά. Θα πεις, υπάρχει τέτοια εκκλησία? Ναι, βεβαίως. Αυτή ήταν η σπάνια εκκλησία. Θέλουμε να είμαστε αυτή η σπάνια εκκλησία, αδελφοί. Αμήν. Ήτανε η εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Δεν το λέω επειδή είμαι Θεσσαλονικιός, όχι. Άμα ξύσεις λίγο θα δεις Κρήτη γράφει πάνω. Άφησα, Θεσσαλονίκη είναι για μένα ένας ξένος τόπος τώρα. Αλλά μιλάμε πνευματικά. Βλέπουμε τη ζωή του Παύλου και πώς εκφράζεται για τους Θεσσαλονικείς. Είχε την ευλογία να τους ποιμάνει. Απαλλαγμένος από τα δεινά που ταλάνιζαν τους άλλους, εκφράζει τη δυσκολία του με αυτό που γράφει στους Κορινθίους. Δηλαδή, δεν ήταν εύκολη η ζωή του Παύλου. Και όταν ο Κύριος σε καλέσει σε αποστολική διακονία να έχεις ευθύνη πολλού κόσμου, πολλών εκκλησιών, για τον λόγο και όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω, δεν είναι εύκολο. Λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 11:28, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών, ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Β' Κορινθίους 11:29 λέει, το επόμενο εδάφιο, τι ασθενεί και δεν ασθενώ. Τι σκανδαλίζει και εγώ δεν φλέγομαι. Ένας αληθινός εργάτης του Θεού δεν είναι αμέτωχος και λέει, εντάξει, βαριέσαι, άστο. Νοιάζεσαι για το λαό του Θεού. Είναι σάρκα πει σάρκα, σωστά από τα οστά σου. Υπάρχει ένα δέσιμο πνευματικό. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είσαι αμέτωχος. Μετέχεις στη ζωή των άλλων, θες δεν θες. Σε δένει ο Κύριος με δεσμά του πνεύματος. Η διακονία λοιπόν μπορεί να είναι δύσκολη. Το να υπηρετεί κανείς μπορεί να σημαίνει ότι θα ραγίσει η καρδιά σου. Βλέποντας καλά άτομα να κάνουν χαζά πράγματα. Περιμένοντας να πάρουν τον πάνω δρόμο, να πάρουν τον κάτω δρόμο. Και αυτό σε πονάει. Κάτι άλλο, Β' Κορινθίους 12:15 λέει ο Παύλος, εγώ δε με άκραν χαράν θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, ακούστε, ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπώ με λιγότερο. Παράπονο του Παύλου. Εγώ σας αγαπάω τόσο πολύ, αλλά τις Κορινθίους το λέει. Ήταν τσιγκούνιδες λίγο στην αγάπη τους, ήταν πιο αλούφ, πιο... Και έτσι πρέπει να χαιρόταν τακτικά με τους Θεσσαλονικείς. Θα δούμε λίγο το ιστορικό υπόβαθρο για τη Θεσσαλονίκη, να καταλάβουμε. Και κάποιος μπορεί να ισχυριστεί το εξής. Ίσως η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης να είχε ιδρυωθεί σε λιγότερο δύσκολες συνθήκες. Λιγότερο δύσκολη κουλτούρα. Να μην είχε τόσο πολύ αμαρτία, τόσο πολύ από το ένα και από το άλλο. Και έτσι οι άνθρωποι πρόοδευαν ομαλά. Και αυτό έφερε χαρά στην καρδιά του Παύλου. Λοιπόν, δεν ήταν καθόλου έτσι, αδελφοί μου. Καθόλου έτσι. Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης ήταν στον ίδιο κόσμο που βρισκόταν όλες οι άλλες εκκλησίες. Ήταν ένας κόσμος ειδωλολατρίας και μόνο ειδωλολατρίας. Παντού, παντού όπου έβλεπες και ο Παύλος στην Αθήνα τι έβλεπε, τα είπε σεβάσματα. Ίδωλα, ίδωλα. Ήταν ένας εθνικός κόσμος που δεν είχε γνώση Θεού ούτε τη γνώση της Παλαιάς Διθήκης. Δεν υπήρχαν αυτά μέσα τους. Η Θεσσαλονίκη τότε, μιλάω δηλαδή για το περίπου 50 ας πούμε μετά Χριστό, ήταν μεγάλη πόλη, είχε 200.000 κόσμο. Ήταν εμπορικό κέντρο, περνούσε από μέσα της Εγνατία οδός, οπότε το εμπόριο γινόταν και από θαλάσσεις και από την ξηρά, ήταν κοσμοπολίτικη πόλη. Και όλος ο παγανιστικός κόσμος διέρεε μέσα από τη Θεσσαλονίκη. Είχε ιδρυθεί περίπου το 316 π.Χ. από τον Κάσανδρο, ο οποίος ήταν ο Κάσανδρος βασιλιάς της Μακεδονίας και την ονόμασε με το όνομα της γυναίκας του της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν ετεροθαλής αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θεσσαλονίκη. Έτσι, το 316. 350 χρόνια αργότερα ο Παύλος φτάνει εκεί και φτάνει μαζί με τους συντρόφους του. Είχε τον Τιμόθεο, είχε τον Σίλα, Σιλουανός, νομίζω, και είχε και τον Τίτο, αν είχε. Θα το δούμε, τώρα. Την εποχή που ο Κλάβδιος ήταν αυτοκράτερος, τότε έγινε αυτό. Απλά σας δίνω λίγο ιστορικό υπόβαθρο για να καταλάβουμε πού στεκόταν η Εκκλησία, τι είχε γύρω της. Για να μην λέμε, ναι, εδώ στην Κρήτη τα πράγματα είναι δύσκολα, ή στη Ρόδο είναι ου-αου. Δεν ξέρουμε πώς ήταν, δηλαδή καταλαβαίνουμε από αυτά τα λίγα που λέμε, πώς ήταν τότε. Και όμως οι αδελφοί στεκόντουσαν. Ο θείος του Κλάβδιου, ο Γάιος, που ήταν Ρωμαίος Αυτοκράτορας και Κέσαρας, είχε δολοφονηθεί. Και ο Κλάβδιος μπήκε σε αυτό και μερικοί ιστορικοί τον ορίζουν ως εξής. Τον Κλάβδιο. Ήταν ένας παράφρον, τραυλός, νοθρός άνθρωπος. Ό,τι πρέπει για ηγεσία. Ήτανε. Ό,τι πρέπει. Η Θεσσαλονίκη είχε γίνει πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας. Ονομαζόταν η μητέρα της Μακεδονίας. Σημαντική πόλη, στρατηγικό λιμάνι στο Αιγαίο Πέλαγος. Η γλώσσα ήταν φυσικά ελληνική. Ήταν πολύ κοσμοπολίτικη πόλη. Οι ιστορικοί σημειώνουν ότι η εγκληματικότητα ήταν ανεξέλεγκτη. Πολύ λίγα σπίτια είχαν παράθυρα επειδή ο πληθυσμός είχε οχυρωθεί κλείνοντας τα παράθυρά τους λόγω μαζικού εγκλήματος. Κάτι που εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό. Αλλά έχω επισκεφθεί το Ανατολικό Μπλοκ και μου έκανε εντύπωση αρχή που πήγα, γιατί παντού έχουν κάγκελα, μπάρες, κάτι κλειδαριές τόσες χοντρές. Παντού λέει, τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι. Κλέβουνε. Οι άνθρωποι κλέβουν, είναι συμμορίες, πιάνουνε, βλέπουν πότε θα φύγει ο άνθρωπος, στείνουνε ολόκληρο γκρουπ ανθρώπων, ποιοι θα μπουν μέσα, ποιοι κρατάνε τσίλιες, και πού θα τα πάνε, ποιος θα τα πουλήσει, και είναι όλη η κοινωνία έτσι μέσα σε αυτό. Τη γεωργία. Ξέρω από πρώτο χέρι. Και οπουδήποτε άλλο. Τι να λέμε, Βουλγαρία και... Η ανηθικότητα ήταν συνηθισμένη. Η πόλη ελεγχόταν μια ιδωλατρική, παγανιστική ομάδα πλουσίων ελίτ. Αυτοί κυβερνούσαν. Δεν υπήρχε μεσαία τάξη. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους, ήταν σκλάβοι. Και υπήρχε σύγκρουση μεταξύ σκλάβων και των ελίτ. Η πορνεία ήταν τόσο νόμιμη ως και εξαιρετικά οργανωμένη μέσα στην πόλη. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν σε ορισμένες από τις ανασκαφές γύρω από τη Θεσσαλονίκη ότι άσεμνες πορνογραφικές εικόνες είχαν ζωγραφιστεί στο εξωτερικό των σπιτιών. Τα σπίτια τους ήταν γεμάτα πορνό. Τώρα, τα σημερινά μέσα είναι, αλλά και δεν χρειάζεται να πω, ξέρετε, το έχουν μέσα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν το ίδιο και η Πομπεία ήταν έτσι. Το διαζύγιο ήταν αχαλήνωτο, οι δολοφονίες γινόταν συνεχώς. Αυτή ήταν μια πλήρης παγανιστική πόλη, η Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την πόλη ήρθε ο Παύλος στο δεύτερο αποστολικό του ταξίδι, πιθανώς γύρω στο 49 π.Χ. και έφερε το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη. Πάμε λίγο στις πράξεις 17 να πάρουμε λίγο την αφήγηση. 17, πρώτο εδάφιο. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολη και Απολωνία, ήλθαν εις Θεσσαλονίκη, όπου ήταν η συναγωγή των Ιουδαίων. Και κατά τη συνήθειά του ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς και 3 Σάββατα διελέγεται με αυτόν από τον Γραφόν. 3 Σάββατα. Θυμάστε από πού είχε έρθει. Είχε έρθει από τους Φιλίππους. Τι έγινε εκεί. Έγινε εκκλησία, αλλά η πλάτη τους ήταν γεμάτη αίματα. Γιατί τους ξυλοκόπησαν για το Ευαγγέλιο. Τους κλείσαν φυλακή, ο Θεός έκανε το θαύμα αυτό, έσπασαν τα δεσμά, σώθηκε η Λυδία και άλλοι άνθρωποι και ο φύλακας. Και πέρασαν από την Αμφίπολη, ήρθαν Θεσσαλονίκη. Το τρίτο εδάφιο λέει, εξηγών και αποδεικνύουν ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών και ότι ούτως είναι ο Χριστός Ιησούς τον οποίο εγώ σας κηρύττω. Το θέμα του. Το θέμα του. Είναι και δικό μας θέμα, αδερφοί. Αμήν. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρεις εβδομάδες αυτό έλεγε στη συναγωγή. Τέταρτο. Και την έσεξε αυτόν, επίστησαν και ενώθησαν μετά του Παύλου και του Σίλα. Και εκ των θεοσεβών Ελλήνων πολύ πλήθος και εκ των πρώτων γυναικών ούκο λίγε. Ήταν ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, έτσι. Και οι τρεις. Ποιοι ήταν οι θεοσεβείς Έλληνες? Προφανώς Έλληνες οι οποίοι θα είχαν προσελκυστεί στον Ιουδαϊσμό. Οι Εβραίοι όμως που δεν πίστηκαν, τι κάνανε? Πήγανε και βρήκανε όλους τους καλοθελητάδες με λίγο μπερμποάρ, ελάτε παιδιά, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, να κάνουμε φασαρία. Η αγορά γεμάτη τέτοιους ήταν. Το βλέπουμε και στην Αίγυπτο με τον Κύριλο και όλους αυτούς τους κακούς παραβολάνους, νεκροθάφτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται λέει, για κάθε άλλο τέτοιο σκοπό. Και τους έφεραν στις συνόδους αυτούς όλους. Διαπάν ενδεχόμενο, λέει. Το κάνανε αυτό οι Εβραίοι. Να οχλαγωγήσουν. Στο πέντε, φθονήσαντες δε μη πειθόμενοι Ιουδαίοι και λαβώντες με θεαυτόν κακούς τεινάς ανθρώπους εκ των χιδαίων και οχλαγωγήσαντες εθορύβουν την πόλη και εφορμήσαντες στην οικία του Ιάσονος. Δηλαδή, ούτε νόμος, ούτε αστυνομία, τίποτα. Ου, βάου! Το έχουμε περάσει αυτό λίγο. Λίγο. Το έχουμε περάσει. Πόσοι είστε, για να δω, το θυμόστε. Ωραία, αρκετοί είμαστε. Οπότε λέω την αλήθεια. Λοιπόν, γιατί ο διωγμός είναι μέσα σε αυτά τα οποία απαρτίζουν μια αληθινή εκκλησία. Δεν μπορεί να ξεφύγεις. Οι θέλοντες να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, τι θα κάνουν λέει, δυνατά, θα διωχθούν. Τέλος πάντων, πήραν τον Ιάσονα, δεν βρήκαν τον Παύλο εκεί, τους πήγαν στους πολιτάρχες, πήραν εγγύηση, χρήματα, οι πολιτάρχες και τους άφησαν ελεύθερους. Ο Παύλος έφυγε στη Βέρεια. Τώρα αποκτήσαν, πιστεύω, κάποια αίσθηση για το τι συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Κατευθείαν στις πρώτες τρεις εβδομάδες σηκώθηκε όλος αυτός ο διωγμός. Ταράχτηκε όλη η πόλη. Οι άρχοντες. Είναι το σύστημα του διαβόλου. Θέλει να θορυβήσει τις πηγές. Α, παπα, όχι. Το θέλει να κάνει. Και όταν σε φοβήσει, σε ελέγχει ο διάβολος. Και εκεί τώρα ο Κύριος θέλει τα παιδιά του να σταθούν ακέραιοι και να νικήσουν. Είναι ένα τεστ που μπαίνει κατευθείαν. Λέμε στους αδερφούς που πιστεύουν ότι κοίτα τώρα πρόσεχε με σοφία να μιλήσεις σε άτομα τα οποία είναι ανοιχτά. Μην πας σαν να τους λες κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και ουπ, αμέσως διωγμός. Αμέσως. Πόσοι έχουμε περάσει από αυτό? Εντάξει, πιο πολύ η Εκκλησία. Και όσοι δεν το πέρασαν ή θα το περάσουν ή δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Έφυγε ο Παύλος άρον-άρον. Κατέβηκε κάτω, πήγε στην Βέρεια, κατέβηκε κάτω στην Αθήνα και ακούστε τώρα τι λέει Α Θεσσαλονικής 3.1. Δια τούτο μη υποφέροντες πλέον εκρίναμεν εύλογο να απομείνουμε μόνοι εν Αθήνας. Δηλαδή ήταν ο Παύλος με το Σίλα. Και επέμψαμε Τιμόθεο των αδελφών ημών και διάκονο του Θεού και συνεργών ημών στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας. Είχε τέτοια αγωνία ο Παύλος μέσα. Τι έγινε? Τρεις εβδομάδες εκκλησία ήταν. Τρεις εβδομάδες. Και τον χρειαζόντουσαν τον Τιμόθεο. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να έχεις το νου σου να κηρύξεις και αυτά. Το βράδυ, παιδιά, τι θα φάμε? Αργά, κλειστά. Ενώ είχανε ή τον Τιμόθεο ή τον Σίλα ή ο Μάρκος, ο Ιωάννης Μάρκος, πηγαίνανε, ψωνίζανε, ετοιμάζαν πράγματα και ερχόταν οι άνθρωποι πίσω και μπορούσαν να φάνε κάτι, ξέρω, ξεκουραστούν κάπου. Μείναν μόνοι τους και έστειλε τον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος πήγε και επέστρεψε. Ακούστε τώρα τι λέει στο 5. Δια τούτο και εγώ μη υποφέρω πλέον, έπεμψα για να μάθω την πίστη σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζων. Κοιτάξτε την ανησυχία του Παύλου. Και αποβείς μάτιν ο κόπος μας. 3 Σάββατα μια εκκλησία από νεογέννητα. Κανείς όριμος χριστιανός. Να κρατήσει, πει παιδιά, μην ταράζεστε. Όλα καλά. Στο 6ο εδάφιο. Ήδη δε όταν ήλθε ο Τιμόθεος από σας προς εμάς και έφερε προς εμάς καλές αγγελίες για την πίστη σας και την αγάπη σας. Πώς λέτε να ένιωσε ο Παύλος? Του είπε, αδελφέ Παύλο, μια χαρά πάνε. Μένουν στην πίστη, είναι γεμάτη αγάπη και ότι έχετε πάντοτε αγαθή ενθύμηση ημών. Επιποθούντες να είδετε εμάς καθώς και εμείς εσάς. Δια τούτο παρηγορήθημε. Παρηγορηθήκαμε. Αδελφοί, δια σας εν όλη τη θλίψη και στεναχωρία ημών δια της πίστεώς σας. Παρόλη τη θλίψη, ο Κύριος τους παρηγόρησε. Διότι, ακούστε, διότι τώρα ζώμεν εάν εσείς μένετε σταθεροί στον Κύριο. Μας ανοίγει να καταλάβουμε λίγο την αποστολική καρδιά του Παύλου. Ζούμε επειδή εσείς στέκεστε. Είναι ζωή για μας, είναι ευλογία για μας. Στο 9, επειδή τι να ευχαριστεί αδυνάμεθα να ανταποδώσουμε στον Θεό δια σας, διόλη την χαρά την οποία χαίρομαι δια σας, έμπροσθεν του Θεού ημών. Νύκτα και ημέρα δεόμενη καθ' υπερβολήν να είδομε το πρόσωπό σας, να αναπληρώσουμε τα συλλήψεις της πίστεώς σας. Κοιτάξτε τώρα τι σχέση δημιουργήθηκε με την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων και τον Παύλο. Είχε χαρά, ήθελε να τους δει, ενώ απέφευγε να πάει σε κάποιες άλλες εκκλησίες. Ήθελε να τους δει, γιατί τον αγαπούσαν τον Παύλο. Ήταν άνθρωποι πιστοί, παρόλη την νεότητά τους στην πίστη, οι καρδιές ήταν πιστές, γεμάτες αγάπη, γεμάτες χαρά και στεκόντουσαν για τον Κύριο. Οι συνθήκες τους, αδελφοί, δεν ήταν διαφορετικές από τις δικές μας. Και θα του πω εγώ αυτό, ότι ο διάβολος είναι ο ίδιος, οι δαίμονες είναι οι ίδιοι, το φρόνημα του κόσμου που είναι του διαβόλου είναι και αυτό ίδιο και η συμπεριφορά του κόσμου είναι η ίδια, πάνω κάτω. Δεν αλλάζει τίποτα. Επομένως, οι συνθήκες που έρχεται το Ευαγγέλιο και μας βρίσκει τον κάθε ένα προσωπικά και το κάλεσμα του Κυρίου, περίπου ίδιες είναι σε όλους. Μπορεί να μην γίνει τόσο πολύ εδώ, θα γίνει εκεί. Μπορεί να μην γίνει εκεί, θα γίνει εκεί. Αυτό γίνεται όμως. Τι τους λέει? Τους επαινεί. 4ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο. Όθεν το λοιπόν αδελφοί σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεό, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. Δεν τους ελέγχει. Τι τους λέει απλά? Το κάνετε πολύ καλά, κάντε το ακόμη καλύτερα. Αυτό τους λέει. Τους ενισχύει. Χαίρεται ο Παύλος. Στο 9 εδάφιο. Στο 10. Επειδή και πράτεται αυτό εις πάντων αδελφούς τους καθ' όλη τη Μακεδονία, σας παρακαλούμε δε αδελφοί να περισσεύετε κατά τούτο επί το μάλλον. Καλά κάνετε, αλλά να το κάνετε ακόμη πιο πολύ. Αυτό τους λέει μόνο. Προσεύχεται στο 11 να κατευθύνει ο Θεός την οδό μας προς εσάς. Να έρθουμε. Στο 2:19 λέει, διότι εσείς, 20, διότι εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Η Εκκλησία του Κυρίου είναι η δόξα μας και η χαρά μας. Αμήν. Όπου πάω, με ρωτάνε για το έργο, τι γίνεται και όλα αυτά. Και αυτό που έχει, βγαίνει από μέσα μου και είναι αλήθεια, είναι η ευγνωμοσύνη που νιώθω ενώπιον του Κυρίου για το σώμα αυτό. Για όλη την Εκκλησία μιλάω. Για αυτό που κάνει ο Κύριος ανάμεσά μας. Όσοι έχουν έρθει εδώ στις συνάξεις, αδελφοί, τους έχει αγγίξει ο Κύριος με τέτοιο τρόπο. Τους κάνει εντύπωση η εκκλησία, η ενότητα, η αγάπη, η κοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας, που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και τόσο, όμως είναι εκεί. Είναι εκεί. Πρέπει να έχουμε πιο πολύ. Αμήν. Αλλά είναι εκεί. Και είμαι σε θέση να εκτιμήσω το αγαθό, το ωραίο έργο που ο Κύριος έχει κάνει μέχρι τώρα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ και στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, οι Άγιοι του Θεού. Δεν μου λέτε, όταν πάμε από τη μια εκκλησία στην άλλη, έτσι να επισκεφτούμε. Νιώθουμε καμιά διαφορά? Όχι. Το ίδιο πνεύμα. Η ίδια καρδιά. Χαρακτηριστικά της αληθινής εκκλησίας είναι αυτά. Ποια είναι η αληθινή εκκλησία? Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε για να κρίνουμε σε μια εκκλησία είναι η ηγεσία της. Τι λέει ο λαός? Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Κακή ηγεσία θα έχει πρόβλημα. Δεν λέω ότι είναι κακός λαός, θα έχει πρόβλημα. Είχαν τον Σαούλ, είχαν πρόβλημα. Είχαν τον Δαβίδ, ανέβηκαν. Κακό βασιλιά, κακό άρχοντα, κακό ηγέτη, κακά πήγαινε και ο λαός. Αυτά είναι νόμοι, πνευματικοί. Είναι ηγεσία. Έτσι ο Κύριος διάλεξε να ηγείται η εκκλησία του. Έβαλε διακονίες με χρήσμα ιδιαίτερο για κάθε διακονία. Αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δασκάλους. Κάθε διακονία έχει ιδιαίτερο χρήσμα. Τι σημαίνει αυτό? Δίνεται από το Πνεύμα του Θεού ιδιαίτερη χάρη, ιδιαίτερες ικανότητες του Πνεύματος. Δεν είναι πια στον άνθρωπο, είναι του Θεού δώρα αυτά μέσα στον κάθε εργάτη που καλεί ανάλογα με τη διακονία που του δίνει για να φέρει πέρας το έργο που του δίνει να κάνει. Δηλαδή τι? Να ευλογήσει την Εκκλησία ανάλογα με το χρήσμα και το χάρισμα που έχει. Ποια είναι τα σημάδια μιας καλής ηγεσίας? Ακούστε. Α Θεσσαλονικής 1-2. Πρότυπό μας είναι η Εκκλησία Θεσσαλονίκης. Εδώ. Μπορεί να ήταν οποιοδήποτε άλλο. Λέει, ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεόν περί πάντων ημών και σας μνημονεύουμε εν τες προσευχές ημών. Μια άγια σωστή ηγεσία, τι κάνει αδερφή? Τι είπαμε για τους μαθητές? Προσεύχεται. Είναι σε προσευχή, είναι στα γόνατα, είναι σε κοινωνία με τον Κύριο. Και δεν εννοώ εδώ μόνο, εννοώ την καθημερινή ζωή. Προσεύχεται. Ο εργάτης του Θεού είναι συνέχεια. Δεν υπάρχει κενό να πεις, α, τώρα έχω 3 μέρες, Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και να έχεις μια μέρα έτσι, να ξεχαστείς λίγο, δεν σε αφήνει αυτό από μέσα. Είσαι συνέχεια σε κατάσταση προσευχής, υπάρχουν ανάγκες, σου έρχονται άτομα για προσευχή, μέρα και νύχτα είσαι ενωμένος με τον Κύριο και παρακαλάς. Γιατί από εκεί έρχεται η βοήθεια. Δεν έρχεται από τα όρη, από τον Κύριο έρχεται. Οπότε ένας καλός ποιμένας είναι συνέχεια σε κοινωνία προσευχής. Σας μνημονεύουμε. Σας φέρουμε στην προσευχή. Πράξεις 6-4, το εδάφιο που λέγαμε, οι Απόστολοι είπαν, εμείς δεν θέλουμε να μένει εν τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου. Δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Λόγο εάν δεν έχεις προσευχή. Θα βγει κάτι ξερό, χωρίς ζωή. Οι άνθρωποι κουράζονται, χασμουριώνται, θα λένε το ρολόι, πότε να φύγουμε. Όταν είναι το χρήσμα εκεί, δεν θες να πας πουθενά. Τρέφεται η ψυχή σου, γεμίζεις. Αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού. Τι άλλο πρέπει να κάνει μια ηγεσία? Πρέπει να διακηρύττει τον Λόγο. Στο 5ο εδάφιο, Α Θεσσαλονικής 1-5. Διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ. Έτσι κηρύττουν το Ευαγγέλιο οι Απόστολοι. με δύναμη, απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, με σημεία, με τεράστια. Κήρυταν, δίδασκαν, έδιναν πληροφορία στην Εκκλησία. Δεν άφηναν την Εκκλησία με μισό εδάφιο και να φύγουν. Μιλάει το Λόγο του Θεού με συμβιβασμό, πολιτικοφέρνει, δηλαδή, εντάξει τώρα να μην μας παρεξηγήσουν οι αδερφοί, ας μην μπούμε έτσι, να μην μπούμε αλλιώς, να μπούμε με το άλλο. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος γι' αυτό, αδερφοί. Αυτό κάνανε από τον 4ο αιώνα και μετά. Και πιο πριν. Θέλανε να ευαρεστήσουν τον αυτοκράτορα. Δεν είχε κανείς το σθένος να σταθεί και να του πει «Δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ εδώ, φύγε, πήγαινε στην εξουσία σου. Εδώ είναι η εκκλησία μου, του Κυρίου. Θα διοικείται όπως ο Κύριος την έχει θέσει». Τι κάνανε? Πήρε την εκκλησία όλη αυτή η επισκοπή, το προφήτευσε ο Κύριος, λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, προσκολώντας ματάς ο πίσω αυτών. Την πήρανε και την εσκέση στον αυτοκράτορα, την εκκλησία. Αυτός συγκαλούσε συνόδους, αυτός όριζε ποιος θα αποφαθεί και τι θα γίνει και τι θα πιστέψει η εκκλησία. Ο Στεφανίδης του λέει καθαρά ότι ήταν και σαροπαπισμός. Πάει η εκκλησία. Και αργότερα, τη Δευτέρα θα τα πούμε, πιστεύω αύριο, στην ιστορία της εκκλησίας, η θρόνη. Υπερίσχυσε ο θρόνος της Αλεξανδρουπόλεως ενάντια στο θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Μετά. Υπερίσχυσε ο θρόνος της Κωνσταντινούπολεως ενάντια στο θρόνο της Αλεξανδρουπόλεως. Υπερίσχυσε η Κωνσταντινούπολη ενάντια στο Ρώμης.

Και μάλιστα, πώς το λέει, είτε αν τε ακούσουν ή αν τε απειθήσουν, εσύ θα πεις την αλήθεια του Θεού. Πώς κηρύτταν. Α Θεσσαλονικής δεύτερο κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Διότι εσείς εξέβρετε αδελφοί την προς εσάς είσοδον ημών, δηλαδή το πώς φερθήκαμε σε εσάς. Ότι δεν έγινε ματέα, αλλά και προπαθώντες και υβριστένες, εννοείς τους Φιλίππους, καθώς εξέβρετε εν Φιλίππης, ελάβουμε θάρρος των Θεών ημών και να αναλύσουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Ακούστε πώς τους κήρυξε. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού, δια να εμπιστευθώμεν το Ευαγγέλιο, ούτως λαλούμεν. Ουχίως αρέσκονται σε ανθρώπους, αλλά στον Θεόν τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Ακούστε, διότι ούτε λόγω κολακίας μεταχειριστήκαμε, λέει ποτέ. Δεν ήταν ανθρωπάρες εκεί. Καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφαση πλεονεξίας, μάρτης ο Θεός, ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Μια ηγεσία η οποία στέκεται πάνω σε αυτά και μένει ακέραια στο να κηρύξει το λόγο του Κυρίου, άδολα, χωρίς από πίσω να υπάρχουν άλλα κακά κίνητρα, είναι καλή ηγεσία. Δεν λέω τέλεια, είναι καλή ηγεσία. Που σημαίνει ότι το Πνεύμα Θεό είναι εκεί, δουλεύει, εργάζεται με υπομονή, με αγάπη και θα φέρει εις πέρας το θέλημά του. Το θέλημά του. Τους επενεί στο Β 13, δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό αδιαλείπτως ότι παραλαβώντες τον Λόγον του Θεού, τον οποίον ακούσατε παροιμών, εδέχθητε Αυτόν ουχίως λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς Λόγον Θεού, ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων. Το ξαναλέω, ώστις λόγος και ενεργείται μεταξύ σας, σε εσάς που έχετε πιστέψει. Άρα τη δουλειά ποιος την κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Τι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε σε μια άγια ηγεσία? Την αγνότητα. Την αγνότητα. Α Θεσσαλονικής 2:3. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Θέλει ο Κύριος την καρδιά μας ίσια, τα μάτια μας καθαρά, τη διάνοια μας καθαρή, γεμάτη αγάπη για τον Κύριο και την αλήθεια Του και το λαό Του. Αμήν. Είναι άνθρωποι που λέει ο Παύλος ότι κηρύττουν, λέει, κάποιοι κηρύττουν εξ ερηθείας το Ευαγγέλιο. Από πείσμα. Α, έκανες εσύ, θα πάω κι εγώ να... Δεν είναι κίνητρα αυτά. Δεν χαρακτηρίζουν ανθρώπους του Θεού. Στο 10ο εδάφιο. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός ότι οσίως, άγια δηλαδή, και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημε προς εσάς τους πιστεύοντας. Αυτό πρέπει να είναι ομολογία της Εκκλησίας για τους εργάτες της. Ξέρετε αδελφοί ότι όλοι οι εργάτες που είναι μέσα στις εκκλησίες που υπηρετούμε εργάζονται με τα δικά τους χέρια. Εργάζονται με τα δικά τους χέρια. Α Θεσσαλονικής 2:7 λέει «Και τη δυνάμενη να δίνουμε βάρος ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά εστάθημεν γλυκής εν το μέσο ημών». Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Γλυκής. Πώς? Καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα. Έχετε δει μια μαμά με το μωρό στην αγκαλιά? Δεν υπάρχει φοβερότερη εικόνα από αυτήν. Τα μάτια της γεμάτα αγάπη, γεμάτα ενδιαφέρον, χαρά μέσα, γλυκύτητα. Έτσι λέει ο Παύλος, σταθήκαμε ανάμεσά σας. Με αυτή την καρδιά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μην πειράζετε τους χρησμένους μου. Δεν ξέρω αν μπορεί η Εκκλησία αυτό να το καταλάβει. Πόσο δένει ο Κύριος την καρδιά του ποιμένα με το ποιμνιο. Το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αυτό είναι η μία πλευρά.

0: Και η άλλη πλευρά, Α Θεσσαλονικής 2:11. Καθώς εξεύρεται ότι ένα έκανε στον ημών ως πατήρ. Μας έρθει την τροφό, τη μαμά, ως πατήρ τα εαυτού τέκνα. Τι αλλάζει μεταξύ της μαμάς και του μπαμπά? Η αγάπη. Και οι δυο τα αγάπανε τα παιδιά τους. Τι αλλάζει? Η πατρική συμπεριφορά είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική. Προτρέπει, ενθαρρύνει και παρακαλεί ή και ελέγχει, όπως ένας πατέρας θα έκανε στα παιδιά του. Αυτό πρέπει να υπάρχει μέσα στην ηγεσία. Την καλή ηγεσία. Τι άλλο να έχει? Τόλμη. Θάρρος. Δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο. Αλλά και προπαθώντες και ευρυσταίντες, εννοεί είπαμε για τους Φιλίππους και εξεύρεται εν Φιλίππης, ελάβομεν θάρρος εις τον Θεόν ημών. Να αλαλήσουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Όταν μου είπε ο Κύριος, θα πας στην Κρήτη και εκεί θα αρχίσει το έργο μου, έπρεπε να κλείσω το σπίτι, να πουλήσω ό,τι έχω, να βάλω όλα τα υπόλοιπα σε ένα φορτηγό και να έρθω εδώ κάτω χωρίς να έχω δουλειά. Χωρίς υποστή, χωρίς τίποτα. Με πίστη στο λόγο. Αυτό θέλει τόλμη. Θέλει θάρρος. Και όχι μόνο, μάμε τότε που μας είπε ο Κύριος να βγούμε έξω να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Τότε με τις διαλέξεις που κάναμε στο Ατλαντής. Αμέσως. Πήγα αμέσως στον Αρχιεπίσκοπο. Φάνηκε όλη η σαπίλα εκεί πέρα που υπήρχε. Και μας έδωσε ο Κύριος τρομερή, τρομακτική νίκη. Πόσοι το θυμώνται αυτό, για να δω. Αμήν. 95.000 τη βραδιά πληρώναμε στο Ατλαντής για να κάνουμε τις ομιλίες και ο Κύριος κατέβηκε, άρχισε να κάνει θαύματα, να σώσει ανθρώπους και πάρα πολλοί είναι εδώ από τότε. Αλλά ήθελε θάρρος. Δεν μπορούμε να έχουμε δειλία. Δεν γίνεται. Θάρρος, τόλμη. Ελάβουμε θάρρος στον Θεόν ημών, το θάρρος το παίρνεις από εκείνον. Ο Κύριος είπε, ναι, αυτό εκείνο, τώρα με τη Μογγολία. Με τη Μογγολία. Δεν έχω ξαναπάει στη Μογγολία ποτέ. Έχω πάει από την πάνω μεριά, στην λίμνη Βαϊκάλ, στο Ιρκούτσκ. Έχω κάνει σχολείο. Αυτό είναι ακριβώς από κάτω. Δεν έχω πάει. Και μας λέγανε κάτι παράξενα γράμματα και αυτά. Και λέω στον Αλεξάνδρ, μη στεναχωριέσαι, αδερφέ μου. Εμείς θα πάμε, γιατί ο Κύριος θέλει να πάμε και εκείνος θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Μπορείς να κινηθείς με αυτό τον τρόπο. Να μήπως κολλήσουμε καμιά αρρώστια, μήπως γίνει αυτό και μήπως γίνει εκείνο. Δεν πας έτσι το έργο. Δεν γίνεται. Θέλει θάρρος. Η ηγεσία λοιπόν, όπου είναι πιστή ηγεσία, είναι ηγεσία προσευχής, κηρύττει, είναι αγνή, έχει καρδιά αγωνική και επιμονή ενάντια σε κάθε αντίθεση, σε κάθε διωγμό, ακολουθείς το μονοπάτι που δημιουργεί, εάν είσαι μέσα στην εκκλησία αυτή, ακολουθείς το μονοπάτι μιας υγιούς εκκλησίας. Ωραία. Τι άλλο έχει? Η ηγεσία, η αληθινή πρέπει να είναι ηγεσία αυτοθυσίας. Β9, διότι ενθυμίστε αδελφοί των κόπων ημών και των μόχθων, επειδή νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι δια να μη επιβαρύνομαι την άεξη μόν. Έφτιαχνε σκηνές για να μπορεί να κάνει το Ευαγγέλιο αδάπανο, για να τους δώσει να καταλάβουν ότι κοίτα, δεν είμαι εδώ για να πάρω κάτι από σας, είμαι εδώ να σας δώσω, να σας πλουτίσω με το Ευαγγέλιο, με την αλήθεια του Θεού, με την παρουσία Του. Εκηρύξαμε σας το Ευαγγέλιο του Θεού. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος μιας υγιούς ηγεσίας? Ποιο στόχο πρέπει να έχει ο ποιμένας? Ποιο στόχο έχουμε εμείς? Όσοι κηρύττουμε, όσοι είμαστε καλεσμένοι να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει, 12 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο 12. Σας προτρέπουμε και παρηγορούμε και διαμαρτυρόμεθα δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος ημάς εις την αυτού βασιλεία και δόξα. Τι ήθελε ο Παύλος, τι θέλει κάθε καλός ποιμένας, γιατί εργάζεται, γίνεται όλο αυτό για να περπατήσει η Εκκλησία άξια του Θεού. Δηλαδή, κάθε παιδί του Θεού να μπορούν βλέποντας το έξω να πούνε αυτό είναι παιδί του Θεού. Είναι ένας μικρός Χριστός. Καθώς θα βλέπουν την ομολογία της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός ήταν ο στόχος των Αποστόλων. Δεν έχουμε άλλο στόχο. Τι άλλο να θέλουμε. Θέλουμε να πλουτίσει η Εκκλησία με τα ουράνια, τα ένδοξα του Θεού. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό τους λέει στο 1.6 και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Δεχθέντε στο λόγο εν μέσω πολλής λήψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Τους λέει. Μιμητές. Προσεύχομαι, λέω, Κύριε, ξέρω τη δικιά μου αδυναμία, χώμα, είμαι στάχτη, αλλά είμαι άραγε ένα καλό παράδειγμα για την Εκκλησία σου. Βλέπουνε κάτι από σένα μέσα στη δική μου ζωή. Αυτό με τρώει μέσα μου. Γι' αυτό προσέχω όσο μπορώ, κάνω ό,τι μπορώ για να βγει η εικόνα του Χριστού έξω. Η μαρτυρία του. Το ίδιο και εσύ. Το ίδιο και εσύ. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μιμητές. Μιμητέ μου γίγνεσαι καθώς κι εγώ του Χριστού. Έχουμε να μιμηθούμε παραδείγματα. Οπότε, μην κοιτάς δεξιά και αριστερά. Ό,τι είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού και ό,τι είναι να γίνει, γίνεται και εδώ. Αμήν. Για να μην πω ότι αρκετά που γίνονται εδώ δεν γίνονται αλλού. Αλλά δεν θέλω να είμαι αρνητικός. Όλα αυτά ξεκινάνε από την ηγεσία. Εάν η ηγεσία βαδίζει σωστά και είναι ταπεινή, η Εκκλησία παίρνει αυτό το δρόμο. Αυτό το παράδειγμα έχει μπροστά της.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μια αληθινή εκκλησία, αδελφοί, είναι σωζόμενη εκκλησία. Πιστεύει στη σωτηρία. Δια της χάριτος, εκ πίστεως. Πιστεύει στη σωτηρία. Στο 1-1, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί και Κυρίο Ιησού Χριστό. Είμαστε εν Θεό, εν Χριστό. Πώς είμαστε εν Θεό? Όταν είμαστε εν Χριστό. Πότε είμαστε εν Χριστό? Όταν μας αναγεννήσει. Όταν τον ζητήσουμε και έρθει και κατοικήσει μέσα μας, είμαστε σωζόμενη Εκκλησία. Λυτρωμένη Εκκλησία με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε ότι η Δυτική Εκκλησία αναθεμάτισε τους μεταρρυθμιστές οι οποίοι είδαν το λόγο και είπαν ότι ο άνθρωπος σώζεται δια της χάριτος εκ πίστεως και τούτο Θεού του δώρο. Οι Καθολικοί τους αναθεμάτισαν. Όχι. Σώζεσαι μέσω του ιερατείου, του Πάπα και όλο αυτό το σύστημα που αυτοί ονομάζουν Εκκλησία. Γιατί αν το πιστέψουν όλοι αυτοί είναι χωρίς δουλειά. Μένουν χωρίς δουλειά και ο Κύριος θα τους αφήσει χωρίς δουλειά. Πρέπει να στρέψουμε τον κόσμο στον Κύριο. 1-3, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργων σας και τον κόπο της αγάπης και της υπομονής και της ελπίδας του Κυρίου μόνης σου Χριστού έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Κόπος πίστης, αγάπης και ελπίδας. Τι μας θυμίζουν αυτά? Τα τρία δεν τα αυτά. Μένει, πίστη, ελπίς, αγάπη. Τα έχουμε αυτά? Υπάρχουνε? Αυτά πρέπει να ψάξεις να δεις. Θες να κρίνεις μια εκκλησία, κοίταξε να δεις, υπάρχει αγάπη? Τι λέτε, αδερφοί? Αν έφερνε ο Κύριος το πνευματικό θερμόμετρο και το έριχνε μέσα στην εκκλησία, τι θα έδειχνε η αγάπη? Πόσο? -5? Δεν νομίζω. Ξέρετε γιατί δεν νομίζω? Γιατί χαιρόμαστε να βλέπουμε ένας τον άλλον. Πώς ξέρουμε ότι αγαπάμε τον Θεό? Γιατί αγαπάμε τους αδερφούς. Αμήν. Κάτσε να δεις στο τέλος τι γίνεται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να είμαστε με τους αδερφούς και τις αδερφές μας. Αμήν. Έχουμε την κοινωνία μεταξύ μας. Είμαστε εκλεγμένοι. Ο Κύριος μας κάλεσε έναν προς ένα. Έχουμε την εκλογή μας. Ο κάθε ένας έχει αυτήν την αιμολογία για τον εαυτό του. Η Εκκλησία η αληθινή αποτελείται από αληθινά πιστούς. Όχι ανθρώπους οι οποίοι, ποιος ξέρει τώρα, είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Βέβαια είναι αλήθεια. Το λέει ο Κύριος, τελείωσε. Πιστή. Η Εκκλησία είναι γεμάτη από πιστούς ανθρώπους. Που ο κόσμος βέβαια απορεί έξω. Δηλαδή, παιδιά, τα πιστεύετε όλα αυτά εσείς? Σοβαρά μιλάς τώρα? Αν τα πιστεύουμε, η ζωή μας είναι εκεί. Πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, η παρουσία του Κυρίου. Είναι η Εκκλησία, Εκκλησία που λατρεύει τον Κύριό της. Ή ντρέπεται? Έχω παραβρεθεί σε εκκλησίες. Ευαγγελικές, ξέρω εγώ, πρεσβυτερικές, ορθόδοξες, καθολικές. Πάγος. Όσο πιο σοβαρός και σκυθροπός είσαι, τόσο πιο Άγιος. Όπως οι εικόνες όλες είναι έτσι. Έτσι γίνονται και οι άνθρωποι. Ενώ ο λόγος του λέει είναι χαρά, ανέκφραστος και πλήρης δόξης. Όταν ψάλαμε τον ύμνο, ο Άγιος του Ισραήλ, δεν μπορεί να είσαι έτσι, δεν γίνεται. Η Εκκλησία είναι ζωντανή με τη ζωντάνια του Πνεύματος. Συνδεόμαστε εν Πνεύματι Αγίω, σημαίνει ότι έχουμε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία δε ημών, Α Ιωάννου 1-3, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Δηλαδή τι, πώς κοινωνεί ο Υιός με τον Πατέρα? Ο Πατέρας τι είναι? Ο Θεός τι είναι? πνεύμα. Ο Υιός πώς κοινωνεί με τον Πατέρα? Είναι πλήρης με όλο το πλήρωμα του Θεού. Και μας φέρνει να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την κοινωνία του πληρώματος. Το πλήρωμα που πλήρωσε τον Χριστό, πώς το λέει στον Ιωάννη 1:14. Λέει, ο λόγος έγινε σάρξ, κατόξι μεταξύ ημών και είδε με τη δόξα αυτού, δόξα ενός μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χαρίς και αληθείας. 16. Και πάντες εμείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού. Το βλέπετε? Όλοι έχουμε πάρει από το πλήρωμά του. Και αυτό μας δίνει την κοινωνία του πνεύματος. Και χάριν αντιχάριτος. Αμήν. Μας δένει το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό νιώθουμε αυτή τη ζεστασιά, την ομορφιά. Έρχεται κάποιος και δεν το καταλαβαίνει. Αλλά τι βλέπουνε? Λέει, αυτό που βλέπω στα πρόσωπά σας, λέει, δεν το έχω δει πουθενά. Τι βλέπει? Βλέπει την παρουσία του Θεού. Βλέπει την εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Βλέπει τη χαρά της λύτρωσης. Βλέπει την κοινωνία. Το έργο της πίστης, ο κόπος της αγάπης, η σταθερότητα της ελπίδας. Αμήν. Τι άλλο είμαστε? Αγιαζόμενη η Εκκλησία. Άγιοι, γίγνεστε. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία θα φτάσει στην τελειότητα. Εδώ. Αμήν. Μακάρι. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι? Όσο είμαστε εδώ κάτω, το Πνεύμα του Θεού συνέχεια θα δουλεύει και θα μας αλλάζει. Δεν θα πει το Πνεύμα του Θεού, α, φτάσανε τώρα, επιτέλους ξεκούρασα κι εγώ λίγο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όσο είμαστε εδώ κάτω, το Πνεύμα του Θεού θα εργάζεται, θα σκάβει, θα βάζει πράγματα, θα αλλάζει πράγματα για να μας φέρει κατ' εικόνα και ομοίωση. Κατ' εικόνα και ομοίωση. Επομένως, ο αγιασμός είναι ένας καθημερινός αγώνας. Παράδοση. Δεν θα κουραστείς με τον εαυτό σου. Παρόλο που μπορούμε να κουραστούμε από πράγματα που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε μέσα μας. Πόσοι έχουμε μέσα μας πράγματα που θέλουμε τώρα να τα αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούμε. Πόσοι? Κοιτάξτε. Κύριε, θέλω να τα αλλάξω, αλλά δεν μπορώ εγώ να μπω εκεί μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται και πώς γίνεται. Εσύ ξέρεις όμως. Κάντο, σε παρακαλώ, μη με αφήσεις. Κάνεις τέτοια προσευχή στον Κύριο? Με ειλικρίνεια ενώπιον του. Και ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Ο αγιασμός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θα πει αγιασμός? Ξεχωρισμός. Μέσα σου να ξεχωρίσεις εντελώς από την αμαρτία και από το φρόνημα του κόσμου. Να πας δηλαδή τελείως από την άλλη μεριά. Να ζεις με τη φωνή του Κυρίου, να ζεις με την όραση του Κυρίου, να ζεις με το Λόγο του Θεού, με την αποκάλυψη του Θεού, με όλα αυτά που ο Θεός έχει, να είναι αυτό ζωή και πνοή για σένα. Και το άλλο, σαν να μην υπάρχει. Το νίκησες. Το νίκησες. Μας σώζει ο Κύριος, γιατί? Προς έργα καλά, Εφεσίους 2:10, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά. Έργα καλά. Έχει αυτή η Εκκλησία έργα καλά? Έχουμε? Στο βαθμό που το έχουμε, αδελφοί. Έχουμε. Αμήν. Έχουμε. Δεν θέλω να σας χαϊδέψω σήμερα, όχι. Όχι. Αλλά είναι καλό να εκτιμούμε το καλό που ο Κύριος έχει κάνει μέχρι τώρα. Και πάνω σε αυτό να χτίζουμε για το περισσότερο. Αμήν. Θέλω να ευχαριστήσω ενώπιον του Κυρίου όλους τους αδελφούς οι οποίοι είτε αρχή-αρχή είτε πιο μετά στάθηκαν και στέκονται και στηρίζουν και υποστηρίζουν και ευλογούν το έργο του Κυρίου με την παρουσία τους. Δεν μου λες, εάν δεις ότι κάποιος αδελφός δεν έρχεται στην Εκκλησία, πώς νιώθεις? Που μπορεί να μην έχεις και πολλά παρεδώσει, αλλά τον βλέπουμε, πώς νιώθεις? Καλά ή κακά? Λείπει κάτι ή δεν σε νοιάζει? Ναι, Λείπει κάτι, γιατί είμαστε μέλη Ελλήνων. Τι, γιατί δεν έχετε άραγε τα φως, τι συμβαίνει. Για να πάρω ένα τηλέφωνο να δω. Τα μέλη μοιάζονται το ένα το άλλο. Αγαπάνε το ένα το άλλο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για το αριστούργημα που φτιάχνει. Είναι αριστούργημα, αδελφοί μου. Δεν είναι η Εκκλησία ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι ζουν τη ζωή τους, αλλά την Κυριακή έρχονται μια φορά έτσι θρησκευτολογικά να κάτσουν, να δώσουν ένα παρόν και να φύγουν χωρίς η ζωή τους να έχει αλλάξει, χωρίς να ξέρουν τον Κύριο, χωρίς να ξέρουν τον Λόγο Του, μέσα στην άγνοια. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Θα μπορούμε να το πούμε ομίγυρη. Εκκλησία σημαίνει ότι έχουν καλεστεί από κάποιον. Και αν ο Κύριος σε καλέσει, δεν μπορείς να μπεις μέσα στην Εκκλησία. Την πνευματική Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία. Αμήν. Ένα τελευταίο. Η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων ήταν Εκκλησία που πέρασε θλίψεις. Ακούστε. 1:6. Και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Ακούστε τώρα. Δεχθέντες τον Λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Δεχθήκατε τον Λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Όχι θλίψεις. Πολλής θλίψεως. Πώς.
2: Πώς το λέει Παύλο, δεν περίμενα να έχεις τα πράγματα.
1: Έτσι. Όχι. Με χαρά πολύ. Με χαρά Πνεύματος Αγίου. Διάβασε το 17 όταν πας σπίτι. Ή αύριο. Διάβασε το 17 σε παρακαλώ. Πράξεις. 17. Ήταν μια στρατηγική εκκλησία. Απλώθηκε το Ευαγγέλιο από τη Θεσσαλονίκη στην Αχαΐα και επάνω στη Μακεδονία ολόκληρη. Ώστε λέει δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, σας ξέρουν όλοι. Ακούσαν την ομολογία σας παντού. Μπορούμε να πούμε αμήν σε αυτό. Γίνεται ανάμεσά μας αρεφή. Ναι. Ναι, ευλογεί ο Κύριος τα πέρατα της γης. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Είμαστε μια εκκλησία που προετοιμάζεται για την αρπαγή. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Προετοιμαζόμαστε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Αμήν. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα ότι θα δούμε δηλαδή Α Ιωάννου 3 από το 1. Α Ιωάννου 3:1. Στο 2. Αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και έτη δεν εφανερωθεί τι θέλω μεν είστε, εξεύρωμεν όμως ότι όταν εφανερωθεί θέλω μεν είστε όμοι με Αυτόν, διότι θέλω με δει Αυτόν καθώς είναι. Και ακούστε τώρα τι λέει. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα μέσα του, επάνω του, καθαρίζει τον εαυτό του. Καθώς εκείνος είναι καθαρός. Φέρεσε παρακαλώ νοερά τον εαυτό σου στην ώρα εκείνη. Έγινε η αρπαγή. Πού είσαι? Πού θα είσαι εκείνη την ώρα? Έγινε. Τελείωσε. Πάει η γη. Πάνε όλα. Τελείωσε. Είσαι στην παρουσία του Κυρίου. Ποιον θα δεις? Τον Κύριο. Πρόσωπο. Πρόσωπο. Θα πει κανείς, μα καλά, ποιον θα πρωτοδεί? Μη φοβάσαι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εάν φανερώθηκε εδώ κάτω στη γη σε 500 και πέκκινα αδερφούς διαμιάς, μπορεί να φανερωθεί σε 500 δισεκατομμύρια διαμιάς. Κανένα πρόβλημα. Και να έχει προσωπική κοινωνία με όλους μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος μαζί σου, ποιο θα είναι? Θα ελέγξει τα έργα σου. Όχι για να σε καταδικάσει, γιατί για να σε αρπάξει σημαίνει ότι σε σώζει. Αμήν. Θα ελέγξει τα έργα σου. Τι έκανες σαν πιστός? Πώς χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου? Τι έβαλες πρώτα? Πώς φέρθηκες στα αδέλφια σου, στην οικογένειά σου, στους αδύναμους, στους άρρωστους? Σε κάθε ευκαιρία που σου δίνει ο Κύριος να φανερώσεις την ομολογία του Κυρίου μέσα από τη ζωή σου. Και αν έκτισες άχυρο, καλά μια ξύλα. Θα καούν. Δηλαδή, δεν θα έχεις μισθό. Άλλο η σωτηρία. Η σωτηρία είναι free. Ελεύθερο δώρο, χάριτος. δεν θα έχεις μισθό. Δηλαδή, πόσο από τη δόξα του Θεού θα έχεις. Πόσο. Γιατί αυτή είναι, αυτός είναι ο χρυσός. Αυτή είναι η ευλογία. Και αυτό πρέπει να το σκεφτείς τώρα. Τώρα, κάθε μέρα που έχουμε. Πολλοί λένε, αχ Κύριε, έλα να μας πάρει να φύγουμε. Εγώ δεν λέω έτσι. Όχι, αμήν, όταν να έρθει, να έρθει. Αλλά λέω, Κύριε, ετοίμασέ μας. Δώσ' μας χάρη να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσε να κάνουμε. Να μην πάμε με ημιτέλειες, με ατέλειες, με μισογκρέμια και μισοχτισμένα πράγματα. Να τελειώσουμε αυτό το Άγιο έργο που μας έχεις δώσει. Σαν άτομα, σαν σύνολο. Γιατί δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία εκεί. Άλλες ευλογίες εκεί, άλλες ευλογίες εδώ. Το έργο που μας έχει δώσει να κάνουμε εδώ, αδερφοί, είναι μοναδικό. Δεν ξαναγίνεται πλέον. Αλλά ο εχθρός θέλει να υποτιμάς το χρόνο σου, να υποτιμάς τη θέση σου, τη στάση σου, αυτό που είσαι, να σκέφτεσαι συνέχεια και ποιος είμαι εγώ και τι είμαι εγώ. Και... αυτό θέλει ο διάβολος. Όχι. Άκου τι είσαι. Είσαι εκλεγμένο παιδί του Θεού, είσαι γιος, κόρη του Θεού, του υψίστου, σε έχει καλέσει ο Κύριος, σε έχει φέρει μέσα στα αιώνια σχέδιά του και σου έχει δώσει έργο ουράνιο να κάνεις. Αμήν. Και πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό με χέρια και πόδια. Άσχετα με τους διωγμούς, άσχετα με τις θλίψεις, άσχετα με οτιδήποτε που να σημαίνει γύρω σου, όπως συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ελάτε να προσευχηθούμε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το θαυμάσιο έργο που εσύ έχεις επιτελέσει μέσα μας. Και μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους καλούς εργάτες Σου. Σε ευχαριστούμε για τον καλό λαό Σου, Κύριε. Για κάθε παιδί Σου, το οποίο Εσύ κάλεσες με το όνομά Του. Και το πρόσθεσες στο σώμα Σου. Για κάθε παιδί Σου που έλαβε πίστη και σε δέχτηκε Κύριο και Σωτήρα. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο αυτό. Να είμαστε μέλη του σώματος Σου. Μέλη της αληθινής Σου Εκκλησίας, Κύριε. Αλλά Εσύ μας ζητάς αυτό που κάνουμε να το κάνουμε καλύτερα. Να το κάνουμε περισσότερο. Χαίρεσαι για αυτό που γίνεται μέσα στο σώμα Σου. Και θέλουμε η χαρά Σου αυτή με εμάς να γίνει πλήρης, Κύριε. Πλήρης. Σκέπασέ μας. Να λάβει κάθε μας ανάγκη, Κύριε. Δώσ' μας πίστη να οριμάσουμε σε αγιασμό, σε αφιέρωση. Να βλέπουμε με τα δικά Σου μάτια. Να μην περιφρονούμε το Άγιο έργο Σου. Αλλά μάλλον να χαιρόμαστε και να αγαλόμαστε σε αυτό που Εσύ κάνεις, Κύριε. Θέλουμε να ευλογήσεις όλη την Εκκλησία Σου, Κύριε. Όπου είναι δικά Σου παιδιά. Βορρά, Δύση, Ανατολή ή Νότο. Κύριε, όπου είναι ο λαός Σου, ο αληθινός. Και μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε. Στείλε μας, Κύριε. Όπου είναι ψυχές διψασμένες και ενδόμηχα κράζουν και λαχταρούν τη σωτηρία Σου. Στείλε μας, Κύριε. Στείλε μας με το πνεύμα Σου. Στείλε μας με οδηγία, με χαρίσματα και δύναμη και απόδειξη πνεύματος με σημεία και τέρατα, Κύριε. Να ακουστεί ο λόγος Σου. Να υψωθεί το όνομά Σου το μέγα. Και εμείς ταπεινά Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σε προσκυνούμε, Βασιλιά μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α.
2: Κεφάλαιον ΙΧ. Και απήγγειλεν ο Αχάβ προς την Ιεζάβελ πάντα όσα έκαμεν ο Ηλίας και την ιτρόπο εθανάτωσεν εν ρομφέα πάντα στους προφήτες. Και απέστειλε μηνυτήν Ιεζάβελ προς τον Ηλίαν λέγουσα. Ούτων ακάμωσιν οι θεοί και ούτων απροσθέσωσιν εάν αύριον περί την ώραν ταύτην δεν καταστήσω την ζωή σου ως την ζωήν ενός εξ εκείνων. Και φοβηθείς εσηκώθηκε ανεχώρησε δια την ζωήν αυτού και ήλθεν εις Βυρσαβεέ την του Ιούδα και αφήκεν εκεί τον υπηρέτην αυτού. Αυτός δε υπήγεν εις την έρημον μια ημέρα σοδόν και ήλθε και κάθισε υπό την άρκευθαν. Και επεθύμησε καθε αυτόν να αποθάνει και είπεν «Αρκεί τώρα, Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου». Και πλαγιά σας απεκοιμήθη υπό κάτω μιας αρκεύθου και ειδού άγγελος ίγγισε αυτόν και είπε προς αυτόν «Σηκώθητη, φάγε». Και ανέβλεψε και ειδού πλησίον της κεφαλής αυτού άρτος εγκριφίας και αγγιονίδατος, και έφαγε και έπιε και πάλι νεπλαγίας. Και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου και ίγγισε αυτόν και είπε «Σηκώθητη, φάγε, διότι πολύ είναι η οδός από σου». Και σηκωθείς έφαγε και έπιε και με την δύναμη της τροφής εκείνης οδυπόρησε 40 ημέρας και 40 νύκτας έως Χορίβ του όρους του Θεού. Και εισήλθεν εκεί εις Πύλεον και έκαμεν εκεί κατάλημα. Και ειδού ήρθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν «Τι κάμνεις εντάφθα Ηλία?» Ο δε είπε «Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων. Διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπον την διαθήκην σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτας σου εθανάτωσαν ερομφέα. Και να απελήφθην εγώ μόνος και ζητούσι την ζωή μου δια να αφαιρέσω συν αυτήν». Και είπεν «Έξερθε και στάθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου». Και ειδού ο Κύριος διέβαινε. Και άνεμος μέγας και δυνατός έσκιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους έμπροσθεν του Κυρίου. Ο Κύριος δεν ήτο εν το ανέμο. Και μετά τον άνεμον σεισμός. Ο Κύριος δεν ήτο εν το σεισμό. Και μετά τον σεισμόν πύρ. Ο Κύριος δεν ήτο εν το πυρί. Και μετά το πύρ ήχος λεπτού αέρος. Και ως οίκουσεν ο Ηλίας εσκέπασε το πρόσωπον αυτού με την μιλωτήν αυτού και εξήλθε και εστάθη εις την είσοδον του σπηλαίου. Και ειδού φωνή προς αυτόν λέγουσα «Τι κάμνεις εντάφθα Ηλία?» Και είπεν «Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι του Ισραήλ εγκατέλειπον την διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτας σου εθανάτωσαν εν ρομφέα, και να απελήφθην εγώ μόνος και ζητούσι την ζωή μου δια να αφαιρέσω συν αυτήν». Και είπε Κύριος προς αυτόν «Είπαγε επίστρεψον εις την οδό σου προς την έρημον της Δαμασκού. Και όταν έρθεις χρήσον τον Αζαήλ βασιλέα επί την Συρία, τον δε Ιού, τον Υιόν του Νιμσί, θέλεις χρήση βασιλέα επί τον Ισραήλ. Και τον Ελισέ, τον Υιόν του Σαφάτ, από Αβέλ Μεολά, θέλεις χρήση προφήτην αντί σου. Και θέλεις συμβεί, ώστε τον διασωθέντα εκ της ρομφέας του Αζαήλ, θέλει θανατώσει ο Ιού, και τον διασωθέντα εκ της ρομφέας του Ιού θέλει θανατώσει ο Ελισέ. Αφήκα όμως εις τον Ισραήλ 7.000 πάντα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν εις τον Βάαλ και παν στόμα το οποίον δεν εισπάστη αυτόν. Και αναχωρήσας εκείθεν έβρικε τον Ελισέ, τον Υιόν του Σαφάτ, ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βόν έμπροσθεν αυτού, αυτός ον εις το 12. Και επέρασε ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψε επ' αυτόν την μιλωτήν αυτού. Ο δε αφήκεν τους βόας κέτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπεν: «Ας ασπαστώ, παρακαλώ, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, και τότε θέλω σε ακολουθήσει». Και είπε προς αυτόν: «Ήπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα είσαι?» Και έστρεψεν εξόπισθεν αυτού, και έλαβε εν ζεύγος βόν και έσφαξεν αυτούς, και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βόν, και έδωκε εις τον λαόν και έφαγον. Τότε σηκωθείς, ήπηγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο νι αλφα. Ούτω λέγει Κύριος: «Ιδού εγώ εγείρω άνεμον φθοροποιών επί την Βαβυλώνα και επί τους κατοίκους αυτής, τους υψώσαντας την καρδίαν αυτών κατ' εμού. Και θέλω εξ αποστείλει επί την Βαβυλώνα λυκμητάς, και θέλουσιν εκλυκμίσει αυτήν και εκενώσει την γην αυτής. Διότι εν τη ημέρα της συμφοράς κυκλώθεν θέλουσιν είστε εναντίον αυτής. Το ξώτης επί το ξώτην ας εντείνει το τόξον αυτού και επί τον πεπιθώτα επί τον θώρακα αυτού. Και μη φίδεστε τους νέους αυτής. Εξολοθρεύσατε άπαν το στράτευμα αυτής. Και τραυματίε θέλουσι πέσει εν τη γη των Χαλδαίων και οι κατακεντημένοι εν τεσοδείς αυτής. Διότι ο Ισραήλ δεν εγκατελείφθη, ουδέ ο Ιούδας παρά του Θεού αυτού, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, αν και η γη αυτών ενεπλήσθη ανομίας εναντίον του Αγίου του Ισραήλ. Φύγετε εκ μέσω της Βαβυλώνος και διασώσατε έκαστος την ψυχήν αυτού. Μη απολεστείτε εν τη ανομία αυτής. Διότι είναι καιρός εκδικήσεως του Κυρίου. Ανταπόδομα αυτός ανταποδίδει εις αυτήν. Η Βαβυλώνε στάθη ποτήριον χρυσούν εν τη χειρή του Κυρίου, με θείον πάσαν την γην. Από του ίνου αυτής έπιον τα έθνη, δια τούτο τα έθνη παρεφρόνησαν. Έπεσεν εξέφνης η Βαβυλών και συνετρίβει. Ολολίζεται δι' αυτήν. Λάβετε βάλσαμον δια των πόνων αυτής, ίσως ιατρευθεί. Μετεχειρίστημεν ιατρικά δια την Βαβυλώνα, αλλά δεν ιατρεύθη. Εγκαταλείψατε αυτήν και ας απέλθομεν έκαστος εις την γην αυτού. Διότι η κρίση αυτής έφτασεν εις τον ουρανόν και υψώθη έως του στερεώματος. Ο Κύριος εφανέρωσε την δικαιοσύνη ημών. Έλθετε και ας διηγηθόμεν εν σιών το έργο Κυρίου του Θεού ημών. Στυλβώσατε τα βέλη, πυκνώσατε τα σασπίδας. Ο Κύριος ήγηρε το πνεύμα των βασιλέων των Μίδων, διότι ο σκοπός αυτού είναι εναντίον της Βαβυλώνος για να εξολοθρεύσει αυτήν, επειδή η εκδίκηση του Κυρίου είναι εκδίκηση του ναού αυτού. Υψώσατε σημαίαν επί τα τείχη της Βαβυλώνος, ενδυναμώσατε την φρουράν, στήσατε φύλακας, ετοιμάσατε ενέδρας. Διότι ο Κύριος και ευουλεύτη και θέλει εκτελέσει εκείνο, το οποίον ελάλησεν εναντίον των κατοίκων της Βαβυλώνος. Ω, η κατοικούσα επί υδάτων πολλών, η πλήρης θησαυρών, ήλθε το τέλος σου, το πέρας της πλειονεξίας σου. Ο Κύριος των δυνάμεων όμως εν σε αυτόν, λέγον, εξάπαντος θέλω σε γεμίσει από ανθρώπων, ως από ακρίδων, και θέλουσιν εκπέμψει αλλαλαγμών εναντίον σου. Αυτός επίησε την γην εν τη δυνάμει αυτού, εστερέωσε την οικουμένη εν τη σοφία αυτού και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού. Όταν εκπέμπει την φωνήν αυτού, συνίσταται πλήθος υδάτων εν ουρανής και ανάγει νεφέλας από τον άκρον της γης, κάμνει αστραπάς διαβροχήν και εξάγει άνεμον εκ των θησαυρών αυτού. Πας άνθρωπος εμοράνθη υπό της γνώσεως αυτού. Πας χωνευτής κατησχύνθη από τον γλυπτόν, διότι ψεύδος είναι το χωνευτόν αυτού και πνοή εν αυτό δεν υπάρχει. Ματαιώτης ταύτα, έργων πλάνης. Εν καιρό επισκέψεως αυτών θέλουσιν απολεσθεί. Η μερίς του Ιακώβ δεν είναι ως αυτά, διότι αυτός είναι ο πλάσας τα πάντα. Και ο Ισραήλ είναι η ράβδος της κληρονομίας αυτού, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Σύ ίσο πελεκής μου, όπλα πολέμου. Και δια σου συνέτριψα έθνη, και δια σου εξολόθρευσα βασίλεια. Και δια σου συνέτριψα ύπον και αναβάτην αυτού. Και δια σου συνέτριψα άμαξαν και αναβάτην αυτής. Και δια σου συνέτριψα άνδρα και γυναίκα. Και δια σου συνέτριψα γέροντα και νέων. Και δια σου συνέτριψα νεανίσκων και παρθένων. Και δια σου συνέτριψα ποιμένα και πίμνιον αυτού. Και δια σου συνέτριψα γεωργών και ζεύγος αυτού. Και δια σου συνέτριψα στρατηγούς και άρχοντας. Και θέλω ανταποδώσει επί την Βαβυλώνα και επί πάντα στους κατοίκους της Χαλδαίας πάσαν την κακίαν αυτών, την οποίαν έπραξαν εν σιών ενώπιόν σας, λέγει Κύριος. «Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου όρος φθοροποιών, λέγει Κύριος, το οποίον φθείρεις πάσαν την γην. Και θέλω εκτείνει την χείρα μου επί σε, και θέλω σε κατακυλήσει από τον βράχον και σε καταστήσει όρος πυρίκαυστον. Και δεν θέλω συλλάβει από σου λίθον διαγωνίαν, ουδέ λίθον διαθεμέλεια, αλλά θέλει είστε ερήμωσης αιωνία, λέγει Κύριος. Υψώσατε σημαίαν επί την γην, σαλπίσατε σάλπιγγα εν της έθνεσιν, ετοιμάσατε έθνη κατά αυτής, παραγγείλατε κατά αυτής εις τα βασίλεια του Αραράτ, του Μινή και του Ασχενάζ. Καταστήσατε επ' αυτήν αρχηγούς, αναβιβάσατε ύπους ως ακρίδας ορθότριχας. Ετοιμάσατε κατά αυτής έθνη, τους βασιλείς των Μίδων, τους στρατηγούς αυτής και πάντα στους άρχοντας αυτής και πάσαν την γην της επικρατείας αυτής. Και η γη θέλει συσθεί και στενάξει, διότι η βουλή του Κυρίου θέλει εκτελεστεί κατά της Βαβυλώνος, δια να καταστήσει την γην της Βαβυλώνος έρημον, άνευ κατοίκου. Οι ισχυροί της Βαβυλώνος εξέλιπον από του να πολεμώσιν, έμειναν εν της οχυρώμασιν, οι δύναμις αυτών εξέλιπεν, έγιναν ως γυναίκες. Έκαυσαν τας κατοικίας αυτής, οι μοχλοί αυτής συνετρίβησαν. Ταχυδρόμος θέλει δράμη εις απάντησιν ταχυδρόμου και μηνυτής εις απάντησιν μηνυτού, δια να αναγγείλωσει προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος ότι η πόλης αυτού ηλώθη από τον άκρον αυτής και ότι οι διαβάσεις επιάστησαν και κατέκαυσαν εν πυρή τους Καλαμώνας και οι άνδρες του πολέμου κατετρόμαξαν. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Η θυγάτηρ της Βαβυλώνος είναι ως Αλώνιον, καιρός είναι να καταπατηθεί. Έτι ο λίγον και θέλει ελθεί ο καιρός του θερισμού αυτής. Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος με κατέφαγε, με συνέτριψε, με κατέστησεν αγγίων άχρηστον, με κατέπιεν ως δράκον. Ενέπλησε την κοιλίαν αυτού από τον τρυφερόν μου, με έξωσεν. Ή εις εμέ και εις την σάρκα μου αδικία, ας έλθει επί την Βαβυλώνα, θέλει η πει η κατοικούσα την Σιών. Και το αίμα μου επί τους κατοίκους της Χαλδαίας, θέλει η πει η Ιερουσαλήμ. Δια τούτο ούτε λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω διαδικάσει την δίκην σου και θέλω εκδικήσει την εκδίκησήν σου. Και θέλω καταστήσει την θάλασσαν αυτής ξηράν και θέλω ξηράνει την πηγήν αυτής. Και η Βαβυλών θέλει είστε εις σωρούς, κατοικητήριον θώων, θάμβος και συρριγμός άνευ κατοίκου. Θέλου συβριχάστε ομού ως λέοντες. Θέλου συνορίεστε ως σκύμνη λεόντων. Θέλω κάμι αυτούς να θερμανθώσιν εν τη συμποσίης αυτών και θέλω μεθύσει αυτούς δια να ευθυμίσωση και να υπνώσωσιν ύπνων αιώνιων και να μη εξυπνήσωση, λέγει Κύριος. Θέλω καταβιβάσει αυτούς ως αρνία εις σφαγήν, ως κρυούς μετατράγων. Πώς ηλώθη εις Ισάχ και εθυρεύθη το καύχημα πάσης της γης. Πώς έγινε η Βαβυλών θάμβος εν της έθνεσιν. Η θάλασσα ανέβη επί την Βαβυλώνα. Κατεκαλύφθη υπό του πλήθους των κυμάτων αυτής. Επόλης αυτής κατεστάθησαν θάμβος, γη άνυδρος και άβατος γη, ενή δεν κατοικεί ουδής άνθρωπος, ουδέ υιός ανθρώπου διέρχεται δι' αυτής. Και θέλω τιμωρήσει τον Βίλ εν Βαβυλώνη και εκβάλει εκ του στόματος αυτού όσα κατέπιε. Και τα έθνη δεν θέλουν συσυναχθεί πλέον προς αυτόν και αυτό το τείχος της Βαβυλώνος θέλει πέσει. Λαέ μου, εξέλθετε εκ μέσου αυτής και σώσατε έκαστος την ψυχήν αυτού από τις οργείς του θυμού του Κυρίου. Μήποτε η καρδία σας χαυνοθεί και φοβηθείτε υπό της αγγελίας ή της θέλει ακουστεί εν τη γη. Θέλει δε ελθεί η αγγελία το εν έτος και μετά τούτο η αγγελία το άλλο έτος και καταδυναστεία εν τη γη, εξουσιαστής εναντίον εξουσιαστού. Δια τούτο ιδού έρχονται οι μέρε και θέλω κάμι εκδίκησιν επί τα γλυπτά της Βαβυλώνος. Και πάσα η γη αυτής θέλει κατεσκυνθεί και πάντης η τετραυματισμένη αυτής θέλουν σιπέσει εν το μέσο αυτής. Τότε η ουρανή και η γη και πάντα τα εν αυτής θέλουν συν αλλαλάξει επί Βαβυλώνα. Διότι οι εξολοθρευτέ θέλουν συνελθεί επ' αυτήν από βορρά, λέγει Κύριος. Καθώς η Βαβυλών έκαμε τους τετραυματισμένους του Ισραήλ να πέσωσιν, ούτω και εν Βαβυλώνη θέλουν σιπέσει οι τετραυματισμένοι πάσης της γης. Οι εκφυγόντες την μάχεραν, υπάγεται, μη στέκεστε, ενθυμήθητε τον Κύριον μακρόθεν και η Ιερουσαλήμ ας αναβεί επί την καρδίαν σας. Κατησχύνθημεν, διότι οικούσαμεν ονειδισμών. Εσχήνη κατεκάλυψε το πρόσωπον ημών. διότι εισήλθον ξένοι εις το αγιαστήριον του οίκου του Κυρίου. Δια τούτο ειδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω κάμι εκδίκησιν επί τα γλυπτά αυτής. Και καθόλην την γην αυτής, είτε τραυματισμένοι θέλουσιν ημόζει. Και αν η Βαβυλών αναβεί έως του ουρανού, και αν οχυρώσει το ύψος της δυνάμεως αυτής, θέλουσιν ελθεί παρεμού εξολοθρευτέ επ' αυτήν, λέγει Κύριος. Φωνή κραυγής έρχεται από Βαβυλώνος και συντριμός μέγας εκ γης Χαλδαίων, διότι ο Κύριος εξολόθρευσε την Βαβυλώνα και υφάνησεν εξ αυτής την μεγάλην φωνήν. Τα δε κύματα εκείνων ηχούσιν. Ο θόρυβος της φωνής αυτών εξακούεται ως υδάτων πολλών. Διότι ο εξολοθρευτής ήλθεν επ' αυτήν, επί τη Βαβυλώνα, και οι δυνατοί αυτής συνελήφθησαν, τα τόξα αυτών συνετρίβησαν. Επειδή Κύριος ο Θεός των ανταποδόσεων θέλει εξάπαντος κάμει ανταπόδοσιν, και θέλω μεθύσει τους ηγεμόνας αυτής και τους σοφούς αυτής, τους στρατηγούς αυτής και τους άρχοντας αυτής και τους δυνατούς αυτής. Και θέλουσι κοιμηθεί ύπνων αιώνιων και δεν θέλουσι να ξυπνήσει, λέγει ο βασιλεύς, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τα πλατεία τείχη της Βαβυλώνος θέλουσιν ολοτελώς κατασκαφθεί και επίλε αυτής εϊψηλέ θέλουσι κατακαεί εν πυρή. Και όσα οι λαοί εκοπίασαν θέλουσιν είστε εις μάτιν και όσα τα έθνη εμόχθησαν θέλουσιν είστε δια το πυρ. Ο λόγος τον οποίον η Ιερεμίας ο προφήτης προσέταξεν εις τον Σεραΐαν τον ιόν του Νηρίου ιού του Μαασίου ότε επορεύεται μετά του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα εις Βαβυλώνα κατά το τέταρτον έτος της βασιλείας αυτού. Ή το δε ο Σεραΐας κι τον άρχης. Έγραψε δε ο Ιερεμίας εν ενή βιβλίο πάντα τα κακά, τα οποία έμελον να έλθωσιν επί την Βαβυλώνα, πάντα στους λόγους τούτους τους γεγραμμένους κατά της Βαβυλώνος. Και είπεν ο Ιερεμίας προς τον Σεραΐαν, «Όταν έλθεις εις Βαβυλώνα και είδεις και αναγνώσεις πάντα στους λόγους τούτους, τότε θέλεις πει, Κύριε, σι ελάλησας κατά του τόπου τούτου, δια να εξολοθρεύσεις αυτόν, ώστε να μη υπάρχει ο κατοικών εν αυτό, από ανθρώπου έως κτίνους, αλλά να είναι ερήμωσης αιωνία. Και αφού τελειώσεις αναγινώσκον το βιβλίο τούτο, θέλεις δέσει επ' αυτό λίθον και ρίψει αυτό εις το μέσον του Εφράτου. Και θέλεις πει, ούτω θέλει βυθιστεί η Βαβυλών και δεν θέλει σηκωθεί εκ των κακών τα οποία εγώ θέλω φέρει επ' αυτήν. Και οι Βαβυλώνιοι θέλουν συνεξασθενήσει. Μέχρι τούτου είναι οι λόγοι του Ιερεμίου». Θρήνη του Ιερεμίου. Κεφάλαιο Β. Πώς περιεκάλυψεν ο Κύριος με νέφος την θυγατέρα Σιών εν τη οργή αυτού, κατέριψεν από του ουρανού εις την γην την δόξαν του Ισραήλ και δεν ενεθυμήθη εν τη ημέρα της οργής αυτού το υποπόδιον των ποδών αυτού. Ο Κύριος κατεπόντισε πάσα στα κατοικίας του Ιακώβ και δεν εφίστη. Κατέστρεψεν εν το θυμό αυτού τα οχυρώματα της θυγατρός Ιούδα. Κατηδάφισεν αυτά. Εβεβήλωσε το βασίλειον και τους άρχοντας αυτού. Συνέθελασεν εν τη εξάψη του θυμού αυτού παν το κέρας του Ισραήλ. Έστρεψεν οπίσω την δεξιάν αυτού απέμπροσθεν του εχθρού και εξήφθη κατά του Ιακώβ ως πυρ φλογερών κατά τρόγων τα πέριξ. Ενέτεινε το τόξον αυτού ως εχθρός, έστησε την δεξιάν αυτού ως υπεναντίος και εφώνευσε παν του αρεστών εις τους οφθαλμούς εν τη σκηνή της θυγατρός Ιών. Εξέχειεν ως πυρ των θυμών αυτού. Ο Κύριος έγινεν ως εχθρός. Κατεπόντισε τον Ισραήλ, κατεπόντισε πάντα τα παλάτια αυτού. Υφάνισε τα οχυρώματα αυτού και επλήθυνεν εις την θυγατέρα Ιούδα το πένθος και την θλίψην. Και εξέσπασε την σκηνήν αυτού ως καλύβην κήπου. Κατηφάνισε τον τόπον των συνάξεων αυτού. Ο Κύριος έκαμε να λησμονηθεί εν Σιών η εορτή και το Σάββατον και εν τη αγανακτήση της οργής αυτού απέρριψε βασιλέα και ιερέα. Ο Κύριος απέβαλε το θυσιαστήριον αυτού, ευδελήχθη το αγιαστήριον αυτού. Συνέκλεισεν εν τη χειρή των εχθρών τα τείχη των παλατίων αυτής. Ηλάλαξαν εν το οίκο του Κυρίου ως εν ημέρα εορτής. Ο Κύριος εβουλεύθη να αφανίσει το τείχος της θυγατρός Ιών. Εξέτεινε την στάθμην, δεν απέστρεψε την χείρα αυτού από του να καταποντίζει και έκαμε να πενθήσει το περιτύχισμα και το τείχος. Τα πάντα ιτώνησαν ομού. επίλε αυτής ενεπίχθησαν εις την γην. Υφάνησε και κατεσύντριψε τους μοχλούς αυτής. Ο βασιλεύς αυτής και οι άρχοντες αυτής είναι εν της έθνεση. Νόμος δεν υπάρχει, ουδέ οι προφήτε αυτής ευρίσκουσιν όρασιν παρακυρίου. Οι πρεσβύτεροι της θυγατρώσιον κάθινται κατά γης σιωπώντες. Ανεβίβασαν χώμα επί την κεφαλήν αυτών, εζώστησαν σάκους. Επαρθένοι της Ιερουσαλήμ κατεβίβασαν τα σκεφαλάς αυτών προς την γην. Οι οφθαλμοί μου εμαράνθησαν υπό των δακρύων, τα εντόστιά μου ταράττονται, η χολή μου εξεχήθη εις την γην δια των συντριμών της θυγατρός του λαού μου, επειδή τα νήπια και τα θυλάζοντα ελιποψύχουν εν τες πλατείες της πόλεως. Είπων προς τας μητέρας αυτών, «Πού είναι σύτος και ίνος?» Οπότε ελιποθύμουν εν τες πλατείες της πόλεως όσο τραυματίας, οπότε η ψυχή αυτών εξεχέετο εις των κόλπων των μητέρων αυτών. Τι να αναλάβω μάρτυρα εισέ, με τι να σε συγκρίνω, θυγάτρι της Ιερουσαλήμ, με ποιο να σε εξομοιώσω για να σε παρηγορήσω, Παρθένε θυγάτρι Σιών, διότι ο συντριμός σου είναι μέγας ως η θάλασσα. Τις δύναται να σε ιατρεύσει? Οι προφήτες σου είδων περισσού μάταια και αφροσύνην και δεν εφανέρωσαν την ανομίαν σου, δια να αποστρέψωσι την εχμαλωσίαν σου. Αλίδων περισσού φορτία μάταια και πρόξενα εξώσεως. Πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν εκρότησαν επί σε χείρας. Εσύριξαν και έσυσαν τα σκεφαλάς αυτών

κατέστρεψε και δεν εφίστη και έφρανεν επισέ των εχθρών. Ύψωσε το κέρας των εναντίον σου. Η καρδία αυτών εβόησε προς τον Κύριον. Τείχος της θυγατρός Σιών καταβίβαζε ως χύμαρον δάκρυα ημέραν και νύκτα. Μη δώσεις παύσινη σε αυτόν, ας μη σιωπήσει η κόρη των οφθαλμών σου. Σηκώθητη, βόησον τη νύκτα, όταν αρχίζωσιν εφυλακέ. Έκχιον την καρδίαν σου ως είδωρ έμπροσθεν του προσώπου του Κυρίου. Ύψωσον προς αυτόν τα σχήρα σου, δια την ζωήν των υπείων σου, τα οποία λιποθυμούσιν υπό της πείνης, επί των άκρων πασών των οδών. Ιδέ, Κύριε, και επίβλεψον, εις τίνα ποτέ έκαμε σούτο, να φάγωσιν εγυναίκες των καρπών της κοιλίας αυτών, τα νήπια εν της παργάνης αυτών, να φωνευθώσιν εν το αγιαστηρίο του Κυρίου ιερεύς και προφήτης, το παιδίον και ο γέρον κοίτονται κατά γης εν τεσοδής, η παρθένη μου και η νεανίσκη μου έπεσον εν μαχαίρα, εφώνευσας εν τη ημέρα της οργής σου, κατέσφαξας, δεν εφίστης. Προσεκάλεσας πανταχώθεν, ως εν ημέρα πανηγύρεως, τους τρόμους μου, και ουδή σε σώθη, ουδέ υπελήφθη εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Εκείνους τους οποίους εσπαργάνωσα και ύφξησα, ο εχθρός μου συνετέλεσεν αυτούς. Θρήνη του Ιερεμίου. Κεφάλαιο Γάμα. Εγώ είμαι ο άνθρωπος, ως της είδων θλίψην από της ράβδου του θυμίου αυτού. Με οδήγησε και έφερεν εις σκότος και ουχή εις φως. Ναι, κατ' εμού εστράφει, κατ' εμού έστρεψε την χείρα αυτού όλην την ημέραν. Επαλαίωσε την σάρκα μου και το δέρμα μου, συνέτριψε τα οστά μου. Οκοδόμησε κατ' εμού και με περιεκύκλωσε χολήν και μόχθον. Με εκάθισεν εν σκοτεινής ως νεκρούς αιωνίους. Με περιέφραξε δια να μη εξέλθω, ευάρινε τα σαλίσεις μου. Έτι και όταν κράζω και αναβοώ, αποκλείει την προσευχήν μου. Περιέφραξε με πελεκητούς λίθους τα σοδούς μου, εστρέβλωσε τα στρίβους μου. Έγινε νησε με άρκτος ενεδρεύουσα, λέον εν αποκρύφης. Παρέτρεψε τα σοδούς μου και με κατεσπάραξε, με κατέστησεν υφανισμένην. Ενέτεινε το τόξον αυτού και με έστησεν ως σκοπόν εις βέλος. Ενέπηξε εις τα νεφρά μου τα βέλη της φαρέτρας αυτού. Έγινα γέλος εις πάντα των λαών μου, άσμα αυτών όλην την ημέραν. Με εχόρτασε πικρίαν, με εμέθησεν αψύνθιον και συνέτριψε τους οδόντας μου με χάλικας, με εκάλυψε με σποδόν και απέσπρωξας από ειρήνης την ψυχήν μου. Ελισμόνησα το αγαθόν και είπα «Απολέσθη η δύναμής μου και η ελπής μου υπό του Κυρίου». Ενθυμήθητη την θλίψην μου και την έξωσήν μου, το αψύνθιον και την χολήν. Η ψυχή μου ενθυμείται ταύτα ακαταπαύστος και είναι τεταπεινωμένη εν εμή. Τούτου ανακαλώ εις την καρδίαν μου, όθεν έχω ελπίδα. Έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέστημεν, επειδή δεν εξέλιπον η ικτυρμή αυτού. Ανανεώνονται εν τες πρωίες, μεγάλη είναι η πιστότη σου. Ο Κύριος είναι η μερίς μου, είπεν η ψυχή μου. Δια τούτο θέλω ελπίζει επ' αυτόν. Αγαθός ο Κύριος εις τους προσμένοντας αυτόν, εις την ψυχήν την εξητούσαν αυτόν. Καλόν είναι και να ελπίζει της και να εφησυχάζει εις την σωτηρίαν του Κυρίου. Καλόν εις τον άνθρωπον να βαστάζει ζυγόν εν την νεότητη αυτού. Τελικάθιστε κατά μόνας και σιωπά, επειδή ο Θεός επέβαλε φορτίον επ' αυτόν. Θέλει βάλει το στόμα αυτού εις το χώμα, ίσως είναι ελπής. Θέλει δώσει την σιαγόνα εις τον ραπίζοντα αυτόν. Θέλει χορταστεί από ονειδισμού. Διότι ο Κύριος δεν απορρίπτει εις τον αιώνα. Αλλά αν και θλίψει, θέλει όμως και εκτηρήσει κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Διότι δεν θλίβει εκ καρδίας αυτού, ουδέ καταθλίβει τους ιούς των ανθρώπων. Το να καταπατεί της υπό τους πόδας αυτού, πάντα στους δεσμίους της γης, το να διαστρέφει κρίσιν ανθρώπου κατέναντιν του προσώπου του υψίστου, το να αδικεί άνθρωπον εν τη δίκη αυτού, ο Κύριος δεν βλέπει αυτά. Τις λέγει τι και γίνεται χωρίς να προστάξει αυτό ο Κύριος. Εκ του στόματος του υψίστου δεν εξέρχονται τα κακά και τα αγαθά. Γιατί ήθελε γονγκίσει άνθρωπος ζών, άνθρωπος δια την ποινήν της αμαρτίας αυτού? Ας ερευνήσομεν τα σοδούς ημών και ας εξετάσομεν

0: και ας επιστρέψομεν στον Κύριον. Ας υψώσομεν τας καρδίας ημών και τας χείρας προς τον Θεόν τον εν της ουρανής, λέγοντες. Ημαρτήσαμεν και απεστατήσαμεν, σύ δεν μας συνεχώρησας. Περιεκάλυψας με θυμών και κατεδίωξας ημάς. Εφώνευσας, δεν εφίστης. Εκάλυψας σε αυτόν με νέφος, δια να μη διαβαίνει η προσευχή ημών. Μας έκαμες σκύβαλον και βδέλυγμα εν μέσω των λαών. Πάντες οι εχθροί ημών ίνιξαν το στόμα αυτών εφημάς. Φόβος και λάκος ήλθον εφημάς, ερήμωσης και συντριμός. Ρία κασιδάτων καταβιβάζει ο οφθαλμός μου, δια των συντριμών της θυγατρός του λαού μου. Ο οφθαλμός μου σταλάζει και δεν σιωπά, διότι δεν έχει ένεσιν. Εωσού ο Κύριος διακύψει και ήδη εξ ουρανού. Ο οφθαλμός μου καταθλίβει την ψυχήν μου, εκ πασών των θυγατέρων της πόλεώς μου. Οι εχθρευόμενοι με ανετίος, με εκυνήγησαν ακαταπαύστος ως τρουθίον. Έκοψαν την ζωήν μου εν το λάκο και έριψαν λίθον επ' εμέ. Τα ύδατα επλημμύρισαν υπεράνω της κεφαλής μου. Είπα, απερίφθην. Επεκαλέστην το όνομά σου, Κύριε, εκ λάκου κατωτάτου. Ήκουσα στην φωνήν μου. Μη κλείσεις το οτίον σου εις των στεναγμών μου, εις την κραυγήν μου. Επλησίασας καθήν ημέραν σε επεκαλέστην. Είπας, μη φοβού. Εδίκασας, Κύριε, την δίκην της ψυχής μου. Ελύτρωσας την ζωήν μου. Είδες, Κύριε, το προς εμέ άδικον. Κρίνων την κρίσιν μου. Είδες πάσα στας εκδικήσεις αυτών, πάντα στους διαλογισμούς αυτών κατ' εμού. Ήκουσας, Κύριε, των ονειδισμών αυτών, πάντα στους διαλογισμούς αυτών κατ' εμού. Τους λόγους των επανισταμένων επ' εμέ και τας μελέτας αυτών κατ' εμού όλην την ημέραν. Ιδέ όταν κάθονται και όταν σηκώνονται, εγώ είμαι το άσμα αυτών. Κάμε, Κύριε, εις αυτούς ανταπόδοσιν κατά τα έργα των χειρών αυτών. Δώσει σε αυτούς πόρος ειν καρδίας, την κατάραν σου επ' αυτούς. Καταδίωξαν εν οργή και αφάνισον αυτούς, υποκάτωθεν των ουρανών του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, για την αγάπη Σου, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί τα μάτια Σου είναι πάνω στα παιδιά Σου, Κύριε μας, σε κάθε Υιόν και Θυγατέρα Σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, τον Άγιο, Χριστέ μας, που έχουμε, Κύριε μας, και εμβαθύνουμε μέσα και βλέπουμε τα διδάγματα Σου, Κύριε μας. Τις ιστορίες όλες που είναι εκεί γραμμένες και για μας σήμερα, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε. Απόψε, αδελφοί, θα δούμε από τον ένα μικρό προφήτη, τον Αμός, στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, έχουμε πιάσει πολλές φορές πολλά θέματα, ιδιαίτερα στην Καινή, και τα ξανααγγίζουμε, διότι πράγματι χρειάζεται. Αλλά ξεχνάμε, πιστεύω, ποιος ξέρει τώρα τον Αμός. Χρόνια έχουμε να τον δούμε, να τον ακούσουμε, να πάρουμε ένα εδάφιο από εκεί. Και τότε, εκείνη την εποχή, οι προφήτες έκραζαν, ανάμεσα στα άλλα, για δικαιοσύνη. Ο Θεός, ξέρουμε ότι είναι δίκαιος και θέλει, ειδικά για το λαό του τουλάχιστον, να υπάρχει η δικαιοσύνη του. Και ένα από τα κεντρικά μηνύματα του Αμός, εδώ του προφήτη αυτού, ήταν η κοινωνική ζωή, πώς ζούσε ο λαός Ισραήλ τότε. Και συνδέεται με το αίτημα της δικαιοσύνης. Ίσως θα ξέρετε, αν δεν το ξέρετε μάθετε το, ότι η παραδοσιακή οικονομία του Ισραήλ στηριζόταν στη γη. Οι άνθρωποι επί το πλείστον ήταν αγρότες, είχαν αγρικίες και εκεί που ζούσαν είχαν γύρω-γύρω τα χωραφάκια τους και ζούσαν από τη γη. Δηλαδή είχαν την ιδιοκτησία των αγροτεμαχίων που περιτρίζαν το χωριό τους. Και εκτός από αυτές τις εκτάσεις υπήρχαν, θα λέγαμε, και κάποιες άλλες που ήταν η κοινή γη, για όλους δηλαδή, που λειτουργούσαν σαν φωσκοτόπια, να βγουν τα πρόβατα, να φάνε, να έρθουν πίσω. Και η επιβίωση των Ισραηλιτών στηριζόταν σε αυτά τα είδη της γης. Η ασφάλειά τους και η ελευθερία τους εξαρτιόταν από την δίκαιη κατανομή των εδαφών. Όπως θα θυμάστε, όταν βγήκε ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο και μετά τα 40 χρόνια και μπήκαν στη γη Χανάν και κατέχτησαν τη γη, μοιράστηκαν σε κάθε φυλή και σε κάθε οικογένεια και σε κάθε φαμίλια και σε κάθε σόι, ανάλογα η ιδιοκτησία γης για να έχει ο κόσμος να ζει. Με δικαιοσύνη ήταν αυτό. Τώρα, στο στόχαστρο της κριτικής των προφητών βρισκόταν αυτή η άνηση κατανομή των εδαφών της γης. Όχι ότι ήταν άνηση από την αρχή, αλλά αργότερα κάποιοι πονηροί Ισραηλίτες, όταν έβρισκαν την ευκαιρία, έπαιρναν το χωραφάκι του φτωχού ή λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο και σιγά σιγά πλούτιζαν. Και βέβαια στερούνταν οι υπόλοιποι. Ισαΐας 5 από το 8, μια κλασική περικοπή σχετικά με αυτό το θέμα. «Ουές εκείνους, λέει, που ενώνουν σπίτι με σπίτι και συνδέουν χωράφι με χωράφι, με χρυσό του μη μείνει τόπος, ώστε να κατοικούν μόνοι τους στο μέσον της γης. Είμαι πλούσιος, λέω του φτωχού, δώσ' μου και το σπίτι σου να το κολλήσω με το δικό μου, δώσ' μου και στη γείτονα το άλλο, θα πληρώσω». Οι άλλοι δεν είχαν, έδιναν. Το χωράφι μου, να πάρω και το γειτονικό χωράφι, να πάρω και το άλλο, και λέει, σιγά σιγά δεν θα έχει τόπο μόνο για σένα. Το παράπονο του προφήτη. «Στα αυτιά μου, ο Κύριος των δυνάμεων είπε, βέβαια πολλά σπίτια θα μείνουν ερημωμένα, μεγάλα και καλά, χωρίς κατοίκους». Διότι ο Κύριος, επειδή είναι δίκαιος, βλέπει την απληστία κάποιων και στο τέλος σου λέει, έκανε σπίτια και χωράφια, μόνα τους θα μείνουν έρημα. Και ένα άλλο παράλληλο στο Μιχαία 2, στην αρχή. «Αλίμονο σε αυτούς που συλλογίζονται ανομία, σε αυτούς που μη χανεύονται κακό στα κρεβάτια τους. Μόλις φέγγει η αυγή, το πράττουν αμέσως, επειδή είναι στη δύναμη του χεριού τους». Επειδή έχουν τη δύναμη, ίσως τα χρήματα. «Και επιθυμούν χωράφια και παίρνουν με τη βία. Και σπίτια και ταρπάζουν. Έτσι διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του. Ναι, τον άνθρωπο και την κληρονομιά του». Βλέπετε, ήταν κληρονομιά του κάθε Ισραηλίτη, της κάθε οικογένειας. Και καθώς διαβάζουμε αυτές τις περικοπές και άλλες ανάλογες, Πρέπει, αδερφοί, να έχουμε στο νου μας ότι η έννοια της ιδιοκτησίας δεν είναι αυτή η έννοια που έχουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή το οικόπεδο μου, το χωράφι μου, το σπίτι μου, μόνον αυτό. Το πλήρωσα ή μου το άφησε, ξέρω εγώ, ο παππούς μου και είναι δικό μου. Δεν είναι μόνο αυτό. Η ιδιοκτησία της γης, δηλαδή, δεν ήταν μόνο μια οικονομική ασφάλεια. Αφού έχω γη, θα σπείρω, θα θερίσω, θα έχω καρπούς, θα ζω. Αν δεν έχω, πώς θα ζήσω, θα πάω να δουλέψω υπηρέτης αλλού. Δεν ήταν μόνο αυτό, είχε και θεολογική έννοια. Έμπαινε και ο Θεός μέσα σε αυτό. Γιατί ήταν η αξιοπρέπεια του Ισραηλίτη, ήταν η ύπαρξη του Ισραηλίτη. Ήταν η αντίληψη της γης σαν κλήρου, σαν κληροδότημα. Δηλαδή, όπως είπα πριν, μπήκαν οι Ισραηλίτες μέσα στη γη της Επαγγελίας και κατακτήθηκε η γη και είχαν αυτές τις παραδόσεις αιώνες μετά. Και κάθε οικογένεια έλαβε ένα κομμάτι από τη γη της Επαγγελίας, αλλά τι ήταν αυτό το κομμάτι? Ήταν κλήρος από τον ίδιο τον Θεό. Γιατί ξέρουμε ότι θαυματουργικά πέρασε ο λαός και μπήκε μέσα και πήρε τη γη. Την έλαβα μέσα από μια θρησκευτική τελετή που τους θύμιζε ότι η γη αυτή δεν ήταν δική τους κατά κρυβιά, ήταν του Θεού. Ο Θεός ήταν ο κυρίαρχος και σαν να τους τη δάνεισε. Σαν να σου λέει, έλα εσύ οικογένεια, αυτά είναι τα κτήματά σου, με αυτά θα δουλέψεις. Είναι δικά μου, λέει ο Κύριος, αλλά σας αφήνω σαν διαχειριστές, σαν οικονόμους, να τα δουλέψετε και να τα δώσετε στα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας. Δηλαδή ο Θεός ήταν ο ιδιοκτήτης και αυτή ήταν απλά οι ένικοι, οι ενοικιαστές του. Επομένως, η αφαίρεση της γης που τους ανήκε σήμαινε την απώλεια της ταυτότητάς τους σαν παιδιά του Θεού. Σου λέει, τι Ισραηλιτής είμαι εγώ? Μου έδωσε ο Θεός γη και την έχασα. Μου την έφαγε ο Α, ο Β. Γιατί μπορεί και αυτός που την έχασε να μην έκανε καλή διαχείριση. Αν ήταν ένας μπεκρής και έπινε και δεν μπορούσε να την κρατήσει και γέμιζε χρέη και έρχεται ο άλλος και του λέει, πούλα μου, τι να σε πληρώσω τα χρέη σου? Δηλαδή, δεν λέω ότι ήταν μόνο η κακή πλουσία. Γενικά, ο κάθε Ισραηλίτης έπρεπε να σταθεί να κρατήσει την κληρονομία του Κυρίου. Και στην 1η Βασιλείων 21 βλέπουμε μια περίπτωση για τη σημασία της γης σαν κλήρου. Ήταν η περίπτωση με τον Ναβουθέ και τον Αχάβ. Ο Αχάβ, λέει, μίλησε στον Ναβουθέ λέγοντας, δώσε μου τον αμπελώνα σου για να τον έχω για κήπο λαχάνων, επειδή είναι κοντά στο σπίτι μου. Και θα σου δώσω, αντί για αυτόν, ένα καλύτερο αμπελώνα από ότι αυτός. Ή, αν σου είναι αρεστό, θα σου δώσω το αντίτιμο του σε ασήμι. Ήταν κακός βασιλιάς και δεν ήθελε ο Ναβουθέ, αλλά εκτός αυτού, το να σου δώσει τη γη σου σε ασήμι, έχεις το ασήμι. Το ασήμι θα το φας. Θα το καταναλώσεις, θα το ξοδεύσεις. Η γη πήγε. Ή να σου δώσω, λέει, σε άλλον τόπο. Μα δεν είναι η γη που σου έδωσε ο Κύριος. Είναι άλλη γη εκείνη, σε άλλον τόπο. Και ο Ναβουθέ είπε στον Αχάβ, μη γέννητο σε μένα από το Θεό να δώσω την κληρονομιά των πατέρων μου σε σένα. Την έδωσε ο Θεός στους πατέρες, οι πατέρες στα παιδιά των παιδιών, έφτασε στον Ναβουθέ και ο Ναβουθέ έπρεπε να την έχει και να τη δώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Ό,τι είχε. Έπρεπε δηλαδή να φυλάξει τη γη, γιατί είναι του Κυρίου η γη. Και ο Κύριος, όπως είπα, τη δανείζει για να ζει ο κόσμος στους αιώνες. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η κατανόηση της γης ως κατοχής. Γιατί οι Ισραηλίτες θυμόντουσαν ότι η γη ήρθε στην κατοχή τους σαν κορύφωση της ιστορίας της απολύτρωσης και της απελευθέρωσης. Και είχαν γη, αφού είχαν ξεκινήσει ως σκλάβοι από την Αίγυπτο, αλλά με την έξοδο και την κατάκτηση της Χανάν, τι ήταν? Από δούλη του Φαραώ βρέθηκαν να είναι υπηρέτες του Θεού. Ο Θεός, αδερφοί, είναι αόρατος. Μπορούσαν να πούν, ποιος Θεός? Μα η γη είναι εδώ όμως. Και την πήραμε θαυματουργικά. Α, λόγω της γης θυμόμαστε και τον Κύριο. Η κατοχή της γης τους θύμιζε την απελευθέρωση και την απολύτρωση. Ήταν δηλαδή ένα ορατό σημάδι σωτηρίας. Γι' αυτό λέω, δεν είναι η έννοια σήμερα της γης μας. Πουλάω αυτό, αγοράζω άλλον και αν το χάσω δεν πειράζει, θα πάρω ένα διαμέρισμα. Δεν ήταν έτσι. Ήταν η ζωή τους, η γη. Ήταν συνδεδεμένη με τη γη, γιατί ήταν κληρονομία από τον Κύριο. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός δημιούργησε ένα ελεύθερο λαό που θα κατοικεί σε μια ελεύθερη γη, όπου θα λατρεύει αποκλειστικά αυτόν, τον Κύριο των δυνάμεων. Δευτερονόμιο 26:3. Και κάθε χρόνο στη γιορτή του θερισμού, γιατί η γη έβγαζε, έτσι. Και ο θερισμός ήταν γιορτή πραγματικά, γιατί όλον αυτόν που έσπειρες και περίμενες να βρέξει, να κάνει, να περάσουν οι μήνες κλπ, έπρεπε να πάρεις μετά τον καρπό, να θερίσεις. Και κάθε Ισραηλίτης έφερνε τους πρώτους καρπούς από τη γη του στο ιερό και έπρεπε να πει μπροστά στον ιερέα, του έλεγε «Θα πας στον ιερέα», έλεγε ο νόμος, που είναι εκείνες τις ημέρες, και θα του πεις «Αν αγγέλω σήμερα στον Κύριο το Θεό σου, ότι μπήκα μέσα στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες μας να δώσει σε μας». Βλέπετε, και στη συνέχεια έπρεπε να διακηρύξει και την ιστορία της απελευθέρωσης και της λύτρωσης του Ισραήλ, να μην το δούμε, και κατέληγε στο 10, λίγο πιο κάτω, «Και τώρα δες, έφερα τις απαρχές των καρπών της γης, την οποία εσύ, Κύριε, μου έδωσες». Το διαλαλούσαν αυτό για να το ξέρουν και να μην το ξεχνάνε και να τα ακούνε και τα παιδιά και τα αγκόνια ότι έτσι ήταν. Και συνεχίζει μετά, θα τη καταθέσεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, θα προσκυνήσεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Εξαρτιόντουσαν δηλαδή από τη γη και ξέρανε ότι ο Κύριος με ευλόγησε να θερίσω όλο αυτό το χωράφι, θα πάρω τις απαρχές, του Κυρίου είναι και τα υπόλοιπα θα ζήσω εγώ. Που όλα είναι του Κυρίου και έτσι πρέπει να το βλέπουμε κι εμείς, ότι ό,τι έχουμε του Κυρίου είναι γιατί είμαστε δικοί του υπηρέτες. Η γη λοιπόν δεν ήταν ένα απλό οικονομικό αγαθό, αλλά ήταν το βασικό στοιχείο της ταυτότητας του κάθε Ισραηλίτη. Ήταν το μέσο συμμετοχής του στην κοινωνία ως ισότιμου μέλους. Ο καθένας είχε τη γη του, είχε δικαίωμα. Μοιράστηκε δίκαια από την αρχή. Δηλαδή ήταν η βάση της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του κάθε πολίτη. Τώρα, όταν με την πάροδο των χρόνων και των δεκαετιών αυτό το σύστημα άρχισε να ανατρέπεται, γιατί όπως είπα διάφοροι συσσόρευαν στην κατοχή τους γη, του λέει «Πούλα μου το χωράφι σου, να σου το δώσω τα λεφτά και να δουλεύεις εκεί. Θα σε έχω να σου δίνω μεροκάματο». Άλλος εντάξει, θα πάρω και λεφτά και θα είμαι και υπάλληλος. Θα έχω μισθό, θα έχω φαγητό στο τραπέζι μου. Ναι, αλλά δεν έχεις τη γη σου. Και έτσι είχαν τη γη σαν μέσον πλουτισμού και προβολής οι άλλοι και οι προφήτες τους ξεσήκωνε το Πνεύμα του Θεού να φωνάξουν «Δικαιοσύνη, πρέπει να έρθει η ισορροπία όπως έπρεπε, όπως ήταν στην αρχή». Δηλαδή όταν ο πλούτος και η πολυτέλεια σήμαινε εκμετάλλευση και εξουθένωση των αδυνάτων, τότε οι προφήτες έκραζαν για δικαιοσύνη. Και μέσα σε αυτόν το πνευματικό κλίμα της απάθειας και της καινής θρησκείας, γιατί οι άνθρωποι σιγά σιγά απομακρύνονταν από το Θεό, οι Ισραηλίτες, αλλά δεν τους ένοιαζε, ήταν όλα καλά, είχαν. Ο Κύριος των δυνάμεων έστρεψε τα μάτια του σε ένα πιστόν αγγελιαφόρο, τον Αμός που θα δούμε, σε μια μικρή πόλη, τη Θεκουέ, κοντά στη Βιθλεέμ. Δηλαδή η Βιθλεέμ που λέει είναι μικρά και η Θεκουέ ακόμα πιο μικρά, ασήμαντη δηλαδή. Και ήτανε βοσκοί, σκληραγωγημένοι, αλλά καλοκάγαθοι. Ένας τέτοιος ήταν ο Αμός, δυνατός σαν τους παλιούς βοσκούς. Και ο Αμός έπρεπε τώρα, βλέπετε, ο χάρτης εδώ. Εδώ είναι ο Ισραήλ και χωρίστηκαν τα βασίλεια. Έχουμε την Ιουδαία, τον Ιούδα και τον Βινιαμίν και μετά επάνω ήταν τα άλλα 10 βασίλεια, γιατί χωρίστηκαν. Τώρα, εδώ υποτίθεται είναι οι πιο πιστοί Ισραηλίτες, εδώ ήταν η Σαμάρια μετά που φύγαν από τον Κύριο, σιγά σιγά απομακρύθηκαν. Και ο Θεός στέλνει τώρα, κοντά κάπου εδώ ήταν ο προφήτης ο Αμός, να πάει να κηρύξει πάνω στο βορρά. Ταπεινός άνθρωπος ο Αμός, αφιερωμένος στον Κύριο, πιστός. Και έβλεπε αυτόν τον αχαλήνωτο υλισμό και τη σκληρή καταπίεση των φτωχών. Πάμε στο Αμός 1 στην αρχή, από το 2 εδάφιο. Ποιος έθελε να καλεστεί από τον Κύριο να είναι αγγελιαφόρος του Θεού? Αδερφοί, είναι μεγάλη τιμή μεν, αλλά είναι και ευθύνη. Γιατί ο Θεός όταν το έστελνε τους προφήτες, δεν τους έστελνε και οι άλλοι τους βάλανε κόκκινα χαλιά να μπει. Ήταν κόσμος που δεν ήθελε να ακούσει το λόγο του Θεού. Δεν παραπονιέται ο Κύριος πόσα από εσάς φώνευσαν τους προφήτες μου και τους έστελνα κάθε μέρα και τους θανατώνατε? Και είπε ο προφήτης στο 2, «Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ και οι κατοικίες των ποιμένων θα πενθήσουν και η κορυφή του Καρμήλου θα ξεραθεί. Αυτή ήταν η κλίση του, σαν προφήτης που άνοιξε. Γιατί, ξέρετε, συχνά οι άνθρωποι έχουν μια λαθασμένη εντύπωση για το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, ότι είναι ένας Θεός που όλο οργίζεται. Όλο θυμώνει και όλο σκοτώνει και καταστρέφει τον κόσμο. Αλλά, αδερφοί, στον κόσμο μας σήμερα πόσοι άνθρωποι θυμώνουν και παραπάνω φορές άδικα. Αν εμείς θυμώνουμε, πόσο περισσότερο έχει ο Κύριος αυτόν το δικαίωμα και μάλιστα όταν έχει δίκιο. Και γιατί να θυμώσει ο Θεός με τον λαό του? Γιατί νοιάζεται? Όταν βλέπεις την αδικία, ας το σμικρύνουμε όλο αυτό και το κάνουμε μια οικογένεια. Μια οικογένεια με μπαμπάς, μαμά και παιδιά. Έχεις 5, 6, 7 παιδιά. Και βλέπεις μια αδικία που γίνεται. Το ένα παιδί κλέβει το άλλο και ζει σε βάρος του άλλου και το άλλο είναι στη γωνία και δεν έχει. Λες, όχι, θυμώνω, δεν είναι σωστό αυτό. Εγώ σας έδωσα όλους τα ίδια. Γιατί γίνεται αυτή η αδικία? Σκεφτείτε αυτό τώρα σε ανοίξεις όλο τον λαό. Μοιάζεται ο Θεός, αγαπά τη δημιουργία του και θέλει να έχει κοινωνία και σχέση με τα δημιουργήματά του. Και όπως είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Θεός ήταν θυμωμένος, δεν φώναζε από τον ουρανό να τον ακούσουν όλοι, έστελνε τη φωνή του μέσα από έναν προφήτη, έναν πρόσωπο που ίδιος επέλεγε, να πει τα λόγια του, να τα φέρει στο λαό του. Εδώ στο Αμός, ας πάμε στο πρώτο εδάφιο, πιο πάνω. Τα λόγια του Αμός, ο οποίος ήταν από τους βοσκούς της Θεκουέ, τα οποία είδε για τον Ισραήλ, κατά τις ημέρες του Οζία, βασιλιά του Ιούδα, και κατά τις ημέρες του Ιεροβοάμ, του γιου του Εάς, βασιλιά του Ισραήλ. Όπως είπαμε, ήταν δύο τα βασίλεια. Κάτω ο Ιούδας, ο Οζίας ο βασιλιάς, και πάνω ο Ιωάς, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μας λέει λοιπόν ότι ο Αμός ήταν βοσκός της Θεκουέ, στον Ιούδα, και αγρότης. Και ο Θεός του είπε να πάει να προφητεύσει και πήγε. Τόλμησε και πήγε. Όπως είπα, αδερφοί, αυτή ήταν μια εποχή σχετικής ειρήνης και ευημερίας για τα δύο βασίλεια. Δηλαδή, ήταν μια εποχή ευλογίας. Και επειδή ήταν ευλογίας, αυτό είναι το μειονέκτημα δυστυχώς των ανθρώπων. Όσον έχεις ανάγκη τον Κύριο, τον εξητείς, εκεί είσαι ταπεινός. Όταν είναι όλα καλά, τα χωράφια σου γεμάτα, καρπούς, δεν έχεις πολέμους, είναι ήσυχα, ειρήνη και αμέσως αρχίζει και μεγαλώνει η σάρκα. Δεν έχεις και πολύ ανάγκη τον Θεό. Αν δεν είσαι πραγματικός μέσα σου να πεις «Μα όλα αυτά είναι από τον Κύριο και οφείλω να του δίνω την τιμή που του αξίζει και να τον ευχαριστώ», ο σαρκικός άνθρωπος λέει «Και τι να τον κάνω τον Θεό, αφού έχω και να φάω και να πιω και οτιδήποτε». Και οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε ήταν παρόμοιες με την εποχή μας, γιατί και εμείς καλά την έχουμε που λέμε. Γιατί και η σχετικότητα του μηνύματος του Αμός προς εμάς σήμερα είναι μια τρομερή προειδοποίηση για να το λάβουμε και εμείς υπόψη μας, γιατί δεν είναι θέμα τώρα οικονομικής άνεσης. Είναι ο κίνδυνος της εξαφάνισης της ταυτότητας μας, της χριστιανικής μας ταυτότητας. Πόσοι χριστιανοί, ακόμα και εμείς, δελεαζόμαστε από τον κόσμο, το σύστημα του κόσμου? Πράγματι ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους ανθρώπους? Και ο λαός Ισραήλ αυτόν τον κίνδυνο είχε, όπως είπα. Αφού τα έχουν όλα καλά και είναι καλά μέσα στην κοινωνία, ζούσαν κι αυτοί σαν κοσμικοί. Και εμείς, οι σημερινοί χριστιανοί, έχουν αυτόν τον κίνδυνο πιο πολύ. Να γίνουν ένα με τον κόσμο. Και ο Αμός έζησε στη χρυσή εποχή του Ισραήλ όσον αφορά στην οικονομική σταθερότητα και ηρεμία. Μιλάμε τώρα 800-750 π.Χ. εκεί. Και οι εχθροί του Ισραήλ, όπως ήταν η Ασσυρία, που ήταν πολύ ισχυρή επιθετικά, έφθινε σιγά σιγά. Σταμάτησαν οι πόλεμοι, έτσι είχαν έναν προσωρινό μαρασμό. Και κατά τη διάρκεια αυτού του διαλύματος, να το πούμε έτσι, τα εβραϊκά βασίλεια, τόσο του Βορρά όσο και του Νότου, εξαπλώθηκαν στα παλιά σύνορα του Σολομώντα. Για να δούμε πώς ήταν ο λαός Ισραήλ των καιρών του Σολομώντα, βλέπετε, ήταν πιο μεγάλο. Περνούσαν τον Ιορδάνη, ήταν απέναντι, κάτω, βαθιά κάτω και πάνω στη Συρία. Αυτό ήταν το βασίλειο του Ισραήλ. Έτσι θέλουν να το κάνουν και σήμερα. Γι' αυτό δεν θέλουν το Παλαιστινιακό κράτος, διότι σου λέει μετά πώς θα φτάσουμε εκεί που έπρεπε να ήμασταν, που υποσχέθηκε ο Θεός. Πάμε πίσω. Ήταν μια δηλαδή χρυσή εποχή που οι ιστορικοί την περιγράφουν μια περίοδος επεκτατισμού, ελευθερίας, δραστηριότητας, ευημερίας, ειρήνης. Ήταν μια ευλογία. Δηλαδή, χρήματα εισέρεαν, ο στρατός πάντα νικούσε, οι άνθρωποι όμως ήταν γεμάτοι υπερηφάνεια. Τίποτε δεν συνέβαινε για να ψυχράνει τις καρδιές τους. Όμως ο Θεός ήταν θυμωμένος. Γι' αυτό εδώ στον Αμός, στο 2 που είμαστε πριν, λέει «Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών». Βρυχάται το λιοντάρι. Θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Τι κάνει το Θεό να θυμώνει? Να μην τα δούμε, αλλά από εκεί και κάτω τα επόμενα εδάφια απαριθμεί ο Θεός κάποια έθνη με τα οποία είναι θυμωμένος. Ιδωλολατρικά έθνη γύρω. Συρία, ο Εδόμ, ο Αμμών, ο Μωάβ κλπ. Γιατί αυτά τα έθνη παλαιότερα ήταν βάναυσα ενάντια στο λαό Ισραήλ. Ασχολούνταν με το εμπόριο των σκλάβων, προδοσίες, βεβήλωναν τους νεκρούς, έκανανε πολλά άσχημα πράγματα. Και γι' αυτό ο Θεός τους είχε πει να χωριστείτε από αυτούς, να μείνει καθαρά ο λαός μου. Να μου πείτε γιατί ασχολείται ο Θεός με αυτούς. Γιατί αν και ήταν εθνικοί, δεν σημαίνει ο Θεός να πει κάντε ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει, εγώ ασχολούμαι μόνο με το λαό μου. Η νόμη του Θεού είναι για όλον τον κόσμο, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός. Τα έθνη δηλαδή αυτά ήταν υπεύθυνα απέναντι στο Θεό για ό,τι έκαναν. Δεν μπορούσε να πει κάποιος Μωαβίτης, εκεί τα θεέ του Ισραήλ, εγώ έχω τα είδωλα μου, έχω το Θεό μου, τι, δεν έχω να κάνω κάτι μαζί σου. Όχι. Εγώ είμαι ο Κύριος όλης της γης, λέει ο Κύριος. Δηλαδή η περιφρόνησή τους για την ανθρώπινη ζωή είναι μια επίθεση ενάντια του Θεού, του δημιουργήματος του Θεού, τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να έρχεται ένας στρατός να αιματοκυλεί άλλους λαούς και να όλα καλά γιατί δεν είναι Ισραηλίτες και δεν πειράζει το Θεό. Γι' αυτό ο ουράνιος πατέρας φαίνεται θυμωμένος και τα λέει σε αυτούς. Αλλά δεν ήταν θυμωμένος μόνο με τα έθνη που ήταν εκτός του νόμου του Θεού. Είναι επίσης θυμωμένος και με τον Ιούδα και τον Ισραήλ για την παραβίαση του νόμου. Γιατί, αδερφοί, ο νόμος ήταν ένα μέσο χάρης. Μια πρόσκληση για κοινωνία με τον Άγιο Θεό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι ήταν μακριά από τον Κύριο και ο Θεός τους λέει «Σας δίνω τον νόμο μου, κάνε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Να τηράς το Σάββατο, να αγαπάς τον πλησίο σου, να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου. Μην κάνεις εκείνο, κάνε αυτό». Και αν τα έκανες, θα ζούσες με αυτά. Δηλαδή ήταν ευκαιρία τους να μπορούν να πλησιάσουν τον Κύριο. Έξοδος 24 από το 3. Οι άνθρωποι δεσμεύτηκαν να ακολουθήσουν, λέει, και ο Μωυσής ήρθε και διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου. Η έξοδος από το 20 είναι ο νόμος, οι εντολές, 10 εντολές και μετά λεπτομέρειες των εντολών. Κάνει εκείνο, μην κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και φτάνουμε μέχρι εδώ. Τα διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου και όλα τα δικαιώματά του και ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα και είπε «Όλα τα λόγια που ο Κύριος μίλησε θα τα κάνουμε». Υποσχέθηκε. Ως λαός που ήταν όλοι εκεί, υποσχέθηκαν. Ο Θεός βλέπει τις υποσχέσεις. Όπως αυτός υπόσχεται και τηρεί τις υποσχέσεις του, απαιτεί και οι δικές μας υποσχέσεις να τηρούνται. Αλλά δεν το έκαναν. Και ο Θεός είναι θυμωμένος. Και μιλάει μέσω του Αμός ότι όλοι οι εχθροί του Ισραήλ, περιλαμβανομένου και του Ιούδα, ήταν σε μπελάδες μαζί του. Μπορεί αρχικά να άκουγαν με χαρά τα λόγια του Αμός. Πάμε πίσω στον Αμός 2 από το 6. Έρχεται ο προφήτης, τους λέει για τα έθνη τα άλλα, ωραία, αλλά μετά πάει και στους ίδιους ο προφήτης. Καταδικάζει το ίδιο το έθνος του Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις 3 παραβάσεις του Ισραήλ και για τις 4 δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του. Επειδή πούλησαν το δίκαιο για ασήμι. Μιλά για τους συνάνθρωπους, τους Ισραηλίτες με Ισραηλίτη. Και τον πένιτα, το φτωχό δηλαδή, για ένα ζευγάρι ποδήματα. Γιατί αν ο άλλος δεν έχει να φάει, λέει, πουλάει ένα ζευγάρι παπούτσια. Δηλαδή ολόκληρος άνθρωπος. Οι οποίοι ποθούν να βλέπουν τη σκόνη της γης πάνω στο κεφάλι των φτωχών και αλλάζουν τον δρόμο των πενίτων. Και γιος και πατέρας πηγαίνουν προς την ίδια νεαρή κοπέλα για να βεβηλώνουν το Άγιο μου όνομα. Δηλαδή βλέπουμε εδώ και σεξουαλική ανηθικότητα. Πατέρας, γιος να έχουν την ίδια κοπέλα. Και πλαγιάζουν κοντά σε κάθε θυσιαστήριο, μέσα στην ιδωλατρία δηλαδή, πάνω σε ενδύματα που πήραν για ενέχειρο, που απαγόρευε ο Κύριος, και πίνουν μέσα στον οίκο των θεών τους το κρασί των καταδυναστευόμενων. Βλέπετε, τους τα λέει, γιατί ήταν ο ίδιος ο λαός που τελικά αμάρτανε. Η ευλογία τους τελικά δεν είχε αποτέλεσμα να πει Κύριε, με ευλόγησες, έχω χωράφια, έχω σπίτια, έχω καρπούς να φάω, να πιω, να ευλογήσω και τον συνάνθρωπό μου. Όχι. Τους έκανε να συμπεριφέρονται πιο άσχημα στους γύρω τους. Ακόμα δηλαδή πιο καταδικαστικός ο Θεός, τους θυμίζει τη δική του πιστότητα στο 9. Εγώ όμως, λέει, εξολόθρευσα τον Αμορέο από μπροστά τους, που το ύψος του ήταν σαν το ύψος των κέδρων. Κάνει εδώ τώρα μια υπερβολή. Γιατί θυμάστε που είπαν, είναι γίγαντες αυτοί, πού να πάμε. Όντως ήταν υψηλοί, όπως ήταν και ο Γολιάθ. Ήταν λαοί δηλαδή. Τέλος πάντων, λέει ο Κύριος ότι εγώ εξολόθρευσα τον Αμορέο από μπροστά τους. Και αυτός ήταν ισχυρός σαν τις βελανιδιές. Και αφάνισα τον καρπό του από πάνω και τις ρίζες του από κάτω. Βλέπετε την παρομοίωση, και από πάνω και από κάτω. Δεν έμεινε δηλαδή σπέρμα. Και εγώ σας ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σας περιέφερα 40 χρόνια μέσα στην έρημο για να κληρονομήσετε τη γη του Αμορέου. Και σήκωσα από τους γιους σας για προφήτες και από τους νέους σας για ναζιραίους. Ξέρετε ο ναζιραίος, όπως το Σαψό, να μην ανέβει ψαλίδι πάνω του, να μην πιει κρασί, σίκερα, οτιδήποτε κλπ. Δεν είναι έτσι γη Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Και εσείς ποτίζατε τους ναζιραίους κρασί. Βλέπετε, για να βεβηλώσετε δηλαδή την αφιέρωσή τους. Και προστάξατε τους προφήτες λέγοντας μην προφητεύσετε. Δηλαδή φρέναραν τη δύναμη του Θεού. Δεν θέλουν να ακούγουν για τον Θεό. Άσε μας, καλά είμαστε. Ο Κύριος είναι αυτός που τους οδήγησε έξω από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Τους κάλεσε να είναι λαός του μέσω του νόμου και τους έφερε στη γη της επαγγελίας. Έχει απαιτήσεις ο Κύριος, έχει δικαιώματα. Και τι έπραξαν. Κοιτάξτε αδερφοί. Γιατί λέμε, γιατί ο Θεός είναι θυμωμένος. Μα θυμώνει ο Θεός. Δεν είναι μόνο ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζονται τους συνανθρώπους τους. Δηλαδή, δεν υπακούν τις εντελώς, εντελώς. Τι είπαν στον Κύριο, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή. Αγάπα Κύριο τον Θεό κλπ. Κλπ. Που δεν το κάνανε. Και τον πλησίωσε όπως τον εαυτό σου. Τουλάχιστον αγάπα τον πλησίωσε αφού δεν αγαπά τον Θεό. Τίποτα. Ούτε τον πλησίον του. Και επειδή, όπως είπα, η πεσμένη ανθρώπινη φύση σε περιόδους ευλογίας ξεχνά την καλοσύνη του Θεού, τι γίνεται, άρχισαν οι ειδωλολατρίες, ο άνθρωπος έβλεπε τον άνθρωπο και αντικατέστησαν την αληθινή λατρεία του Θεού, ειδικά το Βόρειο Βασίλειο πάνω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Βασιλέων 12 από το 26. Η λατρεία του Παντοδύναμου στο ναό της Ιερουσαλήμ αντικαταστάθηκε από τη λατρεία των Χρυσών Μόσχων στην Βεθήλ και στη Δάν. Θυμάστε που λέμε για τους Σαμαρίτες που δεν περνούσαν Ισραηλίτες και δεν είχαν, που κάναμε και με τον καλό Σαμαρίτη. Γιατί η Σαμάρια πάνω, τι έγινε, αφού ήταν όλος ο λαός Ισραήλ. Ο Θεός είχε βάλει τον ναό να πάνε να προσκυνούν κλπ. Κοιτάξτε τώρα τον Ιεροβάμ τι ανέβηκε στην καρδιά του. Τώρα η βασιλεία θα επιστρέψει στον οίκο του Δαβίδ. Αν αυτός ο λαός ανέβει για να προσφέρει θυσίες στον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, τότε η καρδιά αυτού του λαού θα επιστρέψει στον κύριό του, τον Ροβάμ, τον βασιλιά του Ιούδα, και θα με θανατώσουν, λέει ο Ιεροβάμ που ήταν στο βόρειο βασίλειο πάνω. Και θα επιστρέψουν στο Ροβοάμ το βασιλιά του Ιούδα. Ο βασιλιάς λοιπόν πήρε απόφαση και έκανε 2 χρυσά μοσχάρια και τους είπε «Φτάνει σε εσάς να ανεβαίνετε στην Ιερουσαλήμ. Να, οι θεοί σου, Ισραήλ, που σε ανέβασαν από την Αίγυπτο». Να, τα μοσχάρια. Και έβαλε το ένα στη Βεθήλ και το άλλο το έβαλε στη Δάν. Και το πράγμα αυτό έγινε αιτία αμαρτίας, επειδή ο λαός πορευόταν μέχρι τη Δάν για να προσκυνάει μπροστά στο ένα. Και έκανε οίκους επάνω στους ψηλούς τόπους και έκανε ιερείς από τους τελευταίους του λαού που δεν ήσαν από τους γιους του Λεβί. Και ο Ιεροβάμ έκανε μία γιορτή στον 8ο μήνα, τη 15η ημέρα του μήνα, σαν τη γιορτή του Ιούδα και ανέβηκε πάνω στο θυσιαστήριο. Έτσι έκανε στη Βεθήλ θυσιάζοντας στα μοσχάρια που είχε κάνει και εγκατέστησε στη Βεθήλ τους ιερείς των ψηλών τόπων που είχε κάνει. «Βλέπετε, βολεύτηκα», σου λέει. «Δεν θα πηγαίνετε εκεί κάτω». Εμείς το βλέπουμε στο χάρτη ότι είναι από κάτω. Η Ιερουσαλήμ τώρα, επειδή είναι σε λόφους, είναι ψηλά. Και ανεβαίνεις στην Ιερουσαλήμ, κατεβαίνεις από την Ιερουσαλήμ. Αλλά θέλω να πω ότι οι ιερές πόλεις της Σαμάριας και τα είδωλα των μόσχων τους, βεβαίως, ποτέ δεν εγκρίθηκαν από το Θεό. Τα περιφρονούσε σαν δελήγματα. Βέβαια αυτοί οι Ισραηλίτες του Ιεροβάμ δεν είπαν ότι εμείς είμαστε ειδωλολάτρες τώρα. Απλά λέει πού να πάτε εσείς εκεί κάτω και να... εδώ. Και θα λατρεύουμε και το Θεό τον Γιάχβε, αλλά και τα μοσχάρια που μας βοήθησαν. Όλα μαζί. Είναι αυτή δηλαδή η ψεύτικη ειδωλολατρική λατρεία του Θεού που προέκυψε στον Ισραήλ και οι άνθρωποι δεν διδάσκονταν πια ποιος ήταν ο πραγματικός, ο Κύριος, ο Γιάχβε και ο τέλειος νόμος του, όπως αποκαλύφθηκε στο Μωυσή. Είχαν τη γέννηση, την έξοδο κλπ. Σαν ιστορίες, αλλά μετά δεν ήθελαν τα υπόλοιπα. Δηλαδή η ηθική, οι κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς αντικατεστάθηκαν από τυπικές, από ανθρώπινες τελετές. Δεν τους έπιανε ο νόμος μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Ήθελαν να είναι πιο ελεύθεροι. Και οι συνέπειες αυτής της άθεης θρησκείας, της ανθρωποκεντρικής, σε συνδυασμό με μια ανήθικη άρχουσαν τάξη, οι πλούσιοι, που είχαν τα μέσα που λέμε, καλλιέργησαν αυτόν το γόνιμο έδαφος για να κάνουν πράξεις αδικίας. Γιατί ήταν η ελίτ που λέμε μεταξύ τους και ο υπόλοιπος κόσμος υπέφερε. Και ήταν όλοι οι Σαμάρια αναμειγμένοι. Αυτές οι αδικίες καθορίζουν τον καιρό που έζησε ο Αμός, ο οποίος ως ταπεινός βοσκός άκουσε, όπως είπαμε, τη φωνή του Κυρίου να βρυχάται σαν το λιοντάρι. Αμός 3 στο 7. Και ο προφήτης ανταποκρίθηκε σε αυτή τη βροντερή φωνή. «Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφό του στους δούλους του, τους προφήτες». Αυτό τώρα είναι ωραίο για όλους τους αιώνες. Δεν κάνει τίποτα χωρίς να αποκρύψει το... Αλλά πού θα το πει ο Κύριος? Στον προφήτη του που τον εμπιστεύεται, που δεν θα τον εκθέσει. Δεν θα το πει στον οποιοδήποτε, γιατί μας λέει ο Κύριος, δεν θα ρίχνεις τα Άγια σου στους χείρους. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Θεός το απόκριφον του. Το λιοντάρι βρύχησε, ποιος δεν θα φοβηθεί? Ο Κύριος ο Θεός μίλησε, ποιος δεν θα προφητεύσει? Γιατί αδερφοί, δεν μπορεί να έχεις το Θεό à la carte. Κύριε, εκεί αν πάω να τους προφητεύσω, μπορεί και να μου κάνουν και κανέναν κακό να με βρίσουν, δεν πάω. Αλλά αλλού που με θέλουν να πάω. Λέει, ο Θεός μίλησε, ποιος δεν θα προφητεύσει? Ο Λέων του Ιούδα είχε βρει τον αγγελιαφόρον του στο πρόσωπο του Αμός. Τώρα ήταν λίγο ηρωνικό να έβρισε ένα χωριάτι ασήμαντο βοσκό εκεί κάτω να πάει να πάρει το μήνυμα στους πλούσιους της κοινωνίας. Γιατί είπαμε, μπήκαμε στην ειδωλολατρεία, αλλά αυτή ήταν μια χαρά. Δεν καταλαβαίναν τίποτα. Λέει και ο λόγος του Θεού, τα μωρά του κόσμου και τα ασθενή και τα εξουθενωμένα εξέλεξε ο Θεός. Δηλαδή ήταν μια τέλεια αντίθεση. Όμως ο Αμός δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανταποκριθεί στην εντολή του Κυρίου και να πάει. Αμός 7 από το 14. Ξέρετε, ο Θεός επιστράτευσε τον προφήτη. Δεν είναι ότι πήγε εθελοντικά, γιατί απάντησε ο Αμός και είπε στον Αμασία, «Δεν ήμουν εγώ προφήτης, ούτε γιος προφήτη εγώ, αλλά ήμουν βοσκός, και ο οποίος μάζευα σικάμινα. Και ο Κύριος με πήρε πίσω από το πίμνιο και μου είπε ο Κύριος, πήγαινε, προφήτευσε στο λαό μου τον Ισραήλ». Τι να έκανε. Θα πας ενάντια στο Θεό, άνθρωπος πιστός. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ας πάμε στο Αμός 3:10, ακούμε την κραυγή για δικαιοσύνη του προφήτη. «Επειδή δεν ξέρουν να πράττουν το ορθό, λέει ο Κύριος, αυτοί που θησαυρίζουν αδικία και αρπαγή στα παλάτια τους. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, εχθρός θα περικυκλώσει τη γη σου και θα καταβάλει τη δύναμή σου από σένα και τα παλάτια σου θα διαρπαγούν». Αυτή είναι πνευματική νόμη, αδερφοί. Δεν είναι μόνο ιστορίες τότε. Είναι συνέχεια. Αν κάνεις αδικία, σου λέει, θα περικυκλώσει ο εχθρός τη γη σου. Σκέψου τι είναι η γη σου σήμερα. Θα καταβάλει τη δύναμή σου από σένα και τα παλάτια σου θα διαρπαγούν. Αν θέλεις να έχεις παλάτια εισαγωγικά. Στο 4, στην αρχή. «Ακούστε αυτό το λόγο, θηλυκά δαμάλια της Βασάν, που είστε στο βουνό της Σαμάριας, που καταδυναστεύετε τους φτωχούς, που καταθλίβετε τους πένιτες, που λέτε στους κυρίους σας, φέρτε να πιούμε». Βλέπετε τι εικόνες βάζει ο Κύριος. Και στο 6 κεφάλαιο, στο 4. «Εσείς που πλαγιάζετε πάνω σε ελεφάντινα κρεβάτια». Το ελεφάντινο τώρα από ελεφαντόδοντο, φανταστείτε. «Και ξαπλώνετε πάνω στα στρώματά σας. Και τρώτε τα αρνιά από το πίμνιο και τα μοσχάρια μέσα από την αγέλη. Εσείς που ψάλετε με τη φωνή της λύρας, εφευρίσκετε για τον εαυτό σας όργανα μουσικής, όπως ο Δαβίδ. Εσείς που πίνετε το κρασί με φιάλες και αλήφεστε με τα εξαίσια αρώματα, όμως για το συντριμό του Ιωσήφ δεν θλίβεστε. Γι' αυτό τώρα αυτοί θα πάνε σε αιχμαλωσία μαζί με τους πρώτους από εκείνους που θα αιχμαλωτιστούν. Και η αγαλία σε εκείνων που ξαπλώνουν σε συμπόσια θα αφαιρεθεί». Τους προειδοποιεί τι θα πάθουν. Βλέπετε το παράπονο του Θεού, αδερφοί. Γινόταν αδικία στο λαό και ενάντια στο Θεό τον ίδιο βέβαια. Και ο Κύριος θέλει τον προφήτη του και δίνει τις προειδοποιήσεις. Και ήξερε ότι δεν θα ακολουθήσουν. Γι' αυτό μετά ο Κύριος λέει από τους πρώτους εκείνους θα εχμαλωτιστούν. Μην νομίζεις δηλαδή επειδή έχεις πολύ δύναμη ότι θα αρχίσει ο εχθρός να παίρνει από κάτω και μετά θα φτάσει σε σένα. Τώρα μια άλλη πτυχή της κοινωνικής ζωής που κάνει τους προφήτες να κράζουν για δικαιοσύνη αφορά το δικαστικό σύστημα κρίσης. Γιατί πώς είναι σήμερα τα δικαστήρια. Τότε ήταν μια άλλη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. Δηλαδή πήγαινε στην πύλη για παράδειγμα, ήταν εκεί πρεσβύτεροι και βλέπανε τις υποθέσεις ανάλογα του καθενός. Μια και είδαμε πριν, θυμάστε, με τον Ναβουθέ, είχε βάλει η Εζάβελ, λέει, δύο ψευδομάρτυρες, κατηγόρησαν τον άνθρωπο ότι βλαστήμησε τον Θεό και τον Βασίλειο και τον λιθοβόλησαν. Δικαιοσύνη. Γιατί ο Θεός όμως μας τα γράφει και λέει, κοιτάξτε τι κάνουνε, πού φτάνουνε οι άνθρωποι. Οι συνάξεις στην πύλη της πόλης ήταν ένας σημαντικός κοινωνικός θεσμός. Δηλαδή είχε μια αντιδικία, μια διαφορά και έπρεπε να κριθεί και αφορούσαν την τοπική κοινωνία, πήγαινε εκεί στην πύλη. Ήταν οι σοφοί, σε εισαγωγικά, της πύλης, οι πρεσβύτεροι, και λέγανε, ας πούμε, ο Α, εγώ έχω αυτή τη διαφορά με τον Τάδη, μου έκανε έτσι, έτσι, έτσι. Εσύ τι έχεις να πεις, εγώ έτσι, έτσι, έτσι. Υπάρχει μάρτυρας, μάρτυρας, εσύ, άλλος μάρτυρας, ναι. Και έβγαινε η απόφαση. Οι προφήτες όμως, βλέποντας τον τρόπο που λειτουργούσαν, έκραζαν για πραγματική δικαιοσύνη, γιατί ξέρετε. Ο άλλος μπορεί να σου δώσει ένα δώρο κάτω από το τραπέζι που λέμε, να σου κλείσει το μάτι, να σου δώσει κάτι άλλο, να σου υποσχεθεί κάτι άλλο. Αν ήταν πλούσιος, είναι φίλος αυτός τώρα, να μην τον αδικήσω. Το φτωχό ποιος ενδιαφέρεται. Τέτοια. Αμός 5:7. Ένα παράδειγμα. Εσείς, λέει, που μετατρέπετε την κρίση σε αψύνθη και που απορρίπτετε κατά γης τη δικαιοσύνη. Και στο 10, μισούν αυτόν που ελέγχει στην πύλη και αηδιάζουν αυτόν που μιλάει με ευθύτητα. Αντί να χαίρονται αυτού που μιλάει ίσια και τα λέει όπως πρέπει, δίκαια και ελέγχει στην πύλη, λέει, τον μισούν. Δηλαδή, αδερφοί, τα προβλήματα αναφορικά με την απονομή της δικαιοσύνης ήθελαν να αποηθικοποιήσουν τη δικαιοσύνη, να κάνουν μια δική τους δικαιοσύνη στα μέτρα τους. Αντί για μια νομοθεσία στηριγμένη στη γνώση του Θεού και στην αποκάλυψή του, η δικαιοσύνη ολίσθαινε, πήγαινε κάτω. Μια νομοθεσία στηριγμένη στο συμφέρον και στον ωφελημισμό. Εκεί στο Αμός 5, στο 11. Γι' αυτό, τους λέει ο προφήτης, επειδή καταθλίβετε το φτωχό και παίρνετε από αυτόν φόρο σιταριού, αν και οικοδομήσατε λαξευτά σπίτια, εννοεί πλούσια, όμως δεν θα κατοικήσετε σε αυτά. Αν και φυτέψατε επιθυμητούς αμπελώνες, όμως δεν θα πιείτε το κρασί τους. Έρχεται δηλαδή μια φωνή μέσα και τους χτυπάει, που δεν θα ήθελαν βέβαια να την ακούσουν, αλλά αφού τους λέει κάνετε τόσο κακό και τους φτωχούς τους φορολογείτε και από πάνω πιο πολύ, όλα αυτά που χτίσετε και κάνετε άδικα δεν θα τα απολαύσετε. Φυτεύεις τον αμπελώνα, αλλά δεν θα πιείς, λέει, από το κρασί του. Οικοδομεί σπίτια, αλλά ξεφτά, πανάκριβα για την εποχή, όμως δεν θα κατοικήσετε σε αυτά. Δηλαδή έρχεται ο εχθρός και σου το παίρνει. Και εσύ μένεις έτσι. Ίσως η πιο χαμηλή στιγμή στην καταδίκη της λατρείας του λαού είναι κάτι που μας θυμίζει την ιστορία του Σαμψών από την Ανάποδη. Θυμάστε όταν έπεσε ο Σαμψών και τον τύφλωσαν, στο τέλος, τον βάλανε εκεί να τον κοροϊδέψουν και αγκάλιασαν δύο κολόνες και λέει, Θεέ μου, αποθανέτω η ψυχή μου μετά το Φιλιστέο, να εκδικηθώ τουλάχιστον για τα μάτια μου. Και συστράφηκε, λέει, και έπεσαν οι στήλοι και έπεσε όλο το οίκημα και 3.000 πόσοι ήταν, τους καταπλάκωσε όλους και τον Σαμψών βέβαια μαζί. Εδώ τώρα, στο Αμός 9, στο 1, μπαίνουν οι Ισραηλίτες στη θέση των Φιλιστέων. Λέει, είδα τον Κύριο να στέκεται πάνω στο θυσιαστήριο και είπε, «Πάταξε το ανώφλι της πύλης για να συστούν τα προπήλαια και σύντριψέ τα πάνω στα κεφάλια όλων αυτών και τους υπόλοιπους από αυτούς θα τους θανατώσω με ρομφαία. Κανένας από αυτούς φεύγοντας δεν θα διαφύγει και κανένας από αυτούς διασωζόμενος δεν θα διασωθεί». Τι κρίμα, να μιλάει έτσι ο Θεός για τον ίδιο του το λαό, όχι για τους εχθρούς. Γιατί ο λαός κάποτε έβρισκε ασφάλεια στην παρουσία του Θεού στον ναό. Τώρα όμως η παρουσία του Θεού είναι επικίνδυνη. Φοβούνται, γιατί σου λέει να μην πέσει πάνω στο κεφάλι μας κάτι. Και η προσπάθεια του Αμός είναι να βοηθήσει το λαό να δει ότι ενώ γνωρίζει πώς να σκέφτεται λογικά σε πολλά θέματα της ζωής, στο θέμα της κρίσης η λογική του δεν δουλεύει σωστά. Δεν αντιλαμβάνονται. Θυμάστε που είπαμε, έχεις μάτια και δεν βλέπεις, αυτιά και δεν ακούς. Είχαν βαρύνει, είχε μπει μέσα τόση σάρκα που δεν λειτουργούσε σωστά τα αισθητήρια τους. Και ο Άγιος Θεός στο 3.3 έχει πάψει να είναι το κέντρο των συλλογισμών του. Και παραθέτει ο προφήτης διάφορα γεγονότα σαν ζευγάρια, έτσι λίγο ποιητικά, για να μας δείξει ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Δηλαδή, σε κάθε εδάφιο έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την απαραίτητη του αιτία. Στο 3 λέει, μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι? Όχι, είναι η απάντηση, αλλά το κάνει σαν μορφή ερωτήματος. Θα βρυχήσει το λιοντάρι μέσα στο δρυμό αν δεν έχει θύραμα? Όχι. Θα εκπέμψει τη φωνή του ο σκύμνος? Ο σκύμνος είναι το νεαρό λιοντάρι. Ο σκύμνος από την κατοικία του αν δεν έπιασε κάτι? Όχι. Και καθώς αναφέρονται διάφορα τέτοια ζεύγη στη σειρά, είναι αυτή μια όμορφη ποιητική συλλογή. Και συνεχίζει στο 5. Μπορεί ένα πουλί να πέσει σε παγίδα πάνω στη γη, εκεί που δεν υπάρχει γι' αυτόν βρόχη? Παγίδα? Όχι. Θα σηκωνόταν μια παγίδα από τη γη χωρίς να πιαστεί κάτι? Όχι. Την αφήνεις εκεί την παγίδα μέχρι να πιάσει κάτι. Μπορεί να χύσει σάλπιγγα στην πόλη? Σάλπιγγα ήταν για πόλεμο, για καταστροφή. Σάλπιγγα. Μπορεί να χύσει σάλπιγγα στην πόλη και ο λαός να μην φοβηθεί? Όχι. Όλοι θα αναστατωθούν. Τι έγινε? Μπορεί να γίνει συμφορά στην πόλη και ο Κύριος να μην την έκανε? Να μην την επιτρέψει δηλαδή να την έκανε? Όλα αυτά δείχνουν ότι ο κόσμος του Ισραήλ πρέπει να θεωρείται ότι είναι το πεδίο δράσης των κρίσεων του Θεού. Στο 4, το έκτον εδάφιο, μιλά ο Κύριος δια του Αμός και αναφέρει τις πρωτύτερες κρίσεις του πάνω στο λαό. «Εγώ, λέει, σας έδωσα ακόμα πείνα σε όλες τις πόλεις σας και έλλειψη ψωμιού σε όλους τους τόπους σας και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Δηλαδή, σας στέρισα, ίσως ξυπνήσετε από αυτόν τον λίθαργο της ευμάρειας και πείτε «να επιστρέψουμε στον Κύριο». Στο 7. «Και εγώ κράτησα επιπλέον από σας τη βροχή, όταν έμεναν ακόμη 3 μήνες μέχρι το θέρος. Και έβρεξα πάνω σε μια πόλη, ενώ πάνω σε άλλη πόλη δεν έβρεξα. Μια μερίδα βράχηκε και η μερίδα πάνω στην οποία δεν έβρεξε ξεράθηκε. Έτσι, 2-3 πόλεις πήγαν περιπλανόμενες σε μια πόλη για να πιούν νερό και δεν χόρτασαν. Και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. «Σας χτύπησα με ανεμοφθορά και ερυσίβη. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας, των σικαιώνων σας και των ελαιώνων σας κατέφαγε η κάμπια. Και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. «Έστειλα πάνω σας θανατικό», σύμφωνα με τον τρόπο της Αιγύπτου, «θανάτωσα τους νέους σας με ρομφαία, αφού εχμαλώτησα και τα άλογά σας, και ανέβασα τη δυσοδεία των στρατοπέδων σας μέχρι τους μυχτήρες σας», μέχρι τα ρουθούνια σας δηλαδή. «Και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος, το παράπονο του. «Σας κατέστρεψα όπως ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και γίνατε σαν δαυλός αποσπασμένος από την πυρκαγιά και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. «Γι' αυτό έτσι θα κάνω σε σένα, Ισραήλ, και δεδομένου ότι θα το κάνω αυτό σε σένα, ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου, Ισραήλ». Δηλαδή ο Κύριος τους είχε προειδοποιήσει πείνα, λειψιδρία, μούχλα, κάψα, πανούκλα, καταστροφή. Όλα αυτά δεν ήταν τυχαία γεγονότα, οι καιρικές συνθήκες. Ήταν προμηνύματα του Κυρίου. Και το καθένα τι μας λέει σε κάθε απάντηση, «και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Που λογικά έπρεπε ο λαός να πει, «μα πώς είμαστε και πώς καταντήσαμε τώρα, ας επιστρέψουμε στον Κύριο να έχουμε ευλογία όπως πριν». Και όλες οι κρίσεις ως τώρα προφανώς ήταν παιδευτικές, δηλαδή αποσκοπούσαν στο να επιστρέψει ο λαός στο Θεό. Και τι μας λέει στο 12, το αποκορύφωμα, «γι' αυτό έτσι θα κάνω σε σένα, Ισραήλ, και δεδομένου ότι θα το κάνω αυτό σε σένα, ετοιμάσου να συναντήσεις το Θεό σου, Ισραήλ». Δηλαδή το αναπόφευκτον της κρίσης ως απόλυτη κλίση σε μετάνοια. «Έλα σε μένα», δηλαδή ίσως. Ακούγοντας τα αυτά, ο ανθρώπινος νους ζητά διεξόδους. Δηλαδή λέμε, «Κύριε, δεν μπορεί ο προφήτης να προσευχηθεί να αποτρέψει το κακό». Και στο κεφάλαιο 7 ο Αμός αφηγείται μία σειρά οραμάτων κρίσης. Και συγκλονίζεται ο Αμός και λέει, γιατί τα έβλεπε μπροστά του ζωντανά, όπως είδε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Και παρακαλεί τον Θεό, «Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσε το λαό σου». Λέει στο 1, «έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, μόρφωσε ακρίδες στην αρχή της βλάστησης του δεύτερου χορταριού και δέστε, ήταν το δεύτερο χορτάρι μετά το θερισμό του βασιλιά. Και όταν τελείωσαν να τρώνε το χορτάρι της γης, τότε είπα, «Κύριε Θεέ, γίνε ελεήμονας παρακαλώ, ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός». Γιατί έγινε καταστροφή η γη, ήταν, το έφαγε όλο ακρίδα, πώς θα ζήσει ο κόσμος. Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε τούτο. «Δεν θα γίνει», λέει ο Κύριος. Και ύστερα, στο 4, έρχεται η ελπιδοφόρα απάντηση. Άλλαξε ο Κύριος τη γνώμη. Λέει, «έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός, και δέστε, ο Κύριος ο Θεός καλεί σε δίκη με φωτιά, και η φωτιά κατέφαγε τη μεγάλη άβυσσο και κατέφαγε ένα μέρος της γης». Τότε είπα, «Κύριε Θεέ, σταμάτα παρακαλώ, ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός». Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε αυτό. «Και τούτο δεν θα γίνει», λέει ο Κύριος ο Θεός. Δηλαδή καταφέρνει, σαν μεσίτης όμως, να αποτρέψει την ερχόμενη κρίση. Δηλαδή, σαν να λέμε, ο λαός δεν χρειάστηκε να μετανοήσει, μετανοεί ο Θεός αντί για αυτόν. Στο 3ο όμως όραμα δεν υπάρχει ευκαιρία για ηκεσία. Λέει στο 7, «έτσι μου έδειξε. Και ξάφνου ο Κύριος στεκόταν πάνω σε τείχο, κτισμένο σε στάθμη, έχοντας στο χέρι του μία στάθμη. Και ο Κύριος μου είπε, «τι βλέπεις εσύ, Αμός?» Και είπα, «μία στάθμη». Τότε ο Κύριος είπε, «δες, «Εγώ θα βάλω στάθμη στο μέσο του λαού μου Ισραήλ και στο εξής δεν θα τον παρατρέξω πλέον. Και οι βωμοί του Ισαάκ θα ερημωθούν και τα αγιαστήρια του Ισραήλ θα αφανιστούν και θα σηκωθώ ενάντια στον οίκο του Ιεροβοάμ με ρομφαία». Δηλαδή τώρα όσες οικεσίες ήταν να γίνουν έχουν γίνει. Η απόφαση είναι αμετάκλητη. Γιατί δεν υπήρχε μετάνοια από τον λαό. Ξέρετε αδερφοί, ο άνθρωπος που ακούει για κρίση και καταστροφή έχει μέσα του μια ψευδέστηση ότι ο ίδιος θα καταφέρει να ξεφύγει από αυτό. Αμός 5 στο 19. Ο Αμός του δείχνει ότι ο εφιάλτης είναι ατέλειωτος. Δηλαδή δείτε τι όμορφη, τι έξυπνη εικόνα είναι εδώ. Λέει, είναι σαν να έφευγε ο άνθρωπος μπροστά από λιοντάρι και να το συναντούσε αρκούδα. Λες, γλίδωσα, έρχεται χειρότερο. Είναι σαν να μπαίνει μέσα σε σπίτι και στηρίζοντας το χέρι του πάνω στον τοίχο, το δάγκωνε φίδι. Εκεί που λες μπήκα, ασφαλίστηκα, έφυγε από τον κίνδυνο, έρχεται ένα φίδι να σε δαγκώσει. Δηλαδή, αν ξεφύγεις από το ένα σκέλος της κρίσης, σε βρίσκει το άλλο. Οι άλλες λύσεις πρέπει να αποκλειστούν για να συνειδητοποιήσει ο λαός ότι έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο το Θεό, με την επιλογή να μετανοήσει ή όχι. Αδελφοί, όταν κάνουμε λάθη, λες από ανθρώπους, Θεέ μου βοήθαμε. Ακόμα και ο ίδιος ο διάβολος να έρθει εναντίον σου, θα ζητήσεις βοήθεια από τον Κύριο. Αν είναι ενάντια ο ίδιος ο Θεός με σένα, πού να πας. Από πού να πάρεις βοήθεια, από ανθρώπους ή από τον διάβολο.

ένα του Ισραήλ. Είναι ρηγμένη πάνω στη γη της. Δεν υπάρχει αυτός που να τη σηκώνει. Και κανονικά το μυρολόι ακούγεται πάντα μετά το γεγονός. Όμως για τον προφήτη το γεγονός της κρίσης είναι τόσο βέβαιο που ο θρήνος μπορεί να ξεκινήσει από τώρα. Και με όλες αυτές και άλλες τεχνικές καταφέρνει ο Αμός να γκρεμίσει τον κόσμο όπως τον έβλεπε ο μέσος ο Ισραηλίτης. Γιατί ξέρετε, πολλοί έλεγαν ότι αυτοί οι προφήτες είναι πολύ σκληροί. Λένε πώς τιμωρίες θα μας βρούνε. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο κακοί. Όμως, όσο ο προφήτης μιλούσε, υπήρχε ελπίδα μετάνοιας. Όταν έρχεται ο Θεός και σου λέει θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο, να ξέρεις ότι περιμένει να δει αν θα μετανοήσεις. Έστω και αν σου λέει τι θα γίνει. Το χειρότερο τι είναι, όταν ο λαός θα εκζητήσει τον προφήτη, τον λόγο του Θεού, και δεν θα ακούγεται καμιά φωνή. Στο 8ο κεφάλαιο, στο 11. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα στείλω πείνα επάνω στη γη, όχι πείνα ψωμιού, ούτε δίψα νερού, αλλά τι πείνα, ακρόασης των λόγων του Κυρίου. Δηλαδή θα πεινάς να ακούσεις τον λόγο του Κυρίου και δεν θα υπάρχει ο λόγος. Οι άνθρωποι θα πεινάνε και θα διψάνε για να ακούσουν ένα μήνυμα από το Θεό. Τι θέλεις εμένα να κάνουμε, πες μας. Τίποτα. Άρα λοιπόν, ακόμα και ο σκληρός λόγος του Αμός είναι ένας λόγος ελπίδας, ένας λόγος που κρύβει μέσα του την πρόσκληση για μετάνοια. Για όσους αντιληφθούν ότι μπορούν να μετανοήσουν, όταν πλέον έχει φτάσει στα βάθη της απελπισίας και ο προφήτης έχει αποκλείσει κάθε πιθανή διέξοδο, στο τέλος, στο 9, ακούν κάτι ελπιδοφόρο, στο 11 εδάφιο. «Κατά την ημέρα εκείνη θα σηκώσω τη σκηνή του Δαβίδ που έχει πέσει και θα φράξω τις χαλάστρες της και θα ανεγείρω τα ερείπια της και θα τη ξαναχτίσω όπως τις αρχαίες μέρες». Δηλαδή θα έρθει μια μέρα που θα αποκαταστήσω την πόλη του Δαβίδ. Αλλά κοιτάξτε αδερφοί σε πόση πτώση ήταν ο λαός για χρόνια. Δηλαδή σε αυτόν το πλαίσιο όλη η σκληρότητα του μηνύματος του βιβλίου τίθεται στην πραγματική της διάσταση ως πρόλογος της ευλογίας που ο Θεός θα φέρει κάποια μέρα. Ξέρετε, οι υποσχέσεις του Θεού δεν πάβουν να ισχύουν. Η Βασιλεία θα έρθει, ο Θεός θα δώσει τα δώρα του στους σκληρονόμους που μπορούν να τα εκτιμήσουν στη γενεά εκείνη. Στους ανθρώπους εκείνους που θα γνωρίζουν τι σημαίνει να είναι λαός του Θεού. Γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Όσο οι άνθρωποι γυρίζουν την πλάτη στον Κύριο και σκληρώνουν την καρδιά τους, δεν προχωράει ο Κύριος, δεν κάνει τίποτα. Φωνάζει, στέλνει τους προφήτες του, τους προειδοποιεί, τους απειλεί, είναι θυμωμένος και περιμένει. Και περιμένει και όπως είδαμε τους στερεί το ένα, τους στερεί το άλλο, μέχρι να σπάσουν για να γυρίσουν. Γιατί πρέπει να γίνει από αυτούς, να δεχθούν, να καταλάβουν, να ξυπνήσουν, να δουν ότι είναι αδιέξοδο πια, δεν πάει άλλο. Και όταν δει ο Θεός ότι αρχίζει και λένε «Κύριε Θεέ μας». Γιατί αδερφοί, αυτή είναι η ιστορία του λαού Ισραήλ. Πιο πολύ καιρό ήταν στα είδωλα, αν το πάρουμε χρονολογικά, παρά με τον Κύριο. Φεύγανε από τον Κύριο, όταν ήταν όλα χάλια, «Κύριε, βοήθησε μας». Άτε, ο Κύριος πολύ εύσναχνος ερχόταν κοντά τους, τους ευλογούσε λίγο. Μετά από λίγο ξανά πάλι πίσω. Και ήταν αυτό το πήγαινε έλα συνέχεια. Όμως, χάρη των πατέρων, χάρη του, βασικά του Αβραάμ, για έναν άντρα, ο Θεός ευλόγησε αυτόν τον σκληροτράχυλο λαό και το φύλαξε όλους τους αιώνες μέχρι τώρα. Και δεν έχασαν την ιστορία τους, δεν έχασαν τη σύνθεσή τους, δεν απορροφήθηκαν από τα έθνη και να χαθούν. Ξέρετε πόσοι λαοί δεν υπάρχουν σήμερα καθόλου, ούτε ένας, τίποτα. Έχουν εξαλειφθεί εντελώς. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι φυλές. Όμως το λαό του τον φύλαξε, έστω και που ήταν σε αποστασία τον παραπάνω καιρό. Εμείς όμως είμαστε ο πνευματικός Ισραήλ και όπως έχουμε την ευλογία σαν λαός του Θεού, έχουμε όμως και την ευθύνη να σταθούμε, αδελφοί. Και αυτά που είδαμε απόψε, δέστε το στο πνευματικό. Και εμείς μπορούμε να αποστατήσουμε από τον Κύριο και ό,τι κάνανε τότε, δεν θα λατρεύσουμε ένα μοσχάρι, ναι, είδωλο, αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο στη θέση του μοσχαριού. Ο Κύριος βλέπει. Και ο Κύριος θα δώσει τα δώρα του στους κληρονόμους, όπως μας το λέει, σε αυτούς όμως που μπορούν να τα εκτιμήσουν. Σε αυτούς που γνωρίζουν και αναγνωρίζουν πώς είναι να είμαι άνθρωπος του Θεού. Αμήν, αδερφοί μου αγαπητοί.

0: Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, και για τον Αμός και για κάθε προφήτη, Κύριε, που έζησε, που δούλεψε για σένα, που υπάκουσε, Κύριέ μας, που πήρε αυτήν τη δύσκολη, Κύριέ μας, κατάσταση να ακούσει τη φωνή σου και να πρέπει να τη φέρει, Κύριέ μας, με φόβο μπροστά στους κακούς ανθρώπους, τους πονηρούς ανθρώπους, Κύριε, που ήταν μέσα στη σάρκα, μέσα στους δαίμονες. Αλλά στάθηκε, Κύριέ μας, και έμεινε το όνομα του γραμμένο, Χριστέ μας, τόσους αιώνες, για σένα. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, που χρησιμοποίησες, Κύριέ μας, τέτοια άτομα για να μιλήσεις, να φέρεις τη φωνή σου στα αυτιά του κάθε Ισραηλίτη, Κύριέ μας. Και εσύ είσαι, Κύριέ μας, που μας μιλάς και μας βροντοφωνάζεις, Κύριέ μας, να σταθούμε και να μείνουμε, Κύριε, μέσα σε αυτόν τον σκοτάδι που είναι γύρω μας. Γιατί μπορεί να άλλαξε, Κύριέ μας, η εποχή, η τεχνολογία, αλλά ο κόσμος είναι ο κόσμος, Κύριέ μας. Και τα θέλω των ανθρώπων, Κύριέ μας, παραμένουν τα ίδια και χειρότερα. Φύλαξε μας από τη σάρκα, Χριστέ μας. Φύλαξε μας από το φρόνημα των κοσμικών, Κύριέ μας. Και από τον νεοσφόρο, Κύριε, που προσπαθεί να καταβάλει τις καρδιές των δικών σου ανθρώπων, Κύριε, και να παρασύρει όπως και όποτε μπορεί, Χριστέ μας. Εμείς βλέπουμε σε σένα, Κύριέ μας, και δεν θέλουμε να σε ξεχάσουμε. Και σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου, Ιησού μας, και για κάθε δίδαγμα και παράδειγμα που μας έδωσες. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.